0: Ό,τι και να κάνει, το έχουμε καλύψει με το σήμα μας.
1: Αλήθεια είναι. Απλά επειδή πολλοί διαμαρτύρονται, είπα να το ρίξω.
0: Ναι, διαμαρτυρήθηκαν 9 μετά τις 9. Ή από εδώ.
2: Κώστα Αποάκη!
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Παντελής Καλπάτης.
1: Κλασικά, on the spot.
0: Έτοιμος. Όλα τα χρόνια τον θυμάμαι. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, έγινε αυτό. Με ένα κατσαβίδι. Να σου πω, κοιμάσαι με κατσαβίδι στα αυτιά, ας πούμε.
1: Κανονικά.
0: Έχει τύχει να κοιμηθεί.
3: Στο καναπέ,
0: στην κολόση με το κατσαβίδι.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ο καθένας ό,τι έχει.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, το είπα προχτές αυτό. Είδαμε το Obsession και η γυναίκα μου 4 το πρωί. Την είδα να με κοιτάζει όπως κοιμόμουν. Αυτό ήταν πολύ φρικιαστικό. Φίλες, συμπονώ.
0: Δεν θέλω να το δω, ρε φίλε. Δεν θέλω να δω κάτι που θα φοβάμαι μια εβδομάδα.
1: Είναι τρόπος διασκέδασης κι αυτός, ρε φίλε. Τι να κάνεις.
0: Θες να στείλω ένα mail περίεργο.
1: Ένα mail περίεργο.
0: Να φτιάξω ένα mail ότι χρωστάς κάπου πολλά λεφτά να δεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να τρομάξω με κάτι που είδα και τελείωσε. Και δεν έχει να κάνει με τη δικιά μου ζωή.
0: Ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ στέλνει μήνυμα και λέει: ταινιάρα για μένα νομοταγής πολίτης. Τζέραλντ Μπάτλερ. Το έχω δει και αυτό. Το νομοταγής πολίτης.
1: Έχετε στείλει πάρα πολλά σίγουρα.
0: Πολλές ταινίες. Πω βλακία είπα. Άνοιξα πολύ μεγάλο κουτί.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Κι όμως με το μαλλί του αντίπα, ο Νίκολας Κέιτς, το Κονέρ.
1: Ναι.
0: Είχε μαλλί Ηρακλή αντίπα. Όχι τώρα που έχει κουρευτεί.
1: Όχι το παλιό.
0: Το παλιό, το Ολυμπιακό, το ωραίο τυχέτη, το λιοντάρι, το ψηλό. Με γλυκοζηλιωμένο όπως εγώ. Αυτό του Ηρακλή. Αυτό, ξέρεις. Πάντα με μπλουζάκι, με γιακάδες. Με γιακάδες, ναι, μπλουζάκια, ναι, ναι. Ωραία, έτσι. Με ένα άλογο, φορούσε τόσο μεγάλο άλογο. Εδώ που νόμιζες ότι το κεφάλι του Ηρακλή είναι το κεφάλι του αλόγου. Air Force One, ναι, άμεσος. Harrison Ford.
1: Με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, βεβαίως.
0: Υπάρχει λόγα μου, θα κυλάτως με σένα. Καντέμι.
1: Τρελή απίθανη πτήση. Λοιπόν, άντε να δώσω 4 βιβλιαράκια.
0: Τι θα δώσεις?
1: Πρώτα σου λες.
0: Α, νόμιζα ότι έχουμε...
1: Γιατί ζητάει εδώ μια φίλη βασικά. Ζητάει, πάω για βιβλία, δώστε προτάσεις.
0: Η ταινία είναι καλύτερη.
1: Η ταινία είναι καλύτερη. Δεν ξέρω αν θα βρεις τον βίο αβίωτο του Πάνου Μουχτερού.
0: Εγώ το έχω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το έχει στείλει ο άνθρωπος.
1: Μπες σε λες 40 μέρες.
0: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίος αβίωτος και ωραίο το εξώφυλλο, ξέρεις, με το αίμα, το αποτύπωμα.
1: Είναι ο τύπος που είχες κάνει, είπαμε, με το ζευγάρι στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εκδόσεις Καστανιώτη σε κάθε περίπτωση, ο Βίος Αβίωτος. Το αδελφικό της Τζανακάρη, της Βάσης Τζανακάρη, επίσης από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έτσι με πολλές εικόνες που φτιάχνει και για την γενιά μας. Πολύ επίσης για τη γενιά μας είναι του Γιάννη του Βαρδάκη, το Αγάπαρε Γαμώτο, από την Bookstars.
0: Ένα πολύ ωραίο που μπορεί να προτείνω εγώ. Το νησί της βροχής της Δανάης Δραγονέα.
1: Ωραία.
0: Αυτό αν μπορέσεις, αν πέσει στα χέρια σου, έχει, είναι καινούργια η Δανάη, σχετικά, βραβεύτηκε η Δανάη και γενικά είναι ένα βιβλίο που, ρε παιδί μου, σε ταξιδεύει, σε φτιάχνει, δηλαδή σου δημιουργεί εικόνα, έχει μια θάλασσα στο μυαλό σου, γιατί πάει από το Λονδίνο στην Κέρκυρα, ας πούμε, σε ταξιδεύει, αυτό.
1: Και από τις εκδόσεις Πατάκη επίσης κυκλοφορεί και ο Ακτύπης μας ακόμα, η Χώρα Όνειρο με τον Νίκο Κράψη, άμα σε ενδιαφέρει. Δώσαμε 5 βιβλιαράκια μπαμάμω. Μανώλης από Σαντορίνη, Φωλιά του Κούκου, Τζακ Νίκολσον, τώρα τα λες άλλα πράγματα. Εγώ το Obsession το έχω ζήσει και με την πρώην και με την ίν, ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό το Obsession, ρε φίλε, τι είναι?
1: Σου λέω, είναι τρόμο τώρα. Δηλαδή, είναι η στιγμή που κάνεις μια ευχή, την κάνεις λάθος, ναι, και έρχεται όπως δεν το περιμένεις. Δουλεύει αυτό που κάνεις, αλλά...
0: Τι έκανα?
1: Όχι, ο Παντελής.
0: Α, φτιάχνει. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ο φίλος έχει δίκιο. Ωραίες όλες οι ταινίες. Mm-hmm. Ωραία όλα αυτά. Όλα τα Εμμανουέλα, φοβερές περιπέτειες. Ο καθένας, Παντελή, ο καθένας έχει το δικό του obsession. Ο καθένας έχει το δικό του, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Λοιπόν, το Μπένετο, άντε ρε.
0: Λοιπόν, έχουμε τρεις ελλείψεις, μιας και λέμε για περιπέτειες. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχουν περιπέτειες γενικότερα, μακάρι να ήταν μόνο σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Mm-hmm. Έχουμε αυτές τις επιθέσεις και το γεγονός, θυμάσαι, που έφυγε από τη ζωή η μητέρα της κυρίας Νέστορα, που έφυγε από τη mm-hmm. ζωή mm-hmm. η Βάγια Νέστορα, και είχαμε και τέσσερις τραυματίες. Έχουμε τώρα τρεις συλλήψεις αυτή τη στιγμή
1: για αυτό το...
0: Ναι, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Uh-huh. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και μία στην Κρήτη, και θα δούμε τώρα. Καταλαβαίνεις, θα έχει ουρά αυτό, ναι, το ρεπορτάζ. Και μιας και λες για περιπέτειες, σου λέω, η ζωή είναι πιο περίεργη. Mm-hmm. Στην Ουκρανία, αγρότης μετέφερε ρώσικο ντρόν με τρακτέρ. Πες μου τώρα εσύ.
1: Τι εννοούμε.
0: Τι δεν κατάλαβες από αυτά που σου είπα. Τι δεν πήρε ένα, το βρήκε, ένα Shahed που είχε καταρριφθεί από ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Το έβαλε σε ένα τρακτέρ και το πήγαινε. Το οποίο είχε κεφαλή τώρα για έκρηξη των ντρόουν δυνατή. Αυτό το είχε στο τρακτέρ. Κάτ, βρήκα εδώ, μωρέ, κάτ. Πήγαμε, πάμε στο χουράφ. Και βρίσκω, ακούω μια. Γάβιζαν τα σκυλιά. Πάω εκεί, γάβιζαν τα σκυλιά. Κοιτάω, τι να δω.
1: Τι να δεις, τι
0: δω. Ήταν ένα πράγμα, έτσι σαν αεροπλάνο μικρό. Και λέω, αυτό μπορεί να βγάλω λεφτά από τα σίδερα. Να το πάω κάτω στο μάκι, να το πάει στην άρτα κάτω, να το πλύσει.
1: Α, σιδερένιο ήταν δηλαδή.
0: Πρέπει
1: δεν
0: να ήταν σίδερο.
1: Είναι πλαστικό.
0: Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει βίντεο. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχει, δεν είναι AI, το, έχει κάθετα. Πρόσεξε. Όχι κάθετα τον ντρόν, που είναι αεροπλάνο ντρόν, έτσι κατά mm-hmm. κάποιο τρόπο. Είναι τρεις φορές το τρακτέρ. Δηλαδή το έχει καλύψει δεξιά και αριστερά. Έχει φτερά το τρακτέρ. Και μούρι μπροστά. Δεν καταλαβαίνετε πώς η ζωή είναι καλύτερη από τις περιπέτειες που λέτε τόση ώρα. Και το πηγαίνει. Και το φόρτωσα πάνω στο τρακτέρ Παντελή. Να το πάω κάτω νάρτα, να το πλύσει στο μάκι. Και μην σταματάς στον δρόμο και μου λέει πού το πάει αυτό. Τι μου το πάει. Στο δικό του χωράφι. Στο δικό του χωράφι. Έχει το διάλογο.
1: Πάμε διάλογο.
0: Τι με κόβεις τώρα.
1: Τι να σε κόψω και κοσκοντεύει.
0: Και τι θα του κάνω εγώ αυτό το μέσα στο χωράφι.
1: Θες απάντηση.
0: Να το πάρεις εσύ άμα το θες.
1: Εγώ δεν το θέλω. Που... εσύ το φόρτωσε.
0: Χάλασε εκεί του χωράφι. Έπεισε πάνω στα καλαμπόκια. Τι πάρτε τώρα εσύ αυτό.
1: Θα μαζέψουμε.
0: Μπορείτε να με βοηθήσετε να το πάρουμε τώρα.
1: Όχι, κάνω εγώ. Τα κουμπά αυτά.
0: Άμα σου λέει για λεφτά, θα σκονώσαι.
1: Λεφτά, άμα μου δώσει πολλά, θα τα κουμπίσω.
0: Καλά, έλα, θα δούμε. Θε κανένα
1: ζευγάρι. Πάμε να βγούμε ένα τσιπρό τώρα.
0: Βάλε, βάλε.
4: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Είμαστε 4,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
6: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
5: Πνίξτε.
6: Α, πνίξτε.
5: Πρίξτε το φουνταριστό.
6: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
5: Πνίξτε.
6: Α, πνίξτε.
5: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
7: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
8: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
9: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
8: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
10: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
11: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
10: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
12: Μα τι λέω, τι λέω.
11: Νίκη Ρόδο.
10: Δεν είναι συνόμως. Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
13: Μην ενοχλείτε.
10: Ναι.
13: Τώρα κοιμάμαι.
10: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
13: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
10: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καλλιά, πάμε στον επόμενο φίλο.
11: Αλλά σε νέα πάει θα απολυθούν την Παρασκευή. Θα απολυθούν την Παρασκευή.
14: Έξω! Απολύεσαι!
15: Απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι.
16: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
17: Έφαγε.
18: Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
16: Καλά.
19: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστή.
20: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
19: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
21: Καλώς ορίσατε.
19: Λυκάνετε, καλημέρα.
22: Καλά είστε.
19: Λυκάνετε, καλημέρα.
22: Καλά είστε.
23: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
24: Σταύρο, λες, ο οποίος στο σχόλιο μου θα σου πω, αιντε.
25: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
26: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
27: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
26: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
27: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
23: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
28: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
23: Μα τι λέω, τι λέω.
29: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτες πλάγιος σλί. Ατέλειωτες πλάγιος σλί.
30: Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
31: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
32: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος. Σαραγράφος.
33: Εγάλεο Κάλιαρη, εγάλεο Καλαμαριά, συγγνώμη.
34: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
35: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
36: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
34: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
23: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
4: BWinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστρέψαμε 22 μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6.
1: Τρίτα,
0: η από εδώ. Η από...
2: Μπράβο.
0: Γενικά, δεν είναι το γόνατο. Άκου. Όταν το γόνατό σου κάνει έτσι, είσαι 40 χρόνων και πάνω.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάνω Ρήλο.
1: Πάνω Μοσουράκη. Ναι. Στην παραγωγή.
0: Όλοι εδώ.
1: Πατελή το έφτιαξε.
0: Όλοι εδώ, με κέφι και χαρές. Πες πάλι τη διακλάδωση. Τη διακλάδωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι πιστεύεις θα γίνει γενικά. Είχα πει Γαλλία, Μαρόκο, Γαλλία. Ισπανία. Αγγλία. Αργεντινή. Πάλι είμαι τελικός.
1: Μάλιστα. Περνάει η Γαλλία. Δεν θα σπάσει τίποτα δηλαδή.
0: Όχι. Περνάει η Γαλλία την Ισπανία. Περνάει η Αγγλία την Αργεντινή. Και το παίρνει η Αγγλία. Δεν θα το πάρει το φαβορί. Εγώ με τους Γάλλους είμαι. Τώρα που μείνανε αυτοί. Αλλά εντάξει. Αλλά θέλω και ο Μέση. Ρε παιδί μου, ζούμε τώρα κάποια πράγματα για τελευταίες φορές. Δηλαδή, αυτό που έχει κάνει ο Μέση στην καριέρα, εντάξει, δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι απίστευτο αυτό που έχει καταφέρει ο Λιονέλ Μέση.
1: Και ο Κριστιανό σίγουρα.
0: Ναι, άσε τώρα, πάμε με αυτούς που συνεχίζουν. Δεν τους βάζω. Okay, δεν τους βάζω
1: γιατί μαζί. Θα αρχίσαμε λέμε.
0: Όχι, δεν τους βάζω. Δεν μου αρέσει αυτό το Μεσσιάδα, Κριστιανιάδα, Πεχταράδες. Okay, είναι εντάξει. Εντάξει. Τώρα όμως μιλάμε για το Μέση. Είμαστε αντικειμενικοί. Εντάξει, μιλάμε για το Μέση που είναι κορυφαίος. Αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτά που κάνει ο Μέση 39 χρονών. Αυτά που κάνει ο Μέση 39 χρονών είναι αδιανόητα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι δύο φορές καλύτερος από το 22 που το πήραν και είναι 4 χρόνια μεγαλύτερος. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Έχει προσέξει το σώμα του, έχει προσέξει. Δηλαδή αυτό που κάνει 39 χρονών, το ξαναλέω. Πολλοί θα πείτε, εντάξει, 39 χρονών. Άλλος ένας χρόνος στο ποδόσφαιρο μετά τα 35 είναι σου λέω, βάρος εκπληκτικό. Δεν είναι. Είναι δύσκολα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και τον απολαμβάνουμε για τελευταία φορά. Σε παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί,
1: εντάξει, είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ρε φίλε, είμαι σίγουρος. Δεν θα πάει ο Μέση. Είμαι σίγουρος.
1: Okay.
0: 43.
1: 43. Παγκόσμιο... Αυτό είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, και στα 42 θα παίξει πάλι σε παγκόσμιο κύπελλο. 40...
1: Μάλλον γιατί παίζει 41.
0: Δεν θα το κάνει αυτό ο Λιονέλ Μέση.
1: Okay.
0: Ο Μέση δεν θα το κάνει αυτό. Ξέρει ότι είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο. Δεν θα το κάνει. Και αν θα το κάνει, δεν μπορεί. Πώς να σου πω, δεν θα
1: αντέχει. Δεν μπορεί. Ήδη δεν αντέχει. Φαίνεται.
0: Δεν αντέχει, αλλά είναι καλύτερο από το 22, σου λέω. Είναι φοβερό αυτό, σου λέω. Είναι καλύτερο. Έχει βάλει τόσα γκολ, ασίστ, νικητή. Δηλαδή την έχει κουβαλήσει όλη. 4 χρόνια μετά είναι φάντα. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Λιονέλ Μέση στατιστικά. Είναι αδιανόητο. Οι επαφές του με την μπάλα, οι τρίπλες που κάνει. Δηλαδή όλα τα στατιστικά είναι πολύ καλύτερο από το παγκόσμιο κύπελλο του 22 σε εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Και έχει δρόμο μπροστά του. Εγώ πιστεύω θα σκοράρει και αύριο. Πότε παίζει, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Εντάξει, είναι όντως συγκινητικός ο Μέση. Όντως η Γάλλη είναι μεγάλο φαβορή. Το καταλαβαίνω. Για μένα η Αγγλία μπορεί να κοντράρει περισσότερο τη Γαλλία παρά η Αργεντινή φέτος. Το καταλαβαίνω και αυτό. Γιατί για μένα η Αργεντινή δεν είναι καλύτερη ομάδα από αυτή του 22. Ο Μέση είναι καλύτερος. Έτσι θεωρώ εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτά. Τσούβι, χάνεις το χιούμορ σου και επαναλαμβάνεσαι. Μα δεν κάνουμε κάποια αστεία, ρε φίλε. Για μπάλα μιλάμε.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή, δεν μιλάμε. Μιλάμε για μπάλα. Πώς σου ήρθε τώρα 9:25, δηλαδή, τι είπα που σου φάνηκε αστείο. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν κάνουμε αστεία εδώ. Είμαστε πολύ σοβαροί εκπομπή. Ρε. Δεν ξέρει τι ακούει αυτό, ε. Πρόσεξε τώρα, σαν μπάρμπαστο λέει αυτό κάποιο. Η Ελβετία τσούκου τσούκου αθόρυβη, δεν την υπολογίζει κανείς. Εκεί θα σκάσει μπομπά. Πάντα υπάρχει κάποιος.
1: Λες.
0: Εντάξει, όλα παίζουν. Όλα παίζουν.
1: Άμα ο χώρος δράσης μου είναι το 1/8 του γηπέδου και κάθομαι ένα χρόνο στο Αμέρικα και εγώ τα κάνω αυτά. Γιατί ρε φίλε δεν έχεις ξεκινήσει καριέρα.
0: Άστον.
1: Ήταν τραυματισμένος.
0: Άστον, το βλέπεις στην τηλεόραση και σου λέει εύκολο.
1: Εγώ δεν
0: έπαιζα μπάλα, με φάγανε κλίκες και η Χριστίνα με κατέστρεψε. Έλα, εντάξει.

0: Δεν μου λες. Αυτός εδώ που προσυπογράφει, εντάξει, του αρέσουν τα Terminator. Χριστίνα Μαραγκόζη Όσμπορν. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου, έχεις το νόση το δά.
1: Εγώ λέω ότι είναι ακροάτρια.
0: Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να είναι ακροάτρια, ναι, δεν είναι.

0: Ρε Νίκο, έχεις συγκεντρώσει εδώ στο μήνυμα όλα τα πονηρά της εποχής. Τι να του πω τώρα.
1: Τι έπαθε τώρα.
0: Κάτι τούτη φρούτη, κάτι στα.
1: Έλα μωρέ τούτη
0: Εντάξει, γιατί για την εποχή αυτά ήταν.
1: Με το που πήγαινε να γίνει κάτι, άλλαζε και το πέλα. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, ο Κλοπ έκανε μία αποκάλυψη.
0: Για πες.
1: Ο Κλοπ, λοιπόν, πριν τη σέντρα εχθές τη νύχτα, το είπε, δική μας ώρα, μίλησε για την ιστορία της πολύ πιθανής μεταγραφής του Εμπαπέ στη Λίβερπουλ εκείνη τη στιγμή. Λίγο πριν τον αγώνα το αποκάλυψε. Η πιο ακριβή μη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ ήταν ο Εμπαπέ. Κάναμε τα πάντα να τον πάρουμε. Πετάξαμε από τον Blackpool στη Νίς. Παραλάβαμε την οικογένειά του. Κάναμε κύκλο με το αεροπλάνο στον αέρα. Μιλήσαμε μαζί τους. Φάγαμε. Μας είπαν τα καλύτερα και μετά πήγε στην Παρίσι Ζερμέν. Τζάπα βόλτα θα πω εγώ οι γονείς του Κιλιάν.
0: Μου συμβαίνουν αυτά.
1: Τζάπα βόλτα οι γονείς του Κιλιάν. Τζάπα βόλτα με το αεροπλάνο. Κάνανε κύκλους και τρώγανε και συζητούσανε.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά.
1: Ναι. A private gym with 5 rooms, με 5 δωμάτια το πριβέ αεροπλάνο. Τι γίνεται, κλουκουκλου.
0: Ωραία πράγματα.
1: Φάγαμε καλό φαγητό, ήπιαμε ωραίο κρασί.
0: Τι θα φάτε?
1: Εντάξει, στο αεροπλάνο συνήθως τρως κοτόπουλο, ψάρι, το ίδιο.
0: Μακαρόνια άσπρα με τυράκι.
1: Γιατί είναι άσχημα?
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά δεν είναι. Το στάτους πέφτει.
1: Καλά.
0: Τα κόρυφα.
1: Άμα το κάνουν, το λένε Αλφρέντο και το πληρώνεις 16 ευρώ. Έλα.
0: Άλλο αυτό.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε ουνάχι.
1: Ναι. Είσαι έτοιμος για καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία? Έχω Art Tech, The Road Show, Cosmote Telecom, που γυρίζει σε όλη την Ελλάδα, σε 16 πόλεις. Μαγεία του θερινού σινεμά, VR προβολές, συναρπαστικές εμπειρίες για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr, / Telecom Road Show.
0: Γεια σου Τόλι Λεούση, blood in, blood out.
1: Γεια σου Τόλι μου, να ζεις το hip hop. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Όλα στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα αρχίζουν τα κουφά.
4: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
3: Πουλακί ξένο!
4: Και...
5: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
4: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
5: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο?
4: Αναλαμβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
5: Τόσο ψηλά, θες να πεις?
4: Ναι, χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή ενώ...
6: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχή...
4: Χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή ενώ...
6: Ούτε και κοιτάξε αυτή...
5: Τα χαμηλά στα ψηλά.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
3: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
4: Ναι, χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή ενώ...
5: Τα χαμηλά στα ψηλά.
3: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνικο μόλδινη γλώσσα.
5: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
4: Έγινε.
7: Να είσαι καλά, παιδιά μου.
8: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
9: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το... τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
10: Ναι, την πάτησα.
9: Ακολουθεί Διονύσης Δεσύλλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
11: Κανονικά η Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
12: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
13: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
14: Όπω καλό σου!
13: 199, τι υπόθεσε.
15: Ένας μικρός θεός!
13: Τι υπόθεσε. 109-98.
16: Κόνδρας, ο λαγός από την περιοχή κάνει το σκέδος με το κοντρόλ.
17: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
14: κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεσφέχερβαρ.
17: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
14: Σεκεσφέχερβαρ.
18: Φίλε μου!
17: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
19: Μάνος.
20: Ο Μάνος.
19: Μάλιστα.
17: Έχω πει σήμερα, εντάξει, τα παιδιά, δύο εβδομάδες.
18: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα γεννήθηκε ο κύριος.
0: Ναι, ναι, ναι. Κορυφαίος.
1: Θείος δύο. Κορυφαίος. Λοιπόν, βλέπω επεισόδια
0: που
1: μετά την πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου στους δρόμους της
0: Γαλλίας.
1: Καλά,
0: δεν περίμενε. Κοίταξε, έχουν τέτοια έχθρα κι αλλιώς,
1: ναι,
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Χαμός με την
0: αστυνομία. Ή χάνουμε και με το Παρίσι ή κερδίζουμε και με το Παρίσι.
1: Το Παρίσι.
0: Ναι, δεν, λοιπόν, και, ναι, πες μου και θα
1: και
0: σου
1: εδώ είχαμε πολύ άσχημη εξέλιξη. Πάλι καταδίωξη σε άνθρωπο ο οποίος τελικά από ό,τι φαίνεται ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ένας 20χρονος στο Άργος, όπου νομίζω οι δύο αστυνομικοί τώρα αυτή τη στιγμή
1: περνάνε
0: τον ανακριτή. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, το Μανώλη του Μουσουράκη τον ευχαριστώ. Μου στέλνει ότι ο Τζόλης είναι πολύ κοντά στους κανονιέριδες σύμφωνα με ρεπόρτερ του Athletic, έτσι. Αναφέρει ότι είναι πολύ κοντά στην Arsenal ο Χρήστος Τζόλης. Καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί θα πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή. Γιατί ο Τροσάρ κλείνει στην Μπεσίκτας, οπότε ακριβώς εκεί αγωνίζεται και ο Τζόλης. Συνήθως ξέρεις, καλά, ο Τροσάρ μπαίνει και στον άξονα, γυρίζει, πατάει περιοχή. Είναι ένας παίχτης που τον τζεκάρουν για αυτή την επιλογή. Θα φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Τζόλης, σύμφωνα πάντα με τον ρεπόρτερ, δημοσιογράφο του Athletic. Μάλιστα, λέει ότι εντάξει, θυμίζουμε ότι γενικά τσεκάρεται από, ναι, την ομάδα ο Τζόλης γενικά, και ότι έχει πάρει...
1: Είναι δύσκολο όμως να βρει θέση σε αυτή την άρση να λες.
0: Όχι καθόλου.
1: Όχι.
0: Δύσκολο θα είναι, αλλά αξίζει να του δοθεί με τέτοια χρονιά που έχει κάνει ο Τζόλης στο βελγικό πρωτάθλημα μια τέτοια ευκαιρία. Είναι 24.
1: Η πρώτη του μεταγραφή ήταν στα Καναρίνια, δεν ήταν?
0: Ναι, έκανε κάτι πανέξυπνο ο Χρήστος Τζόλης. Εκεί λοιπόν, πέρα από τα ταλέντα του καθενός, τα ποδοσφαιρικά, και εντάξει, πέρα από συνεργασίες μάνατζερ που μπορεί να έχει,
1: και αυτά παίζουν,
0: πρέπει και ο ίδιος ο παίκτης να πάρει μία απόφαση. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει ο μάνατζερ, εκτός αν είναι κάτι, ένα συμβόλαιο που δεν μπορείς να τα αποφύγεις, παίρνεις μία απόφαση. Mm. Πήγε στη Β' Γερμανίας, για όσου θυμούνται ο Τζόλης,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Ξανά σκόραρε, ξανά έπαιξε,
1: βρήκε
0: τη φόρμα του. Μετά πήγε Μπριζ, νομίζω, έτσι δεν είναι, Μάνο. Μετά από τη Β' πήγε στην Μπριζ, κάνει σούπερ χρονιές. Και τώρα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Athletic, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Arsenal. Για μένα ταιριάζει μια χαρά στο ρόστερ, δεν σου λέω ότι θα παίζει 90 λεπτά. Ξέρει όμως, έχει περάσει από την Αγγλία.
1: Το
0: είναι 24. Με φοβερή χρονιά, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, αυτά μετράνε όλα όταν θες να κάνεις μια ομάδα τέτοιου τύπου, γιατί ο Αρτέτα δεν βλέπει ντίβες και τα λοιπά, φτιάχνει μια ομάδα που κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά τα χρόνια, και τότε που έτρωγε ματσακονιές, να το πω έτσι, το ίδιο πράγμα έκανε, τις ίδιες αρχές είχε, το ίδιο ποδόσφαιρο έπαιζε. Άλλο τώρα που αυτό έχει αποδώσει και πήρε η Arsenal πολύ δίκαια το φετινό πρωτάθλημα. Πολύ δίκαια.
1: Έπρεπε.
0: Πολύ δίκαια. Και έφτασε και στον τελικό του Champions League, έτσι. Μιλάμε για εκπληκτική χρονιά. Αλλά ευτυχώς πήρε και ένα τίτλο. Γιατί άρχισε να λύσει αφού.

0: Καλημέρα από Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, λέει η Άννα. Προσοχή στα μηχανάκια, παιδιά.
1: Μάλλον θα έχει περιστατικά με τα μηχανάκια, ειδικά τώρα καλοκαίρι με τουρίστες και αυτό.
0: Και γουρούνες και τα λοιπά, ναι. Αυτό λέει που κάνει ο Μέσης πριν το 2-2 και περνάει τον αντίπαλο από αριστερά περνώντας την παλάπα δεξιά. Το έχω κάνει σε μπουφέ γάμου για να προλάβω το τελευταίο κομμάτι σου. Το κάνει και ο Μπαπέ χτες, ρε φίλε. Λες και βλέπεις PlayStation.
1: Αυτό μου λέει την αλλαγή κατεύθυνσης αυτή.
0: Πετάει την μπάλα αριστερά και είναι δύο παίχτες δεξιά και περνάει ανάμεσά τους και λες, ρε φίλε, τι χάλασε το γραφικό.
1: Δεν χάλασε καθόλου. Είναι πολύ γρήγορο ο Μπαπέ. Φοβερό παγκόσμιο κύπελο κάνει ο Μπαπέ. Ας έχασε το πέναλτι.
0: Εντάξει, ναι, οκ, το πέναλτι.
1: Ο Σιώπης εκτελεί καλύτερα

0: Έλεω,
1: για τον Εμπαπέ.
0: Για τον Τζόλι.
1: Για τον Εμπαπέ.
0: Εσύ ήταν εντάξει. Τι άλλαξε δεξιά, αγωνία.
1: Έλα τώρα που ήταν.
0: Θα πάω χαλαρά.
1: Μα δεν ήταν και δυνατό, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Δεν έχω δει χειρότερο πέναλτι, σου λέω. Από τον Εμπαπέ δεν έχω δει χειρότερη εκτέλεση. Αλλά το παρόμοιο με το Μέση, νομίζω, χάνει το Μέση το πέναλτι. Βρίσκει τον εαυτό του, κάνει πέναλτι, κάνει γκολ και ασίστ. Mm-hmm. Δεν έκανε και Εμπαπέ χθες γκολ μετά το πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κολάρα, την γκολ βάζει.
0: Κολάρα, εντάξει, εντάξει. Κολάρα.
1: Τι ωραίο χι ημίχρονο αυτό τελικό ήταν αυτό. Συγγνώμη, κάτι σκέφτηκα. Με τη Σαχτάρ πρέπει να είναι του Σιώπη.
0: Σαχτάρ.
1: Ναι. Καλά,
0: μπορεί.
1: Θα το...

0: γίγαντες οι γονείς του Εμπαπέ, ωραία. Φίλε, να είναι και στημένο. Να είναι στημένο ο ίδιος, ας σου πω. Θα έρθουν να σε πάρουν με το αεροπλάνο. Μάνα, θες να κάνεις μια βόλτα με το αεροπλάνο πάνω από την Ίση.
1: Τι λες, Χαϊλίκη.
0: Θα έρθουν να σε πάρουν σε ένα πριβέ αεροπλάνο. Είσαι, τι λες, παιδάκι μου. Ο Μπάρμπας, ο Μέση είχε παίξει να χάσει πέναλτι. Ξυπνάτε, λέει κάποιος. Το ίδιο και ο Μπαμπέ. Ξυπνάτε, ξυπνάτε. Βάρε μα τσιμπουρό.
1: Χειρότερο πέναλτι, λέει, από τον Μπραχήμ Ντίας στο τελικό με τη Σενεγάλη δεν έχει υπάρξει. Με αποστολή σου.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ λέω για τον Εμπαπέ. Ναι, ήταν άθλη για τον Εμπαπέ. Ποιο θεωρώ καλό πέναλτι, αυτό που μπαίνει.
1: Είδαμε το game να εκτελεί πέναλτι, αδερφέ, και το πρώτο το χασέ, αλλά το γύρισε πίσω ο διαιτής στο πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας.
0: Έλα τώρα. Σαν πολύ δεν τον απελευθέρωσε το game αυτός ο μάγος από την Γκάνα.
1: Ναι.
0: Μήπως του έδωσε και κάνα ματζούνι.
1: Δεν ξέρω.

0: Βγαίνοντας σε διάλειμμα, mm-hmm. έχουμε ένα φίλο που, για το φιλαράκι του από τον Ασπρόπυργο. Το να κάνω αφιέρωση. Τα μαύρα σύννεφα που γέμισαν τον ουρανό, γέμισαν και την καρδιά μου. Και μπιπ, μπιπ, και μετά χώνει. Μάλλον είναι ραπ δικό του αυτό, ναι. για την κατάσταση. Αχ, πάμε διάλειμμα.
1: Τι λες τώρα,
0: πάρα πολύ άσχημα.
1: Και πάλι τα μέτρα, τα υλική προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν.
0: Απίστευτο. Λέει από ένα τσιγάρο και μετά πήγε στο φορτηγό με το προπάνιο και έγινε αυτό που έγινε. Μιλάμε για παρανάλωμα, έτσι. Παρανάλωμα. Και εσύ μου λες για περιπέτειες.
1: Τι έλατε, εκείνα τις περιπέτειες.

0: Τι να πω, να πούμε BWinSport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν Σαρδάμ. Όχι, BWinSport FM 4,6. Το ραδιόφωνο, όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό. Όχι. BWinSport FM 4,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς Σαρδάμ.
1: Άλλη μία.
0: BWinSport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία η όλους τη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μπερδεύεται όλοι. Ρε, με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι,
3: αυτό μας μπέρδεψε.

0: Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Τι θα πει τι κάνουμε τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένος.
1: Εντάξει.
0: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
2: Πριν τη σήμερα, τι λέει.
0: Τετάρτη.
3: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
4: Ρε εσύ Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει?
5: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
6: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
5: Απόπειρα αυτοκτονίας.
4: Αυτοκτονίας.
5: Λάθος.
6: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
4: Δολοφονία. Αμέσως. Αυτοκτονίας το Μουρίνιο, αδερφέ.
5: Ποιος είναι πάνω? Και για να ξανά το γράψω.
0: Γράψε, γράψε.
7: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο
8: Ζήτω!
7: Νιντάν!
9: Νόρτζελαντ Χόρσενς 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
10: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
9: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
10: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
11: Συνδυάστηκε αυτό να ξέρεις.
9: Έλα τώρα μου.
12: Με σύνδεση WindSex.
13: Αμάν.
12: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
0: Όχι. Δεν ξανάζε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
12: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
9: Με τι σύνδεση? Ξαναπέστε.
12: Με σύνδεση WindSex.
14: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
14: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
14: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
0: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
9: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
15: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
16: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είσαστε εσείς οι γουλοί.
9: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
16: Το κοπεί την πίτα.
17: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγοπόλης Χατζιωάννου.
18: Ναι, αμέ. Το διπλό της Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
19: Την προσπάθεια που κάνει.
9: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
19: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγε.
0: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
19: Βασίλη.
20: Ποιος Βασίλης?
19: Βασίλη.
9: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
19: Τι είναι αυτό το πράγμα?
9: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
19: Ωραία, τον άνθρωπο,
9: να
19: πνιγούμε.
9: Πού να φτύσουμε?
0: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
19: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Πελοποννησιακό, το είπα.
0: Καλώς τα παιδιά.
19: Έτσι, έτσι. Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι?
9: Κατάλαβα, κατάλαβα.
19: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
18: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
9: Ναι. Εκτός
18: δεν
9: αν
18: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
18: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
19: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
17: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας Πορεφέμ σε μια εβδομάδα, σε μια ώρα.
18: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
17: Ο κόσμος.
16: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
18: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
21: The Winsport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
18: Ποτέ, ποτέ.
6: Ποτέ, ποτέ.
18: Ποτέ.
6: Ναι, καλά, εντάξει.

0: Μέσα σε όλα αυτά λέμε για παγκόσμιο κύπελο, λέμε για κοινωνικά θέματα. Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος ο Φρουτάκιας, μόνο Παναθηναϊκός. Μόνο Φρουτάκια λέει και Παναθηναϊκός. Ξέρω τι εννοεί, εννοεί για βιταμίνες, για τέτοια. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Η Μαρία χτες και μου είπε ότι είχε κεφίρ.
0: Ποιος είχε κεφίρ?
1: Η Μαρία.
0: Να το πει μόνη της η Μαρία.
1: Με φρουτάκια και πέρασε και πάρα πολύ ωραία πρέπει να σου.
0: Να μην έρθει να μου φέρει εμένα κεφίρ. Να τα φάει μόνη της τη Δευτέρα που θα βρεθούμε εδώ πέρα στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα άλλα ωραία μπάσκετ.
0: Τι είπα, ο Φρουτάκιας.
1: Υπάρχει ο Φρουτάκιας.
0: Ναι, ναι. Ποιος είναι?
1: Γίνεται ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 20.
0: Τι?
1: Στην Πάλι. Και έχουμε αρκετές διακρίσεις. Γίνεται στα Σκόπια της Βίταμι. Έτσι. Έχουμε τον Αρίωνα Κολιτσόπουλο με χάλκινο μετάλλιο.
0: Μπράβο,
1: τον Αρίωνα. Έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα σε ηλικία μόνης 19 ετών.
0: Σας γλεντάει ο Κολιτσόπουλος. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Έχουμε μέλλον.
0: Ναι.
1: Επίσης, ναι. Χάλκινος και ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Δεύτερο χάλκινο μετάλλιο. Για εκείνον είχε πάρει πριν 3 χρόνια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 17.
0: Ωραίος.
1: Και η Μαρία Λουίζα Γκίκα, επίσης χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά.
0: Σας γλεντάει η Μαρία Λουίζα Γκίκα.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο.

0: Και χθες είχαμε πυρκαγιά στο Σημανόγλιο και από ό,τι φαίνεται από κάποιον ηλικιωμένο ο οποίος κάπνιζε μες στο θάλαμο.
1: Άκου για Δαμαντίδη.
0: Τι ζούμε, τι ζούμε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Μ' αρέσει, αυτό τώρα είναι ατάκα που λέει κάποιος τώρα εδώ με πρωινό και φτεδάκι σε καφενείο, σε τσιπουράδικο.
0: Ναι.
1: Όλοι κάνουμε πάλι, αλλά μερικοί κάνουν και κουμπί. Όπου σου ρίχνει τη διάθεση και απλά κάνεις το κεφάλι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Βάλ το άλλο ένα, το οποίο ωραία.
1: Αχ, κάνει. Και μετά το γυρνάει. Πηδάτε, πηδάτε. Τώρα που είναι η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχω κουτάλι. Λένε κάτι τέτοια μετά, άβολα. Ξεκινάνε φιλοσοφικά και καταλήγουν διαφορετικά πάνω μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, είδαμε τον δημοσιογράφο που μας ενημέρωσε ο Μάνος Μουσουράκης από Athletic να λέει για Τζόλι στην Arsenal. Και η Σαν τώρα.
1: Αχα.
0: Βέβαια, μπορεί να κάνω αυτό που κάνω εδώ στα site, που κάνω copy-paste. Και να το κάνει δικό της θέμα. Αλλά και η Σαν το γράφει και δεν επικαλείται την πηγή του δημοσιογράφου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Athletic κτλ. Μήπως έχουν κόντρα. Άντε για. Αναφέρει για 41 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Αυξήθηκε ένα εκατομμύριο. Θα σου πω σε καμιά ώρα.
1: Καλά, η Σαν δεν είναι και πιο έγκριτη.
0: Είναι. Εντάξει, φίλε, όταν όμως το λέει ο δημοσιογράφος από αυτό, το λέει και η Σαν.
1: Θα σα πω πρώτα, με την πρώτη πληροφορία περίπου.
0: Σαν κρουασάν. Σαν κρουασάν.
1: Και το BBC Sport βλέπω. Έχει κάνει ανάρτηση. 35 εκατομμύρια λίρες. Λοιπόν, έχουμε και απόφαση, βλέπω,
0: απόφαση
1: για τους δύο αστυνομικούς.
0: Α, για το Αλφα Ταφομονίας.
1: Ναι, για το βιασμό σε βάρος 19χρονης. Σαν και η τοποθέτηση του εισαγγελέα ήταν για αθώωση από ό,τι άκουγα τις προηγούμενες μέρες. Δεν υιοθέτησαν λοιπόν την πρότασή του, λόγω αμφιβολιών την αθώωση. Τους κήρυξαν ενόχους, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας καταδικάστηκε ομόφωνα για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα. Ο τρίτος, κατά πλειοψηφία, κηρύχθηκε αθώος, ο οποίος κατηγορείταν για συνέργεια σε βιασμό. Οι ποινές θα ανακοινωθούν το απόγευμα.

0: Έχουμε. Και έχω ακούσει από ακροατές, πείτε του να κανονίσουμε να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, μεταξύ ναι. ακροατών. Mm-hmm. Ή πέστε στο φίλο τον Παναθηναϊκό από ένα Ολυμπιακό, όλα αυτά τα χρόνια. Το πυγμάχια της εκπομπής, δέξω τον αγώνα σε κλουβί, ο κλουβάτος δεν μπαίνει, δεν μπαίνεις ποτέ σε κάποιον που σου λέει μπες με στο κλουβί με αυτοπεποίθηση. Καλύτερα μπες και κάνει το καναρίνι στο
1: ναι.
0: κλουβί.
1: Ναι.
0: Θα κάνει αυτός.
1: Να του δίνω καναβούρι, ναι. λαλά.
0: Τι έγινε ρε, αυτός θα κάνει χέρια έτσι mm-hmm. και όταν σας λέει κάτι κάποιος στο δρόμο και τα αυτιά του είναι αλεσμένα, τα αυτιά του είναι σαν ζαμπονετυροπιτάκια.
1: Okay.
0: Θα κοιτάτε τα αυτιά. Όταν κάποιος, δηλαδή μου ήρθε εμένα ένας στην παράσταση με σορτσάκι UFC και τα αυτιά του ήταν έτσι. Δεν του είπα εσύ με τι ασχολείσαι. Έφυγε
1: από απομακρύνεσαι άργα.
0: Αυτοί φοράνε παντόφλες σε μεγάλο event με κόσμο. Φοράνε παντόφλες, όχι κυριλέ, πλαστική από πάνω. Αυτή την αθλητική. Σορτσάκι, ριχτός, έκανε μπάνιο, βγήκε έξω και τα αυτιά του ήταν τυροπιτάκια. Δεν είναι ψηλή. Είναι 1,80-77 κιλά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Καλύτερα να σε τρακάρει αγριογούρουνο. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Εκεί που οδηγείς με την οικογένειά σου με τρία παιδιά μέσα και λες μια χαρά να περάσουμε. Να σε χτυπήσει αγριογούρουνο κάτω εκεί στο ρέφινο. Πάνω εκεί. Στις τροφές, στο γεράνι ρεφίμνου. Να σε χτυπήσει αγριογούρουνο και να βγεις την κατηφόρα. Παρά να σε πιάσει αυτός με τα αλεσμένα τα αυτιά. Αρκεί μόνο να σε πάρει μια αγκαλιά και δεν είναι για καλό. Και δεν είναι γιατί χάρηκε που σε είδε. Δεν καταλαβαίνεις. Μπορεί να σε δείρει με τον αντίχειρα. Με τον αντίχειρα να σε πιέσει τόσο
1: εδώ,
0: πολύ.
1: Εδώ σου στέρνω, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Σε ξέρε, Iron Man, εσύ εδώ.
1: Εδώ το πιο ευαίσθητο σημείο. Κάνεις ανάσεις, κάνεις τα πάντα. Τσούβι, τα λέμε Κυριακή Λιβαδιά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, την Κυριακή στο θέατρο. Εκεί πηγές κρύας από πάνω. Φανταστικά.
1: Κρεατικό.
0: Ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες και θα κατέβω Λιβαδιά. Mm. Επειδή θα κατέβω ωριακά Κυριακή. Δηλαδή θα κατέβω 2-3 ώρες πριν. Ναι, θα φάω φρέτο.
1: Δεν θα
0: φάω
1: πριν ξεκινήσει η παράσταση.
0: Είναι ο βασιλιάς του κατσικιού. Λες να περάσει από αυτόν, μάλλον και γκάλα, κυρία μου. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Μάλλον θα πάω εκεί. Θα πάω στον Τίγρη. Ο οποίος είχε γίνει viral. Είναι στα νησιά τώρα με αλυσίδα. Ήγκη, μπίγκη, μπίγκη, can't you see. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Ή από εδώ. Βάιος Τσούτσικας με Μιχάλη Τσόχο
1: ακολουθούν.
0: Ακολουθούν. Σοφία Θαδωράκη πρώτα για το δελτίο.
1: Και τι θα μας πεις τώρα.
0: Έχω να σου πω πρώτα. Κάτσε να γυρίσει αυτή η σελίδα. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Μπες και στο
0: τα δικά μου τα αυτιά, ναι, θα πω τα δικά μου τα αυτιά πώς είναι. Το μισό δεν ακούω. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στην Big Win. Στην Big Win ξεκινά το παιχνίδι σου σε στοίχημα ή live καζίνο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Γεια σας.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94.6. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του Ίξο. Έξω από εδώ ο Μανώλης Ουζουράκης.
1: Του Ίξο. Όξο.
2: Γι' αυτό δεν παίρνουμε ταυτόχρονα στούδιο. Σε αφήνω λίγο να πεις πρώτος. Να μην με κοιτάς και αγχώνεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Και έρχεται τρέχοντας ο Μανώλης Μουσουλάκης να μου φέρει την ατζέντα.
1: Η οποία είναι καινή.
0: Λέω, όπα, λέω, θα έχουμε κάτι.
1: Θα έχουμε
0: σουβαρό.
1: Θέματα, ναι.
0: Δέστη.
1: Ένα μάτς.
0: Ισπανία, Βέλγιο στις 10. Ματσάρα, μεν.
1: Καλό μάτς.
0: Αυτό να σου πω κάτι. Το ξέρω και από μόνος μου, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν χρειαζόταν να μου το δες.
0: Κάτι μου κάνει νόημα. Μανώλη, πες μου, αγόρι μου. Και τένις, λέει, αλλά το τένις δεν το έχει γράψει. Έχουμε και τένις, κύριοι. Έχουμε ημιτελικά σήμερα. Ανδρών.

0: Τα τηλέφωνα μας 210-95-79-283-4 και 5. Και είναι Παρασκευή.
1: Και έχω και το συνονόματο μου στέλνει
0: παραλίες.
1: Από την Καβάλα, όχι, τον πατρίο εκεί. Οπου... τα μέρη μου.
0: Όχι οπουδήποτε, από την Καβάλα.
1: Τι ωραία. Να σε καλά, ρε Σταύρο.

0: Και έχει λοιπόν στις 3.30 τον Φέρι με τον Ζουβέρεφ. Ο πρώτος ημιτελικός και ο δεύτερος ημιτελικός, γιατί είναι σε 2 ώρες μετά, δεν ξέρω γιατί υποθέτουν ότι θα πάει τόσο νωρίς το πράγμα. Ο πρώτος αγώνας είναι ο Σίνερ με τον Τζόκοβιτς. Ματσάρα, ματσάρα, ματσάρα. Θα ήθελα να είναι ο τελικός αυτός.
1: Εντάξει. Βες ότι είναι ο τελικός.
0: Μην με χαλάσουν κάτι για οι καρδιές.
1: Όχι.

0: Και τι είδαμε χθες?
1: Εντάξει, μια Γαλλία που πέρασε πάνω από το Μαρόκο.
0: Έπαιζε μόνη της.
1: Ναι.
0: Και κρίμα, γιατί αυτό το Μαρόκο μπορούσε να παίξει, νομίζω.
1: Δεν έπαιξε.
0: Όντως δεν έπαιξε.

Να πούμε ότι η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι η ανανέωση της συνεργασίας του Ριμπάλτα με την ΑΕΚ. Μέχρι το 2029 λοιπόν θα παραμείνει τεχνικός διευθυντής.

0: Το πέναλτι λέει το Εμπαπέ χθες ήταν για σας πέναλτι, μόνο εγώ είμαι τρελός που δεν το είδα. Σταμάτησε από το καυτό Λονδίνο 35 βαθμού.
1: Λίγο τρελός είσαι.
0: Λίγο καυτό Λονδίνο έπαιξε το ρόλο του.
1: Κάτσε σε σκιά.
0: Έλα ρε, σύρε, πώς δεν είναι, τον βρίσκει καθαρά. Εκτός αυτού, γκρινιάζαμε γιατί και καλά όλη η διαιτητική ομάδα ήταν Αργεντινή και θα έσπαζε τους Γάλλους. Και μια και λέμε για το πέναλτι, δεν μπορώ πλέον αυτή τη μάστιγα, γιατί σε μάστιγα έχει εξελιχθεί, να κάνουν όλοι βήματα και χαλαρά να σταματάνε ένα βήμα πριν την μπάλα για να εκτελέσουν το πέναλτι. Αν δεν ψαρώσει ο τερματοφύλακας και πέσει, μετά είναι τόσο ασθενές το χτύπημα και τόσο αδιάφορο το πέναλτι που συνήθως το πιάνει ο τερματοφύλακας. Πήγαινε εκεί, μπαπ, μάκι και βάρα.
1: Ας βουρντούνατι.
0: Έμα.
2: Και μείνες μόνο μια μαμνήση κακιά.
0: Και άντε να το κάνω εγώ και εσύ. Να το κάνουν τώρα οι κορυφαίοι. Δηλαδή, τέλος πάντων, μην πω τίποτα.

0: Είναι όντως λέει καύτο το Λονδίνο, ασυνήθιστες θερμοκρασίες για τον τόπο, λέει ο Στάθης. Οπότε.
1: Ελάτε στην Ελλάδα που είναι καλά.
0: Να προσέχετε. Ναι, ρε φίλε, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εδώ το 35 βαθμού, όπως έλεγε χθες ο Θεοδωρής Ευθυμίου από τη Λάρισα, 35 βαθμοί είναι μια νορμάλ καλοκαιρινή μέρα για αυτούς. Και ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν. Στην Αγγλία, παράδειγμα, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό γιατί δεν χρειάζεται.
1: Μα δεν άνοιξες πανιά. Και αυτοί που πουλάνε κλιματιστικά τι θα γίνουν, κλέφτες?
0: Μα δεν.
1: Να βάλουν.
0: Δεν έχουν σου λέω.
1: Πάμε, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, με λύπη μου, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο αναξιόπιστος ο Sport FM, θέλω να καταγγείλω κάτι που συνέβη προχθές. Συγκεκριμένα στην εκπομπή σας, κύριε Κονδροθύμιο και κύριε Μπάμπη.
1: Είστε ο κύριος που μίλησε μαζί.
2: Κέρδισα ένα δώρο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σε 2 ώρες μετά από ειδοποίηση ήμουν εκεί για να το παραλάβω. Η κυρία που ήταν εκεί στην είσοδο μου είπε ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει και θα ήθελα να πάρω κάτι άλλο, κάτι κάλτσες να μου δώσει. Όταν αντέδρασα,
1: παρουσιάστηκε
2: ο Θύμιος, ο οποίος μου είπε ότι το ζήτημα θα λυθεί.
1: Και όντως θα λυθεί.
2: Μάλιστα προσφέρθηκε και μάλιστα προσφέρθηκε να μου δώσει και ένα δώρο.
1: Για την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί, σωστά.
2: Αυτό λοιπόν έγινε προχθές το απόγευμα και θα συνομιλούσαμε εχθές μέχρι το μεσημέρι για την επίλυση. Έστειλα μήνυμα λοιπόν εχθές το μεσημέρι υπενθυμίζοντας το ζήτημα στον κύριο Χονδροθύμιο, ο οποίος μου απάντησε ότι σύντομα θα επιληθεί, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, έχει φτάσει σήμερα Παρασκευή μεσημέρι και ακόμα το φοβερό αυτό ζήτημα δεν έχει επιληθεί.
0: Υπήρχε μια επιπλοκή.
1: Τα δώρα πολλές φορές δεν τα έχουμε κρεμασμένα στα αυτιά.
0: Το ξέρει εδώ ο κύριος.
2: Σας είπα, δεν είπε κανείς για κάτι τέτοιο.
0: Σας είπα μισό λεπτά. Μισό λεπτά.
2: Δεν θα έπαιρνα το δώρο.
0: Σας είπα, δεν θέλετε να με ακούσετε.
1: Θα το πάρετε πάντως το δώρο.
0: Φυσικά θα το πάρετε το δώρο. Ναι. Το ότι δεν το πάρετε άμεσα γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα το οποίο ήταν μπροστά και είδατε τι έχει γίνει, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Και ότι πήραν και όλα τα υπόλοιπα δώρα εκεί, απλά με το συγκεκριμένο έρχε να γίνει μια παρανόηση. Είναι έτσι ή δεν είναι?
2: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνετε, αλλά βγαίνετε να πείτε πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Το δώρο σας θα το πάρετε, τελεία και παύλα. Το δώρο σας θα το πάρετε, τελεία και παύλα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι νωρίς το μάτς.
1: 10 η ώρα.
0: Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, που είναι νωρίς.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Είχα συζητήσει τώρα εκεί κατά τις 12 να κάνεις τη βόλτα, να κάνεις το. Το φαγάκι, το ποτάξι, να πάει να γυρίσει. Τώρα 12 η ώρα θα έχει τελειώσει. Τι κάνεις μετά. Είδε πως μάθαμε. Μάτια 35 λέει στην Αγγλία είναι σε 45 βαθμοί. Λέει τα σπίτια είναι φούρνοι, κλιματιστικά έχουμε γίνει, λέει, έχουν γίνει λέει, από παντού sold out. Δεν βρίσκει να αγοράσει, λογικό είναι. Παγάκια λέει και παγωτά λέει. Στα σούπερ μάρκετ δεν βρίσκονται ούτε αυτά.
1: Νεράκι, νεράκι, νεράκι.

Μεταξύ άλλων, ξέρετε ότι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών της βενζίνης, αφού αυξήθηκε 24 την προηγούμενη εβδομάδα και πήρε άνοδο λίγο παραπάνω από τα 34, τώρα θα μας μειώσουν στα 10 λεπτά. Το δούλεμα ρολόι που λένε.

0: Πούστε, είστε εδώ.
1: Ωραία, πού πάμε. Πού πάμε.
2: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη. Δοκάρι, σουτάρει, κοντράρει τον Άρη. Δοκάρι.
3: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
2: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και δεν στον Ασαριφάρ.
4: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
5: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
6: Ο Νιόπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, λοιπόν, στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
7: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
6: Προκλήσεις,
7: συγγνώμη.
8: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
9: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
10: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
11: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
12: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
11: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
12: Τι είπε?
11: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
13: Όχι.
11: Ναι.
13: Όχι.
12: Επιμένω.
13: Όχι.
12: Ναι.
13: Όχι.
12: Ναι.
13: Όχι.
12: Καλά.
11: Σε... Αυτά είναι...
12: Πάμε break.
14: Και δεν πάμε.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Κοίτανε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε αποστολή για το αυριανό φιλικό με την Κρασκόπας 9 η ώρα σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι σχεδόν γεμάτο, αν όχι εντελώς. Στην αποστολή λοιπόν βρίσκονται η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τυρβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέ, Γιάγκουση, Τσαντίνο, Ζαρουρή, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τάπρας, Παμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του Ριμπάλτα με την ΑΕΚ, έχουμε δηλώσει τόσο από τον κύριο Ηλιόπουλο όσο και από τον κύριο Ριμπάλτα. Ο Ηλιόπουλος λέει: είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά η οικογένειά μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ όμως δεν πήγα διακοπές, οπότε πρέπει να φορτίσουμε τις δικές μας μπαταρίες και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και τα μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου και του δίνει το λόγο το βίντεο που έχει ανεβάσει η ΠΑΕΑΚ. Και ο Ριμπάλτα λέει ότι πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά. Θα πάμε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη, τόνισε ο Ριμπάλτα.

0: Μακάρι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην το βολεύει, να μην το συμφέρει.
0: Μακάρι.
1: Αλλά θα ξεμητήσει.
0: Καλά, δεν μπορεί να παίξει και κάτι άλλο.
1: Αυτό λέω. Οπότε θα ξεμητήσει όλο το σκεμί.
0: Θα είναι αναγκασμό. Έτσι λέγαμε βέβαια και το Μαρόκο, ότι θα έπαιζε, αλλά δεν έπαιξε. Είναι το. Το παίρνω την πρόκριση. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για όλες τις ομάδες. Και έτσι προσαρμόζονται ίσως.
1: Συμφωνώ. Αλλά από την άλλη πρέπει να δεις λίγο και τι ομάδα έχεις, τι παίχτες έχεις, τι μπορεί να παίξει. Δηλαδή αυτή η ομάδα χθες το Μαρόκο αδείξε τον εαυτό της, νομίζω. Mm-hmm. Γιατί στην τελική δεν προκρίθηκε κιόλας.
0: Δεν ήταν αυτό που,
1: ναι,
0: που είχαμε δει τις προηγούμενες στα προηγούμενα μάτς.
1: Θεωρώ ότι εάν είχε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν outsider, αλλά εάν είχε λίγες πιθανότητες να διεκδικήσει πρόκριση, δεν ήταν με αυτόν τον τρόπο. Διότι όταν σε πιέζει η Γαλλία με τόση ποιότητα που έχει μπροστά, 1, 2, 3, 5, 10, έχει σκοράρει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται να παίζεις άμυνα τόσο χαμηλά. Δηλαδή, τα στόπερ της ειδικά, στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα, ειδικά στο πρωτομήχρονο, έπαιζαν πάνω στη γραμμή.
0: Ήταν σφουγγαρισμένα πιο μπροστά.
1: Σύρπα πάνω στη γραμμή, δηλαδή, πόσο να αντέξεις. Όταν έχεις παίκτες να αντιμετωπίσεις που. Και μισό μέτρο να του δώσει, θα σου τάρουν. 1, 2, 3. Έβαλε την κολάρα, Εμπαπέ, σχόλασε ο χρόνο. Επίσης, κλείσου πίσω. Προσπάθησε να βγει σε διάρκεια επιθέσει, να κάνει κάτι.
0: Δεν βγήκε καθόλου.
1: Είσαι χωρίς τελική, νομίζω, στο πρώτο μήχρονο έκανε μία στο τέλος.
0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια
2: σας.
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Ο Απόστολος είναι από το Σικάγο, το καλακόκκινο.
0: Γεια σας, Απόστολο.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σαν μπορείς, γιατί σε ακούμε πολύ χαμηλά.
2: Ένα λεπτό.
1: Βέβαιος. Το Σικάγο τώρα εκεί θα είναι πρωί. Πρωί.
2: Καλησπέρα τώρα.
1: Τώρα ναι. Τώρα σαν να είσαι εδώ στο Παγκράτη. Τι Σικάγο, τι Παγκράτη.
2: Okay.
1: Τι ώρα είναι εκεί?
2: Τώρα είναι 7 παρά 20.
0: Όπου Παναγία.
2: Είμαστε 8 ώρες.
1: Χάραμα.
0: Ωραία.
1: Καλή σου μέρα λοιπόν.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, με αυτή τη Γαλλία που είδαμε χθες, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μεγαλύτερο φαβορί από τη Γαλλία? Δεν νομίζω.
1: Όχι, όπως μας έχει δείξει όλο το τουρνουά.
0: Ότι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο φαβορί. Αμέσως μετά είναι Ισπανή.
1: Δηλαδή ακόμα και όταν...
2: Ναι, αναρωτιόσασταν πού ήταν το Μαρόκο, πού τους κατάπιανε.
0: Ναι, αυτό
2: δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πήρε το κέντρο, οι Γάλλοι πήραν το κέντρο εύκολα και μπορούσαν να δημιουργήσουν με οποιοδήποτε τρόπο ευκαιρίες.
1: Μα αυτό είναι δηλαδή, το πλάνο του Μαρόκου δεν μπορεί να είναι τα μπορώ να μου πεις okay. Δηλαδή, εάν δεν τους βγάλω και λίγο από την περιοχή μου με κάποιες αντεπιθέσεις για να με φοβούνται ότι μπορεί να δημιουργήσω καταστάσεις, όσο σε εγκλωβίζει η Γαλλία με τόση ποιότητα που έχει μπροστά, αποκλείται να μην το βάλει.
2: Μα στο δεύτερο μήχρονο μπήκε καλύτερα το Μαρόκο και πίεσε, προσπάθησε να πιέσει δηλαδή. Ευκαιρία κλασική δεν έκανε και οι άλλες αντεπιθέσεις ήταν φωτιά. Μπορούσαν να βάλουν άλλα 3 γκολ τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι ναι, μεν θα παίξεις πίσω, αλλά όχι τόσο και μόνο πίσω. Επίσης, δέχεσαι τον κόλ από τον Εμπαπέ στο 60, πόσο το δέχτηκες. Δεν γίνεται σε 35 λεπτά να μην μπορέσεις να βγάλεις 3 φάσεις σημαντικές, ενώ είσαι στο Μαρόκο.
2: Α, δεν μπορούσανε, τους κατάπιανε. Δηλαδή, εκείνος το Ραμπιό έκανε απίστευτο παιχνίδι, ήταν παντού. Δηλαδή, υπήρχαν περιπτώσεις που ήταν στην επίθεση το Μαρόκο και νόμιζες ότι η Γαλλία είχε 15 παίχτες, όχι 11. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλά τους χώρους.
0: Δεν τους μετρήσαμε αυτό... πάντως, αλλά μπορεί να ήταν και 15.
2: Ήταν απίστευτο,
0: ναι,
2: ο τρόπος που παίζουν. Σήμερα το πέσαμε.
1: Όχι, εσύ ολοκλήρωσε, θα ρωτήσω μετά αυτό που θέλω.
2: Ωραία, τώρα με το Ισπανία-Βέλγιο, οι Ισπανοί έχουν δείξει ότι είναι κοινικοί και το Βέλγιο ότι...
1: Έχει μια αφέλεια.
2: Ότι να είναι. Δηλαδή... Έχει μια αφέλεια, οπότε θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Και εγώ νομίζω θα είναι καλύτερο από χθες. Να σου πω, εκεί στην Αμερική τώρα πώς θα αντιμετωπίσαν μέχρι τώρα, μέχρι τη στιγμή που ήταν οι ΗΠΑ μέσα στη διοργάνωση και πώς την αντιμετωπίζουν τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον?
2: Όχι,
1: τίποτα.
2: Η κουλτούρα γύρω από τον αθλητισμό εδώ είναι τελείως διαφορετική από την ευρωπαϊκή κουλτούρα και από την κουλτούρα των υπολείπων χωρών του κόσμου. Εδώ είναι show business, είναι
0: show,
2: να πάμε στο γήπεδο,

0: δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή θα φύγουν από το γήπεδο, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Και έχουν και μία αφέλεια και οι ομάδες τους στον τρόπο παιχνιδιού.
1: Εγώ δεν ξέρω γιατί πάνε στο γήπεδο.
2: Για να το ζήσουν όλο αυτό το
0: σοου. Όχι, πάνε για να πιούνε.
1: Να πιούνε, να κάνουν τα λαβέρι.
0: Ναι, πάνε πριν τον αγώνα μία ώρα, ας πούμε όταν γίνεται το American Football. Πάνε τον αγώνα τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα. Στείνουν τα αυτοκίνητά τους έξω στο πάρκινγκ, βγάζουν πισταριές, ψήνουν και αρχίζουν να πίνουν. Mm-hmm. Σταματάνε να πίνουν μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή για αυτούς είναι μια αφορμή για
2: κοινωνική
0: δεν είναι... Είναι αφορμή για να πιούνε, δεν είναι αφορμή για να βγουν έξω από το σπίτι. Δεν έχουν την ίδια αθλητική κουλτούρα που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Και για τα συνέπεια ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή είναι show business, δεν είναι κάτι άλλο. Και θα τελειώσει το παιχνίδι και θα μείνουν εκεί. Ωραία, τέλειωσε. Πάμε σπίτι τώρα. Έχουμε άλλο πράγμα να κάνουμε.
2: Σου λέει υπάρχει ακόμα εδώ
0: τόσο μεγάλο μέρος.
2: Νταβαντούρι, ναι, υπάρχει εδώ πιωτό.
0: Και το άλλο που ήθελα να πω για αυτό το τουρνουά είναι νομίζω ένα μέτριο τουρνουά συνολικά με τον αριθμό των αγώνων που γίνανε. Θα έχουμε να θυμόμαστε το παραλίγον κάτω της Αργεντινής στα δύο παιχνίδια, την κολάρα που πέταξε το παιδί από το Κάπο Βέρντε, από το πλάι, αυτό το απίστευτο γκολ, και πιο πολύ μάλλον το θυμόμαστε για τα γύρω-γύρω, για τα γύρω-γύρω που λέγει μια ψυχή εκεί πέρα, για τα γύρω-γύρω παρά για το αγωνιστικό. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
2: Συμφωνώ, εγώ κρατάω και δύο πραγματάκια ακόμα που και εμένα δεν με έχει καθυλώσει αυτό το Μουντιάλ, δεν το θέλω από τα καλύτερα που έχω δει. Κρατάω ότι πολλά μάτς κρίθηκαν από το 85 και μετά, τουλάχιστον μας κράτησαν το ενδιαφέρον, και ότι κάποιοι μεγάλοι πρωταγωνιστές όντως αποδείχθηκαν πρωταγωνιστές και μέσα στο γήπεδο και όχι μόνο απ' έξω βάσει ονομάτων.
0: Δηλαδή, για το Μέση λέμε τώρα.
2: Το Μέση, τον Εμπαπέ, τον Κέιν, τον Χάλαντ. Δηλαδή, πολλοί πηγαίνουν ως πολύ μεγάλα ονόματα σε μεγάλα τουρνουά και δεν τα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν. Τώρα τουλάχιστον οι ηγέτες των ομάδων, οι περισσότεροι πήραν την ομάδα τους από το χεράκι.
0: Τώρα που είπα Μέση, είναι μεγάλη υπόθεση που έχουμε τύχει σε αυτή την περίοδο που παίζει αυτός ο παίχτης. Δηλαδή, είναι εξωπραγματικός. Είναι 20 χρόνια στην κορυφή, δηλαδή όσο πει για να το πείτε, δεν θα το διανοώ το πριν 15 χρόνια, ας πούμε, ότι θα μείνει τόσο ψηλά.
2: Είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει και την δική του εποχή, θα πω εγώ. Και όλων αυτών. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Απόστολε, γιατί φίλε Ανδρέα, είναι λογικό όταν παίρνουμε 500 με 1000 μηνύματα κάθε μέρα, με χαιρετίσματα κτλ. Να μην μπορούμε κάθε μέρα να λέμε όλα τα χαιρετίσματα και όλα τα ονόματα κτλ. Αν έχει πρόβλημα με αυτό, σήκωνε το τηλέφωνο σου, πρέπει να τηλέφωνο να ακουστείς. Εντάξει, μπράβο.

0: στο μεταξύ ο Τάχα Άλλη, ο 28χρονος εξτρέμ που φαίνεται να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Δικέφαλου. Όσο όμως να λέω ότι
1: είναι πολύ υδραυλικός.
0: Είναι μαμούνι. Το θυμόμαστε περισσότερο από τα παιχνίδια της Μάλμε. Μπορώ, λέει, να το επιβεβαιώσω. Ναι, υπάρχουν, λέει, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να σχολιάσω. Ουσιαστικά μας λέει για το ενδιαφέρον των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, της ομάδας του ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνει μέχρι εκεί. Όχι ότι είναι κοντά ή οτιδήποτε άλλο. Ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στη Μάλμε, έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο. Είπε δεν είναι αυτή η αίσθηση που υπάρχει. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να επικεντρωθώ μόνο σε αυτό που κάνω εδώ τώρα. Αλλά το άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.

0: Στο μεταξύ, η υποδοχή ηρών της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου κατά την άφηξή τους στην πατρίδα τους μετά τον απόξυμο από την Αργεντινή. Άλλωστε, οι Αιγύπτιοι θεωρούν.
1: Το κάνανε λίγο λύσα.
0: Ναι, θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Οπότε έχουν πέσει με πολύ ψηλά το κεφάλι και όντως πέσαμε ψηλά το κεφάλι. Εγώ από πέραν των διαιτητικών ή όχι.
1: Αλλά μέχρι εκεί ήταν. Δεν ακριβώς. Και κάτι άλλο.
0: Και να σου πω κάτι, το είχε στο χέρι στο παιχνίδι και κατάφερε να το χάσει.
1: Okay.
0: Δηλαδή πήγε να κάνει όντως. Έφτασε το σημείο να κάνει την υπέρβαση.
1: Είσαι 2-0 μπροστά και στο 80 γκολ. Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ακριβώς για το λόγο ότι η ομάδα έδειξε αυτά τα στοιχεία, η Ομοσπονδία ανανέωσε τα συμβόλαια των Χωσάμ Χασάν και του αδελφού του, του Ιμπραήμ Χασάν. Οπότε μέχρι το 2030 θα βρίσκονται στο τιμόνι
1: της. Κάνα ψηλό τους έδωσα.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Να πούμε ότι αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές αυτοί είχαν αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μαγκντή.
1: Ήταν εκείνη η φουργιά.
0: Ναι.

άγνωσμα με σαμπώνουν τα κίτρινα φώτα του αστικού εαυτού μου πλέον. Ψάχνω τα παιδικά μου βήματα στα χλωμά πεζοδρόμια. Με ξεγέλασες που νόμιζε πως θα με περάσεις απέναντι. Σε εκμυστηρεύτηκα που έκρυβα τους ανεκπλήρωτους θησαυρούς μου. Πέντε βήματα πίσω από την ελιά στον κήπο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Big Win Sport FM 94 και 6.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις.

0: δεικτικός,
1: ναι,
0: με την ατζέντα του Μανώλη Μουσουράκη.
1: Ορίστε.
0: Μας δείχνει τα αγκάθι του.
1: Ωραία.
0: Και εκτός από το τένις που κομματάρα κράτησε Δημήτρη Ισφάκου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων και τα τένις και τα λεπά, έχει και Diamond League σήμερα με Τεντόγλου και Τζέγκο στο Μονακό. Για τους αλάτρες του Στίβου.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τι άλλο να κάνουμε?
1: Τίποτα.

Last Dance που λένε και στο χωριό μου που είδαμε, καθώς αποσύρεται από την εθνική του και θα τον κλαδούμε σε παγκόσμιο κύπελλο τουλάχιστον και πουθενά άλλου, ο Σαντιό Μανέ με τη φανέλα της Σενεγάλης, 130 συμμετοχές παρακαλώ. Πεκτάρα, να ξέρετε, λέει ότι θυσίασα τα πάντα για αυτή την σημαία. Έδωσα το καλύτερο μου εαυτό και πάντα αγωνίστηκα στεναρά για την πατρίδα μας. Αναφέρει ο Μανέ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα

0: Έχουμε ερώτηση για τον Νικορέστη. Ρωτήστε τον λέει που τρώει μετά την επίδαυρο στο θέατρο. Η απάντηση Λεωνίδες απορρίβεται. Ναι, είναι πολύ mainstream.
1: Εγώ διαβάζω ότι έχουν φτάσει οι εταιρείες. Διαβάζω το ένα αυτό της Μινώα ότι κάνουν δόσεις με πιστωτική κάρτα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δηλαδή που βγάζεις τα εισιτήριά σου για μήλο, για τάδε, για αυτό, και τα βγάζεις με δόσεις. Φοβερό.
0: Εξυπηρετούν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Φαντάσου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Φαντάσου.
1: Δηλαδή πραγματικά. Αν θέλει μια οικογένεια να πάει σε ένα νησί.
0: Α, θες και όλη την οικογένεια.
1: Λέμε τώρα, να είναι πατέρας, μάνα και δύο παιδιά.
0: Να μείνει για κάποιο σπίτι να το φυλάει, ρε
1: φίλε. Να μείνουν οι γείτονες. Να τους κάνει να πάνε 10 μέρες.
0: Πόσες?
1: 10 μέρες.
0: Πού ζήσεις, αγόρι μου?
1: Έχω βγάλει ένα κουστούμι ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2.000. Τουλάχιστον.
0: Τι λες, ρε, πολύ λίγα λες. Πλάκα και αυτό.
1: Να είναι, ξέρεις, να τρώνε.
0: Περίμενε, σου πω.
1: Τα απαραίτητα.
0: Λοιπόν, αν είναι μια ομάδα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά,
1: να.
0: Εκατάλμα κάτω από 120-30 ευρώ δεν θα βρεις. Δηλαδή ένα απλό δίκλινο κάνει 80-100 ευρώ, ξέρω εγώ, ναι. Άρα 10 μέρες, 120 ευρώ, σου λέω να μην πάρεις τέτοιο, 1200.
1: Ένα χιλιάρικο.
0: Ένα χιλιάρικο για σένα, παιδί, είμαι τσίφτης και μερακλής.
1: Και ωραία. 4 εκατοστάρια για τα μεταφορικά.
0: Χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί πώς θα πήγαινε, με τα πόδια, τι θα κάνουν.
1: Εντάξει.
0: Βάλε και το αυτοκίνητο, δεν πάει 6-7 εκατοστάρια.
1: Σουβλάκια να τρώνε κάθε μέρα.
0: Τι σουβλάκια, με 300 ευρώ. Ναι. Για 4 άτομα, 10 μέρες.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τώρα θα πεις τα λέω επειδή είμαι πασόκος και τα λοιπά. Αλλά εγώ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι είσαι, αν είσαι πασόκος.
0: Όχι, άλλο θα να πω. Όταν ήμουν εγώ μικρός.
1: Τα λέω και εγώ που δεν είμαι πασόκος, είμαι μαλάκας.
0: Όχι, όχι, άλλο θα να πω. Ότι όταν ήμουν μικρός, εγώ είχα μάθει όλοι γύρω μας, και δεν εννοώ ευκατάστατοι, η φυσιολογική, η κανονική μεσαία τάξη, η μικρομεσαία, κάναν διακοπές, αν όχι ένα μήνα, 20 μέρες και τα λοιπά. Νοικιάζανε ένα σπιτάκι, ρόμου του λέει και τα λοιπά και πηγαίνανε όλοι 15-20 μέρες τουλάχιστον διακοπές και τα λοιπά. Τώρα δεν ακούω άνθρωπο, ακόμα και με καλή δουλειά και καλές οικονομικές αποδοχές, να κλείνει να πάει σε ένα νησί πάνω από 5-6 μέρες.
1: Ναι.
0: Από την άλλη λέει ο νέαρχος, με 800 ευρώ πήγαινε έλα. Ναι, άμα δώσει τόσο στο πήγαινε έλα, είναι σαν την Αμερική. Δεν κάνεις 2 μέρες, ρε φίλε, μόνο, ρε, να βγάλουμε τα έξοδα.

Στις διακοπές, λέει, κάνω το τραγούδι. Δεν χρειάζεται αμάξι κινητό, φαγητό, νερό. Γι' αυτό λέει, λέω ότι για διακοπές, λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο. Εντάξει, ρε φίλε, αφήσει το κινητό. Τώρα δεν θα τρως, δεν θα πίνεις νεράκι, δεν χρειάζεται αμάξι, αναλόγως. Κάποια στιγμή πας και για ένα μπάνιο. Πού θα πας για μπάνιο?

0: πάει πια, λέει, η μεσαία τάξη. Τώρα, αν τον ακούσει κάποιον να τη λέει, είναι σίγουρα πάνω από 40, είναι σαν να λες ότι άκουγε μουσική από κασέτα. Ισχύει, αλλά δεν θα έπρεπε να ισχύει. Λοιπόν, Νικόλας Χανιωτάκης κοντά μας, λίγο χρόνο έχει, ας τον αξιοποιήσουμε. Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
1: Για χαρά.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Τι κάνουμε, ψέματα λέει.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτές οι φωνές ηχούν γάργαρες στα αυτιά μου.
0: Έχεις καθίσει κάτω από κάνα πλάτανο τώρα, πίνεις καμιά τσικουδιά.
2: Λοιπόν, βλέπω αυτή τη στιγμή το λιμάνι των Χανίων, το Ενετικό.
0: Δεν στο παγώ, ναι.
1: Να σου πω τώρα.
2: Ναι. Είμαι εδώ στο μπαλκόνι μου, κερνάω ελάτε απάκι, κερνάω αντικριστό.
0: Του κάνεις χειρότερο, όλο και χειρότερο να ξέρεις τώρα.
2: Τι κάνετε στην Αθήνα τέτοια περίοδο, δηλαδή.
1: Έλατε. Τι κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
2: Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε σε καλές τιμές.
0: Εσείς τι κάνετε και στα Χανιά?
2: Θράψη.
0: Ναι, εντύπωση, είναι γεγονός, αλλά με ποια παράσταση από όλες?
2: Λοιπόν, παράλληλα παίζουν και η παράσταση του Νίκου Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που γίνεται ο χαμός.
0: Λογικό στην Κρήτη.
1: Πού παίζει αυτό?
2: Ελπίζω να μην μας ακούει η αστυνομία, αλλά μέχρι και μπαλωτιές παίζουν.
1: Πού παίζει αυτό?
2: Λοιπόν, παίξαμε Ηράκλειο, παίξαμε Αρχάνες, παίξαμε Ρέθυμνο και σήμερα παίζει στην Ανατολική Τάφο στα Χανιά.
1: Ωραία.
2: Σήμερα και αύριο. Μετά παίζουμε Φραγκοκάστελο μέσα στο κάστρο στα Σφακιά.
1: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Και κλείνουμε την Τρίτη με την ιστορική παράσταση στα Νόγια.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι.
2: Παράλληλα είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μποστ που παίζει σήμερα στο Ρέθυμνο και μετά πάει Ηράκλειο την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Είδες, τα έχει ταιριάξει ότι χάκα κόλλα στην Κρήτη θα έχει πάει.
1: Καλύτερα να κουβαλάει τα σκηνικά, δεν θέλετε?
2: Είναι... Έλα, έλα.
0: Όχι, εμείς δεν είμαστε να κουβαλάμε σκηνικά, ειδικά. Εμείς είμαστε μυαλοπόλδες.
2: Πάνω στη σκηνή θα σας βγάλω. Πάνω στη σκηνή θα
0: σας βγάλω. Στο τέλος, τελευταία παράσταση για να μην, όταν βγει το κακό το όνομα, να μην έχουμε άλλη παράσταση.
1: Να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο.
2: Τίποτα, τίποτα. Τι γίνεται, έχουμε πολλά πράγματα να σας πω.
0: Για πες.
2: Έχουν ξεκινήσει τώρα τα φεστιβάλ, στο θέατρο γίνεται χαμός, ξεκίνησε η Επίδαυρος. Έχουμε τώρα 10 και 11 του μήνα, σήμερα και αύριο, μια πολύ σημαντική παράσταση, Βάτυχες του Ευρυπίδη, που συμμετέχουν οι Τάγκερ Λίλις. Επισκηνής αυτό το ιστορικό συγκρότημα, αυτή η μπάντα που το κάνει ακόμα πιο χαρακτηριστικό το έργο αυτό, του δίνει μια ταυτότητα, από τον Γιάβορ Γκάρντεφ η σκηνοθεσία, και παίζουν και στο θέατρο Βράχων, θα έχει και την ευκαιρία ο κόσμος να το δει, αν δεν καταφέρει να πάει Επίδαυρο. Ένα εμβληματικό έργο φυσικά του Ευρυπίδη. Και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης τα ανεξάρτητα κράτη.
0: Όποιος μπορεί να πάει να το δει αυτό,
1: πραγματικά
0: όπου
1: είναι.
0: Βρεθεί, όπου σταθεί στην πόλη του, στη διπλανή πόλη, προσυπογράφω με δύο χέρια.
2: Το είδα και εγώ, παίζει τώρα Βεάκιο, θέατρο Βράχων και Κατράκιο.
0: Εγώ το είχα δει τις πρώτες εβδομάδες, πριν γίνει αυτός όλος ο ντόρος, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή
0: έχω δει την τέταρτη, πέμπτη παράσταση που μου κάνουν τα παιδιά. Φανταστική αυτή η συντέλεση του έργου, πραγματικά. Όποιος το έχει κοντά του, όποιος έχει ημερομηνία διαθέσιμη, να τρέξει.
2: Ναι, πραγματικά. Επίσης, ο καταφαντασίαν ασθενής με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, πρωταγωνιστή, έχει ξεκινήσει την περιοδία του. Ένα έργο του Μολιέρου, κωμωδίας, παρταριστή. Παίζουν και πολλοί φίλοι μου εκεί, ο Ιωάννης Απέργης, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Θάνος Ομπίρκος, άνθρωποι που δουλεύουμε κάθε χρόνο παρέα. Παίζει στο Κυπροθέατρο Παπάγου σήμερα το βράδυ. Και άλλες πολλές παραστάσεις, ο καθένας στην περιοχή του έχει την ευκαιρία, είμαστε πολύ τυχεροί ως Έλληνες. Τώρα έχονται παραστάσεις σε εμάς, δεν χρειάζεται να πάμε εμείς εκείνες.
0: Ισχύει, το καλοκαίρι είναι. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί ξέρεις τι, δεν κλείνεσαι και μέσα, κάνεις μια έξοδο, είσαι σε ένα ανοιχτό χώρο και πραγματικά απολαμβάνεις.
1: Για το χειμώνα θα μας δώσεις κανένα tips?
2: Λοιπόν, για το χειμώνα θα κάνω ένα βουκολικό έργο.
0: Ναι, γι' αυτό είμαστε.
2: Το οποίο λέγεται παράσταση Λύκη του Ντίνου Σπυρόπουλου, ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες. Και θα συνεργαστώ, θα είναι μια παράσταση μόνο με άντρες, αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες φυσικά, αλλά αυτό το έργο είναι μέσα σε μια στάνη, 5 γιδοβοσκοί.
0: Όπα, ναι.
1: Άμα αυτός γιδοβοσκούς,
0: έχουμε πολλούς εδώ,
1: έτσι.
2: Παιδιά, θα ταιριάζατε γάντες αυτή την παράσταση. Είναι Απόστολος Γκλέτσος,
0: ναι.
2: Γιώργος Χρανιώτης,
0: ναι.
2: Γιάννης Νταλιάνης,
0: ναι.
2: Σωτήρης Μανίκας, Ναι. Και ο Ντίνο Σπυρόπουλο που είναι και ο συγγραφέα του έργου.
0: Ένα δεν έχει θεσιά μα, έπρεπε να αφήσει μια θεσιά.
1: Κάτι ρε παιδί μου.
2: Και Μπάμπη Χριστόγλου, Σταύρο Κοντροθύμιο.
1: Βάλε μα να τρώμε.
0: Για λίγο, όχι ένα πέραμα, να είμαστε εκεί ντεκόρ και να τρώμε παραδείγματα.
2: Είναι το σημείο που τρώνε την προβατίνα.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Ή να είμαστε αραχτοί να κοιμόμαστε εκεί στη Στάνη, ρε παιδί μου. Ή να κάνουμε δύο παρέμβατα του τύπου μην αγχώνε τα αδέρφια, τα φέραμε τα ζώα μέσα. Πάμε να κοιμηθούμε και ξαφεύγουμε.
1: Όχι όλα, αλλά φέραμε.
0: Δύο
2: περασματάκια. Να μυρίσει και λίγο τσίκνα το πράγμα.
0: Ναι. Να δώσουμε ένα άλλο στίγμα.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό.
2: Ναι, και είναι και ένα νέο ελληνικό έργο που είναι καλό να στηρίξουμε τα νέα ελληνικά κείμενα, όπως είπαμε και για τα ανεξάρτητα κράτη. Γιατί υπάρχει καλή ελληνική πένα και στις μέρες μας. Και καλό είναι να τις δίνουμε τη δέουσα προσοχή.
0: Και να σου πω και κάτι, εκτός ότι έτσι θα βγουν και τα νέα παιδιά μπροστά, νησάφει πια με όλα τα κλασικά που έχουμε δει. Αν δεν υπάρχει κάποια πρόταση, επειδή με εννοώ μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη οπτική ματιά,
2: ναι.
0: Απλά τώρα για να καλύψουμε τη φιλματοδοξία του Χονδροθύμιου που θέλει και αυτός όπως και άλλοι 185 να πετύχει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτός την έχει ψωνίσει τώρα, Νικορέστη. Επειδή έχει πάει και έχει δει πέντε έργα, νομίζω ότι έχει γίνει ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός κτλ. Την έχει ψωνισμένη, ναι. Μην αρχίσω το δούλευμα και τον Εβάζω να κάνει κριτική στο site για τα θεατρικά.
2: Πάμε, μην το κάνει, έχουμε πήξει στου κριτικού με
0: γιώτα.
2: Όχι άλλη κριτική, όχι άλλα ξεράκια.
0: Νικορέστη, πλέον δεν διαβάζω τίποτα για το έργο που θέλω να πάω.
2: Μπράβο, Σταύρο.
0: Υπάρχουν φορές που μπορεί να μην διαβάσω ούτε καν λεπτομερώς στην υπόθεση. Δηλαδή να ξέρω όπως λες εσύ αυτό.
1: Εγώ
0: είναι
1: πάντα,
0: πέντε άνθρωποι, πέντε άντρες.
1: Πάντα από τότε.
0: Αυτό, γεια σας.
1: Από τότε που ήμουν στο θέατρο τέχνης, πάντα. Δηλαδή, ό,τι ανέβαζε το θέατρο τέχνης, η κριτική ήταν θρίαμβη. Ό,τι ανέβαζαν όλοι οι άλλοι, τους αλλάζανε τα φώτα. Πάντα, δηλαδή, είχα αυτή την απορία. Από πού και ως πού, ρε φίλε, εσύ μπορείς να καθίσεις και να κάνεις μια ολοκληρωμένη κριτική τώρα και να, ξέρω εγώ, με πράγματα, με τα λοιπά, βλέποντας πολλές φορές, έχοντας πιασμένη την κόμενα από το χέρι στο θέατρο να δεις την παράσταση και μετά να γράψεις χίλιες λέξεις και να τους ακατέψεις όλους.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή,
2: ειδικά στο θέατρο, αν μου επιτρέπετε, ειδικά στο θέατρο, που είναι κάτι θνησιγενές, δηλαδή γεννιέται, ζει και πεθαίνει στα μάτια του θεατή μπροστά, μέσα σε δύο ώρες.
1: Και κάθε μέρα δεν είναι το ίδιο, έτσι. Ουσιαστικά κάθε μέρα δεν είναι το ίδιο.
0: Αυτό λέει και ο
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Παιδιά, πόσο μάλλον στις περιοδίες που βλέπουμε ότι ξαφνικά πετάγεται μια κρίδα πάνω στη σκηνή και ηθοποιεί.
0: Ναι, προχθές, ναι.
2: Δεν τη βγάλετε. Έγινε με προχθές με τη Ματίκα και τον Ιορδανίδη.
0: Που μπορεί να μην χωράνε όλα τα σκηνικά, να είναι διαφορετική όλη. Παρουσία.
2: Η Μάνσταρ Χάνες έπεσε το ρεύμα μια φορά, προχθές έγινε χαμός. Ήταν και ωραία στιγμή, γιατί συνεχίσαμε την παράσταση και έγινε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα μαγική. Αλλά κουνήθηκε η παράσταση, δηλαδή αλλάξαν τα πράγματα, δεν ήταν όπως την προηγούμενη μέρα. Το θέατρο έχει αυτή τη μαγεία της μοναδικότητας και ο θεατής καλό είναι να τη βιώνει έτσι μοναδικά. Όταν την κριτικάρεις, αυτός που θα διαβάσει την κριτική σου θα πάει να δει την παράσταση και θα δει μια άλλη παράσταση.
1: Μου έλεγε ένας μεγάλος Έλληνας, τεράστιος, δεν θέλω να πω το όνομά του, για τους κριτικούς κινηματογράφου. Μου λέει έχουμε 10 κριτικούς κινηματογράφου και βλέπω ένα έργο, ο τρελός και η τρελή, ξέρω εγώ, τώρα υποθετικό το έργο. Παίρνω την άλλη μέρα τις εφημερίδες που έχουν την κριτική τους, οι 10 κριτικοί και ξεκινάνε από το 1 έως 5 βαθμολογούν αυτοί. Και οι 10 είχαν διαφορετικό βαθμό στο έργο.
2: Ακριβώς.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό, μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου λέει.
0: Ναι. Το μόνο.
1: 0, 1, 1,5, 2, 3, 5 ο άλλος.
0: Εκεί ξέρει μόνο τι μπορεί να γίνει. Ακριβώς επειδή είναι υποκειμενικό,
1: να
0: έχεις τσεκάρει και να πεις το γούστο του Χριστόγλου ψιλοταιριάζει με το δικό μου, οπότε αν άρεσε το Χριστόγλου, μάλλον θα μ' αρέσει ή το ανάποδο. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Έχω ρίξει Χριστοπαναγία στο Δανίκα.
0: Εσύ τώρα και να ρίξει το για πράγμα να δει.
1: Στο Δανίκα που με έστελνε να δω κάτι το θορυκτό ποτέμκι. Α, σε μαζεύει σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Νικορέστη, πότε θα έρθει στην Αθήνα ή θα ξεχυμονιάσει
2: παιδί. Επιστρέφω την Τετάρτη μετά την παράσταση στα Νόγια, επιστρέφω την Τετάρτη στην Αθήνα. Και θα αρχίσουν οι παραστάσεις να πηγαίνουν προς τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε όλο και κανένα ταξιδάκι θα κάνω. Εγώ εκμεταλλεύομαι την περιοδία για να γνωρίζω την Ελλάδα
0: είναι
2: που έχει υπέροχα
0: μέρη. Υπέροχο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και σε ένα πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και από τον Ηρακλείο νέος του προπονητής, ο Ματσάρη, θα κάνω λέει αυτά που πρέπει, νιώθω σαν να ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου. Δηλώνει δηλαδή πάρα πολύ ωρεξάτος ο Βάλτερ Ματσάρη.
1: Με τον Μονεβάσκετ το βλέπω κανένα τρίμηνο.
0: Θα δούμε. Έχει πει πολλά, λέει, νιώθω ότι ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου, είμαι εδώ γιατί αγαπάω την Ελλάδα, είμαι άνθρωπος της θάλασσας. Εντάξει, το λέω και είχε θερμαϊκός, μια χαρά. Ναι, μου πρώτα λέει κάποιες χώρες, λέει, στις οποίες άλλες είχαν πόλεμο, λέει, άλλες ήταν...
1: Ναι,
0: ήθελε και το μέρος, είναι μερακλής άνθρωπος, επέλεξε και μέρος.

0: Κουστάρουμε το κομμάτι και το βάζουμε. Γεια σα, Καρατζαφέ, κοντά μα.
1: Μερακλώσαμε. Παρασκευιάτικα, ωραία. Είναι.
0: Είμαστε και μερακλείδε, έτσι κι αλλιώ.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Τι κάνετε, λοιπόν, κύριε μου, πώ είστε?
1: Καλά, καλά. Αν έβαζε και τον γκολ το Μαρόκο, θα ήμασταν καλύτερα.
0: Τι να βάλει, εδώ σου δεν έκανε καλά, καλά.
1: Σωστό κι αυτό. Σωστό κι
0: αυτό. Μα κάνει.
1: Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, πάει πλάκα στην πλάκα η Γαλλία με Δευτέρα, ε.
0: Ναι, ζεστά πάει, αλλά δεν χρειάζεται και παραπάνω. Λίγο πατάει γκάζι σε κάποια διαστήματα.
1: Ναι,
0: κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σχεδόν οι περισσότεροι παίκτες της Γαλλίας και από μια πολύ βεβαρημένη χρονιά, έτσι.
1: Σωστό, σωστό. Ισχύει για όλους, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, αλλά είναι...
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά...
1: πολύ εκείνη.
0: Όντως ισχύει για όλους, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις και πόσο στα κόκκινα παίζουν κάποιοι. Και σε τι προτάσμα, με τι απαιτήσεις. Και με τι ρόλους.
1: Ναι, ναι. Περισσότερο βέβαια νομίζω είναι και θέμα ντεσάν. Δηλαδή, ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Εμπαπέ και ο ρόλος που έχει βρει στην Εθνική Γαλλία. Έτσι. Λοιπόν, θα πούμε και τα τρία ματσάκια από την Παρασκευή.
0: Ω, άπλας. Ναι, μ' αρέσεις.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε σήμερα Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Να πούμε ότι αφήνουμε πίσω μας και τα χοντρά ξενύχια, έτσι.
0: Έχουμε ένα, έχουμε ένα.
1: Εντάξει, αλλά είναι ξημερώνει Κυριακή, οπότε...
0: Μη μου λυπάσαι. Με...
1: ναι. Οι Φούριας Ρόχας, λοιπόν, ονειρεύονται την κατάκτηση ενός δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2010. Απέναντί τους στο Βέλγιο, είναι ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός στο Λος Άντζελες. Είναι η κίτρια ομάδα στον ημιτελικό της τρίτης κόντρα στην Γαλλία, στο Τέξας. Έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές ότι η ομάδα του Ντελαφουέντε φαίνεται μέσα στο τουρνουά από παιχνίδι σε παιχνίδι όλο και να βελτιώνεται. Μετά το σοκαριστικό 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι και τουλάχιστον γιατί δεν είχε και τελικές, δεν είναι ότι απλά δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Είχε ένα εύκολο 4-0 με τη Σαουδική Αραβία, το 1-0 με Ουρουγουάη για να πάρει την πρωτιά, ένα εύκολο 3-0 με την Αυστρία. Και κατόπιν το θρίλερ με το γκολ του Μερίνο στο 90 κόντρα στην Πορτογαλία. Να πούμε τώρα ότι παίζει ο Ντελαφουέντε, όπως έχεις δει Σταύρο μου, αυτό το τικιτάκα του Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα, αλλά πλέον παίζουν και πιο κάθετο ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν είναι μόνο το τικιτάκα με 800 πάσεις μέχρι να υπνοτιστεί ο αντίπαλος και να πέσει κάτω. Επιχειρούν να περάσουν και τις κάθετες μπαλιές που τις περνάνε με αποκορύφωμα την κάθετη που έκανε γκολ ο Μερίνο, έτσι. Το σπουδαίο στατιστικό τους είναι ότι είναι η μοναδική ομάδα πλέον με μηδέν βαθητικό στο τουρνουά. Στο σύνολο είναι 6 παιχνίδια σε Μουντιάλ με παραβία στη Εσία, που σημαίνει κάτι περισσότερο από 10 ώρες ποδοσφαίρου. Απ' την άλλη τώρα το Βέλγιο έχει προκριθεί για δεύτερη φορά στα 3 τελευταία Μουντιάλ που έχει συμμετάσχει σε προημιτελικούς και στην προϊστορία υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μάτς το 1986 στα γήπεδα του Μεξικό, όταν είχε αποκλείσει στα προημιτελικά επίσης τότε την Ισπανία στη δικασία των πέναλτι. Το Βέλγιο που έφτασε ως εδώ περνώντας μια μεγάλη λαχτάρα με τη Σενεγάλη, επική πρόκριση μέχρι το 86, είχαν 0-2, πέρασε την παράταση με 3-2. Πριν δεν είχε δείξει κάτι, ισοπαλία με Αίγυπτο, ισοπαλία με Ιράν, 1-5-1 με τη Νέα Ζηλανδία δεν μετράει. Εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Αμερική το 4-1. Εδώ να πούμε ότι ο Ρούντι Γκαρσία έχει αφήσει εκτός Κέβιν Ντεμπρούινε, Ντοκού και Λουκάκου, αλλά του βγήκε αυτό το πείραμα κόντρα στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω αν θα πάει στην ίδια συνταγή και απόψε. Νομίζω ότι θα έχει μια μεσοβέζικη λύση. Δηλαδή δύσκολα θα δούμε Ντεμπρούινε βασικό σήμερα και Τροσάρ. Εδώ το κόμπο μου είναι το εξής. Άσος για την Ισπανία. Δύο τελικές Γιαμάλ, μία τελική ο Ιωθάμπαλ και τρεις αποκρούσεις Κουρτουά, απόδοση 4. Φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι. Έτσι, δηλαδή δύο τελικές Γιαμάλ θα τις κάνει, μία τελική ο Τίμιος Φορ της Real Sociedad μπορεί να την κάνει.
0: Σίγουρα.
1: Και ο Κουρτουά, τρία θα τα βγάλει. Αν έρθει και άσος στο 90 λεπτό, το βγάλαμε. Απόδοση 4. Βέβαια να σου πω Σταύρο ότι πολλοί κόσμος που μιλάω ή διαβάζω στο chat βλέπει ότι σήμερα το Βέλγιο μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει.
0: Όντως, γιατί βάζει γκολ, αλλά δέχεται και γκολ. Πέστε και άσο και over ανάμεσα να γίνει ένα 2-0, 2-1.
1: 2-1, ναι, ναι. Λοιπόν, θες να πούμε πιτροχάδιν τα άλλα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Νορβηγία, Αγγλία, σε διπλασιασμό το κόμπο του γκολ-γκολ με over 2,5 προκύπτει και από τα στατιστικά και από την εικόνα των δύο εθνικών ομάδων μέχρι τώρα. Εκεί σε κόμπο θα βάλουμε δύο τελικές, θα μοιράσουμε για Χάλαντ και Κέιν. Θα προσωποποιηθεί πολύ στην κόντρα των δύο μεγαλοφόρ η αυριανή μάχη. Και βέβαια στους πολύ καλούς τερματοφύλακες, τρεις αποκρούσεις για Πίκφορντ και Νίλαντ. Αυτό μας δίνει μαζί απόδοση 14. Το βασικό ποντάρισμα γκολ-γκολ και over 2,5. Και για την Αργεντινή με την Ελβετία έχω πάρει νίκη Αργεντινής με γκολ Μέση στο 2.30. Στα ειδικά βλέπω να έχει και κορνεράκια το παιχνίδι αυτό. Και μένουμε εκεί. Δεν βλέπω κάποια παράδοση σε κανένα από τα τρία. Λέγαμε προχθές ίσως για το Αγγλία-Νορβηγία. Αλλά εντάξει, επειδή το έχω δώσει γκολ-γκολ και over 2,5, πιστεύω ότι και 1-2 για τους Άγγλους.
0: Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ωραία.
1: Ισπανία
0: βλέπω άσο. Βλέπω Ισπανία, βλέπω over 1,5. Βάλτε και 4-5 corner και δύο τελικές ο Φορ, άλλες μία ή δύο τελικές ο Γιαμάλ. Ο Φορ είδες τη λέω σε Σοσιεδάδ γιατί το όνομα είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι ο Ιροθάμπαλ.
0: Ναι, μπορεί.
1: Πες τον Κέτσου, λέει και μια ψυχή.
0: Λοιπόν, ναι. Και για τα άλλα βλέπω... βλέπω Αγγλία, αλλά δεν το βλέπω σφιχτό το μάτς, το βλέπω πολύ ωραίο μάτς. Αυτό και γκολ γκολ όπως λες και over και βλέπω και Αργεντινή. Και επίσης Αργεντινή επειδή είναι σαν 70, όπως λες τώρα με τελικές μέση, με κανένα κορνεράκι, με κανένα τίποτα αποκρούσεις του Ελβετού, δεν το φτάσουμε πιο πάνω.
1: Ναι. Είναι και καλός ο Κόμπελ της Ντόρτμουντ. Ο γκολκίπερ της Ελβετίας.
0: Ακριβώς. Νομίζω εντάξει, θα κάνουν κάποιες τελικές οι Αργεντίνοι. Μπορεί να δυσκολεύεται στο γκολ, αλλά βγάζει. Δηλαδή δεν τα βάζουν κι άλλοι. Κατάλαβε ότι δεν κάνουν τελικές.
1: Κουβαλάει ο Μέση.
0: Λοιπόν, ωραία. Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς από τον Κύριακο στον Γιάννη Καραζαφέρη. Πριν από αυτό να σας πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metromall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί με ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 2. Θα είμαι παρέα με τον Νίκο Ράλη, με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metromall. Ενδεικτικά αναφέρω από τη ρωτική μηχανή Philips ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα έχουμε δώρα και από τα καταστήματα εστίασης από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tales και το Pizza.gr. Ήρθε η ώρα να σας υποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε όλοι μια χαρά εδώ πέρα στην παρέα. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια έχουμε ξανά μαζί μας τον κύριο Ρήλο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Μάλιστα. Okay. Ο κύριος Ρήλος κεφάτος not, αλλά προχωράμε.
1: Εντάξει, έχουμε κοιμηθεί λίγο.
0: Γιατί ήταν σε συναυλίες το παιδί. Και θα έχουμε σήμερα στις μουσικές επιλογές την Ιωάννα, που είναι φίλη της Ειρήνης που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα πάμε παρέα έτσι, με λίγο διαφορετικές επιλογές σε σχέση με ό,τι έχετε συνηθίσει.
1: Του θανάτα.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ.
0: Ναι. Είναι λίγο πιο mainstream προς το pop, θα έλεγα εγώ. Mm. Σε γενικές γραμμές οι επιλογές της Ιωάννας. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο φινάλε σεζόν, να το πούμε έτσι. Οπότε θα κάνω και εγώ στο τέλος τις δικές μου επιλογές για καλό καλοκαίρι στις... Πέμε να δω ένα λεπτάκι. Το Σαββατοκύριακο 1-2 Αυγούστου. 1-2 Αυγούστου θα έχουμε τις τελευταίες επιλογές πριν το φινάλε της σεζόν αυτής. Καλά, για δύο εβδομάδες θα είναι, αλλά ουσιαστικά έτσι πάει. Yeah. Λοιπόν, από τι να πρωτοξεκινήσουμε. Γίνανε πολλά πράγματα και το βράδυ και μέσα στην ημέρα είχε πραγματάκια. Θα ξεκινήσω από αυτό που αφορά τους πάντες και αφορά κάτι που είναι έτσι πιο την Ελλάδα μας, ας το πούμε έτσι, με την εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, ο οποίος Μίλτος Τεντόγλου έκανε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο με 8,61 μέτρα και ακόμα πηδάει ο Μίλτος. τρομερός. Παρακολουθούσα την αναμέτρηση με την Ισπανία και το Βέλγιο. Κάποια στιγμή είχα πάρει νωρίτερα το Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή για να συζητήσουμε κάτι που ήθελα και τα λοιπά. Δεν μου το σήκωσε και με πήρε μετά και έτσι πως μιλάγαμε μου λέει πω που τι έκανε το Τεντόγλου. Βλέπω το πρώτο άλμα 8.52, λέω πω τι κάνει. Και έτσι που συζητάμε και του λέω έχει κι άλλο. Και αυτός μου λέγε πρέπει να τον έχει τσιτώσει η κοπέλα του, γι' αυτό είναι έτσι φορμαρισμένος στον αγώνα. Όντως είχε κι άλλο Μίλτος και έκανε 8,61 την κορυφαία επίδοση. Είναι η δεύτερη κορυφαία επίδοση της καριέρας του προσωπικά του Τεντόγλου. Και κάποια στιγμή, κακά τα ψέματα, πρέπει να σπάσει αυτό το στοιχειωμένο πλέον ρεκόρ του Τσάτουμα. Το 8,65 αν δεν κάνω λάθος, 8,66 πόσο είναι. Τώρα για 5 εκατοστά δεν θα χαλάσουμε. Εδώ πέρα λίγοι για 5 εκατοστά κάνουν ολόκληρη ιστορία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ειδικά τα κορίτσια. Οπότε πιστεύω ότι είναι σε καλή τροχιά. Μετά το ντεφορμάρισμα που είναι και φυσιολογικό μεταξύ μας, να έχει και ένα ντεφορμάρισμα ένας κορυφαίος αθλητής. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου στο δρόμο για το Λος Άντζελες να το σπάσει αυτό το ρεκόρ και να το κάνει δικό του, γιατί το αξίζει. Γιατί είναι από τους λίγους αθλητές στο στίβο που έχει πάρει 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και μακάρι να το καταφέρει για τον ίδιο και μόνο. Γι' αυτό πήγα να διορθώσω εδώ το να τα καταφέρουμε, γιατί δεν το καταφέρουμε εμείς. Καταφέρνει αυτός έχει τεντώσει ως Τεντόγλου και... Μακάρι να το καταφέρει ο Μίλτος, γιατί είναι όλη αυτή η λαμπρή καριέρα στο δρόμο τώρα και για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ποιος ξέρει, μπορεί να το κάνει και εκεί πέρα. Μακάρι να το κάνει, γιατί είναι όλη αυτή η καριέρα, η συνέπεια που δείχνει κτλ. Παρότι δεν είναι ο πιο... Ρε παιδί, να το πούμε, δεν είναι Γιάννης στο κομμάτι αυτό, αλλά έχει μια συνέπεια σε αυτό που κάνει με τον Πομάσκι και το αξίζει. Και το αξίζει, όπως το έχει καταφέρει και το φιλαράκι του Εμμανουήλ Καράλης, να το καταφέρει και αυτός και να γράψει ένα πανελλήνιο ρεκόρ με το όνομά του δίπλα. Πέρα από όλα αυτά που έχει καταφέρει ο ίδιος με τα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, με τις πρωτικές ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε διάφορα meeting, είναι αυτό που του λείπει. Και πρέπει να γίνει εισαγωγικά. Όλα αυτά το ξέρει η ιστορία, το αν θα γίνει ή όχι. Οπότε μακάρι να το καταφέρει για τον ίδιο. Για τον ίδιο. Μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε από εκεί πέρα τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα του Τεντόγλου στο Diamond League. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Και όντως είναι από το 2007, το 866. Το προσωπικό του ρεκόρ του Τεντόγλου, για να ξέρετε, είναι το 865 για 0,1 εκατοστό. Εντάξει, κάποιοι για 0,1 εκατοστό μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα, αλλά οκ. Το έχει κάνει το 2024. Μακάρι τώρα, εν ώψη του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 2 χρόνια μετά τη Ρώμη, να τα καταφέρει ο Μίλτος. Πιστέψουμε ότι. Νομίζω πριν. Πώς λέγεται η σύντροφός του. Ένα λεπτάκι, γιατί τώρα κόλλησα. Η Πινελόπη, καλά πήγα να την πω. Η Πινελόπη Γκιόνι, να τον τσαντίσει λιγάκι. Όπως έχει πει και ο ίδιος, με τσάντισε η κοπέλα μου. Και να μπει τσιτωμένο στον αγώνα και να τα καταφέρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα. Ο πρώτος που έχει στείλει είναι ο Μάκης Περιστέρη, 7:53. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία. Μάκης Περιστέρη, 7. Και τώρα θα ετοιμάζεται να τελειώσει την πρωινή του γυμναστική ο φίλος μας ο Μάκης. Εύχομαι να είναι καλά. Και από Περιστέρη πάμε Εύβοια, Βόρεια Εύβοια συγκεκριμένα, όπου μας καλημερίζει ο φίλος ο Γιάννης που λέει καλημέρα Σταύρο. Εκεί πέρα στη λίμνη της Βόρειας Εύβοιας. Έχει στείλει ο γνωστός φίλος που προσπαθεί να με στείλει στο Εσουρού, αλλά θα το καταφέρω εγώ να διαβάσω το μήνυμά του, ο οποίος γράφει καλημέρα, Ταύλο Σταύρο. Άντε να δω τώρα πώς θα το διαβάσεις. Βρήκα τρόπο να το μεταφέρω στους ακράτες, είναι και 6 και 12, οπότε με ένα δικό μας τρόπο το μεταφέρουμε. Σταύρο και πάνω, καλημέρα από τα Χανιά. Γιάννης ΑΕΚ, τι βλέπεις στο Γαλλία-Ισπανία? Οπα, ακούστηκε σαν ηχητικό. Λοιπόν, Γαλλία βλέπω. Γαλλία βλέπω, αλλά θα τα συζητήσουμε και μετά. Καλημέρα, Σταύρο, από τα Βελέργια Τυρνάβου, Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρο, και σε σένα. Καλημέρα. Ο επόπτης λέει τώρα εδώ πέρα. Αποφάσισε ή θα σε καταραστώ ή θα σε τσιμπήσει αυτό το έντομο. Δεν έχω άλλη επιλογή. Όχι, μάγια ή μέλισσα. Μάλιστα. Επόπτη. Και δεν το άκουσε ο Ρίλος, γιατί κάτι ακούει εκεί πέρα στα ακουστικά του, οπότε δεν πάγωσε αυτός. Και λέει εδώ πέρα, κοίτα τον Ρίλο, κοίτα τον Ρίλο, τον πονηρό, κοίτα τον, καλά τώρα που μου δίνεις πάτημα, θα σε ταράξω στα υπονοούμενα και σε ενοχλεί το κάπα από το ταβλιάρι. Εντάξει, οκ. Τον κοιτάω καλά τον κύριο Ρίλο.
1: Κοίταμε καλά.
0: Τον κοιτάω μέσα στα μάτια. Με κοιτάς, σε κοιτώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Μάκης λέει ότι σωστά λέει, είμαι στο τέλος της πρωινής προπόνησης. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger. Πρώτος είναι εδώ πέρα ο φίλος μας ο Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης, που λέει πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα ανήμερα της Αγίας Ευθυμίας και Αγίας Όλγας. Χρόνια πολλά στις Ευθυμίες, στις Όλγες. Υπάρχει και το Έμι, να ξέρετε. Εγώ είχα συμμαθήτρια που τη λέγανε Ευθυμία και το είχε μαζέψει και το είχε κάνει Έμι. Οπότε χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια, σε όσους έχουν επέτεια, που λένε και οι καλλιτέχνες, ξέρεις, τα μπουζούκια, αν έχετε και κάποιους γενέθλια και αυτά. Χρόνια του πολλά, ας κάνει τούρτες εκείνη τη στιγμή. Μια χαρά. Λοιπόν, και από τον φίλο μας τον Νεοκόρο, πάμε στον Ελέπουρα 21, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλε μου Σταύρο, καλημέρα και στον φίλτατο και αξιότιμο Παναγιώτη Ρίλο, που θα κεράσει φραπέ γλυκό με γάλα και τρεις τυρόπιτες και θα σε πάει αίμα, εγώ αυτό έχω να πω. Και προσθέτει ο φίλος μας ο Λέπουρας, Τεντόγλου και Πετρούνιας, πρότυπα για τους νέους. Ναι, μαζί με τον Αντετοκούμπο είναι οι αθλητές που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι οι άνθρωποι που αποτελούν πρότυπο για όλους αυτούς που κάνουν το οτιδήποτε στη ζωή και αν δεν έχεις συνέπεια και επιμονή και υπομονή και να δουλεύεις καθημερινά για τον οποιοδήποτε στόχο, δεν το καταφέρνεις. Και αυτοί οι άνθρωποι το καταφέρνουν. Ο Τεντόγλου είναι και από τα ωραία τυπάκια, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ο φίλος της διπλανής πόρτας. Όχι ο τύπος, ο φίλος. Δηλαδή είναι αυτός που θα θέλεις να έχεις παρέα, να κάνεις κτλ. Και πιστεύω ότι είναι και η μηχανή αποσυμπίεσης του Καραλή πολλές φορές στα τουρνουά που συμμετέχουν παρέα. Δηλαδή μπορεί να είναι ο Μανούλο ο πιο αγχωμένος τύπος στην όλη ιστορία και να του λέει ο άλλος, κάτσε ρε λαλάκα, τώρα κάθεσαι και αγχώνεσαι. Σίγα, κερδίσεις, δεν κερδίσεις, τι, ποιος θα σου πει τι με όλα αυτά που έχεις κάνει. Δηλαδή πιστεύω ότι στα δωμάτια που κοιμούνται μαζί, γιατί συνήθως κοιμούνται δύο παρέα, ο Τεντόγλου θα είναι αυτός που θα ηρεμεί τον Εμμανουήλ. Λοιπόν, και πάμε και στον φίλο μας τον Έτμοντ που λέει: καλημέρα Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου Έτμοντ. Να είσαι καλά κι εσύ. Καλή. Πώς το λένε. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο. Πώς σου φάνηκε η μεταγραφή του Όσμαντ στον ΠΑΟΚ. Μπράβο στο Μίλτο. Χαιρετίσματα στον Πάνο. Πού θα πάτε διακοπές φέτος, Γιώργος Άνω Καλαμάκη. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά τα... ναι, είχαμε και αυτή τη βόμβα. Αρχικά ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια έσκασε πληροφορία από τη Θεσσαλονίκη πως ο Όσμαν πάει με ένα τρομερό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει το buyout που ήταν 2 εκατομμύρια συν ένα συμβόλαιο που θα είναι 9 εκατομμύρια από ό,τι διάβασα χθες.
1: Για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια.
1: Άρα
0: 3 το χρόνο. Mm-hmm. Τρομερό συμβόλαιο. Ήταν, πώς το λένε, ξαφνικό. Δεν είχε ακουστεί καθόλου κάτι για τον Όσμαν και τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε μια αναμονή να δούμε τι θα γίνει με τον Όσμαν και τον Παναθηναϊκό, αν θα μείνει ή όχι. Και τελικά υπήρξε αυτή η εξέλιξη χθες το βράδυ. Και αυτό την ώρα του Ισπανία-Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή η βόμβα, όπως έχει βγει και στα περισσότερα site, γιατί δεν το περιμέναμε, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια πληροφορία για τον ΠΑΟΚ ότι κινείται και τα λοιπά. Κάτω από τα ραντάρ που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, κινήθηκε ο ΠΑΟΚ, πλήρωσε τον buy-out, συμφώνησε ο Όσμαν, αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και θα πάει στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτή ήταν η δεύτερη, έτσι, η χειρή είδηση της βραδιάς που έστειλε και ο φίλος εδώ πέρα, από το Άνω Καλαμάκη ο Γιώργος. Τι θα είχες εσύ, ευθύμη, ευθυμία θα είχες. Ο ίδιος ο γνωστός είμαι. Ναι, προφανώς εννοεί ότι και καλά έχω με τα κορίτσια και τα λοιπά ο φίλος μας. Καλημέρα Πανούλη, οι Κολοκύθες λέει τα σπάσανε, 2,5 ώρες live, συγκινητική. Ναι, και ο Ρίλος μου τα έλεγε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο χτες το live στο release. Χαίρομαι που περνάτε ωραία, χαίρομαι που περνάτε ωραία και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ κύριε Ρίλο, με ακούτε κύριε Ρίλο, για το release, θεωρώ ότι είναι η πιο επιτυχημένη διοργάνωση φετινή. Είναι με διαφορά η πιο επιτυχημένη. Έχει σπάσει τα μία.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερη. Αλλά εντάξει, φροντίσανε να το διαλύσουν.
0: Να το διαλύσουν εννοείς λόγω της μεταφοράς από την πλατεία Νορού σε άλλο μέρος.
1: Πού?
0: Το πού είναι ένα θέμα. Το πού είναι ένα θέμα. Εγώ αυτό που εξέφρασα ως άποψη, συζητώντας και με τον Θανάση Ράλη, που ξέρω ότι ασχολείται πάρα πολύ ενεργά με αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι για εμένα, εφόσον δεν μπορεί πλέον για κάποιο λόγο να γίνει στην πλατεία Νερού, αυτό δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει. Αν ξέρεις τι.
1: Διαμαρτύρεται κάτι, κύριε Φίλιππ.
0: Οκ. Ο μόνος χώρος που μπορεί να γίνει και να είναι εύκολα προσβάσιμος για όλους είναι το τείχος των Εθνών στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Έχεις άπλετο χώρο, μπορείς να στήσεις ένα χώρο εκεί πέρα και να γίνουν ωραιότατες συναυλίες. Όπως έχει γίνει με το Λέξ και με άλλα παιδιά και με το... Τι άλλο έχει γίνει εκεί πέρα που να θυμάμαι κτλ. Τη Σαμίτα Μόσιον έχει γίνει, της ημέρας θετικής ενέργειας. Γενικώς έχουν γίνει συναυλίες σε αυτούς τους χώρους εκεί πέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε γίνει και το Big Well Festival με τα μέτρα, ας πούμε, για την είσοδο και τα λοιπά, για να μην μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν εισιτήριο, πρόσκληση και τα λοιπά. Για μένα θα πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Είναι ένας χώρος που μπορείς να μπεις και με αυτοκίνητα, γιατί έχει τους χώρους των πάρκινγκ. Πολύ ωραία. P5 και τα υπόλοιπα που είναι στην Κίμης. Έχεις τρένα και μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σκέφτονται, ας πούμε, κάπου μου φαίνεται προς Μαλακάσα, κάτι τέτοιο έχει συζητηθεί. Κάτι θυμάμαι προς τα εκεί. Mm-hmm. Προς τα εκεί να γίνει. Για μένα είναι τελείως λάθος να φύγει ένα τόσο επιτυχημένο event από το Φάληρο και να φύγει εκτός Αττικής.
1: Είναι Αθήνα σου και Αττικής.
0: Ναι, Αθήνα.
1: Μαλακάσα νομίζω δεν είναι ακόμα. Δεν φεύγεις από την Αττική.
0: Δεν φεύγεις.
1: Κάτσα.
0: Τέλος πάντων. Μακριά από τον αστικό ιστό, ας το πούμε έτσι. Και στο ΆΚΑ μπορεί να γίνει μια χαρά. Γιατί σκέφτονται τώρα να το πάνε πόσα χιλιόμετρα μακριά, που εντάξει, να φύγεις από το Φάληρο και να πας στο Μαρούσι, είναι πιο βατό για εμένα. Ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι εγώ με τέτοιο είδους μουσική. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τα Μισκούμπρια που είναι mainstream, μεγαλώσαμε μαζί τους κτλ. Και πολύ στεναχωριέμαι που δεν τους είδα σε καμία από τις δύο συναυλίες, να σας πω την αλήθεια. Ειδικά στη δεύτερη με αυτά που έκανε ο Μυθριδάτης, με την τρέλα που τον έπιασε. Κατά τα άλλα, χαίρομαι όταν μαζεύεται τόσος κόσμος σε ένα χώρο, περνάει καλά, το απολαμβάνει και ακούει μουσικούλα. Γιατί η μουσική είναι η διασκέδαση. Για εμένα θα πρέπει να γίνει στο Μαρούς, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει άλλος χώρος να γίνει ένα τόσο μεγάλο event. Και έχεις άπλετο χώρο, άπλετο. Από την είσοδο στο σταθμό της Ειρήνης μέχρι και το Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι το μεγάλο, ενώ όχι το κλειστό. Αλλά βολεύει πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα με τις εργασίες που γίνονται, με τις ανακαινήσεις και τα λοιπά και αυτά που κάνουν, γιατί όχι. Σε ένα χρόνο, πλάκα μου κάνετε, και με τις ανακαινήσεις που γίνονται και στο μεγάλο γήπεδο, για άνετα μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Μακάρι να εισακουστούν αυτές οι προτάσεις, όχι από εμένα, αλλά γενικά, δηλαδή, έχεις ένα τόσο μεγάλο χώρο, γιατί δεν το κάνεις εκεί πέρα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο κόσμος περνάει καλά, όπως ο κύριος Ρήλους. Και είναι ωραίο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάθος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Γεια σου και σε σένα, Ζεμπίλα, στην Κύπρο και σε όσους μας ακούνε. Τελείωσε και η γη της ελιάς, για όσους είχατε ανησυχία. Έβλεπα εκεί πέρα και τα στιγμιότυπα από τα backstage και τις συνεντεύξεις που κάνανε η ομάδα παραγωγής του Αντρέα και του Κούλη, οι οποίοι σε λίγους μήνες θα είναι εδώ πέρα στην ίδια οικογένεια, του Sky, με τις μπλε ώρες και τη σειρά Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Έρχονται πραγματάκια και τηλεοπτικά για εμάς που ασχολούμαστε, και θα είναι χαρά που θα βρεθώ και με τους φίλους μου στην ίδια οικογένεια. Οπότε θα είμαστε εδώ πέρα και με τον Αντρέα και τον Κούλη. Και ετοιμάζουν ωραία πραγματάκια. Περιμένω με αγωνία και με δυνατά cast και στις δύο σειρές. Και από ό,τι ενημερώθηκα, στην άλλη που θα είναι πιο ανάλαφρη σε σχέση με τις μπλε ώρες, που θα είναι έτσι μια πιο δραματική σειρά κτλ., θα παίξει και ο Κόκλας στο Αντώνιος και Κλεοπάτρα, που είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούν μαζί του η εταιρεία παραγωγής, η Make It Productions. Και είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ στη Γη της Ελιάς όλο αυτό που έγινε με τις συνεντεύξεις, με τα backstage, με τα bloopers και όλα αυτά που είχανε. Πόσο ωραίος τύπος αυτός ο Γιώργος Παρτσαλάκης. Πόσο ωραίος τύπος. Και αυτό που μ' άρεσε από αυτά που είπε είναι ότι αυτό που... Επειδή όλοι αναφέρθηκαν στον Παρτσαλάκη, από τον Γκλέτσο που γνωρίζονται εδώ και 30 χρόνια μέχρι και τα πιο νέα παιδιά της σειράς. Ο ίδιος ο Παρτσαλάκης είπε ότι μπορεί σε κάποιους να στέκονται σε αυτό ότι είμαι ο πιο αστείος που του κάνω όλο το συνεργείο να περνάει καλά κτλ. Αλλά εγώ ο ίδιος ξεφεύγω από τα προβλήματά μου. Και ήταν ουσιαστικά μια εξομολόγηση που έκανε ο Παρτσαλάκης. Γιατί έχει περάσει διάφορα, δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ το τι έχει περάσει. Άμα θέλει κάποια στιγμή να τα πει ο ίδιος. Αλλά ήταν συγκινητικό κατ' εμέ. Αυτό που είπε, που εξομολογήθηκε, ότι προσπαθεί να περνάει καλά στα γυρίσματα και ο ίδιος με τα νέα παιδιά, γιατί τα περισσότερα θα μπορούσαν να είναι και παιδιά του, και προσπαθεί να κάνει ευχάριστο το κλίμα πρώτα απ' όλα για να ξεφύγει ο ίδιος από όλα αυτά που έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει και ό,τι άλλο. Αλλά είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια που να μου πει μια καλή κουβέντα στο κομμάτι της συνεργασίας με τον Παρτσαλάκη. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω μεγαλώσει μαζί του από το ανακάλυπτο και παντρεμένοι έχουν ψυχή. Το θα σε δω στο πλοίο. Πόσες σειρές έχει κάνει ο Παρτσαλάκης που έχω παρακολουθήσει από πιτσιρικάς. Και όπως τον λέει ο Κούλης, ο Παρτσάλακας. Οπότε είναι ξεχωριστός. Είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Να τον έχει ο Θεός καλά. Και μακάρι να είναι έτσι ωραίο όλο αυτό το υπόλοιπο της ζωής του. Το υπόλοιπο της ζωής του, γιατί εντάξει. Και ο ίδιος προσπαθεί να διασκεδάσει την καθημερινότητά του. Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, που λέει καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου Δημήτρης. Καλημέρα και στον Τζόι για να μας ακούει, τον Σκυλάκο. Ο Μάκης λέει και πάπ είχαμε, και τον Παπα-Νικολά που παρέμεινε στον Ολυμπιακό. Είχαμε και την τοποθέτηση μέσα στην εβδομάδα των Αγγελόπουλων με αφορμή τη νέα χορηγική συμφωνία που έκλεισε η ΚΑΕΠ Ολυμπιακός με στοιχηματική εταιρεία. Συγγνώμη. Με στοιχηματική εταιρεία. Και αναφέρθηκαν και σε αυτό και έχουν απόλυτο δίκιο για την όλη ιστορία, κατ' εμέ, σε όσα είπανε. Γενικώς σε πολλά πράγματα που λένε στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί το να λες στον απόλυτο βαθμό δεν ισχύει, σε πολλά πράγματα που είπαν τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την υπόθεση, έχουν δίκιο, γιατί όταν ένας παίχτης δεν αποδίδει, ποτέ δεν γίνεται μείωση συμβολέου, αλλά αντίθετα όταν αποδίδει ή όταν η ομάδα πετυχαίνει τους στόχους της, κατευθείαν για κάποιο λόγο οι μάνατζερ ζητούν περισσότερα και πιέζουν και ασκούν διάφορες μεθόδους για να μπορέσουν να αποκομίσουν και οι ίδιοι το κάτι της. Δουλειά τους βέβαια είναι το μάνατζερ να κάνουν αυτά τα πράγματα και καλώς το κάνουν ως μάνατζερ, αλλά την άλλη είναι κακός γιατί... Οπα! Οκ. Τουλάχιστον να έξεσαι το βίντεο.
1: Ναι.
0: Οκ. Λοιπόν, απ' την άλλη κακός γιατί όταν, όπως είπαν και οι Αγγελόπουλοι, δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει καμιά έτσι διαπραγμάτευση για τη μείωση του συμβολέου και να πούνε 50% κάτω, γιατί ας πούμε πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε την Ευρωλίγκα, το χάσαμε με το καλάθι του Γιούλ. Και δίκιο έχουν. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή για τους Έλληνες αθλητές και τα λοιπά στις ομάδες μας. Και είδαμε, για να πούμε λίγο και τα πράγματα με το όνομά τους, το πώς αποτυπώθηκε η κατάσταση στην εθνική μας ομάδα που έχασε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, που κάποτε δεν θα το συζητούσαμε καν αυτό το πράγμα. Το ελληνικό μπάσκετ να χάνει από υποδεέστερες ομάδες χωρίς καμία παρεξήγηση με τις φίλες χώρες Πορτογαλία και Ρουμανία, αλλά όλη αυτή την πρακτική και το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες δεν χρησιμοποιούν Έλληνες αθλητές παρά μόνο αυτές που ξεχωρίζουν κάποια στιγμή στα 30 κάτι τους να μπαίνουν στα ρόστερ και τα λοιπά ως συμπλήρωμα, αποτυπώνεται σε όλο αυτό το πράγμα με την απόδοση της εθνικής ομάδας. Οπότε ας έχετε και εσείς, κύριοι Αγγελόπουλοι, Γιαννακόπουλε, ποιος άλλος είναι, ο Σιάο, ο κύριος Μιστακίδης, ο κύριος Αγγελόπουλος, λίγο κατά νου όλο αυτό το πράγμα με τους Έλληνες αυτές, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας. Οκ, καλές οι Ευρωλίγκες, καλά τα NBA Euro που έρχονται από το επόμενο καλοκαίρι λογικά, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και με το ελληνικό μπάσκετ, που αν φύγει ο Γιάννης θα είναι μαύρες οι ώρες και μαύρες οι στιγμές μας. Εγώ αυτό έχω να πω και με αυτό το μήνυμα θα πάω σε διάλειμμα. Θα ακούσουμε τις δύο πρώτες επιλογές της Ιωάννας και επιστρέφουμε με ό,τι θέλετε να συζητήσουμε παρέα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο.

0: 94,6.
1: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Λίλος. Και στις μουσικές επιλογές η Ιωάννα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Τι La Casa de Papel ήταν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Αντρέ Λουίς? Τι εννοείς ότι έκανε?
1: Πολλά λεφτά για πώληση αυτού του παίχτη.
0: Τα 17,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, φίλε.
0: Ναι. Okay. Ξέρει να πουλάει τουλάχιστον. Η συγκεκριμένη ομάδα τουλάχιστον. Αυτό μπορούμε να το παραδεχτούμε. Λοιπόν, ένας άλλος ρωτάει, λέει, Σταύρο, γνωρίζεις αν θα έχει μπόλικες ερωτικές σκηνές στις μπλε ώρες? Δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Αλλά κάτι θα έχει, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Κάτι θα έχει. Καλημέρα, ομορφόπεδα απίθανα. Για μας λέει Ρίλο, εσείς αυτό το ομορφόπεδο το απίθανο. Λοιπόν, ο Όσμαν Φευγάτος φαινόταν από τη στιγμή που έφυγε ο Αταμάν, συν και τις προσθήκες των Μπαντιό και Μπόγκα που παίζουν στη θέση του. Ναι,

0: Πάμε για τις ελληνικές ομάδες και όπως λέει ο φίλος που κάνει το σχολείο του. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν, ότι να λειτουργήσει συνολικά το ελληνικό μπάσκετ από την ΕΟΚ μέχρι και τις, μέχρι τις ελληνικές ομάδες στο κομμάτι το να αναπτυχθεί το ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε τις επιτυχίες του Πόλο, βλέπουμε το πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να πάει στο ίδιο μοτίβο και το μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχεις αυτή τη στιγμή έναν από τους legend του ελληνικού μπάσκετ, τον Βασίλη Σπανούλη, ως επικεφαλής της ομάδας, του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, και πρέπει να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Να πούμε καλημέρα και στην Κλοντιάνα που είναι εδώ πέρα. Μας χαιρετάει.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Η φίλη μας. Και πρέπει να λειτουργήσει όλη η ομάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να βγουν καινούργιοι παίχτες. Σκεφτείτε τώρα να μην ήταν ποτέ ο Διαμαντίδης στον Ηρακλή και να τον έβλεπε ο Παναθηναϊκός και να έκανε αυτά που έκανε στο μπάσκετ. Να μην ξεκινούσε ο Σπανούλης από τη Λάρισα και να έπαιζε στον Παναθηναϊκό και να έκανε αυτή την πορεία που έκανε. Παράλληλα, επειδή συζητάω με ανθρώπους του μπάσκετ και δεν εννοώ δημοσιογράφους, αλλά ανθρώπους που είναι στο χώρο και έχουν δώσει το είναι τους στο να βγουν νέα ταλέντα και να ενισχύσουν αργότερα τους συλλόγους. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα να μην πιστεύεις στο ελληνικό ταλέντο και παράλληλα τα παιδιά λίγο την έχουν ακούσει περίεργα. Την έχουν ακούσει λίγο περίεργα. Καταλαβαίνω ότι οι ευκαιρίες που δίνονται και τα συμβόλαια από τα κολεγιακά στην Αμερική είναι απίστευτες για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ρε παιδί μου, κάτσε και δούλεψε και εσύ λιγάκι. Δούλεψε και εσύ λιγάκι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τη συνέπεια των Τεντόγλου, Καραλή, Πετρούνια, Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο, εάν δεν ήταν αυτό που ήταν πνευματικά, δεν θα έφτανε ποτέ στην κορυφή του κόσμου. Αυτή είναι η αλήθεια. Το να είσαι εκεί πέρα συνεπής κάθε μέρα και να δουλεύεις και να προσπαθείς και να κάνεις προπονήσεις, να κάνεις σουτ, να έχεις ατομικές προπονήσεις, να προσπαθείς για το καλύτερο κάθε ημέρα, δεν θα έφτανε εκεί πέρα που είναι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να περιμένεις να πάρεις τις ευκαιρίες χωρίς να δουλέψεις ή να σου έρθουν τα λεφτά χωρίς να δουλέψεις. Καλά είναι τα λεφτά, καταλαβαίνω ότι τους δίνεται μια ευκαιρία γιατί έχουν το ταλέντο. Αλλά άμα το ταλέντο δεν δουλευτεί σε ένα βαθμό, δεν πρόκειται να ξεχωρίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τους δίνεται μια ευκαιρία να πάνε να σπουδάσουν στην Αμερική σε όποιο πανεπιστημίο τους επιθυμούν και παράλληλα να μπορέσουν να καλύψουν και το μέλλον τους σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά πρέπει να δουλέψεις κιόλας. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, ξεκάθαρα. Δεν είμαι μπάσκετ άνθρωπος, αλλά το βλέπω από την πλευρά του παρατηρητή. Και όταν είσαι απ' έξω και βλέπεις τα πράγματα με ψυχραιμία, σε όποιο επίπεδο και αν είναι, βλέπεις και το πώς κινούνται τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να περιμένεις από τη μία στιγμή στην άλλη να φτιάξεις το μέλλον σου. Τους δίνεται μία ευκαιρία, αλλά κάτσε και δούλεψε, ρε φίλε, λίγο. Και όταν σε καλεί η εθνική ομάδα, όποια και να είναι αυτή, όποια στιγμή και να είναι, πρέπει να δίνεις το παρόν. Ως ερασιτέχνης αθλητής, που βλέπαμε ας πούμε πιτσιρίκια στα 14-15 χρόνια που ήμασταν τότε στο Euro, βλέπαμε το Ζαγοράκι, το Χαριστέα, το Ντέμι και λέγαμε το απόγευμα να πάμε να πούμε ότι είμαστε το Ζαγοράκι κτλ. Εγώ είχα κεφανέλα της εθνικής ως πιτσιρικάς και τη φόραγα μετά από τα παιχνίδια και πήγαινα και παίζα μπάλα στην πλατεία ή κάτω στο δημοτικό στάδιο Νέας Ιωνίας που έπαιζα με τη Νέα Ιωνία μέχρι τα 18 και συμμετείχα σε προπονήσεις με τη φανέλα της εθνικής και ήταν όνειρό μου να συμμετέχω και επειδή έχω άνθρωπό μου που είναι στην εθνική στο Στίβο και στεναχωριόταν για τις επιδόσεις του κτλ, αλλά ήταν μέλος της εθνικής ομάδας, είναι μέλος, συμμετέχει στην εθνική. Του λέω, σκέψου ότι είσαι μέλος της εθνικής. Ότι σου δίνεται η ευκαιρία να εκπροσωπήσεις τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις. Γιατί έχει συμμετάσχει και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών.

0: Έχεις την ανώτατη τιμή για έναν αθλητή. Όταν σε καλεί λοιπόν ο Σπανούλης ή οποιοσδήποτε προπονητής και δεν έχεις κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, πήγαινε εκεί πέρα. Και πρέπει να γίνει πράξη και αυτό που είπε ο Σπανούλης. Ότι από εδώ και στο εξής θα είναι όλοι εκεί πέρα. Δεν λέω για τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης έχει κάποιες άλλες παραμέτρους που είναι πολύ πιο δύσκολες. Και να δούμε και πώς θα είναι η κατάσταση πλέον στο Σχιτ, που ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του μέσα στην εβδομάδα. Το πώς ήταν τα δεδομένα. Όπως ήταν αντίστοιχα με τους Bucks, που δεν τον αφήνανε σε κάποιες διοργανώσεις να δίνει το παρόν, ή πήγαινε πολύ κόντρα, ή στείλανε τα πόδια ο ίδιος ότι θέλει να συμμετέχει με την εθνική στα τουρνουά. Οπότε, δείξτε κι εσείς λίγο ότι θέλετε να εκπροσωπήσετε την Ελλάδα. Μη σας νοιάζει μόνο πώς αρπάξετε λεφτά. Γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι που συζητάω και με ανθρώπους που δεν είναι ούτε δημοσιογράφοι, ούτε είναι στο χώρο. Ότι το μόνο που ενδιαφέρει τους Έλληνες αθλητές είναι τα λεφτά. Που okay, καλά είναι τα λεφτά, αλλά ποιο φαίνεται από την πομάζωση στον αθλητισμό. Βλέπουμε ένα Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι συνεπής 21 χρόνια με την Πορτογαλία, 22. Από το 2004. Κάποιοι λένε εγωιστές κτλ. Πολλές φορές, ας πούμε, στεναχωριέμαι με τις κριτικές που ασκούνται, είτε δημόσια είτε σε ιδιωτικές συζητήσεις για τον Ρονάλντο. Άρα ο Ρονάλντο παλεύει πόσα χρόνια για να είναι στην κορυφή. Και δεν φταίει ο Ρονάλντο για τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας, όταν η μπάλα δεν φτάνει στο τρίτο μέρος του γηπέδου. Όταν έχεις τους καλύτερους δημιουργικούς μέσους, χαφ κτλ. Και δεν μπορεί να παίξει μπάλα η Πορτογαλία. Πώς θα φτάσει μπάλα στο Ρονάλντο? Ο Ρονάλντο δεν έχει τα τρεξίματα, έχει τα τελειώματα. Άρα ποιος φταίει? Ο Μαρτίνεθ. Ξεκάθαρα. Όπως δεν έκανε τίποτα με το πιο ταλαντούχο Βέλγιο που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία, έτσι δεν έκανε και με την Πορτογαλία που είχε τους πιο ταλαντούχους χαφ και παίχτες σε κάθε γραμμή που ξεχωρίζουν στους συλλόγους τους και έκανε το ίδιο πράγμα. Είναι πράγματα απλά. Και όταν θαυμάζεις κάτι, δες και το background του αυτού που είναι αντικείμενο θαυμασμού. Δεν μπορείς να πας να γίνεις τον Ρονάλντο εάν δεν δουλέψεις σαν τον Ρονάλντο. Okay, ο Μέση είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ο μοναδικός που έχει τόσο πλούσιο ταλέντο και μπορεί σε μία στιγμή να ανατρέψει τα πάντα, όπως και το κάνει. Αλλά η συνέπεια που έχει ο Ρονάλντο 22 χρόνια, 23, γιατί είναι από 18 χρονών που τον πήρε ο Σερ Άλεξ στην United και δούλεψε. Και είναι και τυχερός που είχε έναν άνθρωπο σαν τον Φέργκιουσον, ο Κριστιάνο, να τον έχει σαν πατέρα ποδοσφαιρικά. Να του πει ότι ξέρεις κάτι, είσαι ταλαντούχος, αλλά κάτσε και δούλεψε και λιγάκι. Και αυτό το πράγμα ήταν πολύ σημαντικό στην πορεία του Κριστιάνο, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί και να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Δεν είναι εύκολο το να έχει συνέπεια. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου άποψη σε όλα αυτά τα πράγματα που παρακολουθούμε γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί χρειάζεται η συνέπεια. Και ευτυχώς που υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα, αυτοί οι φάροι του αθλητισμού. Ο Γιάννης, ο Πετρούνιας, ο Τεντόγλου, ο Καραλής. Πόσο έχει περάσει και αυτός ο Μανούλο σε πνευματικό επίπεδο και το bullying που δέχθηκε από κάποιους που του λέγανε ο μαύρος και ο μαύρος. Που για μένα είναι συχάματα της κοινωνίας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί κάθονται και κρίνουν το δέρμα, αγνοώντας ότι ο Καραλής, ότι ο Μανόλο, ως Μανόλο, είναι γιος Έλληνα. Όπως αγνοούσαν και για τον Σοφοκλή και λέγανε ο μαύρος και ότι είχε Έλληνα πατέρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου άποψη. Και όπως λέει εδώ πέρα, γιατί λέει λιβανίζεις τους στάρ και τα βάζεις με τους νέους αθλητές. Γιατί είναι η νοοτροπία που έχουν οι νέοι αθλητές και τα νέα παιδιά γενικότερα, που κοιτάνε να βγάλουν το εύκολο χρήμα. Και αυτό είναι σημεία των καιρών. Γιατί κοιτάνε τα παιδιά, κοιτάς ας πούμε νέα παιδιά και τους λες τι θα θέλεις να γίνεις και σου λένε influencer. Γιατί βλέπουν τον χύψη στα social media να κάνει ζωάρα και να πιστεύουν ότι αυτό είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι αυτό η ζωή. Αυτή είναι μια ψεύτικη φούσκα που αν κλείσει αύριο μεθαύριο το Instagram, όλοι αυτοί θα τρέχουν. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ή αν τους μπαναριστεί για κάποιο λόγο το προφίλ τους. και τους κλείσει το Instagram το προφίλ ή το TikTok ή το Facebook. Γιατί δεν έχουν δουλέψει, έχουν δουλέψει πάνω στο αντικείμενό τους όλοι αυτοί, ειδικά ας πούμε η Τούνη. Η Τούνη είναι η κορυφή αυτού του πράγματος. Αλλά να πας και να μου κουνάς τα λεφτά στην πισίνα με τη φίλη σου, για μένα αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχω παρακολουθήσει ποτέ στα social media. Και να απαντάς στις φτωχάτζες που κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Γιατί βλέποντας αυτό το πράγμα, τα νέα παιδιά θέλουν να γίνουν η νέα Τούνη ή οποιοδήποτε influencer και να ακολουθήσουν τα βήματά του. Όχι. Προτιμώ να ακολουθήσουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Λευτέρη Πετρούνια. Χίλιες φορές. Που έχουν στάξει αίμα και υδρότα για να φτάσουν εκεί πέρα που είναι τα παιδιά αυτά. Και έχουν τώρα τους χορηγούς. Που έχουν πετύχει κάτι στη ζωή τους. Που εκπροσωπούν την Ελλάδα επάξια στο εξωτερικό. Από τον οποιοδήποτε influencer που θέλει το παιδί να γίνει σαν αυτόν. Αυτό λέω, φίλε μου. Και δεν είμαι μπάρμπας. Και ίσα με ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ χωμένος στα πράγματα, γιατί το ξέρετε ότι είμαι χωμένος, γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ και με το lifestyle και με τα μηντιακά και με τα social media πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τονίζουμε και να αναφέρουμε στα νέα παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούνε και παιδιά που γυρνάνε από την διασκέδασή τους και αύριο μεθαύριο σκέφτονται τι θα γίνουν. Όχι, να μην γίνουν πρότυπα influencer. Αλλά να κοιτάξουν να γίνουν κάτι καλό στη ζωή τους και να είναι σωστό το αποτυπώμα τους στην κοινωνία. Και ας είναι δύσκολη η ζωή τους. Προτιμώ ανθρώπους που παλεύουν στην καθημερινότητά τους από influencer που κουνάνε χαρτονομίσματα σε πισίνες και μας λένε ότι είμαστε φτωχάτζες. Εμείς που δουλεύουμε 16 ώρες την ημέρα. Και δεν ζηλεύω ούτε τίποτα. Μια χαρά είναι η ζωή μου. Δεν έχω κανένα θέμα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου για να προλάβω και αυτούς που μπορεί να πούνε ότι ζηλεύω την Τούνη ή την οποιαδήποτε Τούνη. Γιατί όταν έχεις αντιμετωπίσει τον καρκίνο, όχι ο ίδιος, αλλά στην οικογένειά σου, μετράς διαφορετικά τη ζωή. Και υπάρχουν άλλες αρχές στο μυαλό μου και προτεραιότητες. Γι' αυτό το λέω. Φταίνε και οι οικογένειες και όλη η κατάσταση που είναι, γιατί οι γονείς δεν μπορούν να είναι από πάνω, όπως ήταν η δική μου μητέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί ο πατέρας μου έκανε 2 και 3 δουλειές για να μπορέσει να φτιάξει την οικογένειά του. Και υπήρχε ένας άνθρωπος στο σπίτι. Δεν λέω να μείνουν όλες οι γυναίκες στο σπίτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται τη σημερινή εποχή. Αλλά η απουσία και των 2 γονέων από το σπίτι έχει αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί έτσι μας έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είναι τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο όλο αυτό που γίνεται και εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο Ρίλος, που είναι και πατέρας σε αυτή την ιστορία.
1: Δεν έχω να πω κάτι, φίλε. Τα εξηγήσω ωραία, νομίζω.
0: Γιατί επειδή μου είπε τώρα ότι είμαι μπάρμπας εγώ και ότι λιβανίζω του Σταρ.
1: Σε κάθε περίπτωση, η influencer δικαιολογήθηκε ότι αυτά είναι πολύ λίγα λεφτά που έδειχνε στο τέτοιο.
0: Η κίνηση είναι απαράδεκτη, φίλε.
1: Δεν έχω δει το τέτοιο. Έχω δει
0: είναι απαράδεκτη.
1: Έχω δει τη δικαιολογία.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Ότι αυτό έχει,
0: πριν από αυτό το πράγμα,
1: 5 ευρώ.
0: Πριν από αυτό το πράγμα, η συγκεκριμένη κυρία.
1: Γιατί νομίζω ότι το σηκώσει και ο Λιάγκας κιόλας.
0: Ναι. Η συγκεκριμένη κυρία έχει πάει στο TikTok της και γυρνάει και μας λέει ότι σκέφτομαι όλους αυτούς που μου ασκούν κριτική και τα λοιπά στα social media και μετά σκέφτομαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Δεν μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι πραγματικά στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να πω αυτό που πραγματικά σκέφτομαι στο μυαλό μου. Ό,τι σκέφτεται το τραπεζικό της λογαριασμό. Που okay, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε και να μην το ξέρουμε. Αλλά αυτό που παρουσιάζει προς τα έξω είναι παράδεκτο. Και σκέψου ρε Ιωάννα, ειλικρινά, που σε έχουμε στηρίξει και σε όλο αυτό το κομμάτι με την δικαστική διαμάχη που είχες με τους άλλους τύπους κτλ. Γιατί δίκιο είχες σε αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε με την διαρροή του sex tape κτλ. Ότι το τι παράδειγμα δίνεις στα νέα κορίτσια. Σκέψου τα μικρά κορίτσια που σε ακολουθούν. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα μου κάνει σήμα για 2 βολές Λοιπόν, καλημέρα στις αγόρια, καλή εκπομπή. Σήμερα θα πάω με τη γυναικάρα μου στη λεωφόρο να δούμε την Πανάθα Θοδωρή στα αξία από κέντρο. Γεια σου, Θοδωρέ.
1: Μια χαρά.
0: Να περάσετε όμορφα. Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός με την Κρασκόπρε σήμερα. Παίζει και ο Ολυμπιακός με τη Λέουβεν. Παίζει και ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Προσπαθώ να επαναφέρω λίγο τον εγκέφαλο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι που σκέφτομαι εγώ. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος, αλλά αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου φιλοσοφία ζωής. Έχοντας βιώσει και έχοντας ζήσει όλα αυτά τα πράγματα. Έχοντας ξεπεράσει και ο ίδιος δικά μου εμπόδια. Πρώτα απ' όλα την δυσλεξία που έχω. Γιατί δεν είναι εύκολο ως ένας δυσλεκτικός άνθρωπος να φτάσεις εδώ που είσαι σήμερα. Γιατί σκεφτείτε ότι είχα πρόβλημα στην ανάγνωση, είχα πρόβλημα στη γραφή, είχα 1002 προβλήματα. Αλλά δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να με στηρίξει στο σπίτι και οι σωστοί άνθρωποι στο σχολείο. Γιατί ήμουν τυχερός να έχω και σωστούς καθηγητές ή δασκάλους. Από την κυρία Ελένη μέχρι τον κύριο Αντώνη, που κάποια στιγμή τον βρήκα και είναι στην Αυστραλία ο άνθρωπος. Γιατί μπήκα στη διαδικασία να τον βρω τον πρώτο μου δάσκαλο που με εμψύχωσε. Δεν θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να είναι η κοινωνία ενωμένη και όχι να έχουμε πρότυπα λάθος. Λάθος πρότυπα, σωστά να το θέσω. Αυτά, πάμε σε, πώς το λένε, σε διάλειμμα. Ακούσουμε τις δύο επόμενες επιλογές της Ιωάννας.
1: Μεγάλο throwback το επόμενο.
0: Ναι.
1: Μεγάλο throwback.
0: Ναι. Οπότε πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, θα ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου. Και στείλτε να ακούσουμε και τα ζώδια μας, έτσι να κάνουμε και την πλάκα μας. Οπότε περιμένω και τις παραγγελίες σας για τα ζώδια. Και μετά θα διαβάσω και τα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πολλά και στο Messenger και εδώ πέρα. Έχει γίνει ένας χάμος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Ωρε φίλε.
11: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών των δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
12: Γιατί. Αχ, γιατί.
8: Πάνω τι.
13: Let's go! Let's go! Let's go!
8: Τι.
13: Let's go!
8: Τι.
13: Let's go!
8: Τι.
13: Let's go!
8: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
14: Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα.
14: Έλα, ο Στέλης του μέναν από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
15: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
14: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
15: Από το Γρηγόρη.
14: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
16: Πιο Γρηγόρη.
17: Τι γελάς, ε.
15: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
18: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
19: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
20: Αυτά φυλάκια.
19: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
21: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
22: Να σου πω κάτι.
19: Πάμε.
22: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
19: Ναι.
22: Και σφύριξα κιόλας.
19: Ναι.
22: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
19: Ναι.
23: Σου σφυρίζω.
24: Γίνεται τώρα το σημερινό ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
25: Ραμόνα! Αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
24: Δηλαδή...
26: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
27: Την
26: άλλη μέρα πάρα από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
28: Είναι δυνατόν!
26: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
28: Δεν είναι δυνατόν!
26: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
28: Τσικαγιόπουλος!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Εδώ είμαστε. Διαβάζω τα σχόλια και λέει ξεκάθαρα ρίλο στο τελευταίο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, κυρία και κύριοι. Εντάξει, επιλογή της Ιωάννας ήταν. Και μου λέει υποκρισία και αυτά ένας άλλος.
1: Υποκρισία.
0: Τραγουδάρα θυμήθηκε.
1: Μεγάλο κομμάτι.
0: Λοιπόν, επιλογή της Ιωάννας ήταν. Δεν έκανα να της χαλάσω το χατήρι. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, σε κάποιες επιλογές δεν θα τις έβαζα, αλλά αφού ήταν επιλογή της, την έβαλα. Έκανα όπως και σε άλλους ακροατές έβαλα κάποια τραγούδια που εμένα δεν μου αρέσουν, έτσι έκανα και με αυτή. Οπότε τα όποια μηνύματα αφορούν την Ιωάννα.
1: Να σου πω πότε επιστρέφεις από την αδεία.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά αυτά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Βίκτορα, πέραμε 7. Mm-hmm. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τι άλλο μήνυμα έχει. Να πούμε καλημέρα και στο Γιώργο, που λέει εδώ πέρα όλα αυτά που λέγαμε. Αδερφέ, καλημέρα, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία, συμφωνώ μαζί σου. Καλημέρα Σταύρο και πάνω, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου Σταθάρα, καλημέρα. Καλημέρα Μπαρμπασταύρο. Ποιος πιστεύεις ότι θα σηκώσει εν τέλει το Μουντιάλ? Λογικά η Γαλλία, λογικά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Είναι μπορεί... καλύτερη ομάδα τώρα.
0: Είναι το σύνολο. Είναι το σύνολο. Ένας άλλος λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι φταίτε που ασχολείστε καθημερινώς με την Τούνη και την Καφετούνη και τα λοιπά, και στο φινάλε ποια είναι αυτή. Ποσός με ενδιαφέρει. Τι άλλο έχει. Ένας άλλος λέει, Σταύρο, 20 λεπτά πήρε ο λόγο βγάζεις και γελάει. Να πούμε καλημέρα και στο Γιάννη που γύρισε από Χανιά. Ωραίος. Να πούμε καλημέρα στο Πογοτατζή. Να πούμε. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τι άλλο έχει. Ένας άλλος καταφέρεται εναντίον μου, γιατί λέει καλημέρα και εσύ, το εύκολο χρήμα σε ένα επάγγελμα το οποίο ελέγχεται από το σύστημα, είσαι μεγαλωμένος με τη σάπια τηλεόραση, με τη Μενεγάκη και τα σάπια τραγούδια, Φουρέιρα κτλ. Κράζεις τη νέα γενιά. Δεν κατάλαβες το νόημα. Εσύ και οι υπόλοιποι δεν καταλάβατε το νόημα.
1: Δεν έκραξε τη νέα γενιά.
0: Δεν έκραξε τη νέα γενιά. Να μην έχει πρότυπο τον οποιοδήποτε. Εγώ είχα πρότυπο. Είχα ίνδαλμα ως πιτσιρικά στα 15 μου το Σωτηρακόπουλο. Και έλεγα ότι θέλω να ακολουθήσω το επάγγελμά του. Και ο δρόμος τα έφερε να είμαι πρώτα υπάλληλος του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Χελάκη, ας πούμε, ή του οποιοδήποτε, και μετά να συνεργαστώ μαζί τους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι διαφορετικό το πρότυπο το δικό μου που είχα τον Σωτηρακόπουλο, όχι να ακολουθήσω το δρόμο του Σωτηρακόπουλου, να ακολουθήσω το επάγγελμα του Σωτηρακόπουλου, και διαφορετικό το αυτό που αναφέρεις εσύ. Δεν ήθελα να γίνω, ποιος ήταν, Αρναούτογλου, ας πούμε. Που τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον ξέρω και είναι και πάρα πολύ ωραίος τύπος. Και ο άνθρωπος κάνει και μία δουλειά που είναι τύπου διασκεδαστή. Και αυτό τονίζει κιόλας σε πολλές φορές. Δηλαδή ότι να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο. Αυτό προσπαθώ κι εγώ από αυτή την εκπομπή. Πέρα από τα υπόλοιπα, να σημειώσουμε και κάποια πράγματα. Δεν πάω να γίνω ο κριτής των πάντων. Ούτε να κουνήσω το δάκτυλο στα νέα παιδιά. Αλλά όπως θα μίλαγα σε παιδιά του περιβάλλοντός μου, έτσι σχολιάζω και τα δεδομένα της κοινωνίας σήμερα. Δεν θέλω η κοινωνία να έχει λάθος πρότυπα. Και αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Να στέκεσαι και να λες το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και ας δεχθείς και κριτική, όπως τη δέχομαι από εσάς. Ας πούμε, επειδή έπαιξε τώρα το Madame, δεν είναι το κορυφαίο τραγούδι, αλλά ήταν η επιλογή μιας ακροάτριας ή μιας φίλης. Δεν με βρίσκει σύμφωνο η όλη φάση με τους τράπερ, με τον Τρανό, με τον Σνίκ, με τον Light. Αν ξεχωρίσω κάποιον από όλους αυτούς, είναι ο Σικάριο. Γιατί ξέρω το background του, τις σπουδές που είχε κάνει ο Σικάριο. Γιατί τον ξέρω από παιδί. 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι μου μένει. Και ήταν συμμαθητής με ένα παιδί του περιβάλλοντός μου. Ο Σικάριο έχει υπάρξει και σε talent show για παιδάκια πριν από χρόνια. Και όλοι τρίβαν τα αυτιά τους με αυτά που ακούγανε από τον Σικάριο με το πραγματικό του όνομα. Απλά είναι έτσι το σύστημα που προωθεί περισσότερο κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά τουλάχιστον να μπορώ να το σχολιάσω. Μου επιτρέπετε τουλάχιστον, με έψιλον. Όλοι εσείς που καταφερθήκατε εναντίον μου. Αυτά. Πάμε σε πρωτοσέλιδα. Γιατί θα μας πάρει η ώρα. Λοιπόν, έλα Σταύρο, στη θέση σου θα έλεγα ότι το δίδαλμά μου ήταν ο Βάιος Τσούτσικας. Θα μπορούσε να είναι ο Μάκης Γιώγος. που τον άκουγα πιτσιρικάς και τώρα είμαστε συνεργάτες σε δύο δουλειές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ πέρα η LiveSport λέει στον ΠΑΟΚ ο Όσμαν, τρομερό deal για το δικέφαλο που πήρε τον Τούρκο Forward δίνοντας 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό και 9 εκατομμύρια στον παίκτη για τριετές συμβόλαιο. Το κορυφαίο χτύπημα επιμερών Τέλη Μιστακίδη. Εντάξει, ακόμα στην αρχή είναι ο άνθρωπος. Η επιθυμία του παίκτη να δεχτεί τη σούπερ προσφορά και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και η συγκατάθεση του Μπράντοβιτς έπεισαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να συνενέσει για τη μεταγραφή. Μπόγκα ο τέταρτος, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό το τέταρτο φετινό απόκτημα και ταυτόχρονα τέταρτος γερμανός παίκτης στην ιστορία του, οι ατάκες Γιαννακόπουλου για το ρόστερ και Γιόκιτς. Κρίστιανσεν, ναι, ίσως και τρίτος μπακ, την επόμενη εβδομάδα περνάει εξετάσεις στην Ιταλία ο Δανός, 500.000 ευρώ το ενίκιο στη Λέστερ, 4.000.000 ευρώ η οψιόν αγοράς του, πιθανή απόκτηση και άλλο αριστερού πιστοφύλακα, ντεμπούτο Ντεφράι απόψε στις 9 τηλεοπτικά από τον Sky στη Λεωφόρο στο φιλικό με την Grasshoppers, τελική ευθεία με Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ. Ο μάγος των deals στην ΑΕΚ έως το 29. Μετά τον Νίκολιτς ήταν η σειρά του Ριμπάλτα να υπογράψει επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ και να κάνει χαρούμενος τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον κόσμο της ομάδας. Ηλιόπουλος σε Ριμπάλτα, είσαι πλέον μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Να χτίσουμε μαζί τα μελλοντικά μας σχέδια, να πάμε μπροστά δυναμικά. Ριμπάλτα σε Ηλιόπουλο, βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Έλληνες διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι, είναι κάτι που διαβάσατε και χθες στο sportfm.gr. Αρχηγός για πάντα στους πρωταθλητές, Μπαμ με Νικολαίδη και Καλογερόπουλο στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον διεθνή φουνταριστό από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή περιφερειακό. Υπτάμενος Μίλτος, κορυφαία θετινή επίδοση στον κόσμο, 861 από τον Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό. Αυτά έχει η LiveSport και πάμε στη Sport Day. Ο νέος είναι ωραίος, απόψε τα αποκαλυπτήρια του φετινού Παναθηναϊκού και οι απαντήσεις στο κοινό του, με κόσμο, περισσότεροι από 10.000 οπαδοί του Τριφυλλιού προβλέπεται να περευρεθούν στη Λεωφόρο για το φιλικό με την Grasshoppers, παρόν και ο Ολλανδός, ο Νίστρουπ συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Ντεφράι, που λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Μαγνήτες και άλλες μεταγραφές, Πένια, Ραστόντερ, Καμαρά και Τσάπρας. Στα υπόλοιπα, pressing σε Άμραμπατ ο Ολυμπιακός, φιλικό τεστ με τη Λέοβεν σήμερα η ομάδα του Μέντι Λίμπαρ, στις 2.30 τηλεοπτικά από το Κοσμοτεσπορτ 1, ανανέωσε και ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Φτάνει αύριο ο Σάντα Μαρία, Άρης, στόπερ από Ιβηρική, διαιτησία ο Λανουά Φέλη Έλληνες και αυτά στίβος πέταξε στα 861 ο Μίλτος, που είναι ένα μικρό χτύπημα στις εφημερίδες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια για αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Επίθεση για Άμραμπατ, ο Φρύλος ετοιμάζει τις κρίσιμες κινήσεις στις μεταγραφές. Ο Μαροκινός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ και θα αρχίσει να σκέφτεται το μέλλον του. Οι απαιτήσεις της Φενέρ, το παράθυρο του δανεισμού και η Μπέτις που επανέρχεται. Μέντι σε Γιάρεμτσουκ, μείνε εδώ, το μήνυμα στον Ουκρανό και τι μπορεί να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Φιλικό Ολλανδία, δεύτερο τεστ με Λέουβεν. Ο αρχηγός έριξε πόρτα στο Γιαννακόπουλο, στο Las Vegas για τεσάρι ο Μπαρτζόκας. Μάγκας Πειραιώτης για ακόμη 2 χρόνια στο Φρύλο, ο Ολυμπιακός κράτησε τον Παπα-Νικολάου. Τι πρόταση πέρυψε ο αρχηγός για να ολοκληρώσει την καριέρα του στο λιμάνι. Στην ώρα των σπορ, Ριμπάλτα 2029, μια ακόμα τεράστια κίνηση από τον Ηλιόπουλο που έδεσε και τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΣΑΕΚ. Με Φατούρο έδωσαν συγχαρητήρια στον Καταλανό οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ηλιόπουλος για Ριμπάλτα, είσαι πλέον πραγματικά μέλος της οικογένειάς μας. Σόου Γιώβιτς με γκολάρες στην προπόνηση και ιστορική στιγμή στο Πέρα Κλουμπ το τρόπαιο της ΑΕΚ. Και πάμε και στο φως των σπορ, δώστε με ένα λεπτάκι να το ανοίξω γιατί είναι η πιο δύσκολη εφημερίδα στην ανάγνωση. Θα αράξει το λιμάνι. Οι Αγγελόπουλοι δεν μπορούσαν να πάνε κόντρα στην επιθυμία του αρχηγού και του έδωσαν το διαιτές συμβόλαιο που ήθελε. Η σχέση άλλωστε του ΠΑΠ με τον Ολυμπιακό είναι πάνω από αριθμούς, είναι σχέση ζωής. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ έκλεισε η συμφωνία. Ακούστηκε και ο Σεγγέλια για το 4, ενδιαφέρει ο Τζόνς Γκαρσία. Δύσκολα μένει ο Γουόκαπ, η Ντουμπάι είναι έτοιμη να τον αγοράσει. Ποια η τελική πρόταση των Ερυθρόλευκων στον Τεξανό. Στο Las Vegas ο Μπαρτζόκας μαζί με τον Λεπενιώτη και τον Μπαφέ. Πουλάρει για Super Half ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. Τι απάντησαν Μπρόζοβιτς και Άμραμπατ στις κρούσεις του Ολυμπιακού. Οι Δανείοι μπλέκουν τους Πειραιώτες. Δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά με τον Γένσεν που κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός. Πάντα ο Καντιού στην ατζέντα. Ρόκα στην Τζιρόνα, τελειώστε το. Θέλω να πάω Ολυμπιακό. Τι συνέβη με Στάνης, πώς διαμορφώθηκαν τα δεδομένα για μια μεταγραφή που έμοιαζε τελειωμένη και ειδικά μετά την παρουσία του ατζέντη του στην Ελλάδα. Ισπανική μαχαιριά. Με γκολ του Μερίνο, του ανθρώπου της τελευταίας στιγμής για τη Ρόχα, οι Ίδρυες σκότωσαν το μαχητικό Βέλγιο στο 88 και προκρίθηκαν με 2-1 στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσουν τη Γαλλία. Ο Ρουίθ άνοιξε το σκορ στο 30 και ο Ντεκετελάρε είχε σοφαρίσει προσωρινά στο 41. Πρώτη γεύση στη λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ πήρε τον Όσμαν, τρομερός Μίλτος στο Μονακό, ριμπάλτα τριετίας στην ΑΕΚ. Και πάμε στη Μέτροσπορτ, η οποία έχει όπως είναι φυσικό τον Όσμαν, με 11 εκατομμύρια ευρώ όπως σημειώνει, με 2 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε ο Μιστακίδης από τον Παναθηναϊκό και του κάνει τριετές συμβόλαιο με 9. Φοβερή κίνηση που αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση επιθυμίας για πρωταθλητισμό και ενίσχυση για συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Και μία είδηση πολύ δυσάρεστη, πάρα πολύ δυσάρεστη που έχει εδώ πέρα η Μέτροσπορτ και την είδαμε χθες το απόγευμα και μας ανατρίχιασε όλους. Βαρύ πένθος για τη νέα τραγωδία στον ΠΑΟΚ. Η 15χρονη αθλήτρια της δεύτερης ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία Πανταζόνη, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της που επιστρέφοντας από την προπόνηση. Είναι μια πολύ πολύ πολύ άσχημη είδηση για ένα νέο παιδί. Σκότωσαν το παιδί μου, καταγγέλει ο πατέρας, μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο και μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Αυτά. Είναι μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση, πάρα πολύ δυσάρεστη. Στα υπόλοιπα έτσι τα τετριμένα, τελευταίο τεστ για τον ΠΑΟΚ στις 5 από το YouTube του Open και την υβριδική τηλεόραση του καναλιού. Ντομίνγκες, ισπανικό σενάριο για τον 25χρονο στόπερ της Θέλτα. Χατζηδιάκος, λεπτομέρειες απομένουν για να τελειώσει η απόκτησή του. Τι άλλο έχει, δεν έχει κάτι άλλο έτσι. Μέτροσπορτ και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε και στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
2: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Η ζέστη ανεβάζει στροφές από σήμερα, με ήλιο 36 άρια στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς στα νησιά και λίγες απογευματινές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, τη μετεωρολόγο του Star που συνεργάζεται και με το Μετεό. Μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram της για να μπορείτε να βλέπετε τις προγνώσεις και ό,τι άλλο ανεβάζει ως θέμα και βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram, η Ματίνα Μπέρου. Και πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα, γιατί από ό,τι έχω δει δεν υπάρχουν παραγγελίες για ζώδια. Και ας διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα, γιατί σήμερα γίνεται πραγματικά χαμός. Και θα δούμε αν θα προλάβουμε να δούμε και το υδροχώο για το ρίλο. Να ξέρεις ότι ο κόσμος το ζήταγε για εσένα. Για εσένα το ζήταγε. Λοιπόν. Ο Λέπουρας λέει: εγώ θα έλεγα τον Καραλή αντί για το Κούμπο για πρότυπο. Okay, ο καθένας έχει τα δικά του πρότυπα. Εγώ πάω τους βάζω και τους δύο στο ίδιο μέρος. Σε αυτά που λέγαμε για τις συναυλίες, για την πλατεία νερού, το release και τα λοιπά, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο Μπαγκανίνη εμφανίστηκε και γράφει: και στο χωριό μου έχει άπλητο χώρο. Κάνουμε στην άκρη τα ζά και μπορούν να έρθουν όλοι. Καλημέρα, παιδες. Γεια σου, ρε Νικολό. Γεια σου, ρε Νικολό. Και από τον Νικολό πάμε στην Ειρήνη την Παουκτσού. Καλημέρα όλη μέρα. Άργησα λίγο σήμερα να συντονιστώ. Δεν νομίζω να έχασα κάτι σημαντικό. Αποκλείεται να είπατε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Παρεπιπτόντως για τον Τάχα Αλή. Έχετε γνώμη? Εγώ δεν τον ξέρω, λέει η Ειρήνη. Με πιάνεις λίγο απροετοίμαστο, γιατί δεν έχω εικόνα σε τι αναφέρεσαι. Αν είναι κάποιος που αφορά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Και να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέφαν από τον Ψαθόπυργο, ο οποίος λέει καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στην Όλγα. Χρόνια πολλά στην Όλγα που στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ο Στέφανος. Και πάμε από τον Στέφανο στον Δημήτρη από Χαβούζα, πρώην τα Ήγετο, που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο, βάμος Νορβηγία.
1: Να τα.
0: Και λέει ο Δημήτρης. Με τον τραπεζικό μου λογαριασμό δεν μιλιόμαστε πλέον. Γιατί ρε Δημήτρη, τι έγινε, τι συνέβη? Η Ειρήνη θέλει να διαβάσουμε τον Τοξότη. Αν προλάβουμε θα τα πούμε τα ζώδια. Λογικά θα προλάβουμε, απλά θέλω να διαβάσω λίγο και τα μηνύματα. Ένας λέει εδώ πέρα, ρε Μπαγάσα, πότε πρόλαβες και πήρες και Instagram? Παιδιά, είμαστε συνεργάτες με τη Ματίνα στο Star. Εγώ είμαι στα social του Facebook και το Instagram και συνεργαζόμαστε για την ανάρτηση των βίντεο με την Ματίνα. Συν ότι συζητάμε διάφορα πράγματα που εγώ ξέρετε ότι έχω μια τέτοια πετριά με τον καιρό από πιτσιρικάς και συζητάμε διάφορα πράγματα έτσι για να μου εξηγεί κάποια πράγματα η Ματίνα. Οι κινήσεις του μπασκετικού ΠΑΟΚ, λέει ένας, δείχνουν διεκδίκηση πρώτα αθλήματος. Τα έβαλε και με τις εφημερίδες, λέει ο Καλογεράκης ένας άλλος. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα αδέρφια, καλό σου κουέ. Εμένα πρότυπό μου είναι ο Μπάμπης ο Τενές. Ωραίο πρότυπο. Θα ανεβάσεις ομάδα στη Σούπερ Λίγκα. Αυτό είναι σίγουρο. Ένας λέει εδώ πέρα. Ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Αλλά έχει πολύ πλάκα όμως. Εγώ ήμουν συμμαθητής με τον Σνίκ, καταπληκτικό παιδί. Παπαδάκι ήταν μικρός. Και πήγα να. Ευτυχώς που έβαλε την υπογραφή. Πατίνι έτρωγα πάντως. Καλημέρα από τα όμορφα Μέθανα. Εσύ και Παρασκευάς από το Netwix. Τι βιντεάρες κάνανε με το Ράπτη. Τι βιντεάρες. Δεν γίνεται με κάποιον τρόπο να κάνουν πάλι αυτά τα βίντεο. Πρέπει κάποια στιγμή να το πω στον Λαμπρόπουλο και στον Νικόλα ότι εκείνη την περίοδο που είχαν τη συνεργασία με το Netwix, γιατί πλέον δεν έχουν υλικό, κάποια στιγμή μπορεί να βγάλουν βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν από τις χειρότερες περιόδους μου. Και αυτή η παραγωγή μαζί με τα βίντεο του Τσουβέλα που κάνανε ήταν η καλύτερη παρέα. Η καλύτερη παρέα. Με αυτά τα βίντεο, δηλαδή κάθε Παρασκευή ή όποτε ήταν το Αλέξανδρο το Πάρε 5 που έφτιαχνε τότε ο Άλεξ και τα παιδιά τα δικά τους, ήταν η καλύτερη παρέα. Καλύτερη παρέα. Και να είναι καλά και οι τρεις. Που βέβαια οι δύο συνεργάζονται στους αχάστους και ετοιμάζονται στις 20 του μήνα για το μεγάλο event στο έξω από το Telecom Center Athens. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τι άλλο έχει. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Ο Νικόλας έχει στείλει εδώ πέρα. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, γεια σου παιδιά. Ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Μαριάννα, για τα γενέθλιά της σήμερα, παρακαλώ. Νίκος Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης.
1: Νικόλα, τι χαίρεσαι.
0: Χρόνια πολλά στη Μαριάννα και να είστε και οι δύο ευτυχισμένοι μαζί με το σκυλάκο. Δεν ξέρω αν έχετε και παιδιά, αλλά να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και οι δύο. Λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, γιατί κάθεται μόνο μία εβδομάδα το μήνα. Τι με πέρασε, ξενοδοχείο. Okay. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα Σταύρο, ξύπνησε το ηφαίστειο Μίλτος σαν την Έτνα. Ναι. Και ξανά προς τη δόξα τραβά, θα τονίσω εγώ για τον Τεντόγλου. Που άνθρωπος μου έχει πει ότι είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε στις δηλώσεις, ότι το ίδιο πράγμα είναι και στις προπονήσεις ο Τεντόγλου, όπως και ο Καραλής. Λοιπόν, εγώ όταν μεγαλώσω θέλω ζωή, αλήτη και μισθό Μητροπολίτη. Στάφης επικίνδυνος γαλάτη. Και έχουμε και τα ευχαριστώ του Νικόλα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόγνωση, την πρόβλεψη, την πρόβλεψη των ζωδίων, τη γενική. Το ξώτη για την Ειρήνη που έστειλε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχει στείλει και αγγελική κάτι. Α, λέει γιατί δεν έχουμε ζώδια σήμερα. Θα διαβάσω και τον καρκίνο και θα πάμε σε διάλειμμα. Θα κάνουμε λίγο over, κύριε Ρίλο, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάντε. Δύο ζώδια θα έρθουν αντιμέτωπα με δυσαρέσκειες σήμερα 11 Ιουλίου. Όχι Ιουλία. Είχα μια συμμαθήτρια Ιουλία, δεν ξέρω αν μας ακούει. Σήμερα 11 Ιουλίου, δες αν είσαι μέσα. Λοιπόν, με τη Σελήνη στους διδύμους το πρωί να κάνει σύνοδο με τον ουρανό, εκτός του ότι θα θέλουμε να ανταλλάξουμε συνήθειες. Να αλλάξουμε, όχι ανταλλάξουμε. Τα έχω κάνει ροίδο. Να αλλάξουμε συνήθειες και μυαλά, να πάρουμε τα πράγματα αλλιώς, θα γίνουμε και ικανοποιητικοί ή θα γεμίσουμε ξαφνικά ανασφάλεια και η υπομονή ή η συμβαστική διάθεση θα είναι ανύπαρκτα. Παράλληλα, το εξάγωνό της Σελήνης με τους διδύμους, με τον Ποσειδώνα στο κρυό, θα μας μειώσει και όλες αυτές τις παρορμήσεις και τις εσωτερικές εντάσεις και θα γεμίσουμε αμφιβολίες για το σκοπό κάποιων προσώπων ή την αλήθεια ορισμένων καταστάσεων, ενώ το τρίγωνό της με τον Πλούτονα στον υδροχό, για να γίνει το δικό μας, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε τα μεγάλα μέσα και να πείσουμε τον πιο δύσπιστο ή να μεταπείσουμε όποιον έχει αντιρρήσεις με τα κατάλληλα επιχειρήματα και πολύ πιθανό να τα καταφέρουμε. Αργά το μεσημέρι θα κάνει σύνοδο με τον Άρη, οπότε οι παλμοί θα αυξηθούν, η ταχύτητά μας το ίδιο, ενώ θα είμαστε αρκετά δραστήριοι και ανυπόμονοι και δεν θα βρίσκουμε ηρεμία. Επιπλέον θα βγουν αποθυμένα παράπονα και δυσαρέσκειες που θα προκαλέσουν αρκετή ένταση και εκνευρισμούς. Είναι η δικιά μου ένταση που είχα προηγουμένως. Να, τι φταίει, ο Άρης. Λοιπόν, αυτοί που σήμερα θα έχουν έντονα ξεσπάσματα και είτε θα στραφούν κατά δικαίων και αδίκων, είτε θα βρεθούν κατηγορούμενοι, χωρίς να φταίνουν και θα εκνευριστούν, είναι οι τοξότες και οι ηχθείες που επηρεάζονται στις σχέσεις τους, συντροφικές και ερωτικές, συνεργασίες και οικογενειακές, όπου λογικό είναι να υπάρξουν τσακωμοί και διαμάχες, καθώς η σελήνη χτυπά στον έδωμο και τέταρτο οίκο τους αντίστοιχα. Απ' την άλλη, βέβαια, όλα θα βγουν στη φόρα και δεν θα μείνει κρυφό το οτιδήποτε. Οπότε είναι και πιο εύκολο να λυθούν αν υπάρχει καλή θέληση και επικρατήσει ψυχραιμία και η διάθεση να ξεπεραστούν θέματα. Αυτά για τη γενική πρόβλεψη. Πάμε στον τοξότη που ζήτησε η Ειρήνη. Η σελήνη περνά στους διδύμους και στον έδωμό σου, σχηματίζοντας σύνοδο με τον ουρανό για να φέρει απρόσμενη αλλαγή στην καθημερινότητα και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον πέμπτο σου ενισχύει το ρομαντισμό, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα πρόσωπα, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον ένατό σου ευνοεί ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις και κάθε προσπάθεια που διευρύνει τους ορίζοντές σου. Το τρίγωνο με τον Πλούτονα στον τρίτο σου δίνει δύναμη στο λόγο σου και σε βοηθά να πετύχει σημαντικές συμφωνίες ή να πείσεις τους άλλους για τις ιδέες σου. Αργότερα, η σύνοδος της Σελήνης με το σύνοδος Σελήνης Σάρη μπορεί να ανεβάσει τους τόνους στις προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις. Απόφυγε τις αντιπαραθέσεις και προσπάθησε να λειτουργήσεις με περισσότερη υπομονή. Πάμε για τον καρκίνο. Η Σελήνη περνά στους διδύμους και στον 12ο σου για να σχηματίσει σύνοδο με τον ουρανό και να φέρει μια ξαφνική αποκάλυψη ή μια αναπάντηχη εξέλιξη που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μια κατάσταση ή ένα πρόσωπο. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 10ο σου ενισχύει την έμπνευση ή τη δημιουργικότητα στα επαγγελματικά. Αυτό είναι καλό για την Αγγελική. Ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 2ο σου σου χαρίζει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να προσελκύσεις ευκαιρίες. Να τα, Αγγελική. Το τρίγωνο με τον Πλούτονα στον 8ο σου βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες που σχετίζονται με οικονομικά ή βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα. Να τα, Αγγελική.
1: Σε καλή προτάσει αυτό θα λέει.
0: Ωστόσο, αργότερα, η σύνοδος της Σελήνης με τον Άρη μπορεί να αυξήσει το άγχος ή την εσωτερική ένταση. Και αυτό το έχεις, Αγγελική.
1: Να τα, Αγγελική.
0: Προσπάθησε να ξεκουραστείς περισσότερο και απέφυγε να κρατάς μέσα σου όσα σε πιέζουν. Το τηλέφωνο μου το ξέρεις, Αγγελική.
1: Παντρέψου, Αγγελική.
0: Όχι, όχι, δεν παντρέψου. Είναι φίλοι, Αγγελική. Δεν υπάρχει κατηγκουμενικό ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει κατηγκουμενικό. Είμαστε φίλοι πάρα πολύ καλοί. Και την αγαπάω πάρα πολύ και το λέω και δημόσια την Αγγελική. Αλλά την αγαπάω σαν δικό μου άνθρωπο, όχι ερωτικά. Λοιπόν, πάμε και τον υδροχόο για τον Ρίλο. Λοιπόν, κύριε Ρίλο, η Σελήνη περνά στους διδύμους και στον πέμπτο σου οίκο, χαρίζοντας περισσότερη διάθεση για διασκέδαση, δημιουργία, έρωτα, να τα ρίλω, και η επαφή με ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς. Εγώ είμαι αυτός. Η σύνοδος με τον ουρανό μπορεί να φέρει μία αλλαγή στο σπίτι που θα απαιτήσει την προσοχή σου. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον τρίτο σου σε βοηθά να εμπιστευτείς το ένστικτό σου σε συζητήσεις, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον έδωμό σου ευνοεί τις σχέσεις και τις συνεργασίες, φέρνοντας θετικές εξελίξεις. Έρχονται λεφτά με το τσουβάλι. Το τρίγωνο με τον Πλούτονα στον πρώτο σου σε βοηθά να κλείσεις ένα κύκλο και να απαλλαγείς από καταστάσεις που σε κρατούσαν πίσω. Ενώ η σύνοδος της Σελήνης με τον Άρη μπορεί να σε κάνει πιο παρορμητικό στον έρωτα ή απέναντι στα παιδιά. Αυτά. Αυτά με το... πώς το λένε, με το ζώδιο του Ρίλου. Και πάμε σε διάλειμμα.
1: Όχι μετά... του καλογεράκι.
0: Όχι του καλογεράκι, ούτε τη Ελένη που είναι εδώ πέρα. Δεν είναι τώρα εδώ πέρα, τι που είναι. Μας φροντίζει. Οπότε πάμε. Τραγούδια, δύο τραγούδια και επιστρέφουμε για το φινάλε της σημερινής εκπομπής.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη

Επιστρέψαμε τώρα που σηκώσε τη φέτα ο Ρίλος. Επιστρέψαμε εδώ πέρα στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρίλος και στις μουσικές επιλογές η φίλη η Ιωάννα. Λοιπόν, έχει γίνει ένας κακός χαμός με την δημόσια εξομολόγηση για την Αγγελική. Αλλά είναι καλό κάποια πράγματα να λέγονται σε κάποιους ανθρώπους που εκτιμάμε, αγαπάμε. Δεν είναι κακό να εκφράζεις την αγάπη σου για έναν άνθρωπο και μην το βλέπετε πάντα ότι υπάρχει ένα ερωτικό κομμάτι. Γιατί εδώ πέρα έχουν έρθει μηνύματα από τον Νικόλα που λέει: Ιουλία, βάλε μας και μια όσκη τον έθρες και λέει: Βρε την Αγγελικούλα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο με την Αγγελική. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Λοιπόν, και ένας άλλος λέει εδώ πέρα: όχι, ρε φίλε, θέλω να αγιάσω και δεν με αφήνεις. Πάλι γυναίκες έχεις στο μυαλό σου. Αξίζει τουλάχιστον αυτή η Ιουλία. Τι είναι αυτό το πράγμα με εσένα? Δεν υπάρχει καμία Ιουλία, μόνο η Καλυμμένη. Λοιπόν, τα καλύτερα έλκονται, που λέει και η ίδια. Και όντως έλκονται, σας το είχα πει και την άλλη φορά. Ότι μόνοι μας τραβάνε. Λοιπόν. Καλημέρα, Σταύρο, πάνω και σε όλη την πρωινή παρέα. Μια χαρά τα είδα τα ζώδια. Για όλους θα πάει καλά το σουκού. Μάκης Ατρομητάρας. Πού είσαι, ρε Μάκη? Πού είσαι, ρε Μάκη? Είσαι και κακή επιρροή για το Ρίλο, λέει, που είναι οικογενειάρχης άνθρωπος. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και οικογενειάρχης και άνθρωπος. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο Πάνο. Αγγλία για Μουντιάλ επιτέλους. Τεντόγλου, κορυφαίος αθλητής. Πάπα αρχηγάρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Με την ατάκα Ευρωλίγκα στο Άκα να ηχεί στα αυτιά μας. Βασίλης Εθέλ. Λοιπόν, Σταύρο και Πάνο, καλημέρα σας. Ιουλία και πρόγνωση δίνει υλικό Σταύρο. Γαβριήλ Μυτιλίνη. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Κάνε το καλό και ρίξτε το στο γυαλό, όπως έλεγε και ένας πολύ καλός μου φίλος. Ναι, και είμαστε μαζί. Άμα τα λέω εγώ, εσύ μου λες είστε συνεργάτες. Αφού είμαστε συνεργάτες, να κάνουμε με τη Ματίνα. Έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα και λέει: συγγνώμη. Δεν κάνει ο Σπανούλης για τον πάγκο της Εθνικής, δεν είναι ακόμη έτοιμος για το υψηλό επίπεδο. Εντάξει, μωρέ, ένα χάλκινο πήρε πέρσι με την Εθνική στο μπάσκετ. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος. Και πόσοι από τους παίχτες.

0: που ήταν εκεί πέρα κατάφεραν να ξεπεράσουν και τους ίδιους τους αυτούς λόγω της παρουσίας του Σπανούλη. Αλλά οκ, okay, δεν κάνει το παιδί. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα, Στέφανος οδηγός. Καλό Σαββατοκυριακό. Και εδώ πέρα θα γίνουμε οικογενειακές ιστορίες. Έμπλεξα με την νηψιά του αφεντικού μου, την έχω ερωτευτεί, ενώ αυτή θέλει να περνάμε καλά. Βοηθήστε με την εμπειρία σας. Για σένα, λέει, που είσαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Γιατί εσύ τι είσαι μικρός άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, μπορεί να είσαι συνομιλικός μου. Άμα θέλει κάποιος να πάει, θα πάει στον γυρεότερο. Τι να κάνεις τώρα.
1: Τι να κάνεις.
0: Προχωρήστε τώρα, παιδί μου.
1: Αφού δεν θέλει, λέει τώρα η κοπέλα.
0: Αυτή θέλει να περνάμε καλά, λέει.
1: Λοιπόν, παίρνε λοιπόν καλά και άστο.
0: Και ό,τι προκύψει. Δεν ξέρω αν είναι Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή αυτό που λέει. Από Ιουλία μόνο καραπατάκι. Ναι, οκ. Okay. Τι να κάνει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Τι να κάνει. Είναι δύσκολο τώρα η όλη φάση. Με την ανιψιά του φαιντικού. Κρατήστε το κρυφό όσο μπορείτε. Και άμα σοβαρέψει το πράγμα, μοιραστείτε το με το αφεντικό. Τι να κάνεις. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα. Η Ειρήνη λέει, εγώ δεν την έχω γνωρίσει την Αγγελική, αλλά ανυπομονώ να την γνωρίσω στο αντάμωμα. Μιλήσαμε και θα έρθει. Ναι, θα είναι παρούσα και η Αγγελική και εσύ θα είσαι παρούσα, Ειρήνη. Μια χαρά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Η FIBA αυτή που έβαλε τα προγραμματικά και έτσι επιβαρύνονται ακόμη περισσότεροι αθλητές με έξτρα παιχνίδια σε αυτά που συζητάγαμε. Τι άλλο έχει. Εμείς οι άνω των 45 είμαστε υπεύθυνοι για τα πρότυπα και την κοινωνία που δημιουργήσαμε. Οι καταστάσεις είναι. Καταστάσεις είναι. Και το πώς το διαχειρίζεται ο κάθε άνθρωπος στην οικογένειά του. Αλήθεια είναι αυτό. Ένας Σφακιανάκης λείπει τώρα για να σε αποτελειώσουν. Προφανώς εσένα, λέει Ρίλο.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Ναι, δεν έχει Σφακιανάκη. Ούτε σήμερα ούτε αύριο. Για το Ρίλο. Μα καλά, λέει το Γιάννη, χρειαζόμαστε για να περάσουμε την Ουκρανία. Είμαστε σοβαροί. Ο Γιάννης δεν θα έρθει, παιδιά, τότε. Στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτά τις προκριματικές φάσεις. Τι άλλο έχει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να κάνω μία και ένα τσεκ στο Messenger. Δεν έχει κάτι στο Messenger. Και λέει εδώ πέρα, λέει χαιρετισμούς από τον Καπελάκια, λέει.
1: Χα! Έλα, Δαμιά, ναι.
0: Ναι, ο Νίκος το στείλε. Στο φίλο που είναι ερωτευμένος, αλλά θέλει κάτι παραπάνω, να πάω εγώ να περνώ καλά. Ντροπή. Ντροπή. Γιατί είναι τσιμπημένος ο άνθρωπος. Μην κάνετε τέτοια. Σταύρε, εσύ που είσαι άρρωστος στοιχηματζής, πες μου να παίξω Ισπανία κατάκτηση. Ένα εκατοστάρικο, λέει ο ακροατής 0. Πρώτον, δεν είμαι στοιχηματζής. Και δεύτερον, να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ δεν θα πω τι να κάνεις και πόσο να παίξεις. Είναι δική σου η επιλογή. Είναι δική σου η επιλογή. Στη στοιχηματική τέτοια επιλογή. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω την αλήθεια, να αναφερθώ τώρα στο τελευταίο κομμάτι. Πόσα λεπτά έχω, Ρίλο?
1: 8.
0: 8. Με αφορμή και αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα πρότυπα και τα λοιπά. Και όλο αυτό, επειδή ουσιαστικά είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο που είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Παίρνει όρκο.
0: Ναι, ναι, παίρνω όρκο γιατί το δήλωσε. Το έχει δηλώσει στη συνέντευξη.
1: Αλλά και ο Μέση δήλωσε αποχωρήσει.
0: Ο Μέση το είχε δηλώσει το προηγούμενο, αλλά
1: υπήρξε
0: ασφυκτική πίεση από τους Αργεντίνους και από την Ομοσπονδία και τους αθλητές του και τους φιλάθλους στο να είναι παρόν ο Μέση και στο προηγούμενο Μουντιάλ και σε αυτό. Ότι ρε παιδί μου, έχουμε ουσιαστικά πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι παρόν στο επόμενο Euro σε 2 χρόνια, νομίζω ότι η Γερμανία θα διεξαχθεί το επόμενο Euro, ότι πλησιάζουμε στο τέλος μια τεράστια καριέρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν πρωτοείδα τον Κριστιάνο ήταν στο Euro του 4, αυτό που έβλεπα τότε ήταν έναν άνθρωπο που έδειχνε εγωιστής και τα λοιπά και για τους δικούς του λόγους ήθελε να πετύχει στην καριέρα του. Παρακολουθώντας όμως την πορεία του και όλα αυτά που έκανε κυρίως με τη United και μετά που ήρθε στη Real, που ξέρετε ότι την υποστηρίζω, άρχισα να έχω ένα δέσιμο όπως έχει ένας φύλαφλος με έναν αθλητή. και να παρακολουθώ γενικότερα πάρα πολύ στενά την καριέρα του, σε σημείο που να είναι λίγο. Να γράφω, ας πούμε, κάθε μέρα είδηση στο site. Το έκανα αυτό κάποτε. Τώρα δεν το κάνω. Για τον οποιοδήποτε. Αλλά όταν βλέπω κάτι ξεχωριστό σαν επίδοση για τον οποιοδήποτε αθλητή, το τονίζω και στο site κτλ. Γιατί ξέρετε ότι έχω αυτή την. Τον ψυχαναγκασμό, ας το πούμε έτσι, το να μ' αρέσουν τα στατιστικά. Έχουμε δει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει. Αλλά να μειώνουμε την καριέρα του και να λέμε ότι ο Μέση είναι καλύτερος, είναι πολύ άσχημο. Και γενικότερα δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή την εξίσωση, το ποιος είναι ο καλύτερος. Okay, ο Μέση είναι ο πιο ταλαντούχος. Αλλά αν υπάρχει ένα πρότυπο αθλητή εκεί πέρα έξω, που μπορείς, ας πούμε, αν το παιδί σου ασχολείται με τον αθλητισμό και να πεις ότι κοίταξε τι κάνει, είναι αυτός. Όπως είναι και ο Αντετοκούμπο που έλεγα πριν και τα υπόλοιπα παιδιά από την Ελλάδα που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι τεράστια αυτά που έχει κάνει και είναι ακόμα πιο τεράστια αυτά που έχει καταφέρει να κάνει ξεπερνώντας και τον ίδιο του εαυτό. Έτυχε τις προάλλες να δω μια ανάρτηση στα social media που έχει κάποια πράγματα από την καριέρα του, δεν τα έχει όλα, αλλά σκεφτείτε ότι έχασε σε πολύ νεαρή ηλικία τον πατέρα του, με τον οποίο δεν ήταν και το καλύτερο πρότυπο για τον ίδιο, γιατί από αυτά που είχα διαβάσει ήταν ότι ο πατέρας του αντιμετώπιζε και θέμα αλκοολισμού κτλ. Και παρόλα αυτά ο Κριστιάνο, έχοντας τη στήριξη της μαμάς, κατάφερε να συμμετέχει στις προπονήσεις κτλ. Και να του παίρνει τα παπούτσια του και οτιδήποτε άλλο. Έχει περάσει διάφορες δύσκολες στιγμές. Μία ήταν η απώλεια του μπαμπά του. Η επόμενη, ενώ ήταν αυτός που ήταν, έχασε ένα παιδί μετά τη γέννα. Ένα νεογέννητο παιδί. Έχει κάνει διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Ένας από τους λόγους που δεν βλέπουμε τατουάζ τον Ρονάλντο είναι επειδή δίνει αρκετά συχνά αίμα. Θέλει να δωρίζει, να κάνει αυτό το δώρο στους συνανθρώπους του, που είναι πολύ σπουδαίος μήνυμα. Και τώρα θέλω να το τονίσω ότι εάν είστε υγιείς και μπορείτε να δώσετε αίμα, επειδή κάποια στιγμή χρειάστηκε να δώσουν αίμα για τη μάνα μου, να δίνετε αίμα με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει το κάλεσμα, είτε από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, είτε από τις ομάδες που το κάνουν, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, και σας λένε, ελάτε να δώσετε αίμα, ακολουθήστε το. Βοηθήστε να δώσετε αίμα. Στα υπόλοιπα που έχει κάνει, έχει στείλει αεροσκάφος γεμάτο ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα των σεισμών στην Τουρκία, εδώ πέρα στην γειτονιά μας, στην Τουρκία και στη Συρία. Έχει βοηθήσει νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όταν βλέπει ανάγκη που έχουν τα παιδιά, ας πούμε, την τελευταία φορά ήταν ένα παιδί στη Βενεζουέλα που επέζησε από το σεισμό, τραυματίστηκε σοβαρά και του έστειλε μήνυμα μέσω των social κτλ. Και τον προσκάλεσε να δει ένα παιχνίδι του από κοντά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σπουδαία, είναι αξιοθαύμαστα για έναν αθλητή που κάποιοι λένε ότι ζει στη χλίδα κτλ. Και παρόλα αυτά προσπαθεί να προσφέρει. Τώρα ένα άλλο, ας πούμε, που βλέπω ότι πρόσφερε το ξενοδοχείο του ως καταφύγιο για τα θύματα του σεισμού στο Μαρόκο. Γιατί μου φαίνεται κάπου εκεί πέρα κοντά στο Μαρόκο έχει και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Έχει βοηθήσει τα παιδιά στην Παλαιστίνη. Έχει βοηθήσει τα παιδιά στο Νεπάλ που ήταν που επλήγει πάλι από σεισμό. Ένα άλλο που ξέρω εγώ και δεν το καταγράφει εδώ πέρα είναι ότι όταν η μάνα του αντιμετώπισε τον καρκίνο και εκεί πέρα υπήρξε η δική μου συναισθηματική σύνδεση πέρα από το κομμάτι του φιλάφλου με τον αθλητή, επειδή είχα ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο τη δική μου εμπειρία, είναι ότι όταν η μητέρα του βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, πήγε και έδωσε πάρα πολλά λεφτά στα νοσοκομεία που τη βοήθησαν. Πάρα πολλά λεφτά. Και ξέχωρα από ό,τι έχει πετύχει στο γήπεδο, αυτά που έχει κάνει σε εξωαγωνιστικό επίπεδο είναι πολύ πιο σπουδαία για εμένα. Και αυτό είναι που θέλω, και έλεγα προηγουμένως, να ξεχωρίζετε και να λέτε στα παιδιά σας όσοι έχετε. Ότι okay, είναι ένας δισεκατομμυριούχος. Είναι ο πρώτος αθλητής που είναι δισεκατομμυριούχος. Και μετά είναι ο Μέση, νομίζω. Αλλά πέρα από τα χρήματα, εκείνο που μένει είναι οι πράξεις, οι κινήσεις που κάνεις ως άνθρωπος. Και okay, μπορεί να είναι το νούμερο 2 στο ποδόσφαιρο. Αλλά και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που είχα παρακολουθήσει εν όψη του αγώνα με την Ισπανία, είναι ότι, okay, εγώ είμαι ευχαριστημένος με ό,τι έχω πετύχει. Δεν θέλω να δω τον αγώνα με την Ισπανία ως τον τελευταίο μου. Μακάρι να προκριθώ. αλλά δεν θέλω να βάλω στον εαυτό μου την πίεση ότι πρέπει να πετύχω στο Μουντιάλ. Έχω κάνει τόσα πράγματα και μόνο που συμμετείχε σε 6 Μουντιάλ, έχει σκοράρει στις 6 αυτές τις διοργανώσεις. Είναι τρομερό, τρομερό επίτευγμα. Αυτά τα 23 χρόνια συνέπειας. Το να είσαι καθημερινά, να δουλεύεις, να προπονείσαι, να παλεύεις με γυμναστές, με διατροφολόγους, σεφ κτλ. Να έχεις μια συνέπεια, όπως και ο Λεμπρόν κάνει το ίδιο. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Που θα μπορούσε να είναι τώρα, ας πούμε, στα 42 του, να είναι αραχτός, έχει την οικονομική δυνατότητα, έχει τα ιδιωτικά αεροπλάνα κτλ. Να κάνει ό,τι γουστάρει. Αλλά βλέπετε πόσο σπουδαίος είναι και ως άνθρωπος. Και είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα και η κριτική που ασκείται γενικότερα από οπαδούς, φιλάθλους, ακόμα και σε ανθρώπους που είναι σε δημόσιο βήμα, για έναν άνθρωπο που έχει κάνει τόσα πράγματα. Okay, υπήρξε μια αποτυχία. Αλλά ας σταθούμε στα πιο σπουδαία της καριέρας του και της ζωής του ολόκληρης. Είναι τρομερά τα επιτεύγματα. Και ο ίδιος είπε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μου για εμένα είναι το Euro. Γιατί η Πορτογαλία έχουν περάσει τόσοι παιχταράδες. Σκεφτείτε ότι εμείς, η δικιά μας γενιά, αντιμετώπισε η εθνική μας την Πορτογαλία με Κριστιάνο, με Ντέκο, με Φίγκο, με πόσους παιχταράδες και καταφέρει και το πήρε η Ελλάδα. Γιατί ήταν καλύτερο σύνολο. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Οπότε ας σταθούμε σε αυτά τα πράγματα. Ας σταθούμε σε αυτά τα πράγματα που έχουν πετύχει μεγάλοι αθλητές. Να μιλάμε για αυτά στα παιδιά μας. Και όλα αυτά ας τα αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα. Το ποιος είναι ο δεύτερος, ο ποιος είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος σε κάτι. Είναι σπουδαίες οι καριέρες και των δύο. Είναι σπουδαίες. Είμαστε τυχεροί που είχαμε το δίπολο Μέση Ρονάλντο, που ξεπέρασε τους πάντες για εμένα. Δεν είναι Ροναλντίνιο, ρε παιδί μου. Αυτά τα 5 χρόνια που είδαμε με το Ροναλντίνιο στην Μπαρτσελόνα δεν πρέπει να τα ξαναδούμε από κανέναν. Να είναι ένας μάγος της μπάλας. Αλλά η συνέπεια και η προσήλωση και η αγάπη στην εθνική και στις ομάδες και στο ποδόσφαιρο, η προσφορά στο άθλημα είναι αδιανόητη. Αυτά ας κρατήσουμε στη ζωή μας γενικότερα και στις συζητήσεις που κάνουμε. Και όχι το αν είναι ο Μέση ή ο Ρονάλντο, γιατί είναι τοξικό όλο αυτό το πράγμα. Ας σταθούμε στα καλά που έχουν κάνει ο καθένας, είτε στον αθλητισμό, είτε στη ζωή του. Και όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, που λέει και ο Αυγολεμόνος. Δεν έχει σημασία. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το πράγμα που έχει πετύχει. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι, όλοι καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί και ακολουθεί εδώ πέρα στο ραδιόφωνο ο Πάνος Λίλος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Καλημέρα, χρωσό.
10: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
11: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
12: Ξυπνήστε!
13: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ!
4: Πώς το λέει ο Βάιος, πούστε, πούστε, είστε εδώ. Εμείς εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρία λεπτάκια, μάλλον τέσσερα λεπτάκια μετά τις 8. Είναι Σάββατο, η 11η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα τρέξουμε το επόμενο 2ωρο μέχρι τις 10, μέχρι να δώσουμε σκυτάλη στο Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά. Και αυτή είναι η αυλαία που σηκώνεται για ένα ακόμη ταπανό κάτω. Για 2 ώρες μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα 3. Βέβαια σήμερα έχουμε μια ιδιαιτερότητα, μπορούμε να το πούμε έτσι, στην εκπομπή καθώς περίπου σε μισή ωρίτσα. Τηλεφωνικά θα συνομιλήσουμε με τον Μενέλαο Βαζέο από το Hellenic Sky Aviation Club για να γνωρίσουμε παρέα τον μαγικό κόσμο της γενικής αεροπορίας. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα που δεν τα ξέρει ο πολλής κόσμος. Αλλά αυτά στην ώρα τους. Συνταξιδιώτες λοιπόν, σε αυτή την περιπλάνηση που σας αναφέρα νωρίτερα, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας συμμετοχής επιλέξετε μέσω των μηνυμάτων, αν τη θέλετε πάντα. Και στις μηχανές της εκπομπής, στα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι το κεντρικό κατάστημα και άλλα 2 στην Κρήτη, Ποτιά 17 στα Χανιά και 1866 ο δρόμος στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης, www.monsterville.gr. Ξυπνήσες, βγαίνεις στο δρόμο για να πας στη δουλειά ή για ψώνια ή για βόλτα, θες καφέ, που θα βρεις τον καλύτερο Masta Coffee 3 που αλλού. Δέκα καταστήματα, τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου, όπως και τον πίνεις, ζεστό ή κρύο, τον καλύτερο θα τον βρεις στα Coffee 3. Το μεγαλύτερο κατάστημα είναι το καινούριο στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Στο Εγάλεο επίσης θα βρείτε στην Ιερά Οδό 297 στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον, Θιβών 497 πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγίτη Σαλδάρη 12 στον Άγιο Αντώνιο, στην Ομόνια Αιώλου 105 στην Πλατεία, στον Πειραιά εδώ δίπλα, Λεωφόρος Πειραιός 70 πλησίων Σταδίου Καραϊσκάκη, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24 και στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54. Δεν είπα το Παγκράτη, Φιλολάου 16. Coffee 3 για τον καλύτερο καφέ της πόλης. Παρέα μας πάντα το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Και φυσικά η Strange Brew από το 2017 με πρώτη κυκλοφορία της αγαπημένης Jasmine IPA. 2 χρόνια αργότερα το πρώτο σπίτι της Strange Brew είναι γεγονός στο Taproom and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδοφαλήρου 86, στην πρώτη παράλληλο της Συγκρού, περίπου στο ύψος του ΕΜΣΙΓΜΑΤΑΦ, το παλιό Fix. Εκεί θα βρείτε πολλές βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζωθοποιών. Επίσης στα ψυγεία μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από πέρσι το East Range Blue απέκτησε στο δικό της ζηθοποιείο στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι και στα δύο σημεία, και στη Φαλήρου και στην Αγίου Γεωργίου, συμβαίνουν πράγματα. Όσα συμβαίνουν τα βρίσκεται στο www.strangebrew.gr, όπως εκεί βρίσκεται και τα label της Strange Brew που κυκλοφορούν ελεύθερα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο διαγωνισμός για μια εξάδα από 6 διαφορετικά label της Strange Brew. Απαραίτητο είναι να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την, σε περίπτωση που κερδίσετε, για την παραλαβή. Σε εμένα εδώ απλά στέλνετε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 8, πάμε να δώσουμε πρώτες καλημέρες. Ρε φίλε, γιατί πίνεις? Πίνω για να ξεχάσω. Τι να ξεχάσεις? Να ξεχάσω ότι πίνω. Καλημέρες, λέει ο Γιάννης, ο Black Clad. Πολύ πολύ καλημέρα σου, τέλεια συναυλία χθες. Τώρα περιμένουμε Σάββατον, λέει ο Γιώργος Μέταλ Ταξί. Εξαιρετική και η Saxon και η Halloween.

πρέπει να πω ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ στην Ευανθία και τον Δημήτρη. Ξέρουν εκείνοι. Καλημέρα πάνω σε όλη την παρέα. Ο Βίκτορας από το Πέραμα. Καλή εκπομπή, ο Θοδωρής Τάξη από το μαγευτικό αεροδρόμιο. Φιλιά στον Κώστα από τον Κώστα, λέει ένα άλλο μήνυμα. Μια χαρά. Καλημέρα στον Μάρκο. Πάνουλη, καλημέρα και καλώς ακούμε υγεία. Μάκης Περιστέρη 7 σταθερά. Για να μην παίρνετε μεγαλαθάριτα από τις κουβέντες του Σταύρου νωρίτερα. Πολύ σωστές κουβέντες του Σταύρου περί συγκρίσεων, ποδοσφαιριστών κτλ. Μόλις έκλεισε την εκπομπή, ήρθε το εξής μήνυμα. Το αυτιστικό Μέση δεν φτάνει ούτε καν το Ζιζού. Η ηλιθιότητα χτυπάει κορυφές, καταλαβαίνετε, σε αυτή τη χώρα. Αχ, μανούλα μου, καλημέρα στη Φωτεινή, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Κατερίνα, στη Λιμόζ, στον φίλο τον Βασίλη, στην Χαλκίδα, εσύ είδες στο Γαλατικό Αιγούμενο, στα Βουνάρα, η Ακρόπολης, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ίσως να αργήσει λίγο, θα τα δούμε αυτά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μας. Στην... έλα. Στην Καλαμάτα, δε. Πάμε δυνατά με μουσικάρες γράφει. Γεια σου Μίτσο μου εδώ στην Χαβούζα. Καλημέρα στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Καλημέρα στον φίλο το και αδερφό το Σταμάτη το Μουστάκα. Στον Γιώργο. Είμαστε η γενιά που μεγάλωσε μεγάλα χουχού προϊόν. Τλε. Καλημέρα στην τετράδα στη Σαντορίνη, Γιάννης Αλφανή. Radio Bird, τρίτες και πέμπτες αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει με τα δικά του ελληνικά ροκ. Τα διδυμάκια και φυσικά στη μαμά Κερασία. Καλημέρα στον ταξιάρχη στο Βύρονα, στο Τζιμάκο στο Λίτς, στο Στάθη τον επικίνδυνο γαλάτι. Στον Ανδρέα, στον Άγιο Δημήτριο. Στην Σύρο, ρέση με τις δύο αδιαστικές διαφημίσεις και τον καταχράκτη και το δικό μας σπίτι όλη μέρα αναγκαζόμαστε. Τι να κάνω παιδιά, τι να κάνω. Πλερώ. Τα λεφτά μας πλερώ, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα πάνω, φοβερή πεντάδα. Εγώ, η σύζυγος και τρία νούμερα στο εξωτερικό. Καλημέρα σε από όλους. Πέτρος Κερατέα. Μια χαρά, μια χαρά. Ρίξτε βουτιές και για μας που θα βράσουμε στην πόλη. Ναι, ρε Λίλο, καλά κάνει να σχεδί μου και μου βάλει νότι. Άκου και βάλει Μάικλ Τζάκσον που αποδείχτηκε καλύτερος άνθρωπος. Δεν αποδείχτηκε, αδερφέ. Απλά σε βολεύει αυτό το αφήγημα και καλά κάνει και σε βολεύει, αν με ρωτάς. Καλημέρα στο Μίλτον, το Παράφρονα. Καλημέρα, Μπροκολόκο. Καλημέρα και στο Γιάννη το Βαρδάκι, στα μέρη της Κρήτης, ετοιμάζει μετακόμιση. Δεν κατάφερε να έρθει χθες στους Halloween, κρυμά. Καλημέρα πάνω, πληθαίνουν επικίνδυνα οι ομιλούντες πυθικοί. Δυστυχώς, μα τους έχουμε στον καθημερινό πολιτικό λόγο. Δεν είναι. Δηλαδή, βλέπεις λίγο Άδωνη και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λίγο, τόσο δά δεν είναι. Να δεις παραπάνω, δεν χρειάζεται. Γεια σου, Γαβρίλη, στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη στην Καλυθέα. Έγινε θαύμα μετά από 16 χρόνια με τη Μαρφίν. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη σάπια κυβέρνηση πραγματικά. Σύντομα θα συλλάβουν και τον Λόρδο Έλγιν. Μια μεγάλη επιτυχία του κύριου Χρυσοχοίδη θα είναι και αυτή. Αν μας φέρει πίσω τα μάρμαρα και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρετε. Καλημέρα στο Περιστέρι, στη Δήμητρα και τον Τάσο μας φυσικά. Στον Γιώργο στα Ιερά Πέτρα, στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου, έλα. Καλημέρα, εγώ μιλάω, ναι.
Γεια σου παππού καλλιτέχνη, καλημέρα σε όλους μας. Γιατί ασχολείσαι και εσύ, έχεις μπει στο τρυπάκι και μπαίνεις σε διαλόγους άνευ ουσίας και σημασίας, αφού τα βλέπεις τα παλικάρια, δεν την παλεύουν. Λοιπόν, έλα, πάμε να ξεκινήσουμε με λίγη αλήτικη αγάπη για να πάρουμε τα γράδα μας.

0: εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.
1: Μεγάλωσες μονάχος σου μέσα στις γειτονιές σου, που έπρεπε τα πάντα να προσέχεις. 2024. Αδική ώρα δεν σου λες και την αλήτικη η μόνη αγάπη που έχει.
2: Γάμα τα ΦΚΠΑ.
1: Τα χρόνια και παρά τις αλλαγές, εσύ ακόμα εκείνο το παιδί παντέχει.
2: Ή αλλιώς για την κουλτούρα, το άλμπουμ. Η παραγωγή από το F2G. Η στοιχική ερμηνεία από τον Lex. Αλήτικη αγάπη. Λοιπόν, διορθώνω, Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8 και Σουκού επανάληψη στις 5 στο Radio Bird, ο Γιάννης, ο Αλφανή, με τις δικές του ελληνικές ροκ επιλογές. Έλα, να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Καλημέρα, πάνω το ελληνικό FBI του θα ανακαλύψει και ποιος σκότωσε το Τζίμι Χόφα. Κάτσε, θα δεις, Χρήστος Χαϊδάρη, πάντα πριν από εκλογές. Τις προηγούμενες μαζέψανε τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Δεν ήταν τώρα, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Καλημέρα, πάνω στο Στέργιος Αθηναϊκός. Έλα ρε Βιρονάρα. Γεια σου Δημήτρη Σταδελερία Τυρνάβου. Ελπίζω τουλάχιστον να μην παίξω και στη δική σου ώρα. Παπαρέσει, Άδωνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξουν. Λες πρωί-πρωί, μόλις φάγαμε πρωινό. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Γεια σου, Μιχάλη, στα Χανιά. Λόρδος Έλγιν θα συλληφθεί λίγο πιο κοντά στις εκλογές, όχι ακόμα. Σαν τους Δήμους που φτιάχνουν πεζοδρόμια την εβδομάδα των εκλογών. Λοιπόν, μπράβο, παιδιά, στέλνετε καλημέρες για να μην ακούμε κανένα τραγούδι. Και τέταρτο πηγερέ, καλημέρα, Σπύρος Έλυμνο. Ναι, λαϊκισμός και ψευτοαριστερισμός πια. Ξέρεις, οι ηθικοί αυτούργοι βάλανε πλάκα στη Μαρφήν. Οι ηθικοί αυτούργοι. Και κάνουν και μνημόσυνα. Τροπή και έσχος. Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το.
4: Ναι, ναι, το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Η Winsport FM 94,6.

Πέρασαμε στο 2016. Το βιβλίο των ηρώων του δρόμου. Στην παραγωγή και τα σκράτσες ο Δημήτρης ή αλλιώς MCD. Στους στίχους και την ερμηνεία ο Βέβυλος. Ακούμε το κομμάτι με τίτλο «Το μίσος».

Λοιπόν, και για να το κλείσουμε περί λαϊκισμού. Λαϊκισμός, αδερφέ μου, είναι να κλείνει ο Πρωθυπουργός δύο τετράγωνα στη Νέα Σμύρνη με την αστυνομία να φυλάει με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας για να πάει σε καφενείο το οποίο δεν προσφέρει τάβλη στους πελάτες του, να παίξει τάβλη και να πιει τον ελληνικό του, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι κοντά στο λαό, και να το βλέπουν εδώ τα κουτάβια και να λένε «Μα τι καλός άνθρωπος, ε!» Πώς έλεγε και ο Χάρη. Λαϊκισμός είναι να γίνεται τρομοκρατική επίθεση σε μια βουλευτή, να χάνει τη μητέρα της και μετά να ρίχνει στις ευθύνες από εδώ και από εκεί ή προς συγκεκριμένα βέλη, και να βγαίνει ο κάθε Κυρανάκης, ας πούμε, και να λέει τη μία ανιστόρητη μπαρούφα μετά την άλλη, και μετά να μαζεύει 8 ταξί ανθρώπους και 9 κλούβες ΜΑΤ για να διαδηλώσει έξω από το νοσοκομείο. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Βάλε το «Τι άλλο φοβάσαι» κομματάρα, λέει. Καλημέρα στην Αρετή, να σε καλά. Σου έλειψε εκπομπή. Εντάξει, δεν ήταν και τόση μεγάλη η απουσία. Καλημέρα στο Σταύρο, στην Πάτρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, με υγεία. Έλα, καλημέρα Παναγιώτ, λέει ο Νίκος. Καλημέρα και στο Μιχαλιό. Ναι, το είδα. Για το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στο γυμνάσιο. Μου χύθηκε ο καφές. Λεφτά θα πάρεις, Φωτεινή. Λοιπόν, καλό σου κουκαλί ακόμη, φιλαράκι, ο φίλος ο Παπής στα Γιάννενα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα, αδερφέ μου. Δευτέρα άδεια μου λείψε στον πάτο μου. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εδώ τα παιδιά από τα μέρη κοντά στο ποτάμι.

Η παραγωγή από τον Πόνζι, η στίχη από τον Κόμι, τον Πόνζι και τον Dex One. Όλοι αυτοί είναι η Βέτο και το κομμάτι Σανατόρια.

0: Σωστά, κύριε Ανάκη, κοιτάξτε, δεν παίζει. Μας κατέστρεψε υπέρ της Uber, είναι εχθρός. Ναι. Μας έχει πρίξει. Ναι, καλημέρα πάνω. Μπορείς να εξηγήσεις κάποιος τι κάνει ο πρωθυπουργός τρομαρά του που σκύβει και μυρίζει τους δύο διπλανούς του εκεί που στείνονται για τη φωτογραφία? Δεν μπορώ να καταλάβω, Βασίλη μου. Δεν πειράζει. Το παλικάρι μας είναι καλό. Και οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε τον βγάζουν πρώτο, αλλά ο πανικός τους φαίνεται ότι δεν είναι τόσο πρώτος. Και να προκρούστη από τι έξι λέει κάποιος. Καλημέρα στο Μελισσοκόμο, σε χάσαμε. Ένα έξτρα σουκού ήταν, ρε παιδιά. Πάει, πέρασε. Γεια σου, Αντώνη, από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στη Βόρεια Κορέα, λέει κάποιος. Λαϊκισμός είναι να έρχονται οι Ισραηλινοί στο νησί μας και να γεμίζουμε υπέροχους πάνοχλους αστυνομικούς. Μην τυχόν και στεναχωρήσουμε τους δολοφόνους καλεσμένου μας. Αηδία, φίλε, λέει κάποιος άλλος. Λοιπόν, 8 και 32 έχουμε κάνει μικρό over. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με κάτι το οποίο ξεφεύγει από την τέχνη, τέλος πάντων. Βιβλίο, μουσική, ταινία κτλ. Θέατρο. Αλλά έχει και αυτό τη δικιά του τέχνη. Μείνετε μαζί μας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Να ζήσετε.
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
20: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 24 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 στο Big Win Sport FM 94,6, πάνω Δρύλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10. Λοιπόν, μέχρι προσφάτως, τουλάχιστον προσωπικά, ως αδαΐς, τέλος πάντων, γνώριζα την πολεμική αεροπορία, όσα έχουν να κάνουν με, με το στρατιωτικό κομμάτι ή ακόμα και το πυροσβεστικό κομμάτι ενδεχομένως, την πολιτική αεροπορία, τα αεροπλάνα που παίρνουν όλοι για να πάνε σε έναν προορισμό εντός ή εκτός της χώρας. Αλλά μέσα στη βδομάδα είχα την χαρά να συνομιλήσω με τον Μενέλαο Βαζέο από την Hellenic Sky Aviation Club και μου μίλησε για την γενική αεροπορία και τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα Μενέλαε.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα του Sport FM. Καλημέρα πάνω μου με τις ωραίες μουσικάρες σου.
0: Να είσαι καλά. Πώς είσαι?
3: Είμαι πολύ καλά. Είμαι σήμερα μαζί σας για να σας πω δύο λόγια για τη Γενική Αεροπορία.
0: Για πάμε λοιπόν να μας
3: πει. Η Γενική Αεροπορία δεν έχει καμία σχέση ούτε φυσικά με την πολεμική αεροπορία, με τα μαχητικά, τα πυροσβεστικά κτλ. Ούτε και την πολιτική εμπορική αεροπορία, όπως είπες, με τα αεροπλάνα που παίρνουμε για να πάμε στους προορισμούς μας ως επιβάτες μιας αερογραμμής. Η γενική αεροπορία έχει να κάνει με κάποιες παρέες ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρει ένα ερασιτεχνικό πτυχίο χειρισμού αεροσκαφών, όπως λέμε, και πετάνε συνήθως μικρά αεροπλανάκια, τετραθέσια, εξαθέσια, διθέσια κτλ. Αυτές τις αεροπαρέες συμμετέχουν και οι άνθρωποι που έχουν πάρει το πτυχίο, αλλά και οι φίλοι τους, οι συγγενείς τους και απλά ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν κάνει μια πτήση γνωριμίας με εμάς και συμμετέχουν στην παρέα μας, έχουμε γίνει φίλοι, αεροφίλοι όπως λέμε και κάνουμε τις αεροβόλτες μας και τα αεροταξιδάκια μας.
0: Μια ανωτελεία. Το ότι λέμε για ερασιτεχνικό δίπλωμα δεν σημαίνει ότι είμαστε δεν είμαστε πιλότοι, ας πούμε, και κινδυνεύουμε. Το ερασιτεχνικό διαχωρίζεται ως προς το ότι δεν μπορείς να πετάξεις, ας πούμε, ένα μεγάλο αεροπλάνο και να κάνεις μια πτήση, ας πούμε, επιβατική εσωτερικού, έτσι. Ενώ δεν μπορείς να πάρεις ένα Boeing και να πετάξεις, αλλά μπορείς ένα άνετα και εύκολα, ένα μικρότερο, το οποίο κάνει αυτά που μόλις μας περιέγραψες.
3: Πολύ σωστά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις στα πτυχία και στους τύπους αεροσκαφών που πετάει κάποιος. Όλοι ξεκινάνε από τα μικρά αεροπλανάκια, τα οποία είναι το πρώτο βήμα για να πάει κανένας παραπέρα, εάν θέλει να συνεχίσει επαγγελματικά στο κομμάτι της αεροπορίας, αν θέλει να γίνει πιλότος αερογραμμών. Εάν θέλει να παραμείνει στα αεραστεχνικά, παραμένει στα αεραστεχνικά, στα μικρά αεροπλανάκια. Πάντοτε με ασφάλεια και με κανόνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ αυστηροί, ακόμα και στα πολύ μικρά αεροπλανάκια, τα διθέσια, τετραθέσια, εξαθέσια που πετάμε εμείς, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν απόλυτα το ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό και ακόμα και με το που μπαίνουμε στο αεροδρόμιο όλα είναι έτσι δομημένα. Ώστε να υπάρχει ασφάλεια για όλους. Όχι μόνο στον αέρα, αλλά και στο έδαφος ακόμα.
0: Μάλιστα, γενικότερα, όσον αφορά τις συγκοινωνίες σε όλο το φάσμα τους, η πτήση ενός αεροπλάνου πόσο ασφαλής είναι συγκριτικά με τα υπόλοιπα?
3: Κοίταξε, όλοι λένε ότι στατιστικά το αεροπλάνο είναι ένας ασφαλής τρόπος για να μετακινήσει. Είναι αλήθεια αυτό και αυτό πηγάζει και προέρχεται από το ότι υπάρχουν, όπως είπαμε προηγουμένως, κανόνες και διαδικασίες. Επίσης, ίσως να ξέρετε ότι όταν γίνεται κάποιο ατύχημα,

0: φοβάμαι που πετάω αεροπλάνα. Σημειωτέων εγώ πετάω το 1994. Είναι 32 χρόνια τώρα. Αν με ρωτάνε αν φοβάμαι, τους λέω ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί πρέπει να πάρω το αυτοκίνητό μου να οδηγήσω μέχρι το αεροδρόμιο. Μετά να πάρω πάλι το, αφού πετάξουμε και προσγειωθούμε, να πάρω πάλι το αυτοκίνητό μου να οδηγήσω μέχρι το σπίτι μου. Οπότε ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι με λίγα λόγια περισσότερο το δρόμο παρά τον αέρα και το αεροδρόμιο.
1: Έτσι, σε αυτές τις πτήσεις που λες ότι γίνονται είτε προς διασκέδαση είτε προς γνωριμία, τέλος πάντων, με το, γενικότερα με το όχημα ως αεροπλάνο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και, λένε φοβάμαι το ύψος, ας πούμε, πώς θα το αντιμετωπίσω, πώς μπορούμε έτσι να φέρουμε τον κόσμο ο οποίος, ξέρω εγώ, μπορεί να στέκεται σε ένα μπαλκόνι να κοιτάζει κάτω και να λέει Παναγία μου, δεν αντέχω, πάω πιο πίσω. Γενικότερα, ο φόβος του ύψους πώς μπορεί να ξεπεραστεί, ας πούμε, για πολλούς ανθρώπους που τον έχουν.
0: Εντάξει, υπάρχουν διάφορες φοβίες, τις οποίες εμείς δεν τις προτιμάμε. Απλά προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο που έρχεται για να γνωρίσει το αεροπλάνο, να κάνει μια πτήση γνωριμίας, πριν ακόμα μπει μέσα στο αεροπλάνο. Εξηγούμε κάποια πράγματα, εξηγούμε τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Όταν ένα αεροπλάνο, μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία, το αεροπλάνο της αερογραμμής, ας πούμε, που παίρνετε για να πάτε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό, και κάποια στιγμή έχει αναταράξεις. Κουνάει το αεροπλάνο και μάλιστα κάποιες φορές είναι και έντονες οι αναταράξεις αυτές. Ο κόσμος λέει, όπου κουνάει το αεροπλάνο θα πέσουμε, έχει κενά αέρος, αυτές οι εκφράσεις χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το αεροπλάνο κουνιέται μόνο και μόνο επειδή το φυσάει ο αέρας. Φυσάει ο αέρας, κουνιέται το αεροπλάνο, δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος να πέσει το αεροπλάνο σε όποια φάση της πτήσης και αν βρίσκεται, είτε στην απογείωση, είτε στο κρούζ, είτε στην προσγείωση. Κουνιέται το αεροπλάνο επειδή το φυσάει ο αέρας. Δεν υπάρχει κενό αέρος, κενό αέρος υπάρχει μόνο στο διάστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει το αεροπλάνο ακυβέρνητο προς τα κάτω επειδή υπάρχουν αναταράξεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εξηγούμε λοιπόν στον κόσμο που έρχεται να πετάξει μαζί μας, αρχικά για να κάνει την πτήση γνωριμίας, εθισμού όπως λέμε. Πριν μπει στο αεροπλάνο εξηγούμε αυτά τα πράγματα και έτσι αποκτά γνώση. Η άγνοια είναι ο φόβος. Όταν η άγνοια γίνεται γνώση, ο φόβος εξαλείπεται.
1: Σιγά σιγά ξεπερνιέται.
0: Σε των περιπτώσεων τουλάχιστον.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι μπορεί να κάνει μια βόλτα με ένα μικρό αεροπλάνο, μπορεί να ξεκινήσει αν θέλει τη διαδικασία να πάρει ένα πτυχίο αεραστεχνικό, μπορεί να γίνει και αεραθλητής, γιατί μιλάμε για άθλημα. Οι αερολέσχες, οι περισσότερες τουλάχιστον, είναι εγγεγραμμένες στην ΕΛΑΟ, στην Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, η οποία ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είναι χαρακτηρισμένο ως άθλημα. Μπορεί να κάνει λοιπόν τις βόλτες του, μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο κλαμπ όπως είναι το δικό μας, ακόμα και αν δεν είναι πιλότος, να συμμετέχει στην αεροπαρέα μας. Διοργανώνουμε ταξιδάκια σε νησιά, ημερήσιες βόλτες, διήμερες, τριήμερες, αεροπεριγήσεις πάνω από την Αθήνα. Αυτό που πρέπει λοιπόν ο κόσμος είναι να μπει μέσα στα site και στα social media των clubs αυτών, όπως το δικό μας. Το δικό μας παρεμπιπτόντος είναι το Hellenic Sky Aviation Club, στο Facebook με αυτό το τίτλο, Hellenic Sky Aviation Club, στο Instagram Hellenic Sky Club, κάτω Παύλα Greece. Να μπείτε, να δείτε τα βιντεάκια μας, να δείτε τι κάνουμε, να μας στείλετε μήνυμα εάν θέλετε να συμμετέχετε σε πτήσεις γνωριμίας
1: ή να μάθετε περισσότερα,
0: λοιπόν, τέλος πάντων. Ακριβώς. Θα πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν έρθετε να πετάξετε και πώς έρθετε να πετάξετε θα δείτε πόσο όμορφο, πόσο συναρπαστικό, πόσο ασφαλές ταυτόχρονα είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτή η διαδικασία. Είναι μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους και ενδεχομένως να τους δώσει και κάποια ιδέα, κάποιον ορίζοντα μπροστά τους για την επαγγελματική τους πορεία αργότερα. Είτε στην πολιτική είτε στην πολεμική αεροπορία. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν προχωρήσει, θα απολαμβάνουν σε αεραστεχνικό επίπεδο τη χαρά της πτήσης.

0: Είτε θέλουν να γίνουν πιλότοι να πάρουν πτυχίο, είτε και όχι. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον.
1: Επίσης υπάρχει και το site www.hellensky.club για ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Το επίσημο τέλος πάντων site σας. Όπου και εκεί μπορούν να λάβουν πληροφορίες, να στείλουν και κάποιο mail και να έρθετε σε επικοινωνία.
0: Βεβαίως.
1: Να ρωτήσω τώρα εγώ, είναι μια παρέα 4 άνθρωποι ας πούμε, ή μια οικογένεια, 2 παιδάκια, σύζυγος ή σύζυγος. Και θέλουν να κάνουν έτσι μια πτήση ας πούμε, για να μπουν και τα παιδιά ενδεχομένως πρώτη φορά σε ένα αεροπλάνο να ζήσουν την εμπειρία ας πούμε. Τι κόστος θα αντιμετωπίσουν για μια τέτοια βόλτα?
0: Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι αερολέσκες, ακόμα και τα ιδιωτικά αεροπλάνα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι εμπορικοί οργανισμοί, δεν είναι κερδοσκοπικές οργανώσεις, μας επιτρέπεται να πάρουμε κάποια χρήματα που επιμερίζουν το κόστος της πτήσης. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνει ένα μέρος της λειτουργίας του αεροπλάνου, το κάψιμο, το λάδι του κτλ. Φανταστείτε ότι ένα κόστος για μία πτήση δεν ξεπερνά τα 70-80 ευρώ το άτομο. Είναι ένα λογικό κόστος που βέβαια δεν καλύπτει το συνολικό κόστος της πτήσης, γιατί το κάθε αεροπλάνο έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλά κόστη για τη λειτουργία του αλλά και για την παραμονή του ως ενεργό νεολόγιο. Έχει να αντιμετωπίσει ασφαλίσεις, συντηρήσεις, πάρα πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι που θα έρθουν να πετάξουν δεν θα αντιμετωπίσουν παραπάνω κόστος. Εκεί είναι το κόστος, τα 80 ευρώ.
1: Και μου είπες ότι υπάρχουν αεροπλάνα τετραθέσια και εξαθέσια.
0: Τα δικά μας τα αεροπλάνα είναι είτε διθέσια, είτε τετραθέσια, είτε εξαθέσια στην γενική αεροπορία.
1: Και μια τέτοια πτήση ας πούμε έτσι όπως τη λες, όχι αναγνωριστική, θύμισε αυτόν τον όρο που χρησιμοποίησες.
0: Λέμε πτήση γνωριμίας.
1: Γνωριμίας,
0: πτήση.
1: Πόση ώρα διαρκεί και φαντάζομαι ότι γίνεται πάνω από την Αττική?
0: Ναι, συνήθως όταν διοργανώνουμε πτήσεις εθισμού, οι πτήσεις διαρκούν μία ώρα ή μία ώρα και κάτι. Αυτό περιλαμβάνει και τις τροχοδρομήσεις μας στο έδαφος, αλλά και καθαρή πτήση στον αέρα. Αυτές τις πτήσεις, ο άνθρωπος που κάθεται μπροστά, ο επισκέπτης, μαζί με τον πιλότο μπορεί να πάρει και τα πιδάλια τα χέρια του υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του πιλότου. Έτσι για να πάρει το feeling, δηλαδή να δει πώς ανεβαίνει, πώς κατεβαίνει. Και φυσικά και όπως είπαμε πριν, και πριν την πτήση και κατά τη διάρκεια της πτήσης, στους επιβαίνοντες, είτε είναι είτε δύο είτε τρεις, εξηγούμε κάποια πράγματα για τη διαδικασία της πτήσης και την εναέρια κυκλοφορία, για παράδειγμα, πώς μιλάμε, πώς επικοινωνούμε οι πιλότοι μεταξύ μας και οι πιλότοι με του πύργο ελέγχου κάτω στο έδαφος. Και παίρνει και όλες αυτές τις γνώσεις ο άνθρωπος αυτός.
1: Επίσης είδα ένα από τα βίντεό σας, ας πούμε, κάποια στιγμή με μια παρέα πήγατε να ξεκινήσετε ένα ταξίδι και εκείνη την ώρα πέφτανε κάποιοι αλεξιπτωτιστές, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων κάναν κάτι τέτοιου τύπου, ας πούμε. Οπότε μέχρι να προσγειωθούν αυτοί οι άνθρωποι απαγορευόταν να πετάξει οτιδήποτε στη γύρω περιοχή. Κάνω λάθος?
0: Σωστά, πολύ σωστά. Επειδή εμείς πετάμε από στρατιωτική βάση, από το αεροδρόμιο της αεροπορίας στρατού στην Πάχη Μεγάρων, εκεί είναι και η ζώνη ρήψης αλεξιπτωτιστών, είτε του στρατού είτε πολίτες. Κάνουν skydiving για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ένα επίσης συναρπαστικό άθλημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι,
1: αυτό
0: η ασχόληση. Εκεί λοιπόν όταν πετάνε οι αλεξιπτωτιστές, κάνουν ελεύθερη πτώση και μέχρι να πατήσει και ο τελευταίος κάτω, απαγορεύεται να υπάρχει δραστηριότητα των αεροπλάνων, να μην δουλεύουν οι ελικές φυσικά, να μην δουλεύουν οι μηχανές, γιατί αν ο αέρας παρασύρει κάποιον αλεξιπτωτιστή μπορεί στον έλεγχο το δικό μας και να έχει τραυματισμό. Συνεπώς στα πλαίσια της γενικότερης διαδικασίας ασφάλειας που υπάρχει, απαγορεύεται να δουλεύει το αεροπλάνο όταν πετάνε οι αλεξιπτωτιστές.
1: Μάλιστα. Γενικότερα ο χώρος έχει, γιατί μίλησες ας πούμε ότι μπορεί κάποιος, αν είναι και σε νεαρότερη ηλικία από τη δικιά μας πια, τέλος πάντων, που αρχίζουμε και περνάμε στα γυρατιά σιγά σιγά, ο χώρος της αεροπορίας γενικότερα έχει ανάγκη από πληρώματα, από πιλότους, από ανθρώπους στη συντήρηση ή και εντός του αεροσκάφους ως πλήρωμα συνοδείας. Είναι εννοώ μια επαγγελματική ας πούμε επιλογή η οποία έχει χώρο για να απορροφήσει κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Και στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά υπάρχει μια έκρηξη της ζήτησης για στελέχη στην αεροπορία, είτε αυτή είναι πιλότη, είτε είναι αεροσυνοδή, είτε είναι μηχανική. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, για να γίνεις επαγγελματίας πιλότος πρέπει να πας σε μια σχολή. Έχουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ καλές σχολές, mm-hmm. Στις οποίες έρχονται από όλο τον κόσμο άνθρωποι για να σπουδάσουν, να γίνουν πιλότοι. Έχει ένα κόστος για να γίνεις επαγγελματίας πιλότος. Mm-hmm.
1: Αρκετά μεγάλο
0: φαντάζομαι. Αλλά απ' την άλλη είναι μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm.
1: Θα στα φέρει πίσω ούτως ή άλλως δηλαδή κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, είναι σίγουρο ότι θα παίρνει πίσω και μέσα σε 2-3 χρόνια. Έχει κάνει απόσβεση του ποσού. Mm-hmm. Έχει δαπανίσει ο πατέρας σου ή ο θείος σου ή η οικογένειά σου ή και εσύ ο ίδιος αν μαζέψεις χρήματα. Uh-huh. Είναι βέβαιο αυτό. Και αυτό λοιπόν προσφέρουμε εμείς τη γνωριμία με το αεροπλάνο αρχικά για να δει κάποιος αν θέλει να χωρίσει. Αν δεν θέλει να γίνει επαγγελματίας, είτε γιατί δεν έχει τα χρήματα, είτε γιατί δεν τον ενδιαφέρει επαγγελματικά κάνει άλλη δουλειά, μπορεί να απολαμβάνει το fun flying που
1: κάνει
0: χαρά της πτήσης, mm-hmm. και να παραμείνει ο ρομαντικός.
1: Κάποιος ρωτάει, ζητάει να σε ρωτήσω ποιο είναι το κόστος των μαθημάτων για το πρώτο δίπλωμα.
0: Το πρώτο δίπλωμα, αν μιλήσουμε για το αεραστεχνικό, mm-hmm. το κόστος για να αποκτήσει κανείς ένα πτυχίο μετά από 45 ώρες πτήσης και κάποιες ώρες σε σχολείο εδάφους είναι γύρω στις 10-11 μέχρι 12.000 ευρώ. Mm-hmm. Δεν πάει παραπάνω. Mm-hmm.
1: Και αυτά ας πούμε γίνονται σε ένα διάστημα χρόνου ας πούμε, ενός χρόνου.
0: Μπορεί να γίνουν σε ένα διάστημα από 5 έως 9 μήνες, έως και 12 μήνες, ανάλογα πόσο συχνά πετάει κάποιος για να βάλει τις ώρες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, άγνωστα νομίζω στους περισσότερους. Μενέλα, αν θέλεις κάτι να προσθέσεις, γιατί ο χρόνος σιγά σιγά αρχίζει και μας πιέζει.
0: Θέλω απλά να πω και κλείνοντας να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
1: Χαρά μας.
0: Ήθελα να πω, κοινωνήσει με τις αερολέσχες και τη δική μας. Αλλά αν ψάξεις στο ίντερνετ, για παράδειγμα στο Τατόι είναι η αερολέσχη Δεκέλειας, η αερολέσχη Μεσογείων, η αερολέσχη Αθηνών που είναι πιο ιστορική αερολέσχη και είναι η αερολέσχη που εγώ πήρα το πτυχίο μου. Mm-hmm. Να επικοινωνήσει με τις αερολέσχες και το δικό μας το κλαμπ αν θέλει. Mm-hmm. Να μπει, να κάνει μια πτήση γνωριμίας, να γνωρίσει τον συναρπαστικό αυτό κόσμο της Γενικής Αεροπορίας και θα του ανοιχτούν καινούργιοι ορίζοντες. Είναι σίγουρο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μενέλα. Να είσαι καλά. Ξαναλέω www.hellenicsky.club, HellenicSky, μία λέξη, τελεία club, ή στο Facebook Hellenic Sky Aviation Club ή στο Instagram Hellenic Sky Club κάτω παύλα, θυμίσαι μου.
0: Κάτω παύλα Greece.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εκεί βρίσκεται και το Μενέλαο μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι με τους οποίους θα έρθετε σε επικοινωνία για να μάθετε περισσότερα από αυτά που ήδη ακούσαμε. Μενέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου έτσι παρουσία και την παρουσίαση τέλος πάντων πραγματών τα οποία νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνώριζε για την τέχνη της πτήσης, αν μπορούμε να την πούμε έτσι.
0: Είναι και αυτό μια τέχνη.
1: Mm-hmm. Είναι 100%.
0: Η τέχνη του αέρα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Βαζέος. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημερίζουμε και το Σωτήρι Ταμπάκο που βρίσκεται στην παραγωγή του της εδώ, της μικρής παραγωγής, της πτωχής, όσο μπορεί να πει κάποιος. Και επιστρέφουμε για να ακούσουμε μισό κομμάτι και να πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 9.
2: Η Winsport FM 94,6. πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.
1: Και αφού ασχοληθήκαμε με ουρανούς και πτήσεις, 2024 φλούδες ερπίδες θα πετάς.
11: Κι αν στη θέα μου τρομάζεις, σαν βλέπεις εσέ.
1: Η στιγική μουσική της Αντωνίας Μαυρονικόλα, η οποία είναι στην ερμηνεία.

Ένα φιλαράκι μου λέει, ο Μάνος το έχει κάνει, έχω δει βιντεάκι, τρομερή εμπειρία. Ξαναλέω για όσους ρωτάτε ξανά και ξανά, www.hellenicsky.club, το επίσημο site. Στο Facebook Hellenic Sky Aviation Club.

0: και στο Instagram Hellenic Sky Club κάτω Παύλα Γκρίς. Όποιος δεν πληρώσει, λέει, το πετάνε με ένα λεξίπτωτο το αεροπλάνο. Για το θέμα πρέπει να μας μιλήσει ο Μιχάλης Ρακιτζής. Έχει μιλήσει ο Ρακιτζής για τις πτήσεις και πώς το κόλλησε. Καλημέρα, Πανούλη, από την Αντίπαρο. Ο Κωνσταντίνος ξεκινά την ακρόαση και πρώτη λέξη που ακούει είναι χαμημένη. Καλημέρα, Πάνο, καλούς κούνα έχουμε. Με τη φόρα μιας δυνατής συνευλογικής εβδομάδας, Βαγγέλης Νέο Ηράκλειο. Ο Χρήστος από Ευγάλεο ζητάει πολυσμανία από Βαβυλώνα, ίσως αύριο. Γεια σου, Κώστα, το πάρκο. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, πηγαίνουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρι Ταμπάκο, τα λέω καλά, ναι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα στην παρέα μας, τα καταστήματα Monsterville, www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Πότια 17 στα Χανιά και 1866 Οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φύγαμε!
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Βόμβα μεγατών με την απόφαση του Τσέντι Όσουμαν πυροδότησε ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buyout 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 1 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Τον 39χρονο forward αποχαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 861 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος στο Diamond League του Μονακό και πήρε την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση στον αγωνισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για δύο ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε να ανανέωσει. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοσοφία. Συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημο ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ ανακοίνουν την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανα να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε πάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκο Μπάντιο σε συνέντευξη στο Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους καταναλούς να αξιώνουν 5 εκατομμύρια ευρώ προς αποχώρηση, ένας αριστερός μπακ και ένας φορ. Υπάρχει το ενδιαφέρον για την δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ, στο τραπέζι και το όνομα του Μπρόζοβιτς. Χαφ και στόπερ η επόμενη μεταγραφική στόχη του Παναθηναϊκού στο καλοκαιρινό παζάρι μετά τον δανεισμό του Κρίστιανσεν από τη Λέστερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Σε εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου θα αποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ. Προς sold out το απόψινο φιλικό με τη Γρασχόπερ στη Λεωφόρο, το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως πράσινη έκανε δυνατή προσφορά για τον Φαν Τρόχελεν. Τεχνικό διευθυντής ΣΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Μπάλτα, καθώς έγινε γνωστή ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα. Με διπλή προπόνηση συνεχίστηκε προετοιμασία στην Ολλανδία την Κυριακή το πρώτο φιλικό με τη Γράφσαπ. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο χάπ και το ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από τη Βαλένθια, Σάντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό σήμερα με την Φέντε και κλεισμένο των θυρών. Την βαθέτη θλίψη του για τον άδικο χαμό. Στις 15χρονες αθλητές της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνη σε τροχιώδες στοίχημα εξέφρασε ο αστέχνης. Την πρότασή του να ορίζει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους VAR και AVAR γνωστοποίησε ο αρχιδιετής Στεφάν Λανουά. Για τα play-off θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφεροι κατόπιν αξιολόγησής τους που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη. Μεταγραφικό Ομπάμα από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίχτης δεν είναι ελεύθερος, ατονή περίπτωση του Μάγνουσον. Την απόκριση του Παξιτέλη Βούρ για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλία. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλία σε ενόψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γκεχή ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Ρήλος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η Winsport FM 94,6. Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι στη νέα τάξη πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ένα τραγούδι για το χειμώνα.

Όχι δε φταίει η μαμά μου. Ούτω πως λένε οι γιατροί,

Όχι δε φταίει η ομορφιά μου κι η τρόπη μου η κουνιστή. Ούτε κι ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκης που χαϊδευόμαστε μικροί. Μοναχο γιος μικρομεσαίου με καθώς πρέπει ανατροφή. Κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και με φωνάζαν αδερφή. Γιατί δεν πήραν

0: με τη Βαρβάτη την ψωλή.
1: Αν ζούσε ο Τζιμάκος, κάπως έτσι θα αποχαιρετούσε την Πάολα Ρεβενιώτη, η οποία έφυγε και εκείνη από τη ζωή. Λογικά το τραγουδάνε παρέα πλέον στα πάνω μέρη. 1992, Ρομπέρτο Χαζόν, το άλμπουμ Ζωντανά στο Ρόδον. Τζίμις Πανούς σε στίχους, μουσική και ερμηνεία.
0: Έχω ένα τσίρκο στην καρδιά μου, με πήρε μπάλα η αλλαγή.

Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου. Τη νιώθω να εγκυμονεί.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

0: Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γιαλιά, το ασθενοφόρο.
1: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα που μένα.
2: 1998, τραμπάλα στις ταράτσες, ετοιμόρροπων σπιτιών, το άλμπουμ

0: Η ποίηση της Κατερίνας Γόγου στο «Εμένα η φίλη μου» από τους Magic The Spell. Τη μελοποίηση έκανε ο Νίκος Μαϊντάς.
1: Κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη Στήρα Αφίνα, τον διευθυντή μας. Χειρότερα τον Πειραιά καταντήσαμε στη Ραφίνα, λέει. Πλοία που δεν χωράνε στο λιμάνι, ουρές χιλιόμετρων, καυσαέρια κλπ. Άντε να έρθει ο χειμώνας να ησυχάσουμε. Μάλιστα. Καλημέρα φυσικά στη Σοφία στο κέντρο. Στο φίλο στον κόκκινο Οκτώβρη. Γεια σου, Ρέτζι Μάκο, αθάνατο γράφει ο Φρέδερικος των Μεσογείων. Πάνω καλημέρα, Τεντόγλου, είδες 861 μέτρα, κουράζομαι να τα περπατήσω, λέει ο Χριστός. Εξαιρετικά. Φοβερός. Επανακτά την φόρμα του, από ό,τι φαίνεται, ο Τεντόγλου. Καλημέρα από Ρόδο. Καλημέρα, λέει κάποιος άλλος, στην ομάδα. Σάββατο και αντί για παραλία κάνουμε συντήρηση σε πυροσβεστήρες. Ελπίζω το απόγευμα και αύριο ενδεχομένως να σε βρει σε μια παραλία. Πάντως, ξεφτύλα είναι να εκτελούν ένα παιδί 20 ετών και ακόμα πολιτικός προστάμενος του, δηλαδή να παρατηθεί για την αστυνομία που έχει δημιουργήσει. Γιατί τα ξεχνάτε, παιδιά, όταν δολοφόνησαν Ρωμά για 20 ευρώ. Ο υπουργός έτρεχε και μιλάει για τους ήρωες αστυνομικούς. Βγαίνοντας από την. Από το μέρος που τους είχαν τέλος πάντων για ανάκριση. Αυτοί κυβερνούν. Καλημέρα, καιρός ήταν, λέει ο Νίκος. Τι ήταν καιρός όμως, δεν μου λες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
14: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το κουλ.
14: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Έφτασε 2026 για να μπορέσουν επιτέλους για προσάρμοστη να βγάλουν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Τίτλος του ηλεκτρικό άγχος.

το εν λόγω κομμάτι είναι σε στίχους και μουσική του Βασίλη Πετρίδη, όπως και άλλα τέσσερα στο άλμπουμ νομίζω. Ναι, ναι, καλά τα λέω. Στην ερμηνεία είναι ο Γιώργος Δημητριάδης, η απροσάρμοστη λοιπόν, όλα για αύριο πάλι, το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ. Για τη Ραφίνα λέει κάποιος, έχουν γίνει καταγγελίες τύπου τεμπών και δεν αργεί ένα ατύχημα, λένε οι ειδικοί, γράφει ο Χρήστος. Καλημέρα στον Γκράνθαμ της Αγγλίας, καλές διακοπές σε όλους, ευχαριστώ ο φίλος. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γεια σου Νικόλα στο Χολαργό. Διάφανα κρίνα ζητάει ο Νίκος από τα Σεπόλια, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν φτιάχνεις ένα καθεστώς δεν χρειάζεται να ελέγχεις τη δικαιοσύνη συνέχεια, μόνο μέχρι να φέρεις την νομοθεσία στα μέτρα σου, μετά δεν έχει σημασία.

Καλημέρα, καλώς από τον Γιώργο και σε όλους μας. Στο ξυλόκαστρο Κορινθίας βρίσκεται ο Γιώργος. Σε τι συχνότητα πιένει ο σταθμός και αν είναι εύκολο σήμερα ή αύριο θα θέλατε την συνωμοσία των μετρίων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη συχνότητα για την Κορινθία, θα το τσεκάρω. Καλημέρα στην Ιωάννα με τα ωραία σου και τις κομματάρες σου. Πάω για δουλειά, καλή δύναμη σε όλους όσους δουλεύουν. Καλημέρα, μπρο. Ωραία φάση ήταν η πτήση γνωριμίας. Για ρώτα αν κάνουν κοντινές πτήσεις σε νησιά μέχρι Κυκλάδες. Ναι, κάνουν πάνω μου. Είναι η απάντηση. Το ξέρω εγώ. Ψηλέ πόσο λείπουν προσωπικότητες σαν τον Τζιμάκο Γάμο, το λέει ο Σταύρος. Τι να παραιτηθεί, λέει η Φωτεινή. Την αμέριστη συμπαράσταση της εξέφρασης είναι στη αστυνομικών ηλίας, στους δολοφόνους και από κάτω εκατοντάδες να κραυγάζουν αθώοι και αφήσει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και καλά έκαναν, καμία ελπίδα. Για έναν 20χρονο αυτιστικό που έφαγαν από πίσω, όπως γράφει εδώ ένας φίλος. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 9. Καρμανιόλα.

0: Πάρα πολύ ωραία. 2026 το άλμπουμ 8. Η Τζόρτζια Κεφαλιά σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτή ήταν η Καρμανιόλα. Κι αν θέλεις να επιχειρήσεις την εστίαση με ένα δικό σου Coffee 3, να γίνεις δηλαδή το 11ο ή και παραπάνω τέλος πάντων κατάστημα που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, αυτή την αλυσίδα, μπορείς να στείλεις ένα mail στο info@coffee3.com και να πάρεις τις απαραίτητες πληροφορίες αν θέλεις να ανοίξεις και εσύ το δικό σου Coffee 3. Ξαναλέω, info@coffee3.com. Φύγαμε για διάλειμμα, επιστρεφούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
15: στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

2000. Ευωδιάζουν αγριοκέρασα οι σιωπές στο άλμπουμ. Η στίχη του Παντελή Ροδοστόγλου, η μουσική και η ερμηνεία από τα διάφανα κρίνα ακούμε στο πλάι σου. Έχει σταλεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει ανώνυμο email, πως μέσα στον Αύγουστο θα επιστρέψουν τα κλειδιά του Παρθενώνα. Ναι, ναι, βάζουν πόδια και έρχονται. Άσε, γιατί έχουμε και συμβούλους που τους κάνουν φάρσα και τους δίνουν σοβαρές πληροφορίες για την κατάσταση στη χώρα. Μιλάμε ότι αυτοί τρώνε, παίρνουν λεφτά καλά αυτοί οι άνθρωποι και πέφτουν θύμα φαρσέρ. Πάμε καλά. Διάφανα κρίνα και πάω όλα εκεί. Όχι, κάτσε, έχει ακόμα 15 λεπτάκια, 20 περίπου. Τέλος πάντων. Καλημέρα πάνω, κομματάρες. Πάντα ξέρεις αν έχεις τριαφήνε λαγοκέφαλος να πάμε για μπάνιο στράτος για Παρασκευή. Νομίζω πως όχι, να πω την αλήθεια μου. Πότε θα ξεκουραστείς πάνω, κάναμε ένα μικρό διαλυματάκι και τώρα θα πάμε για τέλος Αυγούστου. Ευχόμαστε να είσαι καλά και να περάσεις καλά, λέει ο Μάριος. Να πω την καλημέρα μου στον Ανέο και τη Βιβλή και στα διδυμάκια που ήρθαν να σας ζήσουν. Ο Στάθης, ο επικίνδυνος γαλάτης, τρομερή εμπειρία η πτήση. Η δόση ελευθερίας που ένιωσα όταν ο εκπαιδευτής μου έδωσε το πιδάλιο στον αέρα δεν περιγράφεται. Το συστήνω ανεπιφυλάχτα, λέει. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε και από εδώ. Από τον Τζιμάκο και μετά βάλε σκοπό να μας πεθάνεις. Keep walking, λέει ο Δημήτρης. Καλά πάει αυτό. Και να σας θυμίσω ότι συνεχίζει να τρέχει διαγωνισμός για 6 διαφορετικά label από τις μπύρες της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew για έναν τυχερό ή μία τυχερή η οποία θα κληρωθεί αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για να, Messenger τέλος πάντων ή Instagram για να μπορέσετε να έρθετε σε επαφή σε περίπτωση που κερδίσετε. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος, όπου και αν βρίσκεστε. Εάν κερδίσετε θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσει το δώρο σε εσάς.

0: την κονσερτίνα του μου χάρισε για στέμα ρεάλκι. Κονσερτίνα, το αγκαθωτό σύρμα, το στριφογυριστό. 2020 το άλμπουμ «Το σκοτάδι εντός μου», η στίχη του Άλκη και Χαγιά, η μουσική του Joe FK και των Memphis, οι οποίοι ερμήνευσαν το κομμάτι με τίτλο «Έχω ένα σπίτι». Καλημέρα στον Ερμή Μπίκες. Σου έρχεται, λέει, να, ναι, βλέποντας μου διάλα στην ΕΡΤΔΙΟ, καθώς σε κάθε διακοπή βουβαρδίεσαι από διαφημίσεις, χειρίσεις του είδους, ντρόγου, ηλεκτρονικού κτλ. Είναι το target group, αδερφέ. Εκεί πέφτει το χρήμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον προς το πρώτο. Τέλος πάντων, καλημέρα τρελαί μου στα χασομέρια, τι να κάνουμε στο τρέξιμο. Ερώτηση, τελικά ο Χριστός ανέστησε τον καθαρό ή ο Λάζαρος τον Χριστό? Ας μας πει κάποιος υπεύθυνα, γιατί ο ηγέτης τα μπέρδεψε λίγο χθες. Τι ψηφίσατε ρε, είπε και τέτοια. Έγινε τέτοιο μέρο. Εντάξει, ρε παιδιά, όλοι κάνουν σαρδάμε σε αυτή την τέτοια. Απλά ο Πρωθυπουργό δεν τα έχει γραμμένα, έχει ένα θέμα. Λοιπόν, Λέπουρα 21, Ολυμπιακό χωριό. Ακόμα περιμένω τον καφέ και τις τρεις τυρόπιτες, που αυτό σημαίνει ότι με ξέχασες. Ας σε μας, ρε Ρίλο, πρωινιάτικα κι εσύ. Πια πρωινιάτικα, μεσημέρι πάει. Έλα πάνω, καλημέρα. Το πρόλαβα το μισάωράκι μου. Βάλε μια Strange Brew, βεβαίως, γεράσιμε. Και πάμε. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα

0: Τάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6.

τέτοιου τύπου χαμό έφτιαχναν οι Οχράς Πυροχέτη το 2002 στο δεύτερο τους άλμπουμ. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από το συγκρότημα, το κομμάτι Μελές Επίθεση.

Ξαναλέω, το ότι παίζεται στα διαφημιστικά διαλύματα δεν έχει να κάνει με τους παραγωγούς της κάθε εκπομπής. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε ή όχι. Το επόμενο σκάνδαλο που θα βγει, λέει, την εβδομάδα που έρχεται, πιθανότητα θα σου πούνε ότι έχουν βρει αυτούς που έκανε το ρεφιφί το 92, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Καλημέρα. Οι ρυθμοί της ζωής είναι τέτοιοι που μάλλον πρέπει να τραβήξουμε χειρόφρενο και να αρχίσουμε να ζούμε πραγματικά, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Μεγάλη αλήθεια, αλλά να αντεκάντο. Πάνω καλημέρα, τραγουδάρες, ευχαριστούμε για την παρέα. Υπογραφή Αντιτσαουσοβαϊμάκης, τους ακούμε μόνο για να ξέρουμε πότε έχεις ρεπό. Ντροπή, ντροπή. Επειδή η Παρασκευή είναι μέρα δουλειάς και το μυαλό τρέχει σε πολλά, όταν δεν ακούω Σάββατο πρωί, σκέφτομαι ότι είναι το πρώτο Σάββατο του μήνα και ότι πάλι έχασα μπαρακούντα. Μπαράγκα μου, ρε κόκκινε. Με το φως, ποιος είναι πλαστικός και ποιος αληθινός. Με το φως, ποιος είναι... Βασίλη μου, από το Βέλγιο απάντησα. Με το φως. Εν τω μεταξύ, σήμερα στο πύλιο στην εργαλαστή πιάσαν τον Λιόντα το ληστή που είχε τα χέρια 4, τα πόδια 14 και τα λοιπά, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Ανάργη Ρεμπίκες. Θα πω στον καλογεράκι για το χθεσινό αυτεράδιο. Έλαβαν, λέει, ανώνυμο mail που τους οδήγησε στους δράστες. Α, για τη Μαρφίν, ναι. Έκτακτο βρέθηκε το πτώμα του Τζίμι Χόφα σε παραλία στο Μαράθι. Δίπλα του βρέθηκε το κέσπαρθί που εικάζεται ότι είναι το Εξκάλιμπερ. Ρε σατανάδες. Καλημέρα στη Μαρία. Πάμε Δημηράκη και σε ακούω. Καλημέρα στην παρέα και στον ιό, φαντάζομαι. Να περάσετε υπέροχα.

0: Δημήτρης Μητσοτάκης, στίχους και μουσική. Η ενδελέχεια και η φάρσα.
1: Έτσι κι αλλιώς ότι κοφτεί ο καθένας βλέπει. Κι ό,τι γουστάρει θα πιστεύει ό,τι κι αν πεις. Έτσι κι αλλιώς ότι κοφτεί ο καθένας βλέπει. Κι ό,τι γουστάρει θα πιστεύει ό,τι κι αν πεις. Έτσι κι αλλιώς ότι ποθεί ο καθένας βλέπει. Κι ό,τι γουστάρει θα πιστεύει.

Άντε πάνω, πάμε θάλασσα και καραπούζι, θα βουλιάξω να είναι δροσερό. Δώσ' του να καταλάβει, όπως ο Καλλιάς ο Τσιμάκος κάποιες ψυχές με το τραγούδι του τότε, αντίστοιχα έκανες και εσύ το ίδιο. Σήμερα με γεμίζει που με εκφράζει απόλυτα η εκπομπή που ακούω, να είσαι καλά Γιώργο μου. Λάντσια 037. Η πρώην πρωθυπουργός της Φιλανδίας είχε πει ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, πρέπει να ισορροπήσει 4 μέρες, 6 ώρες. Πού να τα δεις εδώ αυτά, λέει ο Ιωσήφ Τάκλιν. Το ρηφιφί του 22, όχι του 22, του 92 βρε άνθρωπε, του 92. Λοιπόν, μέσα στην πόλη τριγυρνάω με μια τρύπα αντί για μάτια και ματώνω τα πόδια μου στα χάδια που γκρεμίζουν τη νύχτα και το χρόνο κοιτάω χωρισμένο πια στα δύο, ο μισός μου φωτίζει και ο μισός να μου φωνάζει παραμύθια.

Κάποιος ζητάει διαμαντένια προβλήτα, για λίγο δεν έπαιξε και επελέγει η φάρσα, πρέπει να σου πω. Ισίδωρε, να χαίρεσαι και τον κούκλο σου, έκλεισε τα δύο, έτσι. Τα τρία. Μην μαρνηθείς. Το βίντεο θα το δω μετά. Λοιπόν, τα μαζεύουμε από το 2015 και το άλμπουμ Παρανοϊκά. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από τα Αγόρια στον Ήλιο.

Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ευχαριστούμε το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramishop.gr, για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, τα καταστήματα Monsterville, την ελληνική ζωτοπία Strange Brew και τα Coffee 3 που ήταν στις μηχανές της εκπομπής.

Γενική Αεροπορία. Ρεύμα του μήνα 143 ευρώ. Μάλλον πεινά η μία από τις Άγιες Οικογένειες στην Ελλάδα και θέλει ενίσχυση. Ας του δώσω μωρές στους καψερούς. Καλημέρα, λέει ο Μίτσος. Έμα τώρα μου θέλετε να βάζετε και κουζίνα να μαγειρέψετε. Θέλετε να ανάβετε και θερμοσύφωνα. Θέλετε και τα ρούχα σιδερωμένα. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Κλέφτες θα γίνουν. Κάποιος από τον οποίο θα πάρω μεγάλη απόσταση θα πει είναι, αλλά μη γίνεστε λαϊκίστες, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Πέφτει η αυλαία για το τα πάνω κάτω του Σαββάτου. Στις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας Πάνος Δρύλος, σε ό,τι έφτασε στα αυτιά σας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Να σου και πάλι.

τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Τα πάνω κάτω αύριο και πάλι λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Ο Τρίς Ταμπάκος, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Χρήστος Σιδηρακόπουλος στα διαμάντια. Είναι, παραμένουν, παντοδυνά.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεύτερο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που θα αντιμετωπίσει τη Βελγική Λέουβεν σε ένταση 2.30 με την οποία καλύψει από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική πεντάδοση από τον Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ροκαβίσκου Ερυθρόλευκη, πάντα στο προσκήνιο Σοφιάν Άμραμπατ. Ευκαιρία για δοκιμές από τον Τζέικοβ Νίστρουπ στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Γρασσόπερ στο Απόστολος Νικολαίδης. Σένταση σε 9 με τροπική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Score FM. Χαφ και Στόπερ, επόμενη μεταγραφική στόχη μετά τον δανεισμό του Κρίσεσεν από τη Λέστερ με προχρεωτική οψιόν αγοράς. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι έκαναν δυνατή προσφορά για τον Φαν Τρόχελεν. Βόα μεγατόνων με την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν πυροδότησε ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buyout 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Τον 31χρονο forward αποχαιρέτησε με social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρη Μπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα. Με διπλή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία την Κυριακή το πρώτο φιλικό με την Τεχάφσα. Ο Μέλτος Εντόγλου με άλμα 861 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος στο Diamond League του Μονακό και πήρε την πρώτη θέση, την τρίτη θέση στον ακροτισμό. Κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Πανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, συμφώνησε να ανανεώσει. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολαίου. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία, συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινούν την απόκτηση του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκαναν να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στον Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από την Βαλένθια Σαντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό σήμερα με την Τβέντε και κλεισμένο των θυρών. Τη βαθέτη θλίψη του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνη σε τροχαίο δυστύχημα, εξέφρασε ο ερασιτέχνης. Μεταγραφικό μπάμα από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη, αφού ο παίχτης δεν είναι ελεύθερος, ατονεί η περίπτωση του Μάγκουνσον. Την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο προμητελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλία. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλία σε ενόψη του προμητελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μαρκ Γεχί ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις εκτός μάχης και τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε, κομπάνιο,
12: team colleague,
15: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
17: Η παραγγελία σας.
16: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Στο Βιεϊρά για το Πετί, ο Πετί πλασάρι και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην επίθεση για τον Πετί. Ο Πετί που κυνήγησε τη φάση, οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια με 3-0. Στην τρίβη τη Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.
20: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Intervention. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Πολύ καλημέρα. Είμαστε μαζί εδώ. Μετά από σχεδόν ένα μήνα με τον Πάνο. Πάνο Ζήλος. Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, Χριστό.
0: Ελπίζω να πήρε τι ανάσει που χρειαζόσουν.
1: Ήταν.
0: Σωτήρης Ταμπάκος επίσης μεγάλη επιστροφή στην ενδεκάδα στη μουσαφική υποστήριξη εκπομπής και θα πάμε μέχρι τις 12, καθώς πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχουμε μείνει δύο προημιτελική, δύο ημιτελική και ο τελικός στο παιχνίδι της τρίτης θέσης. Δεν το πολύ υπολογίζω να σας πω την αλήθεια, το επόμενο Σάββατο. Μεγάλο δώρο σημερινό σε εμάς εδώ από τα μηνύματα. Θα σας πει ο Πάνος που το κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο να μας εξηγήσει λίγο πώς είναι τα μηνύματα. Το μεγάλο μας δώρο σήμερα έχει να κάνει με ένα τριήμερο ταξίδι, τρεις μέρες, δύο νύχτες δηλαδή, από το hotelbrain.com για να πάτε ένα πολύ όμορφο τριημεράκι. Είναι ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός διαχειριστής πάνω από 100 καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα, το hotelbrain.com, πάνω από 35 προορισμοί σε όλη την Ελλάδα. Θα σας δώσουμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο στο Radisson στην Ερέτρια. Πάνος ξέρει, το έχει δει από κοντά και ξέρει πόσο ωραίο είναι, είναι ανακαινισμένο πλήρως. Και είναι και ιδανικό αν έχετε πάνω μου παιδιά, έτσι.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο μας σήμερα. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Και από εκεί και πέρα θα σας πω τι άλλο παίζει. Όλα τα μηνύματα που θα έρθουν επίσης θα μπουν και για ένα τραπέζι στο Θεά Θάλασσα. Βάλτε αν θέλετε το πιο δώρο από τα δύο θέλετε. Εγώ θα κάνουμε την κλήρωση και για το ένα και για το άλλο. Νομίζω ότι είναι μια χαρά δώρα και τα δύο. Μας διευκολύνει αν έχει δίπλα ποιο από τα δύο θέλετε. Πάνω πούμε μία το που στέλνουν το μήνυμα.
1: www.sportpavlafm.gr, το site του Big Win Sport FM. Πάνω θα βρείτε ένα κόκκινο μπανεράκι το οποίο γράφει Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live. Πατάτε εκεί στην πρώτη σελίδα που θα σας ανοίξει, βλέπετε τον τίτλο της εκπομπής του Χρήστου και τη φωτογραφία, ένα μεγάλο play. Εκεί είναι το δεύτερο κλικ που πρέπει να κάνετε και οδηγήστε στη σελίδα η οποία μπορεί να σας αρχικά να σας βάλει να ακούσετε διαδικτυακά και υπάρχει και η φόρμα για να στείλετε το μήνυμα σας, όνομα, επώνυμο, κινητό του τηλέφωνου και ποιο δώρο θέλετε να διεκδικήσετε πατώντας απλά το Enter για να φύγει.
0: Λοιπόν, φύγαμε, πρώτο τραγουδάκι, αυτή είναι η Foreigner.
1: Η Genesis.
0: Α, η Genesis. Βέβαια. Και έχω κι άλλο ένα δώρο το οποίο έχει να κάνει με τον δικό μου, με τη δικιά μου εφαρμογή στο Telegram, για αυτούς που είστε μέλη όμως ήδη εκεί και αυτούς που θα προλάβετε να γίνετε μέσα στην επόμενη, ας το πούμε, μισή ώρα, 45 λεπτά. Μπαίνετε στο Telegram αν θέλετε να παραλαμβάνετε απευθείας μηνυματάκι, εντελώς δωρεάν είναι, και παίρνετε δωρεάν τις όποιες προβλέψεις στέλνουμε απευθείας στο κινητό σας. Betting Tips, κατεβάστε την εφαρμογή Telegram, έτσι πρέπει να κάνετε αν δεν την έχετε. Betting Tips το όνομά μου, γίνεται μέλη, πάρα πολύ απλά. Θα κληρωθεί η μπάλα, η επίσημη, η τριόντα από την Adidas, αλλά επειδή τρέχει αυτό το πράγμα δύο μέρες τώρα, εκεί μόνο θα γίνει σήμερα αυτή η κλήρωση. Μόνο, επαναλαμβάνω, αν είστε μέσα στο Telegram. Αν έχετε την εφαρμογή Telegram και αν θέλετε να παίρνετε απευθείας την πρόταση, τι πρόταση υπάρχει σήμερα, αυτό πρέπει να κάνετε για να κάνουμε αργότερα την κλήρωσή μας. Ωραία, λίγο Genesis, διακοπή και συνεχίζουμε πλέον με την κανονική ροή της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Elton John με το I don't wanna go on with you like that. Κάπου εκεί, 87-88 είναι αυτό. Θες έπαιξε και ο Robert Plant, ήταν πολύ δυνατός γενικότερα. Όπως πάντα ο Plant, απλώς λέω πως περνάνε τα χρόνια και όσο και αν είναι η φωνή, γιατί η φωνή του παραμένει εκπληκτική, πως κάποτε δεν μπορούσες να πλησιάσεις στη Νέα Υόρκη όταν είχαν οι Ζέπελιν συναυλία. Το Madison Square Garden γέμιζε 10 συναυλίες σερί sold out και λέω πως κάποια πράγματα, παιδί μου, πως έρχονται, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι εποχές. Ήταν μια ωραία παραμονή του στην Αθήνα, την οποία την καταυχαριστήθηκε, πήγε στην Ακρόπολη, πήγε, έφαγε στην πλάκα, περπάτησε στους δρόμους. Ξέρεις, κάποτε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει.
1: Με τίποτα.
0: Ούτε στο Λονδίνο μπορούσε να κυκλοφορήσει. Το έχει πει αυτό στο Λονδίνο, τα πέφυγε. Και μένει ουσιαστικά, μοιράζει το χρόνο του, περνάει πολύ χρόνο στο Wolverhampton, εκεί που είναι οι Wolves, που είναι η ομάδα του, και ασχολείται με τα εγγόνια του. Είναι πολύ ωραία, ξέρεις, αυτή η εξέλιξη της ζωής. Σαν σήμερα, 11 Ιουλίου ήταν το 1982, είναι ο περίφημος τελικός Ιταλία-Γερμανία. Και εκτός το ότι ήταν ένα υπέροχο παγκόσμιο κύπελο εκείνο το 82, με μια μεγάλη έκπληξη, γιατί η Ιταλία μπορεί να ακούγεται σήμερα, okay, η Ιταλία κέρδισε τη Γερμανία στο τελικό, αλλά η Ιταλία δεν υπολογιζόταν πάνω μου ούτε στους 8 πρώτους. Η λίστα των 8 πρώτων φαβορί εκείνου του παγκόσμιου κύπελου δεν περιλάμβανε την Ιταλία, που είχε περάσει με δύσκολο όμιλο. Είχε αποκλείσει εμάς, τη Δανία και την ενιαία Γιουγκοσλαβία, αλλά δεν ήταν καλά και δεν την υπολόγισαν. Έκανε και άσχημο πρώτο γύρο, τρεις ισοπαλίες, ένα γκολ του Γκρατσιάνη με το Καμερούν που την κράτησε στο 1-1, της έδωσε την πρόκριση και μετά άλλαξαν όλα. Νίκη με Αργεντινή, νίκη με Βραζιλία, νίκη με Πολωνία, οι μεγάλες μέρες του αδικοχαμένου, εγώ θα πω έτσι, φίλου μου, του Παολό Ρώση. Δεν βάζεις ένα Διακογιάννη, που νομίζω ότι είναι η ωραιότερη περιγραφή όλων των εποχών στον γκολ του Ταρντέλη, το δεύτερο γκολ των Ιταλών σε εκείνο τον τελικό. Ένα Ταρντέλη που τάχωσε πρόσφατα σε μια εκπομπή ιταλική στη FIFA για όλα, για το πώς γίνεται όλη η ιστορία, για το ότι κάποτε τα έλεγε ο Μαραντόνα και δεν τον πιστεύαμε, πήγανε λίγο να τον λογοκρίνουν την ώρα που τα έλεγε. Και λέει, και ζήτησε και συγγνώμη από τον Diego, λέει, με τα χρόνια. Τα έλεγες, λέει, κάποτε και σε λέγαμε γραφικό. Αλλά με τα χρόνια έχει δικαιωθεί πολύ. Ακόμα και όταν πήραν οι Αμερικάνοι αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, Αμερική, Μεξικό, Καναδάς, το 18, είπε, α, ωραία, λέει, είναι η ευκαιρία τους αυτό που δεν κάνανε το 94. Θα το σπάσουν, λέει, το ποδόσφαιρο σε 4 ημίχρονα. Θα έχει διακοπή, λέει, στη μέση κτλ. Πάλι το 18, γραφικό τον είπαν και τότε. Τέλος πάντων, το έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Μπράιντερ, μαρκάρει ο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλη και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό σάιτ. Σιρέα, Ταρντέλη, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
0: Υπέροχη περιγραφή, υπέροχος τελικός, υπέροχο παγκόσμιο κύπελλο γενικά το 1982. Με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, θέλω να σας πω, κάθε εβδομάδα σε αυτή την εκπομπή, ρυθμιστής, πρέπει να είστε άνω των 21 για να παίξετε και να παίξετε και υπεύθυνα. Ιντερβέτεν λοιπόν μαζί μας κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η Fleetwood Mac. Στον bwinΣΠΟΡ FM, το πρώτο αθλητικό σταθμό της χώρας. Εδώ είμαστε 11 Ιουλίου του 2026 και στην τελική ευθεία για το παγκόσμιο κύπελο του 2026.

0: Ο Τζον Πολ Γιάνγκ με το περίφημο Love is in the Air. Θα έχετε ακούσει και το σποτάκι που παίζει συνέχεια και θα παίζει συνέχεια, γιατί είναι η υποστήριξη σημαντικότατη του Big Win Sport FM. Μαζί με τον Big Win Sport FM λοιπόν, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, το Training Hub, 32 χρόνια η σχολή, 30 χρόνια ο Sport FM, σας δίνει την ευκαιρία αυτός των 5 υποτροφιών που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας. Αυτές τις μέρες ανέβασα, ξέρεις, στο Instagram πάνω, την πρώτη διαφήμιση που κάναμε με τις πρώτες υποτροφίες όταν ξεκίνησε η σχολή, ήταν το 94, ο Sport FM το 96, το 98 το καλοκαίρι λοιπόν, με φωτογραφία Ρονάλντο το φαινόμενο. Και από πάνω θα ήθελες να περιγράφεις εσύ αύριο μια τέτοια φάση. Έγινε αυτή η πρώτη διαφήμιση με την οποία υπήρξε η συνεργασία για υποτροφίες. Εκείνη την εποχή συνεργασία, έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν ένα μαγαζί Sport FM και το αθλητικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, ξέρεις τι κοίταζα τώρα εδώ, ότι η επόμενη χρονιά λοιπόν, αυτοί που ήρθαν ακούγοντας αυτή ή βλέποντας αυτή τη διαφήμιση, είναι ο κύριος Βάιος Τσούτσικας που τον έχετε εδώ πέρα τώρα, ο κύριος διευθυντής, έτσι, και ο Άλκης Τσαβδαράς που τον βγάλουμε αργότερα. Δηλαδή, είναι τουλάχιστον δύο, είναι πολύ ακόμα κίνηση της περίοδου, αλλά οι δύο αυτοί είναι η αμέσως επόμενη χρονιά που ήρθαν. Δηλαδή, και λέω, κοίτα πώς γυρίζεις πίσω, βλέπεις μια διαφήμιση που νομίζω ότι και οι δύο είχαν έρθει κανονικά, δεν είχαν έρθει με υποτροφία. Απλώς λέω, και θέλω να βρω κάπου τις πέντε υποτροφίες, να δω ποιοι ήταν οι πέντε του 98, πρώτοι που πήραν τις υποτροφίες. Μετά τις κάναμε 10, γιατί θα θυμάσαι ότι ξεκινήσαμε και κάναμε και με τους Sport Day τις υποτροφίες, οπότε ήταν όλο μαζί. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνετε τώρα. Τώρα ακούτε το θέμα, το παίζουμε πολύ συχνά με τα spot. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αθλητική δημοσιογραφία είναι σύμμαχος ή αντίπαλος, game changer ή game over. Χίλιες λέξεις είναι maximum οι χίλιες λέξεις, παιδιά, και με 600, 700, 800, αν το κείμενό σας είναι καλό, μπορείτε, το στέλνετε στο info, παπάκι, training hub, το hub με you, .edu.gr. Info, παπάκι, training hub, .edu.gr. Ακούτε το spot, παίζει και συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Μπείτε στο site του training hub, μπορείτε να το βρείτε και εκεί μέσα τον διαγωνισμό. Στείλτε μέχρι τις 18 Αυγούστου, 18 θα είναι η τελευταία μέρα που θα παραλαμβάνουμε τις συμμετοχές σας. Και μετά θα βγει η λίστα με τους νικητές. 5 υποτροφίες, πλήρους κάλυψη, δεν πληρώνετε τίποτα. Όλοι που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό έχουν και έκπτωση στα διδάκτρα, οπότε και αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο. Λοιπόν, σε λίγο πάμε για δελτίο. Θα πάμε για δελτίο και θα επιστρέψουμε εδώ με τον...
1: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που μπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άθωνος Γεωργιάδης. Σημειώνει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου, οι ζημίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην απέναντι γωνία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρι και γραμμή δεν είναι γκολ. Το τεράστιο παίκτη πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Μπιδάλ για τους Γάλλους, γκολ σε 3-2. Τελπιέρο, πήγαμε τα φόρα, πέρα το παρτέ, γκολ. Ο Φίλιπ Ντανιόλ, παίκτης της Μπάγερν Μονάχου. Απέναντι στον Πουφόν, τα νεύρα τετωμένα, γκολ. Κρατάει ο Ντανιόλ την εντατική τη Γαλλία. Ο Γκρόσο,

Μετά την επιτυχία της ομάδας του Πάολο Ρώση και του Έντζο Μπέαλτζοτ, είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου, παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία που μας θέλω λείπει θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και φυσικά σε λίγα δευτερόλεπτα την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

0: Λοφαρέστη, αυτή είναι η Μίνα και είναι ένα remaster αυτό το κομμάτι του παλιού της κομματιού της δεκαετίας του 70. Με την ευκαιρία ακούσαμε μετά από τον Γιάννη Διακογιάννη και την περιγραφή της κατάκτησης του 82 του Μουντιάλ από τους Ιταλούς και το Μουντιάλ, τα διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του 2006 στο Βερολίνο που το είχαμε περιγράψει, το είχα περιγράψει για τον Sport FM εδώ. Ιταλία που λείπει για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, όποιος το λέει αυτό. Για ένα έμοιαζε αδύνατο, είχε λείψει μόνο από ένα στην ιστορία. Το 58 είχε αποκλειστεί τότε από τους Βορειοϊρλανδούς. Άντε έγινε μια φορά με τη Σουηδία το 18, λες τελείωσε, δεν θα ξαναγίνει. Γίνεται το 22 και γίνεται ξανά και το 26, είναι τραγικό. Είναι φοβερό. Και στο διάμεσο του 22 που δεν πήγε ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το 21, δηλαδή, εκείνη που τρελαίνεις. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη. Τι έχουμε και τι δίνουμε? Δίνουμε από τον κορυφαίο ομιλό, το hotelbrain.com, την ευκαιρία να πάτε για τρεις μέρες, υπέροχες μέρες. Είναι τρεις νύχτες τελικά και τέσσερις μέρες. Εγώ έκανα λάθος την πρώτη αναφορά που έκανα. Είναι τέσσερις μέρες, είναι τρεις νύχτες στο υπέροχο Radisson στην Ερέτρια. Ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο για να χαλαρώσετε. Ειδικά αν έχετε παιδιά, θα χαλαρώσετε 100%. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στη διαδικασία που θα μας τη ξαναπεί ο Πάνος σε λίγο. Τώρα, τι άλλο δίνουμε? Το τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα στην Πειραϊκή. Το μαγαζί του Γιώργου, του Λεπιδάκη, του φίλου μου. Ακτή Θεμιστοκλέους. Εκεί λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο δώρο μας. Σημειώνετε ποιο από τα δύο θέλετε. Να πω ότι η προσφορά του Radisson στην Ερέτρια είναι από τον όμιλο Hotel Brain, είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλήμματων ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 καταλήμματα και περισσότερα από 35 προορισμούς σε όλη τη χώρα. Για να μάθετε περισσότερα ή να δείτε, γιατί υπάρχουν και τρομερές ευκαιρίες πολλές φορές και προσφορές, και είναι και για όλα τα βαλάντια στο hotelbrain.com, από Lux και από All Inclusive και από το να διοργανώσετε ακόμα και γάμο, μέχρι πιο απλά δωμάτια σε πολύ ωραίες περιοχές της Ελλάδας, hotelbrain.com. Λοιπόν, το 98-99, το μεταξύ μου λέγαν τώρα έξω που βγήκα, είναι ο Ταμπάκος, έτσι, νάτος, ο Θεός, ο ένας, ο μοναδικός άνθρωπος που κάνει την παραγωγή στις κορυφαίες εκπομπές του Sport FM. Είναι ο Καπάτος που είναι μέσα και κάνει και εκπομπές και κάνει και τα αλητεία. Είναι, είπαμε, ο Αβραμίδης εκείνη η χρονιά, στη δεύτερη χρονιά του. Είναι ο Τσαβδαράς, είναι ο Τσούτσικας, είναι ο Ασβεστάς. Η Μαρίνα Ιαδαμίδου, παραγωγός κορυφαία χρόνια τώρα στο Κοσμοτέ. Και θα ξεχάσω και άλλους πάρα πολλούς. Απλώς λέω, πώς από μια διαφήμιση καμιά φορά μπορεί να προκύψει τόσος κόσμος. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη μου χαρά, αυτή η ιστορία με το κεντρικό ρεπορτάζ, δεν το συζητάω καν. Λοιπόν, θα πούμε μια γρήγορη πριν ακούσουμε τους Maneskin για το που στέλνουν τα μηνύματα.
1: www.sportpavlafm.gr, κεντρική σελίδα του Big Wins Sport FM, πάνω μπανεράκι Big Wins Sport FM ραδιόφωνο live, κόκκινο με λευκά γράμματα. Πρώτο κλικ εκεί, δεύτερο, μόλις σας ανοίξει η σελίδα, κάτω από τον τίτλο της εκπομπής «Τα διαμάντια είναι παντοτινά», υπάρχει ένα play. Εκεί κάνει το δεύτερο κλικ σας και οδηγήσει στη σελίδα που υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και το δώρο που θέλετε να διεκδικήσετε. Με το πάτημα του Enter φεύγει το μήνυμα.
0: Maneskin, Moriro Dare λέγεται αυτό. Θα πεθάνω βασιλιάς.

και των παιδιών του england365.gr τις προβλέψεις τους. Αν είστε εκεί μέσα, σε λίγο που θα κάνουμε την κλήρωση, θα είστε πιθανώς ένας από τους τυχερούς για την μπάλα, την τριόντα, την μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Εδώ είναι η Led Zepp και αυτή είναι η φωνή, η φοβερή φωνή, η θεϊκή φωνή του Robert Plant. All a lot of love από το Led Zeppelin 2.

0: περνάμε στον Αλέξανδρο Καρκάλη έτσι. Καλημέρα, γόρι μου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Εσύ πώς είσαι, είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Unibasket, Unibasket. Φτάσαμε στους τελικούς στο Unibasket, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Έχουμε μιλήσει πολύ για σόκα και πια ολοκληρώθηκε.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ας μιλήσουμε και για μπάσκετ.
1: Να πάμε
0: λοιπόν
1: και σε κάτι διαφορετικό.
0: Για πες.
1: Ναι, είναι η 19η σεζόν του All Win Unibasket, το φοιτητικό πρωτάθλημα της Αθήνας που ολοκληρώνεται. Με δεκάδες φοιτητικές ομάδες, ξεκίνησε από τον Μάιο, την Τρίτη το απόγευμα έχουμε τους τελικούς. Ένα τουρνουά όπου κάθε χρόνο συμμετέχουν παίχτες από την Α1 μέχρι και τις χαμηλότερες τοπικές κατηγορίες της. Πολλά χρόνια έχουν πέρασει το παρελθόν παίχτες από τον Απαδέρφια Αντετοκούμπο μέχρι το Γιάνκοβιτς, το Μάντζαρι, το Όγρι, πάρα πολλούς παίχτες γνωστούς. Στη μικρή κατηγορία συμμετέχουν στο Unibasket, έτσι και φέτος στην πρώτη κατηγορία έχουμε τους περσινούς πρωταθλητές Λοσέχιος απέναντι στους πρωτοεμφανιζόμενους αδικημένους με ρόστερ ομάδων από Α2 και Β' Εθνικής. Δεύτερη κατηγορία, οι περσινοί και εκεί πρωταθλητές έχουν φτάσει ξανά σε ένα τελικό, η Detroit, και περιμένουν να μάθουν το φιναλίστ τους σήμερα ανάμεσα σε Bulls και Lasers. Ενώ στην τρίτη κατηγορία έχουμε την ομάδα της Real Δυτικής Αττικής με τους Ουζουνίδες να διεκδικούν το τρόπαιο για να ολοκληρωθεί έτσι και γενικότερα όλα όσα κάνουμε και φέτος σε Unileague, σε Σόκα, όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αυτήν την Τρίτη. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γόρι μου.
1: Επίσης.

The Last Shadow Puppets. Λοιπόν, η Ισπανία νίκησε το Βέλγιο 2-1 πιο δύσκολα από ό,τι μπορούσαμε να περιμένουμε. Εγώ, να πω την αλήθεια, περίμενα το Βέλγιο να έχει μια αντίσταση, αλλά η Ισπανία είχε δείξει πολύ σοβαρή αμυντικά. Δεν περίμενα μεγάλο σκορ. Περίμενα εκεί αυτό το πράγμα, ένα γκολ διαφορά. Αλλά το περίμενα να σκω περισσότερο στο 1-0 ή 2-0 και λιγότερο στο 2-1 και δύσκολα. Τραυματίστηκε ο Κουρτουά, ο οποίος είπε ότι μπορούσα να μείνω λίγο περισσότερο στο γήπεδο. Την απόφαση την πήρε.

0: Ρούντι Γκαρσία, τον έβγαλε, έβαλε τον Λέμενς. Εδώ μπαίνει η ερώτηση, έφυγε η μπάρα τα χέρια του Λέμενς, οκ, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα λαθών, παιδιά. Τερματοφύλακας, εδώ υπάρχουν τερματοφύλακες που τους φεύγει η μπάρα μέσα τα χέρια. Ο Καν πήγε τη Γερμανία το 2002 μέχρι τον τελικό και του φύγει η μπάλα στο πρώτο γκολ του Ρονάλντο. Ο Αρκονάδα κάποτε πήγε την Ισπανία μέχρι το τελικό του Euro και του φύγει η μπάλα μέσα τα χέρια στο φάουλ του Πλατινί. Δεν ήταν τέτοιο αυτό που φάγει ο Λέμενς χθες. Έχει ξεσηκωθεί λίγο στο Βέλγιο ότι έφταιγε για τον γκολ. Εγώ δεν θεωρώ ότι έφταιγε για τον γκολ. Μια τερματοφύλακα που πήγε στη Manchester United και τη άλλαξε τη σεζόν φέτος. Ήταν από τους καλύτερους, πιο σταθερούς παίκτες της United. Και τη έδωσε και πολλούς βαθμούς σε πάρα πολλά παιχνίδια. Συμβαίνει. Επίσης, έκανε τον ντεμπούτο του. Δεν είχε ξαναπαίξει σε τέτοιο επίπεδο. Το να φύγει μπάλα από τα χέρια σου, να διώξει την μπάλα και να μην την διώξει σε τέτοιο σημείο που να μην έρχεται κάποιο στο ζήτημα. Ο Μερίνο πέτυχε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ένα κρίσιμο γκολ για την Ισπανία. Ένα παλικάρι το οποίο τραυματίστηκε και ουσιαστικά δεν είχε συμμετοχή μεγάλη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Arsenal. Και να, που αποδεικνύεται καθοριστικός για την Ισπανία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Προχθές το Μαρόκο δεν μπόρεσε να βάλει, όχι δύσκολα, τίποτα δεν έβαλε απέναντι στους Γάλλους. Η Γαλλία με πολύ εύκολο τρόπο καθάρισε και το Μαρόκο και δείχνει ότι σχεδόν αδύνατο ποιος μοιάζει. Ποιος θα της το πάρει. Ναι. Ποδόσφαιρο είναι, μια βραδιά μπορεί να της το πάρει κάποιος, αλλά σαν ομάδα, σαν εικόνα, οι λύσεις της, βγαίνει ο Εμπαπέ και αυτοί που είναι μέσα είναι εξίσου επικίνδυνη, είναι τρομερά δύσκολο. Ντεμπέλε έκανε ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο κύπελο, φοβερός ο Λίσε. Δεν θυμάμαι ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο εδώ και πάρα πολλά χρόνια που να έχει τρεις παίκτες μες στην ενδεκάδα υποψήφιους, πραγματικά υποψήφιους για να είναι για τη χρυσή μπάλα φέτος. Τρεις, όχι έναν, ούτε δύο. Και αυτό και μόνο κάνει αυτή τη συγκεκριμένη Γαλλία σούπερ. Από τη Βραζιλία του 2002 πιθανώς έχουμε να το δούμε αυτό. Που ήταν ο Ρονάλντο, ήταν ο Ριβάλντο, ήταν ο Ροναλντίνιο, όλοι υποψήφοι. Ρομπέρτο Κάρλος, οκ. Από τότε. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες ομάδες είχαν κάποιον στάρ, είχαν κάποιον. Αλλά τρεις παίχτες που κάνουν τέτοιο παγκόσμιο κύπελο και κάνουν και άλλοι καλό παγκόσμιο κύπελο, δεν κάνουν μόνο αυτοί οι τρεις. Η Γαλλία μοιάζει το ακλόνι του φαβόρι. Για να δούμε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο Νορβηγία-Αγγλία. Πολύ ωραίο. Χάλαντ εναντίον των Άγγλων, Κέιν από την άλλη πλευρά, που κάνει μια εκπληκτική χρονιά σε κάθε επίπεδο. Το κάνει με την Bayern, το κάνει με την Αγγλία. Και έχουμε και την Αργεντινή-Ελβετία, όπου οι Ελβετοί θα ταλαιπωρήσουν την Αργεντινή, είμαι βέβαιος. Αλλά η Αργεντινή είναι εδώ ξεκάθαρο πια φαβορή για να ολοκληρώσει την παρουσία της Ελβετίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, όπου μου πεις να σταματήσω στο Telegram για να δώσω την μπάλα στην Τριόντα.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, εδώ. Το πατάω, περίμενε. Λοιπόν, αγγλικά γραμμένο George Chatov. Με Β στο τέλος. Chatov. George Chatov. Στο Telegram να πω ότι πολλοί είναι γραμμένοι είτε με ψευδόνυμο είτε με... Τέλος πάντων, θα το ανεβάσουμε και στο Telegram. Και πρέπει να μας στείλει τα πλήρη στοιχεία του και ένα τηλέφωνο ο κύριος Τζορτζ Τσάτοβ για να του συνονιθούμε την Αντίδας για να του στείλει την μπάλα. Τώρα τα άλλα τρέχουν εδώ οι τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες στο Radisson στην Ερέτρια από το hotelbrain.com, το μεγάλο μας δώρο, και ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων στο Θέα Θάλασσα στη Πειραϊκή. Αυτά είναι τα δύο δώρα μας στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων. Βάλτε και δίπλα ποιο από τα δύο θα θέλατε ή το όλα. Και όπου κάτσει μετά στην κλήρωση.

Το Νορβηγία-Αγγλία μοιάζει από μακριά ένα μάτς που θα έχει γκολ και από την Νορβηγία και από την Αγγλία. Και από εκεί και πέρα θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Το Αργεντινή-Ελβετία αντίθετα δεν θεωρώ θα έχει πολύ μεγάλο σκορ. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στο Μουντιάλ του 2014. Το μάτς έληξε 0-0, πήγανε στην παράταση. Κάπου εκεί στο 118 μια φοβερή ενέργεια του Μέση, μια πάσα στην άλλη πλευρά που σερχόταν ο Ντι Μαρία. Ένα σούτ του Ντι Μαρία στη γωνία. Η Αργεντινή νίκησε 1-0 την Ελβετία σε εκείνο το παιχνίδι. Μια Ελβετία η οποία εδώ την υπέρβασή της την έχει κάνει και πάλι. Βγήκε από τον όμιλο ενώ ξεκίνησε με γκέλα το 1-1 με το Κατάρ. Απέκλεισε μετά στη συνέχεια την Αλγερία, σβηστά όπως το περιμέναμε. Απέκλεισε την Κολομβία, αυτό ήταν έκπληξη, αλλά την απέκλεισε και σε μια διαδικασία πέναλτι στην οποία οι Ελβετοί γενικά δεν πηγαίνουν καλά. Και τώρα είναι εδώ, δεν έχει τίποτα να χάσει και αυτές οι ομάδες που δεν έχουν απολύτως τίποτα να χάσουν είναι οι πιο επικίνδυνες.

0: Και στο μια στιγμή παραφροσύνης πάνω μου, mm-hmm. το οποίο βοήθησες πολύ να ξεκινήσει, το βοήθησες με το σήμα του,
1: δεν
0: το βοήθησες διδάσκοντας το Ρόμπερτ πολλά πράγματα για το ξεκίνημα, για να μου φτιάχνει τα επεισόδια. Εκατοστό επεισόδιο φτάσαμε πάνω.
1: Ωραία.
0: Εκατοστό επεισόδιο.
1: Εδώ ήταν να τα χιλιάσεις.
0: Μα αυτό. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι θα έχω ένα δώρο για τους φίλους του podcast. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει η διαδικασία. Θα δώσω και ένα ωραίο ταξίδι. hotelbrain.com. Θα πάνε κάπου ένας τυχερός και θα δώσουμε και μερικές πολύ ωραίες μπλούζες Σόκρατες μπροστά, που είναι κλασικό Σόκρατες με το κορδέλα. Σόκρατες που τον έχουμε συνηθίσει και με το τσιγαράκι στις φωτογραφίες. Έχει τεράστια αυτή η φυσιογνωμία. Και Μαραντόνα, που είναι πολύ ωραία. Από το Sport Arena είναι οι μπλούζες. Θα το δείτε με post και θα δείτε και με story στο Instagram το δικό μου, το πώς θα γίνει για το μια στιγμή παραφροσύνης. Και την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο, θα κάνουμε. Εάν έχουμε την εκπομπή εδώ ή δεν την έχουμε το παραπάνω, θα δω. Αυτό εξαρτάται το πώς θα κάνουμε τη διαδικασία. Τώρα, ποιο είναι το θέμα του 100ου επεισοδίου πάνω μου. Κάποτε ο Παναθηναϊκός πήγε να φέρει το Σόκρατες, στα ντουζένια του μάλιστα, του Σόκρατες, στην Ελλάδα. Ενώ καλοκαίρι του 85, ο Σόκρατες έρχεται στην Ελλάδα, μένει στο κότερο του Γιώργου του Βαρινογιάννη, τον πηγαίνουν στην Κρήτη, κάθεται στην Ελούντα κάποιες μέρες. Συμφωνούν σε όλα οι δύο πλευρές, προσωπικά ο ίδιος δηλαδή, ο οποίος δεν είχε ατζέντη καν. Ήταν ο ίδιος ατζέντης του εαυτού του και δεν χρειαζόταν. Ο Σόκρατες είχε σπουδάσει γιατρός, είχε μια γενικότερη κουλτούρα και μια γενικότερη φιλοσοφία σε πολλά πράγματα. Είχε πάει κόντρα στην δικτατορία της Βραζιλίας εκείνη την εποχή, στον προσωπικά εναντίον του δικτάτορα. Και εκείνο το θέμα της μεταγραφής που κόλλησε ο Παναθηναϊκός εκείνο το καλοκαίρι, αφού είχε πάρει ένα πρωτάθλημα το 84, double με τον Γκμόχ, το 85 είχε φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών, είχε παίξει με τη Λίβερπουλ. Και είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό. Δοκίμασε το καλοκαίρι εκείνο ο Γιώργος Μαρινογιάννης να κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές για να κάνει τον Παναθηναϊκό πολύ ισχυρό. Την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει στοχευμένες μεταγραφές, Ζάιτς και Σαραβάκο, που σαφέστατα απογείωσαν την ομάδα που είχε ο Παναθηναϊκός. Κινείται λοιπόν στην αγορά, παίρνει Σαργκάνη Βαμακούλα από τον Ολυμπιακό, παίρνει τον Βαγγέλη τον Βλάχο από την ΑΕΚ, παίρνει τον Δημόπουλο από τον ΠΑΟΚ. Χαμός. Και εκεί κάπου το πράγμα κόλλησε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής και σύμφωνα με το τι έχει διαρρεύσει εκείνη την εποχή, πάντως το σίγουρο είναι ότι έγινε η επαφή. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ, συμφώνησε. Η Φιωρεντίνα συμφώνησε επίσης. Έπαιζε στη Φιωρεντίνα, αλλά δεν ήταν ικανοποιημένος στην Ιταλία. Είχε έρθει σε κόντρα τότε με τον προπονητή της Φιωρεντίνα, τον περίφημο Ντεσίστη, τον παλιό χαφ της δεκαετίας του 70 της Φιωρεντίνα και της Εθνικής Ιταλίας. Οπότε ήθελε να φύγει. Είχαν συμφωνήσει σε όλα και στα λεφτά, πολλά λεφτά για την εποχή. Τώρα, να σας πω εκατομμύρια δραχμές, στους περισσότερους δεν σας λέει τίποτα. Αλλά θα πω την αντιστοιχία για να καταλάβει κάποιος. 140 θα παίρνει εκατομμύρια η Φιωρεντίνα και 50 εκατομμύρια ο ίδιος. Οι πληροφορίες αναφέρουν με τα χρόνια και με κάποια χαρτιά τα οποία τα βρήκαμε, ότι ο ίδιος δεν θα παίρνει μόνο 50 πάνω μου, θα παίρνει σχεδόν 150. Αλλά δεν θέλανε για λόγους επίσης, γιατί εκείνη την εποχή οτιδήποτε τέτοιο θέμα τέλος πάντων ερχόταν στη Βουλή, ότι προκαλεί το κοινό αίσθημα κτλ. Μπλοκαρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες της εποχής από την ίδια την κυβέρνηση που είπε στον Γιώργο τον Βαρινογιάννη: τράβε ένα χειρόφρενο, φτάνει με τις μεταγραφές. Μπλοκαρίστηκε η ελληνοποίηση του Ρότσα, γιατί τότε οι ξένοι ήταν πολύ συγκεκριμένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα και έτσι δεν ολοκληρώθηκε εκείνη η μεταγραφή. Ποιος την είχε βγάλει τη μεταγραφή επίσης. Αυτό, επειδή μου διέφευγε εκείνη τη στιγμή, το θυμόμουν την εφημερίδα που την έβγαλε, δημοσίευση Αθλητική η Χώρα, την έβγαλε ταυτόχρονα την ίδια μέρα, τότε υπήρχαν πρωινές πάνω και απογευματινές εφημερίδες. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ποιος ήταν στο Ελεύθερο Τύπο? Αυτό δεν το ανέφερα μέσα στο podcast και στεναχωριέμαι. Ο Βασίλης ο Σκουδής. Ήταν ρεπόρτερ Παναθηναϊκού ο Βασίλης στο ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Ο Βασίλης λοιπόν είχε την είδηση από πλευράς πολιτικών εφημερίδων και Αθλητική ηχό που το έβαλε πρώτο θέμα. 100ο επεισόδιο λοιπόν, πώς η μεταγραφή αυτή του Σόκρατες δεν έγινε ποτέ. Δελτίο και συνεχίζουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεύτερο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βελγική Λέουβεν στις 11 στις 2.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, πάντα στο προσκήνιο Σοφιάν Άμπραμπατ. Ευκαιρία για δοκιμές από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Γκρασχόπερ στο Απόστολος Νικολαίδης. Σέντρα στις 9 με τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Χαφ και στόπερ, η επόμενη μεταγραφική στόχη μετά τον δανεισμό του Κρίσεσεν από τη Λέστερ με προχρεωτική όψιον αγοράς. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι έκαναν δυνατή προσφορά για τον Φαν Τρόχελεν. Τελευταία φιλική αναμέτρηση επιλογικού δάφους για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Τβέντε και κλεισμένων των θυρών. Δεν υπολογίζει τους τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και σε ορετήριο Αλέσιο Λύση. Σέντα στις 5 με ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία. Κλείνει στο δικέφαλο του Βορρά ο Σουηδός Εξτρέμ Τάχα Άλιτς Μάλμε. Τεχνικός διευθυντής ΣΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρη Μπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολαίου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα. Με διπλή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Κυριακή το πρώτο φιλικό με την Γκράφσαπ. Βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν πυροδότησε ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buyout 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Τον 39χρονο φόρουαρ που χαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε ΕΚΑΕ συμφώνησε να ανανεώσει παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκαναν να έρθω, δήλωσε. Μεταγραφικό μπάμα από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Ατονεί η περίπτωση του Μάγκνουσον. Την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο πρώην ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και προκλήθηκε στον ημιτελικό που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλία. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλίας εν ώψη του πρώην ημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάγκε Χιπ ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Γεράκης, το 1-2.
0: Η κίνηση στο σουτ, γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Ο Παυλίδης, 0-1, στο 49. Καταπληκτική κίνηση του Έλληνα σεντερφόρ. Και το σουτ χαμηλά. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να σώσει τον Πίκφορντ. 0-1.
16: Δίναμε τους κόντρες. Εδώ η ευκαιρία δεν είναι του Βαραντοτάκη τελευταία στιγμή. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος να σουτάρει και είναι γκολ. Και είναι γκολ. Είναι γκολ από τον Παυλίδη. 1-2. 1-2 στο 90-4. Αυτή τη φορά δεν ακυρώνεται. Αυτή τη φορά μετράει. Αυτή τη φορά μας δίνει την νίκη. Ο Γκάρσλεϊ δεν το πιστεύει. 1-2. Η πρώτη μας νίκη ποτέ επί των Άγγλων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάτι να γίνει από εδώ και πέρα και να μην συμβεί. Τώρα τελείωσε. 1-2. Δύο γκολ του Παυλίδη. Η Ελλάδα κερδίζει την Αγγλία στο Wembley. Και δεν την κερδίζει απλώς. Είναι καλύτερη της Αγγλίας στο Wembley.
17: Την φανέλα του Μπάλντοκ κρατάει ο αρχηγός της ομάδας, ο Τάσος, ο Πακασέτας και όλους τους παίκτες μπροστά από τους Έλληνες οπαδούς. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Αγγλία. Και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει αυτή την παραδοσιακά πολύ μεγάλη δύναμη και το έχει κάνει μέσα στο Γουέμπλι και το έχει κάνει και με πολύ εμφατικό τρόπο.

0: Θυμίζω ακόμα μια φορά τα δύο μεγάλα δώρα μας σήμερα. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ξέρετε τη διαδικασία. Θα σας την ξαναπούμε ακόμα μια φορά σε λίγο. Hotelbrain.com, το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό οργανισμό που χειρίζεται καταλήμματα στην Ελλάδα. Πάνω από 100 καταλήμματα σε 35 και περισσότερους προορισμούς. Ένα ωραίο τετραήμερο, τρεις νύχτες δηλαδή, στο Radisson, ανακαινισμένο πλήρως στην Ερέτρια. Ο όμιλος Hotel Brain είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλημάτων ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε με μια επίσκεψη στο hotelbrain.com, www.hotelbrain.com, και υπάρχει και το τραπέζι στο Θέα Θάλασσα 4 ατόμων στην ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή. Έχουμε Μανάκο, έτσι. Δημήτρης Μανάκος, γεια σου αγόρι.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλώς, εσύ πώς είσαι? Πώς είσαι, αγοράκι?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, όλα πρώτον, είναι τα συγχαρητήρια να σου δώσω για μία ακόμη φορά για τον Τζολί, διότι εσύ το έβγαλες το θέμα στα τέλη Μαΐου. Αργότερα το έβγαλαν οι Άγγλοι. Ξαναβγήκε το θέμα με τον Ornstein πάλι προχθές ότι ολοκληρώνεται. Uh-huh. Για πες μας λοιπόν, ναι, μίλησες με τον Τζόλι, τι σου είπε?
1: Εντάξει, έχουμε μιλήσει λίγο όντως. Ουσιαστικά επιβεβαιώνονται όσα γράφονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και όσα γράψαμε εμείς περίπου 20-25 μέρες πριν. Δηλαδή ότι ο Χρήστος έχει μιλήσει με την Arsenal, κάποια στιγμή μίλησαν για το συμβόλαιο, για τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει στην ομάδα. Έχει γραφτεί επίσης ότι η Arsenal τον θέλει ως αντικαταστάτη του Τροσάρ.
0: Μόλις τελειώσει του Τροσάρ με την Μπεσίκτας, ναι, θα ολοκληρωθεί και του Τζόλι. Και ότι δεν υπάρχει, σου είπε επίσης αυτό που είχες αναφέρει εσύ τότε που το γράψαμε στο England 365, παρότι ακούγεται την Dortmund, δεν υπάρχει άλλη ομάδα.
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Mm. Γράφτηκε και κάποια στιγμή η Ρώμα. Αλλά επί της ουσίας δεν έχει μπει στη διαδικασία, γιατί είναι και περισσότερα τα χρήματα. Ούτως ή άλλως γράφεται ότι η Ρώμα αυτή τη στιγμή θέλει τον Γκαρνάτσο ως δανεικό από την Τσέλσι. Αυτή τη στιγμή επιβεβαιώθηκε και πριν από 2-3 ώρες υπάρχει μια ανάρτηση του Ρωμάνο στο Twitter ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και ότι όλα κρίνονται από την πώληση του Τροσάρ στην Μπεσίκτα. Και ότι σήμερα, μάλιστα, από τη στιγμή που αποκλείστηκε το Βέλγιο, ο Τροσάρ θα επικοινωνήσει.
0: Θα γυρίσει θα ασχοληθεί πλέον με τη μεταγραφή, ναι, ναι, του παλικάρι, και είναι λογικό. Ναι. Αυτά που μπορούσε να κάνει για το Βέλγιο εκεί, και το Βέλγιο έκανε και παραπάνω πράγματα από όσα υπολογίζαμε, η αλήθεια είναι. Θα, ναι, γυρίσει, ναι, ναι, και θα ολοκληρώσει, ναι, τη μεταγραφή. Εγώ θα σου δώσω λοιπόν ότι σε 10 μέρες από σήμερα, εγώ σου λέω, θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σου βάζω 10 μέρες ακριβώς από σήμερα. Δηλαδή στις 22 του μηνός περίπου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Χρήστου και θα είναι τεράστια μεταγραφή. Θα είναι η δεύτερη φορά που ένας Έλληνας πηγαίνει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά του Τσιμίκα που πήγε στη Λίβερπουλ το 20 το καλοκαίρι. Και ο Χρήστος, εγώ πιστεύω, θα πάρει αρκετά παιχνίδια του χρόνου.
1: Και εγώ, και φέτος, αν υπολογίσουμε, γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, έβλεπα περισσότερες φορές βασικό τον Τροσάρο Μαρτινέλη ότι ήταν δεύτερη επιλογή. Στο πρωτάθλημα έχει 31 μάτσα το Σάρ και 30 Μαρτινέλη, που σημαίνει
0: είχαν
1: ότι
0: συμμετοχή και
1: τους
0: και
1: δύο τους χρησιμοποιούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι και το στυλ του Αρτέτα. Λοιπόν, δεύτερα συγχαρητήρια που θα σου δώσω.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Είχες πει, είχαμε φτιάξει ένα ωραίο θέμα πριν αρχίσει το Μουντιάλ στο England 365 με την χορηγία της Ιντερβέτεν, που να πω με την ευκαιρία ότι είναι και χορηγός εδώ της εκπομπής μας, σε αυτό το 10-12. Και έλεγες έκπληξη, αν ψάχνετε έκπληξη στο παγκόσμιο κύπελλο, θα μπορεί να είναι η Ελβετία. Καλά, εσύ τα λες αυτά για τον Τζάκα, δηλαδή. Είναι η γκόμενα του Τζάκα αποκλείεται να λέει τόσο καλά λόγια για τον Τζάκα, όπως λες εσύ.
1: Συγχαρητήρια, είναι συγχαρητήρια όμως. Έχω, ναι, πέσει μέσα.
0: Έχει πέσει πλήρως μέσα η Ελβετία. Είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη και ακόμα είναι ολοζώντανη. Είναι ολοζώντανη, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Αργεντινή. Εγώ θεωρώ θα είναι ένα πολύ κλειστό ματ και ότι κάπως η Αργεντινή θα το φέρει σε βόλτα, αλλά είναι ακόμα εδώ. Πέρασε τον όμιλο. Έπαθε την πλάκα στην πρεμιέρα με το Κατάρ, δεν την επηρέασε.
1: Έκανε τις νίκες.
0: Έκανε τις νίκες που έπρεπε να κάνει. Απέκλεισε την Αλγερία σβηστά, σαν να μην υπήρχε μάτς.
1: Εύκολα, ναι.
0: Και το ότι η Κολομβία είναι υπέρβαση η πρόκρισή της.
1: Στα πέναλτι. Ναι. Okay.
0: Οπότε τέλος πάντων, σου δίνω τα συγχαρητήρια, γιατί είναι και καταγεγραμμένο. Υπάρχει το βιντεάκι, υπάρχει στο England το 365 το βιντεάκι Πριν αρχίσει το Μουντιάλ ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε ανεβάσει και σήμερα, γιατί έχω κάνει και σήμερα μια πρόβλεψη για το Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ωραία.
1: Αλλά εγώ γενικότερα υπολόγιζα ότι θα περάσουν εύκολα ή δύσκολα ως πρώτοι τον όμιλο. Και μετά τις διασταυρώσεις, επειδή είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία, κάνει εκπλήξεις σε όλα τα τελευταία τουρνουά στα οποία παρευρίσκεται και Euro και Mundial, πίστευα ότι μπορεί να φτάσουν μακριά.
0: Έμεινε μια σταθερή αξία. Δεν είναι κάτι το εκπληκτικό, ναι, αλλά είναι μια πολύ σταθερή ομάδα, την οποία πάρα πολλοί κόσμος την υποτιμάει την Ελβετία. Το έχω αναφέρει και εγώ την Ελβετία, ότι κάπου η Ελβετία στα νοκάουτ είναι πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε κάτι άλλο που παίζει σε μεταγραφές?
1: Λοιπόν, από μεταγραφές να πω ότι επί της ουσίας ακυρώθηκε, δεν θα γίνει ποτέ η μετακίνηση του Έντερσον από την Αταλάντα στη Manchester United, χάλασε χθες το βράδυ.
0: Αυτή είναι απώλεια για τη United. Θα της έδινε,
1: ναι,
0: θα της έδινε αντί του Κασεμίρο εκεί μια πολύ δυναμική παρουσία, πλήρης παίκτης και με ένα κουβάλιμα μπάλας και με κάποιες αρκετές προσπάθειες προς το τέρμα. Θα ήταν πολύ καλή μεταγραφή. Τέλος πάντων, θα βρει κάποιον άλλο.
1: Κόπηκε στα εργομετρικά, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που χάλασε η μεταγραφή.
0: Έχω ακούσει πολλές μεταγραφές να χαλάνε εκεί. Υπάρχει περίφημη κάποτε, σε σταναγέννητη όλοι, περίφημη μεταγραφή του Άσα Χάρτφορντ το 1972 στην τεράστια Leeds United της εποχής από τη West Brom. Δεν πέρασε λοιπόν τις εξετάσεις τελευταία στιγμή, γιατί είχε τρύπα στη καρδιά. Και είπαν οι γιατροί μάλιστα ότι καλό είναι να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να μην παίξει. Ο Άσα Χάρτφορντ έπαιξε στη Manchester City, μετά πήρε τίτλους, έπαιξε στην, πέρασε από την Νότιγχαμ, πήγε με την Εθνική Σκωτίας σε δύο παγκόσμια κύπελα και ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει ακόμα και σήμερα, αλλά κόπηκε το 72. Ήταν ο παίκτης με την τρύπα στην καρδιά, έτσι, και μείνει από τις εφημερίδες της εποχής και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να περάσεις, γιατί κάτι μπορεί να βρουν οι γιατροί και δεν θέλουν να το υπογράψουν. Αλλά εγώ τον έβλεπα στην Αταλάντα θηρίο της φύσης, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Και η Αταλάντα χθες, επί της ουσίας με κάτι σαν ανακοίνωση, αυτό που θέλησε να διαρρεύσει τους δημοσιογράφους είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι δεν καταλαβαίνουν το λόγο που γυρνάει πίσω, αλλά ότι θα συνεχίσει να είναι βασικός κανονικά στην Ιταλία κτλ. Δεν επιβεβαίωσαν τίποτα δηλαδή.
0: Ωραία. Και ο Σαλάχ μάλλον μπλοκάρει μεταγραφή, του ζητάει πολλά για να πάει στους Σαουδάραβες.
1: Τώρα, αυτό λένε ότι φάση
0: στην οποία ζητάς λεφτά από τους Σαουδάραβες και στους Σαουδάραβες φαίνονται πολλά, πρέπει τα λεφτά να είναι πάρα πολλά.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν προτιμά και ο ίδιος να πάει εκεί.
0: Άρα και ανέβασε ένα τρελό ποσό, πιθανώς για να μην τους πει όχι κατευθείαν. Εγώ αυτό σκέφτηκα στην αρχή.
1: Και υπάρχει και η αποχώρηση του Έντουαρτς από τη Λίβερπουλ χθες το απόγευμα.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ξέραμε ότι του χρόνου θα φύγει που τελειώνει το συμβόλαιο. Έφυγε και ο Χιούς. Είναι οι δύο που φορτώθηκαν το ανάθεμα της χρονιάς. Νομίζω ότι είναι οι δύο που αποθεώθηκαν πέρσι για τις μεταγραφές της Λίβερπουλ. Και τελικά είναι αυτοί που πήραν και το ανάθεμα. Εγώ να πω κάτι. Ούτε ο Έντουαρτς ούτε ο Χιούς παίζουν μπάλα μες στην ομάδα.
1: Δεδομένου.
0: Το ότι ο Σαλάχ δεν μπορούσε να βρει. Φέτος λες και ξεκινούσε το ποδόσφαιρο την μπάλα και να σκοράρει. Το ότι ο Φαντάικ και ο Κονατέ κουτουλάγανε μεταξύ τους. Το ότι ο Άλισον έλειψε σε πάρα πολλά παιχνία και ο Μαμαρδασβίλη δεν είναι του ίδιου επίπεδου όπως φάνηκε. Το ότι η Λίβερπουλ είχε, το ο Βίρτς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτά που έκανε στη Γερμανία. Συγγνώμη, δεν φταίει ο Έντουαρτς, ο διευθύνων σύμβουλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίκτες, πάντως όχι. Τώρα, τα λάθη που τους φορτώνουν είναι ότι διέλυσαν πολύ εύκολα την ομάδα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Αυτό ακριβώς πήγα να πω, και ότι ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα.
0: Και χάσανε τις ευκαιρίες τύπου Γκέχη, που ήταν κλεισμένος, κομμένος και ραμμένος. Χάσανε το Σεμένιο, που ήθελε να πάει στη Λίβερπουλ πέρσι και ήταν με ένα νορμάλ ποσό, δηλαδή η City με τους δύο αυτούς έκλεισε δύο πολύ βασικά πράγματα στην ενδεκάδα της. Και η Λίβερπουλ τα ψάχνει ακόμα.
1: Ναι.
0: Αυτά τους φορτώνουν. Αυτά τους φόρτωσε ο ιδιοκτήτης. Από την ώρα που αποφασίζει ο Χένρι ο ίδιος να παρέμβει, όποιος είναι από κάτω έχει τελειώσει η ιστορία. Θυμάστε τη μέρα που σου είπα ότι ανέβαλε για μια μέρα. Το θυμάστε την ιστορία, τον Μάιο.
1: Ναι. Ναι.
0: Σου λέω, ανέβαλε μια σύσκεψη για την επόμενη μέρα ο Χένρι, τελειώνει ο Σλότ. Θυμάστε τη σύσκεψη που δεν είχε ακουστεί. Λέγανε ότι ο Σλότ μένει και φέρνει και βοηθό. Και σου είπα εκείνη την ημέρα.
1: Όπως ακριβώς λέγαμε πάλι για τον Χένρι, εννοώ για τον Σάμπι Αλόνσο και το ότι δεν υπήρχε καμία
0: περίπτωση. Μα δεν υπήρχε περίπτωση, είπε ο Χένρι ότι δεν θέλουμε Αλόνσο, τελείωσε η ιστορία. Τώρα, να δούμε ποιος θα βάλει ο κύριος Χένρι, γιατί κάποιοι πρέπει να τρέξουν τη Λίβερπουλ και είναι δύσκολο καλοκαίρι, ξέρεις.
1: Και νομίζω είχε λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, έτσι. Περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες θα ξεκινήσει η προετοιμασία η Λίβερπουλ και προκύπτει αυτό. Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, england365.gr. Έχεις ανεβάσει και όποια πρόβλεψη, υποθέτω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Και συνεχίζουμε. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μια τελευταία φορά λοιπόν πάνω να πούμε πού στέλνουν τα μηνύματα για 7-8 λεπτάκια ακόμα.
1: www.sportpavlafm.gr, πάνω στο site του Big Wins Sport FM υπάρχει ένα κόκκινο μπανεράκι, Big Wins Sport FM 94,6, ραδιόφωνο live, πρώτο κλικ εκεί, στην καινούργια σελίδα που σας ανοίγει, βλέπετε τη φωτογραφία του Χρήστου και τον τίτλο της εκπομπής, τα διαμάντια είναι παντοτινά, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα μεγάλο play, εκεί είναι το δεύτερο κλικ που κάνετε και βρίσκεστε πλέον στη σελίδα που υπάρχει φόρμα για να στείλετε το μήνυμά σας, όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και το δώρο που διεκδικείτε.
0: Θυμίζω ότι είναι 4 μέρες, 3 νύχτες δηλαδή, στο Radisson στην Ερέτρια, αυτό είναι το μεγάλο δώρο από hotelbrain.com και ένα τραπέζι 4 ατόμων, εξίσου ένα πολύ ωραίο δώρο για να πάτε εδώ με την παρέα σας στο Θέα Θάλασσα, στην ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πυραϊκή. Για να περάσετε υπέροχα και είναι και δίπλα στο νεράκι τώρα, είναι ανοίξει και ο καιρός, είτε πάτε ό,τι μεσημεράκι, πρέπει. Είτε πάτε από γεματάκι, είτε το Λιβασίλεμα, είτε πάτε βράδυ. Ο Γιώργος Ολυμπιδάκης και η ομάδα του εκεί είναι έτοιμοι να σας υποδεχθούν. Λοιπόν, και αυτό πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ καλό. Τάμε μπάλα, ναι. Ας βήσει σιγά σιγά προς το δελτίο μας για να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε και άλλη κιτσαβδαρά να μιλήσουμε για διάφορα που τρέχουν

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Απολογούνται σήμερα και οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Περίπου 73 μετανάστες εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό από τις πρωινές ώρες σε δύο περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Γαβδού. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πυραυλοί να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ώρα για αγώνα! Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Ρομπέρτο Κάρλος. Με μερικά μέτρα φορά, το σούτι παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτι είναι το

0: Τελευταίο ημίωρο μπήκαμε σε Λεστ. Τα μηνύματα τέλος, όποια ήρθαν ήρθαν. Τώρα θα κάνουμε και την κλήρωση σε λιγάκι, μόλις βγάλουμε τον Άλκη. Οπότε περιμένουμε Άλκη Τσαβδαρά. Ακολουθεί η ειδική εκπομπή από το Metro Mall, έτσι, Athens Metro Mall. Με Σταύρο, Σταύρο Χοροδοθήμιο. Νομίζω.
1: Νομίζω, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι Σταύρο. Ε? Ναι, και Σταύρο Χοροδοθήμιο. Και.
1: Νίκος Ρέβα.
0: Α, και Νίκος Ράλης. Σταύρος Χοροδοθήμιος, Νίκος Ράλης. Λοιπόν, αν θέλετε να κατηφορήσετε, ανηφορήσετε ανάλογα προς τον Άγιο Δημήτριο, πηγαίνετε από εκεί. Ωραία είναι, πολύ, πολύ ωραίο. Εμπορικό. Και υπάρχει αυτό το φοβερό της Αντίντας ακριβώς απ' έξω, ένα τρομερό με όλες τις μπλούζες, και έχει φτιάξει Αντίντας ένα εκπληκτικό πράγμα εκεί. Και μέσα υπάρχει το, θα υπάρχει ο Big Wins for FM με τις εκπομπές. Μέχρι τις 2 νομίζω θα είναι η εκπομπή, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm, ναι. Σωστά. Μετά έρχονται οι ρεπόρτερ.
0: Και μετά έρχονται οι ρεπόρτερ, κανονικά. Έχουμε Άλκη. Άλκης.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε? Guten Morgen.
2: Guten Morgen, guten Morgen, alles gut.
0: Πώς είσαι?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Για πες, τι έχεις φτιάξει, γερμανικό νούμερο ή δεν έχεις φτιάξει κάτι?
2: Έχουμε Mundial Edition ούτως ή άλλως, και είχα φτιάξει μέσα εβδομάδα λίγο για να πούμε, να υπενθυμίσουμε στον λαό ότι κάτι έχει κάνει και στην καριέρα του Κριστιάνου Ρονάλντο για να τρώει όλο αυτό το κράξιμο.
0: Εντάξει, σαφώς. Μα πώς δεν
2: θεωρώ
0: έχει
2: και πάρα πολύ δικαιολογημένο. Απλά επειδή είμαστε μια εποχή που οι διαφορετικές γενιές έχουν πέσει λίγο, έχουν μπερδευτεί λίγο, ας το πούμε έτσι, και ξεχνάμε εύκολα, κράζουμε εύκολα, ισοπεδώνουμε εύκολα, και καλό θα ήταν ότι να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα
0: σωστό,
2: σφαιρικά. Ο Ρονάλντο έχει τις δικές του απόψεις, έχει τον δικό του εγωισμό, τον οποίο τον έχει αποκτήσει με δουλειά, με τα κατορθώματά του, με όλα αυτά. Για μερικούς είναι υπερβολική ατάκα. Πριν από μένα δεν είχε τίποτα η Πορτογαλία σε τρόπια, με εμένα έχει 3. Θα μου πεις βέβαια τα 2 από τα 3 είναι Nations League, αλλά...
0: Δεν είναι πάντως καθόλου υπερβολικό, ναι, αυτό που είπε. Πορτογαλία ιστορικά είχε την μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 60 που τη δημιούργησε μέσω των παιχτών που άρχισε πολύ νωρίς να καταλαβαίνει την αξία του να πάρει παίκτες από τις αποικίες της, Μοζαμβίκη, Αγγόλα κτλ. Έφτιαξε τη μεγάλη ομάδα του Εουσέμπιο, του Κολούνα, δεκαετία 60, τρίτη θέση στο Μουντιάλ της Αγγλίας το 66. Έλειψε από πάρα πολλά χρόνια από διοργανώσεις. Πήγε το 84 στο Euro με τον Ζορντάο, που επίσης ήταν από τις αποικίες, με τα 2 γκολ στον ημιτελικό το μεγάλο με την Γαλλία στη Μασαλία. Και γενικά δεν ενοχλούσε καθόλου μέχρι να έρθει, ναι, η χρυσή φουρνιά των 2 παγκοσμίων του 89 και του 91 με όλους εκείνους τους σούπερ παίκτες, που αργότερα τους κερδίσαμε στο τελικό και 2 φορές μάλιστα, όχι στο τελικό μόνο, στα τελικά του Euro του 2004, και μετά η Πορτογαλία συνέχισε να είναι σταθερά πρωταγωνίστρια και κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό τίτλο, το Euro του 16, με το Σάντο στο πάγκο και το Ρονάλντο πολύ καταλυτικό, και ας μην ήταν καταλυτικό στον τελικό, στο τελικό έκανε ρόλο προπονητή.
2: Έτσι. Σωστό, σωστό, ναι.
0: Και 2 Nations που μην τα... ακούω συνέχεια αυτή τη βλακεία με το Nations, δεν είναι καθόλου φιλική διοργάνωση το Nations. Το Nations είναι μια κανονική διοργάνωση.
2: Οι μεγάλοι το βλέπουν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Διοργάνωση 4 ομάδων στο τέλος, που πλέον έγινε 8 με προημιτελικά και 4 μετά, όπως ήταν για πάρα πολλά χρόνια, 60, 64, 68, 72, 76, το Euro που σήμερα είναι με 24 ομάδες.
2: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι παίζονταν το Euro, με προημιτελικά και με μια τετράδα ομάδων,
2: ναι,
0: σε ημιτελικό τελικό. Αυτό ήταν το Euro, και αυτό είναι πια το μικρό παιδάκι της UEFA που είναι το Nations League, σαν το League Cup ας το πούμε έτσι, αλλά είναι επίσημος τίτλος.
2: Ναι, ναι, σε πληροφορώ ότι οι Γερμανοί έχουν βγάλει σπεριά που δεν το πήραν, ας πούμε, πέρσι.
0: Σαφώς.
2: Πότε ήταν. Δηλαδή θέλουν ένα τρόπαιο, έτσι ακόμα και το Nations League, που για μερικούς όντως μπορεί να είναι κάτι, να μην
0: πάντως,
2: είναι κάτι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Ρονάλντο και η Πορτογαλία γιγάντος επί των ημερών του, εδώ ήταν πολύ κακός σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι,
0: εγώ θα
2: εννοείται.
0: Σου πω ότι πρέπει να πιάσουμε τη συνολική καριέρα του, που είναι τεράστια, και τα γκολ που έχει πετύχει και οι τίτλοι που έχει πάρει. Και τέλος πάντων, αυτός ο μηδενισμός, ότι πρέπει να μηδενίσουμε έναν για να... γιατί δεν μπορούμε να απολαύσει κάποιος, δηλαδή, ότι υπάρχει
2: είναι
0: και ο Μέση ναι. και ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς όλα τα τελευταία Σωστό. Χρόνια και ο Λεβαντόφσκι και ο Κέιν. Γιατί πρέπει να μειώσεις κάποιον για να ανεβάσεις έναν άλλο.

0: Νοά πάντως εδώ μας έχει δώσει και πολύ ωραία παιχνίδια για να μην υπάρχει αυτή η μόνιμη γκρίνια και η μιζέρια και έχουν εμφανιστεί όλοι οι μεγάλοι στάρ. Ήρθαν αυτό, και σκοράρουν. Δεν το θυμάμαι εγώ ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση όλοι οι στάρ της εποχής να έχουν εμφανιστεί και να σκοράρουν.
1: Ναι,
0: όλοι.
1: Αυτό. Τρομερό,
0: αυτό είναι υπέροχο.
1: Λοιπόν, όπως επίσης είναι λογικό ότι οποιαδήποτε ομάδα, εθνική ομάδα σε μεγάλο τουρνά είναι να προχωρήσει, χρειάζεται τον πρωταγωνιστή της.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ακόμα και η Γερμανία το 90 είχε παιχταράδες και είχε τον πρωταγωνιστή της. Τον Ματέους.
0: Υπήρχε ένας Ματέους τώρα. Τη συζητάμε. Και το 2002 που δεν ήταν καμιά σπουδαία έκδοση Γερμανίας, υπήρχε ο μεγάλος Μπάλακ μέσα. Υπήρχαν και άλλοι καλοί παίκτες και ο Καν κάτω από τα δοκάρια και ο Έφεμπερ, αλλά ο Μπάλακ ήταν.
1: Όχι, υπήρχε ο Όλιβερ Καν, ο οποίος προχθές
0: ο Καν ήταν σούπερ.
1: Με αυτή τη λογική, παιδιά, της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν, να νερούσαμε και την κίτρινη που πήρε στον ημιτελικό
0: ο Μπάλακ.
1: Δηλαδή τόσοι παίκτες, καλά δεν ήταν τρομερή χρονιά όντως η Γερμανία. Αλλά ο ίδιος
0: πήγε τελικό,
1: που
0: ρε,
1: έκανε φοβερό τουρνουά, υπέροχο. Λέει ότι άμα έπεσε ο Μπάλακ θα ήταν διαφορετικά τα
0: έτσι, πράγματα. Σωστό και είχε απόλυτο δίκιο. Έχεις κάτι να προτείνεις έτσι γενικώς πριν κλείσουμε για να κάνουμε και την κλήρωση?
1: Ναι, τώρα τα έβλεπα τα ματσάκια.
0: Για πες.
1: Καταρχάς να πάρω το εύκολο σενάριο, αρκεί να φανεί βέβαια στο γήπεδο. Η διάδα πρόκρισης Αργεντινή και Αγγλία πληρώνει πάνω από 2 απόδοση. Γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε τελικά τους ονειρεμένους ημιτελικούς, Μεγαλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Θεωρώ για την Νορβηγία, για την Ελβετία ούτως όλους θεωρώ ότι υπάρχει ένα ταβάνι, δηλαδή με χαμηλό σκορ θεωρώ το Αργεντινή-Ελβετία ότι θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Από τη μία αυτό, βέβαια είναι υποψιασμένες και οι αποδόσεις, τα χαμηλά σκορ δεν πληρώνουν και πάρα πολύ. Αλλά νομίζω μια διάδα Αγγλία-Αργεντινή είναι αυτό το οποίο κρατάμε. Και από την Νορβηγία-Αγγλία έχω δει λίγο τις τελικές προσπάθειες του Μπέλιγχαμ στο over 1,5 εντός εστίας, είναι κάτι το οποίο αξίζουν ως αποδόσεις. Όχι πολλά πράγματα από εκεί πέρα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι τα φαβορίτες θα το καθαρίσουν το ζήτημα. Δεν ξέρω, εντάξει κανείς δεν ξέρει. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρει κανείς πώς θα γίνει στο 90 λεπτό ή στην παράταση στα...
0: Είναι αυτό είναι
1: αλλά
0: κάτι άλλο.
1: Αλλά κατά διαδικασίας μια διάδα πρόκριση Αγγλία-Αργεντινή πληρώνει από 2 και πάνω και νομίζω ότι έχουν το
0: κεφάλι μας ήρεμο. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε για την κλήρωση τώρα λοιπόν. Πρώτα, λοιπόν, πάμε όπου μας κάτσει ανάλογα αν έχουν γράψει κάτι. Αλλιώς το πρώτο που θα κληρώσουμε θα είναι το τραπέζι, το Θεαθάλασσα και μετά θα κληρώσουμε και το Radisson στην Ερέτρια από το hotelbrain.com. Πάμε.
1: Στο παιδό.
0: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, 2-17 τελειώνει το τηλέφωνο, Σπύρος Πατρινός, όλα γράφει, οπότε δίνουμε το τραπέζι αφού πάμε πρώτο, 10-52. Και προχωράμε και μου λες πού σταματάμε.
1: Στο παιδό.
0: Οπ, περίμενε. Κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτου, 8-10, 11-18. Το μήνυμα. Συνεπώς, hotelbrain.com, το Radisson στην Ερέτρια, Μαρία Σιδηροκαστρίτου, τραπέζι Θέα Θάλασσα, Σπύρος Πατρινός. Κύριε Άλκη Τσαβδαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα δώσω μια δισούλα λίγο βεβαίως το πρωί.
0: Βεβαίως.
1: Αφορά τους φίλους του ΠΑΟΚ. Η Αόγκσμπουργκ έκλεισε τον Χάνο Μπέρενς, έναν ακραίο αμυντικό από την Χόφενχάιμ, ήταν πέρσι δανεικό στην Χάιντενχάιμ. Τον έκλεισε με 3,5 εκατομμύρια στα 21 του χρόνια ο Χένες Μπέρενς. Το αναφέρω γιατί πήρε τον μπακ τον οποίο ήθελε η Αύπρου για να μην έχει κενό στο ρόστερ, που σημαίνει ότι, θεωρητικά μιλάμε πάντα, που σημαίνει ότι οι διαδικασίες για την μετακόμιση του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ ίσως να είναι πιο εύκολες,
0: είναι πιο
1: γιατί έχει πλέον τον backup που ήθελε η Αύπρου.
0: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Άλκη μου. Ευχαριστώ.
1: Γεια.

Νόγκα Ερές. Λοιπόν, να περάσει υπέροχα αυτό το πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχει και τα ματσάκια του τα υπόλοιπα των πρωιμητελικών και μετά μπαίνουμε πλέον Τρίτη, Τετάρτη στη τελική ευθεία. Έχουμε ήδη ένα Γαλλία-Ισπανία.

0: Ισπανία, ονειρικός ημιτελικός, θα μπορούσε να είναι και ο τελικός. Αν έχουμε και Αργεντινή-Αγγλία, θα είναι εξίσου ονειρικός άλλος ημιτελικός, με πολλή ιστορία από πίσω σαν ζευγάρι.
1: Δεν θα σπάσει, ξέρεις, λες τίποτα από τα φαβορί.
0: Κοίτα, συνήθως ένα φαβορί σπάει. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Πάντως, αν περάσουν αυτές οι τέσσερις, ωραία πάλι τα λέγαμε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ και ωραίες οι εκπλήξεις μας. Πόσες φορές έχω πει αυτή την ατάκα. Οι άντρες, λέει, αγαπάνε τις ξανθιές, αλλά παντρεύονται τις μελαχρινές. Στο τέλος, λοιπόν, η παριθμών 4 από τις 5 πρώτες ομάδες στη λίστα λείπει η Βραζιλία. Είναι στους 4. Δηλαδή, 4 από τα 5 πρώτα φαβορί που υπήρχαν πριν αρχίσει η διαδικασία. Με αποτέλεσμα, κάπως έτσι. Κυλάει πάντα η διαδικασία της FIFA. Μόνη μη προβλέψιμη φιναλίστ ήταν η Κροατία το 2018, έπειτα από τη Τσεχοσλοβακία το 1962. Ακόμα όμως δεν έχουν τελειώσει τα δύο παιχνίδια, για να δούμε Νορβηγία και Ελβετία. Μπορούν να μπουν σφήνα. Θα το δούμε. Μοιάζει, το Νορβηγία-Αγγλία μοιάζει πιο ισορροπημένο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή οι Νορβηγοί ξέρουν και τους Άγγλους καλά, το θέλουν. Θα τους άρεσε πολύ να κάνουν τέτοια ιστορία για τους Άγγλους. Για τους Νορβηγούς, οι Άγγλοι είναι κάτι το, όπως όλους τους Σκανδιναβούς, κάτι ξεχωριστό στο μυαλό τους. Αλλά και η Αγγλία από την άλλη πλευρά έχει κάνει μια νίκη μεγάλη μέσα στο Μεξικό. Δεν έχει τη Βραζιλία απέναντί της, τη Νορβηγία έχει. Βλέπει και αυτή το δικό της δρόμο. Η Αργεντινή γενικά δεν έχει πείσει, η αλήθεια είναι, αλλά έχει κάνει ανατροπές. Έχει πάρει δύσκολα παιχνίδια, όπως το μάτς με το ακροτήρι ή την ανατροπή με την Αίγυπτο. Η Ελβετία απ' την άλλη, τίποτα δεν έχει να χάσει. Πραγματικά έχει φτάσει στους 8, είχε να γίνει από το 54. Είναι δύσκολη ομάδα. Θα βάλει δύσκολα, θα δυσκολέψει την Αργεντινή, αλλά να δούμε μέχρι πού μπορεί να το πάει το πράγμα. Αν έχουμε τους δύο ημιτελικούς πάντως, που αυτή τη στιγμή μοιάζει το ένα, το Ελλάδα, Ισπανία, το έχουμε. Ότι το Αργεντινή-Αγγλία μπορεί να είναι ο άλλος ημιτελικός, σημαίνει ότι τελικά πήγαμε με βάση την πεπατημένη και την λελογισμένη ιστορία των φαβορί. Ακολουθεί Athens Metro Mall, επαναλαμβάνω, είναι ωραία. Άμα σας βγαίνει ο δρόμος, βγείτε από εκεί.
1: Να πω ότι δεν έχει ρεπόρτερ μετά, έρχεται ο Μανώλης Μουσουράκης.
0: Ωραία,
1: για ρεπόρτερ, τέλος πάντων, θα βγάλει
0: okay. Άρα λοιπόν, 12-2 Athens Metro Mall. Παναλαμβάνω, πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο το Athens Metro Mall όλο. Πολύ ωραίο. Είναι σε εύκολο σημείο, επίσης. Στο ξεκίνημα, λέει, της Βουλιαγμένης ουσιαστικά είναι. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας εξηγώ. Είναι ωραίο το θεματάκι που κάνουμε εκεί και υπάρχουν και δώρα και υπάρχουν και πράγματα. Χονδροθύμιος Ράλης, Νίκος Ράλης, Σταύρος Χονδροθύμιος. Και υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο, γιατί πήγα πριν από λίγες μέρες, γιατί είχα πάει το αυτοκίνητο λίγο παρακάτω για σέρβις, και πήγε και κάθισε, πια το καφέ μου πάνω, και κάθισε και χάζευα στις Αντίντας το περίπτερο που είχα πήξε. Φανέλες μέσα, είναι μόνο για να χαζεύεις. Μπαίνεις μέσα, χαζεύεις. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Και να ευχαριστήσω εγώ την Αντίντας για μία ακόμη φορά, όλο το χρόνο. Κάναμε πόσα δώρα δώσαμε, μπάλες Champions. Μπάλες 30, ξεκινήσαμε την 30 την πρώτη εβδομάδα που βγήκε, τον Γενάρη. Θυμάστε τότε που λέγαμε, κάτσε να δούμε, θα γίνει και το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Μέχρι τώρα που δώσαμε ακόμα μία μέσω του Telegram, των προβλέψεων του Telegram, αυτό ήταν το δώρο μας για η μπάλα για σήμερα, νομίζω ότι ήταν υπέροχο. Να σας θυμίσω ότι φτάσαμε στην 100η μια στιγμή παραφροσύνης, επεισόδιο 100, με τον Σόκρατες και πως δεν έγινε κάποτε με την ελληνική γραφειοκρατία η μετακίνηση του τότε αρχηγού της Εθνικής Βραζιλίας στο Παναθηναϊκό, και ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει ένας ωραίος διαγωνισμός στο Instagram για αυτούς που παρακολουθείτε το μια στιγμή παραφροσύνης, με δεκάδες χιλιάδες πλέον downloads, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα υπάρξει ένα δώρο για αυτούς που ακούτε τα επεισόδια. Μείνετε συντονισμένοι, μέσα στην εβδομάδα θα έρθουν από το Instagram τα νεότερα. Λοιπόν, σε χαιρετώ, κυρία μου, Παναγιώτη Ρήλος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που ξανακάναμε μετά από ένα μήνα και μαζί εκπομπή. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Άγια Νακαμούρα, αυτή ακούγεται πίσω και αυτή μας αποχαιρετάει για τώρα. Να περάσετε υπέροχα αυτό το όμορφο Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά λίγο κάπως βρισκόντουσαν κάποιες θέσεις για παρκάρισμα. Ξέρετε, θέση για παρκάρισμα και στο Παγκράτη είναι ένα δείγμα ότι κάπου κάποιος κόσμος έγινε
1: οξυμόρο.
0: Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση, αλλά τέλος πάντων. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Δεύτερο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που θα αντιμετωπίσει τη Βελγική Λέουβεν. Σέντα στις 2:30 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική από τον Big Wins Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, πάντα στο προσκήνιο Σοφιάν Αμπραμπάτ. Ευκαιρίες για δοκιμές από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γρασχόπερ του Απόστολος Νικολαίδης. Σένταση σε 9 με τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Wins Sport FM. Χαφ και στόπερ η επόμενη μεταγραφική στόχη μετά τον δανεισμό του Κρίστιανσεν από τη Λέστερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι έκαναν προσφορά για τον Φαν Τρόχελεν. Τελευταία φιλική αναμέτρηση επιλονδικού δάφου για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με κεκλεισμένο των θυρών με την Τφέντε. Δεν υπολογίζει στους τραυματίες με Μεϊτέντε, Πότοφ και Σορετήρε ο Αλέσιο Λύση. Σέντασης 5 με κάλυψη από Open Hybrid και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία. Κλείνει στο δικέφαλο του Βορρά ο Σουηδός Εκστρέμ τάχα άλλη της Μάλμε. Την παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ παρά την επιστροφή στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι προβλέπει ο ραδιομικαρνός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Τεχνικός διευθυντής Ένωσης μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Το βάρος στη Γαλλική κυκλοφορία και στα τελείωματα ρίχνει στις τελευταίες προπονήσεις στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς αύριο το πρώτο φιλικό με τη Γράφσαπ. Βόβα Μεγατών με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν προσδόθησε ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buy out 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άχτρο και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Τον 31χρονο φόρουαρντ αποχαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε στην ανανέωση. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άχτρο και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκαναν να έρθω, δήλωσε. Ορατό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Sporting Kansas City ο Μάνου Γκαρθία για την απόκτηση 2 στόπερ και ενός τερματοφύλακα έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Τη μεταγραφή του Παξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στους 4 όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στις 12 τα μεσάνυχτα, σέντα στον τρίτο προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Ελβετία. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο αγώνων από ΕΡΤ 2 Σπορ. Μεταγραφική βόμβα για την Ανατολού Εφές. Ο τουρκικός σύλλογος προχώρησε την απόκτηση του Mike James με τον Αμερικανό Γκάρ να υπογράφει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σταύρος Χρονοδοθήμιος και Νίκος Ράλης από το Άθες Μέτρο Μόλ στον Άγιο Δημήτριο.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins War FM στους 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Έχετε συνηθίσει ότι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις είμαστε εδώ, συμπορευόμαστε με το Athens Metro Mall, περνάμε ωραία, γνωριζόμαστε, μοιράζουμε δώρα, ζούμε τον παλμό αυτή τη φορά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα με τον Στέφανο Παλαιότολο και τον Παντελή Καλαϊτζίδη που έχουν επιμεληθεί τα πάντα για να φτάνει έχος και στα δικά σας αυτιά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, όχι μόνο δηλαδή εδώ μέσα στο εμπορικό κέντρο. Με την Σοφία Θοδωράκη στα social και την Αναστασία Βοσνάκη να βοηθάει εδώ την διαδικασία να παίρνει συνεντεύξεις, να κάνει ερωτήσεις, να δίνει δώρα. Είναι η Κρίστα του Sport FM. Δεν ξέρει τι είναι η Κρίστα, βέβαια, είναι μικρό κορίτσι. Νίκος Ράλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Σταύρος Χοντροθύμιος στο άλλο. Χαίρετε, κύριε.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Παρότι δεν είχε ματσαργά, ξενυχτισμένο σε βλέπω πάλι. Τι τον φέραμε αυτόν.
1: Έχω άγχος για απόψε.
0: Και άρα κοιμήθηκε αργά. Για να ξυπνήσει αργά, για να μπορέσει να αντέξει.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έχει πρόγραμμα το παιδί.
1: Ναι, τώρα τι, πώς θα γίνει.
0: Είναι σαν τις Πανελλήνιες.
1: Πώς θα γίνει.
0: Και έβγαινα και διάβαζα και τα λοιπά. Όλα τα έκανα, είχα πρόγραμμα.
1: Τελευταίο ξενύχτη, φιλέ. Απόψε είναι το τελευταίο ξενύχτη.
0: Φίλε, πιστεύεις ότι ξενέρωσα χθες που ήταν τόσο νωρίς ο πρώην ημιτελικός?
1: Ναι, γιατί σου είναι εντελώς ξένο να βλέπεις παιχνίδι μέρα.
0: Όχι.
1: Είναι μέρα, είναι μεσημέρι νωρίς.
0: Εκτός αυτού, ξενέρωσα και για μένα, γιατί το τελειώνει 12 η ώρα. Και τι θα κάνω, εγώ είχα μάθει μέχρι
1: βάθος
0: της νύχτας να...
1: Ναι,
0: έχω ένα μουντιάλ, ρε παιδί μου, να παρακολουθώ κάτι. Πώς το βλέπεις μέχρι τώρα το μουντιάλ?
1: Εντάξει, οκ. Για να είμαι ειλικρινής,
0: okay.
1: Περίμενε.
0: Καλό παιδί, να του πάρουμε μια πάστα.
1: Δεν είναι το καλύτερο μουντιάλ που έχω δει, αλλά είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα να είναι. Τελικά.
0: Κοίτα εδώ μια όμορφη που μας χαιρετάει. Έχει φορέσει και το τούλι της, το κορίτσι μας.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, ναι, όντως, να σου πω κάτι. Τεχνικά δεν είναι ποιοτικά, δεν έχω τρελαθεί εγώ.
1: Ναι, αυτό δεν έχουμε τρελαθεί, αλλά οκ.
0: Ξέρεις τι το κρατάει? Ταπεινή μου γνώμη. Αν με ρωτάς που δεν με ρωτάς, αλλά θα το πω.
1: Όχι, πες το, πες το.
0: Πάρα πολλά παιχνίδια έχουν κρυθεί από το 80-85 και μετά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι όχι big goal, έχουν κρυθεί. Δηλαδή έχει σημασία ότι σε κρατάει σε αγωνία, χωρίς να βλέπεις φοβερό θέαμα ότι, ω παρεφίλε, τι θα γίνει τώρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα νοκάουτ μπορεί να μην ήταν πολύ ποιοτικά παιχνίδια, αλλά αρκετά, τέλος πάντων, η πλειοψηφία των νοκάουτ ήταν παιχνίδια με πολύ μεγάλη αγωνία, εντάσεις, συναισθήματα, εναλλαγές, ανατροπές, το οποίο έχει μια γλύκα, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Και τώρα από εδώ και πέρα, ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα? Αν θα έχουμε τη μία έκπληξη που ψάχνουμε πάντα στην τετράδα.
0: Ήδη 2 στα 4, όχι.
1: Όχι.
0: Επίσης,
1: ναι, όχι.
0: Το σκεφτόμουν αυτό το βράδυ. Δεν είναι απλά ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια έκπληξη που συνήθως έχουμε στην τετράδα. Θυμάμαι τα φαβορί που έδιναν οι εταιρείες πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Πρώτο η Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερη η Γαλλία. Τρίτη η Αγγλία και νομίζω ότι ήταν τέταρτη η Αργεντινή. Δηλαδή έχουν πέσει ακριβώς
1: για την ώρα, ναι.
0: Μέσα. Εντάξει, βέβαια, θα σου πω κάτι.
1: Έχουν φάει τα μούτρα τους σε άλλες, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εμείς τα φάγαμε. Με την περίπτωση.
0: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
1: Περίμενε. Τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε φάει όλοι ένα μεγάλο κουβά.
0: Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η υπόθεση Μπαλογκάν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ενδεχομένως, ναι. Τελικά. Τους έκανε κακό η όλη η ιστορία.
0: Λοιπόν. Ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο του Athens Metro Mall, εδώ απέναντι από τα public που βρισκόμαστε, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, να πάρετε και ωραία δωράκια. Να πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall, ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου λοιπόν, απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Είμαστε εδώ με πολλά δώρα από το public. Ενδεικτικά να σας πω ότι σήμερα έχουμε μια φοβερή και τρομερή, από ό,τι έμαθα. Μέχρι τώρα, μέσα στην εβδομάδα, δεν το έλεγα με τόσο ενθουσιασμό. Τώρα που ψάχτηκα λίγο, έχουμε ενθουσιαστεί. Είναι αποτριχωτική μηχανή Philips, η BRI920 κτλ. Με τεχνολογία IPL για το σώμα, παρακαλώ. Αλλά μιλάμε τώρα για ακριβό δώρο.
1: Ναι.
0: Θα λέω ακριβό δώρο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έχουμε βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα. Έχουμε βιβλίο Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο και φυσικά δωράκια έχουμε από τα καταστήματα εστίασης, από το Σύραμπον, από το Cultivos Cafe, το Bubble Tail και το Pizza.gr και από την Adidas έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε μπλούζες σε μικρά μεγέθη για τα πιτσίδικα και τα παιδιά που
1: έχουν για μας.
0: Ακριβώς, οπότε μην έρθετε όλοι μαδράχαλοι και ζητήσετε μπλούζα γιατί δεν θα μπορέσετε να την αξιοποιήσετε. Έχουμε τις μπαλίτσες, την μπάλα του Μουντιάλ, έχουμε την ρέπλικα της μπάλας, έχουμε ένα backpack Adidas, καπέλα, παγούρια. Ελάτε εδώ να περάσουμε καλά, ελάτε να γνωριστούμε.
1: Και έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο, δεν θα πω ποιος είναι, το φιλάμε για έκπληξη. Μετά τις 12:30.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αναστασία να κάνουμε έτσι μια γύρα, εσύ που ξέρεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θέλω να πάρω εδώ τον Kevin De Bruyne, ο οποίος πληγώθηκε χθες που αποκλείστηκε από το παγκόσμιο κύπελο. Είσαι στεναχωρημένος?
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το όνομά σου?
2: Στέφανος.
1: Για πες μου, γιατί υποστηρίζεις Βέλγιο, ρε Στέφανε?
0: Να πούμε ότι έχει έρθει ο Πιτσιρικάς και κάνει μπαμ γιατί φοράει φανέλα Βελγίου, το οποίο είναι ασυνήθιστο, έτσι. Οπότε ήρθαμε κατευθείαν πάνω σου.
3: Είναι ωραία φανέλα μου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Υποστηρίζεις όντως Βέλγιο?
2: Ναι.
1: Στεναχωρήθηκες δηλαδή χθες?
2: Ναι, λίγο.
3: Όχι, λέει χάρηκα που αποκλειστήκαμε.
0: Πώς προέκυψε και υποστηρίζεις Βέλγιο, πώς το έχεις σκεφτεί, ας πούμε, υπάρχει άλλος λόγος?
2: Ήταν καλοί παίκτες από Κουρτουά με De Bruyne, επιθετικός. Ναι, αυτό.
0: Ναι, αλλά είμαστε μια φουρνιά, ρε παιδί μου. Δεν πήραμε κάτι τα τελευταία.
3: Τίποτα, δεν πήρε καλή.
0: Ναι,
3: αλλά όταν είσαι πιτσιρικάς, έχεις ένα-δύο αγαπημένους παίκτες.
0: Σίγουρα,
3: και
0: σίγουρα.
3: Και εκεί πορεύεσαι. Εμείς έτσι γίναμε Αγγλία, να πούμε.
0: Και τι καταλάβαμε?
3: Αυτό. Λοιπόν, τι να δώσουμε.
0: Να του δώσουμε κάτι, γιατί είναι στεναχωρημένος λίγο μετά το χθεσινό.
3: Λοιπόν,
0: ήταν και αυτό το γκολ που φάγανε οι Βέλγοι, δηλαδή. Τραγωδία.
3: Όντως.
0: Ναι, τραγωδία. Τώρα σε αυτό το.
3: Και είναι και κρίμα για το.
0: Προημιτελικός, τώρα τέτοια γκέλα.
3: Και είναι και κρίμα γιατί μόλις μπήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Αναπληρωματικός. Τι θες να δώσουμε στο φίλο μου τον. Τον φαν του Βελγίου.
0: Εσύ είσαι τώρα επί των δώρων, δεν ξέρω. Ότι. Τι να κάνουμε κλήρωση.
1: Είναι πολύ στεναχωρημένος πάντως.
3: Άρα να του δώσουμε κάτι.
1: Κάτι να το φτιάξει διάθεση.
3: Με ποιον είσαι εδώ?
2: Με 10 άτομα.
3: Με 10 άτομα είστε.
0: Α, είστε συμμορία.
3: Όπα, κάτσε τότε.
1: Πρέπει να δώσουμε κάτι
3: πρέπει,
1: καλό.
3: Πρέπει να δώσουμε, ναι, λοιπόν. Να δώσουμε. Τι να δώσουμε, να δώσουμε. Λέγε εσύ. Λοιπόν, τι θέλεις. Εδώ. Λοιπόν, θα δώσουμε μία φανελίτσα. Και να δώσουμε. Τώρα, επειδή είναι και πολύ, να δώσουμε.
0: Δεν έχουμε του Βελγίου. Του Βελγίου έχεις εσύ, τη δικιά σου.
3: Αλλά θα δώσουμε, επειδή είναι και πολύς κόσμος. Από τα Cultivos Cafe να πάτε να πάρετε μια εξάδα ντόνας, να γλυκαθείτε γιατί έχετε στεναχωρηθεί από χθες.

0: Εδώ μεταξύ, χθες βλέποντας το παιχνίδι, γενικά όσο έβλεπα το Βέλγιο στη διαδικασία των νοκάουτ, σκεφτόμουν τον Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος έχει δει όραμα. Ναι. Ότι το Βέλγιο θα τα σαρώσει όλα φέτος.
1: Μόνο που το είδε ο Γιώργος Ζαχαρίου, καταλαβαίνει ότι δεν είχε καμιά τύχη να πάει μακριά.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν φτάσαμε και πολύ, πολύ μακριά από το να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα τσίκι θα λεγόταν.
1: Ακομαχώντας.
0: Εντάξει, ακομαχώντας. Κάνανε τη μεγάλη την πρόκριση και εκεί λίγο λες τώρα να το κάνουν. Δεν το κάνανε πριν από. Πόσα χρόνια είναι εσύ από το 18? Πω, είναι πολλά χρόνια.
1: 8.
0: Τότε έπρεπε να το κάνουν, αλλά δεν το κάνανε.

Λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 βρίσκεται εδώ με πάρα πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Την αποτριχωτική μηχανή Philips που σας έλεγε ο Σταύρος που έχει κάνει την έρευνα. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα. Άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο. Και φυσικά πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην Αναστασία να δώσουμε αυτό το υπέροχο παγουρίνο από την Adidas και όχι μόνο. Έλα, Αναστασία, παίξε λίγο μπαλά.
1: Πόσο λένε?
2: Άγγελο.
1: Άγγελε, τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ εκτός από Real Madrid που είσαι?
2: Γαλλία.
0: Ωραίο. Να σου πω κάτι, Άγγελε, λογικό, γιατί η Real Madrid δεν έχει κανένα παίκτη στο Μουντιάλ. Ισπανό. Εντάξει. Οπότε Γαλλία.
1: Άρα πιστεύεις θα το πάρει η Γαλλία. Θα το πάρει. Συγγνώμη, Σταύρο, σε διέκοψα. Θα το πάρει η Γαλλία, έτσι.
2: Ναι.
0: Εμπαπέ αγαπημένος ή Τεμπελέ?
2: Εμπαπέ.
0: Εντάξει, το παιδί ξέρει.
3: Ναι,
0: ξέρει. Ωραία. Πες ποδόσφαιρο, Άγγελε.
2: Όχι.
0: Γιατί, Άγγελε? Τι σου αρέσει πιο πολύ?
2: Μπάσκετ.
3: Είσαι και Ρεάλ στο μπάσκετ δηλαδή?
2: Όχι.
0: Στο μπάσκετ τι είσαι?
2: Ολυμπιακός.
0: Ελληνική ομάδα.
3: Εντάξει.
0: Ωραία, θα πάρεις ένα παγουράκι. Με ποιον είσαι εδώ, Άγγελε?
2: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά. Να πάρετε και pizza.gr, να πάτε να φάτε και κάτι. Να είσαι καλά, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πω ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό των 12.30 θα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Λαγούτη.
3: Τον αποκτήσαμε.

0: Α, μάλιστα.
1: Τι είναι?
0: Η Paris Germain. Είναι και Paris Germain.
1: Α, εσύ είχε πάρει, εντάξει, λογικό τότε. Με ποιον είσαι εδώ, Φωτή?
2: Είμαι με τον φίλο μου τον Στέφανο.
1: Ναι.
2: Και με τους γονείς του.
1: Α, ωραία, είστε αρκετός κόσμος. Λοιπόν, να πάρετε και εσείς να φάτε από την pizza.gr, έτσι να όλοι παρέα αφού έχετε μαζευτεί. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτή.

0: Απογοήτευση Μουντιάλ.
1: Από τη φάση των ομίλων ή μετράμε από νοκάου και μετά? Γιατί από τη φάση των ομίλων η Τουρκία σίγουρα είναι η μεγάλη απογοήτευση. Και μετά στα νοκάουτ, διάφορες. Και η Γερμανία είναι απογοήτευση, και η Ολλανδία είναι απογοήτευση. Mm-hmm. Η Βραζιλία είναι σούπερ απογοήτευση. Ήταν και πριν αποκλειστεί η Βραζιλία.
0: Δεν ήταν απογοήτευση, γιατί την περιμέναμε.
1: Ήτανε χάλια, ήταν χάλια, Γερμανία. Ήταν χάλια.
0: Μισό λεπτάκι, θα μου τα πεις την πορεία, διότι.
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο σπίτι του ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Σας διαβάζω την ανακοίνωση όπως θα αντιλαμβάνεστε. Ο μακροβιότερος ξένος καλοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου μας γυρίζει εδώ, που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπεγράψε συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας. Οπότε με κάθε επισημότητα βοηθός. Βοηθές που πότε να το πούμε. Έτσι, assistant coach τέλος πάντων του Ζέλκο.
1: Και Διαμαντίδης και Μπράντοβιτς.
0: Ναι, το περιμέναμε, ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Για 3 χρόνια λοιπόν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ο Μπατίστ, ο οποίος είναι σε φωτογραφία με κουστιμάκι, με γραβάτα τώρα.
1: Εντάξει, έτσι πάνε αυτά.
0: Λοιπόν, τι έλεγες για τις απογοητεύσεις, έλεγες.
1: Για τη Βραζιλία, ότι την περιμέναμε γιατί ήταν χάλια σε κάθε παιχνίδι, τη τρίβαμε τα μάτια μας.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή κανένα, συγγνώμη σε διακοτώ,
1: ναι,
0: κανένα δεν θέλει να πιστέψει ότι θα είναι τόσο χάλια η Βραζιλία. Όλοι λέγανε εντάξει τώρα με τον Αντσελότη θα τους μαζέψει, θα τους τρώσει. Παιδιά, τι να κάνει θαύμα, να κάνει σπαθιά, να κάνει τον Αντσελότη. Ναι. Με αυτούς που είχε δηλαδή.
1: Με βάση πάντως την εικόνα που σχηματίσαμε από το πρώτο μάτς μέχρι και τα νοκάουτ, νομίζω ότι η μεγάλη απογοήτευση είναι η Αμερική. Με βάση την εικόνα της ομάδας, αυτό που είδαμε στα παιχνίδια του ομίλου, και λέγαμε τι παίζουν αυτοί, PlayStation. Το ότι μείναν έξω και με αυτόν τον τρόπο. Το οποίο βέβαια δεν μας χάλασε ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, από την άποψη ότι αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν ήταν λίγο.
0: Αυτό
1: έως πολύ σκάνδαλο.
0: Άλλαξε τα δεδομένα.
1: Ναι, άλλαξε τα δεδομένα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε μικρή θεία δίκη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Θεία δίκη, θεία δίκη.
1: Αλλά ήταν, όπως και να το κάνουμε, μια απογοήτευση. Εγώ την είχα την Αμερική μέχρι τα ημιτελικά τουλάχιστον. Αλλά δεν έκατσε.

0: Ζωντανά στον Big Wings Sport FM 94,6 και αυτό το καλοκαίρι εδώ παρέα με το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να κάνετε τα ψώνια σας, ελάτε να κερδίσετε πλούσια δώρα. Καθώς το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall, ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ, στο Athens Metro Mall. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Επίσης, έχουμε δώρα από το Public που είναι εδώ απέναντί μας. Εδώ θα μας βρείτε μια εξαιρετική αποτριχωτική μηχανή Philips. Πραγματικά εξαιρετική. Με έχουν ενημερώσει αυτοί που ξέρουν, μην γελάς.
1: Όχι, λοιπόν, χαμογελάω.
0: Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπο και ασφαλώς από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall, από το Cinnamon, από το Cooking Wars Cafe, από το Bubble Tail και το Pizza.gr, πολλά δώρα. Και από την Adidas, φανέλες, μπάλες, ήδη έχουμε δώσει καπέλα, παγούρια, backpack. Ελάτε εδώ να γνωριστούμε και να περάσουμε ωραία. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Wins for FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
3: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
22: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
12: Για μένα?
22: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δες το cool.
22: Στην πόλη, αποκλείεται.
12: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
22: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Και επειδή ό,τι λέμε είναι νόμος, είναι κανόνας, τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Έχουμε τον Πέτρο Λαγούτη στη συντροφιά μας. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλημέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, έχουμε αλλάξει το πρόγραμμά μας, όπως και εσείς, αυτά που λέγαμε τώρα. Ναι. Κοιμόμαστε πολύ αργά για να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια, ό,τι προλαβαίνουμε τέλος πάντων.
0: Έλα, τώρα δικαιολογία, βέβαια.
1: Δικαιολογία.
0: Έτσι, έως αργά κοιμάσαι.
1: Ναι, αλλά είναι μια καλή δικαιολογία αυτό, γιατί με δίνεις έτσι.
0: Η καλύτερη δικαιολογία είναι για μας, να ξέρεις, Πέτρο. Διότι όλες οι κοπέλες μας, οι γυναίκες μας κτλ. Δεν μπορούν να μας πούν κουβέντα. Η δουλειά μου είναι αυτή, δεν μπορώ.
1: Τι εννοείς όλες σας, έχεις πολλές κοπέλες?
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για μένα, για τους συναδέλφους, ρε παιδί μου.
2: Μιλάει εξ ονόματος και των υπολείπων.
1: Όλων.
0: Ενέρεση. Κοίτα, αυτό είναι και καλό, το φέραμε εδώ. Τι έχεις δει μέχρι τώρα, Πέτρο? Εννοώ, τι κρατάς από αυτά που έχεις δει?
1: Τι κρατάω από αυτά που έχω δει? Θα πω κάτι που δεν το έχει πει κανείς. Το μεγάλο φαβορί φαίνεται να είναι η Γαλλία. Δεν το έχει πει κανείς.
0: Δήλωση βόμβα. Αυτό ήταν ο τίτλος, παρακαλώ, στο site.
1: Θες όμως να κάνω μια δήλωση βόμβα?
0: Όχι, να
1: κάνω. Με μεγάλο κίνδυνο να εκτεθώ.
2: Δεν θα το πάρει η Γαλλία.
1: Ότι θα μείνει έξω από την Ισπανία.
0: Α, ωραίο. Ωραίο.
1: Θα μείνει έξω.
0: Άρα βλέπουμε λοιπόν Ισπανία τελικό. Πάμε και στα σημερινά.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι από παιδάκι. Είμαι Αργεντίνα. Δεν έβρισκα τώρα τη φανέλα του Ντιέγκο να φορέσω. Είμαι από παιδάκι Αργεντίνα. Λόγω Ντιέγκο.
0: Μια χαρά.
1: Οπότε η καρδιά μου.
0: Η ίδια γενιά είμαστε στο ακριβώς. Περίπου, μάλλον. Γιατί και εγώ λόγω Ντιέγκο έγινε Αργεντίνη.
1: Ακριβώς. Οπότε η καρδιά μου είναι ναι. Θέλω να το πάρει η Αργεντίνη. Αν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά, δεν έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη ομάδα, αλλά έχει την πιο ψυχωμένη ομάδα, νομίζω. Και την πιο δεμένη ομάδα. Εντάξει. Πρώτο φαβορί, παρόλα αυτά θα δώσω και εγώ τη Γαλλία, αν περάσει την Ισπανία.
0: Ωραία, άρα κάτσε, γιατί θα έχουμε κάνει τουρλουμπούκι.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Δεν σας πω τι θέλω ή τι πιστεύω.
0: Όχι, σήμερα βλέπουμε Αργεντινή με Ελβετία να περνάει, σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Και πάμε στο δύσκολο.
1: Αγγλία, Νορβηγία.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Όχι, θα περάσει η Αγγλία.
0: Α, το. Εντάξει, σίγουρος, ναι.
1: Θα περάσει η Αγγλία. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα.
0: Το της... πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι, να πάει έστω μέχρι τους 4. Τώρα...
2: Καλά, στους 4 ή ξαναπάει.
0: Ναι, αλλά μέχρι εκεί ήταν.
2: Ξαναπάει στους
0: 4.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω παραπάνω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Γιατί θα πέσει πάνω στην Αργεντίνα, λογικά.
0: Και, μπράβο, ναι. Και τη μάχη των Φόκλαντ μετά πώς τη βλέπεις?
1: Αυτή θα είναι μια τεράστια μάχη. Θύμισε μου κάτι. Μετά το 86, αυτοί ξανατρακάραν τότε με Σιμεώνε Μπέκαμ.
2: Το πήρε την κόκκινη.
0: Στο 98 ή στην Κόρεα.
2: Στην Κόρεα. Το 98
1: πήρε την κόκκινη ο Μπέκαμ.
0: Που είχε γίνει χαμόλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Που πάλι είχαμε νικήτρια την Αργεντινή. Ναι, οπότε θέλω να πιστεύω θα τριτώσει το καλό. Στη μάχη των Φόκλαντ.
0: Εγώ είμαι λίγο ανώμαλο που λέει, είμαι ανώμαλο, δεν μιλάω. Διότι είμαι Αργεντινή και Αγγλία.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί λόγω Premier League έχουμε αγαπήσει όλοι πολύ περισσότερο την Αγγλία από την
0: Αγγλία. Όχι μόνο αυτό. Να σου πω πώς την έχω πατήσει. Έχω και εγώ λόγω Μαραντόνα, Ντιέγκο, Αργεντινή κτλ. Και κάποια στιγμή το πρώτο γύρο που έχουμε, μου λένε τι ομάδα είσαι, λέω Αργεντινή. Μου λένε τι Αργεντινή, αγόρι μου, Ευρωπαϊκό είναι, δεν παίζει Αργεντινή. Και τότε τι να αποφασίσω, επειδή λόγω τότε να μου κλέν Χόλμ, Γκάρι Λίνεκερ κτλ. Λέω αυτού αγαπάω Αγγλία. Και μετά, αφού μεγάλωσα, μαθαίνω για την Κόδρα, για τα Φόκλαντ, τότε δεν ήξερα.
1: Και τι να κάνεις, θα το πάρεις πίσω?
0: Όχι, όχι. Ομάδα δεν αλλάζουμε, φίλε. Δεν αλλάζουμε ομάδα. Όλα τα άλλα μπορεί να τα συζητήσουμε, αλλά ομάδα δεν αλλάζουμε.
1: Οπότε τι θέλεις λίγο την Αγγλία, αν περάσει την Αργεντινή ή η Αγγλία?
0: Νομίζω ναι, γιατί το πήρε η Αργεντινή. Αν δεν το είχε πάρει ο Μέση, θα ήθελα Μέση.
1: Ναι.
0: Τώρα, αφού το πήρε στο προηγούμενο τουρνουά, ρε παιδί μου.
2: Λέω, ναι, τι το θέλει και αυτό τώρα.
0: Ας το πάρει και ο Χάρη, οκ. Okay.
2: Ευχαριστούμε.
1: Προετοιμάσαι να το ξαναπάρει η Αργεντινή?
0: Δεν ξέρω. Έχω...
1: Μα θα κάνει ο Μέση αυτό που έχει κάνει για τον Πελέ.
0: Back to back.
1: Ναι, τον back to back.
0: Ισχύει, ισχύει κι αυτό.
1: Θέλω εγώ.
0: Ισχύει κι αυτό.

0: Δεν μου λες, Πέτρο, αγαπημένο Μουντιάλ.
1: Αγαπημένο Μουντιάλ 1986.
0: Ναι. Εκεί κατευθείαν βασική.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: εκεί ήμουν 11 χρονών, έπαιζα μπάλα, λάτρευσα τον Μαραντόνα.
0: Και εμένα.
1: Όλα αυτά. Και ξέρεις, ο Μαραντόνα είχε και αυτό που επίσης από κάτι καινούριο. Δεν είναι το πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Ήταν. Είναι και όλο αυτό το υπόλοιπο.
2: Η περσόνα,
1: που έφερε,
2: ρε, μου,
1: που σε οθούσε μια επαναστατικότητα, ας πούμε, και όταν ήσουν ένα παιδάκι, σου ξύπναγε και άλλα πράγματα μέσα. Και αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Υπάρχουν τέτοιες περσόνες, δεν λέω για παίκτες. Κάνω συγκρίσεις τώρα με τον Μαραντόνα.
1: Ίσως ο τελευταίος τέτοιου τύπου που είδαμε να ήταν ο Ιμπραήμοβιτς.
2: Ναι, ήταν περσόνα.
1: Είναι μια περσόνα.
0: Άλλου τύπου βέβαια περσόνα, τον Μαραντόνα.
1: Αλλά που δεν δίστασε να φέρει κάτι πολύ δικό του και να μην πάει με τους political correct κανόνες μέσα στις διοργανώσεις όλες αυτές.
0: Που έπεσες μπάλα τότε.
1: Που έπαιζα μπάλα τότε.
0: Ναι, που ήσουν 11 χρονών και είπες ότι έπαιζες μπάλα σε ομάδα ή...
1: ακόμα δεν είχα πάει σε ομάδα, όχι.
0: Έχεις πάει και σε ομάδα.
1: Ναι, έχω πάει. Γιατί,
2: για να δείξουμε στον κόσμο ότι ξέρεις.
0: Σε ξεψαχνίζουμε.
2: Ότι έχει κλωτσίσει το τόπι, δεν είσαι απενοφυλόφιλος.
0: Σίγουρα το έχει κλωτσίσει. Το έχεις πει πολλές φορές και σε παλιά συνέντευξη, γιατί έχω παρακολουθήσει.
1: Ακόμα, παιδιά, το πάμε μετά να παίξουμε.
2: Είχες αφήσει στο δωμάτιο, αφήσες.
1: Βέβαια είχα αφήσει.
2: Με κοπέλες ή με ποδοσφαιριστές.
1: Είσαι με τα καλά σου. Εσύ τι έπαιρνες, Μανίνα Κατερίνα τότε.
2: Όχι, κοπέλες δεν έπαιρνα τέτοιου τύπου.
1: Α, τι κοπέλες.
2: Πληγόμαι πιο.
1: Όχι, όχι, ποτέ. Το δωμάτιό μου ήταν όλο κατακόκκινο.
2: Εμένα ήταν μισό-μισό. Μισό αθλητικό, μισό.
1: Όχι, εμένα ήταν κατακόκκινο. Υπήρχε μέσα στις αφήσεις του Ολυμπιακού υπήρχε Μαραντόνα
2: ναι.
1: Και υπήρχε Δημήτρης Αραβάκος, αλλά όχι με φανέλα του Παναθηναϊκού.
2: Εθνική, φαντάζομαι.
1: Με μια φόρμα ήταν.
2: Α, εντάξει. Ναι. Τίμιο.
0: Γιατί αυτό.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε να παίξεις.
1: Και μας είχε κάνει τόση κηδίσκα, κλάψει εξαιτίας του τόσες φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές.
2: Ήσουν από αυτούς που ονειρευόσουν κάποιες να παίξει ένα μουντιάλ και τα λοιπά. Δηλαδή έφτανε μέχρι και τα όνειρά σου ή...
1: Ήσουν καλά. Τώρα είδα την μπάλα και λέω την μπάλα έπρεπε να τη στέλνω εγώ στο πλεχτό. Ακόμα ονειρεύομαι.
2: Να γίνει φίλε ένα παγκόσμιο κύπελο παλεμάχων,
1: ναι.
2: Ή εραστεχνών.
1: Παλεμάχων πάλι δεν μας πάρουν. Μπράβο, εραστεχνών.
2: Γιατί δεν μας πάρουν παλεμάχων, έχεις παίξει.
1: Ναι, τι παλεμάχων, αρχίζω να μαζεύουν δισεκατομμύρια παλέμαχους που υπάρχουν στη γη. Κάτι πρέπει να βάλουμε κάποια ιδιότητα μέσα που να έχουμε ελπίδα.
2: Ρε φίλε, τώρα να σου πω τι μου θυμίζεις, άσχετο λίγο με την όλη ιστορία. Δηλαδή, χθες το βάζω στο γραφείο. Έχω έναν φίλο στην Καβάλα, ο οποίος είναι στα κυβικά μου. Τώρα καταλαβαίνεις, δεν είναι αθλητική σωματοδομή αυτή.
1: Α,
2: και μου λέει, επειδή ο κουμπάρος μου λέει, κάνει μαθήματα ζίου ζίτσου κτλ. Κάνω ζίου ζίτσου. Λέω, τι ζίου ζίτσου που το θυμήθηκες. Και μου λέει, με καμάρι τις προάλλες, μου λέει, να ξέρεις, λέει. Είμαι δεύτερος ασημένιος πρωταθλητής και τα λοιπά. Του λέω εσύ. Ναι, μου λέει, γιατί λέει, δύο είμαστε λέει, στην κατηγορία άνω των 45 ετών, άνω των 120 κιλών. Έχασα, λέει, δεύτερος βγήκα. Δύο υπάρχουν. Δύο υπάρχουν. Δεν μου λέει, δεν είμαι δεύτερος. Δεν είμαι άγγελος, είναι κοιτής και τέλειο. Εσύ θες να περιορίσουμε δηλαδή όλο το...
1: Δεν γίνεται, γιατί στο ποδόσφαιρο, επειδή όπως ξέρεις δεν είμαστε 2 ή 50. Είναι πολύ δύσκολο. Δε πρέπει να βάλουμε.
2: Για καλό σε φέραμε εδώ. Για καλό παίκτη σε φέραμε.
1: Τι θες να κάνουμε, Σταύρο.
2: Τι θες
1: να πούμε ψέμα ότι στο επόμενο Μουντιάλ θα συμμετέχουμε.
2: Μπορεί, παιδιά. Ο Πέτρος μπορεί.
0: Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι και σε πιο ανθρώπινες ώρες.
1: Το επόμενο Μουντιάλ, όντως, και είναι μια ωραία πρόκληση να είμαστε εκεί, έτσι. Πορτογαλία, Μαρόκο,
0: Ισπανία. Και σε ποδοσφαιρικές φουλ χώρες.
2: Αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο.
0: Φοβερό.
2: Διότι εκεί, ρε παιδί μου, θα το ζουν οι πόλοι. Ο Πέτρος σκεφτόταν να πάει και σε αυτό το παγκόσμιο. Αλλά δεν βόλεψα με τις μακρινές αποστάσεις. Και λέω εκεί, παίρνεις το αμάξι και πας από Μπιλμπάο, Βαρκελόνη, από Βαρκελόνη, Μαδρίτη, από Μαδρίτη, Σεβίλη. Αλλά δεν είναι μόνο οι αποστάσεις. Είναι ότι θεωρώ ότι σε έναν αγώνα τη Σεβίλη, όλη η πόλη θα ζει στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Τώρα, στον Ντάλλας, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Είναι λίγο αντιποδοσφαιρικές αυτές οι πόλεις, η αλήθεια είναι. Θα είναι και το Μαρόκο στην εξή

0: παίξει καλύτερα το παιχνίδι.
1: Δεν γίνεται σε όλο το μήχρονο.
0: Το φοβήθηκαν πολύ, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν γίνεται σε όλο το μήχρονο να έχει μια τελική στο 45.
0: Ναι.
1: Κρίμα, είναι κρίμα.
2: Είναι
0: Πέτρο, τι θέση έπαιζε?
2: Κεντρικό χάφ.
0: Κεντρικό χάφ, ε.
2: Ναι, ξεκίνησα δεκάρι, αλλά με κάτι.
1: Τράπεζα, βλέπω για Μίκλαντ είσαι.
2: Όχι, ναι,
1: θα το σουλούπι, δεν ξέρω τώρα πρακτικό τι έκανε.
0: Box to box, α πούμε, ήσουν.
1: Τα λέει και γελάει, πρέπει να δείτε. Συγγνώμη. Έπρεπε να βλέπατε τώρα το πρόσωπο του Πέτρου Λαγούτη, ο οποίο τα λέει και έχει ένα
0: μηδίασμα.
2: Κοίταξε, το πιο ωραίο κομπλιμέντο μου το έκανε κάποτε ένας φίλος που ήταν στην πλατεία και βγάζω μια μπαλιά, ας πούμε, στην πλατεία.
1: Ναι.
2: Και μου λέει: πω, καλύτερη από Κοφίδη. Ναι. Οπότε ο Σάβας έτσι κι αλλιώς επίσης ήταν πρότυπο και σαν στάση ζωής.
1: Όντως.
0: Και αυτός με μεγάλη περσόνα.
1: Χάσετε τώρα, χάνετε που δεν βλέπετε τον Πέτρο Λαγούτη, ο οποίος όταν περιγράφει: έχω κάνει μια μπαλιά, κάνει και με το χέρι την κίνηση που έχει δώσει. Το φάσου την μπάλα. Εντάξει.
2: Αυτό.
1: Να, κάποιοι είναι και για τηλεόραση, κατάλαβα να φαίνονται. Εμείς είμαστε μόνο για ραδιόφωνο. Αυτό μιλάει και τα δείχνει. Λοιπόν. Ξενύχτησες πολύ, ε.
2: Ξενύχτησα. Έχω ερώτηση τώρα και άλλα να σας κάνω.
0: Για πάμε.
1: Αντί λοιπόν, να κάνουμε εμείς, μας κάνει αυτά. Ωραίος τύπος.
2: Ωραία. Λοιπόν, άκουγα χτες μετά το μάτσα, ας πούμε, συζητάγανε εκεί ο Ντέμις και τα λοιπά και τα λοιπά και λέγανε την αναλυσούλα. Και λέγανε ότι πώς θα βγαίνουν τα μπακ της Ισπανίας, δεν μπορούν να βγουν τα μπακ της Ισπανίας, γιατί αν βγαίνουν τα μπακ της Ισπανίας.
1: Είναι γρήγοροι ο Τοκού με τον.
2: Το Κου, ο Λίσε, του Μπαπέ.
1: Ναι, όλοι αυτοί.
2: Όχι το Κου. Sorry, μην βάλαμε λάθος παίκτη.
1: Όχι το Κου.
2: Όχι το Κου. Ποιο το Κου. Τι δουλειά έχει το Κου.
1: Α, για μετά λες.
2: Για τώρα.
1: Α, εγώ λέω γιατί. Εγώ λέω για πριν.
2: Αλλά για το Μαρόκο.
1: Ναι, ότι πάλι μπορεί να του κρατήσει πίσω. Τέλος πάντων.
2: Όχι, εγώ λέω τώρα για το Ισπανία.
1: Α, κάνω το μετά, δεν το άξονα.
2: Λέγανε το μετά πώς θα καταφέρει η Ισπανία. Δεν θα μπορεί να βγαίνει ο Κουρέγια και
1: ο Πόρο.
2: Ναι, και ο Πόρο. Γιατί θα πρέπει να κρατάνε αυτού. Ισχύει.
1: Υπάρχει και το ανάποδο.
2: Αυτό πήγα να πω.
0: Υπάρχει και το ανάποδο.
1: Δηλαδή, εγώ ειδικά τον Μπόρο, επειδή παίζει τότε και τον ξέρω πολύ καλά, είναι μονίμως από το κέντρο και μετά.
0: Ναι.
1: Ποιος πρέπει και αυτό να γυρίσει Μπόρο, πίσω. Λοιπόν.
2: Πρέπει να γυρίσει πίσω και ο Ντουέ. Ποιος είναι από εκεί, ο Ντουέ.
1: Λοιπόν, ναι, ανάλογος ποιον βάζει. Τον Μπαρκολά, τον Λίσε, τον αναλόγως ποιον θα διαλέξει.
2: Ακριβώς. Δηλαδή το μάτς είναι πολύ, πολύ σύνθετο το τι θα συμβεί.
1: Εγώ είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν στον Νίκο, ότι επιτέλους θα δούμε ένα παιχνίδι. Που δεν θα είναι μια ομάδα που κλείνεται και μια ομάδα που πάει να παίξει, θα πάνε να παίξουν και οι δύο.
2: Ακριβώς.
1: Επιτέλους.
2: Εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει την μπάλα, ποιος πιστεύετε?
1: Όχι, μπάλα, Ισπανοί.
0: Ισπανοί λες.
1: Ισπανοί και δεν ξέρω αν τους βολεύει αυτό, διότι άμα βρεθούν οι Γάλλοι στο ξέφωτο.
2: Θα το έχουν σκεφτεί μόνο. Δεν μπορεί.
1: Η σκέψη με την πράξη, Πέτρο μου.
0: Οι Ισπανοί τους έχουν κερδίσει πάντως τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχουν παίξει. Βέβαια δεν έχουν την ίδια. Δεν είναι τόσο σπουδαία όσο αυτό που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Πάντως επειδή μοιάζει να τους υποτιμάω λίγο, να μιλάω λίγο μάλλον υποτιμητικά. Εντάξει, τόσους πολλούς καλούς μεσοεπιθετικούς παίκτες σε μια ομάδα. Που έχει Γαλλία, νομίζω έχουμε πολλά χρόνια να δούμε.
0: Εγώ έτσι. Θα σας ρώταγα αν θυμάστε ξανά Μουντιάλ με μια ομάδα που να είναι, ρε παιδί μου, τόσο φαβορή. Να το πω, ας πούμε.
2: Ναι, Βραζιλία το 2002.
0: Ήταν τόσο φαβορή. Γιατί κακά τα ψέματα. Η Γαλλία έτσι όπως κυλάει και το Μουντιάλ είναι φαβορή, ρε παιδί μου. Πώς και να το κάνουμε τώρα. Ας τις δώσουμε το χαρακτήρα του φαβορή για να το πάρουμε εμείς τελικά. Να τους κομπλεξάρουμε. Αλλά προσπαθώ να θυμηθώ αν σε άλλα Μουντιάλ είχαμε μία ομάδα, ρε παιδί μου, που να ήταν. Που να λες αυτή. Ναι, δηλαδή αυτή η καταρχήν είναι και ωραία να τη βλέπεις και στο μάτι, ρε παιδί μου.
2: Νομίζω μόνο η Βραζιλία το 2002 που ήταν μέσα Ριβάλντο.
0: Ήταν όλοι.
1: Λοιπόν. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Αναστασία να δώσουμε κάποια δωράκια, να πάρει και μια ανάσα ο Πέτρος να πει μια τσούρα καφέ.
2: Θα πάρω δωράκι την μπαλά. Α, όχι.
1: Θες?
2: Όχι.
0: Στο τέλος της εκπομπής, τώρα παίζουμε.
1: Ξέρεις γιατί. Την κρατάω την μπάλα εδώ, αφενός για να έχω κάτι να απασχολούμαι, αφετέρου βοηθάει στο πλάνο.
2: Ποιο πλάνο?
1: Έχουμε βγει και στα social media, ρε φίλε.

0: Πάμε, πάμε στην Αναστασία να δώσουμε έτσι
1: δύο τρία. Μην πάμε μόνο σε παιδάκια. Πάμε ξανά. Δεν
0: θέλω την κυρία την Ξανθιά, την κυρία την Ξανθιά θέλω εγώ. Γιατί μας τραβάει με την κάμερα τόση ώρα. Να δώσουμε.

0: ένα δωράκι,
1: δεν
0: γιατί.
1: Θέλει. Αν. Σταύρο, ανέλαβε.
0: Διαφορετικά να σβήσει τα βίντεο.
1: Ποιο είναι το. Λάτε λίγο πιο μπροστά. Μην τρέπεστε. Πώς σας λένε,
2: Χριστίνα.
1: Λοιπόν, ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?
2: Νορβηγία.
0: Νορβηγία. Oh. Είσαι από εκεί και έχει κατά, γιατί βλέπω ότι σκανδιναβικά χρώματα.
2: Ε, όχι, καμία σχέση.
0: Αλλά γουστάρεις Χάλαντ.
2: Αφού το ξέρεις.
0: Ότι γουστάρεις Χάλαντ, πού να το ξέρω.
1: Άρα λοιπόν, πιστεύετε ότι θα το αποκλείσει την Αγγλία σήμερα?
2: Και τις δύο τις θέλω αυτές, αλλά... Οκ, Νορβηγία. Θα χαρώ και με τις δύο, αλλά πιο πολύ Νορβηγία.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και ένα δωράκι στη Χριστίνα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χριστίνα, ναι. Λοιπόν, θα πάρεις ένα backpack από την Adidas. Με ποιον είσαι εδώ, να θες δώσουμε κάτι να τσιμπήσετε κάτι. Α, ροφήματα. Να σου δώσουμε ροφήματα
2: από το
0: Bubble Tail, λοιπόν. Και τώρα με Νορβηγία μας έκανε καλή υπερβόλη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Πήγαινε και σε ένα παιδί ακόμα.
1: Γεια, έλα εδώ, μικρούλα. Πώς σε λένε?
3: Αναστασία.
0: Α, στημένο είναι. Ψυχολογία.
1: Καθόλου πάλι στημένο. Λοιπόν, ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
3: Ισπανία.
1: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Ο Γιαμάλ.
0: Ο Γιαμάλ. Μπαρσελόνα δηλαδή. Μπράβο, ρε Αναστασία. Λοιπόν, στην Αναστασία. Με ποιον είσαι εδώ, Αναστασία μου?
3: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά.
4: Ο μπαμπάς ποια ομάδα υποστηρίζει? Αργεντινή.
3: Δεν ξέρω.
0: Και δεν το ρωτάμε.
4: Δεν τα βλέπετε μαζί τα παιχνίδια.
0: Είναι καλό όμως ότι δεν έχει πάρει την ομάδα του μπαμπά. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει τον μπαμπά. Δεν με έκανε μπαμπά. Μπράβο, Αναστασία. Λοιπόν, θα πάρεις εσύ ένα παγουρίνο, θα πάρεις και από τα σύναμπο ένα μίνι κόμπο 6 τεμαχιών να βάλετε με τον μπαμπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, μπορείς να ξαναδείς
1: ναι.
0: έναν μόνο αγώνα από το παρελθόν. Να πας μέσα όμως, να το δεις.
1: Ξέρεις ποιο θα έβλεπε.
0: Θα έβλεπε το. Να μαντέψω.
1: Ναι, όχι, μπορεί και να μην ξέρεις. Είναι δύο
0: τέτοια. Να μαντέψω. Μου ήρθε λίγο διαστραμμένη σκέψη.
1: Ναι.
0: Αργεντινή, Αγγλία το 86.
1: Αυτό. Αυτό
0: το χέρι του Θεού. Ναι, και τον γκολ του αιώνα.
1: Και τον γκολ του αιώνα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία του αιώνα όλα αυτά που συνέβησαν σε εκείνο το μάτς. Δηλαδή θα το προτιμούσα
0: είναι
1: το τελικό.
0: Είναι μάθος, παιδί μου. Ναι.
1: Ναι, θα το προτιμούσα να το δω το τελικό. Εκείνο το μάτς.
0: Νομίζω είναι τελικό από αυτά που έχουμε δει. Ίσως της Γαλλίας, της Βραζιλίας.
2: Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό.
0: Με όλο αυτό που είχε γίνει με τον Ροναλντίνιο που δεν έπαιξε τελικά με τον
2: Ζιντάν.
0: Ναι, το Ρονάλντο.
1: Έπαιξε,
0: μπράβο.
1: Αλλά δεν κουνιόταν.
0: Ναι, δεν
1: ήταν
0: και τον ανακάστανε να παίξει όλη αυτή η ιστορία.
1: Αυτό.
0: Το πήραν οι Γάλλοι στο Παρίσι, ένα χαμούλη, γιατί η άλλη τελική. Α, ξέρεις ποιος ήταν ο ωραίος τελικός επίσης. Με ενδιαφέρον. Όχι τελικός, αγώνας.
1: Ποιος.
0: Ημιτελικός Ιταλίας το 90. Ιταλία-Αργεντινή που είχε χωρίσει τη μέση την Ιταλία ο Μαραντόνα με την Νάπολη.
1: Α, ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Στα πέναλτι πήγε αυτό. Το 1-1 με κεφαλιά του Κανίγια, αν δεν κάνω λάθος, από σέντρα του Μαραντόνα και πάει στα πέναλτι.
2: Σωστά, σωστά.
0: Μ' αρέσει που ρωτάω εγώ τον Πέτρο και απαντάω μόνος μου.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ωραίος τύπος. Λοιπόν.
2: Ασχολείσαι μόνο με ποδόσφαιρο ή και με μπάσκετ κτλ.
1: Βλέπω και μπάσκετ, αλλά εντάξει, είμαι ποδοσφαιρόφατσα.
2: Οκ. Αλλά καλά φαίνεσαι ότι είσαι ποδοσφαιρόφατσα.
1: Βλέπω και μπάσκετ.
0: Δεν μου λες, όταν βλέπεις μάτς.
1: Ναι.
0: Κράζεις κιόλα. Δηλαδή, δώστε, γιατί κάνεις εδώ, που την πέταξες κτλ. Ή είσαι χαλαρός τύπος.
1: Όταν είμαι σπίτι και βλέπω μάτς, ναι, στο γήπεδο δεν κράζω ποτέ.
0: Εντάξει, αυτό έλεγα.
1: Στο γήπεδο δεν κράζω. Όχι, το θεωρώ απαράδεκτο στο γήπεδο.
0: Κράζεις, ρε παιδί μου, κοίταξε. Υπάρχουν δύο ειδών.
1: Τσαντίζομαι στο γήπεδο μπράβο. Όταν κράζουνε.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Και αλλά... σε ένα λεπτό λένε μπράβο ρε παιχταρά.
0: Ναι. Άσε τώρα την καλή εικόνα στο γήπεδο, ας πάμε στο σπίτι.
1: Πάμε σπίτι.
0: Κράζει το τύπου, ρε γαμό το βγάλε μια καλή σέντρα ή ρε μπιπ. Τι κάνεις.
1: Σε ποιο από τα δύο. Βγάλε ρε μπιπ μία
0: πέντε
1: σέντρα στα περιστέρια.
2: Είναι συνδυασμός πραγμάτων.
1: Ναι, αυτό, τι ψέματα να σου πω τώρα όλα, αυτό. Εσύ, καθόλου.
0: Εγώ ξέρεις τι, δεν κράζω τους παίχτες, κράζω συγκεκριμένους. Τι θέλω να πω. Εάν το κάνει ο Νίκος, θα πω ρε γαμό το. Εάν το κάνει.
1: Κρίμα ρε Νίκο.
0: Όχι κρίμα ρε Νίκο, από έλα ρε Νίκο, δώσ' το λίγο. Εάν το κάνει ο Πέτρος που 18 πράγματα, 18 φορές έχει κάνει τη...
1: το σε
0: 18
1: ίδιο μας,
0: θα πω μας έχει βγάλει την πίστη.
1: Ναι.
0: Αμάν και εκεί θα χώσω.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, που σου λέω το ίδιο λάθος, αν το κάνει άλλος μπορεί να είναι πολύ πιο.
1: Όχι, και εγώ αυτό νομίζω το ίδιο λέμε. Ότι προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι και να έχουμε και μια κατανόηση στις συνθήκες και στη δυσκολία τη εκάστοτε.
0: Να στο θέσω στον μπάσκετ τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν είναι ένας τύπος που έχει χάσει, χάνει 8 φορές στις 10.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα πω βάλε μια αραγόρι μάτινο.
1: Ναι.
0: Εάν τη χάσω με 9 στις 10, πω, εντάξει, κρίμα, κοίτα τώρα έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εσύ, Νικόλα.
2: Στο σπίτι πολύ, πολύ πέφτει πολύ,
0: πολύ
2: το ζώο, ναι, πέφτει πολύ μπιπ. Δεν κρατιέμαι, ειδικά τώρα με την Αγγλία στις μεγάλες διοργανώσεις που μας έχει αναγκάσει κιόλας στο πολύ μπιπ.
1: Ναι.
2: Έχει πέσει πολύ μπιπ δηλαδή. Οπότε απόψε πρέπει να βαρέσουμε λίγο κόφτη γιατί είναι αργά το παιχνίδι και θα μας κάνουμε καμιά έξωση.
1: Σήμερα θα το δείτε με παρέα το παιχνίδι.
2: Εγώ όχι.
1: Τώρα για το Αγγλία-Νορβηγία ή για την Αργεντινή.
2: Για το Αγγλία-Νορβηγία λέω.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι θα έρθουν φίλοι μου σπίτι στις 4 να δούμε την Αργεντινή.
0: Και τι θα το πάτε από νωρίς.
1: Τι, θα το πάμε από νωρίς. Ένας όμως μου είπε, ο δεν θα τη βγάλω στα δύο, θα βάλω ξεπιντήρι να έρθω Αργεντινή.
0: Ωραίος. Εμείς έχουμε άλλο πρόβλημα τώρα. Έχουμε μια υποχρέωση το παρεάκι μέχρι τις 11:00 και μια θεατρική παράσταση που πρέπει να δούμε. Δασιτεχνική. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα, νομίζω συνοηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σκέφτηκα ότι έχουμε κοινούς γνωστούς. Και μετά από τι θα πηγαίνουμε στα σπίτια μας. Λοιπόν. Και λέμε, μήπως πάμε κάπου έξω να το δούμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολη ώρα για έξω. Στην παρέα είναι και ένας Άγγλος που λέει: δεν υπάρχει περίπτωση όμως να χάσω εγώ το μάτς. Ή πρέπει να είμαστε σίγουροι, μην κλείνουμε τώρα, κάνουμε ράμνε. Ναι. Και είμαστε λίγο σε μια διαδικασία να το δούμε σπίτι ή έξω. Αλλά θα το δούμε με παρέα. Και νομίζω είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δούμε παρέα, δεύτερο φέτος.
1: Σπίτι ή έξω τελικά.
0: Δεν ξέρω, αλλά με παρέα. Okay. Άμα βρούμε έξω και μπορεί και έξω, γιατί θα είμαστε έξω έτσι κι αλλιώς.
2: Πήγατε σε καμιά pub.
0: Ναι, κλείνουνε ρε, αυτό θέλουμε.
2: Κλείνουνε νωρίς.
0: Κάποιες κλείνουν νωρίς, δεν μπορούν να μεταδώσουν παραπάνω. Υπάρχουν λέει θέμα ωραρίων και κάποιες που δεν κλείνουν.
2: Κάτσε να σου πω εγώ μετά εκτός αέρα.
0: Δεν μπορείς να κλείσεις.
2: Λοιπόν,
0: πάμε, μικρό διαφημιστικό, μάλλον όχι. Πριν πάμε να δώσουμε ένα βιβλίο εδώ από τα Public, Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Αναστασία, βρες με ένα τυχερό.
3: Για πες το όνομά σου.
4: Παντελή.
3: Και ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ.
4: Αγγλία.
0: Αγγλία.
3: Περάσει δηλαδή σήμερα.
4: Ναι.
3: Ανετά, εύκολα.
4: Ναι.
0: Α, αισιόδοξο. Με ποιον είσαι εδώ, Παντελή?
3: Με τον μπαμπά, τη μαμά μου και τον αδελφό.
0: Α, μια χαρά, ωραία. Οπότε να πάτε και στο pizza.gr να φάτε κιόλας κάτι και να πας και ένα εξαιρετικό βιβλίο, Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, να το διαβάσεις και εσύ και ο μπαμπάς, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό.
2: Να το διαβάσεις.
0: Είναι εξαιρετικό βιβλίο.
1: Θα και εγώ θα το διαβάσω. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Παντελή, γιατί μου κάνει εντύπωση. Παντελή, πώς έγινες Αγγλία, γιατί έγινες Αγγλία, βλέπεις Premier League? Πώς σου προέκυψε η Αγγλία?
3: Μ' αρέσει τα χώρα και ο παπάς μου είχε πάει για 6 χρόνια.
0: Α, γι' αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει background.
0: Να είσαι καλά, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εκπέμπουμε εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Θα έχουμε και μετά τον Πέτρο Λαγούτη μέχρι να μας βαρεθεί και να φύγει. Ελάτε εδώ να γνωριστούμε, να μοιράσουμε δώρα, να πούμε για Μουντιάλ και να περάσουμε ωραία. Μικρό διαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
23: Η ώρα είναι μία.
24: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
25: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
25: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη μία στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκορ. Δεύτερο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που θα αντιμετωπίσει τη Βελγική Λέουβεν σε ένταση 2.30 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Πάντα προσκύνου για του Ερυθρόλευκου ή περιπτώσει Στάνιτ και Σοφιάν Άμπραμπατ στην τελική ευθεία ολοκλήρωση μεταγραφή του Ρόκα από την Τζιρόνα. Ευκαιρία για δοκιμές από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γρασχόπερ στο Απόστολος Νικολαίδη. Ένταση 9 με τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Χαφ και Στόπερ, η επόμενη μεταγραφική στόχη με τον δανεισμό του Κρίσιν από τη Λέστερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Τελευταία φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού δάφου για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται και κλεισμένων των θυρών με την Τβέντε. Δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε ο Αλέσιο Λύση. Σέντασης 5 με κάλυψη από Όμπεν Χάιμπρετ και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία, κλείνει στο δικέφαλο του Βορρά ο Σουηδός Εξτρέμ Ταχαλή της Μάλμε. Την παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ παρά την επιστροφή στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι προβλέπει ο Λατινοαμερικάνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Τεχνικός φοιτητής ενός μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Το βάρος στην καλή κυκλοφορία και στα τελειώματα ρίχνει τις τελευταίες προπονήσεις στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς. Αύριο το πρώτο φιλικό με την Γκράφσαπ. Και επίσημα η επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος θα αναλάβει άμεσο συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μπαμ μεγατώνουν με την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, πιλοδότησε ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buy-out 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει τον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από τη Sporting Kansas City είναι ο Μάνου Γκαρθία. Για την απόκτηση 2 στόπερ και 1 γκολκίπερ έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Στην Κύπρο και τη Νέα Σαλαμίνα μόχος του θα συνεχίσει την καριέρα του Βασίλης Λαμπρόπουλος υπογράφοντας συμβόλαιο για 1 χρόνο. Η Ισπανία ανοίξει εδώ το Βέλγιο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στους 4 όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλία. Στις 12 τα μεσάνυχτα σέντρα στον 3ο προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Ελβετία. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο αγώνων από ΕΡΤ 2 Sport. Μεταγραφική βόμβα για την Αντολού Εφές. Ο τουρκικός σύλλογος προχώρησε την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς με τον Αμερικανό Γκάρ να υπογράφει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Σταύρος Χονδροθύμιος και Νίκος Ράλης από το Athens Metro Mall στον Άγιο Δημητριό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM, στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα και θα είμαστε παρέα και με τον Πέτρο Λαγούτη να μας πει ό,τι νομίζει ότι ξέρει από ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, και από Μουντιάλ.
1: Καλά, θα την ψηρήσει την μπάλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να την κρατήσει μέχρι τις 2, να ξέρεις. θα τη δώσει κάπου, θα την κρύψουν όπως κάνουν στα γήπεδα. Που την κρύβουν για να μην την γυρίσουν πίσω.
0: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε για τον Πέτρο. Θα τη βρούμε την άκρη μας.
2: Θα την κρύψουμε με τα τσαλιμάκια από την
0: πόλη. Μεγάλες δηλώσεις.
2: Έτσι. Ο δικό μου. Πάει να μου κλέψει και τον καφέ, παιδιά.
1: Κάτω τα χέρια από τον καφέ. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30 που θέλει ο Πέτρος. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 είναι εδώ με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, από τριχωτική μηχανή Philips.
0: Φίλα, αυτή είναι
1: εξαιρετική, την έχει αποθεώσει, να ξέρεις εδώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: φίλε,
1: ναι,
0: έχω μάθει
1: τώρα
0: ότι είναι και πανάκριβη.
1: Ναι. Βιβλίο. Αλήθεια.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Βιβλίο, παγκόσμιο κύπελλο, δύναμη και δόξα.
0: Το δώσαμε αυτό.
1: Το δώσαμε
0: αλλά
1: αυτό.
0: Έχουμε όμως τις ιστορίες πίσω από το τρόπαιο του Χρήστου Στυβρακόπουλου και του Φώτη Τσακανά.
1: Τέλεια. Και επιπλέον υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίαση και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos, Bubble Tail και Pizza.gr.
0: Και φανέλες από την Adidas.
1: Και φανέλες, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα. Άντε, να πάμε στην Αναστασία που μας βλέπει και μας περιμένει.
3: Λοιπόν, θέλω να μου πεις το όνομά σου.
4: Βασίλης.
3: Βασίλης. Και σένα.
4: Μαριάννα.
3: Και τι ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?
5: Δεν ξέρω.
0: Βασίλης είναι μικρός, μωρέ.
4: Αργεντινή.
0: Αργεντινή, μπράβο.
3: Άρα και εσύ υποστηρίζεις Αργεντινή, αφού υποστηρίζεις αδερφή σου.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι, δεν έτσι πάει κόντρα.
0: Ωραία, λοιπόν, να δώσουμε μία φανελίτσα στο φίλο μας τον Βασίλη, που είναι και μικρούλης, να αρχίσει να μπαίνει έτσι και το καλά στο κλίμα. Και να δώσουμε επίσης από τα Cinnabon ένα μίνι κόμπο 6 τεμαχίων να πάνε να γλυκαθούν.
2: Ωραία, έφυγε το επικίνδυνο για μας δώρο.
0: Έχουμε και άλλα μάθος.
1: Ποιο είναι το επικίνδυνο?
2: Το να πάμε να γλυκαθούμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε.
0: Στο χωριό μου λένε κλαίνει χίδες, κλαίνει και παντρεμένες.
1: Μα ναι, πραγματικά είναι.
0: Ο ένας 130 κιλά εδώ, ο άλλος 120 και ο άλλος είναι 60
1: κιλά. Ποιος τεχνός από ποτέ.
0: Ναι. Οκ. Πες ότι ήρθες να μας τρολάρεις. Τώρα ξέρω να σου πω κάτι. Την μπάλα μπορεί να την έδινα. Γιατί θα τη δώσω, γιατί έρχεται και λέει με ένα υφάκι, ξέρεις. Αυτή τώρα δεν είναι κανονική.
1: Α, ότι είναι.
0: Στην αρχή είναι. Μετά που τη βλέπει, την πιάνει μετά τα κίτρινα. Όπα λέει.
2: Εσύ τώρα στο τελικό Champions League που πήγα.
0: Ναι, το είδα.
2: Έτσι.
0: Ήταν με την Arsenal, αλλά έχασε. Λίγο γκουρλί.
2: Δεν ήμουν να μην άρεσε.
0: Κάτι βιντεάκια με την Arsenal να
2: είδα του ανθρώπου μπροστά μου και
0: είδα. Και του κατέβιασε.
2: Είπα να κάνω ένα βίντεο να κάνω και τάκ το κύριο Τσόχο.
0: Τον κύριο Τσόχο, έχει σέβα.
2: Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφορούν αυτές οι μπάλες, λοιπόν, οι οποίες υπάρχουν σε διάφορες τιμές.
1: Ναι.
2: Ανάλογα με το δέρμα που έχουν. Γι' αυτό είπα δεν είναι αυθεντική. Αλλά αφού είναι, θα
1: όχι,
2: την πάρω.
1: Όχι, ναι.
2: Θα την πάρω, θα την κρύψω με τα τσαλιμάκια μου την μπαλίτσα και θα την εξαφανίσω.
1: Είχες πάει τελικό Τσουλού, ε?
2: Πήγα τελικό Τσουλού.
1: Ναι. Πρώτη εμπειρία σε τελικό.
2: Πρώτη φορά και είπα ότι αυτό πρέπει να το κάνω κάθε χρόνο.
1: Ο Κώστας και Τζετζόγλου, να ξέρεις, πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Τα κανονίζει, δηλαδή δεν παίρνει ένα-δύο ομάδες.
1: Ναι.
2: Μα δεν έχει
0: με
2: σημασία.
0: Με το που μαθαίνει και
1: όχι.
2: Είναι τρομερή γιορτή αυτό που συμβαίνει.
0: Και ο Άντωνης ο Καρπετόπουλος πηγαίνει συνήθως.
1: Σωστά.
0: Αλλά ο Αντώνης είναι εξής κάτι το δοκούν, μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει κτλ.
1: Ο Κώστας δεν έχει χάσει τελικό.
0: Μπορεί από Σεπτέμβριο κλείνει τα πάντα και πηγαίνει.
2: Είναι τέλειο. Είναι μια γιορτή απίστευτη, όποιες ομάδες και να παίζουν νομίζω. Όλο αυτό που συμβαίνει και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια, δίπλα μου να έχω Άγγλους, να έχω Γάλλους, να έχω Έλληνες.
0: Καλά, παντού είμαστε.
2: Ναι, αλλά δίπλα μου ήταν Έλληνες. Υποστηρίζαν φανατικά Άρσεναλ, δεν νόμιζα ότι είναι Άγγλοι. Και κάποια στιγμή αρχίζουν και μιλάνε ελληνικά.
0: Αυτό δεν είναι λίγο βλακεία. Να σου πω γιατί. Το να έχει δίπλα σου Έλληνες εσύ, όχι εγώ, εμένα ποιο με ξέρει. Λες πάω στο εξωτερικό. Να έχω μία ανωνυμία, ρε παιδί μου, να πω και μία βλακία, να κάνω και μία χαζομάρα.
2: Δεν νομίζω.
0: Και να πετύχει άνθρωπο που σε γνωρίζει.
2: Δεν έχω πάει σε καμία χώρα, νομίζω, που τελικά να μην πετύχω Έλληνα.
0: Έλληνα, ναι, αλλά ναι. Εγώ, αν πετύχω Έλληνα.
2: Θα την γλιτώσω.
0: Μικρό το κακό. Εσένα όμως που σε ξέρουν προφανώς, δεν μπορεί να σε.
2: Όχι, και εγώ ένας από τους λόγους που μου αρέσουν ταξίδια στο εξωτερικό είναι ακριβώς αυτό που λέω.
0: Δεν σε νοιάζει τώρα, δεν θα κάνει
2: να μην κανεί.
0: Εκεί την πατά. Λοιπόν, θα κάνω διπλή ερώτηση. Με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης να παίζεις μπαλίτσα και με ποιον παίκτη θα ήθελες να είσαι συμπροταγωνιστής.
2: Α,
0: δηλαδή λοιπόν, με έναν να παίζατε μαζί μπάλα και με έναν να παίζετε μαζί σε μια θεατρική παράσταση.
2: Κοίταξε τώρα το μαζί μπάλα, πρέπει να αφήσουμε απ' έξω τον Ντιέγκο και τον Μέση και τα
0: λοιπά. Γιατί είναι πολύ πιο
2: ανθρώπινο. Παίζουμε και την ίδια θέση.
1: Περίμενε. Κεντρικό χαφ έπαιζε.
2: Θα ήμουν εξάρι εγώ.
1: Ωραία.
2: Οπότε χωρούσε και ο Ντιέγκο.
0: Άντε, θα χωρούσε. Επειδή είσαι εσύ.
1: Ωραία. Δια τη ατόπου θα
2: ναι, θα χωρούσε. Να πάμε σε πιο σύγχρονου.
0: Ό,τι κουστάζω, αγόρι μου.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πάω τον Ντιέγκο και τον
0: Μέση. Έτσι κι αλλιώ υποθετικό είναι.
2: Ναι, όχι.
1: Αυτό ναι.
2: Κοίτα, το δεύτερο δεν είναι τόσο υποθετικό.
1: Δεν θα υπογράψουμε συμβόλαιο.
2: Δεύτερο.
0: Ποιο, θέλει να μπορεί να παίξει με τον Μέση.
2: Όχι, συμπροταγωνιστούσα όμως με τον Καντονά θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτό είναι εύκολο γιατί να σου πω κάτι.
2: Γιατί είναι.
0: Έχει κάνει και σειρές και είναι και
2: καλό. Έχει κάνει σειρές και είναι πάρα πολύ καλό. Όχι καλό.
1: Απλά να ξέρει ότι με τον Καντονά μάλλον θα υπήρχε μια διαφωνία. Ο Καντονά δεν βλέπει πια ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Δεν όχι, ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν θα έπαιζε και ποδοσφαιρικό.
1: Όχι, ναι, όχι, απλά το λέω επειδή ο Πέτρος βλέπει πολύ ποδόσφαιρο. Ο Καντονά πια το έχει κόψει το.
2: Ναι. Και έχει και ένα δίκιο σε αυτά που λέει, έτσι.
1: Πέρα από την κριτική που ασκεί, ρε παιδί μου, σου λέει ότι εγώ πια έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Δεν πολύ ασχολούμαι, δεν αυτό.
2: Αλλά έχει και τα μουσικά του. Πέρα από το ότι παίζει και σαν ηθοποιό, δηλαδή.
1: Επειδή λέγαμε πριν για περσόνε. Αυτό κι αν είναι περσόνα.
2: Τρομερή περσόνα. Αυτέ οι περσόνε, παιδιά. Θα ξαναδούμε τέτοιε περσόνε.
1: Δεν νομίζω.
0: Δύσκολο.
1: Δεν νομίζω. Έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό δεν είναι μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο. Τεράστια.
0: Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Νομίζω και για την κοινωνία. Διότι τι εννοώ τώρα. Και σε ακούγεται λίγο βαθιστόγαστο. Ήθελα να περάσουμε καλά. Όπω εσύ ω πιτσίρικα, εκτό ότι άρχισε να θαυμάζει, παιδί μου, τον Μαραντόνα και την μπάλα που έπαιζε, σε έβαλε λίγο να σκεφτεί και δύο πράγματα παραπέρα. Δηλαδή, όταν τα παιδιά έχουν αυτά τα πρότυπα, καλό είναι να μην είναι yes sir, yes sir.
2: Ακριβώς.
0: Και να φοράω την κελεπία ρε Μέση να σηκώσω το
2: τρόπαιο όσο το αγαπάω το Μέση.
0: Ακριβώς. Το ίδιο, ναι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει αν συμπάθω με κάποιον ή όχι. Τι θέλω να πω, ότι αν δεν δεις ότι μπορεί κάποιος να ορθώσει και λόγο και ανάστημα, δεν σου λέω να το πάει στα άκρα, δηλαδή να είναι παραστάτης για να είναι επαναστάτης.
2: Όχι.
0: Αλλά να μην είναι ό,τι λέει το σύστημα, ναι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή μια αποκλίνουσα συμπεριφορά που από πίσω έχει πολύ δίκιο και πολύ πνιγμένο δίκιο. Δηλαδή η κλωτσιά του Καντονά σε αυτόν τον έβριζε στην κερκίδα που μετά μάθαμε ότι ήταν και φασίστας και και. Έτσι, σήμερα είναι κάτι που όλοι μέσα μας το ευχαριστιόμαστε.
1: Βέβαια.
2: Που συνέβη.
0: Δεν είναι official.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν το λέμε τώρα.
1: Μην το κάνετε γενικά.
0: Ναι, απλά είναι μια στιγμή που έχει μείνει.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αναστασία να δώσουμε και μια πλουζίτσα. Να δώσουμε μια πλουζίτσα ακόμα.
3: Πόσο λένε?
4: Με λένε Γιοέλ.
0: Γιοέλ, ωραίο. Και τι ομάδα υποστηρίζεις?
4: Υποστήριζα Πορτογαλία, αλλά τώρα Αργεντινή.
2: Ρονάλντο Μέση το πας δηλαδή.
4: Ναι.
0: Ωραία. Να, δεν υπάρχει το ψευδό δίλημα. Με τους καλούς. Εάν έπρεπε να το πάρει ένας από τους δύο, θα ήθελε να το πάρει ο Κριστιάνο. Δεν μπορεί να τον πω Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο ή ο Μέση.
4: Κριστιάνο.
2: Γιατί?
0: Αφού αυτόν γουστάρει.
4: Μου αρέσει πιο πολύ.
2: Σ' αρέσει πιο πολύ.
0: Σ' αρέσει πιο πολύ ο πανηγυρισμός του, φαντάζομαι. Mm. Ωραία, με ποιον είσαι εδώ? Να πάρεις.
4: Με τη μαμά μου, αλλά η μαμά μου είναι πάνω.
0: Μια χαρά. Και έχεις έρθει μόνος εδώ, κάτω, μπράβο.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, bubble tail λοιπόν και μια φανελίτσα για το φίλο μου τον Νοέλ. Πάμε και σε έναν ακόμα πιο μεγάλο να δώσουμε το βιβλίο, μάλλον όχι, στην πορεία. Ας δώσουμε μια μπλουζίτσα ακόμα. Ντρέπεται. Να σου πω κάτι, τον έχεις μπαλαμπουτιάσει κιόλας, τον πες και καλιά.
3: Τον ευνηδίασα.
0: Για να μην της φύγει, ξέρεις, τον έχει
1: γραπώσει.
3: Πώς το λένε?
5: Γιάννη.
3: Ντρέπεσαι. Τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
5: Θα έλεγα την Ισπανία.
3: Και ποιο είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, Γιάννη?
5: Τώρα θα έλεγα το Γιαμάλ, αλλά θα έλεγα και το Williams.
0: Μια χαρά, ωραία. Στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι?
5: Παναθηναϊκός.
0: Το σκέφτεται, ξέρεις, δεν έχεις σημαίνει.
5: Παναθηναϊκός.
0: Φέτος τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα?
5: Πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουν την ομάδα, γιατί καταραίει νομίζω.
2: Πόσο χρονών είσαι?
5: Τώρα θα γίνω 13.
2: Πώς αισθάνεσαι που δεν έχεις δει ακόμα την ομάδα να σηκώνει πρωτάθλημα?
0: Α, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ρε προβοκάτορα. Θα σηκώσει, πες του, θα σηκώσει.
5: Είμαι περήφανος.
0: Είναι περήφανος για την ομάδα του, γιατί δεν κάνουν οι τίτλοι την ομάδα, κύριε Λάβο.
2: Σωστά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάρεις και μια φανέλα και bubble tail ροφήματα να πας να δροσιστείς μετά τις ανοησίες μου, σου λέω εδώ, φίλε, ο Πέτρος.

0: Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον Πέτρο Λαγούτη, γιατί δεν ρισκάρουμε άλλο.
1: Κόπικα.
2: Κράτη.
1: Ήρθε μήνυμα από πάνω.
2: Όχι, κάτσε, κάτσε. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα για το Σαραβάκο πριν, ε.
2: Αρχίζει να δει. Τι κάνει
3: αυτό. Μονοτούμπα. Τη γυρίζει την πιφτέκα.
2: Να σου πω κάτι, κάνεις δουλειά.
3: Τι πράγμα.
0: Τι κάνεις φέτος, τι θα κάνεις, δεν έχουμε πει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Να πούμε κάτι.
1: Να πούμε ό,τι μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί τα τηλεοπτικά μου δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω.
3: Οκ. Πες τα άλλα,
1: τα μη τηλεοπτικά. Είναι κλεισμένο το τηλεοπτικό, αλλά ναι, και είναι και με πολύ χαρά θα το έλεγα.
0: Θα γελάσουμε ή θα.
1: Αλλά πρέπει να πάρω άδεια ότι μπορώ να το πω.
0: Όχι, δεν ξέρω αν μπορώ
1: να το. Θα γελάσετε, ναι.
0: Ωραία, άμα είναι κομμωδία.
1: Θα γελάσετε.
0: Ελπίζω να γελάσετε
1: πολύ.
0: Άλλο λόγο.
1: Ένα θα σου πω.
0: Μην είναι δράμα και γελάσουμε.
1: Έχετε πολλά χρόνια να γελάσετε τόσο.
0: Ναι, ξαναλέω. Μην είναι δράμα και γελάσουμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Έχουν συμβεί και αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάνω τη ρελάστορα. Κάνω τη ρελάστορα.
1: Ναι. Λοιπόν, θεατρικά όμως θα είμαι σε ένα έργο που λέγεται Restart. Θα παιχτεί στο θέατρο Συγκρού 33.
0: Restart.
1: Ο γαλλικός τίτλος είναι Το δικαίωμα της επιλογής. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα για μένα και πολύ μεγάλο.
0: Άκουσε με λίγο, Νίκο. Νίκο, θέλω να με ακούσει λίγο. Γιατί επειδή γνωριζόμαστε με τον Πέτρο, έχει την άνεση και μου λέει τις παρούφες έτσι.
1: Για πες.
0: Λέει Restart, ξαναλέει ο γαλλικός τίτλος, δηλαδή το Restart είναι ο ελληνικός. Και ο Γάλλος μου λέει υψηλή διανόηση, μου τα πει στα ελληνικά, τι μου πες,
1: κοίταξε να δεις. Τώρα να το μεταφράσουμε εδώ πέρα, το δικαίωμα της επιλογής.
0: Το δικαίωμα της επιλογής είναι στα γαλλικά. Το δικαίωμα της επιλογής. Και στα ελληνικά είναι το Restart.
3: Πώς θα το πει, μωρέ, στα γαλλικά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Παίρνω για την παράσταση.
1: Η παράσταση λοιπόν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα που ουσιαστικά ο κόσμος, το κοινό, εσείς θα αποφασίζετε τι θα συμβεί. Δεν είναι μόνο ξεκινάει το έργο και ωραία να πάμε από εδώ ή να πάμε από εκεί. Σε όλη τη διάρκεια του έργου απευθύνομαι στο
0: φινάλε.
1: Όχι. Σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή είμαι στο. Φιλέ, θα μιλήσω σημαίνει στον Νίκο. Στον Σταύρο.
3: Ανεβαίνουν τέτοιες παραστάσεις. Τελευταία συχνά έτσι.
0: Θα έχω διαρκεία. Να έρχομαι να σα κάνω την παράσταση.
1: Πραγματικά κάποιο που θα έρθει 5 φορές μπορεί να δει 5 διαφορετικές παραστάσεις. Εγώ έχω να μάθω. Το AI έβγαλε ότι είναι 100 διαφορετικές συνδυασμοί.
0: Παραλλαγές.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Και ρωτάω
1: ό,τι διαβάζω από τώρα.
0: Θέλω να απαντήσει τίμια όμως.
1: Τίμια, πάντα τίμια, μόνο.
0: Μόνο που αρχίζει αυτό το πρόλογο. Πάντα τίμια και να το καταλαβαίνει. Τώρα δεν έχετε από κάτω 2-3 δικούς σας να σας πούν ποιο τέλος θέλετε για να το παίξετε να τελειώνουμε.
1: Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Καταρχάς, αν δεν παίζουμε όλα τα.
0: Ναι.
1: Ποια τέλη σου λέω, δεν είναι μόνο το τέλος.
0: Παράδειγμα λέω, ρε παιδί μου.
1: Μα αν δεν παίζουμε
3: σε
1: και πάει τα υπόλοιπα.
3: Όλη η πλοκή δηλαδή από την αρχή μπορεί να αλλάξει.
1: Ναι.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει όντως πολύ ενδιαφέρον.
1: Μπορεί να σε πάει με πάρα πολύ διαφορετικές που. Δηλαδή ακόμα και αν διαλέξει το άσπρο, όχι μαύρο, άσπρο. Πάλι άσπρο γιατί, επειδή δεν σ' αρέσει το κίτρινο ή επειδή σ' αρέσει το κόκκινο.
0: Έχει
1: συνέχεια
0: μια χαρά. Μιλάμε με δύο ανθρώπους, νομίζω ότι αυτούς που βλέπουν περισσότερο θέατρο στο Sport FM από όλους.
1: Α, ναι.
0: Έχω πάει συνολικά πάνω από 50 παραστάσεις φέτος. Όχι μαζί, εννοώ 30 και 20.
3: Πότε ξεκινάτε?
1: 15 Οκτώβρη, σκηνοθετεί Ιβάνα Υπεφάνη. Και θα είμαι εγώ, η Αντιγόνη Δρακουλάκη, η Κατερίνα Ιμάτζιο, ο Βασίλης Αφεντούλης, ο Ιάσονος Παπαμαθαίου.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
1: Ναι.
0: Τον είδα και ας περιμένουν οι γυναίκες, εξαιρετική παράσταση έχω να σου πω. Και πήγα λίγο μαγκωμένος, να σου πω γιατί πήγα μαγκωμένος, διότι.
1: Λατρεύεις την ταινία.
0: Μπράβο, και λέω πώς θα το φέρουν τώρα, πώς θα το. Ήτανε πάρα πολύ καλό. Δυστυχώς πήγα τελευταία παράσταση, νομίζω πρώτη τελευταία, οπότε δεν πρόλαβα να τους το προμοτάρω. Ξέρεις, σε φίλους και γνωστούς, τρέξτε να τη δείτε. Αλλά δεν είχαν ανάγκη, έτσι κι άλλο sold out ήταν.
1: Πήγαμε καλά, δεν είχαμε ανάγκη, είναι ευτυχώς.
0: Εντάξει. Τροπή και έσω. Ποιος μας τον έφερε εδώ? Α, εγώ σε φώναξα.
1: Εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά πάλι.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι τα σχήματα παίζουν ρόλο 4-3-3, 4-4-2 κτλ.
1: Παίζουν, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερο ρόλο παίζουν τα
0: ματσαρίσματα
1: που γίνονται στα σχήματα. Δηλαδή.
0: Επειδή μου είσαι ένα προπονητής, θα έλεγες ότι εγώ παίζω 4-3-3 μπετό, δεν προσαρμόζομαι στους άλλους, ή επειδή όπως λες έχω ματσαρίσματα δύσκολα, σε αυτό το μάτσα το γυρίζω στο 4-4-2
1: και τέτοια. Ποιος προπονητής είσαι, γιατί αν είσαι προπονητής της Γαλλίας μπορεί να πεις ναι, εγώ δεν τα αλλάζω, θα έχω Εμπαπέ, Ντουέ, Ντεμπελέ και τέρμα. Έτσι.
0: Θέλω να σας χαιρετήσει, κυρία.
1: Να με χαιρετήσετε. Γεια σας.
0: Βλέπει όλο εμένα, δεν ξέρω γιατί, κυρία μου. Θα μιλήσουμε και με τον κόσμο, θα μιλήσουμε, ναι.
1: Απ' την άλλη, τώρα, αν είχα μια αδύναμη ομάδα, δεν θα μπορούσα να πω δεν αλλάζω τίποτα. Ναι, ποιος θέλει να μας πει κάτι.
0: Δεν ξέρω, Αναστασία, δώσε το. Α, έφυγε η κυρία.
1: Έφυγε η κυρία.
0: Λοιπόν, Δεν ξέρω, κάτι ήθελε να ρωτήσει προφανώς.
1: Βιαζόταν.
0: Να σε ρωτήσει μάλλον, δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση στον Πέτρο τον Λαγούτη, μήπως.
4: Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση στον Πέτρο Λαγούτη.
0: Γιατί... Α, όχι.
1: Να, κάποιος.
0: Μα σαν όλα έτσι όπως τους έχεις δει.
1: Δεν θέλει κανείς. Τα έχω απαντήσει όλα.
0: Λοιπόν. Με, το, με τους νέους κανονισμούς, με αυτά τώρα τα, τις καθυστερήσεις, τα έτσι, τα αλλιώς, πώς τα βλέπεις?
1: Κοίταξε, αυτό το hydration break,
0: όπως είναι στα ελληνικά, ναι.
1: Ναι, είναι πάλι, είδες, αυτό το είχε πει ο Diego το 18, ότι θα γίνει το Μουντιάλ εκεί και θα μας βάζουν να παίζουμε 4 ημίχρονα για τις διαφημίσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα όχι, δεν μου αρέσει. Και να πεις ότι γίνεται το Μουντιάλ σε συνθήκες 35-40 βαθμών, δεν είναι παντού έτσι.
3: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
3: Okay. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό έχει γίνει για λόγους χορηγικούς και μόνο.
1: Για το καλό των παικτών πάντως.
0: Να πω και κάτι. Ρε φίλε, τι 3 λεπτά να πιεις νερό.
1: Ναι.
3: Τώρα ετοιμαστείτε για το άλλο όμως μια εβδομάδα.
1: Τι 3 λεπτά να πιεις νερό. Πες να παίξουμε.
3: Προετοιμαστείτε ψυχολογικά για το άλλο που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στο τελικό της Κυριακής.
1: Τι θα γίνει?
3: Μισή ώρα διάλειμμα.
0: Θα είναι μισή ώρα όμως.
3: Στο ημίχρονο.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Θα το Super Bowl. Έλεγα να το κάνουν.
3: Θα έχει Madonna, Justin Bieber. Μέχρι να στήσουν τη σκηνή, να τραγουδήσουν όλοι
0: αυτοί. Όλα οι καλλιτέχνες τα κάνουν, Νίκο μου. Όλα οι καλλιτέχνες.
3: Όλα τα λεφτά τα κάνουν, Σταύρο μου. Μισή ώρα.
1: Εντάξει. Θα μπουν τα παιδιά μέσα και θα πάθουν όλοι κράμπες μετά.
0: Ενέρεση.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δηλαδή, αυτό σκεφτόμουν, ότι τον αθλητή δεν τον υπολογίζουν καθόλου. Είχα ένα μήνυμα από τις προάλλες στην εκπομπή στο ραδιόφωνο που γκρίνιζε κάποιος για τις ώρες που μεταδίδονται κτλ. Λέω, εσύ σκέφτεσαι την πάρτι σου πίσω στον καναπέ και να μην το δεις στις 2 ώρα το βράδυ, να το δεις στις 12. Σκέψε ότι για να το δεις εσύ, ξέρω εγώ, νωρίς, για αυτούς είναι πρωί. Πρέπει να ξυπνήσει ο παίκτης και να παίξει 11 ώρα το πρωί.
3: Πολύ ζόρικο.
0: Ενέρεση, δεν γίνεται.
1: Μα το μάτς, παιδιά, αυτό που είδαμε τώρα, Αργεντινή, Αίγυπτος.
3: Ήταν 12 ώρα.
1: Παίζανε 12 ώρα το μεσημέρι.
3: Δηλαδή πρωί.
1: Έχουν ξυπνήσει στις 8, φαντάζομαι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Έχει φάει ένα πρωινό, ούτε έχει φάει κανονικά, ούτε έχει κάνει τίποτα.
1: Και είσαι λίγο με ένα καφέ και πάμε να παίξει. Α πούμε, σώμα να μπει να παίξει.
3: Και άμα είσαι και σαν τον Μίλτον τον Τεντόγλου, πώς να παίξει. Λέω ο Τεντόγλου, άμα το βάλει πρωί να πηδήξει, α πούμε, δεν μπορεί ο άνθρωπο.
0: Κάπω έτσι
3: να βγει έξω από το σκάμα.
0: Ναι, αλλά
3: και το
0: ήταν αργά το βράδυ.
3: Ήταν αργά το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν το Μουντιάλ όμως γίνεται στην Ευρώπη,
0: αυτές
1: δεν προσαρμόζουμε τις ώρες μας στις ώρες των από εκεί.
0: Όχι.
1: Έτσι. Τώρα όμως που κάνουμε αγορά για το ποδόσφαιρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα γίνει σε 4 χρόνια? Θα πηγαίνουμε στην Ισπανία και θα πηγαίνουμε να δούμε μάτς, ας πούμε, στις 4 το πρωί για να είναι εκεί 7 το απόγευμα?
0: Όχι, γιατί όχι.
3: Θα εξαρτηθεί από την αγορά, θα πω εγώ.
0: Μπράβο, γιατί
3: δηλαδή, αν η αγορά ανοίξει στην Αμερική τώρα με το ποδόσφαιρο, γιατί αρχίζει και παίρνει μια δυναμική, μπορεί να βάλουν κάποια παιχνίδια σε βολικές ώρες για τους Αμερικάνους.
1: 12 το βράδυ, θα πούνε στους ποδοσφαιριστές, παίξτε 12 το βράδυ.
0: Όχι,
1: είναι αυτό που εδώ τουλάχιστον μας προστατεύει.
0: Και εδώ είναι και οι αγορές εμπορικές που εδώ είναι τα πακέτα, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τις ΗΠΑ. Σκέψου τώρα τι αγοραστική δύναμη και τι κοινό υπάρχει στην Ευρώπη και ναι, τελειώς, στη Λατινική Αμερική ή στις χώρες της Ασίας.
1: Όχι, γι' αυτό σου είπα τις ΗΠΑ όμως.
0: Τώρα όλα για εδώ...
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Ναι.

0: Ρε στενός κορσές μας έγινε αυτός. Δεν δε φεύγει. Κύριε Διευθυντά. Δεν φεύγει ο άνθρωπος, δεν θέλει να φύγει. Μας έχει γίνει στενός κορσές.
1: Φωνάξτε την μπάλα.
2: Θέλει να πάρει την μπάλα, γι' αυτό
0: κάνετε. Φωνάξτε την ασφάλεια τώρα.
1: Θέλω να πάρω την μπάλα.
0: Γιατί δεν έφυγε τώρα, δε στις δύο.
1: Ποδιά μετά την εκπομπή θα την πάρεις.
0: Λοιπόν, Αναστασία, να δώσουμε ένα δωράκι ακόμα.
3: Λοιπόν, θέλω να πάω εδώ στην κοπέλα. Από πού ήρθες μόνο και μόνο για σήμερα?
4: Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο ήρθες, για να κάνεις βόλτα εδώ στο εμπορικό κέντρο, φαντάζομαι.
4: Και γι' αυτό.
1: Από το Ηράκλειο ή το νέο Ηράκλειο?
3: Ήρθε για την εκπομπή.
0: Ήρθες για την εκπομπή?
4: Ναι.
0: Άλλο κακό να μην σε βρει. Γιατί, κορίτσι μου?
4: Αγγελική.
3: Και ποια ομάδα υποστηρίζεις το Μουντιάλ, Αγγελική?
4: Την Ισπανία.
3: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Φεράν Τόρες.
0: Έχει γούστο το κόμμα.
1: Σαν ποδοσφαιριστή, σου αρέσει πολύ σαν άντρα.
0: Σταμάτα και σε όλο
1: το στο μυαλό μου τώρα.
4: Και από το δύο.
0: Να σου πω κάτι, είναι και σαν τις σχέσεις. Στην αρχή βλέπεις κάποια ή κάποιον, λες, ωραία παρουσία, όσο το γνωρίζεις, γοητεύεσαι
2: σαν χαρακτήρα. Σωστά.
0: Λοιπόν, Αγγελική, ασχολείσαι με τον αθλητισμό?
4: Όχι.
0: Και πώς ήρθες έτσι για την εκπομπή σήμερα? Ποιος έχει φέρει εδώ, σίγουρα κάποιος έχει φέρει?
4: Η μαμά μου, ο παπάς μου και με τον αδελφό μου.
0: Ο αδελφός και ο παπάς έχει φέρει προφανώς. Δεν είναι απειλή, όχι, παιδιά. Ναι,
3: η ενώ... μαμά να έρθει να μιλήσει εδώ, η μαμά.
0: Ναι, ενώ αυτοί θέλανε να έρθετε εδώ, υποθέτω. Δεν είπε εσύ, Αγγελική, παιδιά, πηγαίνετε μας να ακούσουμε την εκπομπή και την θέμα από κοντά.
5: Ακούμε οικογενειακώς 9 με 5 τουλάχιστον κάθε μέρα Sport FM.
0: Αναγκαστικά.
5: Όχι. Εγώ σας έχω στο αυτί μου κάθε μέρα.
1: Παρακολουθείτε δηλαδή πολύ ποδόσφαιρο κι εσείς.
0: Μιλάμε τώρα για.
5: Έπαιζα και μπάσκετ. Παλιά, αλλά μου αρέσει πολύ και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
0: Μπράβο, μιλάμε τώρα για. Οικογενειακό ζήτημα.
2: Μάλιστα.
0: Να μην πω τίποτα. Λοιπόν, θα πάρετε μια φανέλα και θα πάρετε και από τα Cultivos καφέ μια εξάδα ντόνας που είναι εξαιρετικά. Πιστέψτε με, τα έχω δοκιμάσει. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύουμε για το τελευταίο ημίωρο πάντα με τον Πέτρο Λαγούτη εδώ.
1: Δεν φεύγω εγώ.
0: Και μείνετε, γιατί έχουμε το μεγάλο δώρο της Philips, έχουμε την μπάλα, έχουμε το βιβλίο, έχουμε πολλά ωραία δώρα να σας δώσουμε. Ελάτε να γνωριστούμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Παρέα είναι ο Πέτρος Λαγούτης εδώ, ο οποίος νομίζω ότι ξέρει μπάλα και έχει αρχίσει να μας λέει τα δικά του τις απειλοφιλοσοφίες. Εμείς, φίλε, γιατί σε όμορφο σε καλέσαμε.
1: Και τι θες να κάνουμε.
0: Να σου πω κάτι. Αλλιώς θα συμφωνάζαμε στο στούντιο που δεν σε βλέπει κανένας. Εδώ που έχει κόσμο, λέμε να φέρουμε κάποιον λίγο να
2: μιλήσουμε λίγο. Στο στούντιο γράφουν οι κάμερες. Τι λες.
0: Ναι,
2: τι
0: λες. Έχει φίλτρα εκεί.
2: Δεν μου λες, θα κάτσεις μετά να δεις και το φιλικό, βλέπεις φιλικά προετοιμασίας.
1: Όχι, δεν θα κάτσω.
2: Α, δεν κάτσω.
1: Δηλαδή, εντάξει.
2: Έχει ένα σωρό φιλικά σήμερα εδώ μεταξύ. Πριν φτάσουμε στο Μουντιάλ.
1: Όχι, νομίζω αρκούν σήμερα τα δύο του Μουντιάλ. Υπάρχει και το κενό μεταξύ των δύο μάτσων.
0: Μεταξύ σεισμού και αποβάλλοντας.
2: Θα δούμε αν υπάρχει κενό. Θα δούμε. Θα δούμε. Γιατί άμα πάει παράταση πέναντι.
0: Μια ώρα θα υπάρχει.
1: Και άμα γίνουν απέναντι
0: όπως...
1: Είναι εισαπλαμένης να κάνεις σαν του Ζάκη να πας στους κιλοβόλτα για να δεις το επόμενο.
0: Ή να βάλεις τίποτα να ψήσεις. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε πάλι κάποια δωράκια. Πάμε στην Αναστασία.
3: Λοιπόν, πάμε εδώ στο φίλο μας, ο οποίος έχει έρθει και τις δύο προηγούμενες φορές και δεν έχει τύχει να του δώσουμε κάτι. Κάποιο δωράκι.
0: Να του δώσουμε λοιπόν.
3: Είσαι
0: το χειρό
3: σήμερα. Πώς σε λένε?
4: Νίλο.
3: Πώς? Νίλο. Και τι ομάδα υποστηρίζεις?
4: Αλία.
3: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Ντεμπελέ.
1: Ναι. Ωραία. Τελικά δεν έχουμε δωράκι.
0: Όχι, έχουμε μια χαρά. Καλύτερα από Εμπαπέ. Λοιπόν, θα δώσουμε μια φανέλα και να έρθεις και εδώ στο φίλο μου που είναι όλη την ώρα μπροστά και μας παρακολουθεί με πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Έλα εδώ, μην τρέπεσαι. Έλα εδώ, πώς σε λένε?
5: Νικόλας.
3: Νικόλα, τι ομάδα υποστηρίζεις?
5: Ισπανία όπως πάντα.
0: Όπως πάντα, δεν είναι χρόνια
2: τώρα.
3: Ισπανία όπως πάντα.
0: Πόσα πάντα δηλαδή, Νικόλα?
3: Δηλαδή από τότε που γεννήθηκες, υποστηρίζεις Ισπανία?
5: Κανονικά, ναι.
0: Κανονικά. Στην Ελλάδα τι ομάδα υποστηρίζεις?
5: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, βλέπω τον παπά εδώ.
5: Πολλές μου αρέσουν, δεν ξέρω.
0: Α, μάλλον.
1: Πολλές ποιες, δηλαδή ποιες είναι οι πολλές σου?
0: Είναι διπλωμάτης.
3: Δηλαδή η αγαπημένη σου ποια είναι?
5: Από όλες.
0: Από όλες.
5: Δεν θυμάμαι και πολλές.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάται. Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάρει μια φαναλίτσα την τελευταία για εθνική. Α, είναι και εθνική Ελλάδος, μια χαρά. Λοιπόν, και θα πάρετε και από τα σύναμπο να πάτε να γλυκαθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουν μείνει για να ξέρετε το βιβλίο, οι παλίτσες και φυσικά το μεγάλο δώρο που θα δώσουμε στο τέλος, η μηχανή Philips. Μιλάμε τώρα για μηχανάρα, για αποτελεστική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL. Για το σώμα είναι.
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Μην μπερδεύεστε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Να σου κάνω μια πρόταση. Πώς να δώσεις τη μικρή μπάλα δώρο? Αυτή δεν θα τη δώσει πουθενά.
0: Όλοι για αυτή δεν έχουν έρθει εδώ, Μάξι.
1: Ναι. Αυτή εδώ. Να τη δώσουμε στο παιδί που θα κάνει τα περισσότερα ποδαράκια. Ε, να διαλέξουμε 2-3 παιδιά και να τους βάλουμε να κάνουν ποδαράκια.
0: Εδώ το θέμα είναι τα παιδιά να χαμογελάνε.
1: Να χαμογελάνε, να
0: τους βάλουμε
2: σε διαγωνισμό.
0: Αυτό είναι ανταγωνισμός.
1: Γιατί δεν είναι ευγενής άμυλα αυτό?
0: Κάτσε, δώσε λίγο μικρόφωνο στην Αναστασία, σε παρακαλώ.
3: Τι είναι κάτι, να το κάνουμε σαν την ανθοδέσμη. Να κάνω εγώ να κάτσω εδώ και να κάνω ένα έτσι και όποιος την πιάσει.
0: Καλό κι αυτό. Είναι στην γυναικεία οπτική. Με το γάμο. Κοιτάξτε, θα έχουμε.
2: Επεισόδια.
0: Ναι, θα έχουμε του. Λοιπόν. Δηλαδή, εσύ σκέφτεσαι 3 ώρα να βγάζει το σκύλο βόλτα.
1: Ναι. Ναι, γιατί σκέψει τι ώρα θα κοιμηθούμε και τι ώρα θα ξαναβγεί την άλλη μέρα.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, εγώ θα βάζα ένα στοίχημα με του φίλου μου που θα βλέπουμε μαζί τον Νορβηγία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και όποιο το χάσει θα βγάλει το σκύλο βόλτα. 3 ώρα δεν κουνιέμαι. Από τον καναπέ.
1: Όχι, εγώ θέλω να κουνηθώ γιατί ο φόβο μου μεγάλο να μην συντάξω κάποια στιγμή και δεν θέλω να συντάξω πριν από τέτοιο μάτσο.
0: Αυτό ναι.
1: Έτσι, οπότε θα βγάλω και το σκύλο μια βόλτα. Θα κουνηθώ λιγάκι και θα έρθω να δω. Θα έρθει και ο άλλος που μόλις ξύπνησε. Σου λέω, θα μαζευτούμε.
0: Ο άλλος θα σας ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Συνήθως πηγαίνεις, παιδί μου, στο σπίτι που σε καλούν για να δεις αγώνα. Με μπύρες, με πίτσες κτλ. Ο άλλος θα πάει με τα καφεδάκια.
1: Αυτός και τώρα. Τι τους βγάζεις εκείνη την ώρα στους φίλους του Αρθρόντα?
0: Εσύ δεν βγάζεις τίποτα. Αυτός που έχετε, δεν έχετε μαδιά χέρια, θα έχετε φάει ποτέ, θα
1: πίνει.
0: Θα φέρει καφέ να ξυπνήσετε.
1: Καφέ.
0: Να έχετε τέτοιο. Τι θα φέρει το άλλο. Τι τους βγάζεις. Άμα είσαι νοικοκύρης.
2: Ναι,
0: τι τους βγάζεις, λέει.
2: Μερακλής.
0: Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε.
3: Λοιπόν, θα πάω εδώ στα παιδιά που τα θυμάμαι από τις δύο προηγούμενες φορές και τα είδα και σήμερα. Πώς σας λένε?
6: Παναγιώτης. Μάριος.
3: Και τι ομάδα υποστηρίζετε?
6: Γαλλία φυσικά.
0: Συγγνώμη,
1: περιμένουμε. Μπράβο στο Μάριο.
0: Εσύ λες φαίνεται. Είχε έρθει τις προάλλες, Πέτρο, ένα παιδί.
1: Ναι.
0: φόρσε φανέλα της ΑΕΚ και ήταν Παναθηναϊκός.
1: Αυτό πώς γίνεται.
0: Έπαιζε, λες, στην ΑΕΚ.
2: Έπαιζε.
0: Αλλά έτσι, οπότε μην βλέπεις το προφανές και λες έτσι είναι.
2: Στο
6: Λέον θεωρώ δεν έχει καν αντίπαλο η Γαλλία προσωπικά.
0: Ω, εριστικός.
6: Από την αρχή του Μουντιάλ.
0: Ωραία, κλείστε τον κύριο, πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Μισό λεπτό. Επειδή είναι ο τελικός του 22, τον είχατε δει μαζί τον τελικό.
0: Εσείς οι φίλοι.
6: Όχι.
2: Α, οκ, εντάξει.
6: Έχω δει 18 βέβαια.
2: Ναι, όχι, λέω, επειδή ο ένας είναι Αργεντινή και ο άλλος είναι Γαλλία, γι' αυτό το λέω. Απλά κοθήκατε τίποτα, έγινε κανένα σκηνικό.
6: Όχι.
2: Μετά. Εντάξει. Δεν έχεις αντίπαλο, λες, ε.
6: Δεν έχει αντίπαλο. Ειδικά ο Μπαπέ θα πάρει στο τέλος το βραβείο που του αξίζει.
3: Δεν έχει αντίπαλο.
1: Κάτσε, μην πάρει τη φανέλα του Μέση.
3: Θα τσακωθούμε τώρα, το βλέπετε έτσι.
0: Όχι, μα τι, όχι βία στα γήπεδα. Λοιπόν, να πάρει το βιβλίο εδώ του Χρήστο Τριακόπουλου και του Φάνη του Τσοκανά. Ο οποίος Φάνης Τσοκανάς τον είδα να περιφέρεται λίγο πριν.
2: Α, ναι.
0: Και εξαφάνηκε, του δίνω το βιβλίο, χαμογελάει και ταπεινό παιδί.
6: Φανταστείτε, ήθελα να πάρω στην αρχή του Μουντιάλ την εθνική της Γαλλίας, την μπλούζα την καινούργια με το γιακά, ναι, που είναι φουλ ωραία.
0: Μην την πάρεις.
6: Και όλα αυτά. Αλλά περιμένω να την πάρω στο τέλος με τρία αστέρια. Τώρα λέω με δύο, δεν είναι.
2: Σωστά, μπράβο, καλά του σκέφτηκες.
1: Δηλαδή τη θεωρεί σίγουρα τελικό, ε.
6: Τώρα παίζει με την Ισπανία, θα ζοριστεί λίγο.
0: Ωρα.
6: Αλλά ο Γιαμάλ πιστεύω ότι.
0: Ωραία, το δώρο θα το πάρω ο φίλος του, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ξεκάθαρο, δε.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχεις με τους φίλους σου πλακώνεσαι για τα αθλητικά. Πλακώνεσαι, όχι κυριολεκτικά. Ενώ είστε κύριοι για να μην τσιγκλίσει ο ένας τον άλλον και.
1: Όχι, καλέ, κύριοι. Ό,τι η καφριλίκη έρθει στον καθένα θα το πετάξει. Απλά τώρα στο Μουντιάλ μαζευόμαστε ένα παρεάκι που είμαστε πολύ σκληρός πυρήνας Αργεντίνων.
0: Οπότε ναι,
1: δεν έχουμε να τσακωθούμε. Ήρθε προχθές σπίτι ο Άλκης ο Παναγιωτίδης. Ξέρουμε Άλκη.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνει από το αυτοκίνητο του ανθρώπου που τον έφερε μαζί, που ήταν Αργεντινή, είναι Αργεντινή. Ναι. Και βγαίνει ο Άλκης από το αυτοκίνητο, τον βλέπω εγώ από τη βεράντα και μου κάνει Σαλάχ, Σαλάχ. Και λέω, πώς μπαίνεις εσύ, ρε φίλε. Τον έφερε αυτόν, λέω, σπίτι τώρα να το μαγαρίσει. Και μας έφαγε μέχρι το 0-2 ότι τα βλέπετε, σας το είπα. Δεν είναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Πήγε να το κάνει πολύ. Πήγε να κάνει μεγάλη έκκληση. Δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Πήγε, αλλά το ματς διαρκεί 100 λεπτά.
0: Έλα, πες μου τώρα ότι δεν τα χρειάστηκε εκεί στο 75.
1: Στο 0-2.
0: Όχι 0-2 απλά, 0-2 και να έχει φτάσει στο 75.
1: Στο 79.
2: Στο 79 το πρώτο γκολ της
0: Ελλάδας.
1: Ναι, τα χρειάστηκα. Εγώ έλεγα μέχρι το hydration break πρέπει να έχουμε ισοφαρίσει. Ήταν 0-1. Και μετά γίνεται και το 0-2 εις διπλούν. Δύο φορές μας το βάλανε. Το 0-2.
0: Τι ανακούφιση ένιωσες.
1: Τεράστια.
0: Όταν ακυρώνεται το goal, γιατί λες το 0-2 δεν γυρίζει ποτέ. Μετά που ακυρώνεται, λέω, α, εντάξει, ξέρεις.
1: Ναι, και μετά από 5 λεπτά πάρ' το.
2: Εγώ νομίζω ότι έπαιξε τελικά πολύ μεγάλο ρόλο ο αντίπαλος. Τρέμαντα ποδαράκια από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι,
2: άμα ήταν, ήταν άλλος.
0: Φοβήθηκαν να κερδίσουν.
2: Ειδικά όταν μπήκε το πρώτο γκολ, μετά ακόμα μια μεγάλη ομάδα και να το έτρωγε το γκολ, κάπως θα το διαχειριζόταν διαφορετικά. Ναι, ας πήγαινε στην παράταση, ρε παιδί μου. Τρέμανε τα πόδια.
1: Και βέβαια απ' την άλλη, τη χάρηκα την Αίγυπτο που δεν έπαιξε αντιποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή δεν έπαιξε να.
2: Ναι, όχι, πήρε τα ρίσκα.
1: Αυτό που λέγαμε για το Μαρόκο, ας πούμε, που δεν πήρε κανένα ρίσκο.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και τη μικρή την παλίτσα.
2: Θα μου την πάρετε την παλίτσα. Θα τη δώσω εγώ.
0: Παιδιά, έχει μείνει η μικρή παλίτσα, η μεγάλη και το μεγάλο δώρο, η μηχανή Philips. Mm-hmm. Οπότε θα τη δώσω.
2: Λοιπόν, θα τη δώσω στην.
0: Περίμενε.
2: Ναι, όχι, ναι, συγγνώμη. Ναι.
0: Έχουμε την Αναστασία εδώ για
2: πάνω. Αυτό λέω. Θα τη δώσω στην Αναστασία να κάνει παιχνίδι.
0: Oh.
3: Να την πετάξω έτσι όπως είπαν.
0: Όχι, ρε, εσύ
2: τώρα. Όχι.
0: Τι αθοδέρμη τώρα.
3: Κανονικά.
0: Θα πλακώνεται ο κόσμος.
2: Αυτό το κοριτσάκι που έχει δίπλα σου. Που...
3: Αυτό το μικρούλι, ε.
2: Ναι, για να δούμε.
3: Θέλεις την μπάλα του μικρή. Πώς σε λένε?
4: Ευελίνα.
3: Αχ, τι ωραίο.
1: Ευελίνα, ποιον υποστηρίζεις εσύ?
3: Ποια ομάδα στο Μουντιάλ?
0: Τον Πέτρο.
1: Πορτογαλία.
2: Είχαμε. Δεν έχουμε.
0: Παλιά, δεν έχεις υγεία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πορτογαλία.
2: Ευελίνα, δικιά σου μπαλίτσα.
0: Μπράβο, Ευελίνα.
1: Ωραία. Έμεινε η μεγάλη μπάλα.
2: Δεν τη δει. Τώρα έχει τρομάξει να ξέρει. Τον έχει τρομοκρατήσει. Θα τη δώσει.
0: Θα μου κάνουν όλοι. Του θέλουν όλη τη μεγάλη μπάλα, δεν ξέρει. Παιδιά, θα τη δώσω κάπου. Πώς θα τη δώσω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θε να κάνουμε μια κλήρωση.
0: Συγγνώμη, έχουμε διευθυντική παρέμβαση.
2: Να παρέμβω λίγο στην εκπομπή.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Κλείστε τον κύριο.
2: Να ξέρετε. Ο Σταύρος αργεί να δώσει την μπάλα τη μεγάλη για τα πλάνα τα τηλεοπτικά.
0: Τα έχω πει αυτά. Τα έχω πει.
2: Είναι βολικό. Οπότε λοιπόν, όσοι θέλετε την μπάλα, περιμένετε μέχρι το τέλος.
0: Τα έχω πει και να σου πω κάτι. Πάλι καλά που είμαι εδώ και σας έχω ανοίξει τα μάτια. Να ξέρετε τι γίνεται.
1: Αυτό το κάνεις για τα τηλεοπτικά, πρέπει να κοίταξε λίγο. Πρέπει να έχεις και
0: το. Μπράβο, αυτό. Μπράβο, το τηλεοπτικό δεν εννοώ να προμοτάρω την μπάλα, Πέτρο μου.
1: Εσένα με την μπάλα.
0: Να κρύψω.
1: Δεν το έχει καταλάβει. Άμα σε καλλιτέχνη κατάλαβε. Τώρα το κατάλαβε.
0: Αχ, Πέτρο. Έχει πολλά να μάθει δίπλα μου.
1: Πρέπει να συνεργαστούμε σε ευρύτερο επίπεδο. Κάτι έχω στο μυαλό μου.
0: Λοιπόν, θέλω ακριβέ σκορ σήμερα. Νορβηγία-Αγγλία.
1: Γκολ-γκολ.
0: Ναι.
1: Δίνω γκολ-γκολ και νομίζω. Θα πω ένα. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει και η παράταση σε αυτό το μάτσο. Μου κάνει ένα ή 2-2, ας πούμε.
2: 2-2, ε.
0: Ναι. Να σου πω γιατί θα θέλει παράταση. Για να μην κοιμηθεί, να πάει μέχρι τις 3-3 και με το ένα μάτσο.
2: Αυτό λέγαμε. Ναι. Και το άλλο. Και να σε δω.
1: Το άλλο τώρα. Το άλλο δεν ξέρω. Το άλλο δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό. Το άλλο θα αγχωθώ πάρα πολύ έτσι κι αλλιώ. Οπότε δεν θα πω σκορ στο άλλο. Θα πω 2-0.
2: Ήταν που θα σου πω, ναι, δεν μπορείς.
0: Είναι αυτό για να το κόψεις μετά σε ριλάκι.
1: Ωραία.
0: Αν δεν το πετύχει θα πει, α, δεν θα πω σκορ. Αν το πετύχει θα πει, α, το είπε ο Πέτρος, 2-0.
1: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε, θα πω κάτι αντικειμενικό. Αυτή η Ελβετία πώς έφτασε μέχρι εκεί?
0: Με πειθαρχία, με σωστή τακτική.
2: Κολοπετσωμένοι παίκτες.
0: Ναι, δεν έχει παίξει θεαματικό ποδόσφαιρο. Αλλά είναι σοβαρή, πειθαρχημένη.
2: Καλά, δεν έχει παίξει κανείς θεαματικό ποδόσφαιρο.
1: Άρα το βλέπεις κλειστό. Το βλέπετε κλειστό αυτό το μάτσο σήμερα.
2: Full.
1: Για την Ελβετία.
0: Ναι, αλλά όχι τύπου Γαλλία-Μαρόκο. Τι εννοώ. Οι Ελβετοί, ενώ θα είναι και θα κλείσουν και δρόμους, δεν θα αφήσουν χώρους κτλ. Θα ξεμητήσουν και λίγο. Δεν θα είναι μόνο αυτό το.
1: Ναι, το πίσω.
0: Έτσι νομίζω. Το βλέπω σφιχτό 1-0-2-0. Και το άλλο το βλέπω 1-2-1-3.
1: Α, βλέπεις και εσύ γκολ πολλά.
0: Εσύ η Νορβηγία έχει τα περισσότερα γκολ στα προκριματικά. Σκοράρει η καταβούληση.
1: Τι 1-2-1-3, ποιο περνάει?
0: Η Αγγλία.
1: Α.
0: Γιατί είναι η Νορβηγία, Αγγλία, δεν είναι το μας. Ναι. Ο Χάλαντ. Οι Νορβηγοί τι έχουν? Οι Νορβηγοί στις 4 φάσεις που θα κάνουν 5, ένα θα βάλουν. Εγώ θεωρώ ότι 4-5 φάσεις θα τις κάνουν.
1: Ναι. Και θα βάλουν σίγουρα.
0: Μπράβο, ένα γκολ. Το θέμα είναι αν θα βάλει η Αγγλία. 1-2-3.
1: Ωραία, δίνουμε λοιπόν το 2-2, λέω εγώ. Και άντε και 1-2, θα το αγοράσω και το 1-2.
0: Ωραία, εντάξει, το κρατάμε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο τελευταίο δώρο. Να δώσουμε το μεγάλο μας δώρο. Είπαμε, η μπάλα θα φύγει τελευταία γιατί θα με λιντσάρουν. Και τώρα πρέπει να το προμοτάρουμε. Μια κυρία, μια μαμά, μια τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για δωράρα. Έβλεπε το παιδί στην ΕΡΤ. Φοβερή σειρά.
1: Δεν έβλεπα τίποτα φέτος.
0: Και έχει κάνει. Υπήρχε ένας φοβερός ρόλος, ο Μαλκότσης, ο οποίος κάνει. Υποτίθεται έχει ένα κανάλι και κάνει το νέο κλιματιστικό. Τσούπερ ντούπερ. Φοβερή διαφήμιση. Λοιπόν.
1: Εμπνευσμένος λοιπόν το Λάιντ.
0: Ναι. Philips, παιδιά, μιλάμε για αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για λευκό. Για σώμα. Λευκό είναι το εργαλείο, το μηχάνημα. Μιλάμε για την Philips BRA920 2000. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Οι γνώστες θα το. Αλλά είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Ξεχνάτε τα πάντα τώρα επίπονα, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Με ταινίες αποτριχωτικές, με ξύρισμα, με.
1: Τελειώνουν όλα.
0: Πούδρα.
1: Πούδρα.
0: Δεν ξέρω πώς θα λέτε το μάλλον.
1: Βούτυρο.
0: Μιλάμε τώρα. Η Σοφία που κάνει τα σούσια μου λέει το κόμμο, λέει, δεν μπορεί να πω αυτό. Λοιπόν, αλλά

0: France.
1: France.
0: Yeah.
1: Έχει έρθει για διακοπές, να υποθέσω εδώ. Λοιπόν.
0: My favorite. Dembele and Mbappé.
1: Α, εντάξει, είναι γνώστρια. Λοιπόν, θα το θυμάται την επίσκεψη στην Ελλάδα με αυτή την υπέροχη δωράρα. Μιλάμε τώρα για την αποτυχωτική μηχανή Philips που είναι... Να βγάλουμε και δύο φωτογραφίες με το κορίτσι με την...
2: Η BRI 920 κάθος 00 τεχνολογία IPL, έτσι.
1: Έτσι όπως το λες, είναι σαν να λες το γιώτα καπαχή ενοχλεί. Παιδιά, έχει φύγει μπάλα από...
2: Δεν ξέρω τι έγινε μπάλα.
1: Καλά δεν τρέπεστε εσύ. Δηλαδή, πραγματικά, τόση ώρα εγώ που έδινα τη Philips.
2: Μα πήραμε την μπάλα για να μην την πάρω εγώ.
1: Την έχει τσουρνέψει ο λαός. Καλά, όχι, είμαι σίγουρος.
2: Εγώ να τσουρνέψω την μπάλα.
1: Λοιπόν.
2: Είπαμε την κρύβω, αλλά πώς να την τσουρνέψω. Ότι την κρύβω, την κρύβω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όμως την πλάτη δεν την βάζει. Έχει κάνει
2: καλό μπάλα.
1: Ο Κουασιμάδος. Γιατί λέω δεν την βάζει την κοιλιά. Λοιπόν, πάμε τελευταία λεπτά. Πέρασε καλά, Πέτρο, εδώ έχουμε παρέα μας.
2: Πάρα πολύ ωραία, για να δω τώρα που θα δώσει την μπάλα.
1: Θα αναγκάσω τον Πέτρο να δώσει την μπάλα.
2: Ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Άμα του πω θα σα τη δώσω, ο Πέτρος ο Λαγούτης την μπάλα.
2: Ναι.
1: Θα πει εσύ, έχει δηλαδή το θράσο να πει όχι την κατάω εγώ.
2: Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω, αλλά πρέπει να διαλέξουμε πού θα πάει αυτή η μπάλα.
0: Μπορεί να υπογράψει κιόλα.
2: Μπορώ και να υπογράψω.
1: Ορίστε. Επίση έχει μεγαλύτερη αξία γιατί τόσο ώρα την κρατούσα εγώ. Έτσι, οπότε έχει πάρει και αξία η μπάλα.
2: Μπράβο, θε να υπογράψει κι εσύ.
1: Όχι, κρίμα για τα παιδιά.
2: Ωραία. Ποιο κύριο κάτω παίζει μπάλα.
1: Όλοι.
2: Όλοι παίζουν. Ποιος υποστηρίζει η Αργεντινή αυτή τη δόση.
1: Σηκώνει χέρι και η Αναστασία. Ποιος παίζει μπάλα, δεν
2: κάνατε. Λοιπόν, την κέρδισε, με κέρδισε εδώ ο κύριος. Πήρε την μπάλα, πώς σε λένε. Κωνσταντίνε, υποστηρίζει και η Αργεντινή.
3: Ναι.
2: Και στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι.
3: Παναθηναϊκός.
2: Κωνσταντίνε, γιατί μου το χαλάστε. Με το πόδι στην μπάλα είσαι.
1: Φαντάζομαι τα χαλάστε. Κάτσε να το φτιάξουμε. Φαντάζομαι αγαπημένος ηθοποιός είναι ο Πέτρος Λαγούτης, ε.
3: Τι.
1: Αγαπημένος ηθοποιός, λέω, είναι ο Πέτρος Λαγούτης, ε.
2: Ναι,
1: κάτι τώρα.
2: Το λες αλήθεια, ε. Λοιπόν.
1: Αν να πάρουμε την μπάλα.
2: Εντάξει, λοιπόν. Κοντρόλαρε, αφού παίζει και μπάλα, θα την πετάξω ψηλά να κοντρολάρει.
1: Τι παίζει.
3: Αμυντικός.
2: Αμυντικός.
1: Έχει δυο από μάκρυ. Από μάκρυ. Περιμένουμε να κρυφτούμε.
2: Θα την κοντρολάρει.
3: Θα προσπαθήσω.
1: Για να δούμε.
2: Κάτσε να δούμε. Να είσαι ελεύθερος. Πάμε.
1: Εντάξει, καλό είναι. Φαίνεται το στυλ του.
2: Να τη χαρεί.
1: Να είσαι καλά και όταν θα βάζει γκολ να πανηγυρίζει όπως ο Μέση. Όχι όπως ο Κριστιανό. Δεν ρωτάω ο Χριστιανό ή Μέση.
2: Τι να ρωτήσει, δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα.
1: Μ' αρέσει.
2: Δεν υπάρχει δίλημα. Υπάρχει τέτοιο δίλημα.
1: Έλεγα. Είχαμε δει ό,τι προάλλε στο Γιάννη Κούμα.
2: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το πω ο Ρονάλντο, τώρα μόνο ο Χριστιανό. Και το λέει έτσι και ο Κούμα. Και του λέω να υποθέσω. Ναι, μου λέει. Λέω όσοι. Δεν έχουμε Θεό, ρε παιδί μου, τον Κριστιανό. Δεν το λέει κανένα Ρονάλντο. Το λέει μόνο Χριστιανό ή Χριστιανό Ρονάλντο.
2: Ναι, εντάξει, εκεί καταλαβαίνω. Ο άλλο, α πούμε, βέβαια. Ο άλλο δεν είναι.
4: Παρόλα αυτά, άσχετα τώρα, δεν είναι με το δίλημα. Δεν είναι εντυπωσιακό ότι 20 χρόνια πλάς αυτοί οι δύο μονοπολούν.
2: Είναι απίστευτο.
4: Έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα ασχολούμαστε με τον Ρονάλντο Μέση. Ο Μέση κατάφερε μέσα σε ένα μήνα να μπει ξανά στην κουβέντα για να πάρει την ένατη χρυσή μπάλα. Έχει αυξήσει τις πιθανότητες του κατά 600%, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι απίθανο, έτσι είναι.
2: Όλο είναι απίθανο που έχει κάνει. Έχει βάλει μετά τα 35 του πόσα γκολ στο Μουντιάλ.
4: Ναι.
2: Δηλαδή,
4: ό,τι και να.
2: Αλλά βέβαια και ο Ρονάλντο. Εγώ θυμάμαι δηλαδή το 2004 στον τελικό του Euro ήμουνα μέσα.
1: Εντάξει,
2: τελικό Euro.
1: Κάτσε γιατί αυτό που.
2: Ο Ρονάλντο τότε ήταν. Τι έγινε.
1: Ντροπή.
2: Α. Παιδιά, συγγνώμη.
4: Μόλι
2: ήρθε άλλη μια μπάλα στα χέρια μου.
1: Για μένα είναι, μου την έφερε ο Βάγιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Κάνε κοντρόλ.
2: Θα πω έξω να την κολλήσω.
1: Εάν δεν την κολλήσει, την παίρνουμε πίσω.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Θα ακουστεί λίγο γραφικό αυτό.
2: Πες το, δεν πειράζει.
1: Θα στο κόψουμε στο μοντάζ. Νομίζω ότι η συνεισφορά του Κριστιανού στο ποδόσφαιρο, η μεγάλη συνεισφορά.
2: Ναι.
1: Παιχτάρα, έτσι.
2: Okay. Παιχτάρα, δεν το συζητάω.
1: Ναι. Είναι ότι αποτέλεσε αδίκως, αν θες, αλλά αποτέλεσε το αντίπαλο δέος του Μέση και έτσι.
4: Ο ένας,
1: τον τράβηξε πιο
4: ο
1: πάνω.
4: Ένας εγώ νομίζω ότι ο ένας τραβούσε τον άλλον τελικά.
2: Ισχύει
4: αυτή την ιστορία. Ισχύει. Γιατί και οι δύο έχουν κάνει μυθικά ρεκόρ. Έχουν κάνει και δύο.
1: Νομίζω ότι αν ακριβώς αν δεν υπήρχε ο ένας, ναι. Ο άλλος θα έχει κάνει ωραία πράγματα, αλλά ίσως όχι τόσα.
4: Ναι.
1: Και όχι τώρα. Αυτό γιγαντώθηκε τότε στα επικά κλασικό Real Barça. Διότι ναι. Διαφορετικά θα υπήρχε μια κόντρα με τις εθνικές κτλ. Αλλά θα ήταν πολύ μικρότερη. Αυτή η συνύπαρξη στη Λα Λίγκα με ομαδάρες και
4: εκείνα τα χρόνια ήταν.
1: Και δύο ομαδάρες και τα λοιπά. Είναι που βοήθησε για να γίνουν όλοι αυτοί.
2: Απ' την άλλη, δεν είναι άδικο τώρα να βάζουμε στη συζήτηση αυτή το

0: Κριστιάνο και να μην βάζουμε τον Ροναλντίνιο, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Ξέρεις τι είναι, ρε παιδί μου, έτυχε να πέσουν και στην ίδια εποχή. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Σταύρος. Ναι. Ότι ο ένας τραβούσε τον άλλον. Μας ανάγκασαν να ασχολούμαστε μαζί τους 25 χρόνια τώρα. Μας αναγκάζουν.
2: Ναι.
3: Μισό λεπτάκι.
2: Όχι, δεν γίνεται να μιλήσεις.
3: Έχουμε δώσει
2: κιόλας
3: το βιβλίο σου εδώ. Σου κάνω νόημα να θες να το υπογράψεις. Ο Φάλης Τσοκανάς είναι μαζί μας, ο οποίος έχει γράψει το εξαιρετικό αυτό βιβλίο. Μαζί με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Πες μας δύο κουβέντες. Να το βιβλίο, να το υπογράψεις. Ο Φάλης Τσοκανάς είναι εδώ. Λοιπόν. Εμπειρία. Λέω ζωή.
4: Φοβερή. Φοβερή εμπειρία, γιατί ήταν εκεί πρώτη φορά και πόσο μάλλον είναι η πρώτη φορά με τον Χρήστο Τυρακόπουλο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
3: Εντάξει, έχει και μια ασφάλεια όμως. Άμα είσαι με τον Χρήστο, λες εντάξει, θα πάει το πράγμα μια χαρά. Τι κρατάμε από το βιβλίο, τι σου έχει μείνει?
4: Τι μου έχει μείνει? Μου έχει μείνει φοβερή ιστορία του Junkers Pass Warser για το 1994 Ανατολική Δυτική Γερμανία. Είναι η μοναδική φορά που παίξανε αντίπαλες όσο ήταν διασπασμένοι. Είναι ο σκόρερ, ο οποίος έγινε και λίγο persona non grata μετά τον είχε απομακρυνθεί από τα φώτα. Και σίγουρα μία ιστορία που δεν θα ξεχάσω με τίποτα είναι ο τρόπος κυρίως που μπορέσαμε και βρήκαμε το Μάρκο Ταρντέλι.
3: Για να πω για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, εδώ υπάρχουν ιστορίες μέσα, όχι από το κεφάλι μας ή τι νομίζουμε, αλλά ο Φάνης έχει βρει πρωταγωνιστές, έχει μιλήσει μαζί τους, έχουν αφηγηθεί αυτές τις ιστορίες που δεν είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό και έχουν καταγράψει αυτό το βιβλίο. Παίρνεις για το στυλό και πας και υπογράφεις και το αντίτυπο.
1: Πριν τον αποδεσμεύσουμε, δώσε μας λίγο ακόμα για Ταρντέλι, γιατί είναι και λίγο στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες.
4: Ναι.
1: Με τις δηλώσεις που το έχεις παρακολουθήσει.
4: Τις δηλώσεις που έκανε στην κρατική τηλεόραση στην Ιταλία. Από την επικοινωνία μας ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ ρομαντικός. Δηλαδή η περιγραφή του ότι με την κραυγή μου είπα όλη την ιστορία της ζωής μου, που είναι η ατάκα του, και ότι αυτό θέλω να περάσει, να το μεταλαμπαδεύσω στα εγγόνια μου, περιγράφει όλη την πορεία την οποία έκανε από το μηδέν μέχρι την κορυφή του κόσμου για να φτάσει το 82 και να πάρουν το Μοντιάλ με τους Ιταλούς, και περιγράφει και όλο το πάθος το οποίο έβγαλε στις δηλώσεις που έκανε τώρα πρόσφατα στην Ιταλία. Είναι νομίζω κάποιες γενιές που μεγαλώσαν με διαφορετικά ερεθίσματα. Ταρντέλι, ο Μαραντόνα που τον μνημόνευσε, το συζητάμε, που η όλη μάχη που κάνανε βγάζει μια επαναστατικότητα την οποία ίσως οι τωρινές να μην την έχουν τόσο.
3: Αυτό που
1: συζητούσαμε πριν.
3: Να σε καλά, Φάνη.
1: Ευχαριστούμε.
3: Πάρε το στυλό να υπογράψει το αντίτυπο. Είδε, σε χώσαμε εδώ να δουλέψει. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε?
1: Στυλό δεν έχει ο άνθρωπο.
3: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά για ακόμα.
1: Λοιπόν, να πω αυτό για κλείσιμο. Το ξέρετε ότι απόψε μπορεί να γραφτεί η ιστορία και να πληγωθούμε όλοι μαζί, έτσι?
3: Γιατί?
1: Να περάσουν οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί και να δούμε ημιτελικό Νορβηγία-Ελβετία.
3: Okay.
1: Αυτό θα είναι. Ναι, εντάξει τώρα, αλλά γιατί, δεν κατάλαβα. Ναι. Θα πληγωθούμε όλοι πάρα πολύ. Αλλά έτσι όπως έχει κάνει η FIFA με τα ζευγαρώματα, διασταυρώσεις και αυτά. Γιατί όχι?
3: Ναι. Ποια FIFA ρε φίλε και διασταυρώσεις?
1: Και μετά θα πάμε σε κανένα.
3: Δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Σε κανένα νερόβραστο.
3: Συγγνώμη, λέγανε για την Πορτογαλία.
1: Η Γαλλία-Ελβετία, α πούμε.
3: Συγγνώμη, γιατί με πνίγει το δίκιο.
1: Για πες, Σταύρο.
3: Γιατί λέγανε όλοι διασταυρώσεις και τα κάνει η FIFA κτλ. Εντάξει, έχει κάνει πολλά κακά η FIFA.
1: Να ξέρεις, επίτηδες το είπα αυτό για το γούρι.
3: Έχει κάνει πολλά κακά η FIFA. Αλλά ρε φίλε, κράζαν όλοι οι φίλοι των Πορτογάλων τι σκαλομονοπάτι είναι αυτό και πού έπεσε τα θηρία. Βγες πρώτη στον όμιλο με Πορτογαλία να έχει καλό δρόμο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Πέτρο. Θα μας ξανάρθεις, ε?
5: Εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά θα ξανάρθω.
3: Κάτσε, θα κάνω συνεργάτη σένα.
5: Με μεγάλη χαρά. Και λοιπόν, αυτό που είπες, με μεγάλη χαρά. Δηλαδή, όταν μιλάω για το ποδόσφαιρο, είναι τέτοια χαρά μου. Εσάς είναι δουλειά σας, οκ. Okay, είναι σαν να σε βάλουμε σε ένα παίξι σε μια παράσταση. Δεν θα το χαρείς, σε ένα σύριαλ.
3: Κάτι με ένα πέρασμα το έχω.
5: Εντάξει, το φτιάξω.
1: Εύκολα.
3: Να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και βουβόσορος, να είμαι σε μια γωνιά να τρώω. Ναι, ρεαλιστικά πίθω ρε φίλε, έτσι.
5: Θα το χαρείς σίγουρα.
3: Πίθω. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πέτρο Λαγούτη που ήταν στην παρέα μας από τις 12.30.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλαιότολο και τον Παντελή Καλαϊτζίδη που έχουν φροντίσει να έχουμε τον σωστό ήχο εδώ από το Athens Metro Mall που εκπέμψαμε και σήμερα το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη και την Σοφία Θεοδωράκη που βοήθησαν και στα social και στις συνεντεύξεις και στα δώρα. Από τον Νίκο Ράλη
1: και τον Σταύρο Χοντροθυμιό.
3: Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μετά δεν έχουμε ακριβώς ρεπόρτερς, διότι υπάρχει το φιλικό του Ολυμπιακού, αλλά θα βγουν οι ρεπόρτερς στην εκπομπή του Μανώλη Μουσουλάκη. Οπότε να πάρετε μια τζούρα και από τα νέα. Φιλικό και το βράδυ Μουντιάλ. Δίνουμε ραντεβού εδώ στο Athens Metro Mall για το άλλο Σάββατο. στην τελευταία μουντιαλική μας εκπομπή. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεύτερο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που θα αντιμετωπίσει τη Βελγική Λέουβεν σε ένταση στις 2.30 με τη λογική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Πάντα στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους, οι περιπτώσεις Στάνιτς και Σοφιάν Άμπραμπατ, την τελική ευθεία ολοκλήρωση μεταγραφής του Ρόκα από την Τζιρόνα. Ευκαιρία για δοκιμές από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γρασκόπερ στο Απόστολος Νικολαίδη, σένταση 9 με την επικάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς του αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ, χαφ και κεντρικός αμυντικός, η επόμενη μεταγραφική στόχη των πράσινων. Τελευταία φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού δάφους για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται κλεισμένο των θυρών με την Τβέντε δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και σωρετήριο Αλέσιο Λύση σε εντάσεις 5 με κάλυψη από Open Hybrid και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Αύριο θα βγει στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία, κλείνει στο δικέφορο του Βορρά ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχαλι της Μαλμέ. Την παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ παρά την επιστροφή στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι προβλέπει ο Λατινοαμερικάνος μεσογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Τεχνικός φοιτητής ένωσης μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Το βάρος στην κυκλοφορία και στα τελειώματα ρίχνει τις τελευταίες προπονήσεις στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς. Αύριο το πρώτο φιλικό με την De Graafschap. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό άκτο και επίσημα ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που βαμεγατώνουν με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τους πράσινους πυροδότησε ο ΠΑΟΚ, που συμφώνησε για 3 χρόνια εναντίον 9 εκατομμύρων ευρώ με τον 39χρονο Τούρκο Φόρουαρντ. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Μάνου Γκαρθία στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Sporting Kansas City. Για την απόκτηση, 2 στόπερ και 1 γκολκίπερ έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Στην Κύπρο και τη Νέα Σαλαμίνα, ο μόχος του θα συνεχίσει την καριέρα του Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπογράφοντας συμβόλαιο για 1 χρόνο. Η Ισπανία άνοιξε δύναμη το Βέλγιο στα προμητελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκλήθηκε στους 4 θα τεθεί αντιμέτωπη με την Γαλλία. Στις 12 τα μεσάνυχτα σέντασαν τρίτο προμητελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Ελβετία. Τηλεοπτική μετάδοση των 2 αγώνων από RTL Sport. Μεταγραφική βόμβα για την Ανατολού Εφές, ο τουρκικός σύλλογος προχώρησε στην απόκτηση του Mike James με τον Αμερικανό Γκάρ να υπογράφει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλό μεσημέρα και Σαββάτου να έχουμε. Σε ένα Σάββατο με ποδοσφαιρικό οργασμό, τρία φιλικά, δύο ματσάκια μουντιάλ μετά τις 12. Σύνολο 10 ώρες μπάλα και βλέπουμε. 2,5 ώρα Ολυμπιακός Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό των Πειραιωτών. 5 η ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Τβέντε σε τελικά 90 λεπτό παιχνίδι. Παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε από την υβριδική του Open και από το YouTube του Open. Φυσικά ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM. Ενημέρωση θα έχουμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο θα δείτε από το Cosmote Sport 1. 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο στην Grasshoppers. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τους πράσινους πριν από τα επίσημα, 23 του Ιούλη. Τηλεοπτικά από το Skype. Παρέουλα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Είχαμε ένα μουντιαλικό διώρο προηγουμένως, οπότε τώρα θα πάμε στους ρεπόρτερ σιγά σιγά. Αρχικά σε Νίκο Αθανασίου, εν συνεχεία σε Κώστα Νικολακόπουλο. Στο ημίχρονο του Ολυμπιακού θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη. Να δούμε τι έχει αλλάξει ρεπορταζιακά. Κινείται το πράγμα.

0: Μέχρι να πάμε σε Νίκο Αθανασίου, εγώ να σας πω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για αυτό το δεύτερο φιλικό. Με Τζολάκη στην εστία, το νεαρό το Σιόζο στο δεξιά κρο της άμυνας, αριστερά Ορτέγκα, Κουτσίδης και Κάρμο δίδυμο στα στόπερ, Αργεντίνικο δίδυμο στα χαφ, Σιπιόνι και Έσε, Ροντινέη δεξιά, αριστερά Φορτούνη στην μεσοεπιθετική τριπλέτα, ο Μασούρας θα πλαισιώνει τον Κλέιτον. Πριν πάμε όμως σε Νίκο Αθανασίου, έχουμε Νίκο Ζέρβα, μια μπασκετική είδηση από τον Ολυμπιακό. Έλα Νίκο.
1: Τι κάνεις?
0: Πώς είμαστε, καλά?
1: Καλά Μανώλη, εντάξει, είναι λίγο περίεργες μέρες, το έχουμε πει. Μέχρι 15 Ιουλίου πολλά μπορούν να γίνουν στον Ολυμπιακό. Εγώ θα είμαι στον για να μεταδώσω μια είδηση που δεν αφορά τα καυτά θέματα, το Walker, τον Dorsey και όλα τα σχετικά. Αλλά την προσπάθεια που θα κάνει ο Ολυμπιακός και πάντα κάνει να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση της απόκτησης του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα Πάτρας.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για τον 21 ετών guard της ομάδας, ο οποίος αναδείχθηκε φέτος κορυφαίος, πιο βελτιωμένος το πω έτσι, καλύτερος νέος παίκτης της Τίχημαν GBL. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει τεράστια ανάγκη το ελληνικό του στοιχείο, ανεξάρτητα τι θα γίνει με τις περιπτώσεις των Γόκαπ και Ντόρση, σύμφωνα με πληροφορίες, ξαναλέω, είναι ένα παιδί το οποίο το εξετάζει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προχωρημένες συζητήσεις αυτή τη στιγμή, ούτε ότι έχει τελειώσει κάτι, αλλά ας το κρατήσουμε το όνομα. Νομίζω ότι θα απασχολήσει την ερυθρόλευκη επικαιρότητα άμεσα, όταν τουλάχιστον τελειώσουν οι πιο δύσκολες υποθέσεις, οι πιο βασικές υποθέσεις για το ρόστερ του τη νέα σεζόν.
0: Ωραία, Νίκο, το κρατάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή εκπομπούλα.
0: Για την πληροφορία. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Νίκος Πλώτας λοιπόν, στα υπόψη των Πειραιωτών, είναι και το ελληνικό στοιχείο. Στα 22 του είχε και συμμετοχές με τον Προμηθέα στο Basketball Champions League. Έχουμε Νίκο Θανασίου.
2: Σε πολύ λίγο
0: θα πάμε σε Νίκο Θανασίου. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ενδιαφέροντα τα φιλικά όσο φτάνουμε προς τα επίσημα. Εντάξει, ανάλογα και με το τι θέλει ο καθένας να προσέξει, κυρίως είναι για πιο πολύ σε ατομικό επίπεδο να κρατήσεις πραγματάκια. Τα συνολικά συμπεράσματα τα βγάζει ο προπονητής. Ωστόσο, αυτό το φιλικό για τον Παναθηναϊκό από μόνο του είναι έτσι καλώς ενδιαφέρον, διότι διεξάγεται στη Λεωφόρο. Είναι από τα τελευταία παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην έδρα με την οποία έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη. Θα έχει και πολύ κόσμο. Και τα έχουν βάλει έτσι και τα φιλικά και τα μουντιαλικά σήμερα. Μπορούμε να τα δούμε πραγματικά όλα, τα πάντα. Θυμίζω 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία, 4 η ώρα Αργεντινή-Ελβετία, ώστε να βγει και το άλλο ζευγαράκι των ημιτελικών. Το άλλο, το πρώτο, το μάθαμε χθες, Γαλλία-Ισπανία. Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10, την Τετάρτη το έτερο ζευγάρι για τα ημιτελικά. Θυμίζω Σάββατο βραδάκι, το άλλο Σάββατο βραδάκι, ο μικρός τελικός, και την Κυριακή μαζευόμαστε, ψιστήρια εκεί από το μεσημεράκι, απογευματάκι, και το βραδάκι 10 η ώρα, ωραία ευρωπαϊκή ώρα. Δεν ξέρω για τους παίκτες που θα αγωνίζονται βέβαια. Παρακολουθούμε το μεγάλο τελικό. Έχουμε Νίκο Αθανασίου για τον Παναθηναϊκό, που όπως είπαμε σήμερα δίνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλικό, διότι αυτό θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο, και όχι μόνο γι' αυτό λόγο, και άλλοι λόγοι υπάρχουν για να το δούμε. Έλα Νίκο.
3: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά. Εσύ?
3: Τέλεια, μια χαρά.
0: Έχει λοιπόν το δικό του ρομαντισμό και αυτό το κομμάτι το σημερινό.
3: Είναι ιστορικό παιχνίδι, είναι παιχνίδι με αγάπη, με συνέστημα, με όλα όσα σημαίνει το γήπεδο της Λεωφόρου για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να το καταλάβουν. Ενώ αυτό το ειδικό συνέστημα, γιατί το πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι και το πόσο ιστορικό, ήταν ένα από τα τελευταία παιχνίδια στο Απόστολος Νικολαίδης. Νομίζω μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Το απόψινό με την Grasshopper, 9 η ώρα, το πρώτο τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού σε αυτή την καλοκαιρινή προετοιμασία. Γιατί υπάρχει το μάτς της Τετάρτης με τη Rapid στη Βιέννη, που είναι η πρόβα generale για τα πρώτα παιχνίδια του τριφυλού στο Conference League με αντίπαλο την Πάξη. Ένα δυνατό φιλικό απέναντι σε μια καλή ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Νίστρουπ μπροστά στο κοινό του συλλόγου.
0: Νίκο, έχουν μείνει εισιτήρια?
3: Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια, αλλά το γήπεδο θα είναι θα θυμίζει επίσημο. Mm-hmm. Δηλαδή σίγουρα θα έχει πάνω από 12-13.000 κόσμο. Δεν ξέρω αν θα γεμίσει, είναι τα λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, αλλά θα έχει την εικόνα, γιατί λεωφόρος και με 14.000 κόσμο έχει την εικόνα ενός γεμάτου γηπέδου.
0: Ναι.
3: Θα υπάρχει η εικόνα τουλάχιστον στον κόσμο που θα το βλέπει από την τηλεόραση και, αυτούς, και σε αυτούς που θα είναι στο γήπεδο, ότι θα είναι τίγκα, να το πω έτσι. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια άλλο φιλικό του Παναθηναϊκού που να είχε τόσο κόσμο. Εκτός φυσικά από την αγάπη και τη λατρεία που έχει ο κόσμος του Τριφυλλού στη Λεωφόρο, παίζει έναν ρόλο και το γεγονός ότι η ομάδα έδειξε καλά σημάδια γραφής, δείγματα γραφής, συγγνώμη, στα δύο φιλικά με τη Χέλμουντ και πολύ περισσότερο με τον Άγιαξ. Είναι ένα καλοκαίρι που με τα γραφικά ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί και δυνατά και πάνω απ' όλα έγκαιρα, on time. Οπότε υπάρχει έτσι ένα καλό κλίμα και να δούμε τι θα προκύψει σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο από το απόψινό φιλικό που για μένα τα έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, ας γίνομαι κουραστικός, δεν πειράζει, δεν παίζει ρόλο ούτε το αποτέλεσμα, ούτε αν ο Παναθηναϊκός θα νικήσει, αν θα έρθει ισόπαλος, αν θα χάσει το απόψινό φιλικό. Σημασία έχει, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια καινούργια ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα, να δούμε την αγωνιστική ταυτότητα που θέλει να περάσει ο Νίστρου, πράγματα που είδαμε στο φιλικό με τη Χέλμοντ και με τον Άγιαξ, να τα δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό στο απόψινό παιχνίδι κόντρα στον Ελβετικό Σύλλογο.
0: Νίκο, μιας και είναι το πρώτο τελευταίο φιλικό, βλέπεις να δίνει λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχή σε μια ενδεκάδα, καταρχάς, και κατά δεύτερον, αν θα δούμε De Vrij, έστω και λίγο.
3: Ναι, σε όλα που έλεγαν και κάτι ψυχούλες στη Βουλή πριν από κάποια χρόνια, συγγνώμη.
0: Δεν έβγαινε σε καλό συνήθως αυτό, ελπίζω στο Παναθηναϊκό να βγει.
3: Αλήθεια να πει, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Για κάποιους άλλους πήγε καλά, βέβαια, οπότε δεν βγάζει άκρη. Να πω ότι πιστεύω θα δώσει, ας πούμε, περίπου στα 60 λεπτά, κάπου εκεί, 55-60 λεπτά σε αυτούς που θα μας δείξει ότι υπολογίζει περισσότερο για τα πρώτα παιχνίδια. Εντάξει, νομίζω ότι 8-9 στους 11 λίγο πολύ μοιάζουν ως δεδομένοι στο μυαλό του προπονητή, από αυτά που έδειχνε στις προπονήσεις, από τις ασκήσεις στην τακτική, από τα φιλικά, από το πώς έχει μοιράσει το χρόνο, από το πώς έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, και σίγουρα θα δούμε και τον De Vrij να πάρει χρόνο συμμετοχής απόψε, περισσότερο χρόνο συμμετοχής την Τετάρτη στη Βιέννη, για να μπορέσει να ξεκινήσει βασικός στα παιχνίδια με την Μπάξη. Θα δούμε και τον Ραστόντερ, για πρώτη φορά θα τον δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από κοντά, τον είδαμε στο φιλικό με τον Άγιαξ. Θα δούμε τον Καμαρά, τον Τσάβες και γενικά.
0: Και το βασικό είναι θα τους δύο προπονητές πάλι.
3: Εντάξει, σημαντικό απ' όλα.
0: Ναι.
3: Και να δούμε έτσι τι θα προκύψει από το απόψινό παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά. Για να το κλείσω το αγωνιστικό, να πω ότι χθες το βράδυ ήρθε στην Αθήνα ο Πελίστρη. Ενσωματώνεται κανονικά, έτοιμος είναι. Έκανε λίγες διακοπές, λίγες ημέρες. Δεν έχει προλάβει να πω να μείνει πίσω σε φυσική κατάσταση, γιατί ήταν απόλυτα ενεργός μέσα στο καλοκαίρι, καθώς ήταν στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης.
0: Νίκο, υπάρχει κάποια σκέψη περί δήλωσής του στην Ευρωπαϊκή Λίστα? Αν και φέτος, εντάξει, είναι μικρότερο το πρόβλημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο πονοκέφαλος για τον Παναθηναϊκό. Απλώς επειδή δεν έχει παίξει φιλικά, το λέω πιο πολύ.
3: Δεν έχει παίξει φιλικά, αλλά ήταν ενεργός. Δηλαδή είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι έχει μείνει πίσω, και εκεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο λύσεις. Εντάξει, έχουμε δει και τον Ταμπόρδα να παίζει στο δεξί φτερό, μπορεί να παίξει εκεί και ο Ζαωρίο, αλλά το ιδανικό να έχεις, ξέρω εγώ, τους παίκτες που υπολογίζεις κανονικά εκεί. Ξέρω εγώ, τον Παντελίδη και τον Πελίστρη. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Okay.
3: Ο προπονητής τον υπολογίζει, θέλει να τον δει. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως έγινε για παράδειγμα με τον Γέτβα ή με τον Μπακασέτα, θα είχε πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι, παιδιά, αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έχει τα χαρακτηριστικά που εγώ θέλω, και τα υπόλοιπα νομίζω θα τα δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το ιδανικό, το λέμε πάρα πολύ καιρό, για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να έρθει μια καλή πρόταση, να πουληθεί ο Πελίστρη και εκεί ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί στο σχέδιο του Νίστρουπ ο δεξιός εξτρέμ είναι κάποιος ο οποίος παίζει πολύ περισσότερο μέσα, έχει πολύ περισσότερο τον ρόλο ενός δεκαριού, να το πω έτσι γρήγορα για να συνεννοηθούμε, παρά είναι παίκτης γραμμής, ο κλασικός winger που θα πάρει την μπάλα και θα προσπαθήσει να περάσει τον αντίπαλό του, να κάνει μια σέντρα. Θέλει άλλον παίχτη με άλλα χαρακτηριστικά, γι' αυτό είδαμε και δεξιά τον Ταμπόρδα σε κάποια παιχνίδια, αλλά αυτό είναι ένα ιδανικό σενάριο. Αν δεν έρθει πρόταση, δεν είναι πάνε πάρα πολύ δύσκολα, έτσι νομίζω το καταλαβαίνουμε ναι. όλοι αυτό.
0: Πάμε και μεταγραφικά. Ναι.
3: Ναι, εντάξει, είναι γνωστή η ανατροπή στο θέμα του Κρίστιανσεν. Νομίζω σήμερα είναι σημαντική ημέρα για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, γιατί όπως είναι γνωστό ο παίκτης θα μεταβεί στην Ιταλία σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για να περάσει από ειδικές εξετάσεις και εκεί θα βγει η γνωμάτευση των γιατρών που θα κρίνει το αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Όχι, όπως έχουμε πει και από εχθές, οι πράσινοι τα έχουν βρει με τον παίκτη, τα έχουν βρει με τη Λέστερ για δανεισμό του ποδοσφαιριστή και υποχρεωτική αγορά του το καλοκαίρι του 2027, αν παίξει στα μισά ή και παραπάνω παιχνίδια του Παναθηναϊκού και κάθε συμμετοχή θα μετρά μόνο αν πάνε 45 λεπτά και πάνω, επί του ουσίας να είναι βασικός. Εντάξει, γιατί το να παίξεις ως αλλαγή 30 παιχνίδια από το 46 και μετά νομίζω είναι λεπτό.
0: Έχει χτύπα ξύλο να τραυματιστεί κάποιος γρήγορα στο παιχνίδι.
3: Ναι, εντάξει, χτυπάμε ξύλο, οπότε τα ιατρικά είναι που θα κρίνουν τα πάντα. Αν περάσει με επιτυχία αυτές τις εξετάσεις θα το δούμε τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, στις αρχές της εβδομάδας, να υπογράψει και να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, οπότε νομίζω σήμερα το αργότερο αύριο θα έχουμε μία εικόνα για το τι έγινε στην Ιταλία και δεν υπάρχει κανένας λόγος νομίζω ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον, είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι αποτελέσματα, είναι ιατρικά. Θα δούμε τι θα συμβεί. Σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της πάντως αυτή η μεταγραφή είναι τελειωμένη. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να απασχολεί τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Και τελευταίο, και σε αφήνω, αν σου προκύπτει σε ένα δυναμικό τελειωτικό μπάσιμο για Φαντρόχιλαν που γράφουν στην Τουρκία από τον Παναθηναϊκό.
3: Κοίταξε να δεις. Έχουν γίνει κάποιες επαφές τις τελευταίες ημέρες. Δυναμικό μπάσιμο και όλα αυτά, όχι, δεν υπάρχει. Okay. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γίνονται επαφές. Ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχει απόσταση. Το αν αυτή η απόσταση μπορεί να γευρεωθεί σήμερα ή αύριο δεν μπορώ να το ξέρω. Ποτέ μιλές ποτέ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται από κάπου ότι έχει ξεμπλοκάρει το θέμα. Ο παίχτης πιέζει, θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει ένα σημαντικό ποσό στη Samsung Sport. Όχι τις τρέλες που ζητούν οι Τούρκοι, οι οποίοι μπορεί για παράδειγμα να έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να πιέσουν τον Παναθηναϊκό, ξέρεις, να πάρουν κάποια χρήματα παραπάνω ή να χρησιμοποιήσουν άλλες ομάδες του τουρκικού ποδοσφαίρου που μπορεί να μην ενδιαφέρονται για τον παίχτη, αλλά στο μυαλό τους μπορεί αυτοί οι σύλλογοι να αποτελέσουν ένα καλό δόλωμα. Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι φέτος το καλοκαίρι δεν τζιμπά. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ότι το μεγαλύτερο καλό που έχει κάνει ο Κοτσόλης μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει επανατοποθετήσει το σύλλογο στην ευρωπαϊκή αγορά του ποδοσφαίρου ως κάποια ομάδα που αγοράζει με ισορροπία, μέτρο, κανόνες και όρια. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που ήξεραν στην αγορά, να το πω έτσι απλά λαϊκά και κατανοητά, ότι είναι εύκολο να τους δαγκώσεις. Τους πράσινους το είδαμε σε κάποιες αρκετές περιπτώσεις και σε ομάδες και σε συμβόλαια. Ξέφυγαν τα πράγματα τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τώρα εδώ ο Παναθηναϊκός έχει κάποιους κανόνες, κάποια όρια. Ναι, μεν έχει ένα φουσκωμένο πορτοφόλι, το οποίο προκύπτει από τη διάθεση της διοίκησης του συλλόγου να δώσει λεφτά. Αλλά από την άλλη υπάρχουν κανόνες, όρια και ισορροπίες και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αγορά. Γιατί όταν η αγορά ξέρει ότι εσύ που έρχεσαι να αγοράσεις τον Βαντρόγελεν, αν θες να δώσεις 4 και σου πούμε 7 πάλι θα τα δώσεις, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Θα φτάσεις στο τέλος του καλοκαιριού και θα έχεις πληρώσει τρομακτικές υπεραξίες. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα προσπαθεί να το κάνει αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω το κάνει με έναν θετικό τρόπο και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Να πω απλά για να το κλείσω ότι εάν πάρει ο Παναθηναϊκός τον Κρίστιανσεν, έχει ακόμα μεταγραφή στόπερ και κεντρικού μέσου. Και βλέπουμε.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ, Μανώλη, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γρήγορα break, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και επιστρέφουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
19: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβές, πάμε Κώστα Νικολακόπουλο να δούμε τι νεότερο υπάρχει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μετά όλοι μαζί καρφί Ολλανδία για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο φιλικό των Πειραιωτών. Καλησπέρα, Κώστα.
20: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά είμαστε. Εδώ.
20: Ναι, ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Τζολάκης θα παίξει, φαντάζομαι, και ο Πόποβιτς που είναι καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, Τζολάκης. Δεξιά θα παίξει ο Πιτσιρικάς ο Σιόζος. Στόπερ ο Κουτσίδης. Δεξιά, αριστερά ο Κάρμο. Και αριστερό μπάκο ο Ορτέγκα. Μεσαία γραμμή Σιπιώνη Έσε. Και μπροστά Ροντινέη Φορτούνης Μασούρας πίσω από τον Κλέιτον. Τώρα θα δούμε, ενδιαφέρον θα έχει αν ο Μασούρας παίξει πίσω από τον Κλέιτον και ο Φορτούνης αριστερά, όπως έγινε και στο πρώτο μάτς, ή αν θα βάλει το Φορτούνη πίσω από τον Κλέιτον και έξω αριστερά το Μασούρα.
0: Ναι.
20: Το Φορτούνη δεν τον έχει βάλει ποτέ πίσω από το Σεντερφόρ. Οπότε φανταζόμαστε ότι κάπως έτσι θα γίνει και σήμερα. Δηλαδή όπως ο Μασούρας έπαιξε στο προηγούμενο φιλικό, το μισό δεύτερο ημίχρονο, πίσω από το center court θα παίξει και τώρα. Και υπολογίζουμε να παίξουν στο δεύτερο ημίχρονο και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Δηλαδή από ένα ημίχρονο καθένας. Αλλά η Κασία είναι αυτή, βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η Λέοβε είναι μια ομάδα μικρομεσαία στο βελγικό πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι ένα καλό τεστ, τέλος πάντων, για τους ερυθρόλευκους. Την περασμένη σεζόν νομίζω ότι η Λέουβεν ήταν μέσα στη 12η, τερμάτισε κάπου εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
20: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Κατά βάση χτες περιμέναμε να τελειώσει η μεταγραφή του Στάνιτς. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα εφικτό, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε.
0: Πάντως ήταν ελπιδοφόρο το ότι δεν αγωνίστηκε στα φιλικά που είχε Λουντουγκόρετς χθες τα δύο.
20: Ναι, σίγουρα. Από την άλλη δεν ήταν ελπιδοφόρο το ότι είναι εδώ ο μάνατζέρ του και δεν έχει προκύψει συμφωνία. Λέγεται ότι, υπάρχει ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες από Ιταλία και Ισπανία για το Στάνιτς, ότι ο παίκτης ζητάει χρήματα πολλές φορές περισσότερα από όσα έπαιρνε στη Λουντουγκόρετς στη μόλις μια χρονιά που έχει παίξει. Ο Ολυμπιακός θέλει χαμηλούς τόνους, πολύ χαμηλούς τόνους σε αυτή την ιστορία, γιατί προφανώς βλέπει ότι κάτι δεν έχει εξελιχθεί όπως τα περίμενε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σαφείς. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Χθες το μεσημέρι ήταν να κλείσει. Χθες το βράδυ δεν έκλεισε. Σήμερα το ίδιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Ας αφήσουμε και παρακολουθούμε τα γεγονότα. Ειδικά τη στιγμή κατά την οποία ο Ολυμπιακός δεν θέλει να λέει τίποτα και έχει, επαναλαμβάνω, αυτό που λέμε, κρατάει πάρα πολύ χαμηλούς τόνους, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
20: Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλες υποθέσεις, και για τον Ρόκα επίσης περιμένουμε μια τελευταία επαφή, θεωρητικά για να κλείσει, αλλά θεωρητικά, γιατί και αυτή είναι μια υπόθεση που τραβάει πολύ καιρό. Υπάρχει μια πληροφορία από τη Γεωργία, σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά στην Σεντετιέν για τον Νταβιντασβίλη, το Γεωργιανό διεθνή εξοδεξιά, πολύ καλό παίκτη.
0: Που και αυτός ακούγεται συχνά πυκνά.
20: Έχει ακουστεί, ναι, για τον Ολυμπιακό, τον παρακολουθούν, τους αρέσει, αλλά η ίδια πληροφορία λέει ότι η Σεντετιέν όχι απλά δεν άκουσε, που λέμε, και την πρόταση του Ολυμπιακού, όπως ήταν και τις Μπεσίκτας παρόμοια, 10-12 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ζητάει 20 για να τον δώσει, και αρνητική φαίνεται να είναι και απέναντι ότι θα είναι απέναντι και στην Αταλάντα, που και αυτή γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ τον κοστολογεί τον παίκτη. Λέμε για τον Νταβιντασβίλη βέβαια, γιατί εκτός όλων των άλλων, να το πούμε έτσι, υπάρχει ανοιχτό και το θέμα της παραχώρησης του Αντρέ Λουίς. Μάλιστα, οι πληροφορίες από το MLS λένε ότι το Κάνσας σκέπτεται να κάνει τεράστιο μπαμ παίρνοντας το Σαλάχ, και ότι θέλει να πάρει και έναν εξτρέμ ακόμα, δίνοντας πάνω από 18-20 εκατομμύρια δολάρια, και ότι πιο βασικός υποψήφιος είναι ο Αντρέ Λουίς και δεύτερος ο Γκμοχό της Τουλούζ, για τον οποίο δίνει, λέει, 18 με 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι για τον Λουίς Αντρέ έχει δώσει 22 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 19,2 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ακόμα να έχει κλείσει η δουλειά. Άρα ο Ολυμπιακός ψάχνεται και για περαιτέρω ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, στα άκρα της επίθεσης, συγγνώμη, από τη στιγμή που έχει αυτό το θέμα. Επίσης να πω ότι ανοιχτό είναι και το θέμα του Γιαννούλη πάντα, χωρίς να σημαίνει ότι ντε και καλά θα υπάρξει μια εξέλιξη ή ότι υπάρχει, όμως η Augsburg είναι έτοιμη να αγοράσει αριστερό μπακ 21 ετών από τη Hoffenheim, τον Μπέρενς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει αριστερό μπακ, όπως ξέρουμε. Ο Γιαννούλης δεν έχει κλείσει άλλη ομάδα, άρα είναι ακόμα και αυτό ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο δεν αποκλείεται να ξανανοίξει σύντομα. Χωρίς και αυτό να μπορούμε όμως να το υπογράψουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο με ασφάλεια. Η Κάλιαρη φέρεται να ενδιαφέρεται και αυτή για το Στρεφέτσα μετά την Πάρμα, και ένας γνωστός μας έτσι άσος, ο Χουάνκ, που πέρασε από τον Ολυμπιακό, φέρεται να αποτελεί μεγάλο στόχο για την Πόρτο πλέον, και για τη Μοντερέι, στη Μοντερέι είναι
0: ο Αλμέιδα.
20: Ο
0: Αλμέιδα, ναι.
20: Ο Αλμέιδα.
0: Αυτό που μας αφορά εμάς.
20: Δεν μας αφορά άμεσα, απλά επειδή το βρήκα ψάχνοντας, ξέρεις, λέω, έχει ένα ενδιαφέρον, όπως επίσης και ότι ο Όρτα ανακοινώθηκε από την Αλμερία τον αγόρασε από την Μπράγκα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Πάντως θα ήταν μια περιπτωσάρα για τον Ολυμπιακό, ο Χουάνκ. Και για κάθε ελληνική ομάδα, έτσι, παιχταράς.
20: Ναι, αλλά δεν έφυγε βράδυ.
0: Ναι.
20: Και δεν θα γυρίσει πίσω, τέλος πάντων.
0: Ωραία, βλέπω ότι βλέπεις, φαντάζομαι ότι μπαίνουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες.
20: Άντε να χαζέψουμε λίγο Ολυμπιακό, γιατί μας είχε λείψει.
0: Ωραία, Κώστα, και θα τα πούμε εν συνεχεία και για το σχολείο σου, για το παιχνίδι.
20: Ναι, να σε καλά, να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα Νικολακόπουλος.

0: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με Ολλανδία, εκεί που είναι ο Ηρακλής Αντίπας, να παρακολουθήσουμε αυτό το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Να ακούσουμε τη μετάδοση από τον Ηρακλή Αντίπα. Θυμίζω, Κοσμοτέ Σπορένα, όποιος θέλει να έχει και εικόνα. Είτε είστε σπίτι, είτε σε μια παραλία, ελπίζω. Την καζίστε έξω. Στο ημίχρονο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη. Θα απαντήσουμε και σε ό,τι μηνυματάκι έχει έρθει, σε ό,τι προλάβουμε βασικά, επειδή έχουν έρθει αρκετά και για Όσμαν βλέπω εδώ, ήταν η είδηση της χθεσινής μέρας και όχι μόνο χθεσινής μέρας, αλλά προς το παρόν πάμε Ολλανδία, διότι έχουμε Ηρακλή Αντίπα. Έλα Ηρακλή, πώς είμαστε?
1: Γεια σας Μάρου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το Big Win Sport FM, εδώ μόλις μπήκαν οι δύο ομάδες και σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού, το Βλαρντίγκεν, με αντίπαλο αυτή τη φορά τη Λέουβεν. Το πρώτο ήταν κόντρα στην Αρακόφο που ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-1 και με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις. Και τώρα έχουμε το δεύτερο φιλικό και μετά θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός. Έχουμε και λέμε να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει επιλέξει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σιόζιος, ο 17χρονος, θα είναι το δεξί μπακ. Ο Κουτσίδης με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας και ο Ορτέγκα αριστερά. Σιπιώνει μέσα, τα δύο με την Καχάφ. Και η τριάδα πίσω από τον Κλέιτον, που είναι το center forward που ξεκινά βασικός στο σημερινό μάτς, είναι ο Ροντινέι, ο Φορτούνης και ο Μασούρας. Οι Βέλγοι, η Λέοβεν, μια ομάδα που πέρυσι τερμάτισε στο 10η θέση του πρωταθλήματος, θα έχει το Λέισερ κάτω τα δοκάρια, τετράδα της άμυνας που μόλις ξεκίνησε το μάτς με μια βαθιά παλιά του Κάρμου. Και βγαίνει ο Κλέιτον από δεξιά και θα την πούμε, θα την προλάβει την μπάλα, όχι δεν την πρόλαβε. Είναι ο Γκίλο, ο Σίφο και ο Πούκους η τετράδα της άμυνας. Ο Βεστράτε, ο Κάγια και ο Τζόρτζ τριάδα στα χαφ. Μπροστά τους σε ρόλο επιθετικού μέσου ο κύριος Μπαλικίσα και επιθετικό δίδυμο ο Ικουεμέση με τον Τραωρέ, ο οποίος Τραωρέ είναι 19 ετών. Μάλιστα τώρα ο Τραωρέ κέρδισε και το... Όχι ο Τραωρέ, ο Τσάρς Ικουεμάση, συγγνώμη, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πολύ γυμνασμένος, δυνατός φαίνεται, κέρδισε το πρώτο φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή για τους Βέλγους. Στην εκτέλεση είναι ο Τζόρτζ. Ανεβαίνουν και τα στόπερ της Λέουβεν, σε ζώνη Ολυμπιακός. Εκτελεί ο Τζόρτζ. Απομακρύνει ο Κουτσίδης με το κεφάλι, ο Ροντινέι κάνει το κοντρόλ, έχει και λίγο χώρο ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το πλάγιο πολύ έξυπνα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πλέον, με πάντα και σε όλες τις προπονήσεις, αλλά και στο σημερινό, αλλά και στο προηγούμενο φιλικό, εξτρέμ παίζει ο Ροντινέι και εκεί το χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ορτέγκα τώρα θα κερδίσει με τη βοήθεια του ίσως την Παρομαχέρα. Σιπιώνει στον Κάρμο. Φορτούνης με τη μία κάνει κίνηση ο Ορτέγκα. Συγκλίνει το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, θα χάσει την μπάλα αλλά επιμένει και θα την κερδίσει, θα κερδίσει και το φάουλ, ένα φάουλ που του έκανε ο Βεστράτε. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Έσε με πάσα στο Φορτούνη. Συνεργάζονται με τον Ορτέγκα. Πίσω στον Κάρμο. Ο Κάρμο της πάει δεξιά στο Κουτσίδι. Κάνει μια αλλαγή κατεύθυνσης. Ο νεαρός στόπερ δίνει στο Φορτούνη. Λάθος του Κώστα, αλλά επιμένει ο Φορτούνης και παίρνει την μπάλα. Ροντινέι. Ροντινέι. Στον άξονα Ροντινέι αυτή τη στιγμή. Τη δίνει στον Έσε. Ο Σιώσιος είχε ανέβει και ήθελε να κάνει διαγώνια κίνηση καρδιά, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να περάσει η μπάλα. Τώρα θα χάσει την μπάλα ο Πιτσιρικάς. Την παίρνει ο Βεστράτε. Και ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Ο Σιώσος θα το εκτελέσει. Από δεξιά, συγγνώμη. Για τον Ροντινέι. Στον Κάρμο και από εκεί στον Ορτέγκα. Φορτούνης, Ορτέγκα, Φορτούνης. Για τον Έσε. Σιπιώνει. Σιώσιος. πήγε να κάνει μια τρίπλα. Κερδίζει, επιμένει ο Πιτσιρικάς στη μονομαχία που είχε με τον Οπούκου. Ορτέγκα. Φορτούνης. Κλέιτον ανάμεσα από τρεις θα χάσει την μπάλα. Ο Βεστράτε. Για τον Μπαλικίσα. Ο Μπαλικίσα πιο πίσω για τον Γκάλια. Ο οποίος απομακρύνει. Κάρμο με το κεφάλι τροφοδοτεί πολύ ωραία το Φορτούνη. Φορτούνης βρίσκεται στο έδαφος, δεν δίνει φάουλ. Ο Έσι κάνει το τάκλιν και αφήνει το παιχνίδι και η Λέουβεν προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Έχει καλύψει πολύ ωραία ο Ορτέγκα, βάζει και το σώμα του μπροστά και αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγι out πριν ο Μπαλικίσα, γίνει απειλητικός. Διακοπή στο μάτς γιατί είναι στο έδαφος και ο Γκίλ. Σηκώνεται ο παίκτης της Λέουβεν. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Φορτούνη. Μπάλα περνάει Κλάουτιον, παίρνει την κεφαλιά. Από τις κόντρες ευνοούνται οι Βέλγοι και ο Σύφο θα γυρίσει την μπάλα πίσω στα τερματοφύλακά του. Τον Λέισεν. Από εκεί στον Γκάλια. Μπαλικίσα θα χάσει την μπάλα. Μασούρας πήγε να κάνει το κοντρόλ αλλά τον πρόλαβαν και πάλι στη γρήγορη μετάβαση οι Βέλγοι. Ο Τραωρέ ήταν ο Ικουεμέση, δεν μπόρεσε όμως να κάνει κάτι, κάλυψε πολύ ωραία ο Κουτσίδης. Η μπάλα περνάει out όπου ο Τζολάκης θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Ο Κλέιτον έγινε μια ενόχληση ο Κλέιτον και για να δούμε κάτι έκανε προς τον πάγκο, πέφτει τώρα, έχει νιώσει μια ενόχληση, μακάρα μην είναι κάτι σοβαρό. Μόλις στο πέμπτο λεπτό πηγαίνει, έχουμε διακοπή, πηγαίνει ο γιατρός του Ολυμπιακού, κύριος Θεός. Για τράβηγμα κάνει η κίνηση, ότι ένιωσε μια ενόχληση ο Κλέιτον. Άκουσε να κάνει αυτή τη στιγμή στη χαρακτηριστική κίνηση στο γιατρό ότι και αν τα χειροκροτείται, αλλά μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Βραζιλιάνος σεντερφόρ. Και να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του και ποιος θα με συγχωρηθεί. Θα μπει ο Γιάρεφ, γιατί στο η υπόθεση του Μεντιλίμπαρ ήταν να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Τώρα θα δούμε. Ναι. Και μπαίνει ο Γιάρεμς, ο οποίος αποθεώνεται από τους φίλους του Ολυμπιακού, που είναι και σήμερα εδώ, περισσότερα από 300 άτομα. Ο Γιάρεμς παίρνει τη θέση του Κλέιτον. Να δούμε αν είναι μόνο στο τράβηγμα και το πρόλαβε, ή αν έχει κάποια θράση. Αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Στο έκτο λεπτό μπαίνει ο Γιάρεμς στη θέση του Κλέιτον. Φορτούνης με το κεφάλι, δίνει στον Έσσεο, έτσι κατεβάζει την μπαλά. Το Μασούρα τον έχει πάρει αγκαλιά και το δίνει το φάουλο διαιτητής. Ένα φάουλο που το έκανε ο Ντισέν. Φορτούνης της πάει δεξιά στο σχέδιο. Κάνει το κοντρόλ ο νεαρός, πιο πίσω στο Κουτσίδη. Και από εκεί στον Κάρμο. Κάρμο βαθιά παλιά για το Μασούρα. Μασούρας τη δίνει αριστερά στο Φορτούνη. Ο Φορτούνης με τη μία γλυκιά σέντρα λίγο πιο δυνατή, τρέχει ο Ροντινέ να την προλάβει. Είναι εκεί και ο Πόκου και πλάγιο για τη Λέουβεν. Ο Ντισέν όχι, αφήνει και θα πάει ο τερματοφύλακας ο Λέισεν να εκτελέσει. Έχει δώσει φάουλ εν τέλει και ο πλάγιο. Εκτελεί ο Λέισεν, ψάχνει τον Τραωρέ. Ο Γιάρος στην πρώτη επαφή. Με την μπάλα τη δίνει στο Σιφιόνι. Σιφιόνι θα τη χάσει από τον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ για τον Τραωρέ. Τραωρέ. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Γύρισε πολύ ωραίο ο Κώστας ο Βρουτίνης και κάλυψε και δεν επέτρεψε τον Κίλια να γίνει απειλητικός. Τώρα μονομαχή με τον Μπαλικίσα. Ο μακρύνει ο Φορτούνης για τον Γιάρεμτσουκ. Εκεί είναι ο Σίφο. Κερτά μπάλα ο Σίφο. Δεν είναι στο Τζόρτ. Πίσω στον τερματοφύλακα το Λέισεν. Φρεστάρει ο Γιάρεμτσουκ. Μπάλα περνάει από όλες, φτάνει στον Κάρμπο. Δεξιά στο Σκέσγιο. Κουτσίδης. Καλή, ωραία μακρινή παλιά. Πολύ ωραία η σκέψη του Κουτσίδης. Ήταν λίγο πιο δυνατή για να την προλάβει ο Μασούρας. Και μπλόκαρε την μπάλα ο Λέισεν. Ο Κάγια κρατά μπάλα. Κλείνεται από τον Έσε, θα την γυρίσει πίσω στον Τισέν. Κάγια, ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα το Λέισεν. Κάγια, στο Κιλ. Πάλι ο Κάγια, πάλι στο Λέισεν. Από το πρέσικ του Ολυμπιακού και όπως θα την κράτησαν. Έχει περάσει μπάλα. Έχει περάσει και έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το πρώτο κόρνερ που κερδίζουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι αγωνίζονται με την τρίτη εμφάνιση, με ένα βαθύ μπλε, navy blue, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω το χρώμα, είναι πολύ όμορφη φανέλα. Ο Φορτούνης στο πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού, εκτελεί ο Φορτούνης. Και δεύτερο σειρά κόρνερ, γιατί πήγε να πάρει την κεφαλιά, ο Έσελ απομάκρυνε ο Γκίλ. Πήγε ο Έσε κοντά στο Φορτούνι για να παίξουν γρήγορα. Αυτός ο Φορτούνις εξαναγεμίσει θέση του Έσε μέσα στην περιοχή. Τελείω ο Κώστας. Θα απομακρύνουν οι Βέλγοι και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο από αριστερά όπου πάει ο Ορτέγκα. Τελικά θα αφήνει το εξέλιξη στο Φορτούνις, αλλά κέρδισε κάποια μέτρα ο παίκτης του Ολυμπιακού και ζητάει ο διαιτητής να εκτελεστεί από τη σωστή θέση. Ο Ορτέγκα λοιπόν τη δίνει στον Κάρμπο. Κουτσίδης, Σιόζος, Ροντινέη. Ροντινέη αποφεύγει τον Οπόκου και προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για το Φορτούνι, αλλά ήταν πολύ δυνατή παλιά του πλάγιο για τους Βέλγους κοντά στο Σιμάκι. Α, του κόρο και πάει το δεξί μπακ. Ο Γκίλ. Μπαλικίσα. Κλείνεται από τον Φορτούνι, κρατά μπάλα ο Μπαλικίσα, παραχωρεί ένα πλάγιο, σέλνει την μπάλα κατευθείαν στον πάγκο όπου βρίσκονται

13ο λεπτό, Λέουβεν Ολυμπιακός 0-0. Βεστράτε στον Οσίφο, πίσω στο Λέισεν. Ντισεν κλέβει την μπάλα Μασούρα, σε δίνει στο Φορτούνι. Φορτούνι ξανά για τον Μασούρα. Μασούρας προσπαθεί να συνεργαστεί ξανά με τον, Φορτούνι, δεν τα καταφέρνει. Την μπάλα γυρνάει στον τερματοφύλακα για απομάκρυνση. Ο Ορτέγκα με τη μία έψαξε τον Μασούρα, δεν ήταν καλή η σκέψη από το αριστερού μπακ του Ολυμπιακού και η μπάλα περνάει κατευθείαν. Λέισεν. Μονομαχή εκεί. Ο Ικουαμέση που κάνει και ένα σιούτ από μακριά δεν ανησυχεί καθόλου. Τουλάχιστον μονομάχη ο Ικουαμέση. Ο πολύ δυνατός Ικουαμέση με τον Γκάρμο πήρε την μπάλα. Έκανε ένα σιούτ έξω από την περιοχή. Εν κινήσει αλλά δεν ήταν πολύ εύκολο. Δεν ήταν καθόλου δυνατό. Τον μπλόκαρε πολύ εύκολα. Ο Τζολάκης πλάγιο για τον Ολυμπιακό μου δεξιά με τον Ροντινέη. Αφήνει στο σιώδιο. Τραωρέ είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο ψηφικός. Λέουβεν θα τη γυρίσει πίσω στον Οσίφο. Από εκεί στον Τζόρτζ και ο Τζόρτζ για τον Οπόκου. Ο Οπόκου μπαίνει με στην περιοχή. Κάνει και ένα απλασέ και κλείσει τη γωνία του. Ο Τζολάκης η μπάλα περνάει κατευθείαν out. Ο Τζολάκης δίνει στον Γκάρμο μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βαθιά μαλλιά του Γκάρμο και τον Γιάρεψουκ, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από την κεφαλιά του Ντισεν. Γιάρεψουκ, Φορτούνης. Ο Τζόρτζο έχει την μπάλα. Τη δίνει στον Τραωράε, θα την χάσει από τον Έσε, ο Έσε θα κερδίσει και το φάουλ. Έβαλε πολύ ώρα το σώμα του. Στο Ολυμπιακό το εκτελεί και γρήγορα και δίνει στο Ροντινέη. Ροντινέη. Κρατά μπάλα. Το Φορτούνι κατάλαβε τη σκέψη του. Ο Μπαλικισάκε κάνει το κλέψιμο, τη δίνει στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ ο Γκίλ και πάλι Τζόρτζ από δεξιά. Τρέχει ο Ορτέγκα να καλύψει. Κάθε την παλιά, ωραίο όμως εκεί ο Κουτσίδης. Και σε συνέχεια ο Κάρμο θα βάλουν stop στην επιθετική προσπάθεια της Λέουβεν. Ο Κάγιο εκτελεί το πλάγιο, το δίνει στον Γκίλ. Ο Γκίλ κάνει μια αγώνια κίνηση. Ο Πόκου με αντίπαλο το Σιώζο, τη δίνει στον Τραωρέ. Ο Τραωρέ κάνει ένα σουτ. Καλό ήταν και ο Τζολάκης. Όχι, πέρασε out, κάλυψε ο Τζολάκης. Νόμιζε ότι την είχε βρει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, δεν την είχε βρει. Out λέει ο Ολλανδός διαιτητής. Και ο Τζολάκης θα γεμίσει. Γεμίζει ο Τζολάκης. Ο Γιάννης δεν θα πάρει την κεφαλιά. Αλλά φτάνει στον Κάρμο. Κάρμο για σιγουριά. Θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και από εκεί στο Κουτσίδι. Ο Σιώζος έχει χώρο, πρέπει να ανέβει ο νεαρός, το κάνει, περνάει τη μεσαία γραμμή, τη δίνει στο Ροντινέη και από εκεί στον Έσε. Ο Έσε στο συμπατριώτη του τον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα ακόμα πιο αριστερά στον Φορτούνι. Φορτούνις για τον Κάρμο, Κάρμο για τον Τζολάκη, εκεί βγαίνει από την περιοχή ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και κάνει διαγώνια παλιά για τον Σιώζο. Παλεύει εκεί με τον Οπόκου, ο Οπόκου όμως έχει βάλει το σώμα του και η μπάλα περνάει κατευθείαν out. Με πάσα ο Λέισεν τη δίνει στον Οσίφο.

0: Σύφο κλείνεται εκεί από δύο παίχτες. Καραγκιάς θα την γυρίσει τον τερματοφύλακα του. Περισσάρι ψηλά Ολυμπιακός. Το Ρωσιός στο δεξί. Και ο Πούκου και τώρα. Ο Μασούρας κλέβει την μπάλα αλλά δεν είναι φάουλ ο Ολλανδός. Καλό όμως ήταν το pressing των παιχτών του Ολυμπιακού. Πολύ σωστές τοποθετήσεις. Δυσκόλυψαν πάρα πολύ τους παίχτες της Λέουβεν. Και λίγο έλειψε να γίνει το κλέψιμο. Βαθιά γέμισμα από τον τερματοφύλακα. Της Λέουβεν το μακρύνει ο Κάρμο, ο Τραωρέ. Για τον Ικουαμέτσι. Ικουαμέτσι της πάει, προσπαθεί να της πάει δεξιά. Για τον Γκίλ, απομακρύνει ο Ορτέγκα. Μπαλικίσα. Μπαλικίσα κερδίζει μια κόντρα από το Σιμπιόνι. Μπαλικίσα κάνει μια πάσα. Και είναι, υπάρχει μια πτώση. Α, του Τραωρέ. Όχι, του λέει. Όχι, ο Τραωρέ ήταν ο Ικουαμέτσι. Όχι, του λέει ο διαιτητής. Στην έξοδο που έκανε ο Τζολάκης. 18-19 λεπτό. Ολυμπιακός Λέωβεν 0-0. Δεν έχει κάποια καλή στιγμή το μάτς. Και πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά με το Σιόζιο. Σιόζιο για τον Μασούρα, Μασούρας και πάλι για το Σιόζιο. Σιόζιο πολύ ωραία στο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι αποφασίζει και αλλάζει πλευρά, δίνει στο Φορτούνι. Ανεβαίνει για να πάρει την πάσα ο Ορτέγκα. Γίνεται το overlap. Ο Ορτέγκα κάνει μια σέντρα, δεν είναι καλή. Ήταν χαμηλή, απομάκρυναν εύκολα. Η Βέλγη με τον Τισελ. Φορτούνι προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Σιόζιο. Πολύ ωραία η παλιά του Κώστα, δεν παίρνει ο Σιόζιο. Με το Σιπιόνι και πάλι ο νεαρός. Στον Κουτσίδη και από τον Κουτσίδη στον Έσε. Έσε για τον Κάρμο και από εκεί στο Τζολάκι. Κουτσίδης για Ρεμτσούκ στον Έσε, όχι στο Φορτούνι και ο Φορτούνι στον Ορτέγκα. Ορτέγκα με αντίπαλο τον Γκίλ. Ορτέγκα συνεχίζει. Διαγώνει. Ωραία. Κάθε την παλιά για τον Γιάννη. Ο Γιάννη μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ. Α! Και λίγο out. Πολύ καλό το σουτ του Γιάννη από την πάσα του Ορτέγκα. Την παράλληλη πάσα του Ορτέγκα. Ο Γιάννη που έκανε το κοντρόλ. Γύρισε το σώμα του. Έκανε το σουτ. Αλλά η μπάλα πέρασε. Out. Λίγο out. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, λέει, σαν να ανέβρισκε εσύ από το σουτ του Γιάρεψου. Συνεχίζει να προσθέτει ο Ολυμπιακός. Κλέβει ο Σιπιόνι, πάει με τη μία να βρει το Ροντινέι. Βιάστηκε ο Σιπιόνι. Ο Κουτσίδης με τον Ικουάμεση. Ο Σιόζος πίσω στο Τζολάκι. Τζολάκι κάνει μια τρίπλα πάνω στο επιθετικό της Λέουβεν. Του πρέσαρε ψηλά. Κουτσίδης πάλι για τον Τζολάκι. Τζολέκης αριστερά για τον Ορτέγκα, έχει στήριγμα το Φορτούνι. Προτιμά το Γιάρεψη, την μπάλα θα περάσει, θα φτάσει στον Ντισέν. Ντισέν για τον Βεστράτε, για τον Βεστράτε, Κάρμο. Ροντινέι, έχει έρθει στον άξονα και κάνει κάθετη μπαλιά για τον Σιόζιο, τρέχει τον μπακ, ο νεαρός μπακ. Φτάνει μπάλα στον τερματοφύλακα, το Λέισερ, τη δίνει στον Οπούκου. Στον Οπόκο και από εκεί στον Οσίφο. Φάουλ που κερδίζουν τη Βέλγη. 22ο λεπτό. Πριν από 2 λεπτά ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη του καλή στιγμή με το ωραίο σουτ του Γιάννη, το οποίο όμως πέρασε λίγο out από, από την αριστερή, το αριστερό δοκάρι του Λέισερ.
1: Ηρακλή αρκετά έρωτησε εδώ στο Ορτέγκα, είναι ένα Ολυμπιακό που εντάξει δυσκολεύεται λίγο να
0: δημιουργήσει. Ναι, βεβαίως, ανεβαίνει πολύ. Και συνεργάζεται πολύ με το Φορτούνι. Ναι. Τώρα έχουν την μπάλα. Οι Βέλγοι θα κερδίσουν την κόντρα. Τραωρέ, καθυστερεί ο νεαρός του Τραωρέ, αλλά βρίσκει τον Μπαλικίσα. Μπαλικίσα έχει μπροστά τον Ορτέγκα, Μπαλικίσα με Ορτέγκα. Θα κάνει ένα γύρισμα, αλλά εκεί δεν υπάρχει κανείς. Είναι μόνο ο Κουτσίδης και ο Κουτσίδης τη δίνει στο Ροντινέι. Και ο Ροντινέι περνά τη μεσαία γραμμή. Περνάει τη μεσαία γραμμή, αλλά δεν έκανε κίνηση ο Γιάρετσου για να υποδεχθεί την μπάλα και τότε ο Ροντινέι αναγκάζεται να τη δώσει στον Έσε. Και ο Έσε να τη σπάσει αριστερά στο Φορτούνι. Φορτούνι σκάρει γλυκιά σέντρα, είναι όμως λίγο πιο δυνατή για τον Γιάρεφτσι. Ο Γιάρεφτσι τον χειροκροτεί τον συμπαίκτη του για τη σκέψη. Ήταν λίγο πιο δυνατή, την μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας της Λέουβεν. Ο Γκίλι συνεργάζεται με τον Μπαλικίσα. Δισεν, πάλι Μπαλικίσα. Γκίλ, μπαίνει ο Ορτέγκα δυνατά. Παίρνουν την μπάλα. Η πήρε ο της Μασούρας, έχει χώρο Μασούρας. Δυνατή ήταν η παλιά του Μασούρα για τον Γιάρεμπτσι. Θα την προλάβει ο Γιάρεμπτσι, αλλά βγήκε εκτός περιοχής και την κράτησε. Συνεχίζεται την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Έσε, προσπαθεί να αλλάξει. Ζήτησε φάουλ, προσπαθεί να αλλάξει πλευρά. Του πετπέζεται ο Ολλανδός ρέφερι και ο Μπαλικίστα ψάχνει και βρίσκει και κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον Κάρμο. Ο Τραωρέ, ο 19χρονος Τραωρέ. Τραωρέ, διαγώνια. Αμπαλιά, λίγο πιο δυνατή, δεν την πρόλαβε ο Ικου Αμέση. Σιφιώνει. Για τον Έσε και από τον Έσε στον Ορτέγκα. Φορτούνης. Αλλάζει μακρινή παλιά, κοντρόλ με το στήθος, ωραίο από το Σιώσιο. Τη δίνει στο Κουτσίδη. Κουτσίδη στον Κάρμο. Ο Ορτέγκα ζητούσε την μπάλα, ο Κάρμο τώρα θα του τη δώσει. Κλείστηκε από τον Τραωρέ Ορτέγκα, την γύρισε πίσω στο Τζολάκι. Έσε. Για το Σιώσιο. Δέχεται ωραία την μπάλα, κάνει και μια παλιά, δεν τη σήκωσε, δεν τη σήκωσε τη σέντρα για να βρει το Γιάρεμπτσου. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Ο Κουτσίδης είναι στο Τζολάκι και πάλι Κουτσίδης. Και τώρα Κάρμο. Κάρμο. Για τον Κουτσίδη. Σιώσος χάρη την μπαλά, αλλά εκεί διορθώνει ο Έσε και τη δίνει στο Μασούρα. Μασούρας τη σηκώνει ωραία για το Φορτούνι. Μπαίνει ο Φορτούνι, ήταν ευκαιρία για γκολ, το έβαλε ο Γιάρεμπτσι. Καλά έχει σηκώσει το σημαίακι ο επόπτης ότι ο Φορτούνις ήταν εκτεθειμένος. Διαμαρτύρεται ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Κώστας Φορτούνις. Στο έδαφος είναι ο Σίφο, αλλά ο βοηθός σήκωσε σημαία και από εδώ που είμαι δεν μπορώ να σας πω αν ήταν ή δεν ήταν. Δεν γίνεται, εγώ στον χώρο του κέντρου.
1: Περιμένουμε και μέσα replay, ένα replay, Ηρακλή, ναι. Εντάξει, χωρίς γράμμες και τέτοια, περιμένουμε εμείς, να δούμε αν υπάρχει κάτι.
0: Αλλά εντάξει, τώρα δεν θα μπει και online technology, και μάλλον το αυτόματο, το μη αυτόματο site.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε πάρει κάποιο πλάνο, δεν έχουμε πάρει.
0: Όχι, δεν μπορώ να το δεις ποτέ.
1: Ναι, εξάλλου δεν νομίζω να υπάρχει και, ξέρεις, κάμερα προς τα...
0: Όχι. Έχουμε διακοπή και σαν είναι και cooling break λόγω του τραυματισμού του Σίφ, ο οποίος να δούμε αν θα συνεχίσει γιατί νιώσει και αυτός μια ενόχληση. Θυμίζω ότι στο έκτο λεπτό ο Κλέιτον έγινε αναγκαστική αλλαγή και πήγαινε τη θέση του ο Γιάρεμπτσουκ. Ένιωσε μια ενόχληση κάτι σαν τράβηγμα. Το έδειξε στον γιατρό και έγινε αμέσως δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Την τελευταία μέρα που βρίσκεται ο Ολυμπιακός για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
1: Κακό αυτό. Λοιπόν, οπότε... Ηρακλή, πάρε και σε μια ανασούλα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται ένα φιλικό της Λέστερ με την Northampton. Τώρα που μας αφορά εμάς αυτό είναι ότι δεν είναι στην αποστολή ο Κρίστιανσεν. Βέβαια είναι λογική εξέλιξη, διότι όπως μας είχε μεταφέρει νωρίτερα και ο Νίκος Αθανασίου, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στην Ιταλία, αν δεν έχει μεταβεί ήδη κιόλας, ο Κρίστιανσεν, προκειμένου να περάσει αυτές τις ειδικές ιατρικές εξετάσεις σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, προκειμένου να έχει και τις δικλείδες ασφαλείας που θέλει ο Παναθηναϊκός για να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή. Οπότε, κρατάμε αυτά που μας μετέφερε νωρίτερα και ο Νίκος και επιστρέφουμε στον Ηρακλή Αντιπά για τη συνέχεια του φιλικού του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Ηρακλή. Ηρακλή.
0: Εδώ θα συνεχίσουμε. Θα ετοιμάσει μάλλον αλλαγή γιατί αυτή τη στιγμή είναι 3-4. Είναι με 10 παίζει η Λέουβεν. Ο Σίφο πηγαίνει στα αποδυτήρια και να δούμε ποιος παίκτης ξεκίνησε το μάτς. Και τώρα ο Βεστράτε κάνει μια πολύ ωραία μπαλιά, αλλά βγήκε ο Κουτσίδης και κάλυψε και τώρα ο Σιώσος αποδεχτεί την μπαλά. Σιώσος τη δίνει στο Μασούρα. Μασούρας περνάει τη μεσαία γραμμή. Κάνει, έχει το γέρο στήριγμα, προτιμά το ροντινή δεξιά. Αυτός την αφήνει στο Φορτούνι. Φορτούνις σε έναν ελεύθερο ρόλο στον άξονα. Τη δίνει αριστερά στον Ορτέγκα. Ορτέγκα σηκώνει το κεφάλι. Γεμίζει με κεφαλιά ψαράκι. Ο Ντισέν θα απομακρύνει. Σιπιώνει, παίρνει την κεφαλιά. Ο Σιώσος να τη δώσει στο Φορτούνι. Και από εκεί στον Έσε. Κρατά μπαλά Ολυμπιακός. Ο Έσε για το Σιώσιο. Και αυτός ακόμα πιο δεξιά σε Ροντινέη. Ροντινέη προτιμά το Σιπιώνει. Σιπιώνει. Κάνει μια παλιά για τον Γιάννη ήταν εκτεθειμένος. Όχι για τον Μασούρα, συγγνώμη, ήταν εκτεθειμένος ο διεθνής μεσοεπιθετικός. Offside. Και τέλος την επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού στο 28ο λεπτό. Γίνεται το... Για βαθιά παλιά νικητή στην μονομαχία με τον Οικουαμέσο Κουτσίδης και τη δίνει στο Γιάρεμψουκ. Ο Γιάρεμψουκ βγαίνει τέτα τέτ και πάλι σκοράρει αλλά και πάλι είναι εκτεθειμένος. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος ο Γιάρεμψουκ.
1: Επίσης, Ηρακλή, αυτό που φάνηκε είναι ότι ο Κουτσίδης το ψάχνει πολύ, με το βαθύ γέμισμα. Φαίνεται να το έχει.
0: Δεν σου άκουσα, φίλε μου.
1: Λέω ότι πέρα από το ότι φάνηκε να το ψάχνει τον γκολ ο Γιάρεμτσοκ ή αν του φάνηκε εκτεθειμένος, φαίνεται ότι το ψάχνει πάρα πολύ και ο Κουτσίδης αυτό με το βαθύ γέμισμα στην πλάτη της άμυνας. Ήταν η δεύτερη περίπτωση που το κάνει τώρα.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Οκ, συμφωνώ. Τώρα πιστεύω γιατί συνεχίζεται το μάτσο. Ο Γκίλ δίνει στον Οπόκου, ο οποίος έχει έρθει από δεξιά. Και τώρα όπου θα γίνει η αλλαγή για να αντικατασταθεί ο Σύφο, ο οποίος έχει βγει τη θέση του και έχουμε ένα φάουλ από δεξιά σε καλή θέση για την Λέουβεν. Τη θέση του Σύφο, θα πάρει ο Χασάν Μπουλούτ. Ζητάνε τώρα όμως να μπει πάλι το ιατρικό, γιατί είναι στο έδαφος ο Πόκου. Μπήκε ο Μπουλούτ. Μέχρι να σηκωθεί ο Πόκου και να δούμε τι ακριβώς έχει στο φάλ που έχει κερδίσει από δεξιά. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Για να δούμε αν θα χρειαστεί τελικά το ιατρικό τίμι, το οποίο περιμένει για να μπει. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Το μπακ της Λέοβεν τώρα. Σιγά σιγά πάντως έχουν κερδίσει οι Βέλγοι ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Από δεξιά πολύ κοντά στη γραμμή της περιοχής του Ολυμπιακού. Θα συνεχίσει ο Πόκτου, δεν χρειάζεται μάλλον ιατρική βοήθεια. Ο Τζόρτζ είναι πάνω από την μπάλα. Στο 32ο λεπτό. Με πάσα, αλλά κλείστηκε εκεί. Ο Μπαλικίστα δεν προτίμησαν να κάνουν τη σέντρα, πήγαν να κάνουν πάσα για σούτ έξω από την περιοχή, αλλά αυτά ήταν πολύ δύσκολα. Φορτούνης θα γυρίσει και τη γυρίζει στον Τζολάκη. Τζολάκης γρήγορα να πιάσουν την ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μασούρας προσπαθεί, η μπάλα θα φτάσει όμως στον Γκίλ. Γκίλ από δεξιά. Κάρμπο παραχωρεί πλάγιο. Ο Πόκου, ο οποίος άλλαξε πλευρά γιατί είχε ξεκινήσει ως αριστερό μπακ, αλλά λόγω του τραυματισμού του Σύμφου ήρθε δεξιά και έχει πάει αριστερό μπακ ο Χασάν Μπουλούτ. Τώρα έχει την μπάλα ο Κάγιο που είναι στο χώρο της άμυνας. Τη δίνει στον Βεστράτε. Ο Βεστράτε στον Γκίλ. Ο Γκίλ σηκώνει. Έδωσε την μπάλα ο Ικουαμέση. Και την μάλιστα την έδωσε στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ δίνει γρήγορα στον Χασάν. Χασάν με αντίπαλο το Σιώσγο. Χασάν δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μόλις μπήκε ο νεαρός παίκτης της Λέουβεν. Τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα απομακρύνει και καλά έκανε. Παίρνει την μπάλα ο Ικουαμέση. Στο Βεστράτε. Ο Βεστράτε στον Κάγιο. Και πάλι Βεστράτε. Δεξιά στον Γκίλ. Και από εκεί στον Οπόκου. Ο Οπόκου δίνει στον Γκίλ. Κρατά την μπάλα ο Γκίλ. Κλείνεται, θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακά του το Λέισεν. Βεστράτε. Πρέσαρο Σιπιόνι, πρεσάρο Ροντινή, πρεσάρο Σιώστος. Το σπάνε όμως το πρέσινγκ. Η Βέλγια αλλά κάνει και κίνηση ο Σιπιόνι, αλλά δεν μπορεί να προλάβει αυτή τη στιγμή τον Τραωρέ. Ο Τραωρέ τη δίνει στο Μελικισά. Καλή στιγμή για τη Λέωβεν. Σουτ. Σουτ του Τζόρτ. Η μπάλα περνάει out. Είναι η καλύτερη στιγμή των Βέλγων στο μάτς. 34ο λεπτό το σουτ του Τζόρτ. Σε μια πολύ γρήγορη μετάβαση. Και αφού έσπασα, η μπάλα κόντρα ρε, και είναι κόρνερ. Γιατί μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι του Κωνσταντίν Τζολάκη. Ένα κόρνερ από δεξιά, νομίζω είναι το πρώτο της Λέουβεν. Εκτελέστηκε το κόρνερ, απομακρύνει ο Σιπιόνι, πιο γρήγορος από τον Φορτούνι σε αυτή τη φάση ο Μπαλικίσα. Πήρε την μπάλα, την γύρισε στον Λέισεν και από εκεί στον Μπουλούτ. Μπουλούτ στον Κάγιο. Κάγιο στον Τισέν. Δεξιά στον Οπόκου. Πήγε να χάσει το κοντρόλ αλλά πρόλαβε την μπάλα. Ο Σιπιόνι. Κάρμο. Έσε. Κουτσίδης και πάλι Κάρμο πίσω στον Τζολάκη. Σιπιόνι. Τζολάκης. Θα την προλάβει ο Φορτούνης. Την πρόλαβε. Την πρόλαβε ο Φορτούνης. Αλλά θα νικητήσει ο Τζόρτζ. Του παίρνει την μπάλα ο Σιπιόνι. Έσε για το Σιώζο. Σιώσος πίσω για τον Κουτσίδη. Κουτσίδης ακόμα πιο πίσω για τον Τζολάκη. Αυτός για τον Ορτέγκα. Δεν είναι καλή πάσα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Μπαλικίσα. Στα φάουλ. Δεν νομίζει να κάτι. Την παίρνει την μπάλα ο Ορτέγκα. Μακρινή παλιά. Λίγο ήθελα να την τσιμπήσει εκεί ο Ροντινέη. Κάλυψε ο Κάγιο. Πήρε την μπάλα. Τη δίνει στον Μπουλούτ. Ο Μπουλούτ γρήγορα στο Βεστράτε. Και από εκεί στον Τζόρτζ. Κρατά την μπάλα ο Τζόρτζ. Έξω από την περιοχή οι Βέλγοι προσπάθησαν. Πάνε στο αριστερά στον Τραωρέ. Χάνει το κοντρόλ αλλά δεν χάνει και την κατοχή της μπάλας. Βγήκε όμως πιο αριστερά. Πάει με το σκιόζο, βάζει ωραία μπροστά το σώμα του και βρίσκει και την μπάλα και κερδίσει και το φάουλ. Καλή αμυντική κάλυψη του νεαρού μπακ. Τριακοστό, έβδομο λεπτό, Λέουβεν Ολυμπιακός 0-0. Ο Τζολάκης δίνει στον Κάρμο. Κάρμο μακρινή παλιά για τον Ροντινέη. Έχει φύγει στην πλάτη του Μπουλού, θα την πάρει ο Ροντι, την μπαλά. Βγήκε να καλύψει ο Κάγιο. Έσε. Φορτούνης. Φορτούνης έβαλε την κόντρα Βεστράτε για κεφαλιά πάσα του Φορτούνη, απομακρύνει ο Ντισέν, Κουτσίδης για τον Κάρμο. Σιπιόνι. Πάλι Σιπιόνι από την πάσα του Κάρμο. Δεξιά στο Σιώζο. Αυτός τον Έσε. Έσε. Αλλάζει πλευρά, προτιμά τον Ροντινέη. θα χάσει την Παλαροντινέη, ζητά φάουλ, δεν του δίνει ο Ολλανδός, ο Έσε τρέχει και κάνει φάουλ πάνω στον Βεστράτε. Τισελ. Φάουλ που κάνει ο Κάρμος στον Μπαλικίσα, το πιο δραστήριο παίχτη της Λέουβεν. Μπουλούτς, πάλι για τον Μπαλικίσα. Τραωρέ, Μπαλικίσα, έχει δίπλα του τον Μπουλούτ. Δίνει στο Βεστράτε. Μπουλούτ, κάνει κίνηση από αριστερά. Κάλυψε ο Σιώσος, έχει τον Μπουλούτ. Και κερδίσει πάλι το φάουλ ο νεαρός Μπακ. Ένα φάουλ κοντά στο σημείο του κόρνερ και πηγαίνει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Τζολάκης. Γεμίζει ο Τζολάκης, παίρνει κεφαλιά ο Γιάρεμτσι, τρέχει ο Φορτούνης, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή κεφαλιά πάσα του Γιάρεμτσι και ένα πλάγιο το οποίο το κρύβουν γρήγορα οι Βέλγοι. Γυρίζει την μπάλα στον Τισεν. Τισεν γεμίζει. Κουτσίδης πολύ καλός. Παίρνει μία και μία δεύτερη κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Σιώσος τίχραμα στο Τζολάκη και ο Τζολάκης ψάχνει να βρει το Φορτούνη. Ο Φορτούνης σύμβουση ξεκινήσει από θέση offside. Πήρε την μπάλα αλλά τελείωσε η επιθετική αυτή προσπάθεια. Κάγιο για τον Μπουλούτ. Ο Πεστράτε πίσω στο Λέισερ. Από εκεί στον Κιλ. Έχει βρεθεί ως αριστερά ο Ροντινέη. Παραχωρεί το πλάγιο ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού. Έχει έρθει ως αριστερό εξτρεμ μάλλον για τη φάση ο Ροντινέη και μπαίνει πάει δεξιά ο Φορτούνης. Κιλ. Τισεν. Μεστράτε. Ο Μπουλούτ έχει πάρα πολύ χώρο. Πάρα πολύ χώρο, είναι 4 εναντίον 5. Μαλικίσα. Κάνει ένα σουτ. Δεν άσχημη επιλογή. Είναι όμως κόρνερ για την μπάλα κόντρα ρε. Ένα κόρνερ το πάει. Που πηγαίνει ο Τζόρτζ σιγά σιγά να το εκτελέσει. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα, 40 λεπτό, δεν υπάρχει γκολ στο μάτς. Από μια καλή στιγμή οι δύο ομάδες, το 20 ο Γιάρεμτσου έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή από την πάσα του Ορτέγκα, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λέισεν. Τώρα εκτελέστηκε το κόρνερ, απομακρύνει ο Ορτέγκα, δεύτερη απομάκρυση από το Γιάρεμψη, κοντρόλ από τον Μπουλούτ, πρεστάριο Μασούρας, αλλά ο Στράτε θα την γυρίσει στον τερματοφύλακα του. Και στο 34ο λεπτό είναι αυτό του Τζόρτζ, το οποίο κόντραρε και πέρασε κόρνερ λίγο πάνω από το δοκάρι του Κωνσταντίνου Τζολάκη, αυτή είναι η ευκαιρία της Λέουβεν. Τισεν. Τισεν. Πάλα αυτό είναι στον τερματοφύλακα της Λέουβεν. Κάνει μια βαθιά μαλλιά για τον Τραωρέ. Κουτσίδης. Στον Κάρμο. Κάρμο το γέμισμα και το Γιάρεμτσουκ. Το Βιογκίλ. Ο Πόκου. Κάρμο απομακρύνει. Συγγένει στο Σιφιόνι, με τη βοήθεια του Ορτέγκα θα κατεβάσει την μπάλα. Τη δίνει στον Έσο, έστω κάνει μια τρίπλα πάνω στον Τραωρέ και της πάει πολύ ωραία δεξιά στο Σιώζο, και αυτός με τη μία στο Φορτούνι. Έχει μείνει δεξιά και έχει έρθει αριστερά ο Ροντινέη. Δεν ήταν για τη φάση. Σιώζος. Το Κουτσίδη. Πέσε. Για το Φορτούνι είναι δυνατή παλιά του ΕΣΕ. Δεν ήταν εκτεθειμένος, δεν σήκωσε το σημαίακι. Πλάγιο για τη Λέουβεν. Ένα πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Μπουλούτ. Δίνει στον Τζόρτς, Μπουλούτ, πίσω στον Κάγιο. Κάγιο, σύγχρεμα στον Γκίλ. Ο Τζόρτς, Μπουλούτ, έχει μπροστά το Φορτούνι. Θα κερδίσει την κόντρα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Δίνει στον Γκίλ. Παλικίσα με το Σιφιόνι. Έχουνε χώρο. Κάθεται την Τζόρτς. Έβαλε πολύ ωραία και κάνα το σώμα του Φιόζος και δεν επέτρεψε στον Τραωρέ, τον πολύ δυνατό Τραωρέ, να υπερδεχθεί την μπάλα και να απειλεί τον Τζολάκη. Και τώρα ο Ραωρέ ξεκινά την προσπάθεια, τη δίνει δεξιά στο Φιόζο. Κάρμο. Σιφιόνι για το Σιόζο. Περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στο Φορτούνι. Φορτούνι για τον Έσε. Δύσκολη, παραλίγο να κάνει το λάθος του Έσε. Η μπάλα περνάει τελικά για τον Κάρμο. Ροντινέι. Αποφεύγει τον Οπόκου. Και θα κερδίσει το φάουλ. Στην αρχή της φάσης γυρίζει λίγο πιο πίσω. Την μπάλα ο Ολλανδός διαιτητής. Ροντινέι θα εκτελέσει το φάουλ. Τελεί ο Ροντινέι, δεν είναι καλή εκτέλεση, ήταν πολύ πιο πίσω παίκτης του Ολυμπιακού. Έξω από την περιοχή Φορτούνης, Μασούρας, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, νέα σέντρα. Βγαίνει με τις γροθιές μπροστά από τον Γιάννη Ψικολέησεν και απομακρύνει και τώρα έχει πολύ χώρο Μπουλούτ, κάνει διαγώνια κίνηση για να καλύψει ο Σιφιόνι, το καταφέρνει. Μπουλούτ, Τραωρέ, Μπουλούτ, Τζόρτς. Ντισέν. Κάγιο, Ντισέν. Έχουμε συμπληρήσει τα 45 λεπτά. Παίζουν τις καθυστερήσεις του πρώτου μικρόνου. Ο Μπουλούτ θα πάρει την κεφαλιά και θα συνεργαστεί με τον Τραωρέ. Και τώρα με Στράτε της πάει, αλλάζει την πλευρά για τον Οπόκου. Ο Οπόκου κάνει καλό το κοντρόλ, κάνει όμως το Ροντινέι. Μπαλικίσα με τον Έσε. Γκίλ. Κάγιο, κουβαλά την μπάλα και της πάει αριστερά στον Μπουλούτ. Ίσως η τελευταία επίθεση του πρώτου μικρόνου. Τραωρέξε την περιοχή, κάνει ένα ωραίο σουτ και πολύ όμορφη επέμβαση του Τζολάκη με το δεξί χέρι. Παραχωρεί κόρνερ, σουτ στην εστία από τον Τραωρέ στο 46ο λεπτό. Θα εκτελεστεί λογικά και το κόρνερ και θα φέρει τη λήξη του πρώτου μέρους ο Ολλανδός διαιτητής. Ακόμα δεν έχει εκτελεστεί το κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνει ο Κάρμο. Σου του Μπουλούτ, μπάλα περνάει out. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δεν υπάρχει σκορ, 0-0 Ολυμπιακός Λέουβεν. Με δύο καλές στιγμές για τη Λέουβεν. Με την τελευταία να είναι η πολύ καλή επέμβαση του Τζολάκη στο 46ο του Τραωρέ, τώρα στις καθυστερήσεις. Και την ευκαιρία του Γιάννη στο 20ο λεπτό. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Ωραία, Ερακλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς σκορ λοιπόν. Αυτό το πρώτο μέρος, εμείς πάμε σε break που χρωστάμε και θα επανέλθουμε με Γιώργο Τσακίρη για τα νεότερα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Ήτανε.
2: Η Winsport FM 94,6.
15: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σιγά την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
20: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Είναι Άρχος Κυριαζόπουλος, στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σωτήρης Ταμπάκος στην οργάνωση παραγωγής. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο. Στο ημίχρονο του Ολυμπιακός Λέουβεν. 0-0, χωρίς σκορ. Κρατάμε πέρα από όλα τα άλλα και το ότι αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Κλέιτον. Γρήγορα, στο έκτο λεπτό. Ένα αναμονή και του Γιώργου Τσακίρη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Να σας πω ότι αυτή την ώρα διεξάγεται ένα φιλικό ανάμεσα στην Μπριζ και τη Φέγενορτ. Ο Χρήστος Τζόλης δεν ξεκίνησε βασικός, πέρασε ως αλλαγή. Ωστόσο, 7 λεπτά χρειάστηκαν ώστε να χρηστεί σκόρερ με κλασικό τρόπο, με κλασικό, θέλω να πω, για τα δικά του δεδομένα. Πάρα πολύ ωραίο τον γκολ που έχει πετύχει ο Χρήστος Τζόλης. Συνέκλεινε μέσα στην περιοχή, φαλτσαριστή σουτάρα. Και όλα αυτά σε ένα διήμερο, τριήμερο που έχουν κορυφωθεί τα... και βγαίνουν το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα που το συνδέουν με την Arsenal. Εντάξει, μιλάμε για αδιανόητη εξέλιξη, χρόνο με το χρόνο για τον Τζόλη. Που βέβαια, όπως λένε και στην Αγγλία, για να προχωρήσει αυτή η μετακίνηση από την Μπριζ στην Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλι, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί και η μετακίνηση του Τροσάρ από την Άρσεναλ στην Μπεσίκτας. Λοιπόν, δεν έχει σήμερα φιλικό η ΑΕΚ, αύριο έχει το πρώτο της, να δούμε κάποια πράγματα και από την Ένωση. Και έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη να δούμε μέσα σε αυτή τη μέρα από χθες αν έχει προκύψει και κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Έλα Γιώργο, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα. Μια χαρά, με το λιμουσί.
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Περιμένουμε κι εμείς, όπως και εσύ και ο κόσμος ΣΑΕΚ και γενικά ο κόσμος, να δούμε λίγο τις φωτογραφίες. Ένα πρώτο μάτι, να το πούμε έτσι, ξεμουδιάζουμε το συντελώς με το Κράφτσαπ. Το πρώτο φιλικό.
0: 5 ώρα αύριο.
1: Ναι, στην Κοσμοτέ. Και αφού είπαμε όλα τα διαδικαστικά.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν είναι. Ναι. Σίγουρα έχει να κάνει και με τα πρόσωπα που θέλει να δει ο κόσμος. Δηλαδή τις μεταγραφές, το Ζούμπκοφ, Κάιρνεν, Αλεξίου κτλ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα μας μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ από την Ολλανδία και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον και πώς το πω, η αγωνιστική προσέγγιση που βάζει ο Νίκολιτς. Θέλω να πω ότι σπάει λίγο το δίδυμο μπροστά με τους φόρε. Δηλαδή δεν βλέπουμε πολύ Γιώβιτς Βάργα να δοκιμάζεται.
1: Ναι, κοίταξε, πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, Μανώλη, ότι η αρχή της Άκη, πολύ σημαντική υποχρέωσή της, πλην του Super Cup, που είναι ο πρώτος στόχος, ας πούμε, και θέλει να το κατακτήσει η Άκη, εννοείται, είναι τα προγραμματικά του Champions League, τα play-offs. Στα οποία είναι και ανάλογα τον αντίπαλο, θα επιλέξει και την τακτική προσέγγιση. Οπότε δουλεύει κάτι το οποίο... Μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, θα μας τα πει και ο ίδιος βέβαια όταν χρειαστεί ή θα τα πει τέλος πάντων στους απεσταλμένους στη συνέντευξη. Μάλλον όμως έχει να κάνει με την προσέγγιση που θα έχει στην Ευρώπη, ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί σου ξαναπεί, θα μου είναι αδιανόητο να βλέπω την ΑΕΚ να παίζει με 4-4-2 τόσο επιθετικά με...
0: Με αυτά τα δύο φορ, Γιώβιτς Βάργα εννοείς. Το χάσαμε. Θα τον έχουμε, τον Γιώργο Τσακίρη, σε πολύ λίγο. Ήταν και μια ευκαιρία για τον Νέαρχο να βάλει το αγαπημένο του τρακ. Αύριο πρώτο φιλικό για την ΑΕΚ, 5 ώρα. Ακολουθούν μετά τα φιλικά με Φίτεσε, με Χρόνιχεν, μέχρι να αποχωρήσει από την Ολλανδία για να ξαναμεταβεί ύστερα από λίγες μέρες για Τσβόλε, Σάμσουνγκ Σπορ και Σεντρουίντεν. Είναι τα άλλα φιλικά. Λέγαμε, Γιώργο. Γι' αυτό το ότι δεν δοκιμάζει Γιώβιτς Βάργα στις ασκήσεις, ενώ δύο φορ κανονικά, αλλά λίγο πιο ευέλικτο σχήμα με Ζήνη, με Γκατζίνο.
1: Ναι, μόλις το έχει δουλέψει όλο τον χρόνο, αυτό, 6 μήνες. Το έχει δουλέψει.
0: Αλλά
1: κάνει,
0: νομίζω είχε να κάνει και λίγο και με Κάιρινεν. Δηλαδή πέρσι το build-up γινόταν από πίσω με γέμισμα προς Βάργα κυρίως. Τώρα υπάρχει και, ξέρεις, το προσώπου του Κάιρινεν.
1: Σωστά.
0: Να κάνει αυτό την πρώτη πάσα.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λες. Επαναλαμβάνω εγώ, είναι και διαφορετική απέτηση. και δεν θα είναι και νορμά. Για μένα το έλεγα και στη δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα, που για μένα συγκυριακά το έχω σε αυτό το πράγμα, αλλά έπρεπε να υπάρχει, πρέπει να υπάρχουν και δύο σχέδια πάντα σε έναν προπονητή. Mm, δύο με τρία. Γιατί την ΑΕΚ του Νίκολης την έχουμε μάθει τώρα ένα χρόνο, ξέρουμε πώς παίζει, μπορεί και να την αντιμετωπίσουν. Οπότε πρέπει να είναι ευέλικτος ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής, και να βρίσκει και δεύτερες και τρίτες ποδοσφαιρικές λογικές. Αυτό έχει κάνει ο coach. Εδώ νομίζω ότι είναι όμως και το πρώτο στάδιο προετοιμασίας που, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα είναι πιο δοκιμαστικού χαρακτήρα. Να κάνουμε δηλαδή δοκιμές, να επιλέξουμε πράγματα, να δούμε αν μας κολλάνε πρόσωπα, να καταλήξουμε σε ποδοσφαιριστές. Έχουμε, ας πούμε, σχηματίσει και το διαπιστώνει και από τη δουλειά που κάνει και το πόσο τον εμπιστεύεται ο Νίκολιτς, ότι του αρέσει πολύ ο Χρυστακόπουλος. Mm. Πότε θα τον δει, στα play-off του Champions League, στα αποκομματικά. Καταλαβαίνουμε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον δει εκεί. Θα τον δουλεύει για να τον δει τώρα αρκετά, προκειμένου να ξέρει και να μπορεί να τον έχει στην εξίσωση για πίσω από τον Ρώτα και τον Γεωργίεφ, εφόσον χρειαστεί.
0: Ο οποίος και σήμερα χρησιμοποιήθηκε. Σήμερα χρησιμοποιήθηκε δεξί μπακ, όπως τον πρώτο καιρό που τον είχαμε συνηθίσει έτσι.
1: Ο Γεωργίεφ, λες τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί τον έχει, παιδιά. Σας το είπα. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι όχι, θα πάρει αριστερό μπακ.
0: Δεξί.
1: Αυτό δεν πάει το ξέρεις ποτέ. Ή δεξί. Και τα δύο ακραία. Mm-hmm. Δεν προκύπτει το ρεπορτάζ ότι έχει έστω κάνει ερώτηση για μπακ. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε εμείς, ξέρεις, μήπως προκύψει, ίσως το έχουμε πίσω μας μία νόμαση ότι το θέλουμε εμείς τόσο πολύ. Και να το λέμε, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν φύγει κάποιος, δεν πρόκειται η ΑΕΚ να πάρει κανέναν εκεί. Ένα στόπερ είναι, που οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αρκετά κοντά η ΑΕΚ. Με τον παίχτη έχει μιλήσει αρκετά και νομίζω ότι όταν χρειάζεται να πατήσει ο γκάς για την ομάδα θα το κάνει και είναι πολύ πιθανό. Μέσα στο 20ήμερο που διανύουμε το επόμενο να είναι εδώ ο παίχτης.
0: Okay.
1: Και έναν ακόμα ίσως χαφ. Μεσοεπιθετικό με τα χαρακτηριστικά του Ζωάο Μάριο και του Περέρα δηλαδή.
0: Εξτρέμο χαφ που λέμε αυτό.
1: Μπράβο, που να δίνεται να παίξει είτε αριστερά. Εξτρέμο χαφ όπως είπες. Είτε οπότε είχαμε δει πολλές φορές που χρησιμοποιούσε και τον Περέρα αλλά και τον Ζωάο Μάριο στο 8. Γιατί το είχαμε δει να γίνεται αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα αν θα είναι Ζωάο Μάριο αυτός όπως περνάει το καλοκαίρι. Ο οποίος αδεχόταν για ένα τέτοιο πολύ πιο δευτερότερο ρόλο όπως το είχαν πέρυσι. Ναι, οκ. Okay, μπορεί να συμβεί. Αν όχι, θα πάρει και εκεί έναν παίχτη νομίζω η ΑΕΚ. Αυτές οι κινήσεις από μένα για την ΑΕΚ, εφόσον πάντα δεν πουληθεί κανείς, εφόσον ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με τον Πινέδα και καταλήξουμε είτε μείνει εδώ μέχρι το 2029-2030 είτε φύγει το καλοκαίρι του 27, η ΑΕΚ θα το αποφασίσει μετά αυτό, αν δεν ανανεώσει, θα είναι στο χέρι του Μάριου Λιόπουλου. Αν θα δεχτεί η Ένωση μια πρόταση από, ξέρεις, 4-5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ και με δόσεις, γιατί κανείς δεν τον δώσει 8, έτσι, το αντιλαμβάνεσαι. Yeah. Όλο αυτό το πακέτο λοιπόν, αυτός είναι ο αγωνιστικός ρυθμός της ΑΕΚ και να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πάρα πολύ μπροστά από τον αγωνισμό. Το λέμε γιατί λέμε ότι με την έννοια αυτή την ατάκα ότι είναι μπροστά από τον αγωνισμό η ΑΕΚ, ότι θα πάρει double και θα πάει στους 4 Champions League. Δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Το λέμε σε επίπεδο χρονικής κατάστασης και αναγκών. Γι' αυτό το λέμε ότι είναι μπροστά. Είναι πολύ επικοδομητικό. Σε επίπεδο αποτελέσματος κιόλας, το αντικείμενο και το αποτέλεσμα της δουλειάς που βγάζει ο Χαβιέρη Μπάλτα, που χθες, όπως είπαμε, ανανέωσε έως το 2029 και εκείνος, ήταν κάτι που είχε προαναγγείλει. Θυμίζω στις δηλώσεις του στην ανανέωση του Νίκολιτς ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι.
0: Σύρο Μύκονο τα τρόπαια, το τρόπαιο, το πρωί Σύρο, το απογευματάκι Μύκονο, 8 η ώρα. Αυτά.
1: Όλα καλά.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο Τσακίρης, από τα νεότερα του ρεπορτάζ ΣΑΕΚ που αύριο δίνει το πρώτο της φιλικό. 5 ώρα, θυμίζω, με την The Graphs Hub Κοσμοτέ. Και βεβαίως από Big Win Sport FM θα έχετε ενημέρωση. Βλέπω σιγά-σιγά τους παίκτες του Ολυμπιακού και της Λέουβεν να βγαίνουν στο αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Οπότε και εμείς έχουμε Ηρακλή Αντίβα. Έλα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές που πηγούν στο ΠΡΕΦΕΜ εδώ από το Βλαρντίνγκεν. Όπως αναμενόταν, ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ έχει χρησιμοποιήσει διαφορετική ενδεκάδα, δεκάδα για την ακρίβεια, γιατί συνεχίζει ο Γιάρεμτζου. Θυμίζω ότι ο Κλέιτον ένιωσε μια ενόχληση, ένα σαν τράβηγμα φάνηκε στο έκτο λεπτό και έγινε αναγκαστική αλλαγή, και στη θέση του μπαίνει ο Γιάρεμτζου, ο οποίος συνεχίζει στην κορυφή, στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ηρακλή, δεν είχαμε κάποια ενημέρωση για Κλέιτον?
1: Όχι, όχι, όχι, είμαστε σε αυτό λεπτά, είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στο δεύτερο ημίχρονο έχει κερδίσει ένα πλάγιο τώρα η Λέβεν από την παρέμβαση του Αντρέ, του Αντρέ Λουίς. Είναι Ολυμπιακός, του βλέπουμε, θα δούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Σμαϊλόβιτς, αλλά τώρα έχει την μπάλα ο Τσικίνι, ο οποίος περνάει τη μεσαία γραμμή. Βγάζει μια παλιά αγιά τον Γιάρεψη, που θα προλάβουν εκεί οι Βέλγοι και θα απομακρύνουν, και ένα πλάγιο από τον πρώην Ολυμπιακό. Στο δεύτερο μήχρο παίζει με τον Στουρνάρα κάτω από τα δοκάρια. Δεξί μπάκο Μαθαίο, αριστερό ο Μπρούνο, και στο κέντρο της άμυνας είναι ο Πιρόλα μαζί με τον Σμαϊλόβιτς. Κάτι το οποίο είναι, πολύ καλό για να τον δούμε τον Σμαϊλόβιτς. Θυμίζω ότι στο πρώτο φιλικό έπαιξε μόλις 5 λεπτά. Στη μεσαία γραμμή είναι ο νεαρός ο Φίλης, ένα παιδί που είναι από τα 8 της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία. Και ο Φίλης τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Αντρέ Λουίζ και ο Ζέλσον είναι στην άκρη μαζί με τον Τζικίνιο, ο οποίος είναι ο παίκτης που στηρίζει τον Γιάρετσου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τζικίνιο έχει γίνει πίσω, ο Φίλης θα κάνει μια τρίπλα, κάνει και μια δεύτερη, κρατά την μπάλα, τη δίνει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα δίνει στο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Πιρόλα. Και βαθιά παλιά του Φίλη για τον Μπρούνο. Θα βγει ο τερματοφύλακας της Λέουβεν και θα απομακρύνει. Είναι ο κύριος Βάντε Χέβελ. Έχει τώρα την μπάλα ο Ζέλσον από αριστερά. Τη γυρίζει στον Πιρόλα, ο Πιρόλα στο Στουρνάρα, ανοίγει το Σμαϊλόβιτς. Ο Στουρνάρα την ξαναδίνει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα κάνει ένα γέμισμα για τον Ζέλσον. Πλάγιο για τη Λέουβεν, το οποίο θα εκτελέσει ο Εγούντ. Τέλεσε ο Ιγούντ, ξαναπήρε και την μπάλα, πλάγι όμως τώρα για τον Ολυμπιακό. Μπρούνο, νέο πλάγιο. Πλάγιο το οποίο παραχώρησε ο Σεμπάστιαν. Τώρα δεν μπορούσε να συνεργαστεί η παίκτης του Ολυμπιακού, κερδίζει ένα πλάγιο η Λέουβεν από δεξιά με τον Εγούντ. Γίνεται αναγέμισμα, κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, παίρνουν την μπάλα οι Βέλγοι και προσπαθούν να βγουν πολύ γρήγορα στη μετάβαση με τον Ενόκ. Ο Ενόκ κάνει μια βαθιά μαλλιά, δεν είναι δυνατή, μια σέντρετα πολύ δυνατή από το νεαρό, φαίνεται νεαρός εξτρέμ, ήταν δυνατή η μαλλιά του, είχε καλύψει το Μαφέο και συνεχίζεται το μάτς με τον Πιρόλα. Ζέλσον έχει μπροστά του τον Εγούντ, θα τη γυρίσει πίσω στο Τζικίνιο. Φίλης, Τζικίνιο. Ζέλσον θα κερδίσει το φάουλ από τον Εγούντ. Τελεύει και γρήγορα Σμαϊλόβιτς. Κρατά μπάλα. Τη δίνει στον Πιρόλα. Μπρούνο, Πιρόλα. Φίλης. Γκαρθία. Δεν την έδωσε στο Μαφέο. Προτίμησε τον Τζικίνιο. Ο Τζικίνιο θα κάνει λάθος. Αλλά μένουν οι Πυριώτες, παίρνουν την μπάλα με τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Γκαρθία. Γκαρθία θα αλλάξει πλευρά για τον Μαφέο. Πρεσάρει εκεί ο Βαέσεν που ήταν το center for της Λέουβεν και ο Ντάνι Γκαρθία βγάζει μια βαθιά παλιά για τον Τραολέα, για τον Μπρούνο, αλλά πολύ ωραία βγήκε ο Σουάνκα και απομάκρυνε το στόπερ της Λέουβεν. Γκαρθία, Πιρόλα, γέμισμα το τσεκίνιο, έχει μείνει ψηλά ο Μπρούνο, φέρει την μπάλα, έχει μπροστά του τον Εγούρ, Μπρούνο για τον Ζέλσον, καθυστερεί ο Ζέλσον, του πήρανε την μπάλα οι Βέλγοι. Αρχόταν ο παίκτης από πίσω, δεν τον είδε ο Ζέλσον και έχασε την μπάλα. Τώρα ο Φάντε Χέουβελ απομάκρυνε άσχημα την μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά με τον Μπρούνο. Έχει δίπλα το Φίλι, προτιμά πίσω στον Πιρόλα, ανοίγει το Σβαϊλόβιτς, προτιμά τον τερματοφύλακα ο Πιρόλα, τον Στουρνάρα. Στουρνάρας για παλιά για τον Αντρέ Λουίς, της κάνει το κοντρόλ αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις την κατοχή. Ο Ενόκ παίρνει τώρα και φεύγει από αριστερά πολύ γρήγορος ο Πιτυρικάς, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ το center for ο Βέσεν και ένα φάουλ τώρα και σκληρό φάουλ πάνω στο τσικίνιο. Και μάλιστα βγήκε εκεί η κάρτα στον κύριο Σκρίβερς. Πήρε και κίτρινη σε φιλικό, ήταν μαρκάρισμα και κίτρινη. Τσικίνιο, Σμαϊλόβιτς, Γκαρθία, Μαφέο, κάνει μια παλιά, ο Γιάρετ δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, απομάκρυνε ο Σουάνκα, ο οποίος έχει και την μπάλα τώρα στην περιοχή του, κλείνεται από τον Αντρέ Λουίζ. Όμως ο Σουάνκα έκανε πολύ ωραία διαγώνια παλιά, βρήκε συμπαίκτη του και προσπαθούν οι Βέλγοι να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά κάλυψε ο Πιρόλα, τη γύρισε ο Στουρνάρα και ο Στουρνάρας κάνει ένα γέμισμα στο οποίο περνάει κατευθείαν πλάγιο out από δεξιά, όπου θα πάει ο Εγούν για να το εκτελέσει. Τώρα βγαίνει ο Γκαρθία και ξαναμπαίνει ο Σιμπιόνι. Τώρα για να βγαίνει να παίξει μόνο 9 λεπτά ο Ντάνι Γκαρθία δεν είναι τόσο καλό, δηλαδή θα δούμε. Δεν είχε αγωνιστεί και στο πρώτο, είχε έτσι μια μικρή ενόχληση ο Γκαρθία και έκανε συντηρητικό πρόγραμμα. Τώρα έπαιξε, θα ρωτήσω και θα σας πω παιδιά.
0: Καλά φαίνεται να πατάει, αλλά ναι, μπορεί και για λόγους προφύλαξης και πολύ.
1: Προφανώς, δηλαδή τώρα γίνεται αλλαγή σε 8 λεπτά, ξαναμπήκε ο Σιπιόνι. Σιπιόνι και Γιάρεμψη θα τραβήξει το Λούκι, την πίσω στο 6 λεπτό αναγκαστική αλλαγή. Ήταν ο Κλέιτον, βγήκε ο Κλέιτον και μπήκε ο Γιάρεμψη. Καλύπτει ο Μπρούνο και παίρνει την μπάλα και ανεβαίνει ο Ολυμπιακός από αριστερά, τη δίνει στο Ζέλσον. Ζέλσον κάνει μια τρίπλα, κρατά την μπάλα. Πιέζεται, αλλά έχει στήριγμα το Φίλι. Φίλις. Κάνει το κοντό στο Μαφέο. Ο Ενόκ έπεσε με δύναμη πάνω. Του τη λέει έχουμε σταματάει το μάτς, γιατί διαμαρτυρήθηκε τώρα ο Μαφέο για το μαρκάρισμα του Ενόκ. Και κάνει παρατηρήσεις τώρα ο Λαρδός στους δύο παίκτες, στον Μαφέο και στον Ενόκ. Του λέει να παίξει πιο ήρεμα του παίκτη της Λέουβεν. Σφίριξε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο το εκτελεί ο Τσικίνιο. Και έχει την μπάλα ο Μπρούνο, τη δίνει στο Ζέλσον. Σιπιώνει. Σιπιώνει, πρεσάρει και ο Φίλι. Και τώρα προσπαθούν να βγουν με τον Βέσεν και κάνουν κίνηση, αλλά ο Σιπιώνη μπήκε πολύ ωραία μπροστά και δεν επέτρεψε στον παίκτη της Λέουβεν να βγάλει καλή σέντρα και παραχώρησε ένα κόρνερ

0: Λιακώση, Ενόκ, Βέεσεν. Φίλης δεν τη βρίσκει καλά ο Σιπιώνη, η μπάλα φτάνει στον Ενόκ που κάνει ένα σουτ, Σιπιώνη μπαίνει μπροστά και το σουτ κοντράρει πλάγιο από αριστερά για τη Λέοβεν. 56 λεπτό, Λέοβεν Ολυμπιακός 0-0. Λιακώση. Νιακός την έδωσε στον τερματοφύλακα, αφού κάνει ένα γύμισμα, είναι φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Το κερδίζει ο Φίλης στο χώρο της μεσαίας γραμμής από ένα σκρότσιμο το οποίο δέχτηκε. Ο αντίπαλος του ζητά και συγγνώμη, το σήκωσε, ο Φίλης έριξε τίποτα, συνεχίζει, κρατά την μπάλα. Σμαϊλόβιτς, Μαφέο, γεμίζει. Σμαϊλόβιτς κάνει ωραία το κοντρόλ, δίνει στον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Μπρούνο. Φίνει στο Τσικίνιο, Τσικίνιο προσπαθεί να αλλάξει, αλλά κάλυψε ο Ενόκ. Θα μια διαγώνια 40, διαγώνια 40 ραμπαλιά για τον Αντρέ Λουίς, αλλά κάλυψε ο Ενόκ και παραχώρησε πλάγιο. Σμαϊλόβιτς. Πιρόλα. Μπρούνο, Φίλης. Ισμαήλωβιτς, Σιπιώνη. Πιρόλα, Μπρούνο. Ισμαήλωβιτς. Γεμίζει ο Ισμαήλωβιτς για το Τσικίνιο, γιατί δεν ήταν καλή η πάσα του Τζέλσον και θα μπορούσε να γίνει λάθος και την απομάκρυνα όπως όπως ο Σιδοβόσνιος. Εξελίπτει το πλάγιο, έχει την μπάλα ο Εγούντ, κάνει ένα γέμισμα για τον Βέσεν, αυτός με το στήθος ατροποδόπησε στη μέση του, κάλυψε πολύ ωραίο Σμαϊλόβιτς, την δίνει πίσω στο Τουρνάρα. Τουρνάρας γεμίζει, ψάχνοντας τον Αντρέ Λουίς, τον κρατάνε ο Νικαός, αλλά ο Αντρέ Λουίς συνεχίζει, συγκλίνει ο Αντρέ Λουίς, ο Αντρέ Λουίς φτάνει στην περιοχή, κάνει και το σιούτ, την μπάλα όμως περνάει out, όλα τα έκανε πολύ καλά ο εξτρέμ του Ολυμπιακού εκτός από το σιούτ. Νενόκ με το Μαφέο. Τώρα έχουν την κατοχή οι Βέλγοι με τον Εγούντ από δεξιά. Ανακαλύψει ο Μπρούνο. Λακόμι. Πατάνε περιοχή. Σμαϊλόβιτς θα καθαρίσει και αυτή τη φάση και την προσπάθεια που έκανε ο Βέεσεν το center forward.
1: 60 λεπτό, Ολυμπιακός Λέοβεν 0-0. Ηρακλή, πάρε μια ανάσα, διότι έχουμε πάλι Νίκο Ζέρβα για ακόμα μια εξέλιξη από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού. Έλα, Νίκο.
2: Έλα, φίλε, τον ενδιαφέρει και τον Ηρακλή, νομίζω πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, στη συνέχεια των όσων αναφέραμε χθες βράδυ στο Winsport FM και στο Newsroom για την πίεση που ασκεί η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για τον Thomas Walkup. Θυμίζω ότι την Κυριακή την προηγούμενη είχαμε αποκαλύψει στους μπάσκετους ότι η Ντουμπάι προτίθεται να προσφέρει 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ στον WOCAP για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα της Αραβίας προχώρησε ακόμη περισσότερο την υπόθεση και μέσω του ατζέντη του παίχτη έχει μεταφέρει πρόταση 1 εκατομμυρίου ευρώ για την απόκτηση του Thomas WOCAP. Αυτή είναι η εξέλιξη που ουσιαστικά αλλάζει και το στάτους της υπόθεσης, έτσι, διότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει κάποιον παίχτη του αν δεν ανταμυφθεί, όπως επίσης ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το αν θα κάνει πρόταση ανανέωση στον Thomas WOCAP. Από τις συζητήσεις που είχαν οι δύο πλευρές, ο WOCAP αξιώνει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο για να μείνει στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο φαντάζει απίστευτα δύσκολο να συμβεί αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω καταλαβαίνεις, Μανώλη, ότι είμαστε σε μια διαδικασία να εξετάσει ο Ολυμπιακός την πρόταση στη Ντουμπάι. Είτε να τη δεχτεί, είτε να ζητήσει περισσότερα, είτε να την απορρίψει και να έχει συνέχεια αυτή.

0: υπόθεση, έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα πάντως αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες ώρες του.
1: Ενώ τώρα μας έχεις πει, Νίκο, ότι παίρνει γύρω στα 1,2, έτσι.
0: 1,2 προβλέπει για του χρόνου. Ουσιαστικά ζήτησε διπλασιασμό αποδοχών από τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Έτσι θα το θεωρήσω τεράστια ανατροπή και έκπληξη να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τη στιγμή που ξαναλέω, μέσω του manager του WOCAP έχει φέρει στο προσκήνιο αυτή την πρόταση, δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και την πώληση του παίχτη. Έτσι. Αν θες την αίσθησή μου αυτή τη στιγμή, πιο κοντά είμαστε σε αυτό το
1: γεγονός,
0: αυτή την εξέλιξη, ναι, παρά να γίνει μια ανατροπή, αλλά ξέρεις, πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι για όλα, όσα λέμε, και απλά να αναφέρουμε τα δεδομένα. Δεν αποκλείω ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να ζητήσει περισσότερα χρήματα από την Ντουμπάι και να έχουμε άλλη εξέλιξη. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Για την ώρα πάντως η πίεση της Ντουμπάι έχει αρχίσει και μετατρέπεται και σε πρόταση και στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στον παίχτη.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή
1: κρατάμε
0: συνέχεια
1: και αυτή την πληροφορία και επιστρέφουμε Ολλανδία, διότι είχαν φάσει και οι δύο ομάδες. Έλα, Ηρακλή.
2: Λοιπόν, στο διάστημα που ακούγατε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, της ομάδας μας και του Ολυμπιακού, τον Νίκο Ζέρβα, είχαμε δύο καλές στιγμές. Μία για τον Ολυμπιακό με το σούτ του Τζέλστον, το οποίο απέκρουσε σε κόρνερ πολύ ωραία στην αριστερή του γωνία ο τερματοφύλακας ο Βάντερ Χέουβελ, και μια καλή στιγμή πριν από το σούτ του Τζέλστον, 2-3 λεπτά πριν, όταν ο Σουάνκα πήδηξε ψηλά, πήρε την κεφαλιά, αλλά απέκρουσε ο Στουρνάρας και έτσι παραμένει το, διατηρείται το 0-0 εδώ στο Βλαρντίκεν στο 63ο λεπτό. Σιπιώνει Φίλης, Πυρόλα, Μπρούνο, κερδίζει το πλάγιο ο Ζέλσον. Και πάει ο Μπρούνο να πάρει την μπάλα. Πυρόλα της Σμάιλοβιτς, πάλι στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει ένα γέμισμα στο Σουάνκο, ο Μακρίνη, και τώρα με πάσα δίνει στο Χέρεμανς. Ο Πυρόλα θα μπει μπροστά, κερδίσει και το φάουλ που του κάνει, το σπρώχνει ξεκάθαρα το σέντερ φορ της Λέουβεν Βοβέσεν. Και ένα φάουλ που κέρδισε ο Πυρόλα. Και θα εκτελέσει ο Στουρνάρας. 64ο λεπτό. Απομακρύνει ο Εγούλτ. Ο Μούρου είχε την μπάλα, κέρδισε το πλάγιο. Φίλης, Πυρόλα, Σμαϊλόβιτς. Σιπιώνει, Σουάνκα, γεμίζει, ψάχνει το σεντερφόρ. Μονομαχή με τον Πυρόλα, νικητής πάλι ο Ιταλός, δίνει στον Μπρούνο. Τζέλσον κάνει μια τρίπλα, κάνει μια δεύτερη και έχουμε φάουλ που κάνει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Διαμαρτυρήθηκε στον Ολλανδό διαιτητή, όχι ότι δεν έκανε φάουλ, ότι δεν του έδωσε, ότι είχε προηγηθεί φάουλ υπέρ του παίκτη Ολυμπιακού. Αυτά μικρή σημασία, έχουν 65ο λεπτό. Λέω Βεν Ολυμπιακός 0-0. Ο Χέρεμανς είναι αυτός ο οποίος εκτελεί. Παίρνουν την πρώτη κεφαλιά ο Σουάνκα, είναι πολύ ψηλοί παίκτες και αυτός και ο Νιακάση, και κερδίζουν κόρνερ οι Βέλγοι. Ένα κόρνερ πάλι με το Χέρεμανς, έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο και εκτελεί τις στατικές φάσεις. γίνεται μια σέντρα, ωραία μπλοκάρι ο Στουρνάρας. Ο Αντρέ Λουίς θα χάσει την μπάλα από το Μούρο. Ένα μακρινό σουτ, κόντρες. Μια κάση για τον Ενόκ που είχε περάσει τον άξονα από αριστερά που ήταν. Χέρεμαν κάθε την παλιά, γίνεται ένα σουτ, απομακρύνουν η αμυντική του Ολυμπιακού, ψύχραμα από πυρόλα και με πάσα μέσα στην περιοχή θα βρει τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο περνάει μπάλα πάνω από τον Γιάρεμτσουκ και η μπάλα φτάνει στα στόπερ που δεν κάνουν το λάθος και τώρα ο Ενόκ από αριστερά. Ενόκ στην κλίνη, αλλάζει, την μπάλα φτάνει στον Εγούντ και στη σέντρα, κεφαλιά από μάκριση του Ισμαήλωβιτς. Ο Αντρέ Λουίς το πάει την μπάλα και το τσεκίνιο τη δίνει πολύ γρήγορα στο Ζέλσον. Ζέλσον τώρα είναι 3-3, καθυστέρησε λίγο ο Ζέλσον, η μπάλα περνάει για τον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς θα κάνει το σουτ και γκολ. Γκολ για τον Αντρέ Λουίς, πολύ ωραίο, 1-0. Το 27ο λεπτό ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με αυτή τη γρήγορη αντεπίθεση. Ο Αντρέ Λουίς πήρε την μπάλα, την έφερε στο αριστερό, έκανε μια προσφυγήση, σημάδεσε τη δεξιά γωνία του Βράντε Χέουελ και έκανε το 1-0. Ο Αντρέ Λουίς κάνει το 1-0 και ανοίγει το σκορ εδώ στο Βλαρντίνγκερ για τον Ολυμπιακό. Από την πολύ ωραία παλιά του Σέλτον Μάρτους που μπορεί να χάσει λίγο το κοντρόλ στην αρχή, ωστόσο στη συνέχεια έβγαλε τη σέντρα, έκανε το κοντρόλ Αντρέ Λουίς και σκόραρε. Ο Αντρέ Λουίς, για τον οποίο υπάρχει το έντονο ενδιαφέρον του Κάνσας, της Κάνσας Σίτι, και πρόταση που θέλω να δώσω 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Και εγώ οφείλω να πω ότι στην προετοιμασία είναι καλός ο Αντρέ Λουίς, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο δεν τον είχαμε δει πολύ στο εξάμεινο που ήρθε στην ομάδα από την Νεαρή Άμε. Τώρα ο Σέρσον κερδίζει την μπαλά και τη δίνει στον Μπρούνο που έχει χώρο Μπρούνο. Ο Εγούν πηγαίνει για να καλύψει, γίνεται η σέντρα, δεν είναι καλή σέντρα του Μπρούνο, αλλά επιμένουν οι πυρότητες με τον φίλο φίλη. Κάνει στο πάρι με το σύθος, δίνει στον Ζέλσον, ο Ζέλσον στο τσικίνιο και πάλι Ζέλσον. Τσικίνιο, φίλης, Σιπιώνη, Μαθαίο, Αντρέ Λουίς, Σμαϊλόβιτς, Σιπιώνη με τη μία, πίσω στο Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, περνά τη μεσαία γραμμή, Φίλης, πίσω στο Σμαϊλόβιτς που είναι ο τελευταίος, την άπειρα του Ολυμπιακού, τη δίνει στο Τσικίνιο, Τσικίνιο στο Σιμνάρα. Ξεκίνιο Πυρόλα. Ξεκίνιο Ξεκίνιο περνάει τη μεσαία γραμμή. Σαν γραμμή το Γιάρεμτσου. Κάνει κίνηση ο Κουρανός, παίρνει την μπάλα, αφήνει στο Ζέλσον. Ζέλσον του σηκώνει. Κεφαλιά του Ξεκίνιο, μπαίνει ο Γιάρεμτσου κοντά και μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία από το, για τον Ουκρανό επιθετικό. Άνοιξε λίγο η μπάλα γιατί το άγγιγμα που έκανε ο Ουκρανός από την πάσα του Τσικίνιο είχε κλείσει και ο τερματοφύλακας και το πλασέ ουσιαστικά του Ουκρανού πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι. Ανεβάζει ρυθμί στο Ολυμπιακός, βρίσκει χώρους. Τώρα η μπάλα φτάνει στο Στουρνάρα. Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς ανοίγει ωραία για τον Αντρέ Λουίς, κάνει φοβερό κοντρόλ Αντρέ Λουίς, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει το Σουάνκα, ο οποίος παραχώρησε πλάγιο. Και έχουμε διακοπή γιατί ο Σουάνκα πιάνει το πόδι του. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Κλέιτος έκτο λεπτό έγινε σε μια ενόχληση και έγινε αλλαγή και πήγε ο Γιάρεμ του. στο 54ο και αφού είχε μπει στο ημίχρονο, αποχώρησε και ο Ντάρι Καρθία. Προφανώς κάποια ενόχληση θα ένιωσε για να βγει σε ένα το λεπτό. Και ενδιάμεσα στο 42ο είχε αποχωρήσει και παίχτης της Λέουεν ο Σύφο. Γεμίζει τώρα και μάλιστα προσπαθεί να αλλάξει και πλευράς Μάιλοβιτς. Κλέβει την μπάλα ο Μπρούνο, έχει δίπλα του το Ζέλτσοφ. Ζέλτσοφ με στην περιοχή, Ζέλτσοφ την κλείνει. Κάνει ένα σουτ, δεν είναι καλό. Ο Μπρούνο του ζήτησε και πάλι να του την έδινε. Ο Φεστικός του Ολυμπιακού που τουλάχιστον κέρδισε. Α, το κόρνερ όντως θα μπορούσε να έχει τροφοδοτήσει τον Μπρούνο, αλλά προκύψε στάρι και ένα κόρνερ από αριστερά με τον Τσιχίνιο. Τσιχίνιο θέλει το κόρνερ, αλλά φτάνει πάλι στο Δέλσιο, κάνει το σουτ. Δεν ήταν καλό, πήρε ανάποδα φάλσα από αυτά που ήθελε να βάλει και φερνάει out. Ακούει το όνομά του Γιώργος Βασούρας, ο οποίος θα ξαναμπεί στο ΜΑΤ. Θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει τη βασική ενδεκάδα. Ίσως θα θέλει να βγάλει τον Γιάρη και να μην παίξει ολόκληρο 90 λεπτό, γιατί παίζει από το 6 λεπτό και έχουμε φτάσει στο 72ο προς το 73ο. Δεν προλαβαίνει την μπάλα του Σπίνιο, πλάγιο και θα γίνει τώρα η αλλαγή. Να δούμε. Όντως ο Γιάρεμς θα βγει, λογική κίνηση του Μεντιλίμπαρ. Θα παίξει ο Μασούρας στην κορυφή. Ο Φίλιξ θα χάσει την μπάλα. Βέσεν κερδίζει το φάουλ από τον Μπρούνο. Ο Τσικίνιο δίνει την μπάλα στο Χέρεμανς για να εκτελέσει το φάουλ, θα την γυρίσει πίσω στον Ιακάση. Ακόμα πιο πίσω η μπάλα φτάνει στον τερματοφύλακα τον Φάντερ Χέουβελ. Ανοίγει το Σουάγκα, δεν θα τον προτιμήσει ο τερματοφύλακας, θα πάει από τον άξονα. Ο Σμαϊλόβιτς την παίρνει πάρα πολύ δυνατά, παίρνει την μπάλα, το βοηθάει και ο Σιπιώνη, και ο Σιπιώνη πολύ ωραία μπαλιά για τον Αντρέ Λουίζ από δεξιά. Ο Αντρέ Λουίζ κερδίζει μέτρα, μπαίνει περιοχή και θα κερδίσει το κόρνερ. Ένα κόρνερ από δεξιά, προτίμησε να πάει που εκεί που δεν είχε πολύ χώρο και έτσι και μπόρεσε ο Σουάγκα να παραχωρήσει κόρνερ. Ένα κόρνερ από δεξιά στο 75ο λεπτό. Να δούμε τώρα, να περιμένουμε την εκτέλεση του κόρνερ. Τελέστηκε, παίρνει μια κεφαλιά. Εκεί ήταν ο Σμαϊλόβιτς, δεν την πήρε καλά, αλλά η μπάλα φτάνει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πολύ μακριά της πάει αριστερά στο Ζέλσον. Σέντρα του Ζέλσον. Αντρέ Λουίς κάνει το σύντηξε την περιοχή, κοντράρει στα σώματα των αμυντικών, πλάγιο για τον Ολυμπιακό με δεξιά με τον Μαθαίο. Τελεί γρήγορα ο Μαθαίο για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο θα τη γεμίσει με στην περιοχή, κάνει κίνηση ο Μασούρας. Νέο πλάγιο πάλι από δεξιά μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, μπροστά από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το κλέσε γρήγορα Σιμπιώνη για τον Σμαϊλόβιτς και ο Σμαϊλόβιτς της πάει δεξιά στον Πυρόλα. Μπρούνο. Σιμπιώνη. Ο Σμαϊλόβιτς. Ο Τσικίνιο δεν μπορεί να την προλάβει αυτή την παλιά. Ο Σμαϊλόβιτς θα βάζει με τον εαυτό του. Και θα έχουμε και διακοπή γιατί είναι ένας παίχτης. Ο Ενόκ είναι στο έδαφος με στην περιοχή. Πηγαίνει και ο Μαστέρας από πάνω του. Και θα δούμε αν θα χρειαστεί να κάνει και άλλη αλλαγή. Και άλλη αλλαγή ο προπονητής της Λέουβεν. Θα δούμε. Διακοπή εδώ, δροσίζονται οι παίχτες.
1: Ωραία, Ρακλή, πάρε μια ανασούλα και εσύ, δροσίσω. Ευκαιρία να προχωρήσουμε και σε αλλαγή σκητάλη. Να έρθει ο Άρης, ο Ασβεστάς, να σας κρατήσει παρέα. Πριν γίνει αυτή η αλλαγή, εγώ να σας μεταφέρω μια είδηση που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο ημίωρο, και αφορά την επιστροφή της Νικόλ Ελευθεριάδου στις πισίνες. 2 χρόνια μετά την απόφασή της να αποσυρθεί, η Νικόλ Ελευθεριάδου επιστρέφει. Έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον Ολυμπιακό, ωστόσο θα κάνει αυτή την επιστροφή με τη Βουλιαγμένη. Εντάξει, τεράστια καριέρα και σε συλλογικό επίπεδο και σε διεθνές με την εθνική μας. 28 ετών επιστρέφει λοιπόν μετά από 2 χρόνια. Πολύ σημαντική εξέλιξη και πολύ μεγάλη μεταγραφή, έτσι, για την Βουλιαγμένη. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νέαρχο και Σωτήρη Ταμπάκο. Στην παρέα σας πλέον θα είναι ο Άρης Ασβεστάς. Λόγος και πάλι στον Ηρακλή Αντίπα. Ηρακλή.
2: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Από το... Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Θα βγει ο Ενόκ. Καλώς παίξει ο Ενόκ. Πιτσιρικάς, πολύ γρήγορος. Γίνεται όμως αλλαγή. Και θα ξαναπεί στο παιχνίδι ο Ντισεν. Έχουν αρχίσει προπονητές και βάζουν ξανά παίχτες που έχουν χρησιμοποιήσει στο πρώτο ημίχρονο. Όπως έκανε ο Ολυμπιακός με ο Μαντιλίμπαρ με το Σιπιόνι στη θέση του Γκαρθία και με το Μασούρα στη θέση του Γιάρεπτσου. Τώρα το ίδιο γίνεται και με τον Τισεν που παίρνει τη θέση του Ενόκ. Έχει γυρίσει πολύ πίσω από το Σέντερ Φόρ ο Βέσεν της Λέουβεν για να βοηθήσει την άμυνα και ο Αρκίου. Ο Αντρέ Λουίς πάει να βρει το Σιπιόνι, γίνεται μια σέντρα, Μασούρας δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, απομάκρυνε ο Εγούντ και ο Μπρούνο παραχωρεί πλάγιο. Χαίρεμεν. Η μπάλα φτάνει στο Σβάιλοβιτς. Όχι, δεν ήταν ο Ενόκ που βγήκε, ήταν ο Σουάγκα. Ο Σουάγκα, ο Ενόκ συνεχίζει, ο Σουάγκα έχει πρόβλημα. Ο Αντρέ Λουίς δεν μπορεί να κερδίσει τη μονομαχία από τον Ιακάτσι, που θα την γυρίσει πίσω στον Τισεν. Ο Τισεν από την πίεση του Τσικίνιο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να βγει με την μπάλα μαζί κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Παίρνει την μπάλα ο Ντρέ Λουίς και πάει να το εκτελέσει σιγά σιγά. 71 το λεπτό. Άρχι ανέβηκε ο Σμαϊλόβιτς και ο Πυρόλα φυσικά. Μπάλα δεν περνάει από το πρώτο δοκάρι, πλάγιο, όχι πρωτοπρόλαβα ο Ντρέ Λουίς και συνεχίζεται, κάνει μια προσποίηση στον Ενόκ, βγάζει και κάνει μια σέντρα σούτ, αλλά μπλόκαρε ο τραυματοφύλακας της Λέωβεν ο Βάντερ Χέουβελ και με τα χέρια βγάζει γρήγορα τους συμπαίκτες του στην αντεπίθεση, ωστόσο καθυστερούν, δεν γίνεται κίνηση που ήθελαν, ο Χέρεμαν θα έχει την μπάλα πιο πίσω στον Εγούν, Ντισεν, Νιακάση, πάλι Ντισεν, ο Εγούντ για το Χέρεμανς, κρατάει την μπάλα ο Χέρεμανς και αυτή θα φτάσει στο Σουρνάρα, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Σουρνάρας δίνει στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς θα πετάξει μπάλα πλάγιο γιατί κλείστηκε. Όταν υποδέχτηκε την μπάλα είχε ήδη 2 παίκτες κοντά του. Παρατηρήσει με τη Λίβαρ που ήθελε να απομακρυνθεί η μπάλα, να μην κάνει αυτό το λάθος. Να μην αγκαστεί να κάνει αυτό το λάθος του Σμαϊλόβιτς. Μασούρας πρεσάρει τον Ιακάση. Θα κάνει το λάθος, ο Τσικίνιο κλείνει πολύ ώρα την μπάλα και με την μία δίνει στο Τσικίνιο, Τσικίνιο για τον Τζέλσον. Τζέλσον κάνει ένα σούτ, την μπάλα καλό ήταν, αλλά περνάει λίγο out, έχει ανεβάσει οι ρυθμούς του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Και είναι, η μπάλα πέρασε αν θα μπορούσε. Τώρα εδώ ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0. Μπάλα περνάει, έχει εκεί το center for ο Βέσεντ και θα κερδίσει το πλάγιο. Με ένα πλάγιο που δεξιά. Η προηγούμενη ευκαιρία του Ζέστα είναι από αυτά που αυτές που αρέσουν πολύ στον Πάλ κερδίζει ο Ολυμπιακός. Στο Μεντιλίμπαρ γιατί ο Σουφιόνι έκλειψε την μπάλα και με τη μία τροφοδότησε το τσικίνιο και αυτός αμέσως στο Ζέλτσον όπου αν ήταν λίγο καλύτερο το τελείωμά του Ολυμπιακός έχει πετύχει και δεύτερο γκολ. Θυμίζω ότι προηγείται ο Ολυμπιακός και τον γκολ του Αντρέ Λουίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα ωραίο γκολ. Είναι το βραζιλιάνο εξτρέμ. Τώρα πηγαίνει στο Ρνάρα σιγά σιγά για να ανέβουν όλοι οι παίκτες. Να περάσουν την μεσαία γραμμή. Τελείωσε ο Πνάρας. Ψάχνει το Μασούρα, η μπάλα θα περάσει. Αλλά δεν είναι και ο Ζέλσον, είναι ο Ντισέν. Σμαϊλόβιτς. Σιπιώνει. Σιπιώνει, κρατά μπάλα. Κλείνεται. Γυρίζει την μπάλα στο Στουρνάρα. Μπρούνο. Σιπιώνει, Στουρνάρας. Ο Ενό καλύπτει, παίρνει την μπάλα Μαφέο. Σιπιώνει, Σμαϊλόβιτς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από την παρέμβαση του Τισέν. Ο Μαφέος θα το εκτελέσει. Μαφέο περιμένει κάποια κίνηση. Δίνει πίσω στο Σμαϊλόβιτς. Στο Στουρνάρα, γεμίζει ο Στουρνάρας. Δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ ο Αντρέ Λουίς. Σκήνιο. Σιπιώνει ανάμεσα από δύο. Θα του πάρει την μπάλα ο Σκρίβεντς. Ντισέν. Πάλι Σκρίβεντς. Για τον Ιακάση. Ο Σιμαϊλόβιτς καλύπτει και με το κεφάλι θα τη γυρίσει στον Στουρνάρα. Στουρνάρας απομακρύνει. Πλάγιο. Για τον Ολυμπιακό, για τη Λέωβεν. Ο Μούρου εκεί παλεύει τον Σβαϊλόβιτς, πολύ πιο δυνατός ο Σβαϊλόβιτς. Δεν πάρει την μπάλα, την κερδίζει και κερδίζει και το φάουλ το στόπερ του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Στεντράρας. 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του φιλικού. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στο να κάνει το 2-2 στις φιλικές αναμετρήσεις, αλλά δεν παίζει μεγάλο ρόλο τα αποτελέσματα. Οι νίκες όμως δίνουν ψυχολογία σε μια ομάδα. Μέχρι αυτό έχει δει πράγματα που ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα του άρεσαν και κάποια που δεν του άρεσαν. Ο Μούρ ψάχνει να βρει το Βέσεντ. Από μάκρυνο Πυρόλα επιμένουν οι Βέλγοι. Την μπάλα θα φτάσει δεξιά από την πάσα του Σκρίβενς. Χέρεμαν, σέτρα από μακρύνει ο Φίλης. Μπορεί να κάνει μια τρίπλα. Δεν πρόλαβε ο Φίλης να γλιτώσει το κόρνερ. Και έχουμε κόρνερ για τη Λέωβεν στο 85 λεπτό. Πηγαίνει ο Σκρίβενς. Θα το εκτελέσει. Παίρνουν θέση οι παίχτες. Εκτελεί. Μια κεφαλιά από τον Ντισέν. Εκεί είναι ο Μαφέο από μακρύνει. Πηγαίνει ο Αντρέ Λουίς. Αλλά είναι ο Ενόκ. Τσικίνιο. Πήγε να τροφοδοτήσει τον Αντρέ Λουίς. Αλλά κάλυψε ο Ενόκ. Πήρε και την μπάλα. Πάλι Σκρίβενς. Για το Χέρεμανς. Σκρίβενς. Γύρει τη σέντρα. Κεφαλιά του Μούρου και 1-1. Μια κεφαλιά του Μούρου λεπτό, 86 λεπτό, η Λέοβεν ισοφαρίζει. Αν μπορείς, Μανώλη μου, επειδή ήμουν και σηκώθηκε κόσμος μπροστά μου, αν υπήρχε κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού κοντά που έχασε την κεφαλιά, να μου το πεις.
3: Καταρχάς, Ηρακλή, ο Άρης Ασβεστάς είμαι.
2: Έτσι, έγινε.
3: Μαζί μιλάμε από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, θα το δω αυτό που λες. Δεν έχουμε δει κανένα replay μέχρι τώρα, έτσι.
2: Πάρα την μπάλα, απλά για ο Σβαϊλόβιτς. Ο Σιουρέρας, 1-1 το μάτσο, 86 λεπτό, 87 τώρα. Πυρόλα. Νέο γέμισμα, βγαίνει ο Στουρνάρας, μπλοκάρει την μπάλα. Το κόλ του Μούρου έφερε το παιχνίδι στα ίσα τώρα και έχουμε μπει πραγματικά στο τέλος του μάτς. Αντρελής παίρνει την κεφαλιά. Τσικίνει ότι δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Σμαϊλόβιτς κατεβάζει, τη δίνει σε Στουρνάρα. Στουρνάρας κάνει ένα γέμισμα, δεν ήταν καλή επιλογή. Παίρνει την μπάλα η Βέλγια, αλλά εκεί είναι μόνο ο Πυρόλα, καλύπτει ξανά στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς πάει δεξιά στον Πυρόλα. Πυρόλα.
3: Να ξέρεις, Ηρακλή, μαζί με τον Μαφαίο σηκώθηκε ο...
2: Με τον Μαφαίο, ναι, ναι.
3: Ο παίχτης της Λέουβεν και τον νίκησε στον αέρα.
2: Εντάξει. Okay. Οκ. Γιατί είχα σηκώσει και είδα μόνο την κεφαλιά και υπήρχε ένα παίχτης, αλλά δεν μπορούσα να το δω από το πίπτα. Τώρα πρεσάρει ο Ολυμπιακός φύλλα, ο Σιπιώνη βάζει την κόντρα. Ο Αντρέ Λουίζ ανάμεσα από δύο. Ο Ενόκ παραχωρεί πλάγιο. Το 28 λεπτό. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκόρ με τον Αντρέ Λουίζ. Και ο Μούρου ισοφάρισε 1-1 πριν από λίγο. Ο Φίλης εδώ κερδίζει το φάουλ. Τελέσει και το φάουλ ο Φίλης, τη δίνει στον Πυρόλα. Ζέλτσον στον Μπρούνο. Φίλης πίσω στο Στουρνάρα. Στουρνάρας γεμίζει, δυνατό το γέμισμα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο σκόρερ τώρα, ο Μούρου έχει την μπάλα, κερδίζει το φάλα το Τσικίνιο, διαμαρτύρει το Τσικίνιο ότι δεν τον άγγιξε. Δεν άγγιξε και τον παίχτη. Της Λέουβεν, Λιακάση, βαθιά παλιά και ακάτω κανένα πήγε ποτέ περίπτωση ότι προλάβει παίχτης εκεί. Μόνο ο Στουρνάρας, ο τερματοφύλακας, έτρεξε για να κερδίσει λίγο χρόνο. Και κάποια μέτρα τώρα, έχει βγει εκτός περιοχής, κάνει ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Ζέλστον, δεν θα περάσει παρά τον Εγούντ, ποιος παραχωρεί πλάγιο. Ο Μπρούνο περιμένει κάποιος παίκτης να κάνει κίνηση. Είναι στο Τσικίνιο, Τσικίνιο κερδίζει νέο πλάγιο. Όχι, δεν έχει βγει μπάλα. Και ο Γιάννης Μαϊλόβιτς κρατά τώρα την μπάλα. Περνάει ο Σμαϊλόβιτς, κερδίζει αρκετά μέτρα. Σμαϊλόβιτς της πάει έξυπνα και του λέει και σηκώνει τον αντίχειρα και του πει μπράβο ο Τσικίνιο. Φεύγει ο Ντρέ Λουίς από δεξιά. Κάνει το γέμισμα. Πρόλαβε εκεί το στόπερ της Λέουβερ, το Μασούρα που ήταν ακριβώς από πίσω για να πάρει την κεφαλιά. Μουρού, Φίλης, Μαφαίο για τον Αντρέ Λουίς. Μαφαίο έχει βγει μπάλα πλάγιο για τη Λέουβερ. Συμπληρώσαμε τα 90 λεπτά. Κοιτάζει και λίγη το μάτς και τα ξερολόγια του. 1-1 εδώ στο Βλαρντή και το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού, με τον Ολυμπιακό να προηγείται και τα δύο κούλους στο δεύτερο επίχρονο. Προηγήθηκε με τον Αντρέ Λουίς, ισοφάρισε στο 87 λεπτό Μουρού. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο, να δούμε και τι υπάρχει και από το μέτωπο του τραυματισμού που υπήρξε στο μάτς του Κλέιτον, κυρίως που θα έχει το τελευταίο της αλλαγή, αλλά και τον Ντάρεν Γκαρσία, ο οποίος μπήκε στο ημίχρονο και αποχώρησε στο 53ο λεπτό. Αυτά από το Βλαρντεγκέν.
3: Ωραία, Ηρακλή, τα βλέπεις αυτά που προανέφερες και σε λίγο θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν, 1-1 το φιλικό του Ολυμπιακού με την Λέουβεν. Ισόπαλο αυτή τη φορά. Ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός στο 86. Μια κεφαλιά του Μουρού, ο οποίος νίκησε στον αέρα τον Μαφαίο. Και βεβαίως εν συνεχεία τον Στουρνάρα που ήταν κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 68ο λεπτό με τον Αντρέ Λουίζ. Ένα έτσι ωραίο τελείωμα με το αριστερό. Αυτά σε ό,τι αφορά το φιλικό του Ολυμπιακού με την Λέουβεν. Να σας πω ότι στη συνέχεια θα συζητήσουμε για αυτό το φιλικό, για αυτό το μάτς που έδωσε ο Ολυμπιακός. Θα έχουμε εκλεκτούς συναδέλφους στον αέρα να σχολιάσουν την εικόνα του Ολυμπιακού, πώς τον είδαν. Πριν από αυτό όμως θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και που είναι απαραίτητο και θα επανέλθουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
11: ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σύγκρατη κομισιόν. Καλά,
8: Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες! Σιγά το νέο! Λες κι εγώ δεν έχω Nova More!
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Ε, τότε δες το cool.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Να πούμε κανονικά την καλησπέρα μας τώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Άρης Ασβεστάς στο μικρόφωνο, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο. Ο Μανώλης Μουσουράκης είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Τον οποίο έχω και δίπλα μου. Να μας πει για μια είδηση εξαιρετικά δυσάρεστη που παίζει παντού εδώ και λίγα λεπτά, εδώ και λίγη ώρα. Την έχουμε ανεβάσει και εμείς στην ιστοσελίδα του σταθμού στο sportpavlefm.gr. Τέλος να μην κάνουμε εισαγωγές, έχω το Μανώλη εδώ να μας τα πει αναλυτικά.
1: Χαίρετε και πάλι. Ναι, είναι σοκαριστική για την ακρίβεια. Αφορά τον Jaden Adams, τώρα δεν ξέρω σε πόσους λέει κάτι, παίκτης της Νοτιού Αφρικής. Τον είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έπαιξε και στα τρία παιχνίδια.
0: Παίκτης που έπαιξε και στα τρία μάτς του Μουντιάλ στην φάση των ομίλων με την Νότιο Αφρική.
1: Και ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών. Δεν έχουμε μάθει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Για την ακριβία δεν έχουμε μάθει τα αίτια του θανάτου. Ωστόσο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Νότιο Αφρικής. Ναι. Έχει αρχίσει και βγαίνει και από πολύ μεγάλα διεθνή μέσα. Είναι επιβεβαιωμένη δηλαδή η πληροφορία, χωρίς να αναφέρεται
0: και από συναδέλφους του εξωτερικού.
1: Θανάτου είναι σοκαριστικό. 25 ετών μόλις. Έφτασε τις 9 συμμετοχές, αν θέλετε, τώρα με την Νότια Αφρική. Όση σημασία μπορεί να έχει αυτό. Απλώς το σοκαριστικό έχει να κάνει πέρα από την ηλικία με το ότι τον βλέπαμε πριν από λίγες μέρες επί της ουσίας με την εθνική του παίκτης της Μαμελόντι Σάουντάουνς. Μάλιστα, ήταν σήμερα να φεγεί με την αποστολή για την προετοιμασία της ομάδας του. Ναι. Κάτι που προφανώς δεν κατέστη δυνατό. Ό,τι νεότερο έχουμε, θα είμαστε εδώ να μεταφέρουμε την πληροφορία.
0: Έτσι ξαφνικά, τώρα αυτό κάποια ανακοπή θα είναι προφανώς, αλλά τώρα
1: κάποια να δούμε.
0: Αίτια. 25 χρονών. Έπαιξε στο Μουντιάλ κανονικά ο Jaden Adams με τη φανέλα της Νοτιού Αφρικής και τελείως αναπάντεχα έφυγε από τη ζωή. Τέλος πάντων. Οτιδήποτε έχουμε εξελίξεις. Εντάξει, φίλε, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη. Δεν μας έφερε έτσι ωραία νέα.

0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Λέουβεν, έτσι κάπως ανάμεικτο θα έλεγε κανείς το συνέστημα από την εικόνα που είδαμε. Κακό πρώτο μέρος θα έλεγε κανείς, πολύ καλύτερο το δεύτερο, ισοφαρίστηκε βέβαια στο τέλος, 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Έχω τον Κώστα Νικολακόπουλο παρέα μου, να τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά. Γεια σου Κωστή.
1: Έλα ρε, τι κάνεις.
0: Καλά φίλε μου.
1: Να πούμε ότι το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι σε μια μικρομεσαία βελική ομάδα, αρκετά καλή, αλλά okay, μικρομεσαία, είναι μια εικόνα. Για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν κακός, χωρίς πολλά να λέμε. Mm-hmm. Η λέξη τα λέει όλα, κακός.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα καλό τελευταίο 30 λεπτό. Στα 2 τρίτα του παιχνιδιού ήταν κακός. Στο τελευταίο τρίτο του παιχνιδιού, το τελευταίο 30 λεπτό ήταν καλός. Κυρίως θα έλεγα, επειδή ο Ζέλσον ήταν ζωντανός πολύ και δημιούργησε πολλά προβλήματα με όλα τα καλά και με τα άσχημα που έχει ο ίδιος σαν επιθετικός, ενώ να μην τελειώνει σωστά τις φάσεις.
0: Ναι.
1: Από το παιχνίδι να κρατήσουμε πρώτον την εικόνα του Σμάιλοβιτς. Είδα έναν κεντρικό αμυντικό που μοιάζει να είναι αξιόπιστος αλλά και να μπορεί να βγάλει καλές επιθέσεις από πίσω. Ένα είδα το Σμάιλοβιτς. Το δεύτερο που είδα ήταν το γκολ του Αντρέ Λουίς, που ήταν ένα ωραίο γκολ με μια αντεπίθεση, ένα ωραίο σούτ. Ήταν η μία από τις δύο καλές ενέργειες που έκανε ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι πολύ ενεργητικός, δραστήριος, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των προσπάθειών του δεν είναι καλές. Οι αποφάσεις, οι τελικές. Εδώ όμως έβαλε ένα ωραίο γκολ, μετά έκανε και μια επικίνδυνη σέντρα. Αυτό είναι ότι το παιδί κάτι δείχνει και κάτι δεν δείχνει. Αλλά είναι το πρώτο του γκολ στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα είναι και το τελευταίο, γιατί μπορεί να φύγει,
0: ναι, ναι,
1: να πάει στο MLS στην Πόρτο, ξέρω εγώ. Ας το κρατήσουμε. Και τρίτον, να κρατήσουμε την επιδραστικότητα που έχει στον Ολυμπιακό, που εξακολουθεί να έχει ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον έπαιξε, είχε ένα 20 λεπτό από το 60 ως το 80, στο οποίο ό,τι έγινε από τον Ολυμπιακό επιθετικά είχαν μέσα Ζέλσον. Επαναλαμβάνω, με τα καλά του και με τα άσχημά του. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να δω τίποτα, ας πούμε, για στο πρώτο ημίχρονο. Μπορώ να δω επίσης να κρατήσω μια καλή, σχετικά καλή εικόνα που βγάζει ο Στιπιόνι. Αυτό μπορώ να το κρατήσω ένα τέταρτο πράγμα, δηλαδή το Σιπιόνι, μια καλή ενέργεια, μια καλή κατάσταση που μοιάζει να είναι ο Σιπιόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Το πέμπτο σημείο από το παιχνίδι είναι ένα φιλικό που έβγαλαν δύο τραυματισμούς στα πρώτα 10 λεπτά, δεν πρόλαβαν να παίξουν ούτε 10 λεπτά ο Κλέιτον το πρώτο ημίχρονο και ο Ντάνι Γκαρθία στο δεύτερο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι ο Κλέιτον είναι υπέρβαρος, έχει έρθει υπέρβαρος στην προετοιμασία και ότι ο Γκαρθία περνάνε τα χρόνια που λέμε. Δεν μπορώ να πω ότι είδαμε έτσι άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Αξίζει να κρατήσουμε, ναι.
1: Δεν ήταν Ολυμπιακός για να κερδίσει το παιχνίδι έτσι όπως έπαιζε. Μπορούσε και να το χάσει δηλαδή, αλλά το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο που αν ο Γιάρεντσουκ δεν έχανε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία, ας πούμε, σαν γενή εστία που ήταν το τερματοφύλακα ενώ εξουδετερωμένο, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κερδίσει κιόλας. Απειλήθηκε κάποιες φορές. Το πεδίο, το αναπληρωματικός τερματοφύλακας που είναι στα δύο πρώτα παιχνίδια, ο Στουρνάρας ενώ αναπληρωματικός τέλος πάντων,
0: ναι,
1: έχει παίξει από ένα ημίχρονο, δείχνει να έχει γυρίσει, γιατί ήταν στον Ολυμπιακό πολύ πιο όριμος. Ο Μαθαίο στη φάση του γκολ που έβαλαν οι Βέλγοι, τον έβαλαν στα δίχτυα με τη σέντρα, του πήρε την κεφαλιά και ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Δεν ήταν αντίδραση αυτή τώρα σοβαρή. για αμυντικό το δεξιμπάκ του Ολυμπιακού. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Κουτσίδης και ο Φίλης, δύο νέα παιδιά, το πάλεψαν με καλές και με λιγότερο καλές στιγμές, το πάλεψαν, αυτό μπορώ να πω. Ο Μουζακίτης δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού, ο Ζώτα δεν έπαιξε γιατί είχε γεννητούρια,
0: ναι,
1: να του ζήσει στην οικογένεια.
0: Βεβαίως.
1: Ο Τσικίνιο κάπως πήγε να παλέψει, αλλά μέχρι εκεί. Το Γιάρεμτσουκ τον περιμέναμε καλύτερο, θα έλεγα, αλλά έπρεπε να σκοράρει σε αυτή τη φάση όμως. Έπρεπε να σκοράρει, δηλαδή στα δύο φιλικά έπρεπε να είχε κάνει δύο γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φορτούνη σήμερα δεν είχε τόσο καλή εικόνα σε σχέση με το πρώτο μάτς. Αυτό νομίζω ότι βλέπουμε ένα Ολυμπιακό ο οποίος δεν μας νοιάζει έτοιμος. Ίσως είναι και νωρίς για να μας νοιάζει έτοιμος.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: προφανώς είναι και νωρίς.
1: Έχουμε 11 του μήνα και ο Ολυμπιακός 25 μέρες από σήμερα, 24 μέρες, θα παίξει τα ρέστα του για να πάει στο Champions League.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας να δούμε μια πολύ καλύτερη ομάδα από αυτή που βλέπουμε, που είδαμε σήμερα, ας πούμε. Και με νέα πρόσωπα νομίζω ότι πρέπει να δούμε.
0: Εντάξει, αφού θα συμβεί σίγουρα, νομοτελειακά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Χωράνε σίγουρα νέα πρόσωπα. Τέλος πάντων, αυτά εγώ είδα.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Εντάξει φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλάρι μου.
0: Να σε καλά εσύ, Κώστας Νικολακόπουλος. Ακούσατε το σχολείο του, πώς είδε τον Ολυμπιακό στο φιλικό με την Λέουβεν, αυτό το 1-1. Που ήρθε πριν από λίγο, όμως σε λίγο έχουμε ένα άλλο φιλικό. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε, την Ολλανδική. 5 η ώρα η σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση. Θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με αυτό. Θα πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να μας πει πώς θα κατέβει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό μάτς και οτιδήποτε άλλο νεότερο έχουμε στα μεταγραφικά κτλ. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Κοντά στην περιοχή του Άρνεμ βρισκόμαστε. Ο ΠΑΟΚ δίνει το τελευταίο και πιο δύσκολο φιλικό του παιχνίδι κόντρα στην Τβέντε. Ένα τεστ που αντιμετωπίζεται, πώς να το πω, ακόμα ίσως και ως πρόβα τζενεράλε, και αυτό το μαρτυράει η ενδεκάδα με την οποία παρατάσσεται ο δικέφαλος του Λύση. Θα λέγαμε ότι είναι η πιο δυνατή εντεκάδα που αυτή τη στιγμή έχει ο ΠΑΟΚ και παρατάσσει τα φιλικά του παιχνίδια, με τον Παυλένκα στο τέρμα, με Ελουστόν τον Μιχαηλίδη στα στόπερ, με τον Κένι και τον Τέιλορ στα πλάγια μπακ, με τον Ζαφίρι και τον Καμαρά στα χαφ, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, στα άκρα Ζίφκοβιτς και Τάισον και στην κορυφή ο Ανέστης Μύθου. Αυτή είναι η 11 πρώτη, στον πάγκο όλοι οι υπόλοιποι. Με την Τβέντε, την τέταρτη Ολλανδική ομάδα, που και αυτή είναι σε φάση προετοιμασίας, μια και ξεκινάει με το Europa League και τις υποχρεώσεις της σε μικρό χρονικό διάστημα. Για τον ΠΑΟΚ που τελειώνει η προετοιμασία, βεβαίως,
0: ναι,
2: αύριο επιστρέφει. Τελειώνει και περιμένουμε τις μεταγραφικές κινήσεις τις επόμενες. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι, αφού θυμίσουμε ότι έρχεται ο Σάντα Μαρία ο Γάλλος αύριο στη Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιήσει την συμφωνία. Στόχος είναι μέσα στις προσεχείς ημέρες να κλείσουν άλλοι τρεις τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Ο Χατζηδιάκος, ο Τάχαλη, ο Σουηδός της Μάλμε και ένας ακόμη χαφ, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμο για να συμφωνήσει. Αυτός είναι ο στόχος μέσα στις προσεχείς ημέρες, έτσι ώστε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ωραία. Άλλο τίποτα, φίλε?
2: Όχι, έχει πάρα πολύ ζεστή, να είναι πιο ζεστή ημέρα από όλες όσοι είμαστε εδώ στην Ολλανδία, είναι και μεσημέρι. Okay, εντάξει, αυτή είναι η συνθήκη, έτσι θα αγωνιστούν σε παιχνίδι που απαγορεύεται ουσιαστικά η παρουσία φίλων και των δύο ομάδων με τα μέτρα που έχουν λάβει οι αρχές της Ολλανδίας.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, θα τα πούμε και αργότερα. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, να επαναλάβω εγώ, Παυλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφίρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Μύθου. Οι 11 που θα παραταχθούν απέναντι στην Τβέντε σε αυτό το φιλικό μάτς, το οποίο θα ξεκινήσει στις 5. Λοιπόν, απαραίτητος πολύ μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
16: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Winsport FM 94,6. The world is a vampire.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε 13 περίπου λεπτά θα ξεκινήσει το φιλικό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Δυνατό φιλικό ματσάκι με την Ολλανδική ομάδα. Παυλένκα, Κένιε, Λουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφίρης, Καμαρά, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Μύθου. Αυτή είναι η 11 που θα παραταχθούν σε αυτό το φιλικό μάτς, το οποίο επαναλαμβάνω θα ξεκινήσει στις 5. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λέουβεν σε ένα φιλικό μάτς το οποίο, εντάξει, δεν μας έβγαλε και τα μάτια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Αρκετά βελτιωμένο στο δεύτερο, ισοφαρίστηκε στο τέλος. Και θα συζητήσουμε γι' αυτό με τον Γιώργο Τσανάκα που ήρθε δίπλα μου. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Άρη, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Πάλι καλά, υπάρχουν και τα φιλικά. Να περνάει και λίγο και η ώρα, έτσι. Να μπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς. Αν και βλέπω πολύ κόσμο να παίρνει πολύ σοβαρά και δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Καλά, τώρα. Δεν είναι σοβαρός ο κόσμος που τα παίρνει σε σοβαρά τα φιλικά. Τα φιλικά είναι για να τα πάρουν σε σοβαρά οι προπονητές τώρα, όχι ο κόσμος. Και να βγάζει και συμπεράσματα κιόλας.
1: Βέβαια. Γιατί ξέρεις τι, πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε ότι για παράδειγμα στο πρώτο μήχρονο ο Ολυμπιακός έπαιξε μια δεκάδα από τα δύο του μπακ. Ο Σιόζος, το παιδί θα είναι στη β' ομάδα. Ο Ορτέγκα είναι να φύγει.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε ότι όσες μεταγραφές έχουν γίνει μέχρι τώρα θα γίνουν άλλες τόσες.
1: Βέβαια. Ακριβώς.
0: στον επόμενο μήνα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Να σκεφτούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζαν 4-5 παίκτες. Δηλαδή δεν έπαιζε ο Ρέτσος. Δεν έπαιζε ο Ζώτα Σίλβα που είναι ένας παίκτης που είναι για βασικός. Ναι. Δεν έπαιζε ο Μουζακίτης και βγήκαν στο εξάλεπτο ο Γκαρθία και ο Κλέιτον με τραυματισμούς. Να σκεφτούμε ότι έχει ο Ολυμπιακός 13 μέρες προετοιμασίας.
0: Και
1: να
0: δεν έπαιζαν και άλλοι που θα έρθουν.
1: Και εννοείται, γιατί περιμένουν ο Ολυμπιακός αρκετούς ποδοσφαιριστές ακόμα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, διαφορετικά ημίχρονα. Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός δημιουργικά και κινδύνευσε και αρκετά. Ένα δεύτερο ημίχρονο βελτιωμένο, ειδικά στο τελευταίο μισάωρο, σαφώς καλύτερος. Ναι. Εγώ πάντα στα αυτά τα φιλικά δεν κοιτάζω να δω τι ακριβώς πώς παίζει η ομάδα και όλα αυτά, να παίζει καλά ή κακά. Περισσότερο σε κάποιους ποδοσφαιριστές μου αρέσει να στεκούμε.
0: Γιατί ναι, σωστό αυτό που λες.
1: Νομίζω ότι καλύτερα είναι έτσι, βλέπουμε κάποια πράγματα. Ένα παίκτη ο Σμαϊλόβιτς, δηλαδή που είδαμε. Μερικά πράγματα για το τι έχει αποκτηθεί. Για τους
0: μπράβο, έτσι. Ειδικά οι καινούργοι, να δεις πώς κινούνται, ας πούμε, πώς αρμόζονται.
1: Ακριβώς. Με πολύ καλές τοποθετήσεις. Αυτό που ξέραμε ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και κατεβάζει και δημιουργεί παιχνίδια από πίσω. Που το θέλει πολύ αυτό ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός στις τοποθετήσεις του, κυρίως ο νεαρός ο Φίλης. Είναι ένα παιδί που είναι 19 χρόνια, είναι χαφ. Είναι και πολύ ψηλό το παιδί, πρέπει να είναι 85-90. Ναι. Πραγματικά πάρα πολύ, πολύ θετικός ως τώρα. Και αυτός και ο Κουτσίδης έχουν θετικές εμφανίσεις τα πρώτα δύο παιχνίδια. Ο Σιπιώνη που είναι ένας παίκτης που πέρυσι τον είδαμε λιγότερο, είχαμε καταλάβει ότι είναι καλός παίκτης, αλλά φέτος δίνει στην προετοιμασία πολύ καλά δείγματα. Και ένας από τους παλιούς, ο Ζέλσον, που μπορεί σε αρκετούς να μην τους αρέσει γιατί δεν έχει πολύ τον γκολ. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Δεν το έχει. Αν το έχει, δεν νομίζω ότι θα παίζει και στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα χαρακτηριστικά που έχει. Αλλά είναι ένας εξτρέμ που είναι ξεκάθαρα το δείγμα του ποδοσφαιριστή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Το πώς πρεσάρει, το πώς μαρκάρει, το πώς δημιουργεί, με την ένταση που παίζει. Είναι όλα αυτά ξεκάθαρα. Καλό δείγμα και τον Αντρέ Λουίζ. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο του φιλικό. Πιθανό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα έχει 3 μέρες άδεια. Άλλοι παίκτες θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, άλλοι είναι οικογενειακοί ήδη εκεί. Οπότε μπορεί να κάνουν γύρω-γύρω καμιά εξόρμηση. Άλλοι δεν θα επιστρέψουν καθόλου. Έτσι είναι, γιατί καταλαβαίνεις, Άρη, ότι θα γυρίσει ο Ολυμπιακός τώρα 15 του μήνα. Οπότε μπορεί μέχρι τότε να έχει κάνει μία-δύο μεταγραφές. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Και ο προπονητής δεν παρεκκλίνει καθόλου από αυτά που θέλει. 26 ποδοσφαιριστές, άντε 27 τώρα επειδή είναι προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι okay, κανένα δυο παραπάνω δεν θα τον ενοχλήσουν. Με τα οποιοδήποτε προβλήματα βγουν. Αλλά όλο και κάποιο μικρό θα κοπεί. Όλο και κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι για να παραχωρηθούν.
0: Ναι.
1: Είναι και η πρώτη προετοιμασία. Μην ξεχνάμε που ο προπονητής δεν τους πήρε όλους μαζί. Πάντα τους έπαιρνε όλους για να είναι σε μια καλή κατάσταση, για να μπορέσουν να βρουν και την επόμενη ομάδα τους. Αυτή τη φορά έβαλε όρια ότι θα πάρω εγώ τόσους παίκτες όσους θέλω.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι που δεν υπολογίζονται, ας βρουν ομάδες. Ας βρει το κλαμπ ομάδες, ας βρουν και ήδη με τους εκπροσώπους. Και νομίζω ότι είναι μια καλή λογική αυτή, για να μπορεί και ο ίδιος να χτίζει χωρίς γκρίνιες, χωρίς το παραμικρό, την ομάδα που θέλει. Εντάξει, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, άλλωστε ακόμα είμαστε στα μισά. Έχει ο Ολυμπιακός 25 μέρες βέβαια μπροστά του, με άλλα 4 φιλικά παιχνίδια.
0: Για πες λίγο το χρονοδιάγραμμα τώρα, τι έχει το πρόγραμμα.
1: 3 μέρες αυτό που σου είπα να πάρουν να ξεκουραστούν, κυρίως για να.
0: Έχουν άδεια τώρα, ναι.
1: Ναι, να φύγει το.

0: Μιλάω στο ποδόσφαιρο, αυτό ζητάει ο προπονητής.
1: Okay.
0: Επιστρέφουν 4 φιλικά μέχρι τις 26 του μήνα.
1: Έχει 4 φιλικά. Ναι.
0: 4 φιλικά μέχρι τις 26 του μήνα. Επιστρέφει η ομάδα στην Ελλάδα μετά για να μπει στην τελική ευθεία για τα προκριματικά. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός 3-4-4-5 είναι τρίτη Τετάρτη, προσπαθώ να θυμηθώ. Νομίζω 4-5 Αυγούστου πρέπει να είναι. Ναι, 4-5 Αυγούστου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Τρίτος
0: προκριματικός της Champions League, εξασφαλισμένους ομίλους του League Phase του Conference. Του Conference, λέω, του Europa League, με συγχωρείς. Αλλά εντάξει, ποιος δεν θέλει να παίξει τη Champions League την σεζόν.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Και για την ομάδα είναι καλό και σε θέμα prestige και σε οικονομικό. Τώρα ο Ολυμπιακός έβγαλε μόνο το Champions League περίπου 40-45 εκατομμύρια. Πολλά τα έσοδα. Αλλά και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είδαμε την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στο Champions League και την εικόνα που δεν είχε στο πρωτάθλημα, την καλή. Είδαμε πόσο το υπολόγιζαν και οι ποδοσφαιριστές όλο αυτό. Και φυσικά, Άρη, περιμένουμε τις επόμενες 2-3 κινήσεις που είναι για τον Ολυμπιακό από τη μέση και μπροστά να κάνει τώρα. Σίγουρα 2-3 κινήσεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: θέλει εξτρέμ, θέλει ένα παίχτη εκεί που πέσει από το φορ και χαφ οπωσδήποτε. Θέλει έναν χαφ και μάλιστα υψηλό επίπεδο ο Ολυμπιακός να βάλει.
1: Εντάξει, γνωστοί οι στόχοι, οι πιο μεγάλοι τουλάχιστον, αν μπορέσει να τους καταφέρει.
0: Το καλό είναι ότι βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν φέτος πάρα πολλά ονόματα. Και για Ολυμπιακό αυτό είναι περίεργο. Έτσι. Έχουμε συνηθίσει να αδειάζονται 150 ονόματα κάθε καλοκαίρι, γιατί προσπαθεί να χτυπήσει τους πρώτους 2-3 στόχους που έχεις από κάθε λίστα. Καλό είναι αυτό, γιατί έτσι μένεις αυτά που θέλει εξ αρχής και δεν πηγαίνει σε τριτοτέρατες επιλογές που μπορεί στο τέλος να μην σε βοηθήσουν κιόλας και να είναι παίκτες που θα έρθουν απλά για να έρθουν. Καταλαβαίνεις.
1: Μπορείς να οδηγηθείς σε αυτές όταν πλέον. Να βαγίσουν οι όποιες συζητήσεις με τους πιο υψηλούς στόχους.
0: Βέβαια. Αλλά το μεγάλο ζήτημα του Ολυμπιακού τώρα είναι να πάρει Άρη έναν χαφ υψηλό επίπεδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι θέλει να βάλει ένα παίχτη και ακριβώς ας είναι και ας χρειαστεί να πληρώσει και αρκετά και στον ίδιο και στην ομάδα του. Έναν παίχτη σαν τον Άμραμπατ, όπως ακούγεται, σαν τον Μπρόζοβιτς, ο Φρόιλερ που είχε γραφτεί.
1: Δύσκολες περιπτώσεις.
0: Πολύ δύσκολες, ακριβές περιπτώσεις, αλλά είναι διατεθειμένοι να την κάνουν την υπέρβαση, γιατί βλέπεις ότι έρχονται και σοδά αρκετά. Άμα φύγει ο Ντρέ Λουίζ με 19 εκατομμύρια, έχει φύγει με 12 ο Κωστίνια, αλλά τρία Μπιανκόν και έχει ακόμα ο Ολυμπιακός να πουλήσει 3-4 παίχτες.
1: Ναι, θα πουλήσει. Το αμέσως επόμενο φιλικό ποιο είναι?
0: Νομίζω ότι είναι με τη Φορτούνα Σιτάρντ, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι 100%. Έχει ο Ολυμπιακός άλλα 4 να δώσει σε 12 ημέρες, θα σου το πω ακριβώς.
1: Sorry,
0: σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι, με τη Φορτούνα. Κανένα πρόβλημα, σιγά. Με τη Φορτούνα Σιτάρντ είναι όντως στις 17 του μήνα. 18 την επόμενη ακριβώς είναι με τον Άγιαξ. Στις 24 με την Adverb και στις 25 με την Alkmaar. Τα θέλει κολλητά τα φιλικά αυτά ο προπονητής, γιατί θα βάζει 60 λεπτά την εντεκάδα του την πρώτη, άλλα 30 λεπτά τη δεύτερη εντεκάδα, εισαγωγικά πάντα, και μετά τούμπαλι.
1: Αντίστοιχα
0: στο επόμενο φιλικό, για να μπορεί να μοιράζει σωστά το χρόνο και να είναι και μπορεί να βγάλει και τα συμπεράσματά του με μεγαλύτερο χρόνο.
1: Μάλιστα. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, εσύ. Γιώργος Τσανάκας, ακούσατε, καλύψαμε τα πάντα, έτσι, και για το μάτς το σημερινό, αλλά και για τα τι μέλη γενέστε. Έτσι, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα πάμε σιγά σιγά για αυτό το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σε λίγο θα ξεκινήσει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Θα το παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε βεβαίως και ενημέρωση κανονικά, ζωντανά, εδώ στο Big Wins Sport FM για το πώς εξελίσσεται το μάτς αυτό. Μία είδηση έτσι που παίζει εδώ και λίγη ώρα και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Αφορά την πάρα πολύ γνωστή διεθνή πολίστρια, την Νικόλ Ελευθεριάδου, η οποία ενώ είχε εγκαταλείψει την ενεργό δράση εδώ και μια διετία από το καλοκαίρι του 24, αποφάσισε να επιστρέψει στις πισίνες. Επιστρέφει στην ενεργό δράση η Νικόλ Ελευθεριάδου, όχι βέβαια όχι στον Ολυμπιακό, αλλά στον Ολυμπιακό από τον οποίο, στον οποίο ήταν μέχρι να σταματήσει την καριέρα της. Θα επιστρέψει με την Βουλιαγμένη. Στη Βουλιαγμένη θα επανεκκινήσει, αυτό νομίζω είναι το πιο σωστό ρήμα, την καριέρα της η Νικόλ Ελευθεριάδου. Λοιπόν, υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση μάλιστα από την πλευρά της, της Βουλιαγμένης. Λοιπόν, για τα επόμενα 2 χρόνια την ανακοίνωσε.

Ο Βαγγέλης εδώ μου λέει, Άρη, καλησπέρα. Η δόξα Μασχολουρίου θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της Γάμα Εθνική. Ένα χωριό 200 περίπου κατοίκων από το Δήμο Σοφάδων του νομού Καρδίτσας. Μπράβο, φίλε μου, Βαγγέλη. Μακάρι να διαπρέψει η δόξα Μασχολουρίου. Εδώ πολλά για τον Ολυμπιακό μου στέλνετε. Λοιπόν, και έτσι επικριτικά σχόλια, αλλά και κάποια σχόλια τύπου υπάρχει χρόνος, υπομονή για μεταγραφές και τα λοιπά. Βεβαίως, είναι η αλήθεια. Ναι.

Ακόμα αναζητούνται τα αίτια του πολύ ξαφνικού θανάτου του Jayden Adams. Σας είπαμε την είδηση νωρίτερα. Ο Jayden Adams, επειδή κάποιοι μπορεί να μην πηγαίνει ακόμα, να μην πηγαίνει το μυαλό σας αμέσως για το ποιος είναι, έπαιξε στο Μουντιάλ. Νοτιοαφρικανός είναι, με τη φανέλα της Νοτιού Αφρικής. Έπαιξε στο Μουντιάλ και στα τρία μάτς μάλιστα της φάσης των ομίλων. Λοιπόν, και ευνηδίως σήμερα, 25 ετών ήταν, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει? Αν ήταν κάποιο θέμα υγείας που δεν το γνώριζε και του σκάσε ξαφνικά, αν είναι κάτι άλλο, αναζητείτε. Όχι μόνο από εμάς, γενικώς από όλο τον κόσμο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω δει κι εγώ κάπου να μιλούν με βεβαιότητα για τα αίτια. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό περίπου το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε στην Ολλανδία. Σε λίγο θα πάμε εκεί.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Λοιπόν, γεια σου φίλε Γιάννη από τη Σιτία. Λοιπόν, η Έφη λέει, ρεπό σήμερα και σε ακούμε. Μακάρι να μας πεις εσύ την είδηση ότι ο Ντόρσεϊ έρχεται στην παοκάρα μας. Ευχαριστούμε για την παρέα, λέει η Έφη.

Θα ασχοληθούμε και με το Μουντιάλ πιο μετά. Να πούμε ότι σήμερα, αύριο τα ξημερώματα της Κυριακής δηλαδή, σε περίπου 12-13 ώρες θα γνωρίζουμε όλη την τετράδα, ολόκληρη την τετράδα των ημιτελικών. Ήδη το ένα ζευγάρι έχει βγει. Η Γαλλία θα παίξει με την Ισπανία. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίο είναι αυτό το μάτς. Μια σύγκρουση γιγάντων, θα έλεγε κανείς. Και το άλλο ζευγάρι θα προκύψει απόψε το βράδυ ως τα ξημερώματα. Αρχικά, τα μεσάνυχτα. Απόψε τα μεσάνυχτα παίζει η Νορβηγία με την Αγγλία. Και στις 4 θα ξεκινήσει το Αργεντινή Ελβετία. Βεβαίως είναι δύο μάτς τα οποία καταλαβαίνουμε ότι έχουν φαβορί, ειδικά το Αργεντινή Ελβετία δεν το συζητάμε, αλλά και το Αγγλία-Νορβηγία θα έλεγα εγώ. Είναι το φαβορί η Αγγλία, είναι η μεγάλη ομάδα σε αυτό το ζευγάρι, χωρίς αμφιβολία. Απλά κρατάω έτσι πιο πολλές πισινές εδώ, γιατί η Νορβηγία μας έχει δείξει με το Χάλαντ να έχει πάρει φωτιά κυριολεκτικά. Να δείχνει ικανή για όλα. Ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη και η Νορβηγία να φτάσει στα ημιτελικά. Για την Ελβετία το βλέπω λίγο χλωμό.

Οπότε εκεί, εκεί γύρω στις 6 το πρωί της Κυριακής, εκτός αν έχουμε παράταση, οπότε λίγο πιο μετά, θα γνωρίζουμε και το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Μουντιάλ.

0: Καλά ήταν τα ματσάκια. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, η Γαλλία δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιμέναμε πολλά περισσότερα από το, από το Μαρόκο. Μια άλλη εικόνα. Πάντα λαμβάνοντας υπόψη και, την, και το ρόστερ που έχουν, το δυναμικό που διαθέτουν. Λοιπόν, η Ισπανία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με το, με το Βέλγιο. Παρ' όλα αυτά, έστω και στο τέλος τα κατάφερε. Να δούμε τι θα γίνει και στα απόψινά τα νυχτερινά παιχνίδια των προημιτελικών. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Τβέντε, δυνατό φιλικό μάτς για τον ΠΑΟΚ. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6-7 λεπτά. Το παρακολουθώ και εγώ. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής, αλλά μην τα λέω εγώ. Θα μας τα πει ο Σταύρος Σουντουλίδης που είναι εκεί. Γεια σου, Σταύρο.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την ευρύτερη περιοχή του Άρνεμ, όπου είναι σε εξέλιξη το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους στα πλαίσια της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. ΠΑΟΚ Τβέντε είναι στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει μια πρώτη καλή ευκαιρία πριν από 2 λεπτά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έκλεψε την μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, μπήκε στην μεγάλη περιοχή, έκανε το σούτ, αλλά ο Ολλανδός τερματοφυλακής της Τβέντε παραχώρησε το κόρνερ με την απόκρουσή του. Η ευκαιρία είχαν και στο επόμενο λεπτό και οι Ολλανδοί, ο Παυλέκατα στη σωστή θέση και απομάκρυνε ένα σούτ των παικτών της Τβέντε. Για έναν ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, την τελευταία φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους στα πλαίσια της καλοκαιρινής προετοιμασίας του, με μια δεκάδα η οποία θεωρητικά είναι ότι καλύτερο είναι τώρα ο Παυλέκα κάνει το λάθος. Η διπλή απόκρουση από τον Τσέχο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, από το δικό του λάθος βρέθηκαν σε θέση βολής οι παίκτες της Τβέντε. Από το σημείο που είμαι δεν μπορώ να δω ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε το σούτ, αλλά με διπλή προσπάθεια ο Παυλέγκα κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Να λοιπόν που οι Ολλανδοί έχουν και αυτή την δική τους μεγάλη στιγμή, την πρώτη θα έλεγα στο παιχνίδι. Έλεγα ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σε αυτό το τελευταίο φιλικό παιχνίδι είναι μια ενδεκάδα η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως και αυτή που ενδεχομένως να τη δούμε και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου, γιατί ο Αλέσιο Λίτσι έχει παρατάξει μια ενδεκάδα με τον Παυλέγκα κατά από τα δοκάρια, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη, Τέιλορ στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί ίσως να υπάρχει μια αλλαγή, Καμαρά, Ζαφίρι είναι οι δύο εσωτερικοί μέση, με Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, ενώ τώρα έχουμε το αυτογκόλ. Το αυτογκόλ από την πίεση του Κωνσταντέλια, ο κεντρικός αμυντικός της Βέντε έκανε το λάθος γύρισμα, δεν συνεννοήθηκε με τον τερματοφύλακά του και έχουμε στο 10ο λεπτό το 1-0 για τον ΠΑΟΚ ή 0-1 αν προτιμάτε, γιατί στον φωτεινό πίνακα που υπάρχει στο γήπεδο αναγράφεται πρώτα η Τβέντε. Με το αυτογκόλ λοιπόν αυτό ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0. Ήταν η πίεση του Κωνσταντέλια που έβαλε σε μπελάδες την άμυνα της Τβέντε, το λάθος γύρισμα του κεντρικού αμυντικού, η λάθος συνεννόηση με τον τερματοφύλακα και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0.
0: Πολύ ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. 1-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με αυτό το αυτογκόλ του ποδοσφαιριστή της Τβέντε,

0: Πού δείχνει το ΠΑΟΚ Τβέντε, με ρωτάει εδώ ο φίλος μου. Το δείχνει στο υβριδικό Open. Βάζεις Open, ξέρεις, πατάς ένα το κόκκινο κουμπάκι πάνω στο τηλεκοντρόλ σου. Αν η τηλεόρασή σου βέβαια πρέπει να το υποστηρίζει αυτό, έτσι, είναι αυτή η λεπτομέρεια. Εάν όμως δεν το υποστηρίζει και δεν μπορείς να το δεις έτσι, φίλε μου, και για όλους τους φίλους που θέλουν να το δουν, υπάρχει και το YouTube. Στο YouTube του Open TV, Open TV θα πατήσεις εκεί, θα δεις τα βίντεο που έχει ζωντανά εκείνη την ώρα. Αυτό είναι το ζωντανό. Θα το πατήσεις και θα μπορείς να το δεις και στον υπολογιστή σου, στο κινητό σου, οπουδήποτε, μέσω YouTube. ΠΑΟΚ Τβέντε λοιπόν 1-0. Τι θα κάνουμε, φίλε? Ένα μικρό διάλειμμα, βεβαίως. Επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ Τβέντε 1-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, με αυτόν τον γκολ άνοιξε το σκορ ο δικέφαλος του Βορρά. Είμαστε στο 17ο λεπτό τώρα.

Λοιπόν, η ΑΕΚ πάλι για πλάκα θα πάρει και το επόμενο πρωτάθλημα, λέει ο φίλος εδώ, με αυτά που βλέπω από τους άλλους. Εντάξει. Κάτσε να δούμε, φίλε μου. Ό,τι και να βλέπεις από τους άλλους, κακώς βγάζει συμπεράσματα. Δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα αυτή τη στιγμή. Τώρα συμπεράσματα κάποια βγάζουν οι προπονητές και όχι συνολικά συμπεράσματα. Βγάζουν συμπεράσματα για κάποιους παίχτες και τα λοιπά. Αυτούς που έχουν αποκτηθεί τώρα. Λοιπόν, δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η ΑΕΚ θα το ξαναπάρει ή ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στους τίτλους ή ότι είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού είτε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος από πέρσι. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα αυτή τη στιγμή γιατί έχουν να γίνουν πολλές μεταγραφές ακόμη. Και όχι μόνο μεταγραφές, και πωλήσεις θα γίνουν σε όλες τις ομάδες. Οπότε, όποιος βγάζει συμπεράσματα βιάζεται πάρα πολύ. Είναι πολύ ανυπόμονος. Ναι, τώρα για το θάνατο του Νοτιοαφρικανού, παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αναζητώνται οι αιτίες και μόλις έχουμε κάτι έτσι πιο σίγουρο, ασφαλώς και θα το αναφέρουμε. Ο Μιχάλης λέει, εφόσον η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ερασιτέχνη βρίσκονται σε κόντρα με τον Μιστακίδη, δεν πιστεύεις πως ο Μιστακίδης στο τέλος θα παραιτηθεί? Τι να παραιτηθεί, ρε φίλε, εδώ κάνει μεταγραφές εκατομμυρίων στον ΠΑΟΚ, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Όχι, δεν νομίζω. Ζέλσον και Αντρέ Λουίζη μόνοι διακριθέντες σήμερα. Ναι, οκ. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε Γιάννη από το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας. Μου στέλνεις, να σε καλά.

Δεν τελειώνουμε με τα φιλικά με το ΠΑΟΚ Τβέντε. Έχει κι άλλο το βράδυ. Και μάλιστα εδώ στην Αθήνα, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από ό,τι λέγεται θα έχει και πολύ κόσμο. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Grasshoppers στην Ελβετική. Το πρώτο του φιλικό επί ελληνικού εδάφους. Δυνατό φιλικό παιχνίδι. Στις 9 το βράδυ είναι αυτό. Όποιος δεν πάει στη Λεωφόρο να δει τον Παναθηναϊκό μπορεί να το παρακολουθήσει από την τηλεόραση του Sky. Στον Sky θα μεταδοθεί τηλεοπτικά ζωντανά 9 η ώρα.

Καλησπέρα και στο Χάρη από το Λουξεμβούργο. Τρομερή συναυλία, δες φίλε, τον Halloween. Πάντα η Halloween είναι καλή, πάντα περνάς ωραία όταν τους βλέπεις ζωντανά. Ένα live που κράτησε πάνω από 2 ώρες, 2 ώρες και ένα τέταρτο έπαιξαν, καμιά 20 τραγούδια. Πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό live.

0: Πώς βλέπεις τη σκέψη του Λανουά να πάρει την απόφαση, ανέκδοτο κατά τη γνώμη μου, να έχει Έλληνες διαιτητές στη φετινή Super League στα ντέρμπι? Εντάξει, τώρα δεν είναι απόφαση του Λανουά, έτσι, μην τρελαθούμε. Ο Λανουά, ό,τι του πει η ΕΠΟ θα κάνει. Αν του πει η ΕΠΟ θέλουμε ξένους, θα ορίζει ξένους. Αν η ΕΠΟ έχει αποφασίσει να πάμε σε Έλληνες, αν συμφωνήσουν οι Big Four, θα πάμε σε, και οι Big Four θα πάμε σε Έλληνες. Στην πραγματικότητα είναι απόφαση της ΕΠΟ να επανέλθουμε σε καθεστώς Ελλήνων διαιτητών σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, εννοώ και στα ντέρμπι, όπως και εννοείται σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά και στα ντέρμπι να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές και να έχουμε ξένους μόνο στο VAR. Βαρ και αβάρ να είναι ξένοι. Αυτή είναι η πρόταση που θα κατατεθεί την Πέμπτη. Θα σας πω γι' αυτό, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά και θα σας πω και γενικότερα τι έχουμε αυτή τη βδομάδα, γιατί έχει πολλά. Έχει εκλογές στη Super League, έχει κλήρωση πρωταθλήματος, έχει ένα σωρό πράγματα, κάθε μέρα θα έχει. Θα τα πούμε όμως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, και αφού σας πω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 της Δβέντε, είμαστε στο 27ο λεπτό, τώρα έχει κάνουν διάλειμμα για... κάνουν διάλειμμα λόγω γιατί έχει και πολύ ζέστη, να δροσιστούν λίγο και επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το μάτς. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Που έχει στο λαιμό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ΠΑΟΚ 21-0, 33ο λεπτό. Σε λίγο θα πάμε στην Ολλανδία για να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς. Λοιπόν, για ποιο λόγο τελικό στο Super Cup θα γίνει στο κατάζεστο Παγκρίτιο και για ποιο λόγο ορίστηκε 8 η ώρα και όχι πιο αργά στις 11 Αυγούστου. Για την ώρα δεν έχω απάντηση, φίλε μου. Ίσως για λόγους μεταφορικούς, για να επιστρέψουν είτε η ομάδα είτε ο κόσμος, δεν ξέρω τα δρομολόγια τώρα πώς έχουν. Για το Παγκρίτιο ήταν μια απόφαση της ΕΠΟ, για την οποία προφανώς δεν έφερε και αντίρρηση η ΑΕΚ. Και γι' αυτό ορίστηκε στο Παγκρίτιο. Θεωρώ ότι αν έφερνε αντίρρηση η ΑΕΚ, θα το όριζαν κάπου αλλού. Καλά, ο Όφι εννοείται δεν θα έχει αντίρρηση να παίξει την έδρα του. Λοιπόν, θυμίζω ότι και το περσινό Super Cup εκεί έγινε. Εντάξει, είναι και ο πρόεδρος της Εψηρακλείου, ο Νίκος Τζόρτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ο τελικός του Super Cup θα έχει Έλληνες διαιτητές? Δεν θα έχει Έλληνες διαιτητές ο τελικός του Super Cup, το ΑΕΚ Όφι. Δεν θα έχει Έλληνες διαιτητές. Εδώ είχε Έλληνες διαιτητές ο τελικός του κυπέλου, ΠΑΟ Κόφι. Και εδώ πάμε για Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι μεταξύ των Big Four τη νέα σεζόν. Δεν θα έχει το ΑΕΚ Όφι.

Πιστεύεις θα συμφωνήσουν οι Big Four για τους Έλληνες διαιτητές? Αδερφέ μου, όλα ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Όλα ανοιχτά. Μην είσαι σίγουρος για τίποτα. Μην είστε σίγουροι ότι επειδή μια ομάδα, ας πούμε, μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει αντιπολίτευση, να διαμαρτύρεται, να κάνει και να δείχνει, ότι δεν θα συνενέσει για τους Έλληνες διαιτητές. Να τα θεωρείτε όλα πιθανά να συμβούν. Γενικότερα μιλώντας, εγώ θεωρώ, αλλά είναι καθαρά εκτίμηση, έτσι. Δεν βασίζεται σε κάποια πληροφόρηση, γιατί δεν υπάρχει πληροφόρηση αυτή τη στιγμή για το τι λένε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ποια είναι η θέση τους, την οποία και θα εκφράσουν την Πέμπτη στη συνεδρίαση της ΕΠΟ. Είναι καθαρά δική μου εκτίμηση. Πιστεύω ότι θα περάσει αυτό με τους Έλληνες διαιτητές.

0: Αυτά τα cooling break που βλέπουμε στο παγκόσμιο θα τα δούμε και στις διοργανώσεις της UEFA. Φίλε μου, δεν ξέρω, αλλά η UEFA είναι ελαφρώς πιο σοβαρή από τη FIFA. Δεν νομίζω ότι θα το υιοθετήσουν, εκτός αν έχουμε πραγματικά, αν υπάρχει πραγματικά λόγος, αν υπάρχει πραγματικά λόγος να γίνεται το cooling break. Δηλαδή να έχει πολύ ζέστη, ας πούμε, πραγματικά πολύ ζέστη, και να είναι μέρα το match. Δηλαδή να μην έχει βραδιάσει, που όταν βραδιάζει ασφαλώς η θερμοκρασία πέφτει πάντα και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Αν και πολλές φορές έχουμε ζέστη και όταν βραδιάζει. Αλλά αν έχει ζέστη να γίνεται. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε στο Μουντιάλ να έχει καθιερωθεί χωρίς να υπάρχει λόγος στην ουσία σε πολλά από τα μάτς. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία. ΠΑΟΚ Τβέντε, Σταύρος Σουντουλίδης.
1: Εδώ πάντως στην Ολλανδία που έγινε το cooling break ήταν πολύ πολύ απαραίτητο, γιατί το θερμόμετρο δείχνει τουλάχιστον 30-31 βαθμούς Κελσίου.
0: Το φαντάστηκα, έχει ζέστη, ναι.
1: Ναι, έχει αρκετή ζέστη, ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν τόσο κακές, τόσο άσχημες οι καιρικές συνθήκες σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα. Δηλαδή το θερμόμετρο ήταν κοντά στους 22-23 βαθμούς, ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Σήμερα όμως έχει βγάλει αρκετή ζέστη και γι' αυτό έγινε το απαραίτητο cooling break. ΠΑΟΚ Τβέντε 1-1, ή αν προτιμάτε Τβέντε ΠΑΟΚ 1-1, με τους Ολλανδούς να εσωφαρίζουν πριν από λίγο με δυνατό σουτ από τα δεξιά από τον Λάμερς. Ήταν ο σκόρερ για την Ολλανδική ομάδα, νίκησε τον Παβλέγκα σε ένα φιλικό παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα του σκορ με το αυτογκόλ στο 10ο λεπτό από τον Ίσταντ. Ο κεντρικός αμυντικός της Ολλανδικής ομάδας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν συνόδευε καλά με τον τερματοφύλακά του. Είχε ο ΠΑΟΚ και άλλη μια ευκαιρία με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 34ο λεπτό, σε μια μετάβαση του ΠΑΟΚ από τον Τάισον. Η μπάλα στον Κωνσταντέλια έκανε το σούτ, αλλά νικήθηκε και πάλι από τον Ούνερσταλ. Ενώ γενικότερα η Τβέντε δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα από τον ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη αυτή διάρκεια των πρώτων 37-38 λεπτών της φιλικής αναμέτρησης, ενώ και τώρα γίνεται παράλληλη παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Παβλέγκα είναι αυτός που θα αποκρούσει την παράλληλη σέντρα και το σούτ από τους παίκτες της Τβέντε. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Μαντί Καμαρά για δεύτερη φορά. Υπάρχει μια διακοπή. ΠΑΟΚ Τβέντε 1-1, ενώ απομένουν περίπου 6 με 7 λεπτά για το τέλος, το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μάλιστα. Ωραία, Σταύρο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Έχουν ισοφαρίσει οι Ολλανδοί.

Λοιπόν, καλησπέρα. Εγώ απ' την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός έπαιξε Super Cup με τον Όφη. Όταν έχουμε νταμπλούχο, το Super Cup είναι ανάμεσα στον πρώτο με τον δεύτερο της βαθμολογίας. Και αυτό βλακεία το θεωρώ εγώ, φίλε μου, σαν χλαμάρα. Τι πάει να πει ο πρώτος με τον δεύτερο της βαθμολογίας? Το Super Cup πρέπει να είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν πάρει τους δύο εγχώριους τίτλους. Τον πρωταθλητή και τον κυπελούχο. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι πάντα το Super Cup. Και όταν υπάρχει νταμπλούχος, να μην γίνεται καθόλου. Δεν πάθουμε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ορθό. Τώρα, μια ομάδα πραγματικά, δηλαδή. Μα το έλεγα και τότε. Πέρσι δηλαδή, όταν ήταν να γίνει το Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Όφη. Ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μια ομάδα έχει πάρει double και απέξει. Τώρα, Super Cup με τον φιναλίστ του κυπέλου. Τον ιτημένο στον τελικό του κυπέλου. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Καταλαβαίνουμε, τώρα γίνεται και για εμπορικούς σκοπούς, έτσι. Το παιχνίδι αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Για την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι εκείνη που το διοργανώνει, έτσι, και επιβάλλει την διεξαγωγή του. Αποκλείεται να δεχθούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Εννοείς τους Έλληνες διαιτητές, φίλε. Μόνο ο ΠΑΟΚ λόγω Γκαγκάτση θα δεχθεί Έλληνες διαιτητές. Ερωτηματικό ο Αλαφούζος και ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Φίλε μου, μη βάζεις το χέρι σου στη φωτιά. Ούτε για το ποιος αποκλείεται, ούτε για το ποιος θα δεχθεί. Θα δεις, θα δούμε. Την Πέμπτη. Μη βάζεις το χέρι σου στη φωτιά για τίποτα. Είπα και πριν. Πολλοί νομίζουν πράγματα, αλλά μπορεί στο παρασκήνιο να συμβαίνουν άλλα πράγματα.

να κάνουν το Super Cup σε μορφή Final Four όπως σε Ιταλία, Ισπανία, οι δύο πρώτοι και οι δύο φιναλίστ. Καλά τώρα, εντάξει. Άντε πες τους να βάλουν και άλλα παιχνίδια στο καλεντάρι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει αυτό.

Σε σοβαρές χώρες γίνονται Super Cup. Μην κοιτάς εδώ που παλιά το Super Cup ήταν διοργάνωση box. Και πέφτουν κεφάλια. Σωστά το ξαναέκαναν. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Φίλε μου, πράγματι ήταν διοργάνωση box το Super Cup, κάπως έτσι όπως το λες. Ήταν. Και εννοείται. Τώρα, για διοργάνωση box. Ναι, τέλος πάντων. Συγκυριακά τώρα, τυχεροί είμαστε. Η ΕΠΟ βασικά είναι τυχερή που τα δύο Super Cup που αναβίωσαν και αναβιώνουν. Ολυμπιακός Όφι δηλαδή και ΑΕΚ Όφι, αυτό που είναι να γίνει τώρα, δεν είναι μεταξύ ομάδων του Big Four. Για να δούμε να γίνει Super Cup μεταξύ ομάδων του Big Four. Ας ελπίσουμε να είναι ήσυχο, αλλά δεν ξέρω, μην επανέλθουμε στις διοργανώσεις box. Άμα αντίπαλος είναι Όφι, εντάξει, η επικινδυνότητα για επεισόδια ασφαλώς είναι πολύ χαμηλή. Το ίδιο βεβαίως και στον τελικό του κυπέλου. Όταν παίζει ένας μεγάλος με έναν, ας πούμε, όχι εξίσου μεγάλο, δηλαδή από τον Big Four.

Βρε Άρη, πολύ καχύποπτος είσαι με την ΙΝ ΕΠΟ. Βλέπουμε τελικούς με κόσμο και χωρίς να έχει ανοίξει ρουθούνι. Όπως, ποιος τελικός με κόσμο και δεν άνοιξε ρουθούνι? Εννοείς το Ολυμπιακό Σόφι και το ΠΑΟ Κόφι? Ναι, εντάξει, αφού στους τελικούς δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Σε τελικούς μεταξύ μεγάλων και κλεισμένων των θυρών, θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Παναθηναϊκός Άρης και κλεισμένων των θυρών. Άλλη τελική και κλεισμένων των θυρών. Ένα σωρό και κλεισμένων των θυρών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών. Ναι, όταν είναι και κλεισμένων των θυρών, δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό είναι βέβαιο. Βέβαια τώρα που το θυμήθηκα,

έχουν γίνει και τελική και κλεισμένο των θυρών, όπου έχει πέσει πολύ ξύλο στα επίσημα. Να έχει, ξέρω εγώ, 100-150 άτομα η κάθε πλευρά, θυμόμαστε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και να έχουν μπουκάρει τα μάτ μες στα επίσημα, ας πούμε, γιατί έπεθε ξύλο. Έτσι το έχουμε δει και αυτό.

Ποιο κανάλι δίνει τον ΠΑΟΚ, το έχουμε πει παιδιά πολλές φορές. Το Open, το υβριδικό. Έτσι, βάζετε Open, πατάτε το κόκκινο κουμπάκι στο τηλεκοντρόλε, αν το υποστηρίζει βεβαίως η τηλεόρασή σας. Διαφορετικά μπορείτε να το δείτε ελεύθερα και στο YouTube. Έτσι, στο κανάλι του Open. Στο YouTube.

Ναι, φίλοι μου, φοβερή η Halloween χθες, όπως είναι πάντα. Μου στέλνετε εδώ για τους Halloween και ένας φίλος μάλιστα λέει: ευλογία να είσαι 36 και να πηγαίνεις με το 12χρονο γιο σου σε συναυλίες. Κάντε νέοι παιδιά να το απολαμβάνετε. Μπράβο, φίλε μου, που πέρασες ωραία με το γιο. Απάντησα, παιδιά, για το κανάλι που δείχνει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αν του χρόνου έχουμε τελικό μεταξύ δύο μεγάλων και η ΕΠΟ αποφασίσει από 5.000 οι δύο φιναλίστες, το θεωρήσεις μεγάλη άνοδο? Καταρχάς, να πούμε ότι δεν θα το αποφασίσει η ΕΠΟ, θα το αποφασίσει η αστυνομία. Αν η αστυνομία πει ότι δεν θέλω πολύ κόσμο, γιατί δεν μπορώ να να εξασφαλίσω την ομαλή, ας πούμε, διεξαγωγή του αγώνα, δεν θα έχει πολύ κόσμο. Πραγματική βελτίωση και πρόοδο θα θεωρήσουν να είναι τελικός μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων, του Big Four, και να έχει από 20.000 κόσμο. Έτσι, και να γίνει στο ΆΚΑ. Βεβαίως. Καλά, δεν μπορεί να γίνει και κάπου αλλού για να έχει τόσο κόσμο. Αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Και να κυλήσουν όλα ομαλά, έτσι, να μην ανοίξει ρουθούν οι πράγματα.

0: Ωραία, δεν θα πάμε στον Σταύρο Σουντουλίδη, θα πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να μας πει και εκείνος από την δική του οπτική πώς είδε τον ΠΑΟΚ αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στο φιλικό με την Τβέντε. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλε.
1: Καλησπέρα Άρη. Η ανησυχητική εικόνα εδώ μπροστά μας πριν από λίγο με τον Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο. Ένα άλμα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου προσγειώθηκε απότομα, τέντωσε το γόνατο. Τραυματισμός για τον στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που είχε και στα προηγούμενα φιλικά σοβαρούς τραυματισμούς. Ας μην προειδεάσουμε κάτι, πάντως η κακοδαιμονία συνεχίζεται. Πρώτο φιλικό, πρώτα απ' όλα σε
0: συνθήκες... Λέω να σταματήσει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία και να κάνει κανένα ευχέλαιο, δηλαδή στο τέλος. Δεν χρειάζεται προετοιμασία, ευχέλαιο θέλει.
1: Όλο το 26 χρειάζεται σβήσιμο βασικά, και... αλλά πώς θα γίνει με αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και γύρω από τον ΠΑΟΚ και μέσα στην ποδοσφαιρική ομάδα με όλους τους τραυματισμούς. 1-1 σε παιχνίδι όπου η Τβέντε κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα, έχει πραγματικά καλή συνοχή στην δημιουργία παιχνιδιού. Mm-hmm. Έχει ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες με τον Κωνσταντέλια, κατάφερε να προηγηθεί με αυτόν τον γκολ των Ολλανδών στο 1ο λεπτό. Σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού όμως η Τβέντε, επαναλαμβάνουμε, κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα, κατάφερε με τον Νορβηγό τον Όργιαστερ να ισοφαρίσει στο ημίωρο. Αλλά επαναλαμβάνω, το κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου έχει αυτόν τον τραυματισμό του Ελουστόντο που σίγουρα είναι ό,τι χειρότερο. Mm-hmm. Με την ελπίδα, φυσικά δεν μπορεί να γίνει τώρα διάγνωση, θα περιμένουμε μάλλον από Δευτέρα.
0: Να είναι κάτι επιπόλαιο ρε παιδί μου, μην είναι τίποτα.
1: Είναι κάτι σοβαρό βεβαίως για την μοναδική μεταγραφή του ΠΑΟΚ που είναι εδώ και παίζει βασικός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Δημήτρη, θα τα πούμε και μετά.
1: Να
0: είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. 1-1 το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι ιδιαίτερα καλός ο ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει στην επανάληψη. Εντάξει, θα έχει και πολλές αλλαγές τώρα, εννοείται. Και με τον Ελουστόντο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Μια μεταγραφή καλά-καλά έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και έγινε αναγκαστική αλλαγή πριν από λίγο. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα. Λοιπόν, η ώρα πάει 6. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα για την εκπομπή μας. Ως τις 7 θα πάμε. Παρακολουθούμε το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε στην Ολλανδία. 1-1 στο πρώτο ημίχρονο. Περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λέουβεν. Και αργότερα στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδη, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός δίνει φιλικό μάτς με την Grasshoppers.

Λέγαμε πριν για την εβδομάδα που έρχεται, που έχει πολλά και διάφορα εξωαγωνιστικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Τρίτη που μας έρχεται, τις εκλογές, τις επαναληπτικές εκλογές στη Super League για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Θυμίζω ότι έχει γίνει ήδη μια διαδικασία από την περασμένη εβδομάδα, πριν καμιά δεκαριά μέρες, όπου Γιάννης Αλαφούζος και Ευάγγελος Μαρινάκης ήρθαν ισόπαλοι 7-7 στις εκλογές που έγιναν. 7 ΠΑΕ ψήφισαν Μαρινάκη, 7 ΠΑΕ ψήφισαν Αλαφούζο. Οπότε μοιραία πάμε σε επαναληπτικές. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει την Τρίτη. Αν κάποιος αλλάξει στάση, κάποια ΠΑΕ, και γίνει έτσι το 8-6. Αν έχουμε πάλι ισοψηφία και πάμε σε νέα διαδικασία, τρίτη διαδικασία, για τρίτη φορά δηλαδή εκλογές, ή αν ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, προκύψει κάποια νέα υποψηφιότητα η οποία θα μπορεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία.

Την Τετάρτη συνεδριάζει πάλι η Super League. Έχει και διοικητικό συμβούλιο και γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση αφορά την... το διοικητικό συμβούλιο έχει διάφορα θέματα έτσι διαδικαστικά. Η γενική συνέλευση έχει την έγκριση της προκήρυξης. Της προκήρυξης του νέου πρωταθλήματος. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί... θα κριθεί το που οδεύουμε σε ό,τι αφορά και το format, δηλαδή play-off, play-out, πώς θα διεξαχθούν κτλ. Αλλά και πιθανά θέματα αναδιάρθρωσης που θα τεθούν, καθώς κάποιες ομάδες έχουν καταθέσει πρόταση. Το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων, νόμιμα βέβαια, τι σημαίνει νόμιμα, από τη μεθεπόμενη σεζόν δηλαδή, είναι στο τραπέζι. Το να αυξηθούν οι ομάδες. Αν πάρθει η απόφαση να αυξηθούν οι ομάδες τη μεθεπόμενη σεζόν, να γίνουν 16 ας πούμε, τότε και η προκήρυξη θα είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που σημαίνει ότι για να γίνουν 16 τη μεθεπόμενη σεζόν θα πέσει ένας μόνο την σεζόν που έρχεται και θα ανέβουν τρεις από κάτω, από την Super League 2. Έτσι θα πάμε σε 16 ομάδες. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό μένει να δούμε πρώτα απ' όλα αν θα τεθεί με επίσημο τρόπο στην Super League και αφού τεθεί αν θα ψηφιστεί από την πλειοψηφία των ομάδων.

Ο φίλος εδώ με ρωτάει να πω ποιοι 7 ψήφισαν Μαρινάκη. Έλα βρε αδερφέ μου, τόσες μέρες θα λέγαμε. Ψήφισε ο Ολυμπιακός εννοείται. Μαρινάκη, ψήφισε ο Άρης, ψήφισε ο Όφη, ψήφισε ο Βόλος, ψήφισε ο Ατρόμητος, ψήφισε ο Αστέρας και ψήφισε και η Καλαμάτα. Αυτές είναι οι ομάδες που ψήφισαν Μαρινάκη στις εκλογές, οι 7.

Λοιπόν, αυτά Τρίτη και Τετάρτη. Και πάμε στην Πέμπτη, όπου το βράδυ της Πέμπτης θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος. Λοιπόν, στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει την Πέμπτη, σε ένα έτσι παραλιακό, ωραίο, σε ένα παραλιακό χώρο. Λοιπόν, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα, έτσι, πρώτη αγωνιστική και τα λοιπά, όλο το πρόγραμμα θα το γνωρίζουμε, πότε θα είναι τα ντέρμπι. Αυτά θα τα ξέρουμε την Πέμπτη που μας έρχεται. Για το πρωτάθλημα, το οποίο σας θυμίζω ότι θα ξεκινήσει 23 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.

Και να σας πω να γνωρίζετε από τώρα ότι την κλήρωση του πρωταθλήματος την Πέμπτη θα την μεταδώσει ζωντανά η Nova. Έτσι, τα κανάλια Nova Sports αλλά και το κανάλι Nova Sports στο YouTube.

0: Την Πέμπτη που μας έρχεται βέβαια, η κλήρωση του πρωταθλήματος δεν θα είναι το μοναδικό γεγονός που θα μας απασχολήσει. Έχει και άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο. Νωρίτερα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα συζητήσει για την πρόταση Λανουά για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του προσεχούς πρωταθλήματος. Έλληνες διαιτητές σε όλα τα μάτς και στα ντέρμπι. Αυτό είναι το σχέδιο της ΕΠΟ και της ΚΕΔ, να επαναφέρουν τους Έλληνες διαιτητές, να πάψουν να έρχονται ξένοι, ή για να είμαι πιο ακριβής, να έρχονται ξένοι μόνο για το VAR. Έλληνας στο χορτάρι και VAR να είναι ξένος. Αυτή είναι η πρόταση, θα σας πω και αναλυτικότερα την πρόταση αυτή, η οποία θα συζητηθεί την Πέμπτη. Αφού πρώτα σας πω ότι το δεύτερο ημίχρονο στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Τβέντε, 1-1 είναι. Πάμε στο Σταύρο Σουντουλίδη να δούμε πώς ξεκίνησαν οι ομάδες στο δεύτερο μέρος. Σταύρο.
1: Καλησπέρα Άρη, και πάλι από την Ολλανδία και εδώ έξω από το Άρνε με μερικά χιλιόμετρα, όπου διεξάγεται το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, σε αυτό το βασικό στάδιο του Δικεφάλου, που ξεκίνησε 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται αύριο, ή μάλλον σήμερα το απόγευμα, μετά το τέλος του τελευταίου φιλικού αγώνα. Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα επιστρέψει αύριο το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2-2,5 λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια αναγκαστική αλλαγή. Όπως είπε και ο Δημήτρης, στο ημίχρονο του αγώνα πέρασε στο παιχνίδι ο νεαρός ο Μπαταούλας στη θέση του Ελουστόν, το οποίο τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή από τον Αλέσιο Λύση. Πέρασε λοιπόν ο Μπαταούλας στο κέντρο της άμυνας δίπλα δίδυμο με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, και κάτω από τα δοκάρια στο δεύτερο ημίχρονο κάθεται, κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟ, κάθεται ο Αντώνης Τσιφτσής. Στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκε ο Γκύρι Παυλένκα. Είμαστε στο 1-1 και στο 41ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης, με τον Κωνσταντέλια να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, το σουτ τώρα και τον Τσιφτσή να είναι σε καλή θέση και να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν υπάρχουν αλλαγές και από την Ολλανδική ομάδα, η οποία νωρίτερα έδωσε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο όπου διεξάγεται η φιλική αναμέτρηση κοντά στον ΠΑΟΚ. Αντιμετώπισε μια γερμανική ομάδα της κατηγορίας, κυρίως οι νεαρότεροι ποδοσφαιριστές της, και τώρα οι υπόλοιποι 15 που έχουν απομείνει, 11 στον αγωνιστικό χώρο και 4 στον πάγκο, αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι της ημέρας για την Τβέντε.
0: Ωραία Σταύρο, τα λέμε πάλι σε λίγο. Πάντα το 1-1 στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Στο 49 είμαστε.

Λέγαμε λοιπόν για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη. Τώρα, ο Λανουά έχει προτείνει να ορίζονται Έλληνες διαιτητές με ξένους VAR και AVAR, δηλαδή και ο βαρίστας αλλά και ο βοηθός του να είναι ξένοι στους αγώνες μεταξύ της ΑΕΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Σαφά τα μάτς να είναι ξένοι βαρίστες, αλλά οι διαιτητές να είναι Έλληνες. Λέει στην πρότασή του, την οποία την έχει μεταφέρει ήδη στο Big Four, που θα κληθεί να αποφασίσει ουσιαστικά, ότι θα γίνεται συνεχής αξιολόγηση της απόδοσης τους, των Ελλήνων διαιτητών, έως το τέλος του πρώτου αλλά και στο τέλος του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος της κανονικής περίοδου, ότι θα γίνονται και συναντήσεις το Δεκέμβρη αλλά και πριν την έναρξη των play-off για να αξιολογηθούν. Και λέει επίσης ότι βάσει της απόδοσής τους στην κανονική περίοδο θα αποφασιστεί αν θα οριστούν Έλληνες και στα play-offs, που σημαίνει ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο με την πρότασή του στα play-off να έχουμε ξένους διαιτητές. Αυτό θα εξαρτηθεί εάν οι Έλληνες θα τα έχουν πάει καλά στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, στα ντέρμπι που θα σφυρίξουν. Επαναλαμβάνω ότι η πρόταση αυτή έχει σταλεί στα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και εννοείται στους εκπροσώπους του Big Four, για να την επεξεργαστούν και την Πέμπτη να ληφθεί απόφαση.

Να πω ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν δεν είναι έτοιμες οι ΠΑΕ, τέλος πάντων δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι απόφαση θα πάρθει, να μην γίνει την Πέμπτη η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, να πάει για αργότερα, να πάει ας πούμε προς το τέλος Ιουλίου. Υπάρχει πάντα αυτό το, υπάρχει αυτό το σενάριο, να το γνωρίζετε, ότι η συνεδρίαση αυτή να γίνει αργότερα. Τώρα, ο Λανουά λέει ότι αυτή η πρόταση ευθυγραμμίζεται, λέει, με τις συστάσεις της UEFA να ορίζονται Έλληνες διαιτητές. Ότι υπάρχει σύσταση από την UEFA να σταματήσει αυτό το καθεστώς με τους, με τους ξένους. Επικαλείται το γεγονός ότι οι Έλληνες διαιτητές τα πήγαν καλά πέρσι στο κύπελο, στα ντέρμπι του κυπέλου. Επικαλείται το γεγονός ότι η εξέλιξή τους προϋποθέτει απαραίτητος το να μετάσχουν οι Έλληνες διαιτητές και σε αγώνες πιο υψηλών, περισσότερο υψηλών απαιτήσεων. Και μας λέει ότι η διαθεσιμότητα, μας λέει, λέει στους, στις ΠΑΕ που θα κληθούν να αποφασίσουν, ότι η διαθεσιμότητα ξένων διαιτητών ελίτ και πρώτης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη και ότι στην Ευρώπη μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος χρησιμοποιεί ξένους διαιτητές στα πρωταθλήματά τους.

0: I'm trying to do right, but hey. Life after Bush and Gorbachev.
1: Καλησπέρα, λέει ο φίλος. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει ακριβές επενδύσεις εκατομμυρίων, μεταγραφές. Θα είναι αφελείς να δεχτούν την πρόταση της ΕΠΟ. Φίλε μου, τι να σου πω. Τώρα, τα politics δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται. Η κάθε ομάδα, για κάθε απόφαση που παίρνει, έχει τους λόγους της. Υπάρχουν, μην ξεχνάς, και συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο. Λοιπόν. Οπότε να μην είσαι σίγουρος για τίποτα, δηλαδή για το τι θέση θα πάρει η ομάδα σου σε ένα τέτοιο θέμα, ποια θα είναι η θέση της. Ας το ανοιχτό και θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είμαι κάθετα αντίθετος με το να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές. Θεωρώ ότι δεν είναι ώρα, δεν είναι έτοιμοι και δεν έχουμε αρκετούς καλούς διαιτητές για να σφυρίξουν στα ντέρμπι. Ακόμα και αυτοί που λέμε ότι είναι καλοί, μέτρη είναι στην πραγματικότητα. Αλλά τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, είναι προσωπική μου προσωπική άποψη αυτό. Δεν θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να επανέλθουμε στους Έλληνες διαιτητές και λόγω ικανότητας, αλλά περισσότερο λόγω των πιέσεων που δέχονται. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Για να επιστρέψουμε στους Έλληνες διαιτητές, πρέπει με έναν τρόπο να αλλάξει η νοοτροπία των παραγόντων. Έτσι, να μην ασκούν αυτή την πίεση που ασκούν σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως οι διαιτητές να μην σηκώνουν τα τηλέφωνά τους. Αυτό είναι το μυστικό.

0: Έχουμε γκολ στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε στην Ολλανδία. Πάμε στο Σταύρο Σουντουλίδη να μας τα πει. Σταύρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από την Ολλανδία. Πραγματικά έχουμε το δεύτερο γκολ για την Τβέντε από το 57ο λεπτό, το 56ο λεπτό να διορθώσω. Με τον Χέσελινγκ έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ, προηγείται με 2-1. Μια ανατροπή από την Τβέντε που βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 1ο λεπτό με το αυτογκολ από τον Νάστιγκ. Τελικά κατάφερε και έχει ανατρέψει το σκορ. Προηγείται λοιπόν από το 56 με τον γκολ του Χέσελινγκ, ο οποίος από κοντά δεν είχε πρόβλημα να νικήσει τον Αντώνη Τσιφτσί και να κάνει το 2-1. Είχαμε και κάποιες αλλαγές με τον Κοσίδη, τον νεαρό Κοσίδη, τον Γκόμες και τον Μπάλντε να περνάνε στο παιχνίδι στη θέση των Τάισον Καμαρά και του Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει το δεύτερο ημίχρονο ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίθη. Να θυμίσουμε ότι στο 44ο λεπτό πέρασε στο αγωνιστικό χώρο και στην αναμέτρηση ο Μπαταούλας στην θέση του Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε με την επιστροφή της ομάδας στην Θεσσαλονίκη την Δευτέρα τα νεότερα σε ό,τι αφορά την κατάσταση της την κατάσταση του τραυματισμού του βάσκου κεντρικού αμυντικού.
0: Ωραία Σταύρο, τα λέμε πάλι σε λίγο και ανάλογα την εξέλιξη. 2-1 λοιπόν η Τβέντε τον ΠΑΟΚ, 60 λεπτό πλέον σε αυτό το φιλικό παιχνίδι.

Λοιπόν, η Πάξη, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη την 5η 23 Ιουλίου, θυμίζω. Λοιπόν, η Πάξη έδωσε ένα φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της με μια ομάδα την οποία τη λένε Κοζάρμισλένη και ιτήθηκε 3-0. Η Πάξη από κάποια Κοζάρμισλένη. Δεν φαίνεται να έχει και πολύ καλή εικόνα, πολύ προβληματική, τη ουγγρική ομάδα που, επαναλαμβάνω, την 5η 23 του μήνα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ Τβέντε 1-2. 62-63 λεπτό σε αυτό το φιλικό μάτς στην Ολλανδία. Η ώρα είναι 18:30. Πάμε στο διάλειμμά μας και σύντομα θα επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ και 10 περίπου λεπτά η Τβέντε προηγείται 2-1 του ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό μάτς που γίνεται στην Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει τίποτα ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει καλά. Δεν είναι καλός, ειδικά επιθετικά δεν υπάρχει. Η Τβέντε ελέγχει το παιχνίδι, είναι καλύτερη και έτσι έχει φτάσει σε αυτή την ανατροπή. Και τον γκολ που έχει δεχτεί, αυτόν τον γκολ ήταν, θυμίζω.

Έχουμε το cooling break στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Είμαστε στο 70, 70 λεπτό. 2-1 προηγείται η Τβέντε απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που δεν δείχνει κάτι σήμερα.

Ένας φίλος εδώ λέει ότι η UEFA πιέζει για Έλληνες διαιτητές. Αν δεν είχαμε ξένους διαιτητές φέτος, πρωταθλητή θα είχαμε τον ΠΑΟΚ, δεύτερο τον Ολυμπιακό και ΑΕΚ Παναθηναϊκός τρίτο τέταρτη. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γινόταν έτσι το πράγμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι ξένοι διαιτητές στα play-off έσωσαν την κατάσταση από την πλευρά της αξιοπιστίας, εννοώ, έτσι. Είχαμε καλές διαιτησίες στα play-off, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε ξένους διαιτητές που πήγαν καλά. Γιατί δεν πηγαίνουν και οι ξένοι διαιτητές πάντα καλά. Έχουμε παρατράγουδα και από αυτούς. Τα παραδείγματα είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η παρουσία των ξένων διαιτητών έσωσε την αξιοπιστία και την τελική έκβαση του πρωταθλήματος χωρίς να δούμε τίποτα έτσι ομορφιές. Τώρα για το αν η UEFA πιέζει για Έλληνες διαιτητές, εντάξει, δεν ξέρω αν πιέζει, να σας πω την αλήθεια. Πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτό ως πρόσχημα, το χρησιμοποιεί η ΕΠΟ για να πετάξει το βάρος από πάνω της, ότι ας πούμε το θέλει η UEFA, για πολλά θέματα το έχουμε δει αυτό. Ξέρω πάντως ότι η UEFA επανειλημμένως έχει πει στις ελληνικές ποδοσφαιρικές αρχές, μας έχετε ζαλίσει, βρείτε τα μόνοι σας, έτσι σταματήστε να μας ζαλίζετε. Όχι τίποτα άλλο, όχι τόσο με τους ξένους διαιτητές, αλλά ειδικά με την ξένη ΚΕΔ. Έτσι, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι η ΕΠΟ εδώ και αρκετά χρόνια πήγαινε στην UEFA και έλεγε χρειαζόμαστε ξένους αρχιδιαιτητές. Λοιπόν, και με τους ξένους αρχιδιαιτητές και με τους ξένους διαιτητές, η UEFA δεν θέλει πολλούς μπελάδες στο κεφάλι της και να τους ενοχλεί κάθε λίγο και λιγάκι η Ελληνική Ομοσπονδία. Λοιπόν, θα τη βόλευε να σταματήσει αυτό το θέμα με τους ξένους. Δεν ξέρω αν βολεύει το ποδόσφαιρό μας και την αξιοπιστία του.

Ρωτάει ένας φίλος, αυτή τη στιγμή δεν είναι έκτοτος ο Λιόλιος, άρα δεν θα υπάρξει προσωρινός αντικαταστάτης του στην ΕΟΚ μέχρι να και αν αθωωθεί. Όχι, δεν είναι έκτοτος ο Λιόλιος. Έκτοτος θα ήταν αν είχε παραπεμφθεί σε δίκη για κάποιο αδίκημα ή αν είχε καταδικαστεί, ας πούμε, για κάποιο αδίκημα. Τώρα υπάρχει ένα, να το πω, πειθαρχικό παράπτωμα. Τέλος πάντων, μια παραβίαση της νομοθεσίας, την οποία διαπίστωσε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και του επέβαλε ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ. Αυτή είναι η ποινή του. Πρόστιμο 50.000 ευρώ και τιμώρησε βεβαίως και τον Προμηθέα ταυτόχρονα. Με ένα πρόστιμο και του ανακάλεσε και το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν υπάρξουν άλλες ενέργειες και περαιτέρω συνέπειες για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, αυτό αφορά το εσωτερικό του μπάσκετ. Αφορά την ίδια την ΕΟΚ. Αν θα υπάρξει κάποια προσφυγή σε κάποια επιτροπή διοντολογίας ή σε κάποιο πειθαρχικό όργανο, επειδή τίθεται, όπως καταλαβαίνουμε, εντάξει, ασφαλώς τίθεται και ένα ηθικό θέμα, ένα ηθικό ζήτημα, με όλα αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια και τα οποία στην πραγματικότητα αποδείχτηκαν, έτσι, με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λοιπόν, αλλά όχι, νομικά όχι, δεν θεωρείται έκτοτος

Πραγματοποιεί και άλλες αλλαγές τώρα ο ΠΑΟΚ. Είχε κάνει τρεις, τώρα κάνει άλλες τρεις. 2-1 πάντα Ιτβέντε τον ΠΑΟΚ. Στο 78-79 είμαστε στη φιλική αυτή αναμέτρηση στην Ολλανδία. Πάντως νομίζω ότι πέρα από την εικόνα του ΠΑΟΚ, η οποία δεν είναι καλή σήμερα, αυτό που πονοκεφαλιάζει είναι ο Ελουστόντο, το μεταγραφικό απόκτημα. Νέο πρόσωπο στο δυναμικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος και τραυματίστηκε. Βγήκε, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Τραυματίστηκε στο γόνατο. Σε αυτό το φιλικό, τα έχει όλα ο ΠΑΟΚ, έχει και αυτό. Στο προηγούμενο φιλικό, θυμίζω, στο προπροηγούμενο για την ακρίβεια, στο πρώτο, είχε χάσει και τον πιτσιρικά τον Σαρί, που τραυματίστηκε. Τώρα έχει και άλλον τραυματισμό. Συν πόσους τραυματισμούς δεν ξέρω κι εγώ έχει ήδη από πριν. Και είναι σε φάση αποθεραπείας. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα στον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει το δυναμικό για να ανταπεξέλθει, και έρχονται και τα μάτς του conference πολύ σύντομα.

Πώς βλέπω, με ρωτάει εδώ ο φίλος μου, τις φετινές ποινές της ΔΕΑΒ σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να αλλάξει κάτι? Εξαντλούν την αυστηρότητά τους κάποιες φορές. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια έχει υποστεί ελαφρύνσεις ο αθλητικός νόμος. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα από πέρσι το καλοκαίρι προς το επί οικέστερον. Έχει καταργηθεί η υποτροπή. Σκεφτείτε ότι μέχρι πέρσι, αν το έκανες δεύτερη φορά, διπλασιαζόντουσαν οι ποινές. Φέτος έχει μία αγωνιστική και τίποτα άλλο. Όσες φορές και αν επαναλάβεις ένα παράπτωμα, μια πειθαρχική παράβαση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εξαντλούν την αυστηρότητά τους και τέλος πάντων δεν υπάρχει ένας έτσι ορθολογισμός στις ποινές. Χρειάζεται αυτό να αλλάξει. Να πετάς ένα μπουκάλι ή ένα αντικείμενο

ας πούμε, που δεν κινδύνευσε κανείς, να τρώνε μόνο πρόστιμο. Και άλλη ομάδα η οποία πέταξε ένα μπουκάλι και τίποτε άλλο και να θεώρησε η Επιτροπή ότι πήγε προς κάποια πρόσωπα και κινδύνευσε η σωματική τους ακεραιότητα, να επιβάλλει ποινή και κλεισμένο των θυρών. Δεν είναι αυτά και πολύ normal, έτσι και πολύ ορθόδοξα, πρέπει λίγο να τα φτιάξουν.

Λοιπόν, στις αλλαγές που έκανε πριν από λίγο ΠΑΟΚ, μπήκε μέσα ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος και ο Πέλκας. Δύο πιτσιρίκια και ο πιο έμπειρος βεβαίως ο Πέλκας. Ναι, αυτές είναι οι αλλαγές.

Ασβεστά, ο Λουτσέσκου έπαιρνε 2 εκατομμύρια, ο Λύση 500 χιλιάρικα. Ο Σαββίδης φαίνεται να κάνει ένα μάζεμα, γιατί έχει ξεφύγει μάλλον το πράγμα. Αδερφέ μου, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Μπορεί όμως, μπορεί και να είναι έτσι. Φαίνεται πάντως ότι κινείται σε επίπεδα, εντάξει, να μην, πράγματι να μην ξεφύγει το πράγμα και να κινηθεί οικονομικά σε πιο χαμηλά επίπεδα. Να μην φύγουν πάρα πολλά χρήματα και σε πολύ ακριβές μεταγραφές. Θα δούμε βέβαια, θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί χρόνος υπάρχει. Και πέρσι δεν δαπανούσε πολλά χρήματα και μόλις εμφανίστηκε η υπόθεση Μιστακίδη και άρχισε λίγο η κόντρα, άρχισε λίγο έτσι το κλίμα να γίνεται διχαστικό, έκανε μια κίνηση εντυπωσιασμού πιο πολύ, δίνοντας αυτά τα 12 εκατομμύρια για να φέρει τον Ζαφίρη, θυμίζω. Εντάξει. Να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι έχει πάρα πολλά κενά ο ΠΑΟΚ και τα οποία πρέπει να τα καλύψει. Και πρέπει να τα καλύψει σχετικά γρήγορα, γιατί οι υποχρεώσεις ξεκινούν νωρίς φέτος για τον ΠΑΟΚ.

εισιτήριο για τον ποδοσφαιριστή των Adams της Νοτιού Αφρικής, ο οποίος 25 ετών έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, χωρίς να έχουμε καταλάβει και χωρίς να υπάρχει και ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Jaden Adams, ο οποίος έπαιξε στο Μουντιάλ κανονικά, στο Μουντιάλ που είναι τώρα σε εξέλιξη, έπαιξε στη φάση των ομίλων με την Νότιο Αφρική και έφυγε ευνηδίως από τη ζωή σήμερα το μεσημέρι, το πρωί, τέλος πάντων. Η Mamelodi Sundowns, η ομάδα του στην οποία αγωνίζεται, έχει εκδώσει και ανακοίνωση, επιβεβαιώνει βεβαίως τα γεγονότα και εκφράζει τα συλληπιτήριά της, αλλά τα αίτια εξακολουθούν να τα αναζητούν οι αρχές. Υπάρχει μία πληροφόρηση ότι έχουν γίνει συλλήψεις για την συλλήψεις με αφορμή το θάνατο του Jaden Adams. Τώρα, τι συλλήψεις, ποιοι έχουν συλληφθεί και γιατί, φαντάζομαι θα απαντηθεί πάρα πολύ σύντομα.

0: Ο Πάκου σοφαρίζει την Τβέντε
1: σε 2-2 στο φιλικό μάτς που γίνεται στην Ολλανδία. Στο 88 είμαστε τώρα, 89. Έχουμε τον Σταύρο. Πολύ ωραία. Σταύρο Σουντουλίδης, να μας τα πει αναλυτικά. Σταύρο.
2: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα και πάλι από την Ολλανδία. 28 λεπτό, ΠΑΟΚ Τβέντε 2-2 με τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεθ. Εδώ και 1,5 λεπτό να έχει ισοφαρίσει για τον ΠΑΟΚ και να έχει φέρει το παιχνίδι αυτή την τελευταία φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, στα ίσια, στο 2-2. Ήταν η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Παταούλα. Η μπάλα πέρασε από τον Τέιλορ, κατέληξε στον Κένι και η σέντρα του Άγγλου δεξιού μπακ ήταν αυτή που βρήκε τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεθ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Από εκεί δύσκολα αστοχεί ο Γερεμέγεθ, μας το έχει δείξει και ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια. Βρήκε τον τρόπο λοιπόν να σκοράρει, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό άγγιξε και την ανατροπή με την νέα προσπάθεια του Γερεμέγεθ. Ο ΠΑΟΚ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας, θα υπάρχουν και 5-6 λεπτά έξτρα χρόνου γιατί υπήρχε και δεύτερο cooling break στο δεύτερο μισό της φιλικής αναμέτρησης. ΠΑΟΚ 5, παραλαμβάνω στο 90 λεπτό, 2-2.
0: Πολύ ωραία Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Επί του παρόντος συμπληρώνεται το 90 λεπτό τώρα, έχει συμπληρωθεί σε αυτό το φιλικό μάτς ΠΑΟΚ 5 2-2.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει 7. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε είναι στο 2-2, στις καθυστερήσεις πλέον της, της αναμέτρησης. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wings Sport FM θα πάρει ο Κώστας Ζάλιαρης. Θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Προηγουμένως, ο Κώστας Μιαούλης θα σας εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νέα τα σημερινά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημεράκι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Μανώλης Μουσουράκης. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: If you want it soon. Big Wins for FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Wins Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για την απόκτηση του Thomas Walkup έχει καταθέσει την Dubai BC στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wings Sport FM. Ορατόπλαιον το ενδεχόμενο της ενεργοποίησης οψιών του Corey Joseph, την περίπτωση της απόκτησης του 22χρονου γκάρ του Προμηθέα Νίκου Πλώτα εξετάζουν οι Ερυθρολευκοί. Αγωνία για τον Αρίτσι Χριστόντο 12 μέρες πριν από την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, με τον Βάσκο Στόπερ να αποχωρεί υποβασταζόμενος από την τελευταία φιλική αναμέτρηση περιολανδικού εδάφους με την Τβέντε που βρίσκεται στο 3-2 υπέρ των Ολλανδών λίγο πριν το τέλος. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μάρια, κλείνει στο δικέφαλο του Βορρά ο Σουηδός Εξτρέμ Τάχα Άλι της Μάλμε. Ισόπαλο 1-1 το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία κοντρά στη Λέβεν με σκόρ τον Αντρέλου. Με ενοχλή αποχώρησαν από την αναμέτρηση Ντάν Γκαρθέ και Κλέιτον. Με τον καιρό θα γινόμαστε καλύτερα. Ήταν σημαντικό τεστ, τόνισε ο Ζέλσον Μάρτιν. Στην τελική ευθεία προ ολοκλήρωση μεταγραφή του Ρόκα από τη Ζιρόνα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η ενσωμάτωση του Ταρέμι. Ευκαιρία για δοκιμές από τον Τζέικοπ Νίστρου στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshopper στο Απόστολο Νικολάηδη Σέντρα σε 9 με την λυπική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Wings Sport FM. Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγορά στο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ, χάφ και κεντρικός αμυντικός, η επόμενη μεταγραφική στόχη των πράσινων. Την παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ παρά την επιστροφή του στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι προβλέπει ο Λατινοαμερικάνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Το βάρος κυκλοφορεί και στα τελειώματα ρίχνει στις τελευταίες προπονήσεις στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς. Αύριο το πρώτο φιλικό με την Γκράφσα. Επέστρεψε στο Παναθηναϊκό άκτορο Μάικ Μπατίς, ο οποίος αποτελεί τον άμεσο συνεργάτη του Ζόλι Κοβράτοβιτς, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφή του Μανού Γκαρθιά στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγορά από τη Sporting Kansas City για να απόκτηση δύο στόπερ και ενός γκολκίπερ έχουν στραφεί η κίτρινη. Στην Κύπρο και τη Νέα Σαλαμίνα αμοχώς του θα συνεχίσει την καριέρα του Βασίλη Λαμπρόπουλος υπογραφώντας συμβόλαιο για ένα χρόνο. Σοκ στο ποδόσφαιρο της Νότιου Αφρικής, αφού επιβίωσε ο 25χρονος μέσος της εθνικής ομάδας Τζέιντεν Άνταμς, που αποτέλεσε βασικό στέλεχος στην Μπαφάνα Μπαφάνα και στους τρεις αγώνες του Μουντιάλ. Τοπικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και εκείνο της αυτοκτονίας. Νορβηγία, Αγγλία στις 12 τα μεσάνυχτα και Αργεντινή, Ελβετία στις 4 στα ξημερώματα διεκδικούν τα δύο εισιτήρια για τον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα δύο τελευταία παιχνιδιά της προημιτελικής φάσης. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από RDO Sport. Την αρχή συμφωνία με το Jürgen Klopp για την ανάπτυξη καθηκόντων του Ομοσπονδιακού Τεχνικού γνωστοποίησε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισημοποιηθεί η πρόσληψη του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στο μικρόφωνο Κώστας Ζαλιάρης.
1: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
12: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
12: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
13: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
14: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
15: Γιατί. Αχ, γιατί.
16: Πάνω τέτοιτε.
17: Let's go, let's go, let's go.
16: Τέτοιτε. Ο τέτοιτε μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
18: Παρακαλώ.
19: Καλησπέρα.
18: Έλα, ο Στέλης του μέναν από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
19: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
18: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
19: Από το Γρηγόρη.
18: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
20: Φιελάσαι.
19: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
21: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
22: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
23: Αυτά φυλάκια.
22: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
24: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
25: Να σου πω κάτι.
22: Πάμε.
25: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
22: Ναι.
25: Και σφύριξα κιόλας.
22: Ναι.
25: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
22: Ναι.
26: Σου σφυρίζω.
27: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
28: Ραμόνα, αυτή είμαι.
27: Δηλαδή.
29: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
30: Είναι δυνατόν.
29: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
30: Δεν είναι δυνατόν.
29: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Big Win Sport FM 94,6. Μερικά λεπτάκια μετά τις 7 σε αυτό το απόγευμα Σαββάτου, με αρκετή δράση και από τις ομάδες της Stoiximan Super League που συνεχίζουν την προετοιμασία τους, με αρκετά νέα, με αναμονή για μεταγραφικές κινήσεις και φυσικά με το Mundial να συνεχίζεται με τους τελευταίους προημιτελικούς. Μέχρι και τις 9 η ώρα το βραδάκι εδώ θα είμαστε. Θα έχω στην αρχισυνταξία της εκπομπής το Μανώλη Μουσουράκη. Θα έχω τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Θα έχετε τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το φιλικό μάτς προετοιμασίας του ΠΑΟΚ κόντρα στην Τβέντε. Αυτό το παιχνίδι που επρόκειτο να γίνει σε 2,90 λεπτά, αλλά αποφασίστηκε μία μέρα πριν από το μάτς τελικά να μην υπάρξει τόσο μεγάλη διάρκεια σε αυτό το τεστ για την αγωνιστική και φυσική κατάσταση και την τακτική των δύο ομάδων. Οπότε έγινε σε 90 λεπτά. Ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ με 3-2, παρουσίασε και αρκετά προβλήματα και αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει ο Αλέσιο Λύση να δουλέψει τις επόμενες μέρες μέχρι και την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι προτιμότερο πάντοτε για μια ομάδα να παρουσιάζει όλες τις παθογένειές της και τις αδυναμίες της στα φιλικά προετοιμασίας και να εμφανιστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμη όταν πλέον θα μετρά κανονικότατα το κάθε αποτέλεσμα. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου μαζί μας για να μας σχολιάσει την εικόνα του ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό μάτσο, όσα ιδεολύσει και φυσικά όσα θα σκέφτεται και ο coach της ομάδας, έχοντας δει πλέον και τον Ελουστόντο να αποχωρεί με σοβαρό, όπως φαίνεται, δεν ξέρουμε ακόμα, τραυματισμό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός νωρίτερα το μεσημέρι έμεινε στην ισοπαλία κόντρα στην Λέουβεν με το τελικό 1-1 να δίνει πολλά στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για όσα θα πρέπει να βελτιώσει σε αυτή τη νέα έκδοση του Ολυμπιακού που περιμένουμε να δούμε. Ούτως ή άλλως από το φινάλε της περασμένης σεζόν είχαν προαναγγελθεί από το στρατόπεδο των Πειραιωτών πολύ μεγάλες αλλαγές και σε ό,τι αφορά στο ρόστερ της ομάδας με μεταγραφές που θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τον διψήφιο αριθμό, με έναν προπονητή ο οποίος έχει αποφασίσει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην εικόνα της ομάδας του. Ο Ηρακλής Αντίπας είναι παρόν στην Ολλανδία και παρακολουθεί την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Μπορείτε να δείτε και στο sportpavlefm.gr και το σχόλιο του, το βίντεο που μας έστειλε ο Ηρακλής σχετικά με τις εντυπώσεις που αποκόμισε εκείνος από την εικόνα των Ερυθρόλευκων.

Ενώ μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στις 9 η ώρα το βράδυ. Δίνει και αυτός το προτελευταίο φιλικό προετοιμασίας του κοντά στην Grasshopper στην Λεωφόρο. Ανοίγει ξανά τις πύλες της το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης για να υποδεχτεί και την ομάδα, να υποδεχτεί και τον κόσμο με τα εισιτήρια και την διάθεση και των προσκλήσεων που εξασφάλιζαν οι κάτοχοι των διαρκείας, όπως είχε ενημερώσει και ο Παναθηναϊκός, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά, να ξεπερνούν τους 10.000 απόψε το βραδάκι στις 9 η ώρα η σέντρα αυτής της αναμέτρησης. Φυσικά εδώ θα υπάρχει περιγραφή και στον Big Win Sport FM 94,6, σε ένα παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky.

Δεν έχετε παράπονο, πάντως ερχόμενος εδώ στο δρόμο δεν συνάντησα κίνηση, που σημαίνει ότι αρκετός κόσμος έχει φύγει τώρα για διήμερο, για το μπάνιο της ημέρας, οτιδήποτε. Είναι Σάββατο γεμάτο δράση, έχουμε τις τρεις ελληνικές ομάδες στα φιλικά προετοιμασίας και φυσικά από τις 12 και μετά ετοιμαστείτε για ξενύχτη, γιατί έχουμε τον τρίτο και τον τέταρτο χρονικά προημιτελικό, τους τελευταίους δηλαδή αγώνες της φάσης των 8 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, που μας κρατά ξύπνιους αλλά και μας κρατά τρομερή παρέα. Η αλήθεια είναι, από το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, Νορβηγία-Αγγλία, το πολύ πολύ ζώρικο ζευγάρι στις 12 η ώρα το βράδυ θα κάνει σέντρα αυτό το μάτς, και Αργεντινή-Ελβετία, που σημαίνει ότι όποιοι καταφέρετε και κοιμηθείτε αυτές τις δύο ρίτσες στο 2-4, στο καλύτερο σενάριο, δηλαδή που δεν θα πάει ούτε παράταση, που δεν θα χρειαστούν ούτε πέναλτι, που θα σβήσει στα 90 λεπτά του το παιχνίδι των Άγγλων με τους Νορβηγούς, οκ, όσοι καταφέρετε και σηκωθείτε στις 4 για να δείτε το Αργεντινή-Ελβετία, καλώς. Εμείς μπορεί να το πάμε και σε ρί. Θα δούμε. Ανάλογα. Δεν ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος να μου έχει πει πως δεν πρόκειται να δει αυτό το παιχνίδι. Οπότε σίγουρα θα είναι ιδιαίτερο το σημερινό βράδυ. Ο Μανώλης Μουσουράκης μόλις μου έδωσε μια λύση από το να πέσει κάποιος για ύπνο, ρε παιδί μου, στο 2-4, να κυκλοφορήσει λίγο στην Αθήνα. Ρε φίλε Μανώλη, αυτά τα κάναμε στα 20 μας. Τι είναι, θα βγεις ποτέ 2 ώρες το βράδυ από το σπίτι? Είναι δυνατόν? Σεισμός να γίνεται, ρε. Δεν κουνάω, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε φυσικά εδώ στον Big One Sport FM 94,6. Πιο αργά το βραδάκι αυτά. Φυσικά θα έχετε την δυνατότητα και για την ενημέρωση για τα τελευταία νέα των ομάδων, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από τις αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου, για οτιδήποτε έκτακτο υπάρξει, και φυσικά θα μας μεταφερθεί μέσα από τα διεθνή media και θα ενημερωθείτε άμεσα και από το sportpavlefm.gr.

ΑΕΚ πάντως την ίδια ώρα που Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βρίσκονται σε ημέρα αγωνιστικής δράσης, συνεχίζει τις προπονήσεις της, δεν έχει παίξει ακόμα φιλικό προετοιμασίας. Αυτό θα γίνει αύριο το απόγευμα, η πρώτη γεύση από την ένωση της ενόψη της νέας σεζόν, με όσα θα θέλει να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς. Μπορείτε ωστόσο να δείτε στο sportpavlefm.gr το νέο βίντεο από την απογευματινή προπόνηση των παικτών της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, που ξεκίνησε πιο αργά την προετοιμασία της, καθώς το γεγονός πως κατέκτησε τον τίτλο την περασμένη αγωνιστική περίοδο της δίνει τη δυνατότητα να μην βιάζεται γενικότερα, είτε σε μεταγραφές είτε σε προγραμματισμό, να έχει πάρει περισσότερες ανάσες, να ξεκινά πιο μετά την προετοιμασία της και φυσικά να δουλεύει βέβαια καθημερινά διπλές προπονήσεις στο Apeldoorn, στο προπονητικό που βρισκόταν και ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο καιρό. Το ίδιο επέλεξε και η ΑΕΚ και τη δική της προετοιμασία, και πρωινό πρόγραμμα και απογευματινό. Την υδρώνουν τη φανέλα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχει βγάλει ο τεχνικός της ΑΕΚ μαζί με τους συνεργάτες του για να παρουσιάσει όσο το δυνατόν κάτι το οποίο θα είναι απόλυτα έτοιμο μόλις κάνει την πρώτη σέντρα και το πρωτάθλημα.

Εννοείται ότι μέχρι και τις 9 η ώρα που θα είμαστε παρεούλα εδώ στον αέρα του Big Sport FM 94,6 θα έχουμε και το ρεπορτάζ των Big Four της Στοίχημαν Super League με ό,τι νεότερο μπορεί να υπάρχει και στα μεταγραφικά αλλά και στο κομμάτι των εικόνων που θα αφήσουν από τα φιλικά προετοιμασίας τους. Βέβαια του Παναθηναϊκού πολύ πιο αργά μόλις ολοκληρωθεί και το φιλικό με την Grasshopper στην Λεωφόρο. Ωστόσο, από τα φρέσκα κουλούρια και τα πράγματα της επικαιρότητας, αυτό το οποίο σημειώθηκε πριν από μερικά λεπτά έχει να κάνει με μπάσκετ και σας αναφέρω την ήττα της Εθνικής Νέων Ανδρών στο EuroBasket Under 20. Στην πρεμιέρα της η Γαλανόλευκη ιτήθηκε 69-64 από την Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου όπου και συμμετέχει. Ο Παγώνης ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Εθνική Ελλάδος με 17 πόντους, έπειτα ο Πατρίκης με 16. Παρ' όλα αυτά οι Κροάτες ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως από το τρίποντο, οπότε ήρθε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα για την Εθνική Νέων Ανδρών στην έναρξη των υποχρεώσεών της για το EuroBasket Under 20, δηλαδή ηλικιακή κατηγορία κάτω των 20 ετών της Λιουμπλιάνας.

Βέβαια, να πάρω λίγο το χρόνο μου, μερικά δευτερόλεπτα, για να διαβάσω ξανά το όνομα της αντιπάλου με την οποία αγωνίστηκε η Πάξη σε φιλικό ματς σήμερα. Η Πάξη, η οποία είναι η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Λοιπόν, ιτήθηκε 3-0 από την Κοζάρ Μισλένη, και το είπα και με τη μία, μπράβο μου. Με σκορ 3-0, λοιπόν, βαριά ήταν για την Πάξη, η οποία σε ακόμα ένα φιλικό προετοιμασίας που έδωσε, παρουσίασε ιδιαίτερα προβληματική εικόνα. Φυσικά δεν περιμένει ο Παναθηναϊκός να καθίσει να δει τα προβλήματα που παρουσίασε η Πάξη. Είναι αντίπαλος την οποία το τριφύλι ξέρει πως οφείλει, πως έχει υποχρέωση να ξεπεράσει και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του διαδρομή. Πενθυμίζω, 23 και 30, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, για τη ρεβάνς, τα δύο παιχνίδια με την Πάξη, κάτι που σημαίνει ότι μένουν ακόμα 12 μέρες, ούτε 2 εβδομάδες, για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά το σημερινό φιλικό με την Grasshopper έχει άλλο ένα στην Βουδαπέστη απέναντι στην Rapid Vienna στις 15 του μηνός, και έπειτα του μένει μια εβδομάδα για να εμφανιστεί επίσημα πλέον στο χορτάρι και να διεκδικήσει την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Σας είχε λείψει μάλλον αυτά τα δύο χρόνια που δεν ήταν στους πάγκους και τον βλέπατε απλά σε κάποιες συνεντεύξεις ή σε κάποια βίντεο να περνάει υπέροχα. Και το λέω για τα μηνύματα που έχουν έρθει για τον Κλόπαρο, όπως τον αναφέρεται, και την Εθνική Γερμανίας. Έτσι φαίνεται, γίνεται λόγος για καταρχήν συμφωνία του Κλόπ με την Ομοσπονδία της Γερμανίας, ώστε να αναλάβει εκείνος και να οδηγήσει την ομάδα στο Μουντιάλ του 2030, δηλαδή για συμβόλαιο τετραετίας, που σημαίνει ότι καλύπτει και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα διεξαχθεί το Μουντιάλ, το αμέσως επόμενο Μουντιάλ από το φετινό. Ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος είναι δύο χρόνια εκτός δουλειάς, ο οποίος απολαμβάνει τη ζωή, ανέφερε συνεχώς πως βιώνει και ζει και χαίρεται και απολαμβάνει όλα αυτά τα οποία στερεί η απαιτητική καθημερινότητα ενός προπονητή σε top επίπεδο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στη Λίβερπουλ και πάλευε για να γίνει ο σύγχρονος αναμορφωτής, όπως έχει μείνει πλέον στην ιστορία των κόκκινων, δεν επιτρέπονται και πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή. Οπότε τώρα τονίζει και διαμηνύει συνεχώς πως απολαμβάνει όλα αυτά τα οποία στερήθηκε. Βέβαια, το γεγονός πως επιστρέφει στο ποδόσφαιρο, ακόμα και αυτό το κάνει με τσαχπινιά. Δηλαδή, επιλέγει ναι μεν να απαντήσει θετικά σε ένα κάλεσμα και ανάγκης, να το πούμε, της πατρίδας του, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Γερμανών, η αλήθεια είναι, από το φετινό παγκόσμιο κύπελο στη φάση των 32, αλλά το κάνει σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση η συνθήκη που διαμορφώνεται σε διασυλλογικό επίπεδο, ότι είναι ανά κάποιους μήνες, οπότε μπορεί να επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο για το χρονικό διάστημα των αναμετρήσεων των εθνικών ομάδων. Από τη νέα σεζόν θα διαφοροποιηθεί ως γνωστόν, γιατί δεν θα υπάρχει το κενό Σεπτέμβρη, Οκτωβρίου κλπ. Θα είναι ένα μαζεμένο αρκετών εβδομάδων το Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, θα υπάρξουν αρκετές ανακατατάξεις στα διαστήματα, σε αυτά τα παράθυρα που θα παίζουν οι εθνικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το κάνει για αυτό το μικροχρονικό διάστημα και να απολαμβάνει και τα πράγματα που θέλει, και να δούμε κατά πόσο θα καταφέρει να διατηρήσει και τη θέση του στο κομμάτι του επικεφαλής παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ανάπτυξης που είναι, σε συγκεκριμένο όμιλο, μεγάλο όμιλο σε δίκτυο ομάδων.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Ακούμε λίγη μουσικούλα και πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων των 7.30 και θα επιστρέψουμε εδώ πάντα στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συναγερμός στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής, που έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσαν οι 2 εστίες φωτιάς που ξέσπασαν σήμερα με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, ωστόσο αυτή τη στιγμή και τα 2 μέτωπα έχουν οριοθετηθεί, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Πέφτει το μάτι μου σε κάτι τρομερό από τον τρόπο με τον οποίο έτσι ζεσταίνεται πλέον το κλίμα στο Μαϊάμι. Είμαστε πλέον πόσο, 4 ώρες και 20 κάτι λεπτάκια πριν από την σέντρα στο μάτς της Νορβηγίας με την Αγγλία, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εντοπίστηκε ο Γιον Άρνε Ρίισε, γνωστός Νορβηγός, σούπερ αριστερός μπακ, παλέμαχος πλέον με τα κιλάκια του τα παραπάνω, αλλά ήταν οργανωτής έτσι της εξέδρας που έστησαν στο κέντρο του Μαϊάμι οι Νορβηγοί. Βλέπω χιλιάδες Νορβηγούς να τον υπακούν, να περιμένουν τα δικά του χτυπήματα στο τύμπανο για να κάνουν την γνωστή αρχή και την κίνηση της κοπηλασίας, με αυτή την κοπηλασία που έχουν φτάσει μέχρι και τα πρώιμη τελικά του φετινού παγκοσμίου κυπέλου οι Νορβηγοί. Δεν ξέρω αν τους περίμενε κανείς μέχρι αυτό το σημείο. Βάσει των όσων βγάζουν στο χορτάρι, το αξίζουν να βρεθούν στους 8. Και τα έφερε έτσι η μοίρα και το ποδοσφαιρικό τους μονοπάτι σε αυτή την οργάνωση που κόντρα στην Αγγλία, ναι μεν θεωρούνται το outsider, αλλά ίσως να ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα κόντρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Άντε, οκ, θα βγάλω εκτός και την Ελβετία. Αλλά κόντρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα των 8, σίγουρα θα ήταν πολύ, πολύ λιγότερες οι πιθανότητές τους. Τώρα με τους Άγγλους, που ναι, μας έπεισαν στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό, αλλά θα πρέπει να μας πείσουν πολύ περισσότερο. Οι Νορβηγοί κάπως δείχνουν ικανοί για ζημιά το βραδάκι.

Λοιπόν, και επειδή αυτές οι μέρες είναι και λίγο πιο μπασκετικές, εντάξει, ο καθένας λίγο με την εξειδίκευσή του. Προφανώς και μας αρέσει πολύ περισσότερο να μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά το μπάσκετ νομίζω ότι έχει το δικό του τρομερό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες, θα πω. Μετά και τη χθεσινοβραδινή βόμβα με τον ΠΑΟΚ και τον Τσέντι Όσμαν, αλλά και τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό, με την ανανέωση του Παπα-Νικολάου, με τον αρχηγό να παραμένει στην ομάδα της καρδιάς του, και γενικότερα όλα όσα έχουν εκτεληθεί στον Ολυμπιακό τις τελευταίες ώρες. Διαβάζω, και μπορείτε να δείτε και εσείς στο sport.pavlefm.gr, πως δεν υφίσταται καμία συζήτηση Ολυμπιακού με Dubai BC για τον walk-up. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό και από τον Νίκο Ζέρβα, εδώ τον Νικόλα μας, στον Big Win Sport FM, πως η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλει τον Thomas Walkup. Αναφέρθηκε ο Νικόλας και στην προσφορά του 1 εκατομμυρίου ευρώ με τον Ολυμπιακό, τους Ερυθρόλευκους, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Big Win Sport FM, να έχουν ορίσει την τιμή του στα 3 εκατομμύρια, και προς το παρόν να μην υπάρχει καμία κουβέντα με την Dubai BC. Αυτά σε ό,τι αφορά τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν και την δική τους έτσι ιδιαίτερη επικαιρότητα, πέρα από εκείνη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ανακοινώσει τις μεταγραφές του τις τελευταίες ημέρες, τις έχει κάνει μαζεμένες, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του από τη νέα αγωνιστική περίοδο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη μεγάλη επιστροφή. Νομίζω ότι έτσι προτού καλά-καλά σβήσει τελείως το όλο κομμάτι των περσινών τελικών της Στοίχημαν GBL, νομίζω ότι αρχίζει και ξαναφουντώνει άμεσα το ενδιαφέρον για όσα θα δούμε στο παρκέ από τους δύο αιώνιους.

0: Λοιπόν, αναφερθήκαμε και στο φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέντε. Ο δικεφάλος του Βορρά ιτήθηκε με 3-2 με γκολ που δέχτηκε στο φινάλε από τους Ολλανδούς. Το παιχνίδι παρακολούθησε διαζώσεις ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο οποίος έχει βγάλει τα δικά του πιο ασφαλή συμπεράσματα και μας τα μεταφέρει. Τον καλησπερίζω. Γεια σου φίλε Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τελευταίο φιλικό για τον ΠΑΟΚ, τελευταία ημέρα εδώ στην Ολλανδία για φέτος. Αύριο επιστρέφει η αποστολή. Ήττα 3-2. Μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές το παιχνίδι η Τβέντε κινήθηκε καλύτερα. Στα διαστήματα βεβαίως που οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων δεν επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τη ζέστη, που ήταν πρόβλημα για τέτοια ημέρα, τέτοια περίοδο, ειδικά για τον ΠΑΟΚ, τελευταία ημέρα βασικού σταδίου, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ο Λύση προσπάθησε να δώσει αρκετό χρόνο στους παίχτες που αυτή τη στιγμή αποτελούν το βασικό κορμό, έτσι όπως είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ήταν συγκεκριμένες οι επιλογές του. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Λουστόντο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μια απότομη πτώση δεξιά στο γόνατο. Ας περιμένουμε την τελική διάγνωση. Αργότερα εκεί στο τον ΠΑΟΚ επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Πάντως είναι ένα ζήτημα, είναι αυτή η κακοδαιμονία που συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ να έχει από την αρχή τραυματισμούς όπως και πέρυσι, να χάνει δύο παίχτες στα προηγούμενα φιλικά, να χάνει σήμερα τον Λουστόντο. Εντάξει, αυτά όλα δεν είναι...
0: Δημήτρη, ούτε κάποια έτσι πρώτη εκτίμηση, κάτι, ή απλά είναι πρισμένο το
1: όχι,
0: πόδι?
1: Όχι, να μην βιαστούμε, γιατί ό,τι και να πούμε μπορεί να είναι άστοχο, να μην βιαστούμε.
0: Okay.
1: Είναι σοβαρό το ζήτημα και δεν πρέπει να βιαστούμε. Παρά ότι ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα αυτογκόλ των Ολλανδών σε μια κακή συνεννόηση, είπαμε ότι πάτησαν καλύτερα στο γήπεδο, πήραν προβάδισμα στο ξένο δεύτερο ημιχρόνου. Με τις αλλαγές του ΠΑΟΚ και με πιο φρέσκα πόδια ισορρόπησε, ισοφάρισε στο 85 με τον Γερεμέγεφ, έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία ο Γερεμέγεφ λίγο μετά. Το τελευταίο κόρνερ οι Ολλανδοί πέτυχαν τρίτο γκολ και πήραν αυτή τη νίκη. Είδαμε τον βασικό κορμό που αυτή τη στιγμή υπολογίζει περισσότερο Λύση και είναι λογικό, με Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Ζαφίρη, Καμαρά. Από εκεί πέρα το μύθος στην επίθεση, τον Κένι δεξιά, τον Τέιλορ ως αριστερό μπακ. Από ανάγκη και πάλι είδαμε τον Τέιλορ ως χαφ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο ΠΑΟΚ εκεί πονάει πάρα πολύ. Και πάντα καταλήγουμε στα μεταγραφικά και σε αυτές τις ανοιχτές υποθέσεις που σίγουρα παρουσιάζουν εξέλιξη και αναμένεται να παρουσιάζουν εξέλιξη τις επόμενες ώρες. Ο ΠΑΟΚ αύριο φέρνει στη Θεσσαλονίκη το Σάντα Μαρία για να υπογράψει και αυτό σίγουρα να ξεκινήσει Τετάρτη και να είναι στη λίστα της ομάδας την άλλη Παρασκευή. Περιμένουμε μια τέτοια εξέλιξη να τελειώσουν και να ερωτικοποιηθεί η συμφωνία με τον Χατζηδιάκο και τον Ταχάλη, αυτοί οι δύο γνωστοί παίχτες, ο ένας στα στόπερ και ο ένας στα άκρα, και υπάρχει σίγουρα και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής στα χαφ για τον ΠΑΟΚ που είναι έτοιμος να κλείσει. Είναι αρκετοί. Σκοπός, είπαμε, σύντομα να είναι στη Θεσσαλονίκη. Από Τετάρτη είναι δυνατόν να μπουν στην προπόνηση και Παρασκευή να δηλωθούν στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ώστε σιγά σιγά το ρόστερ του ΠΑΟΚ να διαφοροποιείται, να αποκτά μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερο βάθος σε αυτή την περίοδο.
0: Δημήτρη, προφανώς λόγω έκτακτης ανάγκης η παρουσία του Τέιλορ ξανά σε θέση χαφ, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει παίξει και ποτέ στην καριέρα του έστω λίγο τη θέση, δηλαδή πέρα από αριστερός εσωτερικός χαφ ίσως, αλλά πάλι λίγο προς την πλευρά να κινείται, δεν πρέπει να έχει παίξει ποτέ σε καμία περίπτωση σε αυτό που τον έχει τοποθετήσει τώρα ο Λύση.
1: Κάποιος έπρεπε να αγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άλλη λύση ο ΠΑΟΚ, ο ΜΕΙΤΕ είναι έξω, Σαρίς έπαθε ζημιά δυστυχώς. Έτσι είναι η κατάσταση. Ο Σάντα Μαρία θα έρθει από αύριο. Έπρεπε κάποιος να μπει. Στα τελευταία δύο φιλικά για λίγο χρόνο αγωνίστηκε ο Τέιλορ. Χωρίς να σημαίνει κάτι άλλο αυτός.
0: Από κομμάτι επιστροφών, από προβλήματα κλπ. Υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Όχι, μόνο ο Παυλένκα που μπήκε ευτυχώς. τις τελευταίες ημέρες και έπαιξε σήμερα για πρώτη φορά. Ο Ντεσπότοφ προχθές ξεκίνησε τρέξιμο, έχει ακόμα δρόμο και ο Σορετήρε και όλα είναι άγνωστα για τον ΜΕΙΤΕ. Κανένας άλλος προσδιορισμός και πρόβλεψη για το πότε μπορεί να μπει ο Γάλλος χαφ που είναι αυτή τη στιγμή σαν να μην υπολογίζεται ο ΠΑΟΚ, κάνει τις κινήσεις του στα χαφ σαν να μην υπάρχει ο
0: Αυτό
1: ο
0: ήθελα να σε ρωτήσω, το ότι βλέπουμε σημαίνει ότι εντάξει, δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο και δεν συνεχίζει, αλλά και τον υπολογίζουμε, δηλαδή αν τα βάλουμε σε δύο άκρα είναι εφικτά και τα δύο σενάρια.
1: Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο, είναι μεγάλο συμβόλαιο, είναι πολύ υπολογίσιμη μονάδα, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση με το ισχύο και εφόσον δεν εχειρίστηκε, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Είναι καθαρά και δικό του θέμα πότε θα νιώσει ok. Είναι εντελώς στον αέρα,
0: ναι.
1: Η υπόθεση με ΙΤΕ. Είναι εντελώς στον αέρα.
0: Και ο δεύτερος χαφ που θέλει να κλείσει ο ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα? Είναι κάτι το οποίο ήταν δρομολογημένο ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Κοίταξε, έφυγαν δύο, ο Σντόεφ και ο Μπιάνκο. Μπορείς να πεις ότι έπρεπε να έρθουν δύο. Mm-hmm. Ο Σανταμαρία και ο επόμενος ποδοσφαιριστής. Θα δούμε στην πορεία του καλοκαιριού τι άλλο θα προκύψει για τα χαφ του ΠΑΟΚ, ειδικά σε σχέση με το ΜΕΙΤΕ ή κάποια άλλη.

λίστα για τους ποδοσφαιριστές που θα είναι διαθέσιμοι για τα προκριματικά του Europa League. Στον ΠΑΟΚ θέλουν και τον Σανταμαρία και τον Χατζηδιάκο και τον Τάχα Άλλη και τον δεύτερο χαφ που φαίνεται πως θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Θέλουν όλους αυτούς να τους έχουν κανονικά στη λίστα των διαθέσιμων.

Λες και κάτι ξέραμε, ή εμείς η δημόσια τηλεόραση, για την κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο για τον Κλόπ και την εθνική ομάδα της Γερμανίας και τον πρόωρο αποκλεισμό της. Παίζει σε επανάληψη το μάτς του Εκουαδόρ με τους Γερμανούς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, με παίκτες που επρόκειτο και στη θεωρία και στο μυαλό αρκετών να είναι σημαντικές μονάδες να μην καταφέρνουν τίποτα, και φυσικά να υπάρχει πολύ πολύ έντονος προβληματισμός και πολύ κουβέντα και να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και αρκετών δημοσιευμάτων και από τα διεθνή μίντια για τον Βίρτς, ο οποίος και στην πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ είχε κάποιες εκλάμψεις, κάποιες διαρκούσαν λίγο παραπάνω, κάποιες απλά ήταν της μιας βραδιάς, της μιας ημέρας, της μιας καλής ημέρας και έπειτα εξαφανιζόταν ξανά. Προσπάθησε να βοηθήσει, να κάνει κάποιες κινήσεις ανάμεσα στις γραμμές, να διασπάσει κάποιες άμυνες, να περάσει κάποιες κάθετες. Δεν κατάφερε πολλά πράγματα ο Βίρτς. Πόνταραν πάνω σε αυτό πολύ οι Γερμανοί, αλλά ακόμα και αυτό τους γύρισε μπούμεραγκ στο φετινό Μουντιάλ.

Πριν από λίγο είδα και τους Άγγλους που κινδυνεύουν να χάσουν τον πιθανό ημιτελικό, αν και εφόσον περάσουν τα τρία λιοντάρια απόψε, το εμπόδιο της Νορβηγίας. Ο Μάρκο Γκέχη, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Ντέκλαν Ράις και ο Νίκο Ο'Ράιλι. Νομίζω τρεις από τους τέσσερις που είναι και βασικοί στα πλάνα του Τούχελ είναι πρόβλημα. Δηλαδή και ο Γκέχη, ο οποίος κάποια από τις προπονήσεις εβδομάδας την έχασε και φάνταζε να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι το απόψινό, αλλά το τελευταίο έτσι πιο χαλαρό πρόγραμμα της Εθνικής Νοσοσύνης Ομάδας Αγγλίας εχθές πολύ αργά το βράδυ σε ώρα Ελλάδος το έβγαλε κανονικά, οπότε είναι στο 100% και ο Τούχελ τον υπολογίζει. Ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είναι η κινητήριος δύναμη της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας, μπορεί ο Κέιν να σκοράρει, αλλά αν δείτε τις κινήσεις, το χώρο δράσης, το πείσμα, το πάθος του Τζουντ Μπέλιγχαμ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, θα καταλάβετε ότι εκείνος είναι ο στάρ των τριών λιονταριών.

Και ο Ντέκλαν Ράις φυσικά, που επίσης προσπαθεί από τον δικό του ρόλο να ηγηθεί των προσπαθειών, έχει τεράστιο πρόβλημα εδώ και πολλούς μήνες. Έχει πολύ έντονους πόνους, μυϊκούς πόνους. Παλεύει να είναι έτοιμο σε κάθε ματς της Αγγλίας, αλλά δεν το χάνει. Τώρα, αν κάποιος από αυτούς, Γκέχι, Μπέλιγχαμ και Ράις, αντικρίσουν κίτρινη κάρτα, θα χάσουν τον ημιτελικό, αν περάσει εκεί η Αγγλία. Αν περάσει εκεί η Αγγλία, υπενθυμίζω, θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή-Ελβετία. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το πω. Αργεντινή-Αγγλία θα είναι ο ημιτελικός. Αλλά μετά δεν ξέρω. Μπορώ μέχρι εκεί. Δηλαδή, θα δώσω στους Γάλλους ένα πολύ μικρό βαντάζ, η αλήθεια είναι, στο μάτς με τους Ισπανούς. Αλλά στο Αργεντινή-Αγγλία μπορεί να πείτε 9 στους 10 ότι υπάρχει εκεί φαβορί. Εγώ θα αποφύγω αυτή την κουβέντα.

ένα από τα αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει. Λέει: οι Ισπανοί θα περάσουν. Θα περάσουν οι Ισπανοί. Εγώ πάλι είδα κενά στην άμυνά τους εχθές το βράδυ και θεωρώ ότι αυτά τα κενά μπορούν να τιμωρηθούν πάρα πολύ εύκολα από τους Γάλλους. Οι Ισπανοί θα περάσουν, λοιπόν, λέει ένας φίλος, και όποιος περάσει από το Αγγλία-Αργεντινή θα το σηκώσει. Άρα εσύ βλέπεις, ρε παιδί μου, τους Ισπανούς να καταφέρουν να κρατήσουν μακριά από την εστία τους ή τέλος πάντων να εξουδετερώσουν τους τρομερούς Γάλλους μεσοεπιθετικά. Αλλά όποιος περάσει από το Αγγλία-Αργεντινή έχει την ικανότητα να κάνει αυτό που δεν θα κάνουν οι Γάλλοι. Να πάνε και να το σηκώσουν κόντρα στους Ισπανούς. Mark my words, λέει ο φίλος, να θυμηθούμε τα λόγια σου. Εδώ θα είμαστε, φίλε μου. Όπου έμεινε μία εβδομάδα και κάτι μόνο. Μία εβδομάδα και μία ημέρα για να τελειώσει το Μουντιάλ. Στενάχωρο, όταν ξεκίνησε και όσο διεξαγόταν η φάση των ομίλων που είχαμε χάσει τον ύπνο μας και δεν προλαβαίναμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Ξέρετε, όλοι λέγαμε πόπο Παναγία μου, τι Μουντιάλ είναι αυτό, τι ώρες είναι αυτές. Αλλά τώρα που τελειώνει, πάντα όταν κάτι φεύγει ή κάτι τελειώνει, καταλαβαίνουμε γιατί θα έπρεπε να το εκτιμήσουμε λίγο παραπάνω. Και αυτό συμβαίνει και με το φετινό Μουντιάλ και με κάθε Μουντιάλ, όσο και αν γκρινιάζουμε για την δουλειά που πέφτει και για τα μάτς που δεν προλαβαίνουμε να δούμε, νομίζω ότι θα μας λείψει πάρα πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8, το τελευταίο πριν από αυτό των 12 της αλλαγής της ημέρας, καθώς 9 η ώρα γίνεται και η σέντρα στο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper, το οποίο θα ακούσετε εδώ πέρα live σε περιγραφή στον Big Wings Sport FM 94,6. Οπότε ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Μιαούλη, κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour.
3: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγου Σπορ FM 8, στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Ευκαιρία για δοκιμές από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Κλασκόπερ στο Απόστολος Νικολάηδης. Έντρα σε 9 με τη λουπική κάλυψη από το ΣΚΑ και ραδιοφωνική από τον Big Wings Sport FM. Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς του αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ. Χαφ και κεντρικός αμυντικός, η επόμενη μεταγραφική στόχη των πράσινων. Νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές προτίθεται να προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Τόμας Γουόκα. Δεν συζητούν για προτάσεις που δεν θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ οι Ερυθρόλευκοι, αν αρνηθεί να παραμείνει ο 34χρονος point guard. Την περίπτωση απόκτησης του 22χρονου guard του Προμηθέα Νίκου Πλώτα εξετάζουν οι Πειραιώτες. Ανησυχία για τον Αρίτζ Ελουστόντο 12 ημέρες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ, που ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία, αφού ο Βάσκος Στόπερ αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία κλείνει στο δικέφαλο του Βορρά ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλλη. Ισόπαλο 1-1 το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία κοντά στη Λέοβεν με σκόρ τον Αντρέ Λουίς. Με ενοχλήσεις αποχώρησαν από την αναμέτρηση Ντάνι Γκαρθέ και Κλέιτον. Με τον καιρό θα γινόμαστε καλύτεροι. Ήταν σημαντικό τεστ των Ισοζέστων Μάρτιν. Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση μεταγραφής του Ρόκα από τη Ζιρόνα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η ενσωμάτωση του Ταρέμι. Την παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ ως πιο πιθανό ενδεχόμενο παρά την επιστροφή του στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι προβλέπει ο Λατινοαμερικάνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Το βάρος στην κυκλοφορία και στα τελειώματα ρίχνει στις τελευταίες προπονήσεις του Ολλανδίου Μάρκο Νίκολης. Αύριο το πρώτο φιλικό με την Τεγκράφσα. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό άκτορ ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του Τζέλικο Μπράδοβιτς, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Ανοίγεται το ενδεχόμενο επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από τη Sporting Kansas City. Για την απόψη δύο στόπερ και ενός γκολκίπερ έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Την απόκτηση τεσσάρων παικτών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο στόπερ Ροντρίγκες, τον 25χρονο Αργεντινό Χαφ Γκονσάλο Πινέιρο με δανεισμό από την Estudiantes, τον 22χρονο Χαφ Τζιμπρίλ Διαρά από τη Σενεγάλη και τον 23χρονο Γκανέζο Χαφ Γιουτζίν Φρίμπονγκ. Στόχο στο ποδόσφαιρο της Νοτιού Αφρικής αφού απεβίωσε ο 25χρονος μέσος της εθνικής ομάδας Τζέιντεν Άνταμς, που αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Μπαφάνα Μπαφάνα και στους τρεις αγώνες του Μουντιάλ. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και εκείνο της αυτοκτονίας. Νορβηγία, Αγγλία στις 12 τα μεσάνυχτα και Αργεντινή, Ελβετία στις 4 τα ξημερώματα διεκδικούν τα δύο εισιτήρια για τον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα δύο τελευταία παιχνίδια της προημιτελικής φάσης. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από R2 Sport. Την αρχική συμφωνία με τον Jürgen Klopp για την ανάπτυξη καθηκόντων ομοσπονδιακού τεχνικού γνωστοποίησε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισημοποιηθεί η πρόσληψη του πρώην τεχνικού της Λιβερπούλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 τα μεσάνυχτα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 5 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ παρέα με Μανώλη Μουσουράκη στην εξέλιξη της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Σε πολύ λίγα λεπτάκια θα κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση με το γήπεδο της Λεωφόρου, το οποίο ανοίγει ξανά τις πύλες του για παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τη φιλική αναμέτρηση, την τρίτη φιλική αναμέτρηση των πράσινων για το φετινό καλοκαίρι, κόντρα στην Grasshopper. Να δούμε και τους 11 που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, με τους φίλους της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όσοι βρεθούν στο γήπεδο της Λεωφόρου τη δουλειά του νέου προπονητή και αρκετούς από τους νέους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

μια πρόταση τώρα που δεν ξέρω καν αν έχει ξανάρθει κάτι τέτοιο στην. Όχι μόνο στις εκπομπές αυτές, γενικότερα σταθμό, λέει ποιος θα είναι μεταξύ 10 και 12 στο σταθμό, λέει να δώσω το τηλέφωνό μου να μου πάρει να ξυπνήσω να δω το μάτς. Τι να πω, γιατί ρε παιδιά, ξυπνητήρι δεν υπάρχει στο κινητό, δηλαδή πρέπει να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο για να ξυπνήσετε. Δόξα τω Θεώ, ξέρω εγώ, αν έχουμε μείνει στα κινητά του, ποιας δεκαετίας να πω τώρα, το 2000, εντάξει, αλλά ακόμα και αυτά είχαν ένα ξυπνητήρι, πρέπει να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο, θα μου πεις. Μπορεί να το κάναμε όπως παλιά που ήταν το σταθερό μακριά, οπότε ή αφήναμε το κινητό μακριά και μας έπαιρναν τηλέφωνο και πρέπει να σηκωθούμε να το κλείσουμε, που σημαίνει ότι ξυπνούσαμε. Ναι, θα δουλεύει και αυτό. Αλλά όχι ρε παιδιά, είπαμε, εντάξει.

0: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά προς το γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί που είναι ο Βαγγέλης Νερατζιάς, τον οποίο θα ακούσουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Τον καλησπερίζω και Βαγγέλη μου, επειδή πρόλαβα και είδα κάτι, υπάρχει και μια πολύ ωραία έκπληξη νομίζω για τους φίλους Παναθηναϊκού στην δεκάδα. Καλησπέρα.
1: Αναφέρεσαι φυσικά στον ντεμπούτο του Ντεφράη.
0: Σωστά.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα μου σε εσένα και στους ακροατές μας από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εδώ που σε ένα πολύ όμορφο έτσι απόγευμα ο κόσμος του Παναθηναϊκού σιγά σιγά έρχεται και κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει θέση ήδη εντός του γήπεδου. Πολλοί κόσμος είναι στους γύρω δρόμους σε αυτό το πρώτο παιχνίδι φετινό του Παναθηναϊκού, που υπάρχει μια προσμονή για την καινούργια προσπάθεια που χτίζεται υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην πρώτη του εντεκάδα στο φιλικό που ουσιαστικά είναι η πρόβα Τζενεράλε. Μπροστά στον κόσμο του θα ξεκινήσει με τον αποκτηθέντα Πένια στην εστία. Ο Καλάμπρια θα είναι δεξιά, ο Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ο Ντεφράη κάνει τεμπούτο και θα έχει δίπλα του τον Νίκη Ίγκασον. Στα χαφ βλέπουμε τον Τσιριβέγια και τον Κοντούρη με τον Γιάγκουσης να κινείται μπροστά τους στο 4-2-3-1. Στα δύο φτερά από τη μία ο Αντίνο, από την άλλη ο Ζαρορή. Και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανδρέας Τετέι. Αυτό είναι το αρχικό σχήμα για τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που στα δύο φιλικά μέχρι τώρα, χωρίς να προσμετράμε στα αποτελέσματα ιδιαίτερα, αλλά την εικόνα και τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός, έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις και περιμένει σήμερα να πραγματοποιήσει άλλη έτσι μια υποσχόμενη εμφάνιση και να προοδεύσει ως σύνολο, διότι το γνωρίζουμε όλοι ότι προσπαθεί να χτίσει κάτι τελείως διαφορετικό σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική προσέγγιση ο Παναθηναϊκός φέτος με τον καινούριο του προπονητή. Και αυτό, όπως και να έχει, Κώστα, μου χρειάζεται και λίγο χρόνο, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι ο Νίστρουπ, με τον τρόπο που και ο εκείνος νομίζω ότι έτσι έβαλε πίεση στον εαυτό του από εκείνη την παρουσίαση που έλεγε πόσο γρήγορα θέλει να δουλέψει για να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό εκεί που πρέπει, με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια πίεση που έβαλε, αρχίζει και δείχνει από τα πρώτα φιλικά ότι αυτά τα λόγια, ρε παιδί μου, τα κάνει πράξη ή είναι σε ένα πολύ καλό μονοπάτι για να τα κάνει πράξη. Οκ, okay, μιλάμε 11 Ιουλίου. Πολύ, ναι, πολύ νωρίς.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, Κώστα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά ο Νίστρουπ δείχνει ότι είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός και πολύ φιλόδοξος προπονητής και έχει βάλει τις δικές του γραμμές, να το πω, από την αρχή της σεζόν. Κοίταξε να δεις, η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη πάνω σε αυτό το θέμα, διότι είναι πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να παίξει χειρότερα από ό,τι έπαιζε φέτος, από ό,τι έπαιζε πέρσι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Από την άλλη, όμως, πάλι βλέπεις, έστω και στα πρώτα φιλικά, βλέπεις τον τρόπο, ας πούμε, και την προσέγγιση του παιχνιδιού. Ήδη κάποια πράγματα έχουν γίνει ξεκάθαρα για το πώς θέλει η ομάδα του να αναπτύσσεται, πώς θέλει να πηγαίνει στο επιθετικό pressing, πόσο θέλει την αμεσότητα στο παιχνίδι, στο build-up, και όχι ένα build-up με πέντε κοντρόλ και συνέχεια να δίνουν την μπάλα οι παίχτες. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη κάποια χαρακτηριστικά που περιμένουμε όσο θα κυλάει η σεζόν και όσο περισσότερο και οι ποδοσφαιριστές θα μπαίνουν στο πλάνο του καινούργιου προπονητή. Και μάλιστα και με την ομάδα να ενισχύεται συνεχώς και με τις καινούριες μεταγραφές που αναμένεται να ολοκληρωθούν. Περιμένουμε αυτό το πράγμα να βελτιώνεται και το σημαντικότερο είναι, το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να μπει καλά στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, διότι είναι προαπαιτούμενο η συμμετοχή του στη League Phase. Για το πρωτάθλημα έχουμε ακόμη καιρό, έχει η ομάδα 1,5 ολόκληρο μήνα για να προετοιμαστεί για αυτή τη συνθήκη όπου θέλει να ζήσει μια τελείως διαφορετική κατάσταση από ότι την περασμένη σεζόν, έτσι.
0: Είδες αρκετό κόσμο τριγύρω, ναι, ή ναι, γενικά, ναι, η κατάσταση πώς είναι στις εξέδρες?
1: Αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο πρέπει να είναι γύρω στους 3-4.000, κάπου εκεί. Αλλά είναι πολύ ο κόσμος και στην Τζόχα και από την Αλεξάνδρας στα πέριξη του γήπεδου. Και νομίζω ότι θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Θα έχει 12-13.000, θα έχει αρκετό κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και ωραίο έτσι το κλίμα, ευχάριστο. Υπάρχει μια προσμονή από τον κόσμο. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Βαγγέλη Νερατζιά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το γήπεδο της Λεωφόρου και τους 11 που επέλεξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ για αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Grasshopper. Να επαναλάβω εγώ, Πένια είναι στα goal post, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράη ανεπίσημο ντεπούτο με την πράσινη φανέλα ως ενδεκαδάτος. Ο έμπειρος αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ και επέλεξε τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα. Το Ίγκασον θα είναι ο παρτενέρ του στα στόπερ. Τσιριβέγια, Κοντούρης, οι δύο χαφ, με τον Γιάγκουσιτς λίγο πιο μπροστά τους. Ζαρουρί και Αντίνο στις δύο πτέρυγες, με τον Τετέι να είναι ο προωθημένος για το τριφύλι.

Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα και για το φιλικό που έδωσε ο Ολυμπιακός κοντρα στην Λέουβεν. Αρκετοί λέτε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τις συνεργασίες λέτε άλλοι που φαίνεται ότι απουσιάζουν. Θα τα πούμε και αργότερα, θα έχουμε φυσικά ρεπορτάζ Ολυμπιακού μέχρι τις 9 η ώρα που θα είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά σε κλίμα Μουντιάλ μέχρι να κάνει σέντρα και το φιλικό του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ένας φίλος λέει μια πρόβλεψη για σήμερα. Λέει γκολ, γκολ και over 2,5 Νορβηγία-Αγγλία. Δεν ξέρω. Το βλέπω για πάρα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι. Δηλαδή, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι είδαμε στο μάτς του Μεξικού με την Αγγλία. Και το Νορβηγία-Βραζιλία θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο αμφίσκορο παιχνίδι με αρκετά γκολ, με γκολ εκατέρωθεν, με Χάλαντ, με όλες. Βέβαια είχε και χαμένες ευκαιρίες. Είχαμε και πέναλτι χαμένα. Είχαμε και πέναλτι του Νεϊμάρ. Okay, το τελικό 2-1. Αλλά μέχρι να γίνει και αυτό το γκολ-γκολ, νομίζω ότι όχι ζορίστηκε το παιχνίδι, αλλά εκεί που περιμέναμε τα πολλά τέρματα και εκεί που μπορούσαν να επιτευχθούν, δεν τα είδαμε. Τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ακόμα πιο προχωρημένο στάδιο στην διοργάνωση και με αυτές τις ομάδες, δεν ξέρω. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα μου έρχεται στο μυαλό, μου έρχονται τα πολλά γκολ στο Αργεντινή-Ελβετία παρά στο Αγγλία-Νορβηγία αυτή την στιγμή. Και δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει και ο Χάλαντ τον δρόμο των Εμπαπέ και Μέση με τα 8 γκολ. Τον έχουν αφήσει λίγο πιο πίσω στα 7. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει και ο Χάρι Κέιν, που σίγουρα θέλει κάποια περισσότερα, αλλά είναι εκείνος τον οποίο στηρίζονται όλοι οι Άγγλοι για το σκοράρισμα. Ένας φοβερός παίκτης, ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι θα πρέπει όχι να συμβιβαστούμε με την ιδέα, θα πρέπει να του δώσουμε το ελαφρυντικό ότι αν τον δούμε κουρασμένο, κάπως εκτός φόρμας, κάπως να μην έχει την ίδια σπίθα, ρε παιδί μου, στην νέα αγωνιστική περίοδο, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η φετινή σεζόν του είναι αδιάκοπη. Και είναι αδιάκοπη σε top επίπεδο, δίχως να μπορεί να χαλαρώσει. Φυσικά να τον έχει τεράστια ανάγκη Αγγλία, φυσικά να το αντιλαμβάνεται και να μην μπορεί ούτε εκείνος να πει σε κάποιο παιχνίδι ότι okay, μπορώ και να δώσω το μερίδιο ευθύνης σε κάποια άλλη πλάτη για να σηκώσει την Αγγλία. Οπότε ίσως η δική μου σκέψη είναι ότι τη νέα σεζόν θα μπορούσαμε να συγχωρήσουμε στον Χάρι Κέιν να μην φτάσει στα 65-70 γκολ όσα έχει πετύχει φέτος. Και στο κατάλληλο timing, μαζί με ένα μήνυμα, βγάλτε έναν μπασκετικό, πάμε για το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, χαμός γίνεται, έχουμε μπασκετική ενημέρωση. Και καλησπέριζω το φίλο μου τον Νικόλα τον Ζέρβα για να μας πει όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Γεια σου Νικόλα μου.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Πώς είσαι φίλε?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά, καλά, ωραία.
1: Θεωρητικά υπάρχει ρεπό, ξέρεις, θεωρητικά.
0: Αυτό λοιπόν... είναι απλά για να δηλώνεται κάπου, ξέρω εγώ, σε κάποια έγγραφα, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, μωρέ, ακριβώς. Είχαμε πει μωρέ ότι θα είναι κρίσιμο πενθυμερό και ξέρεις, όλα άρχισαν από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός με τον κόρη Τζόζεφ πήραν μια παράταση 5 ημερών. Αν μου πει τώρα για τον Τζόζεφ είχες να μας πεις, όχι. Αλλά ξέρεις, όλα είναι παζλ, κομμάτια στο μπάσκετ και συνδέονται. Αυτή λοιπόν η παράταση νομίζω ότι έδειξε τον δρόμο ότι θα κορυφωθούν οι συζητήσεις, οι διαβουλεύσεις, όπως θες πάρτο. Για τον Thomas Walkup, ο οποίος έχουμε πει από την προηγούμενη Κυριακή στον Big Wings Sport FM ότι έχει μια πρόταση 2,5 με 3 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο από την Dubai για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, ένα ποσό απίστευτο για έναν παίχτη που οδεύει στο 34ο έτος της ηλικίας του, έτσι. Και καταλαβαίνει κανείς ότι και ο παίχτης πιέζει με τον τρόπο του και με τη συνέντευξη που είχε δώσει στο EuroCup, αν θυμάσαι, είτε να πάρει περισσότερα χρήματα από τον Ολυμπιακό, θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο κανονικά, έτσι, για 1,1 του χρόνου, ή να παραχωρηθεί στην Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι είχε ξεκαθαρίσει την πρώτη στιγμή ότι η πρόθεσή του είναι να τον κράτησει, είτε να τιμηθεί το συμβόλαιο που έχει, είτε να πάρει μια αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν θα φτάσει βέβαια σε αυτά τα ποσά, έτσι. Δηλαδή σχεδόν τριπλασιασμό.
0: Τριπλασιασμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως καταλαβαίνεις γίνεται παιχνίδι, να το πούμε έτσι. Έχει μεταφέρει ο ατζέντης του ο Γιώργος Πάνου στον Ολυμπιακό ότι προτίθεται η Ντουμπάι να δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να πάρει τον παίχτη. Αυτή η πρόταση, εξ όσων γνωρίζω εγώ, δεν έχει έρθει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν έχει πάει επίσημα η Ντουμπάι να πει δίνω 1 εκατομμύριο, δώστε μου το walk-up. Mm-hmm. Και σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολυμπιακός αξιώνει, κρατήσου, το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η τιμή συζήτησης για την παραχώρηση του Thomas Walkup. Νομίζω ότι θα έχει λίγες ώρες ακόμα εξέλιξη το θέμα. Μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός ορίζει αυτό το ποσό ως τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης, να σου το πω έτσι. Καταλαβαίνεις, μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή λίγο πιο κάτω, στο ίδιο ποσό, δεν ξέρω, εντάξει, αν μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό. Ή αν με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να πουλήσει τον παίχτη, και θα συζητήσει μαζί του τις επόμενες ώρες, μέρες, για κάποια πρόωρη επέκταση με καλύτερες αποδοχές, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα, έτσι. Τώρα εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά άλλη εκτιμήσεις, άλλο τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αυτά, είναι ξεκάθαρα. Ο παίκτης εννοείται ότι θέλει να πάρει το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του με αυτά τα πολύ υψηλού επίπεδου χρήματα. Το καταλαβαίνεις απόλυτα και εγώ και εσύ, να φαντάζομαι, και όλος που μας ακούει. Αλλά και ο Ολυμπιακός, επειδή είναι περιουσιακό του στοιχείο, δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει ούτε ελεύθερο, εννοείται, ούτε με ένα ποσό πολύ μικρό, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται στην αγορά. Όταν ο ΠΑΟΚ χαλάει 2 εκατομμύρια για να πάρει τον Όσμαν.
2: Αυτό πήγα να σου πω, είναι ένα σκεπτικό, βρίσκω και τα κάνω. Δηλαδή, αν δίνουν 3 εκατομμύρια ετησίως σε ένα παίχτη, κάτσε να δούμε πού μπορώ να φτάσω. Και άμα δεν μπορούν να φτάσουν στα 3 εκατομμύρια που θα ζητήσω, ωραία, ας πέσουν στα 2, στα 2 κόμμα κάτι. Πάλι κερδισμένος θα είμαι. Ξέρεις, είναι η διαπραγμάτευση.
1: Η εμπειρία μου θα σου πει, αναφέρει που ο ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι ένα μπραντ το οποίο τώρα δυναμώνει, είναι ομάδα EuroCup, καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει οπωσδήποτε να ξοδέψει παραπάνω χρήματα για να δελεάσει τέτοιους παίχτες. Ότι επίσημα ποτέ δεν γίνονται τέτοιες προτάσεις σε παίχτες που είναι ελεύθεροι. Περισσότεροι προσπαθούν μέσω των ατζέντιδών τους, που κάνουν τη δουλειά τους, τους καταλαβαίνω, να βγάλουν περισσότερα χρήματα για τον πελάτη τους και για τους ίδιους, χωρίς ιδιαίτερο κόστος για την ομάδα που έχει τάξει τέτοιο συμβόλαιο, έτσι. Ναι, να το δούμε στην πράξη. Αν δηλαδή η Ντουμπάι θα πάει να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό, που ξαναλέω, έχει ορίσει την τιμή πώληση του παίχτη στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει δουλειά αν δεν δώσει και 2,5. Παράδειγμα, ναι, μπορεί να δώσει 2,5 και να τα βρούνε. Και να σεβαστεί ο Ολυμπιακός και την επιθυμία του παίχτη, η οποία η ρίση του εμπαρόδο δεν έχει εκφραστεί. Δηλαδή δεν έχει πάει ο Γόκαπ να πει αφήστε με να φύγω. Και αλλάζει κουβέντα. Ο Γουκαπ έχει διαμηνήσει ότι θέλει να πάρει καλύτερο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό, με πολύ καλύτερες αποδοχές. Οι πληροφορίες αναφέρουν, έτσι, αυτό είναι καθαρά πληροφορίες σε ρεπορτάζ, ότι με ένα ποσό κοντά σε αυτά που παίρνει ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, 2,2 εκατομμύρια το χρόνο, δεν θα είχε πρόβλημα να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αυτό είναι, να μην κουράζουμε και άλλο τον κόσμο, αυτές είναι, αυτά είναι τα δεδομένα. Εννοείται ότι αλλάζουν, εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν ανατροπές από ώρα σε ώρα, αλλά είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχει ολοκληρωθεί. Και λέω Τετάρτη γιατί δεν είναι μόνο η προθεσμία του Τζόζεφ που λύγει και ο Ολυμπιακός, γιατί αναφέρω το όνομα Τζόζεφ. Αν τελικά παραχωρηθεί ο Walkup, είναι δεδομένο ότι ο Τζόζεφ θα μείνει στην ομάδα και θα γίνει μια προσπάθεια να γεμίσει ο Ολυμπιακός με ελληνικά διαβατήρια, είτε με τον Νίκο Πλότα που αναφέραμε πρώτη στο πηγούνι Sport FM το μεσημέρι, είτε με τον Δημήτρη Φιλιώνη της ΑΕΚ, που είναι ένα παιδί που δεν αφήνει αδιάφορο τον Ολυμπιακό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Αλλά μια πολύ πιο δύσκολη περίπτωση αυτού του Πλότα. Άρα λοιπόν, εκτός του ότι 15 Ιουλίου λύγει η προθεσμία για τον Τζόζεφ, η 15 Ιουλίου είναι η καθοριστική ημερομηνία για να ανανεώσει ο Ολυμπιακός μονομερός το συμβόλαιο του Walkup. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, δεν αποκλεί να έχουν πολλά επεισόδια βέβαια. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βέβαια στο Las Vegas, ο Χρήστος Μπαφές, ο Νίκος Λεπενιώτης, ο κ. Μπαρτζόκας δεν έχουν φτάσει ακόμα, νομίζω ότι είναι σε πτήση αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις, υπάρχουν τα τηλέφωνα, υπάρχουν και τα email και γίνονται οι συζητήσεις.
2: Άρα πέρα από τον εκπρόσωπο του Walkup, δεν χρησιμοποιεί ο ίδιος ο παίκτης την προσφορά της Ντουμπάι ως μοχλό πίεσης, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω μια γενναία αύξηση αποδοχών, γιατί υπάρχει και αυτό στην άκρη. Γιατί ρωτάω, ρε παιδί μου, μήπως όντως θέλει να μείνει ως προτεραιότητα να έχει την Ελλάδα και να πει, ξέρετε κάτι, ας καθίσουμε λίγο στο τραπέζι να δούμε μέχρι πού μπορεί να ανέβει. Και δεν με πειράζει.
1: Οι ατζέντες τους παίκτες τους εκπροσωπούν, άρα έχει συνοηθεί με τον παίκτη. Okay. Έτσι, νομίζω ότι για τον Walkup θα ήταν ιδανικό να μείνει στον Ολυμπιακό με ένα ποσό αυτό που σου ανέφερα πριν. 2,2-2,3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν βλέπω όμως εγώ τον Ολυμπιακό διαθέσιμο να φτάσει τόσο ψηλά. Mm. Θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη. Να σου το πω έτσι. Όχι ότι δεν εκτιμάει τον Walkup, ίσα ίσα. Απλά καταλαβαίνεις ότι αλλάζουν τελείως οι ισορροπίες μετά. Και όπως είπε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, υπάρχει κάποιο budget, υπάρχει κάποιο salary cap, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν θέλει να ξεπεράσει και πολύ. Θα δούμε, ξαναλέω, νομίζω ότι δύο είναι οι ερμηνείες αυτής της κίνησης ή ότι κοίτα να δεις δεν πωλείται ουσιαστικά και θα το αυρώ εγώ με τον παίχτη, θα τον ικανοποιήσω και θα μείνει, ή ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτό νομίζω ότι έτσι το ερμηνεύω εγώ. Τώρα αν θα φτάσει η Ντουμπάι σε τόσο ψηλά νούμερα, νομίζω ότι θα είναι μια τεράστια κίνηση και για τον Ολυμπιακό και για τον παίχτη, έτσι. Να πάρει ένα τόσο καλό συμβόλαιο λίγους μήνες πριν κλείνει τα 34.
2: Μάλιστα. Νικόλα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ό,τι νεότερο εδώ θα είμαστε, Κώστα.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
2: Αυτός ήταν ο Νίκος Ζέρβας με όλο το ρεπορτάζ γύρω από το στρατόπεδο του μπασκετικού Ολυμπιακού και τις εξελίξεις που αφορούν στον Τόμας Γουόκαπ, την προσφορά που φέρεται να έχει δεχτεί από την Ντουμπάι, τις επαφές του εκπροσώπου του με τον Ολυμπιακό ώστε να ενημερωθεί ο Ολυμπιακός, αλλά δίχως να υπάρχει επίσημο απεσταλμένο έγγραφο από την Ντουμπάι προς τους ερυθρόλευκους για τον Γουόκαπ.

Ακούσαμε και το ρεπορτάζ λοιπόν των Ερυθρόλευκων. Νότισε σωστά με παιδιά. Μην νομίζετε ότι το αφήνουμε στην άκρη, το ξεχνάμε. Εννοείται στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή ρεπορτάζ και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε φιλικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει το πρώτο της. Θα πάρει ο κόσμος ομάδας μια πρώτη γεύση αύριο το απόγευμα από αυτές τις ημέρες δουλειάς του Μάρκο Νικολίτς στο Apeldoorn.

Και επειδή σταθήκαμε γενικότερα στο χαμό που κάνουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για να δυναμώσουν τα ρόστερ τους και να τα διαμορφώσουν εν ώψη των νέων μαχών τους στην νέα αγωνιστική περίοδο και στη EuroLeague και στο πρωτάθλημα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνουμε στην απέξω τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τάραξε ολόκληρο το βράδυ της Παρασκευής με την κίνηση που έκανε για τον Τσέντι Όσμαν και τον απέκτησε από τον Παναθηναϊκό, προσφέροντάς του ηγεμονικό συμβόλαιο για την επόμενη τριετία. Ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος και εκείνος από την πλευρά του κάνει ενέργειες και λαμβάνει αποφάσεις και προσπαθεί και εκείνος να συνεισφέρει στη γενικότερη άνοδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, σε έναν Άρη στον οποίο ίσως ο κόσμος της ομάδας να περιμένει έτσι κάποια απάντηση στην τρομερή κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν, αλλά και με τον Ηρακλή, με όσα είδαμε και από τον Ηρακλή την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Πλέον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης κάνει φοβερή αντεπίθεση, οπότε σίγουρα μόνο καλό θα κάνει στην λίγα της χώρας όλος αυτός ο γενικότερος χαμός, κι ας υπάρχουν ας πούμε μηνύματα αυτά που okay, μπορεί να φτάνουν στην υπερβολή, αλλά έχει ένα ίχνος λογικής στο ότι ίσως να έχουμε πλέον έτσι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι από τα καλά της Ευρώπης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: the way you do it.
1: Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Σας υποσχεθήκαμε ό,τι ρεπορτάζ σας χρωστάμε και ξεκινάμε με αυτό της ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται πλέον κάτι ώρες πριν από το πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τσακίρης, που τον βάζουμε στην παρέα μας. Γεια σου Γιώργο.
2: Χαίρετε, πώς είστε?
1: Καλά φίλε, εσύ?
2: Πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς καλά είμαστε, όπως το είπες. Είναι, μετράμε έτσι λίγο αντίστροφο για να ξαναδούμε ΑΕΚ, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάει καιρός, σιγά-σιγά. Μία έτσι πρώτη εικόνα που θα έχει να κάνει πολύ με ξεμούδιασμα, ξέρεις, όλα τα κλασικά της εποχής αυτής, να το πω έτσι, για τα φιλικά τα πρώτα κάθε ομάδας. Συν δοκιμών βέβαια που θα κάνει ο coach σε αυτό το πρώτο διάστημα από τα ετοιμασίες και σε αυτά τα πρώτα φιλικά, νομίζω ότι θα το εκμεταλλευτεί σε απόλυτο βαθμό για να κάνει όλους θέλει να δει και έχει στο μυαλό του. Οπότε και από αυτήν την άποψη θα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά μέχρι και έτσι όχι για συμπεράσματα, όχι για κάτι το οποίο μπορεί να μας κάνει σοφότερους για την ΑΕΚ αγωνιστικά σε επίπεδο ουσιαστικά εντεκάδας και όλα αυτά, δεν προβλέπεται έτσι. Στο αυριανό φιλικό. Είδαμε κάποιες, διαβάσαμε μάλλον για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το κομμάτι που έχει να κάνει τις δοκιμές που έκανε ο coach, πιο ψαλμένους, όπου είναι και ο Θεοδωρής Καρβουνιάρης, και είδαμε ότι σκέφτεται και τον Αλεξίου με τον Μοκουτή, έβαλε τον Γεωργίεφ πάλι δεξιμπάκ, όπως συνήθως τον δουλεύει, το ξαναπεί, εκτός από την προετοιμασία που χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσει αρκετά και ως κεντρικό αμυντικό, αλλά το παιδί το έχει ούτως ή άλλως. Ήταν νομίζω μια δοκιμή η οποία θα μας δείχνει, μας φανερώνει ότι θα έχει αρκετές αλλαγές. Είδαμε τον Γκάριν με τον Μάνταλο, είδαμε μερικούς παίκτες τέλος πάντων που δύσκολα θα συνθέσουν διάδα σε επίπεδο αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλου και σε επίπεδο πάντα βασικών, έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο έχει το ενδιαφέρον του, ξαναλέω, κυρίως όμως για να έχουμε έτσι μια απλή εικόνα, έτσι, μια πρώτη γεύση να το πω, έτσι πολύ πολύ μακριά από αυτό που θα περιμένουμε όμως στο τέλος του βασικού σταδίου προετοιμασίας, άλλωστε που έχει ένα μήνα σχεδόν, όχι ακριβώς, που έχει ένα μήνα από την πρώτη αγωνιστική της επίσημη υποχρέωση για το Super Cup, και αυτό καταδεικνύει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η προετοιμασία της. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, για να πω για τον Πινέδα πρώτο, γιατί είχαμε πάλι τον Μέρλο να γράφει γι' αυτό και νομίζω ότι η αναφορά του στο γεγονός ότι είναι πιο κοντά στο να ανανεώσει με την ΑΕΚ από το να επαναπατριχθεί, και ότι δεν έχει κάποια άλλη πρόταση που ανέφερε στην εκπομπή του ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, φανερώνει την πραγματικότητα στο ρεπορτάζ ό,τι αφορά το μέλλον του Ορμπελίν. Και θα δούμε όμως αν θα τα βρει στο οικονομικό. Δηλαδή αυτό είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Έτσι δεν έχει να κάνει ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή από το Μεξικό και 100% θα τα βρει ο Πινέδα με την ΑΕΚ. Θα το περιμένουμε αυτό, το δούμε στην πράξη. Ωστόσο, απλά αποδεικνύεται, ξέρεις, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, ότι δεν είναι αυτό το θέμα πλέον της, που μπορεί να γεννάνε μερικές φορές που έχεις κάνει για επαναπατρισμούς και μελαγχολία για την πατρίδα και όλα αυτά.
1: Αυτό το home sickness που επικαλούνται το... Ναι, που
2: ναι είναι το σύνηθες. Ναι. Ναι. Και η οικογένεια και ίσως λίγο και να επειδή τους έχει λείψει και αυτό δεν υπάρχει πια καθόλου. Και είναι πλέον ευχάριστο το ότι τίνει να το δούμε να συμβαίνει στο... να το αντιλαμβάνονται και οι Μεξικάνοι, γιατί αυτό δεν το προγνωρίζω, δεν ήταν ότι το ανέφεραν και δεν γίνεται τίποτα. Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο κόσμος, για να αποκτηθεί ο παίχτης από το Μεξικό θα πρέπει να δοθεί μια ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Να μην γίνει αυτό και να παραχωρηθεί ο παίχτης, θα πρέπει και με τον παίχτη να μην τα βρουν στην επέκταση συνεργασία τους και να θεωρήσει, παύλα αποφασίσει το κλαμπ ότι θα είναι προτιμότερο από τον χάσει ελεύθερο να τον παραχωρήσει με ένα ποσό κοντά στα 6, 5, 7 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω πώς θα δίνουν οι Μεξικάνοι από εκεί και πέρα, γιατί δεν έχουν κάνει πρόταση για να το ξέρουμε. Αλλά σε μια τέτοια πρόταση και με δόσεις, ίσως μπορεί ο ΙΑΚ να κρίνει ότι είναι το πιο συμφέρον, έτσι, γιατί παραλαμβάνω το Δεκέμβριο θα μπορεί να διαπραγματευτεί σε ελεύθερη μεταγραφή του ο Πινέδα. Απ' την άλλη, ο σχεδιασμός γίνεται κανονικά και με τον Ορμπελίν, έτσι, από την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει δηλαδή σκέψη στην ΑΕΚ να πουλήσει το ποδοσφαιριστή.
1: Και πάνω σε αυτό πήγα να σε ρωτήσω ότι στο δικό μου μυαλό το ενδεχόμενο, όπως ανέφερες, να μην βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον παίκτη, προφανώς το έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό. Γιατί να φανταστώ ότι σε
2: άποψη ρόλου
1: και σημασία τη παρουσία του στην ομάδα, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο παράπονο. Ότι έχει
2: πολύ γίνει κάτι. Πολύ σωστό το λες, θα το έχει εκφράσει κιόλας το παιδί, δεν έχει. Αλλά είναι έτσι όπως το λες, είναι και είτε στο οικονομικό, γιατί μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω εκείνος, είτε στο στο χρονική διάρκεια, συγγνώμη. Γιατί μπορεί να θελήσει για αυτό που θα του προτείνουν και ένα χρόνο παραπάνω, καταλάβες.
1: Ναι, εγγυημένα
2: χρόνια. Τα ίδια λεφτά. Είναι θεματάκια τα οποία θα μας απασχολήσουν όταν θα ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι γενικά σε επίπεδο και οικονομικής ανταπόκρισης και αναγνώρισης και χρονικής είναι πολύ καλή η πρόταση που θα γίνει από την ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι εφόσον είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα, δηλαδή να μην υπάρχει κάτι άλλο ουσιαστικά για τον παίχτη, δεν αποκλείω να γίνει. Στην ΑΕΚ βέβαια επιμένει και παραμένει να είναι στο 50-50 και γι' αυτό να είναι και πάντα κατάλληλα προετοιμασμένη για το πανενδεχόμενο, δεν λέμε. Γι' αυτό ακριβώς. Κάτι άλλο έχουμε, νομίζω πως όχι.
1: Για στόπερ ρωτάει αρκετά ο κόσμος.
2: Για
1: στόπερ. Αν
2: βρίσκεται στόπερ, είπαμε, παιδιά, είναι η επόμενη προσήκη της ΑΕΚ, έτσι, στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Για βασικός κιόλας, εννοώ για βασικός, να διεκδικήσει θέση από τους συνήθεις βασικούς και να είναι στην ίδια ευθεία στην διεκδίκηση αυτών. Φαίνεται ότι είναι έτοιμη η ΑΕΚ. Δεν μου κάνει έκπληξη, δηλαδή, και πολύ άμεσα να έχουμε εξελίξει.
1: Αυτό πρέπει να σε ρωτήσω, χρονικός ορίζοντας.
2: Δεν αποκλείω να πάει, ξέρεις, στο επόμενο 20ήμερο βάθος χρόνου, να το πω έτσι.
1: Α, όχι ότι...
2: Όπως το είπαμε και το μεσημέρι.
1: Πριν προλάβει να τελειώσει προετοιμασία θα υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει
2: δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Είναι καλά. Είναι καλά. Αν κλειδώσει ότι αυτός είναι ο παίκτης που θα θέλουμε και... Γιατί έχουμε μιλήσει με τον παίκτη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και γνωρίζω. Από το ρεπορτάζ, γιατί έχει σημασία. Καταλαβαίνεις, είναι και τη γνωρίζεις. Τι σου προκύπτει. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν η κατάληξη της, των επαφών αυτών και κυρίως της επιθυμίας της ΑΕΚ να είναι αυτός ο κεντρικός αμυντικός είναι τέτοια που θα γίνει άμεσα η κίνηση για τον απόκτηση του. Γιατί το 20ήμερο που σου λέω, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να θέλουμε να δούμε και κάτι, γιατί μη τυχόν έχει προκύψει κάτι καλύτερο, φαντάζομαι, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Ωραία.
2: Έτσι που λες και με στόπερ.
1: Και με ανανεώσει.
2: Αλλά τον έχουμε τον παίκτη. Έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ καλά. Σε πολύ καλή επαφή ΑΕΚ μαζί του.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πλέον αυτή η τακτική που ακολουθεί και ο Ριμπάλτα που όταν πλέον θα είναι σχεδόν τελειωμένο έτσι θα σκάσουν και τα ονόματα.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή πλέον.
2: Σωστό. Το όνομα. Δεν έχω κάνει το όνομα.
1: Α, συγγνώμη. Μπορεί και να παρεξηγηθεί ο πληθυντικός. Έχεις δίκιο.
2: Όχι, δεν το πιστεύω να παρεξηγηθεί, αλλά νομίζω ότι έτσι θα γίνει.
1: Ωραία, λοιπόν, και στο κομμάτι των ανανεώσεων πλέον υπάρχει και Γιώβιτς και μας μένει ένας ακόμα, τα συμφωνημένα, ή κάνω λάθος?
2: Ο Πινέδας.
1: Ναι.
2: Έχουμε ένα deal με τον σε προφερικό επίπεδο, αλλά πώς να το πω, σήμερα κάποιες λεπτομέρειες από μένα για να ολοκληρωθεί και να μιλάμε για ουσιαστικά οριστική συμφωνία, για παράδειγμα, και deal που θα ανακοινωθεί μέχρι το 29 για τον Γιώβιτς. Σε επίπεδο υπογραφών ανακοινώσεων περιμένουμε και τον πήγιο που επίσης έχουμε ως δεδομένο στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει συμφωνία για την ανανεώση της εργασίας και του πήγιου με την ομάδα. Οπότε απλά το περιμένουμε μόνο, ξέρεις. Να γίνει και, πώς το λένε, και επισήμως με την έννοια της, των ανακοινώσεων. Αυτό.
1: Ωραία.
2: Τον Γιώβιτς δεν είναι σε αυτό το στάδιο. Τώρα μπορεί να έχει φτάσει αυτό, αλλά όπως βλέπετε δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμα τους ή άλλους, έτσι.
1: Ναι.
2: Οπότε περιμένουμε κάποιες λεπτομέρειες για να φτάσουμε στο οριστικό deal της επέκτασης συνεργασίας του Γιώβιτς, που αυτή είναι η επιθυμία. Το έχουμε πει από εδώ και 1,5 μήνα τουλάχιστον, ότι οι ενδείξεις ήταν πάντα θετικές προς την κατεύθυνση της ανανέωσης της εργασίας των δύο πλευρών. Και περιμένουμε να τελειώσει και αυτό θετικά.
1: Ωραία. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο γήπεδο και φυσικά κινείται ορθολογικά και μεθοδικά στις μεταγραφές της.

0: Υπενθυμίζω εγώ σε πολύ λίγα λεπτά, σε 18 για την ακρίβεια, η Σέντρα στη Λεωφόρο, η οποία άνοιξε πάλι τις πύλες της για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper, το τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Εννοείται περιγραφή στον Big Win Sport FM από Βαγγέλη Νερατζιά και τηλεοπτική κάλυψη από την τηλεόραση του Sky. Και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τον χώρο των ρεπορτάζ. Με τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα μας πει και την εντύπωση που είχε εκείνος από το νέο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λέουβεν, τα μεταγραφικά νέα και όλα όσα μπορεί να έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Έλα Γιώργη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, τι γίνεται.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά. Εντάξει, ήταν το τελευταίο φιλικό στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί θα ξεκουραστούν τώρα για τρεις μέρες οι παίκτες, έχουν τρεις μέρες άδεια. Άλλοι έχουν τις οικογένειές τους εκεί, οπότε ξέρεις εκεί γύρω κάτι θα κάνουν. Άλλοι μπορεί να γυρίσουν στην Ελλάδα, άλλοι να πάνε κάπου αλλού. Τρεις μέρες τώρα ουσιαστικά να ξεκουραστούν, να ξεφύγουν λίγο το ποδόσφαιρο, την προετοιμασία. Και μετά να γυρίσουν, γιατί έχει ο Ολυμπιακός 4 φιλικά μέχρι τις 25 του μήνα, από τη στιγμή που γυρίζει ο Ολυμπιακός. Πρώτο είναι με την Φορτούνα Στάρντα, δίνει κολλητά επί της ουσίας, ανά δύο μέρες θα δίνει και δύο φιλικά. Το ένα είναι στις 17 με τη Φορτούνα Σιτάρ, το άλλο στις 18 με τον Άγιαξ. Και μετά τα άλλα δίνει 24 και 25 του μήνα με Αντβέρπ και Αλκμαρ αντίστοιχα. Για να μοιράσει τον χρόνο και ο προπονητής αντίστοιχα θέλει να τα κάνει όπως θα κάνει και πέρυσι. Να δίνει μια ώρα στην δεκάδα που ξεκινάει, μισή ώρα σε όσους μπαίνουν αλλαγή και αντίστοιχα στο επόμενο φιλικό.
0: Ναι.
1: Εν όψη και εκείνων των αγώνων και του δεύτερου σε δύο προετοιμασίας, έχουμε κάποια κοψίματα σε ποδοσφαιριστές. Να δούμε ποιους και τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Και να δούμε μέχρι τότε, μέχρι τις 15 πλησίες που γυρνάει η ομάδα, μήπως ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποια κίνηση, μήπως έχει κάνει μία ή δύο μεταγραφές, μήπως έχει κάποιες αποχωρήσεις. Γιατί είναι πολλά ζητήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα για τον Ολυμπιακό. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι στον Ολυμπιακό περιμένουν και άλλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς, ίσως πάλι από την Κάνσας, ακόμη υψηλότερη από αυτά τα 17-17,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι θα φτάσει αυτό λέει, και χθες γύρω στα 19 με 20 η νέα πρόταση της Κάνσας. Η Κάνσας που τερμάτισε ουσιαστικά, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, τελευταία πέρυσι στο MLS. Και θέλει να κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο στη νέα σεζόν, θέλει να πάρει δύο επιθετικούς, ο ένας είναι ο Αντρέ Λουίς και ο άλλος είναι ο Σαλάχ.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι από χθες το βράδυ αρχίζει και κυκλοφορεί κάτι για Σαλάχ, οπότε ξέρεις, μπορεί να είναι και αυτό λίγο τυράκι.
1: Θα σου πω, το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι ο κανονισμός του MLS, αν μια ομάδα καταφέρει να συσταγωγικά κατοχυρώσει έναν παίχτη για ενδιαφέρον, δηλαδή αν η Kansas κατοχυρώσει τον Σαλάχ, ότι ενδιαφέρεται αυτή, δεν μπορεί να πάει κάθε άλλη ομάδα το MLS να τον πάρει. Μέχρι να φτάσει σε deal ή αν χαλάσει. Μετά μπορεί κάποια άλλη ομάδα. Έτσι είχε γίνει, για να το δώσουν να καταλάβεις και στον κόσμο, με το Λεβαντόφσκι που πήγε στο Chicago Fire. Είχαν ακουστεί αρκετές ομάδες, κατάφερε η Chicago Fire κάτι κάποιο τρόπο να κλειδώσει ότι αυτή θα διαπραγματευτεί με το Λεβαντόφσκι. Mm-hmm. Και τελικά τον πήρε. Για να μην μπλέκουν, ξέρεις, σε διάφορα μεταγραφικά παιχνίδια. Είναι πάντως όπως φαίνεται σίγουρο ότι περιμένει και άλλη πρόταση ο Ολυμπιακός και υψηλότερη για τον Αντρέ Λουίς. Τον είδαμε σήμερα στο φιλικό. Να είναι καλός, να έχει ενέργεια.
0: Επίσης
1: να έχει
0: από
1: διάθεση.
0: MLS ή από κάποια άλλη ήπειρο.
1: Εγώ νομίζω ότι η Κάνσας θα στείλει και νέα προσφορά. Γιατί ίσως και αυτή στα 17 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό να μην τον καλύπτει πλήρως. Ναι. Ένα δέκατη παραπάνω. Νομίζω και στα 19 με 20 είναι το ποσό που θέλει ο Ολυμπιακός ιδανικά. Σίγουρα από την Κάνσας, τώρα να δούμε και πιθανά άλλο. Γιατί και η Πόρτο κοιτάζει την περίπτωση του. Υπάρχει η Wolves. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πίσω από τις δύο ομάδες και οι υπόλοιποι το κοιτάζουν. Αλλά η Κάνσας πολύ πιθανό να επανέλθει και με νέα πρόταση για να πει στον Ολυμπιακό να τον παραχωρήσουν. Είδαμε σήμερα βέβαια, ίσως και να είναι και ένα δείγμα αυτό, το γεγονός ότι έπαιξε σήμερα, γιατί αν ήταν μια τελειωμένη μεταγραφή, δεν θα ρίσκαραν να το βάλουν.
0: Ναι. Οπότε ασκείς και μια είδους πίεση, ρε παιδί μου, ότι κοίτα, εγώ τον χρησιμοποιώ, οπότε αν δεν ανέβει στις δικές μου αξιώσεις, ξέρεις, θα μπορούσε να στέλνει και ένα τέτοιο μήνυμα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση. Και ίσως και με τη σημερινή εικόνα του και ίδιος λίγο να ανέβασε λίγο ακόμη τις προσδοκίες, αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης που όλα δείχνουν θα πουληθεί. Εκτός και να αλλάξει κάτι δραματικά για αυτούς τους Ολυμπιακούς να τον διατηρήσουν. να αποφασίσουν να δεν καλύπτονται, να μείνει στην ομάδα, να πάρει την ευκαιρία του και να συνεχίσει. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Γενικότερα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δείχνει στα πρώτα φιλικά παιχνίδια που για μένα δεν βγάζει συμπεράσματα τα φιλικά, πόσο μάλλον όταν η ομάδα έχει κάνει 13 μέρες προετοιμασία για το αν παίζει καλά, δεν παίζει καλά ή το οτιδήποτε σχετικό, μπορεί να μείνει σε κάποια πρόσωπα, σίγουρα πάντως θέλει ο Ολυμπιακός. Και το ξέρουν όλα αυτά στην ομάδα, ενίσχυση από τον άξονα εκεί μπροστά. Εκεί είναι που επικεντρώνεται η ομάδα, στο να πάρει 2-3 ποδοσφαιριστές από τον άξονα και μπροστά. Ένα κυκλωμένο, μια κυκλωμένη θέση είναι το χαφ. Ο Ολυμπιακός θέλει χαφ, όπως και δίποτε, και θέλει και χαφ υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και τα ονόματα που ακούγονται δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση. Είτε είναι ο Άμραμπατ, τρία ονόματα έχουν γραφτεί πολύ δυνατά για τα χαφ. Ο Άμραμπατ, ο Μπρόζοβιτς και ο Φρόιλερ.
2: Είναι αν τι άλλο, πολλά εκατομμύρια και πολλή ποιότητα στο τραπέζι.
1: Ναι, βέβαια, και μιλάμε για ακριβές περιπτώσεις. Ο Άμραμπατ είναι μια περίπτωση που έχει συμβόλαιο. Νομίζω ο Φρόιλερ δεν έχει, είναι ελεύθερος, το ίδιο και ο Μπρόζοβιτς, αλλά και οι δύο θέλουν, έχουν υψηλό κασέ. Έχουν υψηλό κασέ, αλλά δείχνει νομίζω για τις προθέσεις θέλει ο Ολυμπιακός έναν χαφ, ένα εξαρροχτάρι που θα τον βάλει και θα το αλλάξει όλη την ομάδα. Θα πήγε στην 11 και δίπλα στο μέσα, πιθανότατα, και θα το αλλάξει όλη την ομάδα. Είναι απολύτως λογικό να στοχεύει σε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και η πρόθεση της ομάδας είναι τις επόμενες ημέρες να καταφέρει να κλειδώσει μια μεταγραφή για τον Άμραμπατ. Και οι Τούρκοι επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται και πάρα πολύ ενεργά. Και η πληθώρα των τουρκικών μέσων. Θα μου πεις, OK, δεν είναι το πιο ασφαλές, τα πιο ασφαλή δημοσιεύματα τα τουρκικά. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι ισχύει το όνομα του Άμραμπατ και του Μπρόζοβιτς ισχύει. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Ότι δεν ισχύει.
2: Προφανώς μιλάμε για περιπτώσεις, παιδί μου, που έρχονται και άντε να το πούμε και πολύ λαϊκά και κάνουν πλάκα σε ελληνικό πρωτάθλημα, τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ξέρεις, στο δικό μου κεφάλι, ίσως το να έρθει ένας χαφ που θα αλλάξει όλη την εικόνα της ομάδας, δεν θα έπρεπε να είναι και μια επένδυση και ηλικιακά. Δηλαδή, ναι, μεν πας σε πολύπειρους ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου κάνουν την τεράστια διαφορά και άμεσα κιόλας. Ξέρεις, είναι μια διαφορετική.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.

0: Γενικότερα μεσοεπιθετικά θα κινηθεί και είναι αυτές οι μέρες οι επόμενες μέχρι να επιστρέψει και η ομάδα, αυτές οι επόμενες 4-5 μέρες, επόμενη εβδομάδα, να το θέσω έτσι, πάρα πολύ καυτή και πάρα πολύ κρίσιμη για τον Ολυμπιακό για τα μεταγραφικά του ζητήματα, γιατί σε αυτή τη φιλικά είδαμε ότι θέλει ο Ολυμπιακός σίγουρα ένα αριστερό μπακ και ιδιαίτερα νομίζω θα δούμε ποιος θα πουληθεί, γιατί τον Ορτέγκα ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά να πουληθεί, αλλά και τον Μπρούνο μέχρι πρώτα να τον καλύπτει δεν θα πληρώσει. Ναι. Αλλά σίγουρα θέλει και αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός.
1: Στη θέση του αριστερού μπακ, το όνομα του Λυκογιάννη συνεχίζει να υπάρχει σε κάποια θέση κάποιας λίστας ή έχουμε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι αυτό που θέλουμε ή για κάποιο λόγο έχουμε αποφασίσει ότι δεν ασχοληθούμε και πάμε παρακάτω?
0: Υπάρχει σαν όνομα, αλλά δεν είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει κάποιες άλλες λύσεις ο Ολυμπιακός. Γιαννούλης, που δεν περνάει απαρατήρητη, αλλά δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός, αλλά κοιτάζει να δει τις εξελίξεις. Ο Άρον Μαρτίν του Γένοα. Και ακόμα μία με δύο περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα αριστερό μπακ που θα του έχει να τον βοηθήσει σημαντικά για να σου έχει ισορροπημένος, να είναι και καλός επιθετικά, γιατί τα μπακ που έχει ο Ολυμπιακός περισσότερο τα λες ότι είναι καλύτερη αμυντική παρά καλή επιθετική. Και οι δύο, και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο είναι παίκτες που δεν έχουν δώσει πάρα πολλά. Έχουν δώσει βασικά πολύ λίγα στο επιθετικό κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε και την κατάσταση των δύο τραυματιών. Γενικότερα ο Ολυμπιακός σήμερα έπαιξε με μείον αρκετούς παίκτες, δεν έπαιξε ο Ζώτα Σίλβα, γιατί επέστρεψε στη πατρίδα του επειδή γεννάει η γυναίκα του. Mm-hmm. Ο Ρέτσος δεν έπαιξε να προφυλαχθεί από κάποιες ενοχλήσεις στο προηγούμενο φιλικό. Ο Μουζακίτης και αυτός είχε ενοχλήσεις. Και αποχώρησε ο Κλέιτον με πρόβλημα στον οπίστριο Μυριαίου. Αυτά πολλές φορές, ειδικά το οπίστριο Μυριαίου, οι τραυματισμοί είναι όταν έρχεται επιβάρυνση και κούραση, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Υπάρχει κάποια ενημέρωση περισσότερο?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι και ακόμα, και αλλά θα δούμε αν το πρόλαβαν. Γιατί ο Ντάνι Γκαρθία φάνηκε να το πρόλαβε, για το οποίο δεν είμαι βέβαιος. Ένιωσαν και δύο ενοχλήσεις πάντως, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε ένα το δούμε, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Mm-hmm. Και ο Ντάνι Γκαρθία και αυτός, δηλαδή και οι δύο βγήκαν στα πρώτα 6-7 λεπτά του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο Κλέιτον, στο δεύτερο ο Ντάνι Γκαρθία. Κάτι ο Ντάνι Γκαρθία έχει ξαναβγάλει προβλήματα στις προετοιμασίες, στο ξεκίνημα. Ίσως επειδή είναι και λίγο πιο βαρύ κορμί, λίγο πιο μεγάλος, αλλά θα πρέπει να μην κάνουμε εικασίες, να περιμένουμε να δούμε τώρα, γιατί πρέπει να περάσουν μια-δύο μέρες, να γίνει και παρέτηση εξετάσεις, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τους δύο.
1: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τις μεταγραφικές εξελίξεις, τα μέτωπα στα οποία δουλεύουν οι Ερυθρόλευκοι και κυρίως για τον ΧΑΦ που θέλουν οι Πειραιώτες να είναι από το υψηλότερο ράφι και να έρθει να κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.

0: Λοιπόν, έχουμε νεότερα από ΠΑΟΚ για Ελουστόντο. Ακούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, η ενημέρωση που δίνεται και από τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με ένα μυϊκό ζήτημα, μια ενόχληση στο δικέφαλο για τον Ελουστόντο. Είναι εντάξει, λίγο παράξενο για μια τέτοια απότομη πτώση, αλλά είναι μυϊκό. Στο κάτω-κάτω είναι καλύτερο από το να έχει κάτι άλλο στο πόδι. Πρέπει όμως να κάνει εξετάσεις τη Δευτέρα για να δούμε σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί ο Μις και κυρίως ο Πίστιος Μοιραίος, το οποίο έχει πρόβλημα.
0: Ωραία, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μυϊκό λοιπόν το θέμα του Ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε από το σημερινό φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Τβέντε. Και εγώ σιγά σιγά σας αποχαιρετώ, καθώς θα ακολουθήσει και ο Νίκος ο Ράλης μέχρι τις 12. Φυσικά με την περιγραφή από τον Απόστολος Νικολαίδης, από τον Βαγγέλη Νερατζιά για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Υπενθυμίζω, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Λοιπόν, από τις 7 μέχρι και τώρα είχα στην αρχιτεξία εκπομπή τον Μανώλη Μουσουράκη, είχα τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Αφήνω το μικρόφωνο και τη σκητάλη στον Νικόλα τον Ράλη. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Εδώ ξανά είμαστε, μετά το μεσημέρι, τα λέμε και βράδυ. 9 με 12 θα κάνουμε παρέα. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο με Θάνο Μπουρνά στην... Παναγιώτη Μπουρνά, συγγνώμη. Ναι, παιδιά, ηρεμία, ηρεμία. Έχω κάνει ήδη 2 ώρες εκπομπή, πάω για ένα τρίωρο και έρχεται και η Αγγλία μετά. Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία. Θα πάμε κατευθείαν στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί όπου έχουν βγει ομάδες για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Θα συνδεθούμε με τον Απόστολο Νικολαίδη και τον Βαγγέλη Νερατζιά, που θα είναι στην περιγραφή αυτού του φιλικού για το τριφύλι. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Νικόλα. Δικό σου όφελος. Τώρα για 2 ώρες δεν θα κάνεις. Σε Σαρτάμ θα κάνω εγώ.
6: Καλά, μην το λες. Μπορεί σε καμιά αλλαγή, σε καμιά πάσα. Δεν ξέρεις ποτέ.
7: Καλησπέρα από το Απόστολο Νικολαίδη. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να πούμε, καθώς πρόκειται για το πρώτο εγχώριο φιλικό του Παναθηναϊκού. Μια έτσι σαν πρόβα τζενεράλε στον κόσμο του στη νέα τάξη πραγμάτων, στην εποχή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο σε ένα έτσι πολύ όμορφο βραδάκι εδώ στη Λεωφόρο, με αρκετό κόσμο. Τον κόσμο του Παναθηναϊκού που συνεχίζει να έρχεται στο γήπεδο σιγά-σιγά. Ήδη βρίσκονται 10-12.000 και βλέπουμε ότι η προσέλευση συνεχίζεται. Οι Grasshoppers είναι στη σέντρα. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με καταπράσινη εμφάνιση. Δεν είναι η επισημή του, να το πω. Τη Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση της νέας φανέλας. Οι Grasshoppers με την κλασική γαλανόλευκη την πρώτη της εμφάνιση κάνει την τρίπλα και βγαίνει κατά μέτωπο στην επίθεση, αλλά ο Κοντούρης θα κόψει και θα δώσει τον Καλάμπρια. Πάμε να υπενθυμίσουμε τις εντεκάδες του Παναθηναϊκού αρχικά. Με τον Τζέικοπ Νίστρουπ και 4-2-3-1 στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν τον έλεγχο της μπάλας στην μεσαία γραμμή. Ο Πένια είναι στην εστία, ο Καλάμπρια δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράη και ο Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας, ο Τσιριβέγια και ο Κοντούρης. Οι δύο κεντρικοί μέση με τον Γιάγκουσης να κινείται μπροστά τους ως επιτελικός, Ζαρορί και Αντίνο στα δύο φτερά, Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Η Grasshoppers που παραμένει με την μπάλα στη μεσαία γραμμή, τώρα θα κερδίσει ο Γιάγκουτς για τον Παναθηναϊκό, θα δώσει τον Τετέι. Τετέι κάνει το κοντρόλ και παίρνει το φάουλ. Με τον Πίτερ Ζίτλερ, τεχνικό και 4-2-3-1. Και οι Grasshoppers, ο Αμέλ είναι στην εστία, ο Στρώσιο δεξιά, ο Ρίση αριστερά, Μίκουλιτς και Παλώση στο κέντρο της άμυνας. Αμπράς και Χασάν η κεντρική μέση με τον Μάγερ μπροστά, τον Κρασνίκη δεξιά, τον Κλεμένα αριστερά και τον Μούτσι στην κορυφή της επίθεσης. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Βεργέτης, με βοηθούς τον Φωτόπουλο, τον Στάικο και τέταρτο τον κύριο Μόσχου. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της φιλικής συνάντησης του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers και ο Ζαρορί προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Γυρίζει στον Πένια, τον πρώην τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα που ήρθε για να πάρει φανέλα βασικού στον Παναθηναϊκό. Γυρίζει ο Καλάμπρια και πάλι στον Πένια και αυτός τώρα βλέπει στα αριστερά τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να δώσει πλάτο στο γήπεδο. Κυριακόπουλος η κόντρα, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για την Grasshoppers δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Ένας Παναθηναϊκός που στα δύο του φιλικά τα τελευταία έδειξε την προσέγγιση που πρόκειται να έχει φέτος την ποδοσφαιρική, την αγωνιστική, τον τρόπο παιχνιδιού του Δανού Τεχνικού και στόχος είναι παιχνίδι με παιχνίδι, βδομάδα με βδομάδα να παρουσιάζεται και πιο έτοιμος, μιας και όλο και πλησιάζουν τα επίσημα τα ευρωπαϊκά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, λάθος συνεννόηση εκεί, τελικά ο Καλάμπρια απομάκρυνε σωστά την μπάλα, αλλά οι τις Grasshoppers παραμένουν στην επίθεση και κερδίζουν ένα ακόμη πλάγιο με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού τον Γκίγκασον σήμερα να μπουστάρει τους συμπαίκτες του, φιλοξενούμενοι που εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο με τον Κλεμέν. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Πένια ελέγχει χωρίς να έχει πρόβλημα. Και γρήγορα με τα χέρια θα δώσει στον Καλάμπρια και αυτό θέλει να τρέξει στον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει αρκετά μέτρα, περνά τη μέσα γραμμή. Ο Τετέι κάνει την κίνηση του, δίνει κάθετα, είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Βγαίνει και μαζεύει ο Αμέλ, ο τρομοροφύλακας της Grasshoppers, σε αυτή την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Τη στιγμή που συμπληρώσαμε τα δύο λεπτά και διανύουμε το τρίτο στο Απόστολος Νικολαίδης. Στο Απόστολος Νικολαίδης που ο Παναθηναϊκός θα παίξει το απόψινο παιχνίδι και κάποιες άλλες φορές στη φετινή σεζόν πριν γίνει το όνειρο πραγματικότητα με το καινούργιο του γήπεδο που περιμένει δεκαετίες πλέον, αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. De Frey, και αυτός ασφαλώς είναι είδηση η πρώτη του συμμετοχή. Ελέγχει ωραία την μπάλα ο De Frey, θέλει να δώσει τον Κοντούρη, αυτός και πάλι στον De Frey, ωραία συνεργασία. Και τώρα παίρνει ο Τσιριβέγια και δίνει στον Αντίνο. Ο Αντίνο ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του, κλείνεται και δίνει στον Τετέι στη μεσαία γραμμή. Αυτός μετά ο περιπέτειας θα βρει τον Γιάγκουσιτς, χάνει την μπάλα όμως ο Γιάγκουσιτς και φιλοξενούμενοι και πάλι με τον Κλεμέν να βγάζει μια συνεργασία και να προσπαθεί να βρει τον Κρασνίκη. Αυτός κλείνεται τον Κυριακόπουλο και γυρίζει προς τα πίσω για τον Στρόσιο. Στρόσιο θα χάσει από τον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος θα περάσει έναν ακόμη αντίπαλο και τώρα κάνει λάθος όμως στα όρια της περιοχής. Μια μάχη εκεί του Αμπράς, του παίχτη της Grasshoppers που κρατάει την μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω. Οι φιλοξενούμενοι που σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο έχουν μπει πιο δυνατά και το παιχνίδι παίζεται κυρίως στο μισό του Παναθηναϊκού. Γιάγκουσιτς, Τσιριβέγια. Να πούμε βέβαια ότι η Grasshoppers είναι πιο μπροστά σε προετοιμασία από τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει πιο γρήγορα το πρωτάθλημά της από το δικό μας. Καλάμπρια προσπαθεί να περάσει την μπάλα πάνω από τον Ρίση. Μια κόντρα, ελέγχει τελικά ο Ιταλός και δίνει στο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς με πολύ αναβαθμισμένο ρόλο τη φετινή σεζόν σε σχέση με πέρσι. Και ο Πένια τώρα δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Ο De Frey πιέζεται. Η Grasshoppers πιέζει πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό στα όρια της περιοχής. Και ο Γιάγκους τώρα ελευθερώνει δεξιά στον Καλάμπρια και αυτός θα παίξει τη συνεργασία με τον Ζαρορή. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Τετέι. Δεν είναι καλή πάσα του. Απομακρύνει ο Παλώση και βρίσκει ταυτόχρονα τον Κρασνίκη. Μονομαχία με τον Ίγκασον. Θα τον νικήσει ο Ισλανδός και θα δώσει τον Τζιριβέγια. Παναθηναϊκός που θέλει να ελέγξει το ρυθμό σιγά σιγά. Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς και τώρα πίσω στον Ίγκασον και από εκεί στον De Frey. Σπουδαίος Ολλανδός. Θα δώσει τον Τσιριβέγια. Αυτός και πάλι στον Ίγκασον. Ο Παναθηναϊκός που σε σχέση με το τελευταίο του φιλικό με τον Άγιαξ έχει αλλάξει τους δύο κεντρικούς του χαφ. Εκεί έπαιξαν ο Τσέριν με τον Καμαρά. Σήμερα παίζουν ο Τσιριβέγια με τον Κοντούρη. Οι φιλοξενούμενοι και πάλι με την μπάλα στα δικά τους πόδια. Αλλάζουν πολλές πάσεις με τον Παλώση να δίνει, να κερδίζει ο De Frey. Τσιριβέγια, πολλοί κόσμος εκεί στη μεσαία γραμμή. Πίσω στον Πένια. Και ο Ισπανός γκολκίπερ τώρα ψάχνει κάποια επιλογή για να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός το χτίσιμο της επίθεσής του. Τσιριβέγια κατεβαίνει χαμηλά, γυρίζει πάλι στον Πένια. Οι παίχτες της Grasshoppers παραμένουν στα όρια της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, γνωρίζοντας ότι έτσι θα αποτρέψουν το build-up των πράσινων. Ο Τετέι τώρα αφήνει για το Ζαρουρί. Ζαρουρί πίσω στον Καλάμπρια, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ίγκασον. Ίγκασον για τον De Frey. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει κάποια μέτρα τώρα και ο De Frey είναι στα όρια της μεσαίας γραμμής. Ξαναδίνει στον Ίγκασον. Τσιριβέγια, εδώ καλό το passing game των παιχτών του Παναθηναϊκού και ο Καλάμπρια ελευθερώνεται και δίνει δίπλα του στον Κοντούρη. Πανάκος τώρα στην επίθεση με τον Καλάμπρια από τα δεξιά να υποδέχεται την μπάλα και να προσπαθεί να παίξει με τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί μπαίνει στην περιοχή. Τάκλινγκ που θα γίνει σωστή επέμβαση από το Ρίση, ο οποίος απομακρύνει από την άμυνα των φιλοξενούμενων. Ωραία συνεργασία του Κλεμέν με τον Μούτσι. Αλλά τελικά ο Ίγκασον έρχεται να κόψει και να γυρίσει πάλι στον Πένια. Και από εκεί για τον De Frey. Σπουδαία καριέρα ο De Frey, ερχόμενος από την Ίντερ Μιλάνου, με την οποία είχε πολλές επιτυχίες, κατακτώντας τίτλους, πολλές διακρίσεις, πολλά χρόνια βασικός στελέχος της Εθνικής Ολλανδίας, ένας παίκτης που έρχεται να δώσει μια άλλη οντότητα στο κέντρο άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια τώρα κάνει μια μεγάλη, ο Κυριακόπουλος κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Τετέι. Αυτός βάζει πλάτη το στόπερ της Grasshoppers και μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Γυρίζει ο Τετέι. Ο Ζαρουρί είναι μόνος στο πέναλτι. Πλασάρει πάνω στα σώματα Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Γιάνγκουσιτς όμως κρατάει τη φάση και την μπάλα. Σουτ με τα αριστερό πάλι πάνω στα σώματα. Ελέγχει τώρα ο Τσιριβέγια, αλλά δίνει ύψος στην μπάλα. Και αυτή θα χαθεί. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κρασνίκη που κάνει λάθος πάσα και ο Παναθηναϊκός τώρα παραμένει ψηλά. Και ο Καλάμπρια δίνει στον Ίγκασον και από εκεί στον Ντεφράι που είναι μόνος του στη μεσαία γραμμή. Και όλος ο κόσμος στο μισό γήπεδο προς την περιοχή της φιλοξενούμενης ομάδας. Ο Μούτσι για την Grasshoppers θα κερδίσει το φάουλ που υποδεικνύει ο κύριος Βεργέτης. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Grasshoppers που μπήκε με πολύ επιθετικό pressing ευθυνδιάζοντας σε ένα βαθμό τον Παναθηναϊκό, αλλά σιγά σιγά οι πράσινοι προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Είναι και ένα σημείο στο οποίο τη σεζόν ο προπονητής δοκιμάζει αρκετά πράγματα. Να πούμε εδώ ότι η ελβετική ομάδα έχει κάνει και πολύ, μόνο μία αλλαγή έχει κάνει στο rotation, στο roster της. Για να δούμε όμως τη φάση εδώ. Από τα δεξιά, η σέντρα εισέρχεται στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα κόψει ο Κοντούρης. Θέλει να ελευθερώσει. Θα πάρει το φάουλ ο Σωτήρης Κοντούρης και θα δώσει τέλος στις όποιες φιλοδοξίες των Ελβετών σε αυτή την περίπτωση. Έλεγα λοιπόν ότι η Grasshoppers δεν έχει κάνει μεταγραφές. Συνεχίζει με το ρόστερ της περσινής ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι έχει και την ομοιογένεια που συνήθως τέτοια εποχή ομάδες δεν έχουν, καθώς πραγματοποιούν αλλαγές στο ρόστερ με μεταγραφές, αποχωρήσεις. Και ο Πένια τώρα έχει τον έλεγχο της μπάλας έξω από την περιοχή του και ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίχτη για να μεταβιβάσει την μπάλα. Θα δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αυτός κατεβάζει με το στήθος. Θέλει να βρει τον Αντίνο. Πάει να περάσει ο Κυριακόπουλος. Καταφέρει να βρει τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα κερδίσει το πλάγιο. Καθώς πήγε δυνατά πάνω του ο Αβράς. Ο κεντρικός μέσος της Grasshoppers. Και ο Κυριακόπουλος τώρα στο πλάγιο για τον Τετέι. Τετέι γυρίζει προς την περιοχή της Grasshoppers. Χάνει από τον αντίπαλό του τον Χασάν. Κερδίζει όμως ο Τσιριβέγια και έρχεται ο Τετέι να πάρει την μπάλα, να διορθώσει το λάθος του. Κρατάει ο Τετέι, χάνει τελικά και κάνει το φάουλ για να μην βγει στην κόντρα η Grasshoppers πάνω στον Κλεμέν, ο Ανδρέας Τετέι. Δέκατο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0, δίχως τη μεγάλη φάση μέχρι τώρα. Και το γήπεδο σιγά σιγά γεμίζει, με εξαίρεση αυτό που βλέπετε κυρίως στην τηλεοπτική εικόνα στα επίσημα, το υπόλοιπο κομμάτι του γηπέδου είναι σχεδόν γεμάτο. Ο Μέγερ για την Grasshoppers θα μοιράσει τον Μίκουλιτς. Αυτός θα αποφύγει τον Γιάνγκουσιτς και κάνει ένα άνοιγμα σε θέση έξω δεξιά, εκεί που κινείται ο Στρόσιο. Βγαίνει όμως με αυτοπεποίθηση ο Ντεφράι, καθαρίζει τη φάση και παραχωρεί πλάγιο. Κόσμος του Παναθηναϊκού που υποδέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη την ομάδα κατά την εμφάνισή της στον αγωνιστικό χώρο. Στρόσιο, ο Αντίνο θα του βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο κοντά στο σημαίκι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ελβετική ομάδα. Θα εκτελεστεί το πλάγιο μέσα στην περιοχή η μπάλα, διώχνει ο Τσιριβέγια, επαναφέρει ο Παλώση και ο Ντεφράι με το κεφάλι γυρίζει στον Πένια. Και ο Ισπανός τερματοφύλακας με τα χέρια δίνει δίπλα του στον Ίγκασον. Ίγκασον και πάλι στον Πένια. Όπως είναι φυσιολογικό, το επιθετικό pressing της Grasshoppers μαζεύεται σιγά σιγά. Δεν θα μπορούσε άλλωστε για πολλή ώρα να πιέσει σε αυτόν τον βαθμό στα όρια της μικρής περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Πένια άνοιγμα και πάλι στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος με το κεφάλι με τη μία στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά, αλλά θα πάει γρήγορα και πάλι πάνω στην μπάλα για δεύτερη φορά σε λίγα λεπτά ο Παλώση και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και ο Κυριακόπουλος το εκτελεί δίνοντας πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι δίπλα του στον Ίγκασον. Αυτός ξανά στον Ντεφράι. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι Ελβετοί και ο Ντεφράι γυρίζει πίσω στον Μπένια. Από εκεί στον Ίγκασον. Ίγκασον μεγάλο κοντρόλ, αλλά τελικά προλαβαίνει να δώσει τον Καλάμπρια. Και ο Τσιριβέγια βλέπει τον Αντίνο στην απέναντι πλευρά, αλλά η πάσα που του κάνει δεν είναι καλή. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση σε αυτήν τη μεταβίβαση του Πέδρου Τσιριβέγια, που δίνει την ευκαιρία στην Grasshoppers να πάρει και πάλι την μπάλα με ένα πλάγιο από τα δεξιά και τον Στρόσιο να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Τελείω Στρόσιο. γυρίζει ο Μούτσι, αλλά τελικά την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Και ο Πένια υποδέχεται και ψάχνει τώρα κάποια επιλογή. Ανεβαίνει στο ύψος μεγάλης περιοχής ο Ισπανός τερματοφύλακας και δίνει στον Ίγκασον. Αυτός και πάλι στον Πένια. Ο Ντεφράι με τη μία στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κλείνεται ανάμεσα σε δύο, δίνει στον Τζεριβέγια. Αυτός και πάλι στον Ντεφράι. Και πάλι ψηλά η πίεση της Grasshoppers. Ο Παναθηναϊκός όμως εδώ με το passing game θα σπάσει αυτό το press και ο Καλάμπρια φεύγει τώρα. Περνά τη μεσαία γραμμή και βγαίνει και ο Τετέι και είναι και δεξιά ο Ζαρορί. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ζαρορί. Στα όρια της περιοχής από τα δεξιά ο Ζαρορί. Έχει ένα αντίπαλο μπροστά του. Κάνει το σουτ με τα αριστερό. Η μπάλα πάνω στα σώματα. Και ο Ζαρορί παίρνει και εκ νέου την μπάλα και φεύγει στο πλάι και γυρίζει τώρα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ξανά στο Ζαρορί και από εκεί στον Κοντούρι. Κοντούρι στο Γιάγκουσιτ. Γιάγκουσιτ έχει λίγο χώρο. Έρχεται να τον πιέσει ο Μούτσι. Τώρα κάνει άνοιγμα στον Κυριακόπουλο αριστερά ο Γιάγκουσιτ. Λίγο πιο δυνατό όπως θα έπρεπε. Δεν θα προλάβει ο Κυριακόπουλο. Παίρνει το χειροκρότημα όμως η ομάδα του Παναθηναϊκού για τον τρόπο που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και οι Ελβετοί τώρα είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το out με τον τερματοφύλακα του στον Αμέλ. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει την ελβετική ομάδα πολύ ψηλά να μην της επιτρέψει να κυκλοφορήσει την μπάλα με ευκολία. Ο Χασάν γυρίζει για τον Παλώσει, αυτός κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση. Εκεί είναι μόνο ο Πένια που αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ινιάκη Πένια λοιπόν με τον Ντεφράι εκεί και τώρα στον Ίγκασον. Αυτός πάλι στον Πένια. Ξανά ο Ίγκασον στα όρια της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Ίγκασον σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Αντίνο. Ο Αντίνο με το κεφάλι θέλει να γυρίσει για τον Γιάγκουσιτς. Θα χαθεί μπάλα όμως από την παρέμβαση που κάνει και ο Χασάν. Και πάλι η Ελβετή με τον Κλεμέν. Πάει να παίξει με το τακουνάκι ο Κλεμέν. Δεν περνάει η πάσα του. Καταλήγει στα πόδια του Ίγκασον. Αλλά υπάρχει υπόδειξη για φάουλ κερδισμένο για τους φιλοξενούμενους. Ένα φάουλ που είναι λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά. Όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Πίτερ Ζίντλερ. Ο Πίτερ Ζίντλερ, ο οποίος ανέλαβε την Grasshoppers την άνοιξη με στόχο να διατηρήσει την κατηγορία και τα κατάφερε. Και τώρα σιγά σιγά η Grasshoppers είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μίκολιτς. 16 λεπτά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την περιοχή του φάουλο. Πένια βγαίνει και σε δεύτερο χρόνο μαζεύει την μπάλα πάνω από τον Μούτσι και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Καλάμπρια. Καλάμπρια με το κεφάλι με τη μία θέλει να βρει το Ζαρορί. Ο Ζαρορί γυρίζει και πάλι στον Καλάμπρια. Διατηρεί την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και υποδέχεται το Τσιριβέγια. Δίνει για τον Τετέι στη μέσα γραμμή. Τετέι ξανά στον Καλάμπρια και τώρα Τσιριβέγια. Και από εκεί Ντεφράι. Ο Αντίνο περιμένει. Ο Ντεφράι κουβαλάει την μπάλα και δίνει σε δεύτερο χρόνο στον Αντίνο Ντεφράι. Αλλά θα χαθεί η πάσα από τον Ντεφράι προς τον Αργεντινό. Έρχεται ο Τσιριβέγια να διορθώσει το λάθος και δίνει στον Κοντούρι. Κοντούρις. Πολυκοσμία εκεί στη μεσαία γραμμή. Γυρίζει πίσω ο Κοντούρις και ο Ντεφράι ελευθερώνει δεξιά για τον Καλάμπρια. Ωραία συνύπαρξη αυτή. Ντεφράι και Καλάμπρια. Δύο παίχτες που έκαναν μεγάλη καριέρα στις δύο ομάδες του Μιλάνου. Ο ένας στην Ίντερ, ο άλλος στην Μίλαν. Πλέον στον Παναθηναϊκό. Και ο Ντεφράι και πάλι που παίρνει πολλές μπάλες. Δίνει για τον Γιάγκουσιτς. Για τον Κοντούρι. Και τώρα Τσιριβέγια και πάλι Κοντούρις και τώρα δεξιά για τον Ίγκασον. Δίνει ύψος προς τον Αντίνο. Αντίνο θέλει να κερδίσει μονομαχιά. Έρχεται να τον βοηθήσει ο Κυριακόπουλος και ο Κυριακόπουλος πάει κατά μέτωπο στην περιοχή των Ελβετών. Κάνει το σούτ, είναι καλό. Θα πέσει και θα διώξει ο Αμέλ στα δεξιά. Υποδέχεται ο Αντίνο. Θέλει να παίξει με τον Κυριακόπουλο. Θέλουν να απομακρύνουν τις Grasshopper και κερδίζουν ένα πλάγιο out δίπλα στο σημάκι του corner. Καλό αυτό το σουτ για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη αξιόλογη φάση που καταγράφεται στο 17 από την ατομική ενέργεια του Κυριακόπουλου που βρήκε χώρο, έκανε τη διαγώνια κίνηση προς την περιοχή, έκανε και το σουτ. Όμως ο Αμέλ, ο τερματοφύλακας της Grasshoppers, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι την κατοχή με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να δίνει στον Ίγκασον και από εκεί στον Ντεφράι. Ντεφράι. Για άλλη μια φορά κουβαλάει την μπάλα, διανύει κάποια μέτρα. και με το που φτάνει στα μεσαία γραμμή, σηκώνει το κεφάλι και παίζει δεξιά για τον Ζαρορί που έχει δώσει πλάτο στο γήπεδο. Ανεβαίνει και ο Καλάμπρια. Ο Ζαρορί συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει προσποιήσεις. Δεν κρατάει την μπάλα. Τελικά δίνει σε ένα σημείο που πάει η μπάλα στον Τετέι. Ο Τετέι ψάχνει το χώρο, κάνει το πλασέ. Είναι καλό και περνάει δίπλα από το δοκάρι. Είναι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ βγήκε αυτή η ενέργεια. Η Ελβετοί διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει κόρνερ. Το σουτ Τετέι πάντως ήταν πολύ καλό. Η μπάλα πέρασε πολύ λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Φαίνεται να τη βρίσκει με το αριστερό χέρι, έστω και λίγο ο Αμέλ. Και ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το κόρνερ στο 18. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή της Grasshoppers. Γιάγκουσιτς με το αριστερό, πολλά φάλτσα, η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Διώχνει ο Μίκουλιτς. Σουτ με μία, η μπάλα θα περάσει out. Με το που συμπληρώνουν τα 18 λεπτά, ο Παναθηναϊκός από το 15 και έπειτα αρχίζει να δημιουργεί κάποιες τελικές στο παιχνίδι. Ο Κυριακόπουλος που έχει επιχειρήσει τα δύο τελευταία σου του Παναθηναϊκού. Και πάλι οι πράσινοι παίρνουν εύκολα την κατοχή της μπάλας και ο Τσιριβέγια δίνει στον Τετέι. Και ο Τετέι βλέπει την κίνηση του Αντίνο στα αριστερά, θα του δώσει την μπάλα. Ο Αντίνο όμως δεν θα την πάρει μπροστά του, θα φύγει πολύ στο πλάι και αναγκάζεται να παίξει το ένα με έναν. Κρατάει με δυσκολία την μπάλα, δίνει στον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Κοντούρη, τράβηγμα στον Κοντούρη, φάουλ. Καθαρό φάουλ εδώ, πάνω στο Σωτήρη Κοντούρη, στη γωνία της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, αυτό το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός που κάνει επίθεση, για να σας δώσουμε και μια εικόνα, στο πέταλο της 13.
6: Βαγγέλη, δεν ξέρω αν τον έχει πάρει το μάτι σου. Τον πήρε όμως το δικό μου εδώ σε κάτι φωτογραφίες. Είναι στο γήπεδο ο τεράστιος Αντώνης Αντωνιάδης.
7: Είναι ο άνθρωπος.
6: Είναι φοβερό, δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Δεν καταλαβαίνει ούτε από ζέστη ούτε από τίποτα.
7: Δεν υπάρχει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τι να πούμε για τον κύριο Αντωνιάδη, τι να πούμε. Εδώ θα είναι μέχρι την τελευταία στιγμή. Το ξέρεις καλά.
6: Είναι φοβερό πραγματικά.
7: Ο Ζαρουρί και ο Γιάγκουσιτς είναι πάνω στην μπάλα. Ένας με το δεξιά, άλλος με το αριστερό. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Τρεις παίχτες της Grasshoppers στο ανθρώπινο τείχος. Πολύ πλάγια. Αλλά θα δούμε τι θα επιχειρήσουν οι παίχτες. Ζαρουρί προς την εστία είναι το φάουλ. Περνάει ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το φάουλ του Ανά Ζαρουρί που φέτος πήρε το νούμερο 9 στη φανέλα. Και οι παίχτες της Grasshoppers τώρα που προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με ένα μεγάλο άνοιγμα που γίνεται για τον Κρασνίκη. Πρώτο στην μπάλα ο Καλάμπρια, γυρίζει με σιγουριά στον Μπένια. Αυτός κατεβάζει με το στήθος και απομακρύνει από την περιοχή του. Πλάγιο για τους Ελβετούς στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά. Με τον Ρίση στην εκτέλεση αυτού του πλάγιου out. Ζεστό χειροκρότημα τώρα για τον Ταμπόρδα, αποθέωση. Όχι χειροκρότημα, αποθέωση. Πηγαίνει στην γωνία για να κάνει ζέσταμα. Αυτός και κάποιοι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αποθεώνονται από τον κόσμο του Τριφυλιού. Ντεφράι, όπως συνηθίζει, παίρνει την μπάλα. Φτάνει στη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Αντίνο. Τώρα στον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Αντίνο. Αντίνο κάνει μια τρίπλα. Ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο. Από εκεί στο Γιάγκουσιτς και τώρα ο Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός που ανταποκρίνεται σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα στο επιθετικό pressing που ασκούν οι Ελβετοί. Και ο Ζαρορί παίρνει την μπάλα τώρα από τον Καλάμπρια και υπάρχουν προϋποθέσεις και δίνει στον Τετέι που βρίσκεται στα δεξιά. Ο Τετέι μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά, κάνει την προσποίηση, δεύτερη προσποίηση από τον Τετέι, θέλει να γυρίσει, κρατάει την μπάλα, γυρίζει τώρα σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς, παίρνει ο Τσιριβέγια έξω από την περιοχή και δίνει στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Γιάγκουσιτς, κρατάει ο Αντίνο και δίνει στον Τζιριβέγια και πάλι που είναι έξω από την περιοχή και δίνει δεξιά στο Ζαρουρί. Ζαρουρί είναι πολύ πλάγια για να εκτελέσει. Ξανά στον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια κάνει το σουτ με φάλτσα, η μπάλα out. Κόρνερ τελικά. Κόρνερ τελικά. Ο Παναθηναϊκός που όσο κυλούν τα λεπτά, ειδικά από το 15 και έπειτα, έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορεί με ευκολία την μπάλα, σπάει με ευκολία το πρέσ των αντιπάλων και έχει αρχίσει να δημιουργεί τελικές προσπάθειες. Και ο Κροάτης, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, πηγαίνει για το δεύτερο κόρνερ από τα δεξιά που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Παντελίδης, ο Τσέριν, ο Ταμπόρδα. Πρέπει να είναι και ο Πιτσιρικάς ο Λάβδας για ζέσταμα, αν έχω δει καλά. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκός, το 22. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Αμέλ, τροματοφύλακα της Grasshoppers. Εκτελεί ο Γιάγκουσιτς το πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά. Ο Ίγκασον γυρίζει, ο Τετέι πλασάρει out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα η καλύτερη του φάση μέχρι τώρα. Ο Ίγκασον έκανε όλη τη δουλειά στο πρώτο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά γύρισε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ο Τετέι ήταν μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία ο Ανδρέας Τετέι. Και αυτή είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη φάση του Παναθηναϊκού, η μεγαλύτερη του ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, καθώς ο αμέλο τραυματοφύλακας Γκρασκόπερ ήταν μακριά από τη φάση. Αν έβρισκε εστία ο Τετέι, το πιθανότερο ήταν ότι θα ανοίγει και το σκορ, αλλά δεν το κατάφερε. Και τώρα έχουμε cooling break στο Απόστολος Νικολαίδης για τις δύο ομάδες.
6: Αυτό έχει νόημα.
7: Αυτό έχει νόημα. Αυτό το cooling break έχει νόημα με 29 βαθμούς Κελσίου και με υγρασία που έχει. Είναι απαραίτητο.
6: Ωραία, Βαγγέλη, πάρε και εσύ μια ανάσα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτάκια στο γήπεδο της Λεωφόρου. 0-0. Μετά τα πρώτα 23 λεπτά. Σε πρώτο πλάνο ξανά ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος είναι στο γήπεδο. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το βραδάκι έχουμε τα. Ποιο βραδάκι, ξημερώματα έχουμε τα πολύ σπουδαία. Στις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς ξεκινάει ένα παιχνίδι που περιμένει όλος ο πλανήτης. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αγγλία εναντίον Νορβηγίας. Προημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου. Και στις 4 το ξημέρωμα, θα δούμε τώρα με πόση διαφορά τα δύο παιχνίδια θα έχουν μεταξύ τους. Γιατί αν πάει παράταση, ας πούμε, η Αγγλία με την Νορβηγία, θα πάει τσιμά-τσιμά. 4 το ξημέρωμα είναι το μάτς της Αργεντινής με την Ελβετία. Θα έχουν εδώ οι Ελβετοί και το άγχος τους. Πρέπει να είναι καμιά δεκαριά οι Ελβετοί της Grasshoppers. Την οποία, Παναγιώτη, όσο τη βλέπω στο γήπεδο της Λεωφόρου, μου έρχονται μνήμες στο μυαλό από το παιχνίδι με την ΑΕΚ το 2003 στο ίδιο γήπεδο. Τότε βέβαια η Grasshopper έπαιζε Champions League. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε. Είναι και η φανέλα που φοράει μετά από τόσα χρόνια ακριβώς η ίδια, επειδή το κοίταξα, γιατί μου θύμισε κατευθείαν, μου ήρθαν εικόνες από εκείνο το παιχνίδι που είχε νικήσει 3-1 και μπήκε τελικά στους ομίλους. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι. Πάμε ξανά στο Βαγγέλη Νερατζιά.
7: Πρόκειται για τη χρονιά που έπαιξε τη Champions League στη Λεωφόρο.
6: Ακριβώς, ναι. Τότε με τα La Coruña, Eindhoven και Μονακό. Eindhoven,
7: μπράβο, ναι. Τώρα του πάνω του Μπρουνάτη, του λες για το 2003, πες μου.
6: Ναι. Τι είπες, Βαγγέλη, δεν άκουσα.
7: Λέω του πάνω του Μπρουνάτη, λέω για το 2003, τι του λες τώρα, λέω.
6: Δεν ξέρω, είπα να πιάσω.
7: Αυτόν είχα απέναντί μου.
6: Ναι, τι να κάνω. Με κοιτούσε λίγο, λες και μιλούσα καμιά ξένη γλώσσα.
7: Λοιπόν, 25 λεπτά, το cooling break εδώ δεν είναι μουντιάλ, δεν χρειάζεται να παίξουν τρία διαφημιστικά σποτάκια, διήργησε λιγότερο. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα και πάλι στο 25 λεπτό, Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0. Στο φιλικό, στο Απόστολος Νικολαίδης, ένα άνοιγμα που γίνεται για τον Γιάγκουσιτς, ελέγχει άμυνα της Grasshoppers από μακρινή, όπως ο αμέλο τραυματοφύλακας των Ελβετών. Η μπάλα πάει πάνω στον Καλάμπρια, αυτός κατεβάζει, δίνει στον Τζιριβέγια και από εκεί στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον γυρίζει πίσω για τον Πένια και αυτός για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι που είναι αυτός που από την πίσω ζώνη παίρνει όλες τις αποφάσεις πριν τροφοδοτήσει την μπάλα προς τους μέσους, όταν βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα πολυκοσμία και η κεντρική χαφ του Παναθηναϊκού είναι μαρκαρισμένη όπως τώρα. Ανεβαίνει αυτός μέχρι τη μεσαία γραμμή και παίρνει αυτός την απόφαση. Τώρα θα δώσει τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον, η Grasshoppers πλέον περιμένει στο μισό γήπεδο σε αντίθεση με το πρώτο 15 λεπτό που πίεζε τον Παναθηναϊκό πολύ ψηλά. Πάει να κάνει την τρίπλα ο Καλάμπρια. Ο Ζαρουρί δεν θα του βγει. Κερδίζουν τώρα τις Grasshoppers και έχουν προϋποθέσεις για να απειλήσουν τον Παναθηναϊκό. Συρτή σέντρα έξω από την περιοχή. Βγαίνει και απομακρύνει ο Κυριακόπουλος. Και σε δεύτερο χρόνο πάλι ο Κυριακόπουλος υποδέχεται την μπάλα από τον Τζιριβέγια και φεύγει γρήγορα. Και έχει δει την κίνηση που κάνει από τα δεξιά ο Γιάγκουσης. Και ο Γιάγκουσης μπαίνει στην περιοχή. Είναι καλή φάση το σου του Γιάγκουσης, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 26 με τον Κυριακόπουλο που μέχρι στιγμής είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να παίρνει την μπάλα από την περιοχή των πράσινων, να την κουβαλάει μέχρι τα όρια της περιοχής Grasshoppers. Να βλέπει την πολύ ωραία κίνηση που κάνει ο Γιάγκουσης από τα δεξιά. Αυτός μπήκε στην περιοχή, εξαπέλυσε ένα σουτ με το δεξί. Και η μπάλα προσέκουσε στο αριστερό δοκάρι του Πένια. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός μετά το 22 και τη μεγάλη ευκαιρία του Τετέι στο 26 δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη φάση με το δοκάρι του Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Και όσο κυλάει ο χρόνος, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ ξεδιπλώνει όλο και περισσότερες αρετές στο χορτάρι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και ο Ίγκασον έχει τώρα την μπάλα και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι τον μαρκάρουν και δίνει δίπλα του στον Ίγκασον. Αυτός ψάχνει κάποια επιλογή. Κατεβαίνει χαμηλά ο Γιάγκουσης για να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Γιάγκουσης ξανά στον Ίγκασον. Και τώρα από τον Γιάγκουσης Τσιπάσα δεν βγήκε. Όμως ο Παναθηναϊκός διατηρεί την κατοχή με τον Ντεφράι να γυρίζει πίσω στον Πένια. Ίγκασον και τώρα Καλάμπρια. Καλάμπρια. Δεν είναι καλή πάσα του. Απομακρύνουν και στέλνουν την μπάλα out οι παίχτες της Grasshoppers. Και ο Ντεφράι και πάλι είναι αυτός που έχει την μπάλα. Την κουβαλάει κάποια μέτρα να φτάσει στη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Αντίνο. Αυτός επιστρέφει την μπάλα στον Ολλανδό. Ντεφράι και πάλι. Για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Αλλάζει κατεύθυνση αλλά δίνει και πάλι πίσω στον Ντεφράι. Και αυτός από εκεί στον Ίγκασον. Αυτή είναι η διαφορά του Ντεφράι με τον Ίγκασον, παιδιά. Δηλαδή μπορεί να την κατανοήσει κανείς μέσα σε 26-27 λεπτά παιχνιδιού. Ο Ίγκασον την μπάλα την παίρνει μόνο για διαδικαστικούς λόγους και για να την προωθήσει. Ο Ντεφράι την κουβαλάει, ψάχνει επιλογή, έχει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να κάνει και τη μακρινή μεταβίβαση. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι μορφή για τον Γιγκάσον που είναι ένα καλό στόπερ, αλλά στο κομμάτι τη κυκλοφορία με την μπάλα στα πόδια, ο Ντεφράι είναι άλλο πράγμα. Πένια για τον Ντεφράι. Θα δώσει τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο πιέζεται, παίζει με τον Κοντούρι, αυτό βρίσκει με τη μία τον Αντίνο. Αντίνο αποφεύγει, ένα αντίπαλο αποφεύγει και ένα ακόμη και παίρνει το φάουλ που του έγινε σε πρώτο χρόνο. Και ο Κυριακόπουλος για τον Τζιριβέγια και από εκεί στον Ίγκασον. Στον Ντεφράι και ο Ντεφράι στον Ίγκασον. Δεξιά για τον Καλάμπρια. Γιάνγκουσιτς που είναι πολύ κινητικός, παίρνει μπάλα. Σηκώνει το κεφάλι, δεν βρίσκει κάποια επιλογή. Γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι τώρα. Ο Κυριακόπουλος είναι μια επιλογή. Θα του δώσει την μπάλα στα αριστερά. Κίνηση στο Αντίνο. Αντίνο γλιστράει και δεν μπορεί να πάρει αυτή την πάσα του Κυριακόπουλου. Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να κρατήσουμε στο φέτινο Παναθηναϊκό και το οποίο. Φαίνεται από τα πρώτα του παιχνίδια ότι ενώ πέρσι ήταν μια ομάδα που ήταν πολύ στατική, φέτος βλέπουμε πολύ περισσότερη κίνηση χωρίς την μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα από τα σημεία το οποίο δουλεύει πολύ ο Τζέικοπ Νίστρουπ, μεταξύ άλλων. Ο Αμέλ τώρα γεμίζει σε ένα χώρο στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Ντεφράι θα πάρει την κεφαλιά. Κρατάνε την μπάλα όμως οι φιλοξενούμενοι και θέλουν να βγουν μπροστά τώρα με τον Μούτσι, να δίνει αριστερά για τον Κρασνίκη. Αυτό θα κοπεί από τον Καλάμπρια και η μπάλα μου κόντρα θα καταλήξει out. Και ο Πένια στην την μπάλα στη γωνιά της περιοχής του και δίνει γρήγορα γρήγορα στον Ντεφράι και αυτός από εκεί στον Κυριακόπουλο. Έμειναν ψηλά οι παίχτες της ελβετικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ανταποκριθεί εδώ στο pressing και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση οι Grasshoppers. Εκτελείται αυτό το πλάγιο out. Υποδέχεται την μπάλα ο Κλεμέν. Νέο πλάγιο πάλι από τα δεξιά. Τη στιγμή που συμπληρώνονται 30 λεπτά, Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0. Με τον Παναθηναϊκό να έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 22 με πλασέ του Τετέι. Στο δεύτερο δοκάρι που μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αμέλ. Και στο 26 το σούτ του Γιάνγκουσιτς από την πάσα του Κυριακόπουλου που η μπάλα προσέκρουσε στο αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Grasshoppers. Η Grasshoppers από την πλευρά της δεν έχει δημιουργήσει κάποια καλή στιγμή μέχρι τώρα. Και ο Ντεφράι παίρνει, κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια κάνει μια πολύ μεγάλη μεταβίβαση για τον Τετέι. Καλή ως σκέψη, όχι τόσο ως εκτέλεση. Και ο Παλώση για την Grasshoppers που προσπαθεί να βγει οργανωμένα, αλλά ο Αντίνο θα κόψει. Κρατάνε την μπάλα φιλοξενούμενοι, όμως έρχεται ο Γιάνγκουσιτς να κόψει και συνεργάζεται με τον Ντεφράι. Ντεφράι υποδέχεται την μπάλα και δίνει στον Ίγκασον.

0: Ίγκασον. Φτάνει στον πίσω της μεσαίας γραμμής. Παίζει με τον Ζαρορί. Γυρίζει τώρα πίσω στον Μπένια. Προσκαλούν ουσιαστικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού αυτούς τις Grasshoppers, ώστε να δημιουργηθούν και χώροι. Να ανέβουν να τους πιέσουν για να δημιουργηθούν και χώροι. Κυριακόπουλος στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Ίγκασον. Ξανά στον Πένια και ο Πένια τώρα, για να μην πάρει ρίσκο, απομακρύνει την μπάλα. Καθώς είχαν ανέβει αρκετοί Ελβετοί στα ωραίες περιοχές του Παναθηναϊκού. Κρατάει ο Αμέλ και δίνει μπροστά του στον κεντρικό του αμυντικό τον Μίκουλιτς και από εκεί στον Παλώση. Αυτός θέλει να παίξει κάθετα για τον Στρόσιο. Στρόσιο με απάσα, εκεί ελέγχει ο Ντεφράι και γυρίζει με αυτοπεποίθηση πίσω στον Πένια. Αυτός ξανά στον Ντεφράι. Κυριακόπουλος. Κοντούρης είχε ρίσκο η πάσα του Κυριακόπουλου, καταλήγει out. Πλάγιο για τους Ελβετούς. Προς την περιοχή του Παναθηναϊκού η μπάλα. Προσπαθεί ο Χασάν να γίνει κατοχός της. Τον πιέζει ο Κοντούρης. Κρατάνε την μπάλα όμως οι Ελβετοί με τον Μούτσι. Τα κουνάκια εκεί με απερτέχνη ενέργεια. Κρατάει την μπάλα ο Μούτσι. Εκμεταλλεύεται όλες τις κόντρες. Όμως η φάση έχει τελειώσει. Και οι του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο μάτς με τον Ντεφράι. Και τώρα τον Πένια να δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια πάλι πίσω στον Ίγκασον. Ίγκασον ξανά στον Πένια. Και τώρα ο Στέφαν Ντεφράι. Ξανά στον Πένια. Και ο Πένια τώρα θα κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στα δεξιά στο Ζαρουρί. Ζαρουρί δεν μπορεί να προλάβει. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο στη μεσαία γραμμή για την ελβετική ομάδα. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ορίση. Ο Κοντούρης προσπαθεί να χαλάσει την συνεργασία των Ελβετών, όμως κρατούν την κατοχή με τον Κλεμέν. Και τώρα δεξιά στο Στρόσιο. Ο Στρόσιο μια σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Υπάρχει offside, η φάση είναι μη γενόμενη στην πάσα που έγινε για τον Μούτσι. Και ο Ινιάκη Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 27χρονος τραυματοφύλακας, προϊόν των Ακαδημίων της Μπαρτσελώνα, με συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα. Εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Ντεφράι. Τσιριβέγια, Κοντούρης και πάλι Ντεφράι. Στο πρώτο του φιλικό, ο Στέφαν Ντεφράι δίνει τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τετέι, με πλάτη προς την περιοχή της Grasshoppers, πιέζεται από δύο, χάνει την μπάλα, κερδίζει ο Χασάν και δίνει στον Στρόσιο στα δεξιά. Στρόσιο πιέζεται από τον Αντίνο, φρενάρει και γυρίζει πίσω στον Παλώση. Ο Παλώση αλλάζει παιχνίδι αριστερά στον Ρίση. Πηγαίνει να τον πιέσει ο Ζαρορί. Ο Ρίση κάνει μια μεγάλη πάσα για τον Κρασνίκη που θέλει να απειλήσει τον Παναθηναϊκό να μπει στην περιοχή του από τα αριστερά. Όμως ο Ίγκασον πάρα πολύ γρήγορα διαβάζει τη φάση, κερδίζει την μπάλα, παίρνει και το out, κοντράροντας την μπάλα πάνω στον Κρασνίκη. Και ο Αντίνο τώρα θα περάσει το Στρόσιο και έχει χώρο ο Αντίνο, αλλά θα του γίνει φάουλ και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να φύγει γρήγορα στην κόντρα, καθώς ο Κλεμέν έκανε αυτό το φάουλ τακτικής για να μην επιτρέψει στον Παναθηναϊκό την άμεση μετάβαση. Και τώρα ο Ίγκασον. Στέφαν Ντεφράι και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Αριστερά στον Κυριακόπουλο τώρα. Αντίνο. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού τώρα κυκλοφορούν την μπάλα περιμετρικά της περιοχής των Grasshoppers. Γυρίζουν προς τα πίσω. Καταλήγει την μπάλα στον Πένια. Ο Πένια που είναι πολύ μακριά έξω από την περιοχή του. Παίζει με τον Τζιριβέγια. Δίνει στον Ίγκασον. Αυτός γυρίζει στον Πένια που έχει ξαναμπεί στην περιοχή του και πάλι. Τσιριβέγια. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες της Grasshoppers θα δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πιέζεται και γυρίζει στον Πένια. Παναθηναϊκός που επιμένει με το passing game και σπάει τελικά το press της Grasshoppers και παίρνει ο Ζαρουρί, δίνει στο Γιάγκους. Ο Γιάγκους πήγε να παίξει με τα κουνάκι, δεν πέρασε αυτή η μεταβίβασή του. Άλλωστε και να περνούσε ο Τετέ είχε κάνει κίνηση προς το πλάι, δεν θα ήταν εκεί. Και ο Παλώση τώρα, ο αμυντικός της Γκρασκόπρες, κάνει μια πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, όμως είναι σε θέση offside το Κρασνίκη. Και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει πολύ γρήγορα την επίθεση του με τον Καλάμπρια να δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Τσιριβέγια. Και από εκεί στον Αντίνο. Αντίνο τώρα έχει κινηθεί προς τον άξονα, τον πιέζει ο Χασάν τόσο όσο χρειάζεται για να χάσει την μπάλα. Απομακρύνουν οι Ελβετοί από την περιοχή τους, αλλά κάνουν και πάλι λάθος και ο Ντεφράη ανακτά την κατοχή της μπάλας για τους πράσινους και δίνει στον Κυριακόπουλο. Και από εκεί στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια είδε την κίνηση του Γιάκουσιτς. Έξω από την περιοχή ο Γιάκουσιτς κατεβάζει με το στήθος. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει την τρίπλα. Ωραία ενέργεια. Κάνει το πλασέ πάνω στα σώματα. Ζητάει χέρι ο Γιάκουσιτς και απομακρύνουν τις Grasshoppers. Ο Γιάκουσιτς που για άλλη μια φορά έκανε πολύ ωραία κίνηση στο χώρο. Υποδέχθηκε την μπάλα με ένα υπέροχο κοντρόλ με το στήθος. Απέφυγε έναν αντίπαλο και όταν πήγε να εκτελέσει με το δεξί, διπλή κόντρα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς Grasshoppers, δεν του επέτρεψε να βρει αιστεία. Στο 37 αυτή η φάση και ο Παναθηναϊκός και πάλι με τον Ντεφράη. Ντεφράη. Δίπλα του στον Νίγκασον. Κοντούρης πιέζεται από δύο αντιπάλους. Κρατά με δυσκολία την κατοχή της μπάλας και αποφεύγει κιόλας τον Χασάν και δίνει αριστερά εκεί όπου ο Αντίνο παίρνει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 38. Παναθηναϊκός Grasshoppers στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό από το 15 και έπειτα να είναι αρκετά καλός. Να έχει καλή κυκλοφορία μπάλας, να δημιουργεί καταστάσεις, να έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και άλλες 3-4 φορές προϋποθέσεις για να κάνει κάτι καλό. Αλλά να μην έχει ανοίξει το σκορ μέχρι τώρα. Γιάκουσιτς που έχει τραβηχτεί δεξιά τώρα δίνει υπέροχα στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα και δίνει τώρα στον Τσιριβέγια έξω από την περιοχή. Ο Τσιριβέγια βιάστηκε να παίξει με τον Αντίνο. Και τώρα η Grasshoppers θέλει να βγει μπροστά. Αλλά ο Ίγκασον με κομβικό τάκλιν σταματά αυτήν την προσπάθεια της Grasshoppers να ευθυνδιάσει τον Παναθηναϊκό, να τον βρει ακάλυπτο στα μετόπιστα. Και οι Ελβετοί τώρα έχουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Πιέζει ο Τετέι. Διατηρούν την μπάλα οι παίκτες της Grasshoppers και τώρα πάει δεξιά στον Στρόσιο. Ο Στρόσιο ξανά στον άξονα επιχειρεί να παίξει με το Μέγερ. Και υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό που κερδίζει ο Σαντίνο Αντίνο. Και θα βγάλει και κίτρινο ο Βεργέτης για αυτό το μαρκάρισμα στον Μέγερ. Του λέει κάτι και ο Έλληνας διαιτητής. Ο Μέγερ, ο οποίος αρχικά τραβάει το Τσιριβέγια και στη συνέχεια με τη σκάρα βρίσκει στο καλάμι, στη γάμπα, με συγχωρείτε, τον Σαντίνο Αντίνο. Διπλό φάουλ και γι' αυτό ο Βεργέτης τον κυτρίνησε. Και ο Ίγκασον τώρα δίνει στο Γιάκουσιτς. Ξανά αυτό στον Ίγκασον και ο Ίγκασον για τον Ζαρορί. Ζαρορί. Σέντρα για τον Τετέι, μέσα στην περιοχή ο Τετέι, κακό κοντρόλ του Τετέι. Έρχεται όμως ο Αντίνο να πάρει την μπάλα στο δεύτερο χρόνο. Διώχνει όπως η άμυνα της Grasshoppers με τον Παλώση. Πλάγιο γύρω Παναθηναϊκό από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Τετέι έξω από την περιοχή με πλάτη προς την περιοχή της Grasshoppers. Πιέζεται από δύο αντιπάλους, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Έρχεται ο Χασάν να κόψει για την Grasshoppers. Κρατούν την μπάλα οι Ελβετοί με τον Χασάν. Να δίνει για τον Μίκουλιτς και αυτός αριστερά στον Ρίση. Ρίση, πολύ ωραία εκεί η παρέμβαση του Γιάκουσης που κερδίζει την μπάλα και ο Κοντούρης γυρίζει για τον Καλάμπρια. Ιδιαίτερα ορεξάτος ο Αντριάνο Γιάκουσιτς. Έχει και το σούτ στο δοκάρι, έχει αρκετές ενέργειες και ένας παίκτης που κινείται ασταμάτητα. Κοντούρης τώρα. Στον Ίγκασον, στη μεσαία γραμμή και όλοι οι Grasshoppers στο μισό γήπεδο προς την εστία της. Ντεφράη. Δίπλα του στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον και πάλι στον Ντεφράη και ο Ντεφράη πίσω στον Μπένια. Τώρα πηγαίνει εκεί ο Μούτσι, ο σέντερφορ της Grasshoppers, να πιέσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Αυτός δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στον Ζαρουρί και ο Ζαρουρί στον Τετέι που θέλει να φύγει ο Τετέι προς την περιοχή της Grasshoppers. Είναι στο ένας με έναν με τον Παλώση. Επιχειρεί ένα σουτ σαν σέντρα σουτ την μπάλα κόντρα και είναι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό και πάλι από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο 41 είμαστε και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκολ για να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια. Ο Γιάκουσης παίρνει ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βλέπει την όρεξη που έχει ο Αντριάνο Γιάκουσης και τις πολλές καλές ενέργειες που έχει κάνει μέχρι τώρα στο μάτς. Είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα παιδί για το οποίο ακούγονται τρομερά λόγια στο κροατικό ποδόσφαιρο. Γιάκουσιτς εκτελεί με πολλά φάλτσα η μπάλα, διώχνει με τη γροθιά ο Αμέλ. Υποδέχεται το Καλάμπρια έξω από την περιοχή και ξαναδίνει δεξιά στο Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς κατεβάζει την μπάλα, περνάει και ένα αντίπαλο και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Του φεύγει το κοντρόλ και καταλήγει out. Τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Γιάκουσιτς παρόλα αυτά παίρνει το χειροκρότημα από τον κόσμο και ο Αμέλ, ο τραμοφύλακας της Grasshoppers, θέλει να βρει γρήγορα το συμπαίκτη του μπροστά τον Κλεμέν. Όμως ο Καλάμπρια θα πάρει την μπάλα, θα περάσει ένα αντίπαλο, χάνει από τον Χασάν. Κάθετη, offside όμως ο Μούτσι. Είχε λίγο ρίσκο εδώ η ενέργεια του Καλάμπρια. Αλλά για τον Παναθηναϊκό δεν δημιουργήθηκαν καταστάσεις καθώς ο Μούτσι ήταν σε θέση offside. Και ο Ίγκασον έχει τώρα την μπάλα. Ντεφράι. Φτάνει στη μεσαία γραμμή ο συνήθως, δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος το επιστρέφει την μπάλα. Ο Ολλανδός ψάχνει τώρα μια επιλογή. Βλέπουμε τους μπακ του Παναθηναϊκού. Τον Παναθηναϊκός επιτίθεται να συγκλίνουν πολλές φορές προς τον άξονα και να έρχονται πιο πίσω οι εξτρέμ, ώστε να υπάρχει πολύ πλάτος στο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια τώρα, ο Τσιριβέγια, ο Αντίνο και τώρα ο Κοντούρης θέλει να προλάβει την μπάλα. Κεροπλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο για το Τριφύλλι με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Αντίνο. Αυτό στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Ίγκασον. Στα όρια της περιοχής σχεδόν τώρα όλοι οι Grasshoppers. Και ο Ντεφράι ανεβαίνει κι άλλο και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος υποδέχεται την μπάλα. Κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Κυριακόπουλο. Θέλει να παίξει με τον Τσιριβέγια. Τελικά τον βρίσκει σε δεύτερο χρόνο και τώρα η μπάλα πάει στον Αντίνο. Αντίνο ξανά στον Τσιριβέγια. Και από εκεί και πάλι στον Ισπανό. Τσιριβέγια, μια σέντρα προς τον Τετέι. Με στην περιοχή είναι καλή θέση του Τετέι. Κεφαλιά, άγω την μπάλα. Δεν ήταν offside ο Ανδρέας Τετέι. Ήταν ωραία η σέντρα του Τσιριβέγια. Όμως ο Τετέι δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Και η κεφαλιά του πέρασε αρκετά μακριά. Ήταν καλυπτόμενος ο Τετέι. Η κεφαλιά του όμως δεν ήταν καλή. Και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη φάση. 9 τελικές ο Παναθηναϊκός, καμία οι Grasshoppers μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Οι Grasshoppers που αρκείται στο να πιέζει όσο πολύ περισσότερο τον Παναθηναϊκό και ειδικά το έκανε καλά στο πρώτο 15 λεπτό που είχε πολλές δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα έχει παθητικό ρόλο και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων και ψάχνει τους διαδρόμους και τη λύση για να ανοίξει το σκορ. Ο Ντεφράι, ο συνήθως παίρνει την μπάλα. Λανδός, η μπάλα θα πάει στον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια και πάλι στον Ντεφράι. Πάσα για τον Κυριακόπουλο, δυνατή, την πρόλαβε ο Έλληνας μπακ. Τσιριβέγια με ρίσκο. Μετά από κόντρες ο Αντίνο υποδέχεται την μπάλα, αλλά θα χάσει. Και έρχεται ο Κρασνίκη τώρα για την Grasshoppers που χάνει από τον Κυριακόπουλο. Όμως διορθώθηκε το λάθος του Έλληνας μπακ. Και ο Ντεφράι κάνει μια ωραία πάσα για τον Αντίνο στο χώρο. Ο Αντίνο φεύγει σε θέση έξω αριστερά, αρκετά στο πλάι, μπροστά στο Στρόσιο. Δεν μπόρεσε να τον περάσει ο Αντίνο. Του βάλει το τάκλινο Στρόσιο και απομάκρυνε. Έρχεται όμως ο Ντεφράι να διορθώσει και πάλι και να δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα και υπάρχει φάουλ στον διεθνή μπακ του Παναθηναϊκού. Ντεφράι απέναντι τώρα στα δεξιά βλέπει ότι ο Καλάμπρια έχει πολύ χώρο μπροστά του και του δίνει την μπάλα. Και ο Καλάμπρια ανεβαίνει και παίζει κάρτα για τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να φύγει μπροστά, δεν μπορεί να τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Κρατάει την κατοχή της μπάλας όμως, τα βάζει με δύο εκεί. Χάνει τελικά την μπάλα και ο Μούτσι για την Grasshoppers ελέγχει. Τον πιέζει ο Τσιριβέγια, Χασάν. Μια πάσα στον Στρόσιο. Ενώ συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά και παίζουμε το 1 λεπτό των καθυστερήσεων στο Απόστολος Νικολαίδης, στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers που ακούτε φυσικά από τον Big Win Sport FM 94,6. Και η Ελβετή τώρα με τον Παλώση να δίνει την μπάλα για τον Κλεμέν και αυτός στα αριστερά για τον Ρίση. Ο Ρίση και πάλι στον Κλεμέν. Κλεμέν. Προσπαθούν να παγώσουν το ρυθμό τώρα οι Ελβετοί. Παναθηναϊκός περιμένει. Η μπάλα πηγαίνει στον Μέγερ. Μέγερ. Πάσα για τον Χασάν. Χασάν για τον Στρόσιο. Αυτός και πάλι πίσω στον Μέγερ. Ο Ντεφράι θα κερδίσει την μπάλα και θα δώσει τον Τετέι. Ο Τετέι τράβηγμα εκεί από τον Μίκουλης, κρατάει την μπάλα και δίνει τελικά δεξιά στον Ζαρορί και τώρα ο Τσιριβέγια. Ξανά στον Ντετέι που είναι σε θέση έξω δεξιά. Μέσα στην περιοχή είναι ο Γιάγκου, κάνει κίνηση και ο Καλάμπρια. Η πάσα κόβει ο Παλός και απομακρύνει. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης με τον Παναθηναϊκό και την Κρασκό πέρσι να είναι 0-0. Αλλά τους πράσινους από το 15 και έπειτα να δείχνουν πολύ καλό πρόσωπο και να πραγματοποιούν καλή εμφάνιση με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να βρουν ένα γκολ.
1: Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε περίπου ένα τέταρτο για το δεύτερο ημίχρονο στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. 0-0 ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο. Προσπάθησε να δείξει πράγματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής και στα προηγούμενα φιλικά. Κάποιες από τις βασικές αρχές που προσπαθεί να περάσει την ομάδα του ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Για την ώρα δεν έχει καταφέρει να σημειώσει κάποιο γκολ. Μικρή σημασία βέβαια έχει αυτό στα φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα. Είναι 10 παρατέταρτο, πιστεύω σε λιγάκι θα έχουμε και τις ενδεκάδες σιγά σιγά για το μάτς των 12 της Αγγλίας με την Νορβηγία. Θα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 7 λεπτάκια πριν τις 10. Σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο γήπεδο της Λεωφόρου για το δεύτερο ημίχρονο στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Ένα φιλικό το οποίο φυσικά ακούτε από τον Big Wings Sport FM 94,6 και βλέπετε και από την τηλεόραση του Sky. Πολύς κόσμος μαζεύτηκε στο γήπεδο για 11 Ιουλίου τώρα, και αυτό δείχνει νομίζω και την προσμονή της νέας προσπάθειας που γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον Νίστρουπ, και έχει γλυκαθεί νομίζω λιγάκι ο κόσμος και με την εικόνα της ομάδας στα φιλικά. Φιλικά, ναι, okay. Για τους προπονητές είναι, όπως λέμε και ξαναλέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Δεν είναι για να βγάζουμε εμείς συμπεράσματα, είναι για να βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά κυρίως είναι για να βλέπουν πράγματα οι προπονητές. Πρέπει να έχει σχεδόν 12.000 κόσμο στο Απόστολος Νικολαίδης, δεν το λες και λίγο, κάθε άλλο. Λοιπόν, βλέπω εδώ μια ειδησούλα από Ολλανδία μεριά, η οποία έχει ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τον Ουναΐ, ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά με την Τζιρόνα, η οποία βέβαια έκανε μια μέτρια χρονιά, αλλά ο ίδιος ήταν πάρα πολύ καλός και έκανε και καλό μουντιάλο Ουναΐ. Λοιπόν, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και γι' αυτό το αναφέρω κιόλας, επειδή το λέει ο Ρωμάνο, ο οποίος είναι παντογνώστης, αναφέρει ότι ο Άγιαξ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συζητήσεων με την ομάδα της Καταλωνίας για τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι πολύ ζεστό το ενδιαφέρον. Ο Άγιαξ βέβαια, ο οποίος θα πρέπει να πληρώσει στους Καταλανούς μια ρήτρα αποδέσμευσης η οποία ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, αφού έχει συμβόλαιο, και μάλιστα έχει και πολυετές συμβόλαιο μέχρι το 2030. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ουναΐ κάπου θα πάει να παίξει και θα πάει να παίξει σε κάποια καλή, παύλα, μεγάλη ομάδα μετά και τη χρονιά που έκανε. Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό το όνομά του βρέθηκε σε μεταγραφική λίστα μέχρι και της Manchester City ως μία από τις επιλογές που ψάχνουν οι πολίτες για να δυναμώσουν λίγο το κέντρο τους. Το Μουντιάλ μου φαίνεται καλύτερο από ό,τι περίμενα. Για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα ψιλοσούπα. Δεν είναι ψιλοσούπα, αλλά δεν είναι και το καλύτερο Μουντιάλ που έχουμε δει. Έχει παιχνίδια, τα λέγαμε και το πρωί, αλλά δεν είστε και υποχρεωμένοι να ακούτε όλη μέρα, προς Θεού. Τα λέγαμε το πρωί με το Σταύρο Χονδροθύμιο στο Μολ. Έχει παιχνίδια από τη φάση των ομίλων και μετά.

δηλαδή από τα νοκάουτ, φάση 32, φάση 16, με πολύ μεγάλο suspense που έχουν γίνει thriller, ειδικά τα μάτια της Αργεντινής, και όχι μόνο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ποιοτικά παιχνίδια. Δεν έχουμε δει καμιά μπαλάρα. Το προηγούμενο Μουντιάλ σίγουρα ήταν καλύτερο Μουντιάλ. Αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πάντα ότι το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν και ένα περίεργο Μουντιάλ, γιατί έγινε μέσα στο καταχύμωνο, περίπου. Οπότε οι παίκτες είχαν ήδη ρυθμό. Τώρα, ειδικά οι παίκτες οι οποίοι έχουν βγάλει τη σεζόν στην Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο, έφτασαν μέχρι Απρίλιο-Μάη να δίνουν μεγάλα παιχνίδια στο Champions League, ας πούμε. Αυτοί οι παίκτες λίγο έχουν ξεζουμιστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, το έχουμε δει να συμβαίνει. Okay. Προχωράμε. Δηλαδή, τώρα φτάσαμε πια στο. Μια εβδομάδα έμεινε. Ελάχιστα πια παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, το περίμενα χειρότερο. Για να είμαι ειλικρινής. Οπότε από αυτή την άποψη, okay. Καλά το πήγαμε το έργο. Επίσης, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, όσο ωραία και να είναι και επιβλητικά τα γήπεδα τα αμερικανικά, γιατί είναι, ρε παιδί μου, έτσι επιβλητικά, είναι μεγάλα, περίεργα, λίγο έξω από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με αυτές τις εξέδρες, τις αρχιτεκτονικές, τις έτσι καινοτόμες, να το πω, αν είναι σωστή η λέξη, είναι λίγο αντιποδοσφαιρικό το πράγμα στην Αμερική. Στο Μεξικό δεν ισχύει τόσο αυτό. Σε καμία περίπτωση βασικά δεν ισχύει αυτό. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ θα προτιμούσα χίλιες φορές να δούμε τον τελικό του Μουντιάλ στο Αζτέκα, που είναι το πιο ιστορικό γήπεδο από όλα αυτού του Μουντιάλ, παρά από το γήπεδο που θα γίνει τελικά ο τελικός. Ούτε ο Καναδάς τώρα είναι λίγο αντιποδοσφαιρικές αυτές οι χώρες. Όσο και αν προσπαθούν, και πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει και βήματα ως προς το να πουλήσουν το προϊόν και να το αγαπήσουν περισσότερο εκεί ο κόσμος που τους είναι ξένο, έτσι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει μπει στις ζωές τους, είναι στις συνειδήσεις, ας πούμε, πολύ χαμηλά σε σχέση με το μπάσκετ, με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, με το χόκεϊ, με το μπέιζμπολ, είναι πολύ πιο χαμηλά. Τώρα γίνονται βήματα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων τελειώνει, μια εβδομάδα έμεινε, όλα καλά, μας ξενύχτησε αρκετά. Πολύ ξενύχτη έχουμε φάει, γιατί είναι αυτό που, άντε να δούμε και λίγο ακόμα, είχε και αυτό το suspense σε κάποια παιχνίδια, οπότε δεν την έκλεινε στην τηλεόραση να πέσει για ύπνο, οπότε το φάγαμε το ξενύχτη. Θα φάμε άλλο ένα σήμερα, τελευταίο είναι, δεν έχει άλλο. Τα παιχνίδια στα ημιτελικά και ο τελικός, και ο μικρός τελικός φυσικά, είναι νωρίς εκεί, οπότε οι παίκτες πρέπει να ξυπνήσουν από τα άγρια χαράματα, να πιούν έναν καφέ, να πάνε μια τουαλέτα και 12 η ώρα να πάνε να παίξουν τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είναι και αυτό ζόρικο, δεν είναι εύκολο. Αλλά τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ευρώπη ξεμπερδεύουμε με το ξενύχτη στην τελευταία εβδομάδα που μπαίνουμε. Θυμίζω η μη τελική είναι Τρίτη και Τετάρτη και μετά την Κυριακή το βράδυ είναι ο μεγάλος τελικός. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο το Μουντιάλ των επιθετικών και δεν θεωρώ ότι είναι και μόνο το Μουντιάλ των Superstar, γιατί πράγματι οι Superstar σε αυτό το Μουντιάλ σχεδόν όλοι λάμπουν. Έλαμψαν ή λάμπουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος δεν τα πήγε καλά σε αυτό το Μουντιάλ από τα λεγόμενα μεγάλα αστέρια. Αλλά θεωρώ ότι είναι και το Μουντιάλ όπου είδαμε και πολύ μεγάλες εμφανίσεις από τερματοφύλακες. Και δεν αναφέρομαι απαραίτητα μόνο στον Βοζίνια, ο οποίος είναι το πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης. Κι άλλοι. Με εξαίρεση τον χθεσινό, τον Κακομοίρη, τον Βέλγο, ο οποίος έφαγε και ένα γκολ πολύ κρύο, πολύ, πολύ φάβα. Είναι άσχημος τρόπος να μένεις εκτός ημιτελικών, προημιτελικών μάλλον, και να μην συνεχίζεις τα ημιτελικά τρώγοντας ένα τέτοιο γκολ. Πολύ κρίμα.

0: Εγώ δεν ζητάω τίποτα. Ο χοντροθύμιος θα κάνω αυτά. Τίποτα δεν ζήτησα. Εγώ το μόνο που είπα το μεσημέρι στην εκπομπή κλείνοντας για το γούρι είναι: φανταστείτε να γίνει το ιστορικό, να περάσει η Ελβετία και η Νορβηγία και να δούμε έναν τελικό ο οποίος θα είναι λίγο νερόβραστος. Δηλαδή να παίξει η Γαλλία ή η Ισπανία με έναν από τους άλλους δύο. Αυτό είναι το μόνο που είπα για να μην χαλάσει το γούρι. Για να δούμε. Περνάει η ώρα και μας έχει πιάσει αγωνία, Παναγιώτη. Λοιπόν, όλα έτοιμα στη λεωφόρο για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στον Βαγγέλη Ναρατζιά να δούμε αν έχουμε και κάποιες κινήσεις από πλευρά
1: νήσου. Τώρα στο ημίχρονο.
0: Βαγγέλη.
1: Ναι, θα κάνει. Θα κάνει μόνο τον τζάμπρα, βλέπω.
0: Βαγγέλη δεν μας ακούει. Σε λιγάκι θα έχουμε επικοινωνία. Αν έπιασα καλά από τις συζητήσεις με συναδέλφους που έκανε, όλο και κάποιες αλλαγές. Α, ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας βλέπω ετοιμάζεται. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά, οι Ελβετοί. Τουλάχιστον μία αλλαγή. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης σε λιγάκι. Βαγγέλη, μας ακούς τώρα?
1: Ναι, σας ακούω, παιδιά. Σας ακούω. Προσπαθώ να δω γιατί γίνονται και αλλαγές τώρα και από τις δύο μεριές.
0: Τσάπρα έχω δει.
1: Ναι, τώρα γίνονται πρώτα τις Grasshoppers.
0: Okay,
1: βγαίνει okay. Ο Μούτσι και μπαίνει με το 18 ο Λί, ένας από τους πολλούς Λί Ασιάτες που αγωνίζονται. Και βγαίνει και ο Αμπράς και πέρασε με το 14 ο Κονατέ. Οι δύο αλλαγές της Grasshoppers. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό βγαίνει με το νούμερο 7 ο Τετέι, μπαίνει ο Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ραστόντερ, ο αναποκτήτης παίκτης του Παναθηναϊκού. Βγαίνει ο Τεφράι και μπαίνει ο Κάτρης. Ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τον νεαρό στόπερ στη θέση του Ολλανδού Τεφράι που ξεχώρισε από το πρώτο του ημίχρονο στον Παναθηναϊκό. Και δεν βλέπω μέσα τον Κυριακόπουλο. Μπαίνει ο Τσάπρας στη θέση του. Ο Τσάπρας που θα παίξει δεξιά και θα πάει να παίξει ο Καλάμπρια αριστερά, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Σε πρώτη φάση αυτό φαίνεται. Λοιπόν, ο Καλάμπρια αριστερά λοιπόν. Η δεκάδα του Παναθηναϊκού διαμορφώνει το εξής. Ο Πένια παραμένει στην εστία. Ο Κάτρης έρχεται στη θέση του Ντεφράγη και παίζει με τον Ίγκασον. Ο Καλάμπρια πάει αριστερά και μπαίνει ο Τσάπρας δεξιά στη θέση του Κυριακόπουλου. Στα χαφ παραμένει η κατάσταση ως είχε. Και μπροστά ο Ραστόντερ παίρνει τη θέση του Ανδρέα Τετέι. Κοντούρης Τσιριβέγια στα χαφ. Ο Γιάγκος μπροστά τους. Από τη μία ο Αντίνο, από την άλλη ο Ζαρορή. Και στην κορυφή στο δεύτερο ημίχρονο ο Ραστόντερ. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και ο Βεργέτης, ο διαιτητής του αγώνα, είναι έτοιμος να σφυρίξει για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Όλα έτοιμα εδώ στη λεωφόρο Αλεξάνδρα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Grasshoppers δυσκόλεψε με το pressing της στον Παναθηναϊκό στο πρώτο 15 λεπτό. Δεν του επέτρεψε να κάνει το παιχνίδι του. Στη συνέχεια όμως οι πράσινοι πήραν τα ενία του αγώνα. Έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο, δημιούργησαν καταστάσεις. Είχαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, το πλασέ του Τετέι και το δοκάρι του Γιάγκουσιτς. Δεν βρήκαν τον γκολ. Από την άλλη, οι Grasshoppers μέχρι το 40 κάτι δεν είχε ούτε μια τελική. Τελικές ήταν 9-0 για τον Παναθηναϊκό. Και ο Καλάμπρια τώρα που παίζει αριστερά στο δεύτερο ημίχρονο, δίνει στον Αντίνο, αυτός γυρίζει πίσω στον Κάτρι. Ένα ημίχρονο άφησε τον Τεφράι μες στον αγωνιστικό χώρο ο Νίστρουπ και αυτά τα 45 λεπτά έδειξαμε το καλημέρα την επιρροή που μπορεί να έχει ο Ολλανδός στόπερ στον Παναθηναϊκό, καθώς πήρε πάρα πολλές μπάλες. Είναι ο παίκτης ο οποίος έρχεται από πίσω και όταν είναι απασχολημένη η κεντρική μέση παίρνει αυτός την απόφαση για την οργάνωση του παιχνιδιού. Εδώ τώρα το μαρκάρισμα του Τσάπρα φέρνει την κατοχή στον Παναθηναϊκό και τον Ίγκασον που γυρίζει πίσω στον Νιάκη Πένια και αυτός ξαναδίνει στον Ίγκασον για να ξεκινήσει οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Στο 47 εδώ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ο Κάτρης. Στον Καλάμπρια αριστερά, Καλάμπρια για τον Αντίνο. Αντίνο θέλει να κάνει το κοντρόλ, δεν του βγαίνει φάση, παραχωρεί πλάγιο για την Grasshoppers. Και οι Ελβετοί τώρα θέλουν να βγουν μπροστά, όμως ο Παναθηναϊκός κερδίζει με τον Καλάμπρια. Δει στον Τζιριβέγια, Γιάγκουσιτς για τον Κοντούρη. Κοντούρη ανάμεσα σε δύο. Φάουλ κερδισμένο για τον Έλληνα μέσο. Το χτύπησε από πίσω. Ο παίχτης πέρασε πριν από λίγο στο μάτς, ο Κονατέ. Ο Ίγκασον τώρα δεξιά για τον Ζαρορή. Ο Ζαρορή δεν μπορεί να περάσει. Κερδίζει όμως το πλάγιο out από τα δεξιά μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και ο Τσάπρας πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο out. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ένας παίκτης που έρχεται από δύο πολύ πολύ καλές σεζόν στον Λεβαδιακό. Έτοιμος για αυτό το βήμα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ένας δεξιός μπακ που έχει όλα τα προσόντα. Και εδώ ο Παναθηναϊκός τώρα σπάει με ευκολία το pressing της Grasshoppers, αλλά ο Κάτρης κάνει λάθος πάσα. Τελικά κερδίζει δεύτερο χρόνο Καλάμπρια την μπάλα και θέλει να βγάλει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση και δίνει στο Γιάγκουσιτς που έχει χώρο ο Γιάγκουσιτς και πάει κατά μέτωπο στην περιοχή της Grasshoppers. Γιάγκουσιτς κάνει την προσποίηση. Θέλει να κάνει το σούτ αριστερό, είναι καλό και είναι γκολ. 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να είναι αυτό που κάνει σεφτέ στα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού εν Ελλάδη. Το πρώτο γκολ έρχεται από τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς απέναντι στην Grasshoppers. Αυτό που δεν πέτυχε ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 45 λεπτά το βρίσκει μόλις στο τρίτο της επανάληψης. Ο Γιάγκουσιτς που είχε και δοκάρει στο 26. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον Αμέλ με την προσποίηση που έκανε και το σούτ με τα αριστερό. Ο Κροάτης είναι αυτός που κάνει το Παναθηναϊκός Grasshoppers 1-0. Ο Καλάμπρια που κέρδισε την μπάλα έδωσε στο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς βρήκε χώρο μεταξύ των γραμμών. Έφτασε έξω από τα όρια της περιοχής της Grasshoppers. Έκανε το σούτ. Την μπάλα πρέπει να βρήκε και λίγο στον αμυντικό της Grasshoppers και να άλλαξε η κατεύθυνσή της. Ναι, έχει βρει στον Παλώση. Αλλάζει τροχιά και πηγαίνει στο αριστερό γάμα του Αμέλ. Και ο Γιάγκουσιτς λοιπόν διαμορφώνει το Παναθηναϊκός Grasshoppers 1-0 στο 48 για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός που προσπάθησε από το 15-45, δεν είχε βρει τον γκολ, το βρίσκει με το καλημέρα στην επανάληψη και τώρα με διάθεση βγαίνει και πάλι στην επίθεση με τον Ζαρουρί να παίζει με τον Καλάμπρια. Αυτός και πάλι στον Ζαρουρί. Σε θέση έξω αριστερά ο Ζαρουρί εδώ χάνει την μπάλα, κάνει και το φάουλ. Ανάσες για την άμυνα των Ελβετών. Επιβραβεύτηκε λοιπόν η καλή εμφάνιση που πραγματοποιεί μέχρι τώρα ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς με το γκολ του. Και ο Αμέλου τρομοφυλάκας Grasshoppers γεμίζει τώρα προς την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας θα κόψει με το... Κάτρης θα κόψει με το κεφάλι. Τσιριβέγια στο Γιάγκουσιτς και αυτός στον Ίγκασον και από εκεί στον Τσάπρα. Και αυτός γρήγορα τώρα περνά τη μεσαία γραμμή και παίζει για τον Ζαρουρί. Αυτός άφησε την μπάλα να περάσει για τον Ραστόντερ. Τσιριβέγια φάουλ πάνω στον Χασάν. Εκτελούν γρήγορα οι παίκτες της ελβετικής ομάδας και ο Κονατέ κάνει μια πάσα εκεί, είναι όμως μόνο ο Πένια. Αντίνο γυρίζει πίσω στον Καλάμπρια και αυτός στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια δεν θα περάσει πάσα του, θα κόψει ο Κρασνίκη για την Grasshopper, όμως πολύ εύκολο ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κατοχή αλλά την ξαναχάνει. Παίρνει ο Κονατέ έξω από την περιοχή και δίνει στο Λί. Ο Λί κάνει μια προσποίηση, θέλει να σουτάρει πάνω στον Κατριμπάλα. Παίρνει ο Γιάγκουσιτς και θέλει να ελευθερώσει τώρα. Η πάσα είναι για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας προλαβαίνει, κάνει το τάκλινγκ και βρίσκει τον Κοντούρη. Και ο Κοντούρης με τη μία θέλει να παίξει για τον Ραστόντερ. Ήταν δυνατή πάσα. Ελέγχει ο Παλώση. Ξανακερδίζει ο Τσάπρας και παίρνει και το φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Βεργέτης και φεύγει ο Κοντούρης και κάνει την κάθετη για τον Αντίνο. Στην περιοχή ο Αντίνο γυρίζει πολύ ώρα για τον Ραστόντερ. Βγαίνει και μαζεύει ο Αμέλ. Γρήγορη εδώ εκδήλωση επίθεση για τον Παναθηναϊκό που όταν βρίσκει την ευκαιρία θέλει να παίζει πολύ γρήγορα. Αυτή είναι μια εντολή του Τζέικοπ Νίστρουπ με τους παίχτες να μην κουβαλάνε πολύ την μπάλα. Ο Κοντούρης τώρα και πάλι στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς ξανά κατά μέτωπο στην περιοχή της Grasshoppers. Περνάει δύο αντιπάλους, φεύγει στο πλάι, κρατάει την μπάλα ο Γιάγκουσιτς. Ψάχνει κάποια επιλογή, έχει κλειστεί, κρατάει την κατοχή. Ήταν περίτεχνη ενέργειά του εκεί, αλλά ήταν ανάμεσα σε τρεις παίχτες των Ελβετών, έχασε την μπάλα. Η Grasshoppers θέλει να βγει γρήγορα μπροστά και ο Κονατέ τώρα. Που βλέπει την κίνηση του Λί, θα δώσει τον Λί. Ο Λί μπροστά του έχει τον Κάτρι. Φτάνει στα όρια της περιοχής, είναι offside ξεκάθαρο εδώ. Το είδαμε σε ζωντανό, δεν μετράει αυτό το γκολ. Ήταν τουλάχιστον 2 μέτρα offside ο παίκτης της Grasshoppers, ο Κρασνίκη. Και έτσι η φάση είναι ως μη γενόμενη. Και ο Ίγκασον δίνει για τον Κάτρι. Και ο Κάτρης για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει πάλι πίσω στον Κάτρη. Και ο Κάτρης διατηρεί την κατοχή της μπάλας και δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια τώρα που ανεβαίνει από τα αριστερά που παίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Στόντερ με τη μία θέλει να δώσει τον Αντίνο. Αντίνο παίρνει την μπάλα και μπαίνει στην περιοχή ο Αντίνο. Μαρκάρισμα στον Αντίνο, δεν υπάρχει κάτι και υπάρχει και offside. Υπάρχει offside, η φάση είναι ως μη γεννωμένη λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Στο 52 είμαστε, συμπληρώνεται στο Απόστολος Νικολαίδης, Παναθηναϊκός Γκρασκόπερς 1-0 από το τέρμα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στο 48 προηγείται το τριφύλι. Και ένα φάουλ κερδισμένο τώρα για τους Ελβετούς στη μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ που χρεώθηκε ο Κοντούρης. Και οι Ελβετοί τώρα ετοιμάζονται να εκτελέσουν ένα φάουλ που είναι πάνω στη μεσαία γραμμή, η μπάλα ακριβώς. Ανεβαίνουν κάποια μετά τώρα οι παίχτες του Πίτερ Ζίδλερ. Εκτελείται το φάουλ προς τον Λί. Ο Λί θέλει να γυρίσει. Ο Τσάπρας θα κόψει με το κεφάλι και η μπάλα μετά από περιπέτειες θα καταλήξει στον Νιάκη Πένια, ο οποίος δεν την μπλοκάρει, την κοντρολάρει με το στήθος και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, τροφοδοτώντας μπροστά του τον Κάτρι. Τσιριβέγια, Κάτρης. Ξανά πίσω στον Πένια, τώρα στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη και καταλήγει τελικά στον Κλεμέν. Ο Λί για τον Κονατέ. Ο Κονατέ θέλει να περάσει τον Κάτρι. Μαρκάρισμα του Κάτρι. Δεν υπάρχει κάτι. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ για την Grasshoppers. Διαμαρτύρονται εδώ οι φιλοξενούμενοι για το μαρκάρισμα του Κάτρι πάνω στον Λί. Ο Κάτρις, ο οποίος έκανε βήματα προς τα πίσω, προσπάθησε να κλείσει το οπτικό πεδίο και με τάκλινγκ παραχώρησε το πλάγιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σε αυτή τη φάση. Κλεμέν με τον Κρασνίκη και τώρα πίσω για να γίνει μια σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, εκεί όπου όμως ο Τσάπρας θα διώξει με το κεφάλι, διεκδικεί την μπάλα ο Ζαρουρί, κρατάει ο Κονατέ για την Grasshoppers και γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Αμέλ, και ο Αμέλ γεμίζει ξανά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι μόνο ο Ινιάκη Πένια, ο γκολκίπερ του Τριφυλιού. Και η μπάλα πάει στον Κάτρι. Κάτρις κάθετα για τον Κοντούρη. Αυτός θέλει να ψήσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Δεν του βγήκε η φάση. Κερδίζουν τις Grasshoppers και βγαίνουν στην επίθεση. Το σουτ που θα επιχειρήσει ο Κρασνίκη πάνω στον Ίγκασον. Ο Κοντούρης πιέζει τον Κρασνίκη. Αυτός αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στη μεσαία γραμμή και να δώσει στο συμπαίκτη του το Μίκουλιτς. Και από εκεί στα αριστερά. Μαρκάρισμα του Ζαρουρί. Και το φάουλ πάνω στον Ρίση. Είπα για τον Ζαρουρί στο πρώτο ημίχρονο ότι έχει αλλάξει φανέλα. Δεν έχει αλλάξει σήμερα φανέλα. Ο Ζαρουρί έχει το 9 που φορούσε πέρσι. Φέτος έχει δηλωθεί να φοράει το 11 για να πάρει το 9 ο Ντέσσερτς. Προφανώς μέχρι να πει ο Ντέσσερτς ξαναφόρησε το 9 ο Ζαρουρί. Αλλά τα νούμερα που δηλώθηκαν ως επίσημα για τη σεζόν δίνουν ότι ο Ζαρουρί θα φοράει το 11 και το 9 θα φοράει ο Ντέσσερτς, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος να παίξει. Φάουλ λοιπόν με τον Κρασνίκη. Για την Grasshoppers να παίζει με πάσα. Και ο Παλός είναι να γεμίζει μέσα στην περιοχή. Κεφαλιάς, αποθέσει offside πάνω από την εστία του Παναθηναϊκού. Κανένας κίνδυνος, αλλά ούτως ή άλλως η φάση ήταν ως μη γεννόμενη, καθώς ο βοηθός είχε σηκώσει έγκαιρα το σημαίακι. Και όλα είναι έτοιμα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Πένια να τροφοδοτεί μπροστά του τον Κάτρι. Κάτρις για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θέλει να κάνει μια τρίπλα, θα του βγει η φάση, θα περάσει, θα γυρίσει όμως πάλι πίσω στον Κάτρι, καθώς κλείστηκε, και από εκεί η μπάλα θα πάει στον Ίγκασον και αυτός δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας με τη μία και πάλι για τον Ζαρουρί. Τάκλιν πολύ σωστό από τον Χασάν, τον παίκτη της Grasshoppers. Κόβει την επίθεση του Παναθηναϊκού και ο Τσάπρας εκτελεί για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς υποδέχεται την μπάλα, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει στα αριστερά στον Κάτρι. Κάτρις ακόμη πιο αριστερά στον Αντίνο, που δίνει πλάτο στο γήπεδο του, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Προσποιεί το Αντίνο και δίνει στον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί για τον Γιάγκουσιτς. Ξανά ο Ζαρουρί, δεν βγήκε τρίπλα. Παίρνει την μπάλα πάλι ο Τσιριβέγια όμως και δίνει στον Ίγκασον, και ο Παναθηναϊκός τώρα κλείνει την Grasshoppers και θέλει να την πιέσει. Γιάγκουσιτς. Τσιριβέγια. Και από εκεί στον Κάτρι. Όλος ο κόσμος τώρα στα όρια της περιοχής της Grasshoppers. Τσιριβέγια. Κάθεται για τον Γιάγκουσιτς. Αυτός με τη μία για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί δεν προλαβαίνει να κάνει κοντρόλ. Κόβουν την μπάλα οι Ελβετοί. Μαζεύει ο Αμέλο τερματοφύλακά του και δίνει τέλος στις οποίες φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίπτωση. Ενώ αν έχω δει καλά, ο Βιθέντε Ταμπόρδα κλείθηκε στον πάγκο, άρα δεν θα αργήσει να περάσει το μάτς. Ο Ταμπόρδα, πιθανότητα στη θέση του Γιάνκουσιτς, αλλά να το δούμε πρώτα. Το πλάγιο εκτελείται από την Grasshoppers. Ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι την κατοχή της μπάλας. Ο Κοντούρης δίνει στον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια παίζει για τον Αντίνο. Αντίνο κάνει ανοιχτό κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στους Ολβετούς να κερδίσουν την μπάλα. Ο Λί δεν μπορεί να κοντρολάρει όμως και ο Ίγκασον, ο αρχηγός σήμερα του Παναθηναϊκού, δίνει δίπλα του στον Κάτρι. Κάτρις. Ίγκασον. Ξανά ο Ίγκασον ανεβαίνει στη μέσα γραμμή, δίνει στον Τζιριβέγια και αυτό στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Τσάπρας, ωραία μεταβίβαση για τον Κοντούρι έξω από την περιοχή της Grasshoppers. Ανοιχτό κοντρόλ του Κοντούρι, πήγε να βρει με τη μία τώρα Στόντερ, δεν συνεννοήθηκαν καλά. Κερδίζει το πλάγιο ο Παναθηναϊκός και ο Καλάμπρια το εκτελεί για δίνοντας την μπάλα στον Κάτρι. Διακοπή τώρα γιατί θα έχουμε αλλαγές και μάλιστα για την Grasshoppers θα είναι μαζεμένες. Πάμε να τις δούμε. Λοιπόν, φεύγει ο Χασάν και μπαίνει ο Πάπιτς. Εδώ τώρα γίνονται μαζεμένες οι αλλαγές, δεν βλέπουμε τα μπελάκι, θα τα βρούμε στην πορεία. Φεύγει ο Στρόσιο και πρέπει να μπει και ο Μαρκές. Ναι. Άλλες δύο αλλαγές για την Grasshoppers, ενώ ετοιμάζονται και τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ταμπόρδα, είναι ο Τουμπά, είναι και ο Καμαρά. Θα φύγει και ο Κρασνίκη για να περάσει με το 60 ο Μπενκοντό. Και θα φύγει και ο Κλεμέν για να περάσει με το 55 ο Ντομινίκ Πάπιτς. Και τώρα οι τρεις αλλαγές του Παναθηναϊκού. Ταμπόρδα, Καμαρά, Τουμπά. Φεύγει ο Κοντούρης τελικά για να μπει ο Ταμπόρδα. Να πω έπεσα έξω. Ζεστό χειροκρότημα για τον Σωτήρη Κοντούρη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ανάλογο φαντάζομαι θα είναι και για τον Βιθέντε Ταμπόρδα, καθώς έγινε χαμός όταν πήγε για ζέσταμα. Έτσι είναι. Φεύγει και ο Ίγκασον για να περάσει ο Αχμέτ Τουμπά. Θα βγει και ο Γιάνκουσιτς τελικά για να μπει ο Καμαρά τελικά. Καλά το έλεγα. Αποθέωση για τον Αντριάνο Γιάνκουσιτς. Και θα περάσει και ο Καμαρά με το 26. Ο Ετιέν Καμαρά, ένας παίκτης που έρχεται να παίξει κομβικό ρόλο στο φετινό Παναθηναϊκό. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν και αυτές οι αλλαγές και πλέον το παιχνίδι είναι έτοιμο να συνεχιστεί. Τη στιγμή που συμπληρώνονται 60 λεπτά, Παναθηναϊκός Grasshoppers πάντα 1-0 από το 48 με τον γκολ του Αντριάνου Γιάνκουσιτς. Και ο Αντίνο τώρα στην περιοχή της Grasshoppers από τα αριστερά θα περάσει. Θα τον κόψουν σε πρώτο χρόνο και θα παραχωρήσουν το corner οι φιλοξενούμενοι. Όλος ο κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή της Grasshoppers για αυτή τη στιγμή είναι η μπάλα. Ανεβαίνουν όλοι οι υψηλόσωμοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά εκτελείται με πάσα. Ενώ και ο Ίγκασον που περνάει μπροστά από την κερκίδα για να πάει στον πάγκο δέχεται ένα ζεστό χειροκρότημα από το κοινό. Και ο Παναθηναϊκός έχει το πλάγιο τώρα από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πλέον λοιπόν είναι ο Πένια που έμεινε στην εστία, ο Κάτρης με τον Ντουμπά είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Τσάπρας είναι δεξιά, ο Καλάμπρια είναι αριστερά. Ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά είναι η κεντρική μέση, μπροστά τους τώρα παίζει ο Ταμπόρδα, δεξιά παίζει ο Ζαρουρή, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή παίζει ο Ραστόντερ. Τα κουνάκια εδώ από τον Ζαρουρή, δεν πρόλαβε ο Τσάπρας, παίρνουν την μπάλα φιλοξενούμενη με τον Μπεκοντό, Κονατέ, αποφεύγει τον Ταμπόρδα, δίνει στολή, ξαναπαίρνει ο Κονατέ, Τσιριβέγια του βάζει την κόντρα, παίρνει την μπάλα και έρχεται ο Ετιέν Καμαρά για να τροφοδοτήσει αριστερά τον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια έχει πολύ χώρο μπροστά του, το εκμεταλλεύεται, παίρνει κάποια μέτρα και δίνει πιο σίγουρα για τον Καμαρά. Καμαρά, Ταμπόρδα, Τσιριβέγια με τη μία οι μεταβιβάσεις και ο Τσάπρας παίρνει την μπάλα ωραία μπροστά του και φεύγει δίνοντας το Ζαρουρί και κάνει κίνηση ο Τσάπρας. Ο Ζαρουρί όμως απομακρύνεται από την περιοχή. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα και τώρα Τσιριβέγια αριστερά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κάνει την πάσα μέσα στην περιοχή προς το Ραστόντερ, κόβει η άμυνα της Grasshoppers, αλλά ο Κάτης εδώ κάνει φάουλ πάνω στο Λί στη μεσαία γραμμή. Και έτσι εδώ σταματά αυτό το passing game του Παναθηναϊκού. Το φάουλ εκτελείται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, προς τον Μπεγκοντό. Κόβει όμως η άμυνα και ο Τσάπρας τώρα θέλει να παίξει γρήγορα για τον Ραστόντερ. Προλαβαίνει και απομακρύνει την μπάλα ο Μίκουλιτς. Ο Ζαρορί για τον Τιέν Καμαρά και ο Τιέν Καμαρά για τον Τουμπά. Και ο Τουμπά μπροστά για τον Τσιριβέγια. Τιέν Καμαρά, τα μπόρδα και Τσάπρας τώρα που κάνει μια κίνηση διαγώνια. Τώρα τελικά δίνει στο Ζαρορί από τα δεξιά. Ο Ζαρορί τη έντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά που θα γίνει μπάλα έρχεται στη μικρή περιοχή. Απομακρύνουν όπως οι Ελβετοί. Ο Κονατέ τώρα με το κεφάλι ακόμη πιο μακριά. Έρχεται όμως ο Ετιέν Καμαρά να πάρει την κατοχή και κερδίζει και το φάουλ ο Ετιέν Καμαρά. Αρκετά μακριά από την εστία για να απειληθεί απευθείας. Γι' αυτό τα μπόρδα παίζει γρήγορα με πάσα για τον Ζαρορί. Ζαρορί κάνει την γλυκιά σέντρα, αλλά εκεί ο Αμέλ έχει καλή θέση. Η μπάλα πήγε και κοντά στην εστία του. Μάζεψε την μπάλα και γεμίζει με ελεύθερο βόλε. Ο Κάτρης με το κεφάλι κόβει, δίνει στον Τζάπρα. Τελικά η μπάλα καταλήγει στα πόδια των Ελβετών που προσπαθούν εδώ με τον Πάπιτς. Και τον Λί, Κονατέ, κρατάει την μπάλα εδώ η Grasshoppers, που από το 15 και έπειτα δεν είναι πολλές φορές που έχει κάνει πολλές πάσες να κυκλοφορήσει πολύ την μπάλα, πέρα από 3-4 πάσες. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού, έστω και αν είναι πιο μπροστά σε προετοιμασία η Grasshoppers. Το πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Και ο Τιέν Καμαρά υποδέχεται την μπάλα, αλλά δίνει επανάληψη ο Βεργέτης, αν κατάλαβα καλά, γιατί κυλούσε η μπάλα. Σχολαστικός εδώ ο Έλληνας ρέφερι. Καλάμπρια για τον Τουμπά. Τουμπά και πάλι για τον Καλάμπρια. Τσιριβέγια θέλει να παίξει με τον Αντίνο. Θα κόψει άμυνα της Grasshoppers. Κρατάνε την μπάλα τώρα εδώ οι Ελβετοί. Κόντρα του Καλάμπρια, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ιταλός έτοιμος να το εκτελέσει. Παίζει με τον Τσιριβέγια, ξαναπαίρνει ο Ισπανός. Τσιριβέγια αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Ζαρουρί. Ο Τσάπρας που κάνει την κίνηση, ο Ζαρουρί δεν του δίνει την μπάλα, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Περιμετρικά τώρα τη περιοχή τη Grasshoppers ο Παναθηναϊκός. Ο Ταμπόρδα θέλει να βγάλει τη συνεργασία με τον Τσιριβέγια. Τελικά έχει το Τουμπά να διορθώσει το λάθος. Και ο Καλάμπρια παίζει με τη μία για τον Αντίνο που θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Γυρίζει σε ένα σημείο όμως που εύκολα θα απομακρύνει ο Μέγερ. Και τη Grasshoppers τώρα. Και πάλι δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ την μπάλα. Ετιέν Καμαρά υποδέχεται, κερδίζει, δίνει στο Τουμπά. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Τουμπά, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Και ο Ετιέν Καμαρά κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρώντας λίγο εκεί τον Μπεκοντό. Και ο Ταμπόρδα αλλάζει για τον Τσάπρα δεξιά. Τσάπρας. Στον Κάτρι, στη μεσαία γραμμή, και αυτός για τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά. Σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια διαγώνια πάσα για τον Ραστόντερ. Ήταν πολύ καλή. Ο Ραστόντερ μπαίνει στην περιοχή, αλλά έχει δύο αντιπάλους μπροστά του. Θα περάσει ο Ραστόντερ, η μπάλα θα κοντράρει, θα φτάσει έξω από την περιοχή στο Ζαρουρί. Ζαρουρί. Τσιριβέγια με τη μία του η μπάσα στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας γυρίζει κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από την παρέμβαση του Μίκουλιτς. Είναι πολλές στιγμές που οι παίκτες του Παναθηναϊκού ταλαιπωρούν τους Ελβετούς με αυτές τις γρήγορες επιθέσεις τους. Ενώ πιο πριν είχαμε μια περίτεχνη ενέργεια από τον Ετιέν Καμαρά. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Ανά Ζαρουρί να είναι έτοιμος να το εκτελέσει από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. 5-1 τα κόρνερ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Και ο Ζαρουρί έφυγε, το κόρνερ εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή, μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει στον Αντίνο, αλλά η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τα μπόρδα το εκτέλεσε το κόρνερ. Κατά την εκτέλεση μπάλα πέρασε τη νοητή γραμμή και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει φάση εδώ για τον Παναθηναϊκό. Και οι παίκτες της Grasshoppers ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια με αυτό το out. Στο 67 του παιχνιδιού. Ετιέν Καμαρά κερδίζει άλλη μια μπάλα και δίνει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Ζαρουρί έξω από την περιοχή. Ζαρουρί με τη μία παίζει για τον Ταμπόρδα. Αυτός κάνει ανοιχτό κοντρόλ και δεν μπορεί να πάρει την μπάλα μπροστά του και να εκτελέσει. Αν έκανε καλό κοντρόλ εδώ, Ταμπόρδα θα βρισκόταν φάτσα με τον γκολ. Από την πάσα του Ζαρουρί, αλλά ήταν ανοιχτό το κοντρόλ του Αργεντινού και έτσι χάθηκε η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι Ελβετοί τώρα με την μπάλα στα δικά τους πόδια, με τον Πάπιτς να γυρίζει πίσω, η πάσα προς το Λί. Για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή με τον Κάτρι. Τσάπρας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Ετιέν Καμαρά, Ζαρουρί, αλλαγή παιχνιδιού για τον Καλάμπρια, από εκεί στον Αντίνο. Αντίνο τώρα πάει πάλι στο ένας με έναν, δίνει δεξιά, τελικά δίνει δίπλα του στον Καλάμπρια, Καλάμπρια για τον Ετιέν Καμαρά, αυτός τώρα στην άλλη πλευρά στον Ταμπόρδα, δυνατή πάσα, δεν μπορεί να βγει ο Αργεντινός και καταλήγει πλάγιο out. Ζεστό χειροκρότημα για άλλη μια φορά από το κοινό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, που βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός έχει σχέδιο. Έτσι. Το να δει ο κόσμος έναν Παναθηναϊκό έτοιμο αυτή τη στιγμή είναι φυσιαδύνατο.
0: Και νομίζω, Βαγγέλη, αυτό είναι το σημαντικότερο. Προσυπογράφω. Βλέπει σχέδιο από την ομάδα. Σχέδιο. Σε ακόμη ένα φιλικό.
1: Νικόλα, παίρνει και το λόγο γιατί έχουμε cooling break.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Βαγγέλη, πάρε και σε μια ανάσα. Έχουμε αυτή τη διακοπή. Στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Γιάγκουσιτς. Μπορείτε να μπείτε και στο site του Big Win Sport FM 94,6 να το δείτε. Το γκολ με το οποίο το Τριφύλι προηγείται στο φιλικό απέναντι στην ελβετική ομάδα. Να πω ότι όλα δείχνουν ότι πάμε κανονικά για τη σέντρα στις 12 στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία, γιατί υπήρχε λίγο μια... τέλος πάντων, μια φημολογία, μια σκέψη, μήπως καθυστερήσει λίγο η έναρξη, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Η αισθητή θερμοκρασία την ώρα της σέντρας θα είναι 42-43 βαθμοί Κελσίου. Το κρατάμε βέβαια, ας έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι μπορεί να έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση, αλλά επειδή έχουν βγει και οι ενδεκάδες, θα τις πούμε αργότερα, όλα δείχνουν ότι πάμε κανονικά για σέντρα στις 12. Βαγγέλη, τι γίνεται στη Λεωφόρο?
1: Τι εννοείς, Νικόλα?
0: Βλέπω... Α, έγινε στο ημίχρονο αυτό.
1: Αυτό ήταν στο ημίχρονο. Είδα στιγμιότυπο.
0: Είδα το στιγμιότυπο και μπερδεύτηκα. Ναι, τι ήταν?
1: Έγινε
0: αυτό?
1: Βράβευση για το σκακιστικό τμήμα του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Okay.
1: Και απλά τηλεοπτικά το είδατε τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Στο 70 μπαίνουμε. Παναθηναϊκός Κρασκόπερς 1-0. Πάντα με το τέρμα του Γιάγκουσιτς από το 48. Και ο Παναθηναϊκός, που ανεβαίνει να πιέσει ψηλά σε αυτό το πλάγιο που είναι δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ για την Grasshoppers. Ο Τσάπρας κερδίζει, δίνει στον Ταμπόρδα. Κόβουν οι Ελβετοί, απομακρύνουν όπως τα τυφλά. Κατεβάζει ο Καλάμπρια το παιχνίδι σταθερά εδώ και κάποια λεπτά στο μισό γήπεδο προς την περιοχή της Grasshoppers. Ένα ακόμα κερδισμένο πλάγιο για το Τριφύλι. Ο Τζέικο Μνίστρου που θα πραγματοποιήσει και κάποιες ακόμη αλλαγές. Ετοιμάζονται παίχτες να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Διέκρινα τον Παντελίδη και τον Τζέριν, να δω ποια θα είναι η άλλη. Το πλάγιο για τον Τσάπρα, έξω από την περιοχή ο Τσάπρας, δίνει δεξιά στο Ζαρουρί που είναι στο ένας με έναν. Μπαίνει στην περιοχή ο Ζαρουρί, κάνει το σουτ, είναι καλό γκολ! 2-0 από τον Ανά Ζαρουρί, που τα έχει αυτά τα γκολ. Έχει αυτή την εκτέλεση ο Μαροκινός. Ήταν ένας παίχτης που, ακόμη και όταν ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν και μια ομάδα που ήθελες και να τη βλέπεις, έδειχνε το ταλέντο του, έδειχνε την ποιότητά του, γιατί να μην το κάνει τώρα, που οι συνθήκες είναι και πολύ καλύτερες. Ωραία ενέργεια λοιπόν του Ζαρουρί από την πάσα του Τσάπρα. Ο Τσάπρας που, αν δεν κάνω λάθος, έχει assist και με τον Άγιαξ. Έτσι. Και να το κρατήσουμε αυτό, διότι πέρσι ήταν ένας μπακ με το Λεβαδιακό, είχε 10 assist. Φέτος τον βλέπουμε λοιπόν στα πρώτα παιχνίδια, σε δύο φιλικά συνεχόμενα να δίνει assist. Αλλά εδώ βέβαια το γκολ είναι πολύ Ζαρουρί, διότι ο άνθρωπος παίρνει την μπάλα, κάνει μια προσποίηση και εκτελεί στην κλειστή γωνία του Αμέλ με πολύ δύναμη η μπάλα. Στην κλειστή γωνία και Παναθηναϊκός Grasshoppers 2-0 με τον Ανά Ζαρουρί. Τέρμα που ψάχνω να βρω τώρα σε ποιο λεπτό θα καταγραφεί. Στο 70 νομίζω θα καταγραφεί το τέρμα του Ζαρουρί. Έτσι λοιπόν ο Μαροκινός διαμορφώνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα πάμε σε αλλαγές. Και πρώτα θα έχουμε τις αλλαγές των Ελβετών ή όχι, τους βάζουν stop. Θα γίνουν πρώτα αλλαγές του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Βγαίνει ο Καλάμπρια και περνάει ο Μπινιάρης για να παίξει αριστερά, που είχε πολύ καλή εικόνα στα φιλικά του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι είναι κεντρικός μέσος. Φεύγει ο Τσιριβέγια και μπαίνει ο Παντελίδης. Και φεύγει ο Ζαρουρί για να περάσει ο Τσέριν. Και τώρα γίνονται και αλλαγές μαζεμένες για τους Ελβετούς. Άρα λοιπόν Παναθηναϊκός τώρα με Πένια που παραμένει στο τέρμα. Κάτρι Τουμπά, στόπερ, αριστερά Μπινιάρη, δεξιά Τσάπρα, Ετιέν Καμαρά, Τσέριν, κεντρικούς μέσους, Ταμπόρδα επιτελικό, Αντίνο αριστερά, Παντελίδη δεξιά και Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Συνεπώς, οι μόνοι που συνεχίζουν από το αρχικό σχήμα είναι ο Πένια και ο Αντίνο. Μέχρι τώρα, όλοι οι άλλοι έχουν αντικατασταθεί. Σέντρα λοιπόν για την Grasshoppers μετά το όμορφο τέρμα του Ζαρουρί που ήταν και η τελευταία του ενέργεια στο μάτς καθώς αποχώρησε. Τσάπρας τώρα για τον Παντελίδη. Παντελίδη στην πρώτη του ενέργεια στο μάτς. Γυρίζει στον Κάτρι. Και ο Κάτρις κάνει μια πάσα για τον Ραστόντερ. Τραβήγματα εκεί του Ραστόντερ με τον κεντρικό αμυντικό της Grasshoppers. Υποδέχεται την μπάλα ο Κονατέ. Κερδίζει όμως ο Τιέν Καμαρά. Δίνει στο Τζέριν, λάθος του Άνταμ Τζέριν. Κερδίζει όμως ο Ταμπόρδα και ξαναδίνει στο Σλοβαίνο. Και ο Σλοβαίνος θέλει να παίξει για τον Παντελίδη δεξιά. Ο Παντελίδης φεύγει και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Ο Παντελίδης θέλει να γυρίσει κόντρα και η μπάλα καταλήγει κόρνερ, νομίζω. Σε αυτή την γρήγορη κόντρα του Παναθηναϊκού. Ενώ και το κλίμα στη λεωφόρο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά ευχάριστο με τον κόσμο να το ξαναλέω να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο που βλέπει και όχι το αποτέλεσμα. Διότι ο κόσμος έχει εικόνα ότι αυτά τα παιχνίδια είναι περισσότερο για τον προπονητή, αλλά έχει εικόνα για να αντιληφθεί και μια ομάδα που παίζει ένα θελκτικό ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο σε αυτόν σαν αυτό που πρέπει να παίζει μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Κόρνερ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο 74. Άλλη μια συνθήκη για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα να εκτελεί. Απομακρύνουν οι της Grasshopper. Ο Ταμπόρδα ξαναπαίρνει την μπάλα. Τσάπρας με τα αριστερό το σούτ ήταν καλό πάνω στα σώματα. Και οι Grasshoppers τώρα θέλουν με το Λί να βγει μπροστά στην κόντρα. Ο Λί φεύγει προς τα αριστερά. Ο Τσάπρας τον κλείνει. Δίνει στον Κονατέ. Ήταν ο Μπεκοντό τελικά. Ο Μπεκοντό τα βάζει εκεί με τον Μπινιάρη. Και οι Ελβετοί έχουν την μπάλα δικιά τους. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο 15 λεπτό της συνάντησης με τον Κονατέ να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Grasshoppers από τα αριστερά που είναι σαν κοντινό κόρνερ, μόνο ο Παντελίδης στο ανθρώπινο τείχος και μετά πολλή ώρα όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού να πω ότι η Grasshoppers μέχρι τώρα με εξαίρεση μια φάση που ήταν offside δεν έχει δημιουργήσει καμία ευκαιρία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δυνατά στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα απευθείας out από το φάουλ του Κονατέ. Γυρίζουν γρήγορα οι Ελβετοί, δεν βιάζονται εδώ οι του Παναθηναϊκού και ο Πένια ετοιμάζεται να αλλάξει την μπάλα με τον Αχμέτ Τουμπά. Αυτός να δώσει αριστερά στον Μπινιάρη. Μονομαχίες εκεί στη μεσαία γραμμή, χάνει ο... Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να απειλήσει με άλλη μια στημένη μπάλα με το κόρνερ από τα δεξιά που έχει κερδίσει. 12-0 είναι οι τελικές. 6-1 πρέπει να είναι τα κόρνερ, αν τα μετράω καλά. Εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή, θα διώξει η άμυνα της Grasshoppers. Ο Μπινιάρης υποδέχεται την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια, να φανταστεί τρομοφλάκα του Παναθηναϊκού, είναι στο μη κύκλο του κέντρου. Τώρα σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεγάλη παλιά για τον Ταμπόρδα. Λίγο πιο δυνατή ο Ταμπόρδα την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλά με το κοντρόλ χάνει την μπάλα. Απομακρύνουν οι Ελβετοί. Μονομαχία εκεί του Μπεγκοντό με τον Κάτρι. Τελικά κρατάνε την μπάλα οι παίκτες της Grasshoppers. Όμως έρχεται ο Παντελίδης με το τάκλι να την πάρει. Παντελίδης, Ταμπόρδα πήγαν σε μικρό χώρο και να αλλάξουν την μπάλα. Δεν τα κατάφεραν. Αλλά ο Παντελίδης είναι πεισματάρης. Παίρνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Και το χειροκρότημα από την εξέδρα. Και ο Κάτρης εκτελεί το φάουλ στέλνοντας την μπάλα στα αριστερά, εκεί που έχει αρκετό χώρο ο Παναθηναϊκός, με τον Αντίνο που υποδέχεται την μπάλα και συγκλίνει προς τον άξονα. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει μια διαφοροποίηση σε όσα βλέπουμε σε αυτά τα φιλικά μέχρι τώρα, ότι ο Αντίνο, αν θα το είχατε παρατηρήσει την περσινή σεζόν, ήταν ένας παίχτης που λέγαμε ότι έπαιζε μονίμως ασβέστη. Φέτος από τις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο, και αν θυμηθεί κανείς τον γκολ που έχει βάλει με τον Άγιαξ, θα διαπιστώσει ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει εντολή από τον προπονητή να μην αρκείται στο να παίζει στον ασβέστη στην άκρη, αλλά να συγκλίνει πολλές φορές προς τον άξονα και να δημιουργεί καταστάσεις. Το φάουλ τώρα με τον Άνταμ Τσέρνι για τον Παναθηναϊκό είναι από τα αριστερά, πολύ πλάγια και θα επιχειρηθεί μια σέντρα μέσα στην περιοχή της Grasshoppers. Από το

0: Σλοβαίνο μέσω του Παναθηναϊκού. Τσέριν λοιπόν εκτελεί το φάουλ, είναι καλοκτυπημένο στη μικρή περιοχή, όπως διώχνουν οι Ελβετοί. Ο Παναθηναϊκός κρατάει όμως την κατοχή. Αλλά ο Μπινιάρης επιλέγει να γυρίσει πίσω στον Πένια. Ο Πένια που για άλλη μια φορά είναι πολύ μακριά και πολύ έξω από την περιοχή του. Παίζει σαν λίμπερο. Δίνει στον Τσέριν. Τσέριν πιέζεται και δίνει για τον Τιέν Καμαρά. Αλλάζουν ωραία την μπάλα. Ξαναπαίρνει ο Τσέριν και παίζει κάθετα για τον Ραστόντερ που βγαίνει σε θέση έξω αριστερά. Ο Ραστόντερ είναι όμως σε θέση offside. Έτσι η φάση τελειώνει εδώ για τον Παναθηναϊκό. Offside λοιπόν που εκτελείται σιγά σιγά από τους παίκτες Grasshoppers. Ενώ τώρα θα έχουμε άλλη μια αλλαγή. Θα βγει ο Αντίνο που είναι μαζί με τον Μπένια, οι δύο που συνεχίζουν ακόμη στην 11η. Βγαίνει τώρα ο Σαντίνο και θα μπει ο Μανώλης Σιώπης. Ασφαλώς και δεν θα παίξει έξω αριστερά ο Σιώπης, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και παίρνει το χειροκρότημα ο Αντίνο και αυτός είχε αρκετή διάθεση. Προσπάθησε. Και τώρα ο Σιώπης, που και αυτός χειροκροτείται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ξέρετε, είναι και αυτό που όταν ο κόσμος είναι ικανοποιημένος, του αρέσουν όλοι. Σιώπης τουλάχιστον είναι και γνωστό κιόλας ότι είναι ένα παιδί το οποίο πάντα δίνει στο γήπεδο ό,τι έχει και δεν έχει. Ο Πένια απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι παίκτες Grasshoppers. Νέα παλιά στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Τουμπά βγαίνει, καλύπτει και δίνει την δυνατότητα στον Πένια να μαζέψει την μπάλα και ο Πένια να δώσει τον Ετιέν Καμαρά. Και ο Ετιέν Καμαρά κάνει άλλη μια τρίπλα. Ένα φάουλ εκεί από το Λία αφήνει πλεονέκτημα ο Βεργέτης και ο Ταμπόρδα κερδίζει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στο 80 λεπτό αυτό το φάουλ για το τριφύλι. Αυτό το πλάγιο, με συγχωρείτε, για το τριφύλι. Μπινιάρης, Ταμπόρδα. Χάνει το κοντρόλ εκεί ο Βιθέντε Ταμπόρδα και το πλάγιο είναι για τους Ελβετούς. Στη μεσαία γραμμή αυτό το πλάγιο out. Τσάπρας απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού και παραχωρεί πλάγιο τώρα για την Grasshoppers. Έχει πέσει κάπως τώρα ο ρυθμός. Λογικό, λόγω και της εποχής στην οποία βρισκόμαστε, έτσι. Και των πολλών αλλαγών που έχουν γίνει και στις δύο ομάδες. Οι Ελβετοί κερδίζουν 2-3 συνεχόμενα πλάγια. Από τα δεξιά όμως δεν μπορούν να βγάλουν συνεργασία και ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή της μπάλας με ένα δικό του πλάγιο, με τον νεαρό Μπινιάρη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη. Αντίνο. Τώρα κερδίζουν τις Grasshoppers. Ο Κονατέ διώχνει ο Τουμπά και θέλει να φύγει ο Ραστόντερ. Τρέχει να πιέσει ο Ραστόντερ και τον τερματοφύλακα τον Αμέλ της Grasshoppers. Αυτός απομακρύνει από την εστία του όπως όπως. Φάουλ κερδίζει ο Κάτες, αφήνει πλεονέκτημα ο ρέφερι και ο Τσέριν δίνει για τον Τσάπρα και ο Τσάπρας παίζει κάθετα για τον Σιώπη. Ο Σιώπης πατάει για τον Τσάπρα, δεν μπόρεσε να πάρει μπροστά του την μπάλα ο Τσάπρας και αναγκάζει τον Τσέριν να κάνει ένα φάουλ για να κόψει την επίθεση της Grasshoppers. Περίμενε να δει την εξέλιξη της φάσης ο Βεργέτης και τελικά δίνει αυτό το φάουλ για την Grasshoppers λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Και στο 82ο λεπτό του παιχνιδιού ο Πάπιτς τώρα μια πάσα για τον Μπεκοντό, πλάγιο για την Grasshoppers, το εκτελεί ο Λωρίς και γυρίζουν την μπάλα πίσω με τον Διαμπή να γυρίζει την μπάλα στον Αμέλ, αυτός και πάλι στον Διαμπή. Γέμισμα εκεί όπου ο Τσάπρας θα διώξει με το κεφάλι και θα πάρει και το φάουλ από την παρέμβαση του Μπεγκοντό. Ετιέν Καμαρά εκτελεί το φάουλ, δίνει στον Τουμπά και αυτός από εκεί στον Μπινιάρη. Ξανά στον Τουμπά. Τουμπά αλλαγή παιχνιδιού δεξιά στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας περνάει μπάλα στον Παντελίδη, ο Παντελίδης δεν προλαβαίνει, είναι πλάγιο για την Grasshoppers. Ο Ετιέν Καμαρά κερδίζει με το κεφάλι γιατί είναι για το Σιώπη. Θα πάρουν την μπάλα Ελβετή με τον Κρετή και ένα άνοιγμα τώρα στα δεξιά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού η μπάλα. Συρτή σέντρα, καλές προϋποθέσεις εδώ για την Grasshoppers. Μεγάλη επέμβαση του Πένια με το δεξί. Να λοιπόν που η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Grasshoppers έρχεται στο 83 και ο Πένια είναι εκεί για να απαντήσει με την ωραία του επέμβαση με το δεξί χέρι. Απομάκρυνε την μπάλα που είχε τροχιά προς την εστία. Και ο Παντελίδης τώρα αποφεύγει έναν αντίπαλο. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον δεύτερο. Και προσπαθούν τώρα οι Ελβετοί να βγουν και πάλι μπροστά. Ο Κάτρης όμως κατεβάζει την μπάλα και δίνει στον Τσάπρα. Εδώ ο Βεργέτης δίνει φάουλ στον Κάτρη. Αλλά υπάρχει και offside από την άλλη πλευρά. Αν βλέπω τι υπάρχει. Δεν κατάλαβα τι είναι. Πάντως φάουλ του Κάτρη δεν είναι. Γιατί ο Κάτρης διώχνει την μπάλα, εν πάση περιπτώσει. Μικρή σημασία έχει. Τελικά σωστά είδα. Ήταν offside. Ήταν offside εξ αρχής η φάση, αλλά και στην ενέργεια του Κάτρη νομίζω ότι η υπόδειξη του διαιτητή δεν ήταν σωστή. Ο Κάτρης που να σημειώσουμε ότι από τη στιγμή που βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ίγκασον και μπήκε, ο Κάτρης πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Κάτρης, Ετιέν Καμαρά, ξανά Κάτρης, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τον Λί. Και ο Τσάπρας τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους πράσινους στο 84. Παναθηναϊκός Grasshoppers 2-0 πάντα. Θυμίζω Γιάγκους στο 48, Ζαρουρί στο 70. Η σκόρερ του Παναθηναϊκού και η μπάλα τώρα για την Grasshoppers που βγάζει μια επιθετικότητα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Θέλει να γίνει απειλητική προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Λί κάνει τη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο. Του Μπα απομακρύνει ο Σιώπης ακόμη παραπάνω. Και ο Ραστόντερ που δίνει μυθικές μονομαχίες με τον Διαμπή της Grasshoppers που πρέπει να είναι 2-5. Παίζει και σέντερ μπάσκετ αυτός, άνετα. Άνοιγμα τώρα σε μια θέση που κινείται ο Τζαντομένικο. Τάκλιν όμως του τριαντάφυλλου Τσάπρα και πλάγιο για τους Ελβετούς. Η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή από τον Κονατέ, η μπάλα περνάει παράλληλα με την εστία του Παναθηναϊκού, καταλήγει στον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης πιέζεται, κρατάει την κατοχή της μπάλας και τελικά παραχωρεί το πλάγιο, διαμαρτύρεται, ζητάει το πλάγιο δικό του. Ένα πλάγιο λοιπόν για την Grasshoppers στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούν όμως να βγάλουν τη σέντρα οι Ελβετοί. Μαρκάρουν καλά οι πράσινοι. Τώρα θα γίνει μια πάσα στα όρια της περιοχής. Αρκετές προσποιήσεις και ένα σουτ πάνω στον Ετιέν Καμαρά. Ξανά η μπάλα στην Grasshoppers. Πάλι κόντρα ξανά πάλι στον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος μαζεύει τα χέρια πίσω και με το μεγάλο του κορμί δημιουργεί ένα τείχος. Και ο Ετιέν Καμαρά εκτελεί γρήγορα το φάουλ για τον Ραστόντερ, αλλά ο Βεργέτης λέει ότι η μπάλα κυλούσε. Έτσι χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Ραστόντερ να πάει να παίξει το ένα με έναν με το θηρίο τον Διαμπή, ο οποίος πραγματικά πρέπει να είναι 2 μέτρα σίγουρα. Πένια έτοιμος για να εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο μάτς. Τσάπρας υποδέχεται την μπάλα, θέλει να βρει τον Παντελίδη. Παντελίδης χάνει την μπάλα αλλά παραχωρεί το πλάγιο. Προσπάθησε εκεί ο Κονατέ να δημιουργήσει κάτι, τελικά κερδίζει το φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πίτερ Ζίντλερ, με τον Πάπιτς να είναι αυτός που πηγαίνει πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Είναι κοντά του και ο Τζαντομένικο.
1: Βαγγέλη, ποιος είναι αρχηγός τώρα στο Παναθηναϊκό?
0: Ο Κάτρης. Ο Κάτρης από τη στιγμή που βγήκε ο Γκάσον πήρε το περιβραχιόνιο ο Κάτρης.
1: Okay.
0: Ιδιαίτερα τιμητικό, έτσι, για ένα τόσο νεαρό παιδί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το φάουλ τώρα με τον Μαρκές για την Grasshoppers, με πολλά φάλσα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πένια βγαίνει με αποφασιστικότητα, μαζεύει την μπάλα. Τεστάρανε και την ετοιμότητα του Πένια πριν από λίγο οι παίκτες της Grasshoppers με τη μοναδική του τελική προς την εστία και γενικά τη μοναδική του τελική στο μάτς. Γιατί πριν από λίγο που τις ήταν 12-0 οι τελικές. Ετιέν Καμαρά και τώρα Μπινιάρης. Ωραία τρίπλα του Μπινιάρη. Και δίνει και πάλι στον Ετιέν Καμαρά. Και ο Ετιέν Καμαρά βλέπει την κίνηση του Τσάπρα και του δίνει την μπάλα. Ο Τσάπρα φτάνει τώρα και περνάει τη μέσα γραμμή και δίνει στον Παντελίδη. Παντελίδης. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Παντελίδη. Μια τρίπλα, περνάει και άλλον αντίπαλο. Δίνει στον Τσάπρα και ο Τσάπρα δίνει για το Σιώπη. Παίζει έξω δεξιά τώρα ο Σιώπη. Ο Σιώπη γυρίζει σιρτά. Φτάνει μπάλα στον Ταμπόρδα. Γκολ 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι που βρίσκουν και τρίτο γκολ

assist του Μανώλη Σιώπη που βρέθηκε σε θέση έξω δεξιά σε αυτή τη φάση από τη συνεχόμενη κίνηση των παιχτών του Παναθηναϊκού. Έρχεται και το τρίτο γκολ και μάλιστα στο 88 αυτό το γκολ με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο Παντελίδης έπαιξε με τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας έδωσε πολύ ωραία στο Σιώπη που σε θέση έξω δεξιά γύρισε συρτά την μπάλα. Ο Ραστόντερ πήρε τον πρώτο αντίπαλο μαζί του. Έτσι ο Ταμπόρδα που ήρθε από πίσω ως κρυφός φορ έκανε ένα κοντρόλ, ένα πλασέ. Έχει την ποδοσφαιρική ευφυΐα και την ποιότητα ο Ταμπόρδα. Το έχει δείξει αυτό. Και έτσι λοιπόν μπαίνει και το κερασάκι στην τούρτα από τον Ταμπόρδα και την ασίστ του Σιώπη. Ενώ ο Τσάπρας είναι και σε αυτή τη φάση. Έχει την ασίστ το 2-0 και είναι αυτός ο οποίος δίνει την μπάλα στον Σιώπη πριν αυτός τροφοδοτήσει τον Ταμπόρδα. 3-0 Παναθηναϊκός Γκρασχόπερς και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που ένα σκορ το οποίο αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα και τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και το οποίο θα ξαναπούμε ότι ανεξάρτητα από το σκορ ο τρόπος του Παναθηναϊκού και σήμερα είναι αρκετά πιστικός και τα πρώτα δείγματα γραφής πολύ ενθαρρυντικά. Αλλά μέχρι εκεί. Ετιέν Καμαρά, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Τσέριν. Ελευθερώνει για τον Τιέν Καμαρά. Αυτό σηκώνει το κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι ωραία στον Τσάπρα. Τσάπρας που με το που κάνει επαφή παίρνει χειροκρότημα και η μπάλα πάει στον Παντελίδη. Και ο Σιώπης έχει φύγει πάλι σε έξω δεξιά θέση. Δεν του δίνει την μπάλα ο Παντελίδης. Σταματάει και δίνει στον Τιέν Καμαρά. Καμαρά στο Σιώπη. Σιώπης για τον Παντελίδη με το τακούνι για τον Τσέριν. Και ο Τσέριν αριστερά για τον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα τώρα με τον Τσέριν ξανά. Ξαναπαίρνει ο Ταμπόρδα. Αφήνει για τον Τσέριν. Αυτός δίνει για το Σιώπη, έξω από την περιοχή ο Σιώπης. Σου του Σιώπη, είναι καλό, μπλοκάρει ο Αμέλ. Να λοιπόν που ο Σιώπης μετά την ασίστ πήγε να σκοράρει κιόλας. Και εδώ θα πω και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, εδώ ο Λιπ φεύγει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, φάνηκε να ξεκινάει από θέση offside, άφησε το παιχνίδι ο βοηθός. Παραμένουν στην επίθεση Ελβετοί με τον Μπενκοντό. Αυτός για τον Πάπιτς. Τζαντομένικο, η Σέντρα, ο Κάτρης με τον Καμαρά κόβουν. Καμαρά, φάουλ πάνω στον Ετιέν Καμαρά. Και η φάση τελειώνει. Στο 90 είμαστε πλέον. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, πάντα μια ομάδα που παίζει καλά ανεβάζει το επίπεδο όλων των παιχτών. Μια ομάδα που παίζει άσχημα φαίνονται όλοι χειρότεροι. Παναθηναϊκός λοιπόν, 3-0 την Grasshoppers. Να θυμίσω για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, στο 26, στο 48, Γιάκουσιτς, στο 70, Ζωαρορίς, στο 88, ο Ταμπόρδα. Παναθηναϊκός που ήταν καλός και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί, ήταν αποτελεσματικός. Είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες, είχε και ένα δοκάρι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ό,τι δεν του βγήκε στο πρώτο, του βγήκε στο δεύτερο. Και έτσι ευχαρίστησε και τον αρκετό κόσμο, κατά τα ψέματα. Για 10 Ιουλίου που βρέθηκε εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης και το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του κόσμου. Τουμπά, Τσέριν, Ετιέν Καμαρά, διώχνει όπως όπως. Ο Ραστούντερ θέλει να φύγει, υπάρχει τράβηγμα, αφήνει το παιχνίδι ο Βεργέτης. Πηγαίνει να πιέσει ο Ταμπόρδα, κρατάνε την μπάλα οι Ελβετοί. Ένα λεπτό είναι η καθυστερήση το οποίο παίζουμε ήδη. Και σφυρίζει ο Βεργέτης για τελευταία φορά στο Απόστολος Νικολαίδης. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί με 3-0 τις Grasshoppers σε ένα παιχνίδι όπου οι πράσινοι πραγματοποίησαν μια πολύ καλή εμφάνιση. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ πιο αποτελεσματικοί. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Μία με τον Ντετέι που χάθηκε και ένα δοκάρι με τον Γιάκουσιτς. Ωστόσο στην επανάληψη με το καλημέρα στο 48 ο Γιάκουσιτς με σουτ έκανε το 1-0. Λίγο αργότερα στο 70. Ο Ζαρορή από ασίστ του Τσάπρα έκανε το 2-0 και στο 88 ο Ταμπόρδα με σούτ μέσα από την περιοχή από ασίστ του Σιώπη και από ενέργεια που ξεκίνησε πάλι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας έκανε το 3-0 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Άλλη μια εμφάνιση που αφήνει υποσχέσεις και μοιράζει χαμόγελα στον κόσμο του Παναθηναϊκού λίγο πριν η ομάδα.

0: Και περιμένουμε. Περιμένουμε τη συνέχεια. Μιλάμε πολλά. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Αλλά τα δείγματα είναι θετικά και ο κόσμος το γούσταρε αυτό. Φάνηκε στη λεωφόρο. Αποθέωσαν και τα γκολ της ομάδας και στο τέλος χειροκρότησαν πάνω από 10.000 άνθρωποι που έδωσαν το παρόν στο Απόστολος Νικολαίδης την ομάδα του Νίστρου. Πάμε να ακούσουμε μερικά σχόλια για την εικόνα του Τριφυλλίου για αυτή τη νίκη απέναντι στην ελβετική ομάδα. Να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Καταρχήν να βγάλω το καπέλο να υποκληθώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού που απόψε γέμισε, όταν λέω γέμισε το εννοώ, το γήπεδο είναι γεμάτο ακόμα και τώρα, όπου οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν πάει μπροστά από το πέταλο της σειράς 13 αποθεώνονται από τον κόσμο ο οποίος ζητά το πρωτάθλημα. Να βγάλω το καπέλο λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο που 11 Ιουλίου γέμισε την ιστορική έδρα του Τριφυλλίου σε ένα παιχνίδι το οποίο το αντιλήφθηκε και ο ίδιος ο κόσμος της ομάδας ως ένα πολύ ιστορικό παιχνίδι. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί θα είναι ένα από τα τελευταία του Τριφυλλίου σε αυτό εδώ το γήπεδο. Σε ένα παιχνίδι και σε μια ατμόσφαιρα που ήταν λες και πίσω παραγωγικό σε επίσημο παιχνίδι. Κανονικά. Φυσικά στο να γεμίσει απόψε εδώ το γήπεδο. Πέρα από την ιστορικότητα του παιχνιδιού παίζει πάντα σημαντικό ρόλο το κλίμα που υπάρχει στην περιοχή ατμόσφαιρα και ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε στα φιλικά της Ολλανδίας με την υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού και με την υγεία που βγάζει μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο έδωσε ακόμα ένα κίνητρο συγγνώμη στον κόσμο της ομάδας να έρθει σήμερα εδώ λεωφόρο και να δει τον αγαπημένο του σύλλογο να επικρατεί με 3-0 επί της Κραστόπερ. Ένα τεστ απόλυτα θετικό για να περάσω και το ποδοσφαιρικό κομμάτι σε μια εμφάνιση που επιβεβαιώνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Νομίζω το 3-0 χωρίς υπερβολή αδικεί τον Παναθηναϊκό γιατί στο πρώτο ημίχρονο οι πράσινοι είχαν και άλλες ευκαιρίες για να ανοίξουν πιο νωρίς το σκορ και επιβεβαιώνεται ότι βλέπουμε μια ομάδα που πολύ γρήγορα τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια και μέχρι στιγμής κατανοεί στον απόλυτο βαθμό τις βασικές αρχές του προπονητή. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, βλέπουμε μια ομάδα η οποία πρεσάρει ψηλά, βλέπουμε μια ομάδα η οποία κάνει συγκεκριμένες εναλλαγές θέσεων στον αγωνιστικό χώρο και βλέπουμε ποδοσφαιριστές να λάμπουν και να διακρίνονται μέσα από τις ομαδικές λειτουργίες. Μπορώ να σταθώ σε αρκετούς από αυτούς. Έχει ένα πάρα πολύ καλό μάτς το Σιριβέγια. Έχει κάνει ένα πρώτο ημίχρονο ο Ντεφράι που αν κάποιος δεν τον ξέρει μπορεί να καταλάβω από 45 λεπτά πόσα πολλά πράγματα θα δώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την μπάλα στα πόδια και στην ανάπτυξη της ομάδας από χαμηλά μέτρα. Έχει κάνει ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο Γιάγκουσιτς, ο οποίος άνοιξε και το σκορ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πει το πω. Απορώ πώς αυτό το παιδί έπαιξε πέρσι 58 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Ινάκη Φένια Αλάνθος με την μπάλα στα πόδια και με μια σπουδαία επέμβαση στο δεύτερο ημίχρονο, γκολ από τον Ταμπόρδα, γκολ από τον Ζαρουρί που επιβεβαίωσε ότι όταν θα πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή έχει τα τελειώματα να κάνει τη διαφορά και για να μην αδικήσω κάποιον ήταν η εικόνα του Παναθηναϊκού, η συνολική όπως και τα δύο προηγούμενα φιλικά πάρα πολύ καλή για την εποχή. Υπήρχαν διαστήματα που οι πράσινοι κυριάρχησαν, απειλήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος μόνο με αυτό το σουτ προς το τέλος που έβγαλε ο Ινάκη Πένια. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να δημιουργούν ελπίδα και προσδοκία για το μέλλον. Κάτω η μπάλα, θα ξαναπώ εγώ, έτσι, βρισκόμαστε ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας και 0-0 να είχε λήξει το κοψινό φιλικό. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι για την ψυχολογία της ομάδας και την ψυχολογία του κόσμου είναι όμορφο αυτό το 3-0. Δηλαδή, έχω εδώ και δίπλα το γιο μου, ευτυχισμένος άνθρωπος είναι, που έχει λήξει το φιλικό 3-0 και όχι 0-0. Από την άλλη όμως σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο αυτό που έχει ξαναλέω σημασία και αξία είναι να βλέπεις βασικές αρχές, είναι να βλέπεις συνεργασίες, είναι να βλέπεις ένα πλάνο. Το πλάνο υπάρχει, βγαίνει μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο και μακάρι ο Παναθηναϊκός στο επόμενο φιλικό την Τετάρτη στη Βιέννη να έχει ακόμα μεγαλύτερα καλά διαστήματα και όταν γίνει στη διαδικασία των επίσημων παιχνιδιών να είναι το ίδιο καλός, το ίδιο αποτελεσματικός, να κάνει αυτό το 3-3 και να συνεχίσει να βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιρικό δρόμο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Νίκο, να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπεις τι γίνεται όταν με βγάζεις μετά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και όχι πριν από αυτά.
0: Αυτά τα κανονίζει ο εκάστοτε αρχισυντάκτης. Δεν φταίω εγώ.
1: Να συνεχίσουμε έτσι, παρακαλώ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Και
0: σε σένα και στο μικρό σου, ο οποίος είναι χαρούμενος μετά το σημερινό φιλικό

0: του Τριφυλιού. Ακούσαμε το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου. Θα ακούσουμε και άλλα σχόλια στη συνέχεια. 66% κατοχή μπάλας για Παναθηναϊκό, 34 γκρασχόπερ, 14 θηλυκές για τον Παναθηναϊκό, μία η Ελβετή. Γενικώς ήταν συντριπτική η υπεροχή των πράσινων, οι οποίοι βγάζουν μια ένταση, μια ανάπτυξη στο παιχνίδι τους που δεν βλέπαμε τον τελευταίο αρκετό καιρό. Βλέπουμε παίκτες οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, ή τουλάχιστον έχουν περισσότερη όρεξη, να το πω, διάθεση να δείξουν πράγματα στον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος τώρα μιλάει στην κάμερα του Sky. Σε λιγάκι θα έχουμε και κάποιες ατάκες, θα σας μεταφέρω ατάκες του. Ωραία, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε κατευθείαν στον Κώστα Βαϊμάκη, ο οποίος φαντάζομαι έχει παραγγείλει ήδη σουβλάκια, πίτσες, δεν ξέρω, γιατί σε μια ώρα αρχίζει και το μάτς που περιμένουμε, έχει αρχίσει και κυλάει ο υδρότας, Κώστα. Καλησπέρα.
1: Το πραγματικά σημαντικό μας το είδαμε τώρα. Τώρα πάμε να δούμε χωρίς άγχος.
0: Ναι, ναι, καλά. Έγινε.
1: Λοιπόν, είδαμε σήμερα από το Παναθηναϊκό τρία βασικά πράγματα που έχει διορθώσει ο Νίστρου. Το πρώτο έχει να κάνει με την αμυντική λειτουργία. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτό όλο το πράγμα το οποίο μας έβγαλε τα σηκώτια πέρυσι, με τα ατομικά λάθη και τους παίκτες οι οποίοι, όταν ας πούμε γινόταν κάποιο λάθος, δεν υπήρχε κάποιος να καλύψει το δικό τους φάλμα. Δηλαδή σήμερα είδαμε παίκτες που κρατάγαν τη θέση τους, αλλά και τουπλαρίσματα παίκτες που έβγαιναν για να βοηθήσουν, ακόμα και αν αυτοί οι παίκτες ήταν αμυντικά χαφ, οι οποίοι τραβιόντουσαν στα πλάγια για να δώσουν βοήθεια στον μπακ.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει μια αμυντική λειτουργία η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εφαρμόζεται σωστά και ότι οι παίκτες αποφεύγουν τα λάθη, το build-up τους είναι σωστό, χωρίς να χάνε την μπάλα, αλληλοκαλύψεις υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει η άμυνα δεν θυμίζει τίποτα το περσινό σκορποχώρι που βλέπαμε σε διάφορα παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα βασικό πράγμα στο οποίο θέλει να χτίσει ο Νίστρουπ, γιατί μέχρι να μπορέσει να φτιάξει στο βαθμό που θέλει την επιθετική λειτουργία, γνωρίζει ότι πρέπει να φτιάξει μια αμυντική λειτουργία η οποία να κάνει το Παναθηναϊκό να μην τρώει γκολ. Διότι για να έρθουν οι νίκες με ευρύ σκορ, μπορεί να αργήσει αυτό το πράγμα ή μπορεί να έρθει μέσα στην πάροδο των παιχνιδιών. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι compact στο αμετώπιστο. Και αυτό δείχνει ότι και από τα τρία φιλικά που έχουμε δει, εντάξει, με το βαθμό δυσκολίας που είχε το καθένα, δείχνει ότι υπάρχει μια αμυντική συνέπεια. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο που έφτιαξε. Το δεύτερο που έφτιαξε ο Νίστρουπ είναι το κομμάτι της δημιουργίας. Και αυτό φτιάχνει διότι επιλέγει να παίξει με εξτρέμ τα οποία είναι γρήγορα, έχει πακ τα οποία ανεβαίνουν και βοηθάνε στο παιχνίδι και έχει βάλει δεκάρι είτε τον Γιάκουσιτς είτε τον Ταμπόρδα, με αυτούς τους δύο θα πορευτεί στο σχήμα με το 4-2-3-1, οι οποίοι πατάνε περιοχή και οι οποίοι σκοράραν σήμερα, γενικά συμμετέχουν πολύ στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας και στο σκοράρισμα. Το τρίτο πράγμα που έφτιαξε ο προπονητής είναι ότι τα γκολ του Παναθηναϊκού δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον φορ. Δηλαδή βλέπουμε διάφορους παίκτες σήμερα, ας πούμε, φορ δεν σκόραρε. Mm-hmm. Και στα προηγούμενα παιχνίδια βλέπουμε διάφορους παίκτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να απειλήσουν είτε από τα επιθέσεις του δεξιού και αριστερού μεσοεπιθετικού, είτε από τη θέση 10, είτε και με παίκτες οι οποίοι ανεβαίνουν και δοκιμάζουν σουτ ή δοκιμάζουν να κάνουν συνδυασμούς έξω και μέσα στην περιοχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πέρυσι το ψάχναμε αρκετά, δηλαδή ψάχναμε να βρούμε σε αρκετά παιχνίδια βοήθεια το σκοράρισμα από τους μεσοεπιθετικούς και από παίκτες που έρχονται από τη δεύτερη γραμμή, και δεν το βρίσκαμε. Υπήρχε μια περίοδος, ειδικά από το Γενάρη και μετά, που ο Παναθηναϊκός είχε εξαρτηθεί απόλυτα από τις κούρσες του Τετέι. Αν ο Τετέι σκόραρε, ο Παναθηναϊκός κέρδιζε. Αν ο Τετέι κλεινόταν ή δεν ήταν σε καλή μέρα, ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε. Το γεγονός ότι τώρα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά δίνει πολύ περισσότερες επιλογές σε όποιον παίζει στη θέση του Φόρη, είτε είναι ο Τετέι, είτε είναι ο Ραστόντερ, είτε αύριο μεθαύριο θα είναι ο Τέσσερς, να φέρει δηλαδή όλη η πίεση και η προσοχή της άμυνας πάνω από τον φορ και να έρχονται και άλλοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν. Ήταν χρήσιμο το παιχνίδι αυτό, γιατί μπορεί η Grasshopper να μην είναι καμιά ομάδα φοβερού επίπεδου, αλλά τα παιχνίδια τα άμεσα που έχει μπροστά του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά θα είναι με παρόμοια ή χαμηλότερη δυναμική σε αντιπάλους, οι οποίοι θα παίξουν κλειστά, όπως έπαιξε σε μεγάλο βαθμό σήμερα και η Grasshopper. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρίσκει τρόπους να ανοίγει άμυνες οι οποίες είναι καλά οργανωμένες. Αυτού του είδους οι πρόβες, όπως είναι το σημερινό παιχνίδι, είναι πολύ χρήσιμες, λοιπόν, γιατί κάπως έτσι θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός και στα ευρωπαϊκά ματς, τουλάχιστον το δεύτερο και τρίτο προγραμματικό γύρο, που θεωρητικά θα είναι πιο εύκολα, ενώ με πιο εύκολους αντιπάλους, μέχρι να φτάσει στα play-off και να δει τι θα του φέρει εκεί η κλήρωση. Μαθαίνει λοιπόν απέναντι σε τέτοιου είδους ομάδες πώς να τις ανοίγει, πώς να απλώνει το παιχνίδι του στα πλάγια όταν χρειάζεται, δίνοντας πλάτος με τον Αντίνο και τον Ζαρουρί, πώς να δοκιμάζει κάθετες πάσες, το έκανε αρκετά σήμερα και με διάφορους παίκτες, ακόμα και από τη θέση 6 και 8, δηλαδή από τα κεντρικά του χαφ, και ο Τσιριβέγια δοκίμασε και ο Τσέριμ πήγε στη θέση του, δοκίμασε Και ο Κοντούρης δοκίμασε, ακόμα και ο Καμαρά τον είδαμε να δοκιμάσει κάποιες καθέτες να τα διδάσεις. Όλα αυτά είναι πράγματα που δουλεύει ο Νίστρου προφανώς σε όλο το κομμάτι της προετοιμασίας και είναι πράγματα τα οποία σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για την εποχή που βρισκόμαστε έχουν αρχίσει να βγαίνουν στο γήπεδο. Και επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά φιλικά να δώσει, έχει δώσει τρία, θα δώσει άλλο ένα με τη Ραπίδ Βιέννης και μετά πάει στα επίσημα. Άρα αυτό που λέμε ότι τα συμπεράσματα των φιλικών, προφανώς και υπάρχουν συμπεράσματα στα φιλικά, γιατί δεν υπάρχουν 8 φιλικά να δώσει ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτά που έχουμε δει μέχρι το 33, είναι ένα με τη Ραπίδ 4 και μετά μπαίνει κατευθείαν στα επίσημα. Άρα το γεγονός ότι σε αυτά τα φιλικά τα τρία, και ελπίζω και στο τέταρτο να δούμε μια ανάλογη εικόνα, ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός. Έχει τρόπο ανάπτυξης ο οποίος είναι και ελκυστικός και αποτελεσματικός. Έχει καλή μεσοαμυντική λειτουργία και παίρνει πράγματα από πολλούς παίκτες. Είναι πολύ θετικό εν όψη των σημαντικών ευρωπαϊκών παιχνιδιών που έχει να δώσει, τα οποία βεβαίως θα καθορίσουν αν το μενού φέτος θα έχει η Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό, που όλοι το ευχόμαστε αυτό, ή όχι, που θα δημιουργήσει, ας πούμε, μια γκρίνια ή μια στενοχώρια από την αρχή. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε στενοχώριες, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην Ευρώπη αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Άκουσαμε και ένα σχόλιο από τον Κώστα Βαϊμάκη. Να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Α, Μανώλη, να πω εγώ τις ενδεκάδες εντάχει. Ωραία, να τις πω μπαμ-μπαμ. Λοιπόν, για την Νορβηγία, Νάιλαντ, Ράιερσον, Αγέρ, Χέγγεμ, Βόλφε, Μπέργκε, Μπέργ, Σόρλοθ, Έντεγκαρντ, Σάιλντερου και Χάλαντ. Και για την Αγγλία, Πίκφορντ, Κόνσα, παίζει τελικά, Στόουνς, Γκέχι, Οράιλι, Ράις, Άντερσον, Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον και Κέιν. Είναι έξω ο Σάκα. Μικρό break, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Έχουμε μπει πια στην τελευταία ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά και μετά τις 11. Θα παραμείνουμε σε περιβάλλον φιλικού Παναθηναϊκού με λίγα σχόλια ακόμη. Μια ατάκα Νίστρουπ, θα σας πω περισσότερα σε λιγάκι. Είναι πάντα καλό να κερδίζεις. Έχουμε καλούς παίκτες σε πολλές θέσεις. Έτσι, μια ατάκα από όσα δήλωσε στην κάμερα του Sky μετά την τριάρα στην Grasshoppers. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Πάμε στον Βάιο Τσούτσικα. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σας, κύριε. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Εσείς?
1: Έχει βγει το μεροκαματάκι σήμερα.
0: Καλά, άστα.
1: Και μετά Μοντιάλ και
0: ναι. Τα έχει κάνει ο Χοντροθύμιος, τα έχει κάνει εδώ πέρα.
1: Εντάξει, πραγματικά είναι Χριστούγεννα για τους άντρες σήμερα. Mm-hmm. Γιατί είχε από το μεσημέρι και τα κάνανε και ωραία, τα προγραμματίσανε και ωραία.
0: Για να τα δούμε όλα, όλα, όλα.
1: Βέβαια. Πολύ ωραία. Και με διαλυματάκια για ντουζάκια και τέτοια, ξέρεις. Δηλαδή, τα προλαβαίνουμε κιόλα.
0: Σωστά. Μα ακούς, Βάιε?
1: Εγώ σ' ακούω, ναι.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Προοδεύει ο Παναθηναϊκός. Εξελίσσεται.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι ένα μάτς με τρία γκολ, mm-hmm. το απόψινό. Αλλά ρε φίλε, εμένα μια στιγμή μου έχει μείνει στο μυαλό. Η στιγμή που πήρε το περιβραχήνο ο Κάθρης.
0: Αχ, και θα δηλαδή, σου το έλεγα. Πω που είσαι στο μυαλό μου, φοβερό, ε. Πολύ μεγάλη στιγμή. Ας είναι και σε φιλικό τώρα αυτό.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτή η στιγμή είναι στιγμή από το μέλλον. Μια φωτογραφία από το μέλλον και είναι μια, πώς να το πω, μια πολύ ωραία εικόνα που έρχεται και δένει με ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός πάλι σήμερα. Οκ, okay, στο μετρό του δυνατού, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα τα ποδάρια είναι βαριά. Οι προπονήσεις είναι σκληρές. Εντεκάδες συνοχή ακόμα δεν έχουν βρει. Και φαίνεται αυτό που φαίνεται στο πώς τελειώνουν οι φάσεις. Δηλαδή, άμα παρατηρούσε κάποιος το παιχνίδι του Παναθηναϊκού προσεκτικά, έβλεπε ότι πάλι το passing game, η κυκλοφορία, η αλλαγή πλευράς γινόταν με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και πολύ μεγάλη ευστοχία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλά ακόμα στο πιο περιορισμένο χώρο και χρόνο, εκεί δηλαδή στο επιθετικό τρίτο, πολλές από τις συνεργασίες σταματούσαν λόγω του γεγονότος ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός βάζει 3 γκολ. Βέβαια, τα έχουμε πει για τα φιλικά μάτς. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε καν την εικόνα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη φόρμα της μιας ομάδας που παρακολουθούμε, ας πούμε, από κοντά, όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι φορτίο έχει και η Grasshoppers στα πόδια της, οι παίχτες, εννοώ. Και δεν ξέρουμε και τι σχήματα χρησιμοποιήσει ο προπονητής της Grasshoppers, πόσο πειραματικά και πόσο κοντά στο κανονικό ήταν. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για μια ομάδα που φέτος φαίνεται πόσο μεγάλη διαφορά έχει σχέση με την περσινή, τουλάχιστον στη λογική της. Με πολύ σωστές συνεργασίες, πολύ κάτω την μπάλα, πολύ ωραία απελευθέρωση από τις συνθήκες όταν ο αντίπαλος προσπαθούσε να πιέσει. Καλή αμυντική λειτουργία, εγώ λέω, mm-hmm. ακόμα και στιγμές που χρειάστηκε να αμυνθούν απέναντι σε πολλούς παίχτες Grasshoppers, παίχτες Παναθηναϊκού, και σωστά κρατήσαν τους χώρους, και σωστά τραβήχτηκαν για να βγάλουν εκτεθειμένους τους αντιπάλους τους, και στις μονομαχίες πήγαν πάρα πολύ καλά. Αλλά το σημαντικότερο για μένα ήταν ότι έβλεπε στην ομάδα, ρε παιδί μου, να ξέρει κάθε ποδοσφαιριστής που πρέπει να κινηθεί, έτσι ώστε να γίνει χρήσιμος ξανά για το συμπαίκτη που έχει μπάλα στα πόδια. Γιατί δεν είναι να κάνεις την τρίπλα ή την περίτεχνη ατομική ενέργεια. Η μπάλα θα πάει γρήγορα μόνο όταν κάνεις το απλό. Το απλό είναι το πιο δύσκολο, αλλά γίνεται πάρα πολύ πιο εύκολο όταν είναι σαφής η οδηγία, γίνεται κατανοητή η οδηγία και ταιριάζει στο ταλέντο των ποδοσφαιριστών. Mm-hmm. Αυτό νομίζω αρχίζουμε και βλέπουμε στον Παναθηναϊκό και το είδαμε και σήμερα. Είδαμε και τρία πάρα πολύ ωραία γκολ. Προσωπικά διαλέγω τον γκολ του Γιακουσίτς, παρά το γεγονός ότι έχει κόντρα εκεί. Γιατί είναι το πρώτο γκολ του Κροάτη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εντός Ελλάδας τέλος πάντων. Και νομίζω ότι είναι το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Πολύ ωραίο γκολ του Ζαρουρί, και με δεξί και με αριστερό. Και τα μπόρδα ξανά, ο άνθρωπος ο οποίος, δεν ξέρω, έχει μία, πώς να το πω, στα όρια της εκπληκτικής επαφής, έχει μία επαφή τρομερή με την αντίπαλη εστία. Πάρα πολύ ωραία εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Και ξέρεις, η κουβέντα που γινόταν στα πηγαδάκια, γιατί πήγα τουρίστας στο μάτς, δεν πήγα δουλειά, λίγο μου. Έτσι,
0: τι λέγατε, τι συζητούσατε?
1: Ρε παιδί μου, είναι αυτό ότι ο ποδοσφαιριστής όταν νιώθει καλά, αυτομάτως γίνεται καλύτερος.
0: Πώς, σίγουρα.
1: Γιατί το λέω αυτό, και πώς νιώθει καλά ο ποδοσφαιριστής όταν αποκτά αυτοπεποίθηση ότι το ποδόσφαιρο που παίζει είναι ένα ποδόσφαιρο που ταιριάζει σε μια ομάδα, ξέρω, που θέλει να ζητήσει πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Νιώθει, παιδιά είναι, έτσι, νιώθουν να είναι 10 πόντους πιο ψηλοί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτομάτως γίνεται καλύτερη. Πόσο μάλλον, αν ας πούμε αυτό το πράγμα συνδυαστεί και με μια καλή προπονητική φιλοσοφία, με μια ταιριαστή στο ταλέντο των ποδοσφαιριστών προπονητική φιλοσοφία και ένα σχέδιο το οποίο βοηθάει τους παίχτες, πέρα από ενθουσιασμένοι, να είναι και ουσιαστικοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό παρατηρούμε, το ξαναλέω, θα έρθουν και βράδια τα οποία θα είναι πιο δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρο, που είναι απαιτητικό ποδόσφαιρο, δεν το μαθαίνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έρθουν και κάποιες στιγμές. Το θέμα ποιο είναι, ότι διακρίνουμε τη λογική του Νίστρου που είναι να προσπαθήσει να κάνει τον Παναθηναϊκό να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει στο DNA του συλλόγου. Και αυτό είναι το, νομίζω, αυτό που βεβαιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι. Mm-hmm.
0: Ο Μανώλης Μουσουράκης με ενημερώνει από το κοντρόλ ότι έχεις δει και λίγο από τα προηγούμενα φιλικά.
1: Εννοείται, ρε.
0: Σιγά που δεν θα προλάβαινες.
1: Με την οικογένεια να λείπει, άλλοι για αγώνες, άλλοι για διακοπές.
0: Χριστούγεννα, όπως το
1: πείτε. Το δικό μου είναι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί και Πάσχα, μου σου πω.
0: Και έχουμε και συνέχεια. Και έχουμε και συνέχεια μετά, έτσι, ναι.
1: Τώρα δεν κρατιέμαι. Δεν κρατιέμαι τώρα.
0: Για πάμε.
1: Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο δεύτερο μήχρονο. Στο παιχνίδι του σήμερα. Πάρα πολύ καλύτερος. Του έδωσε τρομερή πνοή ο Ζήλσον και ο Μαρτίνς. Και αυτός ο μπαγάσος ο Μαρτίνς, ο Μαρτίνς λέω. Μαρτίνς, καλά τον είπα. Φεύγει για την...
0: Ο Αντρέ Λουίς.
1: Ο Αντρέ Λουίς, μπράβο, ναι. Μπερδεύτηκα. Ναι. Λοιπόν, και αυτός ο μπαγάσας σήμερα διάλεξε να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι.
0: Ποβερό δεν είναι αυτό.
1: Ναι, μας μεταφέρει από την Ολλανδία. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί τα παιδιά που παρακολουθούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού από κοντά έχουν μια πιο καθαρή εικόνα από εμάς που είμαστε πολλοί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ότι ο Αντρέ Λουίς έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά φέτος στη σεζόν. Πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις. Φαίνεται αυτό, κάνει μπαμ Νικό. Το τελείωμα που κάνει δείχνει ένα παίχτη που καταρχάς δικαιολογεί το γιατί ο Ολυμπιακός τον πήρε. Και εξηγεί γιατί στον Ολυμπιακό τον περσινό δεν έχει κάνει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι μια συνθήκη σε χώρο που έχει προσφερθεί στον Ολυμπιακό σε ένα τραζίσιο παιχνίδι. Δεν είναι συνθήκη που την είχε ο Ολυμπιακός πέρσι διαθέσιμη αυτή. Δεν έβγαζε φάση δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο στο transition. Έπαιζε πάντα με ψηλά μέτρα, έπαιζε πάντα παράλληλο ποδόσφαιρο, ήταν αυτός που είχε την παρά στα πόδια του και ή την έκλεβε ξέρω εγώ με την πίεση του ψηλά για να πετύχει γρήγορα ανάκτηση και να σκοράρει ας πούμε στη μία-δύο επαφές. Δεν είχε αυτό το παιχνίδι στο χώρο που, για το οποίο ειδικεύεται ο Αντρέ Λουίς. Ο Ζήλος ήταν πάρα πολύ καλός. Ένα πράγμα το οποίο, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να πω προβληματίζει, αλλά πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί τον με τη Λίμπα, είναι ότι έχει πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακός χωρίς να γίνεται απειλητικός.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Είναι δεύτερο παιχνίδι. Δεύτερο μάτς και μάλιστα με πολλά νέα πρόσωπα, πολλά νέα παιδιά στα σχήματα. Χωρίς τον Ζώτα Σίλβα, που σίγουρα θα είναι ένας από τους κύριους εκφραστές του επιθετικού παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Με τον Κώστα Φορτούνη να ψάχνει να βρει ρυθμό. Με παιδιά μέσα που δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν ας πούμε ασική παρουσία στην επιθετική τριάδα του Ολυμπιακού. Φορτούνης, Μασούρας, ήταν δίδυμο σήμερα ουσιαστικά. Δύο παίχτες που δεν ξέρω αν θα παίξουν πολλά μάτς μαζί. Δεν ξέρω καν αν ο Μασούρας θα μείνει στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Ένα ζήτημα είναι λοιπόν αυτό, ότι έχει πολύ ώρα την μπάλα ο Ολυμπιακός στα πόδια του και δεν μπορεί να γίνει απειλητικός, αλλά είπαμε είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι στα δύο φιλικά προετοιμασίας δέχεται δύο γκολ, υποτίθεται από μια κατάσταση που πολύ δύσκολα θα απειληθεί. Δηλαδή κεφαλιά στο πέναλτι. Που εκεί διαθέτει παλικάρια δύο μέτρα που θα πρέπει κανονικά αυτές οι φάσεις να τις καθαρίζουν. Είναι θέμα τοποθέτησης, είναι θέμα αργών αντιδράσεων ακόμα, προφανώς είναι θέμα χημείας για να συναντηθούν τα στόπερ με τα μπακ, με τους θεματοφύλακες και τους υπόλοιπους της άμυνας που θα κληθούν να καλύψουν τέτοιου είδους χώρους. Είναι ακόμα πάντως ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει ο Μεντιλίμπα να το δουλέψει λίγο περισσότερο. Βέβαια το ξαναλέω, είναι πιο νωρίς για τον Ολυμπιακό από ότι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι πολύ πιο νωρίς. Και επίσης είναι και ένας προπονητής, ο Μεντιλίμπα, που δεν είναι από αυτούς που θα σε εντυπωσιάσουν με το ποδόσφαιρο το οποίο θα προσπαθήσει να παίξει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και λιγότερο αβανταδόρικα τα φιλικά παιχνίδια για τον Μεντιλίμπα από ότι για τον Νίστρου που προσπαθεί να μεταμορφώσει τον Παναθηναϊκό μέσα σε ένα καλοκαίρι. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κοιτάω τον ΠΑΟΚ, Νίκο, και λέω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Και θέλει ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια τώρα, γιατί σε κάθε παιχνίδι κάνει και ένα παίχτη. Ευτυχώς διαβάζω τα ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Μπατζόγλου που παρακολουθεί την προετοιμασία του Πάκου στην Ολλανδία ότι είναι μυϊκός ο τραυματισμός τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό τέλος πάντων.
1: Μπράβο, γιατί αν είχαμε τρίτο γόνατο θα είχαμε χοντρό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ φαινομενικά έχει πολύ καλή παρουσία στα φιλικά όσον αφορά την παραγωγικότητά του. Λέω φαινομενικά όμως, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Λύση παίρνει τον ασφαλή δρόμο σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Και ο ασφαλής δρόμος ποιος είναι? Έχω λίγους, πρέπει να τους προφυλάξω. Έχω και ατυχία, κάντε μια με την πω, που χτυπάει σε κάθε μάτς τουλάχιστον ένας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός με τις εντάσεις, τις προπονήσεις. Αυτό βοηθάει την ομάδα στα πρώιμα στάδια της χρονιάς να παίξει ένα στρωτό ποδόσφαιρο και να έχει φρεσκάδα στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δουλευτεί με σοφία και πολύ σαφές σχέδιο κατά τη διάρκεια από την ώρα που θα αρχίσει η χρονιά και μετά, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μείνει ο ΠΑΟΚ από γκάζι
0: νωρίς, ναι.
1: Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι μία, πώς να το πω, είναι μία που φαινομενικά μια εικόνα πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε βάσει του υλικού που έχει στα χέρια ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά είναι και μια εικόνα που θα πρέπει να μας προειδεάζει για το τι δουλειά έχει μπροστά του ο Λύση. Έχει δουλειά καταρχάς να εντάξει τουλάχιστον 6 ποδοσφαιριστές καινούριους, το αυτό το πράγμα που λέμε ρόστερ του ΠΑΟΚ, να διαχειριστεί την προετοιμασία και τον τρόπο προετοιμασίας που έχει επιλέξει και να καταφέρει να εκμεταλλευτεί σε αυτά τα πρώιμα στάδια της σεζόν την μοναδική γραμμή του γηπέδου που έμεινε αναλύωτη και νομίζω είναι και το βασικό, το πυρηνικό πλοίο του ΠΑΟΚ, που είναι η θετική τριάδα πίσω από τον Center Four. Ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον ή τέλος πάντων ο Τάχα Άλλη τώρα που θα έρθει να ενσωματωθεί στην ομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο του όπλο του ΠΑΟΚ, αυτοί οι τρεις. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τους κρατήσει ζωηρούς και ενεργούς και να βάλει γρήγορα τα νέα στοιχεία στην εντεκάδα. Αυτό δεν είναι υπεύθυνος ο Λύσης, είναι υπεύθυνη η διοίκηση προφανώς και οι άνθρωποι που τρέχουν τις μεταγραφές, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να μην έχει προβλήματα από νωρίς μέσα σεζόν. Όμως είναι μεγάλη ανηφορά που έχει μπροστά του.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Σας αφήνω να συνεχίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Φίλε, άκου τώρα, καναπές. Το λέω για να τις λέψεις, πλεκτάρω τώρα. Καναπές, ερκοντίσιον, ανεμιστήρας.
0: Ναι.
1: Πόδια πάνω στο τραπεζάκι και τα λέμε ξύνα το πρωί.
0: Καλή δύναμη.
1: Τι δύναμη, ρε. Πάσχα για Χριστούγεννα σου λέει.
0: Αυτό, ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βάιο Τσούτσικα. Μια δροσερή ατμόσφαιρα σίγουρα. Θα δει τα δύο παιχνίδια. Σε αντίθεση με αυτό που θα βιώσουν σε λίγη ώρα οι Νορβηγοί και οι Άγγλοι, πρέπει να έχει τρομερή ζέστη. Η αισθητή θερμοκρασία είναι 42-43 βαθμοί. Από ό,τι διάβαζα, στη FIFA δεν υπάρχουν σκέψεις για να καθυστερήσει έντρα. Κανονικά πάμε για τις 12 τα μεσάνυχτα. Η μόνη ανησυχία που υπάρχει, δηλαδή η ζέστη, okay, θα την καταπολεμήσουμε, θα κάνουμε και το hydration που τώρα χρειάζεται. Η μόνη ανησυχία είναι μην έχουμε καταιγίδες στην απόσταση που λέει η FIFA ότι πρέπει να πάμε σε διακοπή, δηλαδή μην έχει κεραυνούς και τέτοια πράγματα. Καθαρό τον βλέπω τον ουρανό για την ώρα, αλλά αυτά αλλάζουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Πάμε στον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος πήρε και τις δηλώσεις από τον Τζέικουμπ Νίστρουπ, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος και από όσους ήρθαν από τον πάγκο. Βλέπω εδώ. Νίκο, μας ακούς?
2: Ναι, ακούω βεβαίως.
0: Καλησπέρα.
2: Κοίτα, νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας δεν μπορείς να ζητάς πράγματα τα οποία είναι έξω από τα βασικά σου σχέδια, και το βασικό σχέδιο του Νίστρουπ είναι να μπολιάσει στους παίκτες κάποια κομμάτια αγωνιστικά που θέλει ο ίδιος, όπως το high press, όπως τη συνεχή κίνηση. Ειλικρινά δεν σταμάτησε λεπτό στον πάγκο να μιλάει, δεν σταμάτησε λεπτό από το να πετάγεται στον ελαττήριο, είτε επιδοκιμάζοντας τις ωραίες προσπάθειες, είτε όντας όμως και αυστηρός σε κάποια λάθη των παικτών του. Και το λέω χαρακτηριστικά για τον Γιάκουσιτς, ο οποίος έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ, έχει χειροκροτηθεί από τον Νίστρουπ που έχει πάρει τα έξιμα και στην επόμενη φάση φλιαρεί με την μπάλα και εκεί τα ακούει κανονικά από τον coach. Γιατί θα μπορούσε να μείνει στο μήκος κύματος το προηγούμενο, ότι να το συγχωρέσει. Αλλά ξέρει, είναι απαιτητικός και αυτό είναι που κάνει και τους παίκτες να ανεβαίνουν συνεχώς επίπεδο. Είδαμε όλα αυτά που δουλεύει στην Ολλανδία να βγαίνει στο γήπεδο. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ο Νίστρουπ έλεγε στην Ολλανδία ότι θα είσαι άλλοι παίκτες σε περίπου 6 εβδομάδες. εδώ βρισκόμαστε, ας πούμε, στο μέσο αυτής της διαδρομής ακόμα και φυσικά γίνει και μια διαχείριση, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Δεν έχει επιβαρυνθεί πολύ η ομάδα στις εντάσεις, δηλαδή τα έδωσε όλα, αλλά θέλω να πω στο γυμναστήριο, για παράδειγμα, στα βάρη, ήταν πιο διακριτικός ο coach ως προς την προσέγγιση αυτή. Σήμερα πάντως, αν μη τι άλλο, είδαμε ένα Παναθηναϊκό που είχε διάθεση, εγώ κρατάω αυτό, δεν θα κρατήσω τη νίκη, η νίκη είναι καλή για λόγους ψυχολογίας και τονωτική ένεση, πάντα για τη ψυχολογία των παιχτών ή και για τον κόσμο που θέλει να βλέπει την ομάδα να κερδίζει. Όμως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά από την εμπειρία σου ότι στα φιλικά βγαίνουν πολλά συμπεράματα, αλλά όχι σόνι και καλά θα βγει ένα βασικό συμπέραμα, λέω, μιας νίκης μιας ομάδας. Εγώ βλέπω ότι όλοι έχουν διάθεση να προσφέρουν, ότι υπάρχει ομαδικό κλίμα, ότι ο Πάγκος το ζει όλο μαζί, ότι οι παίχτες πραγματικά σέβονται απόλυτα τον coach και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος για μένα, ότι τους έχει κερδίσει και θα πάνε να κάνουν και το high five, αλλά θα κρατήσουν και διακριτικά τις αποστάσεις τους, γιατί είναι σοβαρός και εξαιρετικό προπονητής ο Νίσπρουκ. Και από εκεί και πέρα βέβαια κάτι καλό μαγειρεύεται. Απλά καλό είναι, πρέπει να φτάσουμε στο τέλος της συνταγή, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι περίεργο άθλημα και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν μη τι άλλο, έχει καλά συστατικά. Ας μην ξεχνάμε, κύριε Ράλη, ότι θα προσθέσει και άλλα στη συνταγή αυτή. Έτσι περιμένουμε τον Κρίσιας να δούμε τι θα γίνει. Κοιτάζει για αριστερό στόπερ, κοιτάζει για οκτάρι ένα ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Ίσως και κάτι άλλο θα εξελιχθεί συνέχεια στην πορεία, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα το κρίνουν οι θύνοντες της ομάδας. Ωστόσο εγώ κρατάω τη φρεσκάδα και το πολύ ωραίο κλίμα και να βλέπεις τους παίκτες να φεύγουν και να τους ζητάνε όλοι από την εξέδρα ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία και μια ζεστή ατμόσφαιρα που έχει λείψει τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια και η αλήθεια είναι ότι έρχεται μέσα από τις καλές εμφανίσεις. Αυτή ήταν μια θετική εμφάνιση με θετικό πρόθυμο και προχωράει η ομάδα, νομίζω, σιγά σιγά.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε σχόλιο από Νίκο Παγκάκη και πάμε να κλείσουμε με σχόλια. Παύλα, ρεπορτάζ. Θα τον ρωτήσω και ρεπορτάζ αν έχουμε κάτι φρέσκο. Διονύση Δεσύλλας. Χαίρετε, κυρία.
3: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά, καλά.
0: Ωραία εικόνα, ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Πάρα πολλοί κόσμος. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, για 11 Ιουλίου.
3: Ναι, για την εποχή. Πράγματι, υπήρχε αυξημένη, ήταν έντονη κινητικότητα στα εισιτήρια, το είχαμε πει. Σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Σχεδόν γεμάτο, στο Απόστολο Νικολάης, ωραία ατμόσφαιρα. Υπάρχει δίψα του κόσμου για να δει την ομάδα, τον νέο Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Είναι φυσικά κυκλοφόρος, έτσι που συμπληρωματικά παίζει το ρόλο της. Και ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε άλλη μια νίκη στα φιλικά, αυτό το 3-0. Όπως είπε και ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του, σημαντικά είναι άλλα πράγματα τώρα φυσικά. Okay, καλά είναι και τα αποτελέσματα, προφανώς, γιατί χτίζει και αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα ακόμη και αν είναι φιλικά. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είδαμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος άφησε ένα θετικό αποτύπωμα. Στο πρώτο δεκάλεπτο δυσκολευόταν μέχρι να βρει τα πατήματά του. Είναι και η εποχή τώρα, ήταν για απαιτητικές προπονήσεις τις προηγούμενες ημέρες που ήταν και κάπως σφιγμένοι παίκτες. Λογικό είναι. Είδαμε πάλι ένα 4-2-3-1, είδαμε τον Τεφράι να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούσε ο Παναθηναϊκός να παίξει και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό πάνω στα θέλω του Νίστρουπ, δηλαδή με κάτω την μπάλα, με ταχύτητα στις μεταβιβάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 9 τελικές, δεν είχε καμία η Grasshopper. Δεν είχε βρει γκολ, είχε εκείνο το δοκάρι σε αυτή την ωραία μετάβαση, το δοκάρι του Γιάνγκουσης, η μετάβαση του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο να βρίσκει το Γιάνγκουσης και είχε 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γιάνγκουσης να δείχνει τη λάμψη του. Δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, το 1-0. Η γενικότερη παρουσία του ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Κροάτη, ο οποίος έχει μπει για τα καλά, πολύ καλά στην προετοιμασία. Ο Νίστρουπ θέλει να τον κάνει πρωταγωνιστή. Από κομπάρσος που ήταν στο πρώτο εξάμηνο πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό και κέρδισε και το χειροκρότημα. Αποθεώθηκε βασικά από τον κόσμο ο Κροάτης όταν αποχώρησε. Από εκεί και πέρα είδαμε άλλα δύο γκολ με Ζαρουρί και με τα Μπόρδα, είδαμε φάσεις από τον Παναθηναϊκό, είδαμε και πολλές αλλαγές φυσικά από ένα σημείο και μετά, λογικό είναι, φιλικά είναι, πρέπει να γίνουν και αλλαγές. Γενικώς ξαναλέω, ήταν ένα θετικό, άφησε ένα θετικό αποτύπωμα ο Παναθηναϊκός από αυτό το φιλικό, όχι στον απόλυτο βαθμό, στον απόλυτο βαθμό δεν μπορείς να είσαι αυτή την εποχή, συνεχίζει να δουλεύει η ομάδα, συνεχίζει να δοκιμάζει πράγματα ο Νίστρουπ. Συνεχίζει κυρίως να προσπαθεί να περάσει μια φιλοσοφία την οποία είδαμε σε μεγάλο διάστημα σήμερα κυριαρχικού ποδοσφαίρου, ποδόσφαιρο κατοχής, συνδυαστικό. Το είδαμε αυτό σε αρκετά σημεία του αγώνα. Υπήρχαν και κάποιες νεκρές στιγμές, νεκρά διαστήματα, αλλά λίγα και μικρά για τον Παναθηναϊκό. 4 και 3, 7 και 3, 10.
0: Αυτό θα σου έλεγα.
3: Τα γκολ που έχει βάλει.
0: Άμα τα χρήσει είναι αρκετά.
3: Ναι. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πάει να περάσει μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη ταυτότητα ο Δανός στον Παναθηναϊκό. Ήταν συνεχώς το, αυτό που τον έχουμε συνηθίσει πλέον. Έτσι τον μάθαμε και στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, όρθιος, να δίνει συνεχώς εντολές στους παίκτες του, απαιτητικός, να ζητάει πράγματα με φωνές, με την καλή έννοια φωνές, έτσι, στους ποδοσφαιριστές του, στον πάγκο του αρκετά δραστήριος. Και κάπως έτσι ήρθε αυτή η φιλική νίκη για τον Παναθηναϊκό μπροστά σε περίπου 14-15.000 κόσμου, κάπου τόσο ήταν στο Απόστολο Νικολαίδης. Επόμενο φιλικό να θυμίσω με τη Rapid στη Βιέννη 15 του μήνα. Mm-hmm. Θα είναι το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του Παναθηναϊκού προτού μπει στην μάχη των προκριματικών, αρχικά με την Πάξη 23 του μήνα έξω στην Ουγγαρία και 30 εδώ στην Αθήνα και στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Διονύση, μιας και σε έχουμε, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν έχουμε και κάτι φρέσκο από το ρεπορτάζ.
3: Είμαστε σε αναμονή,
0: ναι.
3: Για τα πρώτα, έτσι, να δούμε τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, με τα ιατρικά που είναι τον πρώτο έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, που είναι να περάσει στην Ιταλία, και μόλις ολοκληρωθεί αυτό να τον κάνει δικό του ο Παναθηναϊκός, όταν συμβεί αυτό, είμαστε σε αναμονή ακόμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο του Διονύση Δεσίλα και λίγο ρεπορτάζ για το τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες, φαύλα ημέρες, από τα μεταγραφικά του Τριφυλιού. Πήγε και μισή. Έχουμε διάλειμμα. Τόσο δυνατή και μισή ακριβώς. Κλείσαμε με σχόλια. Μπράβο. Πάμε μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, το ακυρώσαμε το διάλειμμα, θα το βάλουμε σε λιγάκι, γιατί έχουμε κατευθείαν εξέλιξη. Πάμε ξανά στο Διονύση Δεσίλα. Έλα, ρε Διονύση.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε σχετικά με τον Κρίστιανσεν, ότι ναι, που βρίσκεται στο κέντρο στην Ιταλία για, για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις που είναι να κάνει. Έχουν πάει καλά, οπότε όλα δείχνουν ότι πλησιάζει στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες ώρες τις εξελίξεις, αλλά το πράγμα πάει καλά, γιατί έχουν πάει καλά οι πρώτες εξετάσεις που έχει κάνει στο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία ο Δανός.
2: Πάνω,
0: μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, ακούσαμε, ορίστε, η εξέλιξη στο ρεπορτάζ. Ο Δανός αριστερός μπακ, πήγαν όλα καλά με τις εξετάσεις του και όλα δείχνουν ότι προβάρει τα πράσινα του Παναθηναϊκού. Θα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί. Και άλλη μια είδηση που βλέπω εδώ πέρα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν έχει να κάνει με τα ελληνικά, είναι από την Ιταλία. Ο Πάολο Μαλντίνι είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ιταλίας. Αποφάσισαν να σοβαρευτούν οι γείτονες. Πάμε τώρα σε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Που έχει στο λαιμό.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πήγαμε στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής με εικόνες μέσα από την δημόσια τηλεόραση εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού που περιμένει όλος ο πλανήτης, Νορβηγία-Αγγλία. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Έτσι με μια essence Premier League. Έχει κάτι από Premier League. Θα είναι πολύ δυνατό match. Λοιπόν, θα σας μεταφέρω τώρα δύο ειδήσεις που δεν είναι ευχάριστες, αλλά πρέπει να τις μεταφέρω. Η πρώτη έχει να κάνει με έναν αθλητή του ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικά απίστευτο, με όλη τη σημασία τώρα της λέξης, αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ στους τελευταίους μήνες, σε μια χρονιά όπου ο δικέφαλος του Βορρά έκλεισε τα 100 του χρόνια. Το τι έχει βρει τον σύλλογο δεν περιγράφεται. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο ο 25χρονος υδατοσφαιριστής Πολίστας Στάθης Λαλιάς. Υπάρχει μια ανακοίνωση στο ερασιτέχνη και του τμήματος και το τμήμα υδατοσφαίρισης, τα οποία εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του 25χρονου. Έδωσε γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο. Αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι ο Στάθης υπήρξε παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, φόρεσε το σκουφάκι του συλλόγου από τις ακαδημίες και με την αξία του έφτασε μέχρι την ανδρική ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα. Η απώλειά του γεμίζει θλίψη ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδίες όλων μας. Ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη του, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στην εξώδια ακολουθία, η οποία θα τελεστεί την 3η 14 Ιουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο φράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό ταξίδι, Στάθη. Πραγματικά είναι άλλη μια τραγική είδηση που αφορά τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Συλληπιτήρια για από εμάς στην οικογένεια του παιδιού. Και σήμερα είχαμε και αυτή την σοκαριστική είδηση με τον Τζέιντεν Άνταμς. Μια είδηση που έχει σοκάρει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Για τον παίκτη της Νότιας Αφρικής, ο οποίος αγωνίστηκε στο φετινό Μουντιάλ σε 3 παιχνίδια λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του. Όλα δείχνουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του, ότι αυτοκτόνησε. Υπάρχει μια... Αυτό που έχει βγει είναι ότι σύντροφος του εκλειπώντα, η Ακύλα Άντεντορφ, μένοντας πλέον πίσω μόνη της με μια κόρη 5 ετών, έγραψε στα social media: «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον πόνο μου, ίσον έρωτάς μου, ο καλύτερος φίλος μου, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου, ξεκουράσω, άγγελέ μου». Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε, τις τελευταίες ώρες. Είχε γράψει πριν από λίγες μέρες η ίδια, η Ακύλα Άντεντορφ, για το όνειρο του Άνταμς να παίξει σε ένα Μουντιάλ. «Η σκληρή δουλειά σου, οι θυσίες, οι απογοητεύσεις, οι στιγμές που κάνεις, που κανείς δεν είδε, και όμως συνέχισες με πειθαρχία και εμπιστεύτηκες στο Θεό. Και τώρα έφτασε να εκπροσωπήσει την πατρίδα σου». Δυστυχώς ο άνθρωπος φαίνεται, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, τα ξένα ρεπορτάζ, από την ώρα που έγινε γνωστό ότι πέθανε, φαίνεται ότι αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα ψυχικής υγείας, είχε κατάθλιψη, και όλα δείχνουν ότι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Κυκλοφορούν και κάποια βίντεο. Τώρα αυτά, ξέρετε, είναι και στο πλαίσιο του χαμού που γίνεται στα social media με αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν, ας πούμε, για την πρόκριση στα νοκάουτ και εκείνος κάθεται μόνος του σε μια γωνία και δεν συμμετέχει στους πανηγυρισμούς. Δυστυχώς, μια πολύ άσχημη είδηση και αυτή και φυσικά η άλλη που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη απόψε,

Να πάμε και σε μια, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί το βαρύναμε λίγο απότομα, αλλά και αυτά μες στη ζωή είναι, δυστυχώς. Ο Τζόλης, ενώ γίνεται εδώ και ένα μήνα περίπου, μην πω και παραπάνω, ένας χαμός γύρω από το όνομά του, με την Arsenal να φαίνεται πως τον θέλει πάρα πολύ, είναι έτοιμη να κουμπίσει πάνω από 40 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. Ο Τζόλης συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της Μπρις και τι έκανε, έχει βάλει μια γκολάρα, ένα εκπληκτικό σουτ, ψιλοκρεμαστό. Έχασε η Μπρις 3-1, εκείνος έβαλε όμως μια γκολάρα και ανάγκασε τον διαχειριστή των social media της Μπρις να γράψει «Το τέρας από την Ελλάδα επέστρεψε». Δεν ξέρω για πόσο όμως ακόμα θα είναι στην Μπρις, γιατί η λογική λέει, τα ρεπορτάζ λένε ότι δεν είναι τώρα, είμαστε για παραπάνω. Είμαστε για να κουνήσουμε μαντήλι και να πάμε στα παραπάνω. Ένα ρεπορτάζ από νωρίς επίσης που έχει δει το φως δημοσιότητας και το αναπαράγουν και εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι η Arsenal έχει στη λίστα της, ψηλά, χαμηλά θα φανεί, αλλά είναι στη λίστα της για την ενίσχυση στα στόπερ, ένα δικό της παιδί, ο Μαυροπάνος, ο οποίος έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα στο κλείσιμο της σεζόν, έπεσε η West Ham, αλλά ο ίδιος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και δεν είναι παίκτης που δεν μπορεί να βρει συμβόλαιο σε ομάδα της Premier League. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε η πρωταθλήτρια Αγγλίας να του δώσει πάλι ένα συμβόλαιο και να έχει και κάποιον ρόλο, γιατί ο Μαυροπάνος ήταν βασικός και αναντικατάστατος στη West Ham. Τέλος πάντων, το όνομά του είναι ξανά στη λίστα της Arsenal για την ενίσχυση στα μετόπιστα και θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά ο Έλληνας αμυντικός.

Μανώλη μου το είπα λίγο πριν κλείσουμε για διάλειμμα, έτσι μια σφίνα το είπα, ότι αποφάσισαν να σοβαρευτούν οι γείτονες. Είναι πολύ σπουδαία είδηση ότι ο Πάολο Μαλντίνι θα έχει έναν ρόλο στην Εθνική Ιταλίας την επόμενη μέρα των αποτυχιών. Τεχνικός διευθυντής ο Πάολο Μαλντίνι, νομίζω καταλληλότερος άνθρωπος για να επαναφέρει τη σκουάντρα Ατζούρα εκεί που ανήκει, και εκεί που ανήκει είναι ψηλά και όχι να λείπει από τα παγκόσμια κύπελα και μάλιστα σε ρίδι οργανώσεις. Οπότε αποφασίζουν και του δίνουν τα κλειδιά σε ένα, είναι εντάξει, πιο νευραλγικό ρόλο δεν θα μπορούσε να έχει κάποιος. Η εμβληματική αυτή φιγούρα της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, με σκοπό φυσικά την αναγέννηση των τετράκης πρωταθλητών κόσμου, οι οποίοι απήχαν για τρίτη σερή διοργάνωση από τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος. Είναι πραγματικά, το μόνο που το λες είναι απίστευτο.

Και για το άλλο το παιδί μας που είναι στο Βέλγιο και περιμένουμε και για αυτόν πραγματάκια, για τον Καρέτσα λέω, η Ντόρτμουντ φαίνεται πως πιέζει πάρα πολύ την Γκένκ για να πει το ναι. Με την ομάδα του βέβαια να ζητάει εκεί γύρω, στα ίδια με τον Τζόλι, 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Το Sky Germany το έχει βγάλει, ότι η Ντόρτμουντ ασκεί ασφυκτικό pressing για να κάνει δικό της τον Καρέτσα. Δεν του σηκώνει πια το Βέλγιο. Δηλαδή, εντάξει, το αγαπάμε το Βέλγιο, έχει αναδείξει Έλληνες και Έλληνες, αλλά τώρα δεν είμαστε για τα Βέλγια, είμαστε για παραπάνω. Και οι δύο πιστεύω θα φύγουν. Είναι το καλοκαίρι που θα φύγουν. Θα πάνε σε κάτι μεγάλο και του χρόνου θα τους βλέπουμε και τους δύο στο. Καλά, έτσι κι αλλιώς τον ένα τον είδαμε. Του χρόνου τους βλέπουμε και τους δύο σε μεγάλη ομάδα, και ομάδα που συμμετέχει στο Champions League. Δεν υπάρχει περίπτωση.

λοιπόν και άλλη είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ και δίδω τον αρασιτέχνη. Ο Τσαλόπουλος και ο Χατζόπουλος διεκδικούν τη διοίκηση του αρασιτέχνη. Κοινή υποψηφιότητα θα κατέβουν στις εκλογές που είναι τώρα την άλλη εβδομάδα. Είναι και πολύ κρίσιμες. 15 Ιουλίου θα... ψέματα. Οι εκλογές δεν είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει συνέντευξη τύπου. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Είναι με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα πριν από λίγο ο Αντώνης Τσαλόπουλος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα διεκδικήσει μαζί με τον Θανάση Χατζόπουλο τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, του αρασιτέχνη ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μάλιστα, είναι μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Αναφέρει σε κάποια σημεία, βλέπω εδώ, ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει στα δύο μεγαλύτερα τμήματά του μεγαλομετόχους πολύ ισχυρούς. Και αντί να χαιρόμαστε και να βλέπουμε τα τμήματά τους να προοδεύουν, ο κόσμος έχει χωριστεί σε στρατόπεδα. Μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχουν και οι λάθος χειρισμοί που έγιναν από τον αρασιτέχνη ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε να κρατήσει ουδέτερη στάση και να προασπίσει τα συμφέροντά του, ρίχνοντας γέφυρες που ενώνουν και όχι νερό στον μήλο της διχόνοιας. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου την Τετάρτη στις 7 στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.

Όχι, ρε, ποιο Μιστακίδη. Μιστακίδη είναι ο μεγαλομέτοχο ιδιοκτήτη τη ΚΑΕ. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιο Μιστακίδη. Εντάξει, φαντάζομαι το έχετε πάρει χαμπάρι γιατί βούηξε ο τόπο. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, αυτό που έκανε χθες. Χθες βασικά το μάθαμε, σφραγίστηκε. Φαντάζομαι ότι η όλη υπόθεση τρέχει αρκετές ημέρες με τον Τσέντι Όσμαν. Είναι φοβερά τα λεφτά που έδωσε στον Τούρκο για να τον κάνει κάτοικο Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 3 χρόνια. Πολύ μεγάλο το μπαμ. Νομίζω άπαντες πάθαμε ένα σοκ. Από ό,τι καταλαβαίνω συζητώντας και ψαχουλεύοντας λίγο, ο Όσμαν, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που είναι, εντάξει, πολύ σημαντικό, κακά τα ψέματα, είναι πολλά τα λεφτά, είναι 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, πολλά λεφτά. Στην Τουρκία μπορούσε να βρει ένα συμβόλαιο εκεί γύρω στα 2,7-2,8, του δίνανε ένα τέτοιο συμβόλαιο, απλά δεν ήθελε ο ίδιος να μπει στη διαδικασία πώς το λένε, να είναι στο τουρκικό μπάσκετ, επειδή και ο ίδιος είναι διεθνής και πολύ ενεργός, να μπλέξει εκεί τώρα και να τον κράζουνε, να το πω απλά. Οπότε ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, έγινε αυτή η κουβέντα με την πλευρά του ΠΑΟΚ και μετακομίζει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να γίνει προφανώς το νούμερο ένα όνομα στον νέο ΠΑΟΚ που χτίζει ο Τρινκέρι, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ανέβασε πάρα πολύ και τις μάλλον ψέματα, χαμήλωσε αρκετά την απόδοσή του για να πάρει το EuroCup, έτσι. Αύξησε, αν θέλετε, τις πιθανότητες του για να το κατακτήσει μετά από αυτή τη μεταγραφή και γενικότερα με την περιραίουσα ατμόσφαιρα και την ότι όλα δείχνουν ότι δεν σταματάμε εδώ, δηλαδή θα έχουμε και άλλα τέτοια χτυπήματα από πλευράς Μιστακίδη και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα σεζόν στο μπάσκετ. Θα έχει πάρα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Έχει κάνει ένα κοντινό σκηνοθέτης τώρα στον Χάλαντ. Ενώ έχουν βγει φυσικά οι δύο ομάδες για τους εθνικούς ύμνους, είναι πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσει την τρομερή ζέστη. Λοιπόν, έχει κάνει ένα κοντινό σκηνοθέτης πάνω στον Χάλαντ, ο οποίος το βλέμμα του είναι σαν να μην μπορεί να διανοηθεί, να μην μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του έχει φτάσει σε έναν προημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου και παίζει σε λίγη ώρα την είσοδό της στα ημιτελικά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το βλέμμα του. Αυτό το υπέροχου τύπου, ο οποίος πραγματικά έχει γίνει το απόλυτο viral σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος τύπος στην τελική, πέρα από το ότι είναι μεγάλη παιχτάρα. Λοιπόν, τώρα ακούγεται το εθνικό ύμνος της Νορβηγίας. Εντάξει, το ζουν κανονικά οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Είναι τρομερό το επίτευγμα αυτής της ομάδας. Ζουν κάτι μοναδικό. Δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι στις επόμενες διοργανώσεις οι Νορβηγοί θα πετύχουν κάτι τόσο σπουδαίο, παρότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά και έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους. Το ότι παίζουν σε έναν προημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου έχοντας πετάξει εκτός τη Βραζιλία, ακόμα και αυτή την τραγική Βραζιλία, που ίσως να μην είναι και έκπληξη που την πέταξαν εκτός, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά τώρα η κάμερα, ο εθνικός ύμνος των Άγγλων, σου παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθούν ξανά στην τετράδα. Κακά τα ψέματα, φαβορί είναι σε αυτό το παιχνίδι. Θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη, πιστεύω. Το goal-goal το έχω σχεδόν δεδομένο. Τώρα μένει να δούμε αν αυτό θα μας οδηγήσει σε παράταση, αν θα τελειώσει η ιστορία στο 90 λεπτό. Το άλλο το match, τα ξημερώματα περιμένω ότι θα είναι λίγο πιο σφιχτό. Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, για να δούμε. Θα υπάρχει ενημέρωση, να σας πω, από τον Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος κάνει το παιχνίδι για το site του Big Win Sport FM 94,6, και φυσικά θα το παρακολουθεί και ο Γέροντας, ο Κώστας Μιαούλης, ο οποίος θα έρθει μετά εδώ να ανοίξει τις γραμμές για να κουβεντιάσετε ό,τι εσείς θέλετε, βλέποντας, φαντάζομαι, όλοι θα βλέπετε το παιχνίδι ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία.

0: Έλα, για πες.
1: Όταν μου έρχεσαι έτσι στο στούντιο με τα
2: πρέπει
1: γυαλιά.
2: Πρέπει να σώσετε.
1: Τι να σώσουμε.
2: Εσείς η Αγγλία την αξιοπρέπεια της κυρίας Επίρου. δεν αντέχει καλό. Πράγμα εντάξει.
1: Ποιο?
2: Γενικά, κάντε δουλειά σας τώρα γιατί δεν.
1: Εντάξει, έχουμε και το άλλο το ζευγάρι.
2: Εντάξει, ας το άλλο ζευγάρι.
1: Το Ισπανία-Γαλλία.
2: Κάντε δουλειά σας τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Δηλαδή, επειδή κατάλαβα τι θες να πεις, θεωρείς δεδομένο ότι η Αργεντινή θα περάσει?

0: Βλέπεις καθόλου έκπληξη εκεί, απέναντι στους κολοπετσωμένους Ελβετούς? Κοίτα, αυτή είναι...
1: Πολλές ώρες, θα μου πεις, πολλές ώρες είναι και Αγγλία για να κάνει κάτι πάντα... Αυτή τη φορά υπάρχει μια...
0: Ναι.
1: Μια άβρα γερμανική, τέλος πάντων, στον πάγκο. Αυτό, ναι, μήπως,
0: αυτό
1: μήπως, και,
0: ναι.
1: Μήπως και.
0: Ναι. Επίσης δεν θα έχει πλάκα να περάσει η Νορβηγία και η Ελβετία. Και να μείνουν όλοι, να μείνουν όλοι κάγκελο.
1: Όλοι,
0: και μετά να πάμε σε τελικό.
1: Κοίτα,
0: που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Θα πρέπει να πάμε.
1: Ο Ζαχαρίου επιμένει
0: το
1: έξω.
0: Το 50-56, ναι. Για πες.
1: Θα καλύψει και τα δύο παιχνίδια σου.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι
0: έχει πάει σε... καλά, μην το φοβάσαι. Ναι. Για πες.
1: Σε κάποια από τα δύο θα γίνει έκπληξη.
0: Σε κάποιο από τα δύο.
1: Μην μη σου πω και στα δύο.
0: Καλά, δεν θέλω να το πω γιατί θα το ματιάσουμε τελευταία στιγμή. Προσπαθώ να μην ματιάσω τα πράγματα. Δεν μου προκύπτει. Δεν μου βγαίνει, να σου πω την αλήθεια, εδώ που έχουμε φτάσει. Τώρα, ξέρω εγώ.
1: Θέλω να σου πω κάτι, εδώ δεν πολύ, γενικά δεν ενθουσιάσαμε.
0: Και εγώ το έλεγα νωρίτερα ότι, θα σου πω, ήταν καλύτερο από ό,τι περίμενα. Το περίμενα
1: είχαμε πολύ χαμηλά τον πύχη.
0: Ναι, το περίμενα μεγάλη φάβα και λόγω των καιρικών συνθήκων. Αλλά είδαμε παιχνίδια με suspense στα νοκάουτ, γιατί κυρίως η Αργεντινή...
1: Ναι, το έκανε λίγο.
0: Τα έκανε ροντέο τα παιχνίδια της, και όχι μόνο η Αργεντινή. Και τα υπόλοιπα, και αρκετά παιχνίδια είχαν γίνει ροντέο. Για μένα η μεγάλη απογοήτευση σε αυτό το Μουντιάλ δεν είναι ούτε η Βραζιλία, ούτε η Ολλανδία,
1: ούτε
0: η Γερμανία. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση τις προσδοκίες που δημιούργησαν στον όμιλο.
1: Μόνοι τους, ναι.
0: Μόνοι τους. Δηλαδή τους βλέπαμε και λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Μαραθιανό, λέγαμε αυτοί παίζουν PlayStation. Και πήγανε και φάγανε 4. Τους γύρισε μπούμεραν και φάση με τον Μπάλογκαν. Το πληρώσαν ακριβά.
1: Και αυτό
0: τελικά.
1: Και έκανε τη μαγιά στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Γκαρσία, το οποίο δεν μπορούσε να κάνει χθες γιατί δεν είχε επιλογές.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Που δεν έβαλε τον Ντεμπρόιν.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Έπαιζαν με 11.
0: Ακριβώς.
1: Στο μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες όμως ήταν πολλά. Είναι δύο βαριά προβλήματα. Δηλαδή να σου λείπουν και τα δύο χάφτα βασικά.
0: Ναι.
1: Είναι, εγώ απορώ πως πήγε η Ισπανία μέχρι εκεί, ας πούμε 2-1. Που έπρεπε να το καθαρίσει με βάση δηλαδή τις απουσίες του Τίλεμανς και του Ονάνα, δεν έπρεπε να πάει και το παιχνίδι.
0: Όχι. Έπρεπε να το καθαρίσει νωρίτερα.
1: Είναι πολύ. Μια χαρά παίκτης είναι και ο αρχηγός της Μπρίζ, να πούμε, και του Τζόλι εκεί. Αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα το παιδί.
0: Κάτσε, γιατί ο Μανώλης μέχρι να φύγω από το στούντιο θα μου στέλνει πραγματάκια.
1: Λοιπόν,
0: Μανώλη, όχι, δεν το έχω δει. Τι έγινε? Λοιπόν, μισό λεπτό. Α, οκ. Okay. Σκόρα ο Παυλίδης στο φιλικό με Φλαμέγκο. Σύραξη με πρωταγωνιστή τον Ζαρντίμ και πυροσβέστη τον Μάρκο Σίλβα. Τι έγινε εκεί πέρα? Μάλιστα, στο φιλικό της Μπενφίκα με τη Φλαμέγκο. Οι Βραζιλιάνοι. Ναι.
1: Πρέπει να έπεσε ξυλίκι.
0: Έπεσε ξυλίκι. Με τους Βραζιλιάνους να επικρατούν 2-1. Ο Παυλίδης έβαλε τον γκολ με πέναλτι. Αλλά το παιχνίδι πήρε άγρια τροπή μετά από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Πρεστιάνη, το οποίο εξόργησε τον προπονητή της Φλαμέγκο, Λεωνάρντο Ζαρντίν, που σηκώθηκε από τον πάγκο του και διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον πάγκο της Μπενφίκα. Και έγινε χαμός. Μπορείτε να μπείτε να δείτε βίντεο. Ξεκινάει το παιχνίδι. Εγώ σας αφήνω. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε το μεσημέρι. Θα πάμε και το βράδυ. Πάμε να δω το παιχνίδι τώρα. Κώστας Μιαούλης εδώ με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μένει
1: αύριο θα είμαι από νωρίς το απόγευμα εδώ. Έχει ΑΕΚ αύριο.
0: Θα την κάνεις εσύ την ΑΕΚ αύριο, ε? Τι ώρα είναι το φιλικό?
1: 5.
0: 5 ώρα. Ωραία, θα τα πούμε και αύριο. Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 3-0 της Γκρασχόπης στο Απόστολος Νικολάης στην πρώτη-τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν την εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεων. Σκόρεσε Γιάγκουτσιτς, Ζαρουρί και Ταμπόρδα. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Ντεφράι. Είναι πάντα καλό να κερδίζεις. Έχουμε καλούς παίκτες σε πολλές θέσεις. Τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς του Βικτόρ Κρίστιανσεν. Ισόπαλο 1-1 στο δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία κόντρα στη Λέβερ με σκόρ τον Αντρέ Λουίς. Με ενοχλείς αποχώρησαν από την αναμέτρηση Ντάν Γκαρθέ και Κλέιτον. Με τον καιρό θα γινόμαστε καλύτεροι. Ήταν σημαντικό τεστ τον ίσο Ζέλσον Μάρτιν. Στην τελική ευθεία ολοκλήρωση μεταγραφή του Ρόκα από τη Τζιρόνα την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η ενσωμάτωση του Ταρέμι. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Στόπερ, η ΑΕΚ με το θέμα να προχωρά μέσα στο επόμενο 20ήμερο. Την παραμονή του Πινέδα στην Ένωση θεωρεί πιθανότερη ο Λατινοαμερικάνος δημοσιογράφος Σέσαρ Λουίς Μέρλος. Σήμερα το πρώτο φιλικό των Κιτρινόμαρων είναι επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Γκράφσα. Νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές προτίθεται να προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Τόμας Γουόκαπ. Δεν συζητούν για προτάσεις που δεν θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ερυθρόλευκη αν αρνηθεί να παραμείνει ο 34χρονος point guard. Την περίπτωση απόκτησης 22χρονου γκάρ του Προμηθέα Νίκου Πλώτα εξετάζουν οι Πειραιώτες. Μικρή ανακούφιση για τον Αρίτζη Λουστόντο στον ΠΑΟΚ που αποχώρησε με ενοχλή στο δικέφαλο από το φιλικό των Ασπρόμαυρων με την 5 που βρήκε νικητές στους Ολλανδούς με 3-2. Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Βάσκο Στόπερ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία κλείνει στο δικέφαλο του Βοράου του Σιντός Εξτρέμ τα Χάλι. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από τη Sporting Kansas City για την απόκτηση δύο Στόπερ και ενός γκολκίπερ έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Στον 36χρονο πολύ πύρο Ιταλό φόρ Στέφανο Κάκα θα περάσει από δοκιμαστικά ο Ηρακλής σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ της Γιαλούκα Τι Μάρτζο. Πένθος στο τμήμα υδατοσφαίρισης του ΠΑΟΚ αφού 25χρονος πολίτης Αστάθης Λαλιάς έχασε τη μάχη με την επάρα των νόσων. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΣ. Νορβηγία-Αγγλία 0-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης στον πρώτο από τους δύο σημερινούς προημιτελικούς αριθμοί. Η Ελβετία στις 4 στα ξημέρωματα με τις νικήτριες ομάδες να συναντούνται μεταξύ τους στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Φόξ στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής αφού επιβίωσε ο 25χρονος μέσος της εθνικής ομάδας Τζέιντεν Άνταμς που αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μπαφάνα Μπαφάνα και στους τρεις αγώνες του Μουντιάλ. Τοπικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η Λιντανόσκοβα από την Τσεχία είναι νέα πρωταθλήτρια του Wimbledon αφού στον τελικό του απλού των γυναικών επιβλήθηκε κόντρα στην πατριώτη της Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σετ. Έτσι το αγγλικό Grand Slam απέκτησε ένατη διαφορετική νικήτρια τα ιστάθμα τελευταία χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα? Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
2: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
3: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
4: Ποιος εγχειριστήκε?
3: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του.
4: Α.
3: Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
4: Νικολάκη.
3: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
4: Πάπο.
5: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
6: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
5: Έπαθε κλάση.
4: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
7: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
4: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
7: Έτσι, δεν θα είχε κανένα αλληλεγγύη χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
3: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ. Δεν κάνω ένα-δύο.
7: Μασονία των ηχοληπτών.
8: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
9: Το καλό την άλλη γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
8: Στη Ρόδο ανάμεσα κολοθώ. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
10: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά!
3: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο, το τζάμπολ.
11: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
12: Ο Διονύσης.
11: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
12: Α.
11: Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
13: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
15: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
16: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
17: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
18: Έχουμε φίλες.
19: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
18: Φίλους. Τι πιζαλίσατε με τα σαράδα μου. Για πάμε στον επόμενο, σαν γραφτεί ιστορίες.
4: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
20: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Μπουτζεχσχακίκου.
18: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως προσκλάδι.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο FM 94,6 εδώ και περίπου 9 λεπτά. 10 μάλλον. Συμπληρώνονται τώρα σε λίγο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ο τρίτος πρώην τελικός ανάμεσα στην Νορβηγία και Αγγλία. 0-0 το αποτέλεσμα. Άγιος Μπουρνάς στον ήχο, έχω σημειώσει στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Είχαμε φιλικές αναμετρήσεις για τους τρεις. Η Άγγλια είναι το πρώτο φιλικό σήμερα στις 5. Έχουμε και πραγματάκια πολλά στο μπάσκετ να κουβεντιάσουμε. Οπότε 2-10-95-79-283-4-5. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι θα βλέπουν και το πρώην τελικό τώρα. Ό,τι θέλετε εσείς, θα έχουμε και ενημέρωση για το παιχνίδι. Ο Γιώργος Ζαχαρίου θα μας ενημερώνει από την αίθουσα σύνταξης. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Κώστα μου?
0: Καλά, ρε φίλε. Τι κάνεις?
1: Παναγιώτης,
0: σε κατάλαβα, ναι.
1: Τι κάνεις, ρε φίλε, καλά?
0: Καλά, καλά εδώ.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου, γιατί μ' αρέσει η κουβέντα μαζί σου.
0: Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη. Είδες ο φιλικό?
1: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Το ξέρω, Βαλκάρι μου. Είδες ο φιλικό?
1: Όρισε.
0: Είδες ο φιλικό?
1: Ναι, παίξαμε πολύ ωραία. Mm-hmm. Έχω αρχίσει και βλέπω, ρε παιδί μου, χαρά σαν πρόσωπα όλων των παιχτών. Φαντάσου τώρα ο Τουμπά που πέρσι έκανε 800 λάθη, τρακάριζε με τους παίχτες. Ξαφνικά έχει ντυθεί πουγιόλο, ρε φίλε. Αλάθαστος.
0: Εντάξει, γενικά βλέπω διάθεση πολύ καλή. Αυτό μαθαίνω και από τα παιδιά που παρακολουθούσαν για την προετοιμασία.
1: Και από ό,τι βλέπω έχουν γίνει οικογένεια.
0: Αυτό είναι το κυρίο, είναι το πρώτο βήμα για να έχεις πετυχημένη σεζόν.
1: Και είναι σοβαρός προπονητής. Μπορεί να είναι μικρός σε ηλικία, αλλά είναι σοβαρός. Και αυστηρός.
0: Ναι, αυτό είδα και από τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι, από αυτά που μετέφερε ο Νίκος ο Παγκάκης. Και γενικά και στις δηλώσεις του πολύ σοβαρός. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συστατικό που χρειαζόταν πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Κοίτα, εμένα είναι πολύ θετική εντύπωση, όχι για το... για κάτω από τα δοκάρια, γιατί δεν ήταν κάποιες αντιδράσεις. Έχω μια εικόνα για τον τερματοφύλακα. Μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση η συμμετοχή που έχει στο πώς στηρίζεται το παιχνίδι ο Πένια, ο τερματοφύλακα.
1: Ναι, είναι σχεδόν αλάθαστος. Δύο λάθη έκανε.
0: Στις μεταβάσεις του δηλαδή και τα λοιπά, είναι πολύ σίγουρος, πολύ θετικός.
1: Ναι, κάνει ωραίες έντρες, ωραίες πάσες. Βρίσκει το
0: αυτό που είναι σημαντικό για το πώς ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Ναι, βρίσκει με ευκολία τους παίκτες, την πειράζει ωραία την μπάλα. Mm-hmm. Του γυρνάνε την μπάλα πίσω και δεν φοβούνται μην γίνει κάτι. Δεν ξέρω, και γενικώς είναι τερματοφύλακας, είναι και ψηλό παιδί. Εμένα, δηλαδή, όλοι κινήθηκαν τώρα και ο Κρίσης είναι το
0: και
1: παιδί.
0: Επίσης, από αυτό που είδα από το Ντεφράι, όχι ότι περίμενα να το δω τώρα στο Παναθηναϊκό, θα δώσω μεγάλη βοήθεια γιατί τη πρόκειται ομάδα μπροστά.
1: Ναι.
0: Βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη ένας τέτοιος κεντρικός αμυντικός. Ξέρει πολύ μπάλα.
1: Τι έλεγες, ο Τεφράι?
0: Ναι.
1: Εχταράς μεγάλος. Μπορεί να είναι 32 χρονών, αλλά έχει τέτοια εμπειρία και τέτοιο κατέβασμα και τέτοια σιγουριά. Εγώ, φίλε, έχω να δω το Παναθηναϊκό ακόμα και τότε που παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο με τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό το πράγμα το φετινό είναι το κάτι άλλο. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχουμε
0: εντάξει,
1: δει
0: ακόμα είναι νωρίς, θα δούμε, θα κρίνουμε.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει δείγματα.
0: Αλλά βλέπεις κάποια μηνύματα μέσα από τα παιχνίδια που είναι θετικά.
1: Βλέπεις δείγματα, ρε παιδί μου. Βλέπεις δηλαδή ότι η μπάλα τρανάσει, η ομάδα έχει αρχή, μέση και τέλος. Mm-hmm. Και ένας παίκτης του 5 θα γίνει 8, το 8 θα γίνει 10 και ο 10 θα γίνει άριστος. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, ναι, αυτό σου λέω.
1: Μιλάμε. Κατάφερε μέσα σε πολύ λίγο διάστημα αυτός ο προπονητής να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της ομάδας και να δώσει, δεν ξέρω τι τους είπε στα αποδυτήρια και τους έλεγε, άλλα βλέμματα.
0: Εντάξει, αυτό περνάει μέσα από την καθημερινότητα πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, άλλα βλέμματα. Δηλαδή πέρσι με τον Μπενίτεζ ήταν όλοι μουτρωμένοι, όλοι λες και βάζει και το Κροάτι τώρα μέσα που είναι παιχτούρα. Βάζει και το Ταμπόρα που ένα σωστό το έκανε και το έβαλε. Τρομερή επαφή με τα δίχτυα. Κάλλοντε τέλει δεν το συζητάμε. Είναι θεός. Για μένα είναι ο Μπαλοτέλη ο Έλληνας. Ο Έλληνας Μπαλοτέλη. Είμαι πολύ χαρούμενος, φίλε, μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή αν παίξουμε τέτοια μπάλα και να μην πάρουμε το πρωτάθλημα και να το πάρουμε κάποια άλλη στιγμή, όταν μπούμε στο γήπεδο δεν με χαλάει. Εγώ θέλω να δω καλή μπάλα. Πέρυσι δεν έβλεπα μπάλα. Αρρώστενα. Mm-hmm. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μια διαστηρίου, ο Παύλο Μαλτίνη επιστρέφει στην Εθνική Ιταλία αναλαμβάνοντας το πόστο του τεχνικού διευθυντή, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ιταλών. Έχουμε κόσμο. Πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Έλα, Κώστα, τι λέει.
0: Περίμενα ότι θα ήσουν ο πρώτος. Δεν πληρωνόταν στο στοίχημα.
2: Περίμενα. Έλα, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Θα αρχίσω όμως, όσο σκάσω φαίνεται περίεργο, από τον ΠΑΟΚ, όχι από τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε την τεράστια μεταγραφή, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχασε ένα παίκτη, αλλά έχει... δεν έχασε η κυβέρνηση Αβελώνα που λέμε, έχει παχταράδες, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έκανε τεράστια μεταγραφή, παιδιά. Τεράστια, δηλαδή μου θυμίζει τη Χαποέλ του Γιαννάη. Με τις τεράστιες μεταγραφές που έκανε στο EuroCup με τον Ιτούδη και ανέβηκε και πήρε, και πήρε το EuroCup.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση στην οποία βγαίνουν και οι τρεις πλευρές κερδισμένες. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο παίκτης.
2: Θα τα πω ένα-ένα. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Επειδή έχω πάρα πολύ γνώση πάνω της Ισπανίας και μιλάμε κιόλα. Παιδιά, χαμηλά η μπάλα. Δεν γίνεται ομάδα για πρωτάθλημα από τη μία. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να χτυπήσει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Θέλει υπομονή και πλάνο πενταετίας για να φτάσει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ποια είναι κατά μένα τα βήματα που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Πρώτα πρέπει να χτυπήσει φέτος το EuroCup οπωσδήποτε για να μπει Ευρωλίγκα του χρόνου. Γιατί οι δύο φιναλίστες πάνε Ευρωλίγκα. Αν δεν πεις Ευρωλίγκα, παιδιά, δεν μπορείς να χτυπήσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κακά τα θέματα. Μετά. Το δεύτερο βήμα που να κάνει είναι να προσπαθείς τη μεταναφή στο μπάσκετ και να καθιερωθείς τα play-off της Ευρωλίγκας. Γιατί, για όσους δεν ξέρουν, η ομάδα που πάει από το EuroCup στην Ευρωλίγκα, άμα είναι στα play-off, παραμένει υποχρεωτικά, δεν μπορεί να την κουνήσει κανείς, είναι κανόνα. Και μετά, το τρίτο βήμα, αφού πει 2-3 χρόνια στην Ευρωλίγκα, 2-3-4 χρόνια, να καθιερωθεί όμως, έτσι, όχι να ανεβοκατεβαίνει ασθενέ. Να κυνηγήσει, να γίνει franchise. Δηλαδή όπως θα γίνουν τώρα οι 13 ομάδες franchise οι μόνιμες, να γίνει και αυτός franchise. Όποτε θα είναι μέτοχος βασικός, θα έχει συμμετοχή στα έσοδα, στις αποφάσεις, σε όλα. Και μετά να δει τι θα γίνει μαζί μας και με τον Παναθηναϊκό, να πάρουν τη διατησία αυτήν την ΕΟΚ, για να είναι μετά έτοιμος να χτυπήσει πρωτάθλημα, παιδιά. Να πω στους παγκοσμίους ότι, παιδιά, το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Που πήρανε πρωταθλήματα και κύπελα. Στο ποδόσφαιρο όλες οι ομάδες οι τέσσερις πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο είναι. Είναι επίπεδο κόφερες εκεί και ο Παναθηναϊκός και μην νομίζει ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πάρει ένα-δύο πρωταθλήματα. Μία θα το παίρνει κάθε χρόνο. Στατιστικά κάθε τέσσερα χρόνια θα το παίρνει και ο ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ του διάγει θα αντιμετωπίσει δύο κολοσσούς. Δηλαδή είναι, αν πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα είναι σαν να παίρνει Ευρωλίγκα. Είναι στοιχηματικές. Τις δίνουν τα δύο πρώτη φαβορή για την Ευρωλίγκα με τεράστια διαφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτυπήσεις πρώτα, να χτυπήσεις αυτούς τους δύο, γιατί δεν είναι ένας, είναι δύο. Χώρια που μπορεί να σου έρθει και η ΑΕΚ. Αν πεις στο line του NBA Euro που λένε ότι θα πει, ο άλλος ήταν ξέρεις πόσο χρήμα θα βάλει η ΑΕΚ μετά.
0: Πολύ, ναι. Και ήδη ψάχνουν για πολύ καλές κινήσεις η ΑΕΚ.
2: Όχι για φέτος. Άστο φέτος.
0: Καλά, όχι μόνο, δεν σου λέω μόνο για φέτος. Απλά τώρα και τώρα την ευκαιρία ο Ντάουτιν που κοιτάει είναι πολύ καλή περίπτωση. Για τον έχω παρακολουθήσει και αρκετά παιχνίδια πέρσι.
2: Αν δεν πείτε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν πείτε,
0: ναι, αν δεν πείτε.
2: Να το παρακαλάτε αυτό να πείτε. Και το εύχομαι για εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Εγώ να πω την αλήθεια, έτσι να μην λέμε ψέματα, στεναχωρήθηκα που έφυγε ο Τουμάν, έτσι. Και όποιος Παναθηναϊκός λέει ότι δεν στεναχωρήθηκε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά, αυτήν την άλλη πλευρά, γιατί τώρα με το χαμό που γίνεται στο μπάσκετ, βγαίνει ο καθένας και λέει εκατομμύρια απόψεις. Δηλαδή, ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Εσύ πιστεύεις, Κώστα, ότι ο Μπράντοβιτς, άμα ήθελε να μείνει ο Σμάν, θα έφυγε ο Σμάν?
0: Όχι.
2: Μπράβο. Αυτό πιστεύω και εγώ. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς, επειδή έχω πει και την άλλη φορά σε σχέση με τον Αταμάν, ο Μπράντοβιτς προτιμάει παίχτες που πρώτα απ' όλα τα δίνουν όλα στην άμυνα. Και έχει να διαλέξει γιατί τον Μπόγκα...
0: Έχει να... Περίμενε να σου... Αν θες να πω, περίμενε να σου πω πώς σκέφτομαι εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω άμυνα επίθεση δεν είναι καλός αμυντικός ο Σμάν, γιατί δεν ισχύει αυτό απόλυτα. Δηλαδή να πει κάποιος ότι δεν είναι καλός αμυντικός.
2: Δεν είναι Μπόγκα.
0: Άσε με να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για τον Μπράντοβιτς είναι, όχι ότι δεν θεωρεί, πρόσκε, είναι πολύ λεπτό αυτό, πρέπει να το καταλάβει κανένας. Αυτό που θα πω έτσι όπως ακριβώς θα το πω. Μπορεί να θεωρώ τον Όσμαν, εγώ να ήμουν προπονητής, για να το στο δώσω να το καταλάβεις καλύτερα, τον καλύτερο παίχτη στην Ευρώπη. Το καλύτερο forward στην Ευρώπη, να σου πω έτσι, small forward.
2: Πολύ.
0: Αλλά αν θέλω να φτιάξω μια ομάδα, θα βασιστώ περισσότερο σε παίκτες ομάδας και λιγότερο σε παίκτες ενστίκτου. Τι θέλω να σου πω, ο Όσμαν επιθετικά κυρίως παίζει με το ένστικτο. Θα πάρει πολλές προσωπικές προσπάθειες. Αυτό σημαίνει ότι πλέον με τον Ομπράντος πάμε σε μια άλλη λογική. Πάμε σε μια λογική ομάδα. Και μου μοιάζει πολύ λογική επιλογή να μην κεγόταν να τον κρατήσει. Δεν σου λέω ότι δεν ήθελε να τον κρατήσει. Άλλο να μην ήθελε και άλλο σου λέω παίξε ότι ρε φίλε, εγώ θέλω να φύγω. Εντάξει, δεν κράτας κανένα με το ζόρι. Δεν είναι σωστό για καμία ομάδα. Είτε είναι πόλο, είτε είναι handball, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι βόλιο, είτε οτιδήποτε. Αυτή είναι η λογική δικιά μου.
2: Συμφωνώ εν μέρη. Απλώς ο Μπράντοβιτς, παιδιά, το πρώτο πράγμα που κοινάει σε ένα παίκτη κατά μένα είναι να είναι στην άμυνα. Να είναι πάρα πολύ καλό στην άμυνα. Στην επίθεση και να μην είναι σούπερ,
0: Ναι, αλλά ο Όσμαν πώς να σου πω.
2: Αλλά στην άμυνα δεν θα το πάει. Παραβλέπει.
0: Ο Όσμαν δύσκολα θα πάει by the book. Γιατί λειτουργεί αισθητοδός στην επίθεση. Ό,τι του μοιάζει καλύτερο σαν επιλογή θα πάει από μόνος στα μπουκάρι και τα λοιπά. Πράγμα που δεν ξέρω αν ταυτίζεται απόλυτα με τα θέλη του Μπράντου πάνω σε αυτό που θέλει να χτίσει.
2: Συγγνώμη, ο Όσμαν λειτουργεί πιο πολύ με το αίσθηκτο από τον Αν.
0: Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, τρεφίλε, για τη συγκεκριμένη θέση έχεις πληθώρα. Στα γκάρ δεν μπορείς να κάνεις κάτι με τον Αν, θα πεις τον Αν σκοφυγέ.
2: Τι, όχι, αυτό σου λέω, όπως θα κουβαντά, γιατί τον Αν πιστεύεις ότι θα τον αφήσει να λωνίζει.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά εκεί θα έχεις επιλογές όμως στη συγκεκριμένη.
2: Μα ο Αν είναι ο
0: θα μπεις πολλοί θεωρούν, εννοώ στο 3, που έφυγε ο Όσμαν. Δεν σου λέω για το...
2: Όχι, αυτό σου λέω, μα και τον Όσμαν άμα ήθελε μπορούσε να τον ακούμα. Το θέμα είναι δεν έχει τα πόδια για να παίξει, δεν έχει την άμυνα του Μπόγκα. Και να θέλει να την παίξει δεν μπορεί. Ο Μπόγκα είναι μαύρο σκυλί στην
0: προφανώς,
2: άμυνα.
0: Προφανώς θεώρησε ότι θα έχει και ο ίδιος ο παίκτης, θεώρησε ότι θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Πώς να σου πω.
2: Ο Μπράντοβιτ, να σου πω τη φιλοσοφία του Μπράντοβιτ. Την επίθεση ο Μπράντοβιτ λέει το καλάθι θα μπει. Εγώ θέλω τα παιχνίδια να τα κερδίσω από την άμυνα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μπράντοβιτ. Και ήταν το DNA
0: δεν είναι ότι ο Όσμαν δεν παίζει άμυνα όμως. Δεν συμφωνώ σε αυτό.
2: Όχι, δεν παίζει την άμυνα του Μπόγκα. Το 3 είναι πάρα πολύ βασικό στην άμυνα. Το Μπόγκα γι' αυτό τον πήρε. Και σου λέει: έχω Μπόγκα, έχω Χέις Ντέιβις να κατέβει. Δεν μπορώ να διώξω τον Ρογκαβόπουλο γιατί είναι Έλληνας. Εντάξει, κάποιος που να φύγει. Υπάρχει συνοστισμός εκεί. Δεν μπορεί να
0: ακριβώς. Άλλο, για τον Αν, αυτό εγώ σου λέω ότι για τον Αν δεν είναι το ίδιο εύκολο να έλεγε ότι δεν θέλει τον Αν.
2: Εγώ ξέρει γιατί απαντάω στην πλειοψηφία του Παναθηναϊκού που λένε: καλά, ρε φίλε, γιατί διάλεξε Μπόγκα αντί Όσμαν, αφού Όσμαν είναι καλύτερος παίχτης από τον Μπόγκα. Για τον Μπράντοβιτς δεν είναι. Αυτό θέλω να
0: ρε
2: πω.
0: Φίλε, πάνω απ' όλα είναι επιθυμία του παίχτη. Ο ίδιος ο παίχτης θεωρεί
2: ότι... Όχι, μπορεί να μην πάρει Μπόγκα και να μείνει με Όσμαν και να είναι ωραία μια χαρά. Εφόσον διαλέγεις Μπόγκα, το θεωρείς καλύτερο του Όσμαν. Αγιώς γιατί να τον πάρεις.
0: Ρε φίλε, κύριος Γιάννη, δεν το βάζεις στη βάση. Γιατί κυρίως ήταν επιλογή του παίχτη. Είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν του λέγει κανένα σηκωφύγε.
2: Κάτσε, Κωνστάν, δεν έπαιρνε Μπόγκα, ο Όσμαν θα έφυγε. Το βασικό
0: τριάρι. Ναι, ωραία. Από τη στιγμή που πήρες λοιπόν το μετά, αφού παίρνεις ο Μπόγκα, το μετά είναι επιλογή του παίχτη. Έκανε τέσσερις προτάσεις ο Πάκ. Ο παίχτη θέλει να φύγει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Θεωρεί ότι ο Μπόγκα του κάνει καλύτερη δουλειά από τον Οσμάν για να τον πάρει. Γιατί έχει το τρία Οσμάν, ο Καβούλου, έχει Ντέβιτ.
0: Προφανώς για να μην καίγεται και να δώσει την κατάθεσή του, προφανώς μετά τα πράγματα ήρθαν από μόνα του.
2: Αυτό λέω ότι κατά τον Ομπράντοβιτς, κατά τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι, αλλά Μπόγκα... έχει να κάνει πρώτα με την επιλογή του παιχνιδιού. Δηλαδή ο παίκτης σου λέει ότι καταλαβαίνω ότι δεν θα έχω αφού έφερες αυτόν. Αφού έφερες τον Μπόγκα και συνοστιζόμαστε τόσος κόσμος, δεν θα έχω πολύ χρόνο συμμετοχής.
2: Εγώ τη σκέψη του Ομπράντοβιτς προσπαθώ να πιάσω. Όχι του Οσμάν. Ο Οσμάν καλά κάνει και φεύγει. Και ομάτω. Ο Ομπράντοβιτς θεωρεί τον Μπόγκα κατά μένα καλύτερο παίκτη από τον Οσμάν. Ενώ η πλειοψηφία του κόσμου και λογικά. Όχι, γιατί δεν είναι πιο πολύ.
0: Το διατυπώνεις λάθος. Δεν σημαίνει ότι κάποιος επειδή κάνει σε μένα καλύτερα.
2: Σαν... Για αυτόν,
0: για την ομάδα που θέλει να φτιάξει είναι η σωστή διατύπωση. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Μπόγκα είναι καλύτερος παίκτης από τον Οσμάν. Μην τρελαθούμε για τελείως τώρα.
2: Το καλύτερος είναι σχετικός, βέβαια. Εννοείται για την ομάδα.
0: Καλύτερος για τα δικά μου θέλω και για τα δικά μου σχέδια.
2: Αυτό θέλω να πω, να καταλάβει ο κόσμος.
0: Έγινε, εντάξει, Γιάννη.
2: Και απλώς τώρα, μια διατύπωση και κλείνω. Πιστεύω τώρα ο Παναθηναϊκός, επειδή έφυγε ο Σμάν που είχε τραβούσε σκόρα από την... Θέλει ένα διαρροτριάρι στη θέση του Γκριγκόνη. Διαρροτριάρι, πρόσεξε, όχι τριαρροτεσάρι, ώστε να είναι και άλλαγη του Ναν, άμα ο Ναν ή τραυματιστεί, χτύπα ξύλο ή κολλήσει, και να καλύπτει και το λίγο σκόρ στο 3, άμα δεν υπάρχει αυτό Μπόγκα. Κατάλαβες.
0: Έγινε. Λοιπόν, να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά. Έχεις κοσμό. Ωραία, σε λίγο θα πάμε στο Γιώργο Ζαχαρή να μας κάνει μια πρώτη ενημέρωση. Έχουμε και το hydration break τώρα. Είμαστε 26 λεπτό, πάντα στο 0-0. Νορβηγία-Άγγλια δεν έχει σημειωθεί κάτι ιδιαίτερο. Ψιλοπροϋποθέσεις για να δημιουργηθούν ευκαιρίες, αλλά όχι κάτι ουσιαστικό. Θα μας τα πει και ο Γιώργος σε λίγο.

0: λοιπόν, ευκαιρία τώρα με την επανεκκίνηση του παιχνιδιού μετά το μικρό break, για το, μετά το μικρό διάλειμμα που κάνουν οι παίκτες για να πιουν νερό. Να πάμε στο Γιώργο Ζαχαρή να μας δώσει την εικόνα για τα πρώτα 26,5 λεπτά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Φίλους ακρατές, ναι, 0-0 τώρα ολοκληρώθηκε το hydration break που λέμε, 0-0 στο Μαϊάμι, Νορβηγία, Αγγλία, πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τους οι παίκτες του Τούχελ, δεν έχουν βρει κάποια τελική που να απέχει απειληθεί τουλάχιστον ο Νίλαντ. Σε μια έτσι εικόνα που παρατήρησα, είδα όταν έχουν την μπάλα οι Άγγλοι, μέχρι και ο Χάλαντ ήταν στο κέντρο, στη σέντρα, δηλαδή όλοι πίσω από τη σέντρα η Νορβηγία. Τώρα κερδίζει ένα φαουλ σε πολύ καλό σημείο ο Μπέλιγχαμ για την Αγγλία. Έλεγα, μέχρι να εκτελεστεί και το φαουλ, έλεγα ότι οι Νορβηγοί έχουν, είναι πολύ οπισθοχωρημένοι και δεν αφήνουν πολλούς χώρους στην Αγγλία να αναπτυχθεί και να απειλήσει. Τώρα βέβαια είναι πολλά υποσχόμενο αυτό το φαουλ εδώ που έχει κερδίσει η Αγγλία, λόγω και της θέσης, είναι πάνω από την μπάλα ο Ράις, είναι ο Μαντουέκη, είναι ο Κέιν και ο Γκόρντον. Εικάζω ότι θα πάει η Ράις ή Κέιν για την εκτέλεση, αν και από εκεί είναι για αριστερό πόδαρο, γιατί όπως βλέπουμε ότι είναι στα δεξιά, στα δεξιά της περιοχής, ναι. Ο Κέιν βλέπω να ετοιμάζεται, είναι και δίπλα του ο Μαντουέκη, 28 λεπτό στο Μαϊάμι. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η στατική φάση για την Αγγλία.
0: Είναι ένα μάτς που μπορεί να κρυφθεί από κάποια τέτοια φάση, ναι, από corner ή από foul.
1: Πράγματι.
0: Και νομίζω ότι είναι και ένα τουρνό που δεν έχουμε δει απευθείας foul μέχρι τώρα ή πολλά.
1: Αν θυμάμαι καλά, έχουμε δει, ναι, για να δούμε, και είναι εκτελεί out. Ψηλά πάρα από την εστία. Πολύ δύναμη έβαλε.
0: Δεν έχουμε δει πολλά, ενώ δεν θυμάμαι κάποιον να μου έρχεται έτσι πρόχειρα στο...
1: Θυμάμαι δύο πρόχειρα σε μάτς της Αργεντινής.
0: Ναι, του Μέση.
1: Ένα του Μέση και του Ντεπόλ ήταν, δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Και πρέπει να είναι ένα ακόμα, να έχουν μπει τρία γκολ από απευθείας φάουλ.
0: Ναι, δεν είναι τώρα σε ένα εύρος τόσο πολλών αγώνων.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Α, ναι, και ο Τίλμαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε βάλει.
1: Σωστό.
0: Το δεύτερο γκολ με τη Βοσνία.
1: Σωστό, αυτό ήταν το άλλο, ναι, όντως. Πέρασε πάντως ο κίνδυνος για την Νορβηγία, η οποία τώρα προσπαθεί από τα αριστερά, αλλά δεν αφήνουν πολύ γρήγορη στο transition, στο αμυντικό οι Άγγλοι, και δεν αφήνουν την Νορβηγία να αντεπιτεθεί.
0: Νομίζω ότι είναι σαν να έχουν διαβάσει πολύ καλά, γνωρίζονται άλλωστε και πολύ καλά ο ένας με τον άλλον, οι ομάδες και οι παίχτες, οπότε νομίζω ότι έχουν αλληλοεξουδετερωθεί στο πρώτο τρίτο του μάτς. Θα τα ξαναπούμε, Γιώργο, στην πορεία του παιχνιδιού.
1: Έγινε, Κώστα μου.
0: Να είσαι καλά. 0-0 στο μισάωρο, πάμε για break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 34 λεπτά στο Νορβηγία-Αγγλία, συμπληρωμένα, χωρίς σκορ, 0-0 το παιχνίδι, 0 από 0-0 που λέμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλε μου. Έλα, Αντρέα. Τι κάνεις.
1: Έγινε καλά. Καλά. Βλέπω εδώ το παιχνίδι. Στη δουλειά είμαι. Η Νορβηγία σκληρό κάνει.
0: Ναι, δεν περίμενε κανένας ότι θα είναι εύκολο το μάτι για τους Άγγλους.
1: Έκπληξη μεγάλη. Αλλά καλά, εγώ είδα για τη Γαλλία. Καλά, η Γαλλία δεν παίζεται έτσι. Τρομερή ομάδα.
0: Λογικά η καλύτερη είναι, θα το δούμε όμως. Τώρα ο Χάλαντ κάνει την πρώτη τελική συναισθία. Κεφαλιά, το πιασε ο...
1: Εγώ το βλέπω από το κινητό μου, πάω λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, είδε στο φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Μόνο τελευταίο τέταρτο, δεν έχω δει πολύ.
1: Εγώ το είδα όλο. Καλά,
0: για πες μου εντυπώσεις όμως.
1: Ο Αντρέλου.
0: Γκολάρα. Όχι. Το βάλε. Το βάλε. Ο Σκέλντρουπ πρέπει να είναι.
1: Για να το δω τώρα.
0: Ο Σκέλντρουπ.
1: Όχι, εγώ είδα κεφαλιά του Χάλα τώρα.
0: Εσύ είσαι πίσω.
1: Ναι, το βλέπω από το κινητό μου εδώ πέρα. Στη δουλειά είμαι.
0: Παιδιά, μιλάμε για. Τι έριξε ο άνθρωπο, τούβλο. 1-0 Νορβηγία.
1: Μπράβο,
0: πραγματικά κουνήθηκα τα δίχτυα.
1: Τώρα το είδα.
0: Λέω στην αρχή. Λέω στην αρχή γκολ, μετά νόμιζα ότι πήγε από την πάνω. Πού την έστειλε ο άνθρωπο. Διαμαρτύρονται στην αρχή για φάουλ στο γκέιν. Και λέει μπάλα ο παίκτη που τον κόβει. Νομίζω είναι ο Μπέρκ που τον κόβει. Και μετά από πολύ πλάγια θέση του Σκέλντερου, το στέλνει απέναντι πλάινο δίχτυ.
1: Κολλάρα.
0: Το γράφει τον Μπίκφορντ, το κάνει και μέσα.
1: Μακάρι και να βγει να πάει και τέλειο
0: κομμάτι. Τώρα να δούμε την αφάση για το κλέψιμο στο γκέιν. Εκεί διαμαρτύρονται για φάουλ οι Εγγλέζοι. Να δούμε τι θα πει και το ΒΑΡ. Για πες με την πόσα από το...
1: ο Αντρέ Λουίς, πολύ καλός. Έβαλε και ωραίο κόλ, αδικημένος πέσα αυτό με τη Λίμπαρ. Του δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής. Καλά, το Γιάρεμτσου που το είδα και στο πρώτο φιλικό, καλά, το ξέρουμε το Γιάρεμτσου τι παίχτης είναι. Ο Κλέιτον, μαύρα χάλια, βαρύς κιόλας.
0: Το γκολ μετράει κανονικά, 1-0 είναι Νορβηγία, θα πάμε σε λίγο στο Γιώργο Ζαχαρίου.
1: Μπράβο Νορβηγία. Εμένα μου αρέσει και ο πατήτης αυτό που κάνουν το ρο με το κουπί. Λοιπόν, και το Φορτούνι που ήταν το Φορτούνι, εντάξει. Είχε να βάλει γκολ με φάουλ ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Από φάουλ να βάλει γκολ. Πάρα πολύ καιρό.
0: Ο Σμαϊλόβιτς πώς σου φάνηκε.
1: Ο
0: Σμαϊλόβιτς.
1: Καλώς ήταν, εντάξει. Για πρώτη... Εγώ δεν τον ήξερα από τον παίχτη τώρα που πήραμε από μια νορβηγική άγνωστη τώρα, δεν τον ήξερα από τον παίχτη.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν αυτού που παίζουν στοίχημα, δεν ξέρουν.
1: Ούτε τον άλλο το ξέρω, τον κόρτ που πήραμε. Δεν τον πήραμε αυτό τελικά.
0: Όχι, ακόμα όχι.
1: Όχι ακόμα, Στάνιτς. Κάτω το Στουρνάρα τον είχαμε και παλιά που πήραμε τον Ηρακλή. Τον Πόποβιτς δεν τον ξέρω ακόμα από τον Ιθουλάστρα που πήραμε. Και δεν ξέρω αν φύγει και κάτι ακούγεται τον Τζολάκη τώρα τι μπορεί να φύγει, έτσι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, με πώληση. Τώρα από παίχτες που θα φύγουν περιμένουν σίγουρα να φύγει ένα αριστερό μπακ, ένα από τα αριστερά μπακ, μάλλον ο Ορτέγκα και κάποιος από τους Center Four. Εντάξει, ο Γιάννης και εγώ τη γνώμη μου την έχω πει ο Κρανός.
1: Εγώ
0: για τα δικά μου γούστα, έτσι δεν λέω πρόσεξε, δεν λέω ποτέ είναι καλύτερος ο ένας ή ο άλλος κτλ. Για τα δικά μου γούστα. Ο Γιάννης σου είναι πολύ σπάνια περίπτωση.
1: Εγώ άκουσα ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό ότι μπορεί λέει, ο Ταρέμι να φύγει, να μην κάτσει δηλαδή.
0: Είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο.
1: Εμένα μου αρέσει καλύτερα ο Κρανός, μ' αρέσει. Πιο καλά μου αρέσει ο Κρανός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, λοιπόν, και κάτι για τον μπάσκετ τώρα θα να πω. Εντάξει, ο Οσμάν πήγε τα λεφτά, ρε παιδιά πήγε. Τα πολλά τα λεφτά που είναι ο ΠΑΟΚ. Και εκεί θα έχει πρώτο ρόλο θα έχει πέρα.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό πει, εντάξει ο Παναθηναϊκός έχει... και θα δούμε φέτος πολύ καλό, το πρωτάθλημά μας θα είναι πολύ δυνατό, έτσι, φέτος.
0: Αυτό περιμένω κι εγώ.
1: Και τον Άρη βλέπω πήρε δυο, αυτούς το... ποιο πήρε εκεί πέρα ο Άρης, το Μπίρτς και το... κάποιον άλλο πήρε.
0: Έχει πάρει και από τη Μπάγκερ το Playmaker.
1: Ναι. Θα είναι ανταγωνιστικό φέτος το πρωτάθλημα. Μακάρι και η Άγκη να δούμε να ενισχυθεί.
0: Ευκαιρία πάλι η Νορβηγία με το Σόρλο τώρα. Σούταρε η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι του Πίκφορντ.
1: Και δεν μου λες τώρα η Αργεντινή με την Ελβετία παίζει
0: τέσσερις η ώρα.
1: Όχι τώρα, μετά από τρεις ώρες.
0: Τώρα, καπάκι. Τώρα. Καπάκι, ναι, μετά το
1: καπάκι,
0: από αυτό το μάθος, ναι.
1: Εντάξει, μέχρι ξέρω από τα σχολά σου, εντάξει, θα κάτσω εδώ.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά Κώστα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ξαφνικά έχουν γυρίσει το διακόπτη Νορβηγία και σουτάρουν από παντού. Τώρα ο Όντεγκαρντ σούταρε στην κλειστή γωνία, ζωρίστηκε αρκετά ο Πίκφορντ. 1-0 με τον γκολ του Σκέλτερουπ. Έχεις κόσμο, πάμε.
2: Κώστα, καλημέρα.
0: Έλα, Αλεξανδρέ, τι έγινε.
2: Καλά. Να πα καλά, καλά.
0: Θα μίλωσε λίγο γιατί σ' ακούω.
2: Ναι, το ξέρω. Σπάνια μιλάω τέτοια μέρα, αλλά λόγω του αγώνα. Είπα να το δούμε. Λοιπόν, καλά. Να στην αρχή, πάντα ήμουν κατά της Αγγλίας, δεν μπορούσα αυτή την χώρα για πολλούς λόγους, από μικρό παιδί. Και όσο σιγά σιγά πέρασαν τα χρόνια, ξέρεις, μ' άρεσε να αυξάνω τα χρόνια της αποτυχίας. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα στην Ελλάδα με το φιλοαγγλισμό. Είναι, εντάξει, λίγο αντίδραση από μεριάς μου, αλλά είναι κνευριστικό αυτό το φιλοαγγλισμό. Λες και παίζει η ομάδα της καρδιάς μας, η χώρα της ζωής, η χώρα μας κλπ. Υποφέρουν, δεν μπορώ να βλέπω αυτό το αυτοί. Αν πάση περιπτώσει, μπράβο στην Ορβηγία, αν καταφέρει και περάσει. Και να πάει τελικά στην Αργεντινή ή με όποια περάσει, δεν έχει σημασία. Πάντως θα πω κάτι, ο Μπαπέ για μένα τη στιγμή αυτή είναι μακράν του δευτέρου κορυφαίος. Έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, έχει δύναμη, είναι ασύλληπτη κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, ο Βάλλον είναι σκόρε, αλλά ο Μπαπέ και σκόρε είναι και τρίπλα. Και τι δεν έχει. Δεν σου λέω και ο Μέση πλέον είναι τελειώνει, αλλά λέω τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρόνια είναι μακράν. Το Βαλκάνι έχει τελειώσει μουντιάλ και εγώ δεν έχει τελειώσει, έχει βάλει 8 γκολ. Και σήμερα έχει βάλει 20 γκολ και λέω 8 γκολ. 23 στις διοργανώσεις. Και 21 μέσα 6 νομίζω διοργανώσεις. Να πάμε λίγο στις ομάδες μας. Η ΑΕΚ μεθοδικά καλά πηγαίνει, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Αλλά έχει κάνει καλές κινήσεις. Καλλιεργημένα ο Ζούμποφ είναι τώρα ο Βιλανδός. Αν δεν ξέρω τώρα τι θα βγει, δεν το ξέρουν καν τον παίχτη. Ο Ζούμποφ είναι εξτρέμ, καλός θα είναι. Αλλά όλος θα δούμε. Κοίτα, για τον Ολυμπιακό, για μένα μεγάλη υπόθεση ο Φορτούνης. Υπάρχουν κάποιοι Ολυμπιακοί που λέγανε ο Φορτούνης δεν μου και λοιπά, δεν μου κάνει. Δεν πειράζει, γιατί είναι... δεν έχουν πολλές σχόλες, οπότε δεν τους κρίνω. Συμφωνώ εγώ για τον Γιάρενσουκ. Είναι τρομερά καλή περίπτωση μετά τον Αλκαμπή. Έχει κεφαλιά, έχει πλασέ, έχει το ξεπέταγμα, έχει την επιτόπια τρίπλα με συμπεριοχή. Αυτό το έχουν λίγοι παίχτες. Δηλαδή έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση για εννιάρη.
0: Εντάξει, εγώ ακόμα θυμάμαι εκείνο τον γκολ που είχε βάλει στο Euro που έκανα
2: για το μάτς.
0: Όχι, στο Euro, τον γκολ που είχε βάλει που τη μάζεψε και σε πολύ λίγο διάστημα που είχε, ρε παιδί μου, που τη μαζεύει από τον αέρα και κάνει το πλασέ σαν να περάσει τριπλά από τον τερματοφύλακα. Το θυμάσαι εκείνο τον γκολ. Που έχει ελάχιστο χρόνο, ας πούμε, να τη μαζέψεις και να το περάσει. Έχει τρομερή τεχνική, ρε
2: φίλε. Δεν έχουν τανιάρια αυτά. Αλλά ο Λεκαβί δεν έχει αντιθέσει γιατί έχει τον γκολ με την πλάκα.
0: Εντάξει, αυτά είναι γούστα, σου λέω καθαρά. Εγώ δεν είμαι ποιος είναι
2: γάλλος. Ναι, όχι, το συζητάμε. Είναι συλλόγη, έχει τεχνική, που έχουν λίγες εντερφόρ.
0: Ξέρει πολύ μπαλαγιά. Και τον γκολ σήμερα, επειδή είδα την ευκαιρία που έχασε, τη βρίσκει λίγο τερματοφύλακας και πάει πιο αριστερά η μπάλα δεξιά, όπως κατεβαίνει ο Γιάννη του Καρσερά, το τερματοφύλακα. Και γι' αυτό το χάνει στο κενό τερμα. Δηλαδή, του βρίσκει λίγο την μπάλα και του την πετάει λίγο πιο άκρη και γι' αυτό το χάνει τον γκολ. Αλλιώς θα το βάζει, θα γινόταν 2-0 εκεί.
2: Και
0: το τελευταίο τέταρτο
2: είδα.
0: Από το φιλικό του.
2: Εμένα μου κοίταξε ο Σμαλίου, ποιος τον ήξερε ο Σμαλίου, αλλά έδειξε ότι ανεβαίνει με την μπάλα, αυτό είναι ωραίο. Μακάρι να βγουν αυτοί οι πιτσιρικάδες χειρικά από το δεξί αυτός ο Σιώζος. Αλλά τώρα όλα αυτά τώρα είναι θεωρητικά καλά.
0: Γενικά οι ομάδες ενώ τώρα βγαίνουν 2-1 οι Νορβηγοί, γενικά βλέπω ότι οι ελληνικές ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το ποδόσφαιρο που μπορεί να δούμε. Ναι. Παίρνουν center back που βγάζουν μπροστά τους ομάδες, δηλαδή ξέρουν να κατευθύνουν το παιχνίδι από πίσω.
2: Αυτό το έχει ο Ολυμπιακός. Έχει το ρέσο για τον Κάρμο τώρα για τον Ισμαήλ, που για αυτούς είναι τέτοια στοιχεία και ο Ισμαήλ, όπως από τη δείχνει. Φιλικό της πλάκας αυτά είναι, αλλά δείχνει να ανεβαίνει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό δηλαδή να μπορεί και το στόπερ να μην είναι, ξέρω, να τη βρίσκει με το καλά. Ναι. Μην ξέρει να ανεβάζει, να ξέρει λίγο παλίτσα. Ο Ντεφράι, ας πούμε, σήμερα στον Παναθηναϊκό ήταν ζητό αυτό. Εντάξει, γι' αυτό. Άλλο να έχει κάποιο στόπερ να ξέρει ποδόσφαιρο, παιδί να ανεβάσει την ομάδα και άλλο.
2: Ο Ολυμπιακός έχει πολύ αυτό με το Ρέτσο. Και είναι, εντάξει, θα γίνουν κάποια λάθη. Μπορεί.
0: Όταν, καλά, εντάξει, έτσι όπως είναι
2: το ποδόσφαιρο. Όταν ανεβαίνει, θα γίνει και δεν μπορεί να εντάξει. Ακόμα και ο Γκάλ έκανε για μένα πάντα
0: στο
2: Ρέτσο. Ακόμα
0: λάθη,
2: και ο Γκάλ έκανε βολές.
0: Και στο Μουντιάλ τώρα γίνονται λάθη. Δεν γίνονται.
2: Απλώς γίνεται μετά η στοχοποίηση. Ο Ολυμπιακός να πάρει ακόμα έναν παιχταρά, όταν λέω παιχταρά, αυτό σημαίνει πάντα για μένα λίγες εγγραφές, όχι πολλές. Ένα παιχταρά στα πλάγια, αυτό στην επίθεση στα πλάγια, και έναν παιχταρά στο κέντρο. Αυτούς τους δύο μπορεί να πάρει μόνο, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Άμα αρχίσει και πάρε και από εδώ, πάρε και από εκεί, πάρε και παραπέρα. Δύο παίχτες να πάρει εκεί, δεν είναι γιατί έχει υλικό. Όλα αυτά μετά θα δέσουν πάρα πολύ καλά μεταξύ των. Ένα παιχταρά στα πλάγια στην επίθεση και ένα στο κέντρο. Και να μείνει φυσικά ο Μασούρας. Γιατί ο λόγος έχει θέμα. Πρέπει να έχει παίχτες στην Ευρώπη. Χρειάζεται και ο Μασούρας. Αν μπει κάποια σημειαλλαγή, 15-20 λεπτά. Κάποιος θα χτυπήσει στην Ευρώπη. Δεν θα παίζει. Θα έχει κάρτες. Θα έχει ο λόγος μόνο 21-22 παίχτες. Δεν βγαίνουνε. Δεν πρέπει να φύγει ο Λάκης. Ας μην μιλήσει ο Ολυμπιακός τίποτα. Αν μπει του Λάκη, αγόρι μου, εδώ θα είσαι για πάντα. Τελειώσαμε. Αφήστε τα το υπόλοιπο τώρα. Γιατί αυτά που ακούω λέει είναι 20 εκατομμύρια. Μα μετά θα πάνε πάλι ο Ολυμπιακός κάποιον με 10-12 εκατομμύρια. Τζεν είναι. Και αν δεν πιάσει, μετά πάει να πάρει έναν άλλο. Σπάσει άλλο συμβόλαιο. Δώσε αποζημιώσεις. Είναι χαμένες πολλές αυτές, όλες από χέρι. Έχεις Έλληνες σε καλή ηλικία, τους κρατάς και δεν κάνεις πειράματα. Για μένα το κραχτό παράδειγμα τελευταίας 12ης που ήταν στον Ολυμπιακό και 6 χρόνια που έγινε το λάθος με τον Ομάρ. Λέγανε Ομάρ, τα αποδυτήρια λέγανε τον Ολυμπιακό δημοσιογράφο τότε για να δικαιολογήσουν τα πάντα. Στα αποδυτήρια ο Ομάρ θα είπε πολλά και ισορροπίες αποδυτηρίων. Έφυγε ο Ομάρ και θυμάσαι ο Ολυμπιακός τότε πώς ταλαιπωρήθηκε μέχρι το Ροντινέι. Ραφίνια, λαλά. Από εδώ σπάγει συμβόλαια, επέρνε παίχτες, ταλαιπωρήθηκε. Και αν είχε δώσει τον Ομάρ τα χρήματα, δεν θα είχε, καμία, θα είχε βγάλει και θα είχε λιγότερη χασούρα. Αλλά πρέπει να λέμε βλακίες. Για τον Παναθηναϊκό, είδα τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Δεν θα πω τίποτα τον Παναθηναϊκό. Θα πω ρε παιδιά, αφήστε αυτή την ιστορία. Το μόνο που δεν άκουσα σήμερα, ότι του Παναθηναϊκού οι πανηγυρισμοί είναι και αυτοί δουλεμένοι στην προπόνηση. Είναι τόσο κουραστικό αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω μόνο κάτι πολύ απλό. Κάθε 10 λεπτά, κοιτάξτε, λέει, φωνάζει πάλι ο Νίστρου. Δεν φωνάζει Νικόλας από κάτω. Δεν φωνάζει Νίκο. Ναι, φωνάζει. Είναι παρεμβατικός, λέει αυτό. Εγώ το πω το πολύ απλό. Τόσα χρόνια λέγανε οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Ένα-ένα η Αγγλία. Ο Μπέλιχαμ.
2: Μπέλιχαμ. Πολύ ωραίο. Κοίτα, δεν πήρε 40 λεπτά. Λοιπόν, τόσα χρόνια λέγανε ότι οι υπόλοιποι προπονητές είναι στον πάγκο. Δεν παρεμβαίνουν, δεν φωνάζουν, δεν μιλάνε. Τι κάνουν εκεί
0: εντάξει,
2: πέρα,
0: μην τα τέτοιο όλα τώρα. Εντάξει, okay, είναι μέσα στο. Μπορεί, ξέρω να φαίνεται ότι είναι τετριμένο και.
2: Ναι, ρε Κώστα μου, τόσα χρόνια όμως οι υπόλοιποι δεν το κάνανε αυτό. Λέγαμε ότι αυτοί κοιμούνται στον πάγκο και λοιπά, δεν μιλάνε, δεν φωνάνε στους παίχτες. Οι παίχτες δεν κοιτάνε ποτέ στον πάγκο. Αυτό το πράγμα είναι κάθε 5 λεπτά να φωνάζει ο Νίστο. Εντάξει, δηλαδή, ποιον πρέπει να πείσουνε. Πες μου τους. Τους οπαδούς, το συνέστημα, ποιον, γιατί αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Άκουσα κάποιες στιγμές ότι ακόμα και το πλάγιο, αυτό το πλάγιο, έχει και αυτό δεχτεί στην προπόνηση. Κάτσε ρε παιδιά λιγάκι. Λίγο δεν ξέρω, για μένα θα με θυμηθείς ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει Αλεξάνδρα, θα τα δούμε όλα. Αν αποδειχθεί ότι αυτά είναι, ξέρεις,
2: ρε και να είναι φίλο, τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι το κάνανε οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει Αλεξάνδρα, θα τα δούμε όλα. Έτσι κι αλλιώς.
2: Όχι, αυτό λέω.
0: Το γείτονο θα είναι ο καθρέφτης τώρα.
2: Όχι, Κώστα μου, τόσα χρόνια λέγαμε ότι δεν το κάνουν οι υπόλοιποι για να το κάνει το Ρινός. Αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, σε όλες τις ομάδες έτσι συμβαίνει. Σε όλες τις προετοιμασίες είναι η καλύτερη που έγινε ποτέ. Εντάξει, αν και έχουν περιοριστεί αυτά.
2: Ο Παναθηναϊκός με θυμίζει πρέπει να πάρει ένα παιχταρά εξτρέμ και ένα δεκάρι. Και πιθανότητα και center forward. Δεν θα πάρει center forward και θα την πατήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Αλεξάνδρε.
2: Εξτρέμ και δεκάρι οπωσδήποτε. Γεια.
0: Να είσαι καλά. Έχει κοσμό. Χαίρετε.
3: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Ο Ηλίας είμαι, τι κάνεις.
0: Έλα, Γιακομού, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Εγώ, ξέρεις, δεν τους κονεύω τους Νορβηγούς. Μου θυμίζουν Μόλντε, Ρόζεμπορκ, Μπόντο, όπου μας πετυχαίνουν σε πλαστικό, σε κανονικό χορτάρι, δεν τους χωνεύω με τίποτα. Δεν τους πάω καθόλου. Τώρα ποδοσφαιρικά εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Παρότι είχα πει πολύ πριν το Μουντιάλ ότι η Εθνική Νορβηγίας θα φτάσει ψηλά και ούτως ή άλλως και εδώ που έφτασε δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Εντάξει.
3: Απόψε.
0: Σίγουρα μακριά πήγαν.
3: Είχε περάσει νομίζω, είναι η μόνη ομάδα που έκανε 8 στα 8 στους ομίλους. Στα
0: ναι, είχε το απόλυτο.
3: Είχε το απόλυτο. Δεν νομίζω ότι άλλη ομάδα πέτυχε το απόλυτο, 24 πόντους. Ποιος το έβαλε τώρα, ο Μπέλιγχαμ.
0: Μπέλιγχαμ, ναι, πέμπτο στο Μουντιάλ, ναι, πέμπτο.
3: Πάντως έχει ψωμί το μάτς. Έχει πολύ ψωμί το παιχνίδι αυτό ακόμα. Και μου φαίνεται θα μας επιφυλάξει πολλές συγκινήσεις.
0: Ο Κέιν θα βάλει δεύτερο και κάτω η σημαία, τώρα σηκώνεται. Για να το δούμε. Έγινε μια πολύ γλυκά
3: πάσα. Ακυρώθηκε γκολ του Κέιν.
0: Ναι, ναι, μόλις τώρα. Για να δούμε, γιατί μου φαίνεται λίγο ωριακό, θα το δούμε. Ναι, βγαίνει λίγο πιο γρήγορα μπροστά. Είναι, ναι. Νομίζω, έτσι όπως δείχνει, γιατί δεν ξέρουμε τώρα, 100%. Ναι, περίμενε,
3: ο βοηθός να μπει. Ρε σηκωστή, τώρα θα μου ξανάρθει στο μυαλό, τώρα μιλάμε για μοντέλη εθνική μας. Ξέρεις, κάθε φορά που όλο αυτό το διάστημα που βλέπω τους αγώνες, ας πούμε, εκεί στην Αμερική, φαντάζομαι, ας πούμε, τι θα γινόταν αν πήγαινε η εθνική μας. Με τόσο κόσμο, η ομογένεια, ξέρεις, τόσοι Έλληνες που ζουν εκεί, θα είχαμε κερκίδα, θα είχαμε... Ελπίζω βέβαια να μην είχαμε αυτά τα...
0: Πρόσεξε,
3: θα σου πω κάτι,
0: παρότι, παρά το γεγονός ότι δεν έχω δει κάτι που να με έχει τρομάξει, η ελλείψη αυτή τη στιγμή έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο ως ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι ως... Ξέρω, δεν θα το πάω ούτε στον προπονητή και τα λοιπά. Δηλαδή, χωρίς να έχεις μέσους, δεν μπορεί να πας πουθενά αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα, γιατί έχουμε καλούς αμυντικούς που δεν ήταν στο κρίσιμο διάστημα, βέβαια, στην καλή τους κατάσταση.
3: Αν θυμάσαι την περασμένη
0: έχουμε
3: εβδομάδα,
0: πολύ καλούς ακραίους, αλλά στα χάφη είμαστε πολύ άδειροι.
3: Αν θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, πάλι Σάββατο σου είχα τηλεφωνήσει, είχαμε συμφωνήσει ως προς την άποψη ότι καλό θα είναι η Εθνική Ελλάδος να έχει έναν προπονητή που να μην έχει κάποια σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Συμφωνούμε. Άσχετα, εγώ το λέω από άποψη ίσου δυναμικού. Τώρα, για το αν είναι η κατάλληλη επιλογή αυτή τη στιγμή ο Γιωβάνος, μέχρι τώρα δεν έχει δικαιώσει προσδοκίες.
3: Έγινε στη Σκωτία εκεί, η ζημιά έγινε εκεί πέρα. Έγινε εκεί πέρα. Αλλά αυτό θέλω να το πω, δεν ξέρω πόσοι άλλοι το αισθάνονται. Όταν βλέπω όλο αυτό το διάστημα.
0: Ξέρεις τι, απλά και το διάστημα
3: γιατί
0: με το.
3: Ξέρεις, στην Αμερική ζει και πολύς ελληνικός πληθυσμός.
0: Ναι,
3: θα είχαμε κερκίδα, θα είχαμε. Κρίμα, πολύ κρίμα. Κρίμα.
0: Και τι κάνουν 48 ομάδες και το σκέφτεσαι, λες ότι είναι κατόρθωμα
3: ναι.
0: Ούτε ήσουν σε όμιλο, ξέρω με το κάποιο σούπερ μεγαθύριο κτλ. Στο κάτω τη γραφή ούτε καν Δανείοι δεν πέρασαν. Δηλαδή, Σκοτσέζοι πέρασαν

0: υπάρξει βελτίωση. Ο συντονισμός της άμυνας θα παίξει ρόλο με το μεσοαμυντικό κομμάτι. Επιθετικά εξακολουθεί να έχει αυτή την
1: ξέρεις, είμαι
0: τη δυσκολία, αλλά δεν πάει να το κρίνεις, γιατί τώρα λείπουν οι...
1: Είμαι από αυτούς που πιστεύουν και το είχα πει και στο κατά καιρούς και στον Ηρακλή, ότι ο Αντρέ Λουίς θα δείξει πράγματα. Πέρσι δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, όσο χρησιμοποιήθηκε όμως είχε δείξει πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και αν όντως, γιατί η πρόταση αυτή είναι καλή. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν συζητάμε.
1: Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο παίχτης, το έχω πει από πέρσι, σε αντίθεση με τον Κλέιτον, τον οποίο...
0: Έχει πράγματα να δώσει, ναι, και εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει ο Άντρε Λουίς, αλλά...
1: Δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να φύγει, έτσι για να το πω, να τελειώνουμε, δεν θα ήθελα, δεν ξέρω. Πιστεύω θα δείξει πράγματα. Έχει να δείξει πράγματα. Επίσης, μου αρέσει, από τους μικρούς μου αρέσει ο Φίλης. Ο οποίος δεν ξέρω αν έχει κάποια συγγένεια με έναν παλιό παίκτη του Ιωνικού, δεν το...
0: Ναι, και εγώ δεν το έχω ψάξει, τον θυμάμαι τον παίκτη του Ιωνικού, και εγώ δεν το έχω ψάξει.
1: Ναι. Αν ξέρει κάποιος ο Κροατής, υπήρχε ένας παίκτης στον Ιωνικό, ένας φίλης, στην δεκαετία του 90, δεν ξέρω αν έχει κάποια συγγένεια. Πάντως είναι καλός, είναι αρκετά καλός, από τα νέα παιδιά έτσι που χρησιμοποιήσει. Και έχετε και εσείς φιλικό σήμερα.
0: Ναι, 5 ώρα, με την Τεγκράφσα.
1: Στην προετοιμασία εκεί που...
0: Ναι, πρώτο φιλικό είναι της ΑΕΚ.
1: Κωστή μου, θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, θα πάμε και σε λίγο στο Γιώργο Ζαχαρίου, να τον έχουμε στο τηλέφωνο να μας δώσει την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου συνολικά.

0: Λοιπόν, για πάμε και στο Γιώργο Ζαχαρίου να μας κάνει σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου και μετά να πάμε σε break. Έλα, Γιώργο μου.
1: Για το τέλος του Αθήνα το καλύτερο, ναι, Άγγλοι και Νορβηγοί. Προηγήθηκε με ένα απίστευτο γκολ του Σχέλντρουπ. Η Νορβηγία είχε αρχίσει και ανέβαινε, έπαιρνε μέτρα η Νορβηγία, η αλήθεια είναι. Απήρισε μια κεφαλιά του Χάλαν, την έβγαλε ο Πίκφορντ. Στην εξέλιξη της φάσης έγινε ένα κλέψιμο τον Μπέργκε στο κέντρο, ζήτησε φάουλ ο Κέιν, δεν ήταν φάουλ. Η αλήθεια είναι, η μπάλα έφτασε στον Σχέλντρουπ που την έφερε, που μπήκε στην περιοχή και με ένα φοβερό σουτ με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα. Τρομερό γκολ. Ο Πίκφορντ, μην πω εγώ τι πιο συνήθες, το έχουμε δει πολλές φορές, δεν μπορούσε να αντιδράσει.
0: Είναι και στην ομάδα σου,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: Αγγλία.
1: Ναι, ναι, είχα, έχουμε αυτή την τύχη.
0: Έχεις αυτή την τύχη, να δούμε.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Και για κανένα πεντάλεπτο μετά τον είχαν πάρει χαμπάρι, σου λέει τώρα έχει πέσει και η ψυχολογία, ναι, του, προσπαθούσαν να του βάλουν και άλλο με σουτ. Επιχείρησαν 3-4 φορές οι Νορβηγοί να τον ευνηδιάσουν,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Και μετά ήρθε ο Μπέλιγχαμ, φοβερή ενέργεια. Ο Μπέλιγχαμ νομίζω κάνει μετά τον Γκέιν, okay, που είναι ο πιο ουσιαστικός, είναι ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας. Γενικά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας. Απλά ο Γκέιν είναι ο πιο ουσιαστικός. Και σκόραν ένα πολύ όμορφο γκολ ο Μπέλιγχαμ και ισοφάρισε 1-1. Πήγανε στα αποδυτήρια δύο ομάδες, έβαλε και ένα γκολ ο Γκέιν στη συνέχεια, αλλά ήταν offside και ακυρώθηκε.
0: Και ήταν έτσι και σωστή όλη η ενέργεια του βοηθού που άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί. Εντάξει, ήταν αρκετά καθαρή η περίπτωση από, όταν το έδειξα από την κάμερα στην ευθεία. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, σωστά ακολούθησε την οδηγία, άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί και μετά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σήκωσε τη σημαία. Ωραία, περιμένουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και μας έδειξαν κάποια, ναι, σίγματα στο τελευταίο τέταρτο
1: ημίχρονο. Στην τελική
0: ευθεία, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Θα τα ξαναπούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. 1-1 το ημίχρονο. Σχέλντρουπ το 1-0 με τυπικά γηπεδούχο τη Νορβηγία. Ισοφάρισε ο Μπέλιγχαμ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. Πάμε σε break και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, είμαστε στα 8 μετά τη μία. Μπήκουν στο FM 94,6 με τους Άγγλους Νάγκερτς. Είναι ένα φάουλ περίπου 55 δεύτερα μετά την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. 2-19-79-2-3-4-5 για όσους θέλουν να καλέσουν στο τηλέφωνο. Αν και ο περισσότερος κόσμος, λογικό είναι να έχει άνοιξε το δέκτη του και να βλέπει το, να παρακολουθεί τον αγώνα της Αγγλίας με την Νορβηγία, της Νορβηγίας με την Αγγλία και να φάλει σε καλή θέση για την ομάδα των Τυρών Λιοντάριων. Παγίζου Μπουρνά στον ήχο, κόσμο μια ώρα στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2 παρακάτω.

Η ομάδα του Τούχελ είχε δύο αλλαγές. Με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου μπήκε ο Σάκα στις του Μαντουέκε και ο Έζε στις του Ντεκλάν Ράις. Τον είδαμε και στον πάγκο των Χαφ της Εθνικής Αγγλίας και της Arsenal να έχει αντικατασταθεί. Δύο αλλαγές λοιπόν για την ομάδα του Τούχελ. 1-1 το σκορ από το πρώτο μέρος με τα γκολ από τον για την Νορβηγία στο 36, ο Μπέλιχαμ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στον τέτο γκολ, ισοφάρισε για την Αγγλία που πήγε τουλάχιστον ισόπαλη στο πρώτο ημίχρονο, μετά το πρώτο ημίχρονο με τους Νορβηγούς.

Το 52, άλλη μια στιγμή που ο Πίκφορντ φαίνεται ότι δεν είναι και στα καλύτερά του. Σήμερα μια σέντρα σου του σόλο, πήρε επικίνδυνα φάλτσα η μπάλα. Ο Πίκφορντ με το ζόρι θα διώξει μπάλα πάνω από συμπολίτε των δοκαριών του για να απομακρύνει σε κόρνερ. Φαίνεται να μην είναι σε καθόλου καλημέρα ο Πορτιέρε. Τις αρχίζει γενικά από τις αντιδράσεις του. Εντάξει, τον γκολ σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό το σουτ, ευθυνδιάστηκε, αλλά γενικά οι αντιδράσεις του δείχνουν μια αυξημένη δόση ανασφάλειας, θα έλεγα, στο μάτς, και οι Νορβηγοί έχουν ένα κόρνερ στο 53 από την δεξιά πλευρά. Θα το εξουδετερώσει ο Κέιν απομακρύνοντας το πρώτο δοκάρι. Τώρα κεφαλιά του Χάλαντ. Πάλι ο Πίκφορντ πέφτει στη δεξιά του γωνία και παραχωρεί πάλι κόρνερ σε μια κεφαλιά που δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη και φαινόταν σχετικά εύκολη. Ο Πίκφορντ δεν έχει σιγουριά. Μάλλον πήγαινε. Ίσως να πήγαινε και έξω η μπάλα με τα φάλτσα που έχει, μάλλον έξω πήγαινε. Ο Πίκφορντ βλέπει την αναπήδηση και τη διώχνει σε κόρνερ. Έχουν εντύπωση με τα φάλτσα που είχε ότι μάλλον πηγαίνει έξω. Ο Πίκφορντ παραχωρεί νέο κόρνερ. Και αυτή, τέλος πάντων, η αστάθεια που δείχνει ο Πίκφορντ μπορεί να είναι ένα στοιχείο που θα κρίνει το μάτς. Μπορεί και όχι, θα το δούμε. Γενικά πάντως φαίνεται να μην είναι σε καλή μέρα.

τρίτο συνεχόμενο που κερδίζουν οι Νορβηγοί και φυσικά γίνεται η ζημιά για την Αγγλία. 2-1. Η Νορβηγία παίρνει πάλι προβάδισμα από το τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Για να δούμε αν υπάρχει περίπτωση του site. Οι Νορβηγοί ανακτούν το προβάδισμα και δίνουν νέο, νέα διάσταση στο παιχνίδι. Να μην πω ενδιαφέρον, ενδιαφέρον έχει έτσι κι αλλιώς το match.

Ο Χέγκεμιν ο σκόρερ, αν θα μετρήσει. Υπάρχει ένα σπρόξιμο του Χάλαντ, βέβαια, στο ξεκίνημα της φάσης. Διεκδίκηση κεφαλιά. Υπάρχει παίχτης που πρέπει να καλύπτει, αλλά κρύβεται από τον ένα παίχτη που βρίσκεται στο πρώτο δοκάρι της Νορβηγίας. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με το σπρόξιμο αυτό του Χάλαντ στην αρχή της φάσης, αν θα το θεωρήσουν και από το VAR ότι είναι μια φάση που παίζει ουσιαστικό ρόλο στην έκβαση της, στην τελική έκβαση της περίπτωση της φάσης αυτής δηλαδή. Ο Χέγκεμ πάντως έχει σκοράρει και περιμένουμε να μάθουμε και την ετοιμιγωρία του VAR. Θα πάει να το δει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο διαιτητής για την παράβαση του Χάλαντ. Έχει σπρώξει ο Χάλαντ καθαρά στην φάση αυτή. Θα περιμένουμε την ετοιμιγωρία από τον ρεφερή, αφού υπάρχει το σπρώξιμο από τον Έρλινγκ Χάλαντ πάνω σε παίκτη της Αγγλίας. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Έλιοτ Άντερσον, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τώρα θα ανακοινώσει ο διαιτητής την απόφαση του στο κοινό.

Λοιπόν, όπως την έπιασα σωστά τη φάση από την αρχή, υπάρχει φάουλ του Χαλάντ από το replay, όχι από την αρχή, γιατί στη live εξέλιξη είναι δύσκολο να το δεις. Όταν κεντράρει όμως, ναι, υπάρχει φάουλ, ναι, πράγματι είναι πάνω στον Άντερσον, τον σπρώχνει καθαρά. Νομίζω ότι εδώ είναι η διασύνη του Χάλαντ να σπρώξει τον επιθετικό για να πάρει καλύτερη θέση. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι το corner πρέπει να επαναληφθεί, γιατί το σπρώξιμο είναι πριν την εκτέλεση του corner. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί παράβαση είναι αλήθεια ότι έχει γίνει πριν εκτέλεση το corner. Οπότε έχουμε το goal να μετράει, αλλά το corner να εκτελείται ξανά. Από ό,τι καταλαβαίνω, πράγματι αυτό συμβαίνει, γιατί το σπρώξιμο του Χάλαντ έχει γίνει πριν την εκτέλεση του corner. Και εμένα μου φάνηκε ότι φτάνει πολύ καθένα η μπάλα, γιατί είχε κεντράρει ο φακός πάνω στο σπρώξιμο του Χάλαντ. Οπότε το σπρώξιμο αυτό έχει γίνει πριν να εκτελεστεί το corner. Τώρα θα έχουμε ξανά το corner να εκτελείται. Ο Χάλαντ να πιάνει την κεφαλιά, την μπάλα να φεύγει προς το δεύτερο δοκάρι και να λύνεται αυτή η πολιορκία με τις απαρωτές στημένες μπάλες για τους Νορβηγούς. Τουλάχιστον για την ώρα, γιατί υπάρχει πλάγι για τους Νορβηγούς. 1-1 πάντα το παιχνίδι. Δεν μέτρησε τον γκολ του Χέγκεμ.

Αλλαγή στο 60 για την Νορβηγία. Βγαίνει ο Ρίεσον από τον αγώνα. Μπαίνει ο Άουσνες στο 60 λεπτό με ένα πλάγιο για τους Νορβηγούς που έχουν στριμώξει εδώ και κάνα 5 λεπτό την Αγγλία. Αν βάλουμε και την διακοπή για να μην μετρήσει το γκολ της Νορβηγίας. Το φάουλ του Χάλαντ, μάλλον παράβαση του Χάλαντ, να το πω πιο σωστά, γιατί δεν δόθηκε φάουλ, έχει γίνει πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Το κόρνερ επαναλήφθηκε. Για να δούμε πάλι τους Νορβηγούς να προσπαθούν να βγουν μπροστά από τα δεξιά. Δεν τα καταφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουν στριμώξει τους Άγγλους στην δική τους περιοχή και δεν τους αφήνουν να βγουν από αυτήν εύκολα, ούτε να εκδηλώσουν κάποια επιθετική προσπάθεια. Τους ξανακλέβουν μάλιστα την μπάλα. Ανάκτηση γρήγορη από την ομάδα των Νορβηγών, πάντα στο 1-1, 61 λεπτό.

Λοιπόν, η Dortmund τώρα φαίνεται πως θα παραχωρήσει τον αντιγέμιση στην Μπαρτσελόνα. Πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις των δύο πλευρών και ο αντιγέμιση θα καταλήξει στην Μπλαουγκράνα. Σαν αντικαταστάτη οι Βεσφαλοί βλέπουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα στόχος για την ομάδα της Βεσφαλίας, για να αντικαταστήσει τον αντεγέμι. Και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις με την Γκένκ, που είναι αμετακίνητη πάντως από τα 35 εκατομμύρια. Αν δούμε αν θα κανθούν οι αντιστάσεις των Βέλγων για να τον παραχωρήσουν στην ομάδα της Βεσφαλίας. Πάντως, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτεμπερκ, η Ντόρτμουντ πιέζει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Πολύ σπουδαία μεταγραφή θα είναι αυτή. Θα μετακινηθεί ο Έλληνας διεθνής στην Ντόρτμουντ από την Γκένκ.

0: Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Έλα, Κωνσταντίνα, καλημέρα.
0: Έλα, Κωνσταντίνα, τι κάνεις.
1: Τι έγινε, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Έχω παίξει στην Νορβηγία να κερδίσει και βέβαια ακύρωση. Πολύ εύκολα το ακύρωση το. Ήταν το άλλο τώρα, αν ήταν ασφαλάπατο, δεν πιστεύω να το ακύρωνε.
0: Όχι μόνο, εντάξει, ήταν πολύ φανερή φάση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι βλέπεις και οι διαιτητές δεν πρέπει να τους ξεφύγει τίποτα, γιατί τώρα έγινε η φάση και ήταν πριν εκτελεστεί. Γιατί μετά που όταν δείχνει και κεντράρει το σημείο στο οποίο έχει γίνει παράβαση, είναι πολύ πριν εκτελεστεί το κόλ. Δηλαδή πρέπει να το έχει σταματήσει ο διαιτητής εκείνη την ώρα το παιχνίδι, να τους πει να μην σπρώχνονται αφού την είχε εκτελεστεί.
1: Για να δούμε τώρα, επειδή έχω παίξει να κερδίσει και όμορφη πεντέμιση απόδοση, να δούμε τώρα.
0: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, πάντως όλα μέχρι τώρα της Νορβηγίας έχουν βγει γκολ και over, όλα τα μάτια.
1: Ναι. Και έχω παίξει και να βάλει μισό γκολ η Νορβηγία και over 5,5 γκολ η Νορβηγία. Ένα άλλο πεντήτερ.
0: Θέλεις άλλα τρία, γιατί είναι 3-2 τα κόρνερ τώρα.
1: Άλλα τρία θέλω, ναι.
0: Πάντως δεν δείχνει καλά ο Πίκφορντ, είναι πολύ ασταθής σήμερα. Δηλαδή πολύ εύκολα δίνει και τα κόρνερ και φαίνεται να μην έχει αντίληψη στο χώρο, στο τέρμα του, δεν είναι καλά.
1: Τώρα για τα ισομπάδια μας, εγώ η καψούλα μου είναι ο Γκάρετ, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης και αυτά, και μου αρέσει πάρα πολύ και ο Άντε Λουίς. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει την μπούκα να πει μέσα, θα κάνει μια χέρα, θα τριπλάρει. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν του κάνει την τρύπαρα αυτός ο παίκτης, εξτρέψει άλλη και δεν του κάνει αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω τώρα. Και του κάνει αυτός που πήρε από την Νότια Αμερική, για έχεις άποψη καθόλου?
0: Όχι, θα το δούμε. Θα το δούμε, δεν τον έχω, όχι.
1: Δεν έχει δει, όχι, ναι, δεν έχει δει. Το Παναθηναϊκός φαίνεται καλό, δείχνει καλό σε... Ναι, δείχνει καλό, δηλαδή. Θα δούμε τώρα. Το καλό είναι να πάρει το τάλιμα, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, θα δούμε καλό, θα δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, και τον Παναθηναϊκό μέσα, πιστεύω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί θέλει πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ, του λείπουν...
1: Ναι. Και εδώ στη ομάδα της Γκρονιά μου διαλύθηκε η Πετρούπολη, δεν κατεβαίνει σιγά
0: Παναθηναϊκό. Ναι, το ξέρω, το ανακοίνωσαν έτσι κι αλλιώς ότι δεν κατέβει στη Γκάμα. Ξεκινάνε από τη... από το τοπικό, τέλος πάντων, από το αλφα τοπικό, να κάνουν νέα προσπάθεια με δικά τους παιδιά.
1: Τώρα και αυτό που έγινε με τον Πύργο ήταν εντάξει, δηλαδή τώρα να φέρετε χτύπησε τον άλλο με αυτά και δεν ξέρω τι να πω. Όσο το Μαξίμ δεν μπορεί να ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Αθήνα, θα γίνει χαμός εκεί.
0: Αυτό θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Ναι, και δεν υπάρχουν τραύμοι, δηλαδή ανεβαίνουν τρεις νομίζω κατευθείαν,
0: Ναι, θα είναι πολύ δυνατό.
1: Ναι. Και η Μακό λέει και ο Πανιόνιος και η Παναχαϊκή.
0: Για να τους δούμε όλους, να τα δούμε στην πράξη.
1: Ναι. Έτσι πήρα στην Κωνσταντίνα μια μια καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Πάμε σε break, η ώρα είναι 1:30. Θα κάνει μια ακόμα αλλαγή η Νορβηγία. Δύο μάλλον. Βλέπω και Νούσα και Μπομπ να είναι έτοιμοι να πέρασουν το παιχνίδι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Παραμένει το 1-1 στο Νορβηγία-Αγγλία. Απλά να κάνουμε μια δείχνη πάνω στο αυτό που ο Χρήστος. Δύο παράμενα αυτά θα ανέβουν από τη Super League 2, να το διευκρινίσουμε αυτό. Απλά έχουν ζητήσει οι ίδιες οι ομάδες Super League 2 από τη μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή όχι αυτή που θα ξεκινήσει τώρα, από τη μεθεπόμενη να ανεβαίνουν τρεις ή τουλάχιστον να γίνεται μπαράζ τέλος πάντων ανάμεσα στους, στον τρίτο και στον 12ο από την Super League, από τη Super League, την κανονική, τη Super League 1 δηλαδή. Αλλά όχι, παραμένουν δύο οι ομάδες που θα ανέβουν τη νέα σεζόν και τη νέα σεζόν από την Super League 2 στη Super League. Λοιπόν, αυτό διευκρίνησε γιατί για το τελευταίο που είπε ο Χρήστος. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις?
1: Είμαι Αλέξανδρος από τον Πειραιά, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Κώστας, νομίζω το όνομά
0: σου. Ναι, Κώστας.
1: Ναι. Φίλε Κώστα, χάρηκα πρώτα απ' όλα που μιλάμε μαζί, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ποτέ μαζί.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου, και εγώ.
1: Εσύ. Νορβηγία, Αγγλία, βλέπω τους Νορβηγούς πιο έτσι φρουγιός, θα έλεγα εγώ, από τους Άγγλους.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, στο να πάρουν το μάτς δηλαδή. Όπως είπες και εσύ, ο τερματοφύλακας των Άγγλων δεν είναι καλά σήμερα. Είναι θέμα χρόνου, δηλαδή η Νορβηγία να βάλει γκολ για μένα.
0: Έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, ειδικά σε εκείνο το εξάλεπτο, επτάλεπτο που τους τρίγανε στριμώξεις, τώρα προσπαθεί λίγο να βγει η Αγγλία από την περιοχή. Ξέρεις, νιώθω ότι έχω την αίσθηση λόγω των αποσυρών που έχει η Αγγλία σήμερα ότι δεν είναι καθόλου, και με την μέρα που δείχνει να μην είναι καλά ο Πίκφορντ, ότι έχουν μια ανασφάλεια γενικά οι Άγγλοι στην άμυνα. Τους έχει πιάσει και άγχος, φαίνεται πολύ αγχωμένοι δηλαδή. Και οι Νορβηγοί πολύ καλά διαβασμένοι.
1: Σίγουρα και είναι λογικό να αναγωμένει, γιατί είναι καθοριστικό το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Αν εμείς εμπνά μετά, δεν είναι απλό να μην είναι αναγωμένοι. Απλώς οι άλλοι είναι πιο ψυχροί, θα έλεγα, οι Νορβηγοί στην αντιμετώπιση του παιχνιδιού.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι η άπειρη ομάδα κτλ. Θεωρητικά τώρα οι πιο άπειροι, ενώ τους πάνε να τους τσιμπήσουν και την μπάλα. Τώρα τους έχουν χαλάσει πάρα πολύ το χτίσιμο του παιχνιδιού οι Νορβηγοί. Δεν τους αφήνουν να βγουν μπροστά εύκολα. Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το έχουν καταφέρει.
1: Έχω διαπιστώσει ότι η Νορβηγία είναι καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή
1: και ομάδα. Και δεν ξέρω πώς όλοι έδιναν φαβορή την Αγγλία σε αυτό το σημερινό παιχνίδι, αλλά με αντί μου δείχνει κάτι τέτοιο το μάτς.
0: Ναι, σαν δηλαδή φαβορή παίζει η Νορβηγία σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού.
1: Ναι, ναι. Όχι, λέω πώς παίζουν οι άνθρωποι που παίζουν το στοίχημα, ας πούμε, ή αυτοί οι bookmakers, πώς τους λένε, αυτούς που...
0: Καλά, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Οι αποδόσεις με το τι βλέπουμε στο χορτάρι δεν έχουν πολλές φορές, όχι μόνο σε αυτή τη διοργάνωση, γενικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Και επίσης θέλω να σε ρωτήσω πώς είδες τη μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή και για τις τρεις πλευρές, και για τις δύο ομάδες και για τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Ο παίχτης θα πάρει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια τα επόμενα 3 χρόνια, 9 τέλος πάντων. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε τα 2 εκατομμύρια και εξοικονόμησε και ένα ακόμα 8 που θα έπαιρνε σε αυτό το χρόνο το συμβόλαιο του Όσμαν. Δηλαδή εξοικονόμησε γύρω στα τα 2 που πήρε είναι 1,8 γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι δείχνει τη δυναμική του για τη συνέχεια. Για το τι προτίθεται να κάνει. Και θα χτυπήσει και άλλες πόρτες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και στους δύο μεγάλους, από ό,τι φημολογείται, και για τον Τολιόπουλο προέκυψε χθες το βράδυ ότι έχει χτυπήσει την πόρτα του Παναθηναϊκού. Και σήμερα γραφόταν σε κάποια μημία και για τον Ντόρσε ότι χτύπησε την πόρτα.
1: Και για τον Ντόρσε και για τον Γόκα, μπορώ να σου πω.
0: Κοίτα, έχει πορτοφόλιο ο Μισθακίδης.
1: Ναι, έχει.
0: Να το έχει κάνει.
1: Κώστα, καταλαβαίνω, θα έχουμε πολύ ωραίο ποτάσμα στο μπάσκετ. Και θα ενισχυθούν πολύ και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και δεν θα είναι εύκολο τα μάτια τώρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Κόλλησε το μυαλό μου πριν ο Άρης, το Δημητρίεβιτς έχει κλείσει. Από καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Που έπαιζε στην Μπάγκερ φέτος.
1: Ναι, ναι. Έχει πάει και τον Μπίρτς βέβαια. Τον
0: και τον Μπίρτς, τον Γκέμ Μπίρτς.
1: Ναι, ναι. Και τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Θα γίνει μάχη αυτό εννοώ. Θα έχουμε ωραίο ποτάσμα.
0: Κοίτα, θα έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο τουλάχιστον μια σειρά 12 αγώνων, 6 και 6 δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν βγάζω και την άκρη από την εξουσία, γιατί πιστεύω ότι αν θα βάλει και οικονομικά θα αναγκαστεί και η ΑΕΚ να πιέσει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων τον ανταγωνισμό, να πιστεί και αυτή από τον ανταγωνισμό και να βάλει και αυτή περισσότερα χρήματα, και με τον Ιταλό που μπήκε τον επιχειρηματία, τον Ευαγγελόπουλο και τον παραχώρησε το 25%. Ναι. Αν και η ΑΕΚ κάνει κάποιες δυνατές κινήσεις, νομίζω ότι θα έχουμε ένα τρομερό πρωτάθλημα.
1: Φίλε Κώστα, είναι αναγκασμένη η ΑΕΚ να το κάνει, θα μείνει πολύ πίσω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λόγω του NBA Euro πλέον, αν θέλει να έχει τύχη δηλαδή για να μπει, πρέπει να...
1: Και κλείνοντας, να σε ρωτήσω τι λείπει νομίζω από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, για να είναι πλήρης.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι θα πάρει κάτι ακόμα στα χαφ, σε ακραίο χαφ, και από εκεί πέρα σίγουρα για μένα χρειάζεται και δεξιμπακ και στόπερ. Αλλά αν μου έλεγες ένα από τα δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι όλα μπορεί να μην γίνουν αν δεν γίνει πώληση, απαραίτητη προϋπόθεση, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα πρέπει να είναι να πάρει ένα ακόμα μπακ. Γιατί τον Γεωργιέφ δεν τον θεωρώ ότι είναι η λύση για το δεξιμπακ. Δοκάρι η Νορβηγία και στην επαναφορά, out.
1: Μου έλεγες για τον Γεωργιέφ, που θα βάλει κόλμα.
0: Ναι, ο Γεωργιέφ τον θεωρώ στα στόπερ. Τον λογίζω στα στόπερ, δεν τον βάζω για δεξιμπακ. Το παιδί υπηρεσιακά έπαιξε δύο παιχνίδια πέρσι. Στόπερ είναι η κανονική θέση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εθνική του δεξιμπακ, αλλά δεν είναι δεξιμπακ.
1: Και κλείνοντας, να ρωτήσω και για τον Ολυμπιακό κάτι αντίστοιχο. Τι βλέπεις, τι χρειάζεται.
0: Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι κυρίως πρέπει να δυναμώσει τα άκρα του και μπροστά και πίσω. Κυρίως πίσω να κάνει αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι ακόμα στα χαφ. Σίγουρα.
1: Και ίσως και σέντερ φορ, ίσως.
0: Και ανάλογα αυτό ήθελα να σου πω, τι θα γίνει με τους επιθετικούς.
1: Ναι.
0: Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και εκεί ανάλογα να κινηθεί.
1: Κοίταξε, από ό,τι ξέρω...
0: Στα άκρα της επίθεσης φαίνεται ότι έχει προχωρήσει το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Από και πέρα, νομίζω στον άξονα χρειάζεται μία ακόμα λύση και σίγουρα στα άκρα του πρέπει να αναβαθμίσει ο Ολυμπιακός.
1: Πάντως, από ό,τι ξέρω, επειδή μιλήσαμε για τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, σίγουρα αυτός θα φύγει σίγουρα είναι ο Κλέιτον πάντως. Και δεν ξέρω αν φέρει και πρόταση ο Ταρέμι, ο Ιρανός που έχει μπροστά.
0: Ναι, αυτό φαίνεται για την ώρα.
1: Ναι. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έδωσε τον χρόνο σου για να μιλήσουμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά που πήρες.
1: Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση για μετά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ένα-ένα λοιπόν, είμαστε 78, 20 λεπτά πριν από τις 2. Πάμε για μπρίκ και μετά τελική ευθεία για το μάτς και για την εκπομπή.

Σάκα έχει γίνει δεξιμπάκ, έχει κλείσει προς τα μέσα Κώστα. Πέμπτο κόρνερ για τους Νορβηγούς. Στο 82, πάντα στο 1-1. Με τους Νορβηγούς να έχουν και δοκάρι νωρίτερα. Έχουν στριμώξει και τα καλά τους Άγγλους. Στο 22ο λεπτό. Και αν βλέπει κανένα στο μάτς, θα νομίζει και δεν ξέρει τι φανέλες φοράνε, θα νομίζει ότι το φαβορί είναι άλλος και το outsider άλλος. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μιλάμε για μονόλογο των Νορβηγών που έχουν και ένα τέρμα που δεν έχει μέτρησει. Σωστά δεν μέτρησε. Και το δοκάρι λίγο νωρίτερα. Η Αγγλία δεν έχει κάνει το παραμικρό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπέρκ θα εκτελέσει ένα κόρνερ, αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. Εκτέλεσε και νέο. Όχι, κόρνερ δεν βγήκε μπάλα. Είναι απομάκρυση. Συνεχίζεται πάντως η πολιορκία των Νορβηγών σακαρέ των Άγγλων.

Ο Νούσα επιχειρεί ένα σουτ από τα αριστερά. Χόρεψε εκεί τον Κόνσα. Έκανε το σουτ με το δεξιό. Πίκφορντ αυτή τη φορά αντέδρασε σωστά. Δεν του φύγει η μπάλα. Μπλόκαρε σταθερά. Στο 85 βρισκόμαστε πάντα στο 1-1. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό μαζί με τις Καστέρες. Για τα 90 λεπτά έχουμε ακόμα 5 λεπτά και κάτι. Άρα θα έχουμε και αρκετές Καστέρες. Δεν νομίζω να θα είναι πάρα πολλές, γιατί η αλήθεια είναι ότι μόνο το κουλιμπρέκ είχαμε, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Νομίζω κανένα τετράλεπτο πεντάλεπτο να κρατηθεί.

Η καλύτερη στιγμή Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Σάκα να περνάει από τα δεξιά να τρυπάει δυνάμινα των Νορβηγών. Πρόλαβε ο Άουσνες, αν πρόλαβα να δω καλά, να απομακρύνει την μπάλα και τώρα γίνεται μια φάση που παίρνει κόρνερ για την Αγγλία, το τρίτο στο παιχνίδι. 5 έχουν μέχρι τώρα οι Νορβηγοί. Στο 88 ο Σάκα, φοβερή προσπάθεια από τα δεξιά, πέρασε μπάλα, έρχεται πραγματικά ο Άουσνες να απομακρύνει και ενώ την έχει βρει λίγο Νίλαντ με τα κορδάχτυλα, της αλλάζει πορεία και δίνει ευκαιρία στον Άουσνες να απομακρύνει την μπάλα. Στο 88, πάντα στο 1-1 Νορβηγία και Αγγλία, με το 8ο συνολικά κόρνερ στο παιχνίδι.

Αυτή τη φορά θα κάνει ο Κέν στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση επιθετικό φάουλ. Το πλάνο πιάνει και τον Σουάρες, τον παλιό πολύ μεγάλο άσο της Λίβερπουλ και την Μπαρτσελόνα.

Βγαίνει ο Κόνσα και μπαίνει ο Ρότζερς. Η αλλαγή κάνει τώρα ο Τούχιλ στο 89, λίγο πριν εκνεύσει το 90 λεπτό. Είμαστε στα 9 λεπτά πριν από τις 2. Μπήγουν στο FM 94,6. Θα έχουμε αλλαγή και για τους Νορβηγούς σε πολύ λίγο, για να μπει ο Βόλφε, θα βγει από το παιχνίδι και νομίζω ότι μπαίνει ο Χόλμγκρεν. Ναι, πραγματικά ο Χόλμγκρεν μπαίνει στο μάτς.

Λοιπόν, ο Μπίγκον στο FM 94 κουμάκι, παραλίγο να γίνει το μεγάλο λάθος από τον Νίλαν. Δεν το πλήρωσε εδώ η ομάδα της Νορβηγίας. Το μάτι σε λίγο θα μπει στο διάστημα των καθυστερήσεων. Θα έχουμε 7 λεπτά. Είμαστε στο 91 πλέον. Μπίγκον στο FM 94,6. Αυτά λίγο πριν εκνεύσει το. Και ο χρόνος των καθυστερήσεων, θέλουμε 6 λεπτά πλέον, όχι λίγο. Θέλουμε αρκετά, θέλουμε 6 από τα 7 λεπτά. Το πρώτο συμπληρώνεται τώρα. Τώρα μπήκαμε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Γι' αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά.
4: Ονάσιτες.
3: Ονάσις σημαίνει.
4: Να πας στα μπουζούκια.
3: Να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλη το Σαβάλα.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα.
3: Σκορδαλιά.
4: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Να φταπάτει.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Σπορ FM 94,6. Τι τραγουδά, Πουλόπουλο.
1: Ξημερώνει Κυριακή. Τυριριντριν. Επειδή παίζω πολλά μουσικά όργανα.
0: Τη συνέχεια τη θυμάσαι ή όχι?
1: Είμαι ή των τίτλων γενικότερα.
0: Σε τον τίτλο.
1: Για τη συνέχεια πληρώνω.
0: Αυτό γιατί το γύρισε. Το θέλει εδώ πέρα.
1: Νόμιζα ότι από εκεί θα βλέπω.
0: Είστε γυρισμένο. Όχι. Τι να βλέπει από εδώ, ρε, ιστορία.
1: Ξέρω εγώ τι είναι. Αυτό το φωτάκι είναι για να βλέπει ο κόσμο και
0: το
1: καλά.
0: Φωτάκι είναι...
1: Ο επόμενο περνάει.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6 και από τώρα για τις επόμενες ώρες η εκπομπή είναι κατακλείδη. Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Με κόσμο και κοσμάκι εδώ σήμερα.
1: Πάρε, έχω.
0: Τρεις ευτυχισμένους και ένα προβληματισμένο βλέπω μπροστά μου.
1: Ο προβληματισμένος είναι έτσι, είναι γεννημένο αυτό το αγόρι. Στο έχω πει, με τον πει δεν θα κάνεις. Έχει γεμίσει βάθος όλος ο κόσμος τώρα.
0: Τώρα γιατί ακούμε εγώ. Α, ωραία, εντάξει, δούλεψε.
1: Ναι, μπορεί να το βγάλει στο βάθο. Καραγκιόζη.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Μπράβο.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Ναι, βγάλ το εσύ από εκεί, σε παρακαλώ.
0: Έτσι, ρε, φίλε. Γιατί ακούμε όλες τις φωνές? Και περίμενε. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει, το παίρνει από το μικρόφωνο.
1: Σήμερα το βράδυ, όλη στη μεγάλη συγκέντρωση. Μα
0: κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω και βγάλει το βάθο, βασικά.
1: Κάτσε κάτω, Γκιόζη, κάτσε.
0: Οπότε θα τα βάλουμε όλα πάνω στην κονσόλα. Λοιπόν, κάτσε να παρουσιάσουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Το βγάλει το βάθο. Ναι, θα το βγάλω στο βάθος. Κάτσε σε χαμηλό από εδώ πέρα γιατί είσαι πολύ δυνατό.
1: Ναι, όχι χαμηλό, και σε παρακαλώ μην.
0: Τι δεν άκουσες.
1: Πέραν των τραγουδίων, δεν θα βάλεις βάθος. Γιατί άμα βάλεις βάθος, θα αρχίζω και θα λέω βαθιές.
0: Βαθιές. Λοιπόν. Απέναντί μου βρίσκονται τέσσερις από τους έξι.
2: Από τους έξι.
0: Είναι η Grouping Therapy, κυρίες και κύριοι. Στέφανος Μπύρος και η Grouping Therapy.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι κάνετε, Στεφανέ μας?
2: Καλησπέρα σας.
0: Έχω, ξέρεις, αιτήματα να έρθει να στην εκπομπή να πούμε. Ορίστε, σας την κάναμε τη χάρη.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Στράτος Αγιοστρατήδης από την άλλη.
2: Η άλλη μορφή. Αρχιούς,
0: ναι, η άλλη μορφή. Θα σου δώσω και σε ένα μισό. Sorry. Δεν έχουμε οργανωθεί ακόμα καλά.
1: Άρχισε ο ενοχλητικός τύπος που λέει πάλι το χελάκι έχεις καλεσμένο.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις ποιος είναι αυτός, σε παρακαλώ. Θέλω
0: επιτέλου να. Αυτό να σου πει ποιος είναι.
1: Να μου πεις ποιος είσαι, εσύ, παρακαλώ, φίλε μου.
0: Θα σου γράψει το όνομά του. Κάτι. Λοιπόν, εκτός από τους δύο γνωστούς και σημασμένους τύπους εδώ πέρα. Παρέα μας βρίσκεται και η Άννα Ελεάνα, συγγνώμη, Καραμανλή.
3: Έλενα.
1: Ελεάνα είναι άλλη.
0: Συγγνώμη.
1: Είδες καμιά με την Ελένα παγουρά τελευταίο και έχεις επηρεαστεί μάλλον.
0: Αν θυμήθηκες την παγουρά, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Είδα το μεσημέρι μια ανάρτηση στο Facebook που είχαν βάλει μια γυμνή φωτογράφηση παλιά. Και λέω που τι θυμηθήκαν τώρα να μας τη δείξουν πώς είναι, να γελάμε.
0: Ναι, έκανε. Σκάτος έκανε ένα με το Μιλωνά.
1: Έκανε returning.
0: Μια συζήτηση κάπου έκανε κάτι εκπομπές αυτός. Και κάνανε ένα μαζί, να θυμηθούν τα παλιά. Λοιπόν, η Έλενα λοιπόν είναι μαζί στις φωνές, μαζί με τον Στέφανο, φαντάζομαι, στο συγκρότημα.
2: Όχι δεύτερη, πρώτη είναι.
0: Πρώτη.
2: Δεν υπάρχουν δεύτεροι στο συγκρότημα.
0: Γι' αυτό είπα μαζί. Καλώς στον πάνω. Α, ναι. Θα άρχισε να μου πεις τι έγινε, δεν θα έχω
4: το πνεύμα. Α, για τόσο, εντάξει, τρίτη σειρά είναι απλά, ναι, που να είναι, πότε.
0: Οκ.
4: Okay. Είναι,
0: γιατί είναι ζωντανό αυτό, έτσι. Είναι προκριματικά παγκοσμιό.
4: Αυτό ήταν προκριματικά το βράδυ, δεν το ξεκινάει.
0: Πάει Ολυμπιακού το παιδί. Προκριματική για να πάνε στους Ολυμπιακούς. Για να πάει
4: η αποφέση παρακάτω στη διοργάνωση εδώ.
0: Ναι, η διοργάνωση δεν δίνει εισιτήρια Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστώ πολύ. Συνεννοηθήκαμε. Είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης εδώ στα μέρη και προείσταται του site, sportfm.gr.
1: Προείσταται. Τι έχω αφήσει τόσο καιρό και πραγματικά έχεις αναβαθμίσει το λεξιλόγιο.
0: Έχω εξελιχθεί. Λοιπόν, να παρουσιάσω τους ανθρώπους.
1: Αυτό εδώ μην το παρουσιάσεις.
0: Η Έλενα Καραμανλή.
1: Το βλέπεις το κακόμοιρο πώς είναι.
0: Και ο Δημήτρης Βεργίνης. Τι, φίλε, βλέπω εσένα. Βλέπω τη δικιά σου τη μουρά.
1: Δες εδώ νέος άνθρωπος κατάρτιση που έχει. Κοίτα,
3: νέος άνθρωπος τώρα κι εσύ.
0: Δημήτρης Βεργίνης, λοιπόν, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος.
2: Ναι,
1: ωραία. Μιλάς μακριά, δεν σε ακούει κανένας.
0: Ηλεκτρικές, ακουστικές, τα πάντα.
2: Τα πάντα, ναι.
0: Τα πάντα.
2: Στο σπίτι τους είναι οι άλλοι δύο, έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι στο σπίτι τους, δεν είναι εδώ, θα ήμασταν πολύ λες.
2: Θα ήμασταν πολύ.
0: Παράγαμε,
1: ο ένας έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
0: Το μεγάλο από το δικό σου.
1: Ο Χρήστος Βεργίνης. Το δικό μου είναι πρόβλημα.
2: Χρήστος Βεργίνης στον πάσο, που είναι σπίτι. Και
1: ο Γιάννης Ταμπακάκη
2: στα πλήκτρα. Ο έκτος των Grouping Therapy, που είναι και αυτός, δεν είναι στο σπίτι, είναι. Επί του καθήκοντος.
0: Επί του καθήκοντος. Μάλιστα.
1: Καθηκεύει
0: μάλιστα.
1: Σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε τέσσερις λοιπόν από τους έξι.
0: Είσαστε τέσσερις από τους έξι. Live μπάντα, έτσι.
1: Πιο live δεν γίνεται. Δεν θα ρωτάς αυτονόητα. Πρέπει να μας βλέπεις τα μάτια για να καταλαβαίνουμε σε ζωντανοί ανθρώποι. Εμείς.
0: Ανθρώποι.
1: Ανθρώποι.
0: Μ' αρέσει ο τόνος σου.
1: Και ζωντανή θηλυκή ύπαρξη η Έλενα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι.
0: Μην αρχίσεις τώρα,
1: ξέρεις. Νεκρόφιλος. Είναι μέσα στην κατάθλαση. Τον βλέπεις, έχει πάρει την κιθάρα αγκαλιά. Αυτή τη 11 ώρα κοιμάται.
0: Λοιπόν.
2: Να οργανωθούμε.
0: Επειδή πρέπει να οργανωθούμε, ναι. Κάτσε να ακούσουμε κανένα κομματάκι από μπίο, έτσι ναι. Να σας βάλουμε λίγο στην κατάσταση.
1: Βάλτε μας στην
0: για
1: κατάσταση.
0: Για να φτιάξουμε λίγο ακόμα εδώ τα του ήχου στο στούντιο, καθότι χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο. Κάτσε να φτάσουμε εδώ στο όνομά σου και θα δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα.
1: Βάλε κάτι της και για μας. Θα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.

0: Ωραία.
1: Κάναμε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα προκειμένου να επισέσουμε τις τεχνικές διαδικασίες για να ακουστούν μουσικά στον αέρα οι καλλιτέχνε.
2: Εφέ.
1: Για να βάλουμε εφέ. Ναι.
0: Ανοίγει η πόρτα, κλείνει η πόρτα.
1: Και μπαίνει ο Δράκουλα τώρα.
0: Χθες άκουγα το τελευταίο επεισόδιο των Αληθινών Ιστοριών.
1: Πότε?
0: Χθες το βράδυ.
1: Το έχω στο σπίτι. Το έχω στο αμάξι το.
0: Εντελώς στοιχεία το είχα και εγώ στο αμάξι λίγο.
1: Α, και οι δύο στο αμάξι τα ακούμε. Πρέπει να ακούσουμε και τα άλλα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα έχει κρατήσει, τα έχει κρατήσει αυτά.
0: Χάνονται αυτά.
1: Αυτό να τα κάνει ένα ωραίο συντήρημα, τα ακούω μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντα να καταλάβω δηλαδή πόσο βλακία κουβαλά στο μυαλό μου τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, καλά ήταν.
1: Τα καλύτερα ήταν. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, λοιπόν, για πείτε μας, ποιος θα μιλήσει τώρα για το, για το σχήμα.
1: Η Θεία Μπίμπη.
0: Η Θεία Μπίμπη ή το κορίτσι μας.
1: Το κορίτσι θα μιλήσει. Το κορίτσι απόψε θέλει να χορέψει.
0: Τι θέλετε να μάθετε, τι του έχετε δώσει, πείτε μου λίγο. Τι του δίνετε?
3: Τίποτα, μια πίτσα έφαγε πριν.
0: Τι του ρίξατε μέσα στην πίτσα?
3: Τι είχε η πίτσα, Ρέλνα?
4: Πεπερώνι.
1: Είχαμε Φιλαδέλφια, είχαμε όλα τα χαμηλά. Από το
3: Φιλαδέλφια. Λοιπόν, προσπαθούσαμε το σύνορα να μην μας πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
3: Αφού φτάσαμε, είμαστε OK. Τώρα ξυπνήσαμε που σε είδαμε.
4: Εντάξει, είναι υπερβολική λίγο, νομίζω ότι τους καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Εντάξει, ο Παναγιώτης μας ξέρει, οπότε ξέρει.
0: Τώρα, φαντάσου.
1: Εμένα είπες υπερβολικό.
0: Εσένα υπερβολικό.
3: Εσένα είπε υπερβολική.
1: Σένα σε τρώει ο πισινός τώρα, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.
0: Άμα ξεκινήσει, ξέρεις, δεν γλιτώνεις.
1: Να φύγεις από εδώ ξυρισμένη.
0: Φτιάξω, φτιάξω. Σε ακούω πολύ μακριά.
1: Εμένα.
4: Και όχι
0: εσένα.
4: Μας.
0: Εσένα.
2: Εμάς.
3: Λοιπόν.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Κοίτα,
0: δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα. Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα.
2: Από εδώ, δηλαδή.
0: Από εκεί.
4: Κάτσε με δώσει αμέα.
1: Ανεβήκανε, ανεβήκανε.
0: Είδες τώρα που είσαστε πολύ καλύτερα.
3: Είμαι και χολύπτη σήμερα.
0: Ναι. Εσύ θα το κάνεις αυτό, γιατί δεν έχεις φέρει μακριά μπρίζα. Μπρίζα. Ναι.
3: Στην ηχοληψία λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Μπίος.
1: Ρωτάει, ρωτάει ένας φίλος Παναγιώτη, πώς λέγεται το συγκρότημα που παίζει τη metal εκδοχή του Down Under.
0: Αυτός ο κύριος είναι εδώ.
1: Ο κύριος Μπίος εδώ είναι. Δεν έχει συγκρότημα ο Μπίος, είναι μόνος του.
3: Δεν είναι τόσο metal, είναι hard rock.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έκανες πότε?
3: Έλατε.
1: Α, ακούστε, ακούστε τώρα εδώ.
3: Τι ερώτηση είναι αυτή, ξέρεις. Με πιάσα αδιάβαστο.
1: Μπήκε ο Χρήστος ο Βεργίνης και στέλνει μήνυμα στην ομάδα του μέσα εδώ στο Live 24 και λέει πολλά χαιρετήματα τον μπασίστα των Group Therapy. Λίγαμε το ξαδερφάκι μου, ρε, το ξαδερφάκι του είναι ο Δημήτρης.
0: Α, νόμιζα ότι είστε αδέρφια.
1: Όχι.
3: Οι οποίοι, για να ολοκληρώσουμε ένα-ένα, λοιπόν, την εκδοχή του Hard Rock Down Under την έκανα, αν δεν κάνω λάθος, το 2006.
0: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά σου.
3: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά μου, από ό,τι φαίνεται, γιατί.
0: Δεν θα τελειώσει ποτέ η δικαστική διαμάχη.
3: Η δικαστική διαμάχη που ζητήσαμε γενικότερα και με τους Men at Work, μάθαμε ότι υπάρχει δικαστική διαμάχη. Οπότε τα δικαιώματα είναι.
0: Στον αέρα.
3: Πλανώνονται στον αέρα. Με το ξαδερφάκι που λέει εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός? Πολλά χαιρετίσματα από τον Μπασίστα, λέει τον Γκρουμπι Θεραπή.
1: Αυτός είναι.
3: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Χρήστος που δεν ξέρει.
3: Δεν είναι καν ξαδέρφια, είστε Μίτσο.
2: Αν το ψάξουμε, κάτι θα βρούμε
0: πάλι. Αν είναι τυχαίο εντελώς, ας πούμε. Δώστε
2: λίγο χωριό, είμαστε.
0: Λίγο.
3: Λοιπόν, ήταν τυχαίο εντελώς. Φαντάσου ότι ήρθε ο ένας στην πάντα, ήρθε και ο άλλος στην πάντα και.
1: Ήρθαν και δύο στην πάντα.
3: Όλος τυχαίος μάθαμε ότι ήταν και οι δύο Βεργίνηδες και ότι είναι και οι δύο από τη Λευκάδα.
0: Α, ωραίο.
3: Οπότε
0: ωραίο.
3: Η μπάντα τους έφερε πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Να στείλουμε φιλιά και καλημέρα στην Ελένη που μας ήδη κάθισε να ξενυχτήσει, να κοιμηθεί, λέει, και θα κάτσει να μας ακούσει για εμάς τώρα, γι' αυτό ξενυχτάει. Αυτό το τρυφερό κορίτσι. Το κορίτσι.
3: Του Μάη.
0: Του Μάη.
1: Το κορίτσι μαγιάτικο.
0: Γεια σου, παιδί, γεια σου.
1: Γεια σου, Ελενίτσα μου γλυκιά.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Πλασματάκι.
0: Έχουμε χαθεί με την Ελένη, έχουμε δει, δεν ξέρω πότε.
1: Για άλλη Ελένη μιλάω.
0: Δεν έχει.
1: Εσύ μιλάς για άλλη.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουν μπερδέψει Ελένη.
0: Είναι πολλές.
1: Είναι αυτό που λέμε, έχουμε μπερδέψει τα φρύδια μας. Τα φρύδια μας.
0: Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, θέλω τώρα η Έλληνα να μας πει πώς μπήκε στο γκρουπ, που τους βρήκε αυτούς τους δύο.
3: Πού μας βρήκες?
4: Πώς κατέληξαν έμει μαζί τους?
1: Να τα πεις από την αρχή, γιατί είχαμε ξαναζητηθεί με την Έλληνα παλιά.
3: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή, έτσι, να υπάρχει μια βάση. Η ιδέα της συγκεκριμένης μπάντας ξεκίνησε με τον φίλο αδερφό και πολλά χρόνια συνεργάτη Στράτο Αγιοστρατήτη. Ένα ωραίο πρωινό. Κάνοντας βουτιές στη Σαντορίνη.
1: Σε ποια παραλία θυμάσαι?
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Μα είσαι παλιόγερα, δεν θυμάσαι καραγκιόζα.
3: Εσύ πάντως έπινε σούζο σίγουρα και εγώ καφέ.
0: Έπινε σούζο.
3: Αυτό το θυμάμαι.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Λοιπόν.
0: Που έπινε σούζο.
3: Και εκεί πέρα που κάναμε τα μπάνια μας και λιαζόμασταν, λέμε δεν φτιάχνουμε μια μπάντα που να είναι party band, να είναι διασκεδαστική, να γουστάρουμε και να γενικότερα να κάνουμε την πλάκα μας, γιατί με τη μουσική την πλάκα μας κάνουμε.
0: Εντάξει, ναι.
3: Όπως όλοι ξέρουμε. Και να περνάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι περνάγαμε. Και έτσι είπαμε, let's do it, να το κάνουμε.
1: Και do it.
3: Και do it.
1: We do it this.
3: Βγήκαν, γεννηθήκαν οι Group in Therapy το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
0: Ωραία, εκεί ήσασταν οι δυο σας. Είμαστε πώς γίνατε έξι.
1: Γιατί οι δυο μας τα παίζαμε, ταμ-ταμ και τα τραγούδια και
0: αρχούδα. Όχι ρε φίλε, πώς πολλαπλασιάζεστε να πούμε. Είσαστε και δύο αγοράκια τώρα, με το σύμφωνο συμβίωση δεν φτάνει.
3: Ήρθε στην πάντα ένας παλιός μου συνεργάτης, ο Γιάννης Νταπακάκης, που στα πλήκτρα, που είχαμε συνεργασία τουλάχιστον 15 χρόνια πριν και είχαμε μείνει πολύ καλοί φίλοι. Από εκεί και πέρα ψάχναμε για μουσικούς, δοκιμάσαμε κάποιους μπασίστες. Κατέληξε να έρθει ο Χρήστος ο Βεργίνης στον μπάσο.
1: Φοβερό παιδί.
3: Μετά από κάνα δύο δοκιμές που κάναμε. Το ίδιο και με κιθάρες. Κατέληξαμε στον Αντώνη. Στον Αντώνη. Ο Αντώνης ήταν ο πρώτος κιθαρίστας.
1: Κάτσε, μην βιάζεσαι, ρε. Αμέσως πετάς αμπορδί, πετάχτηκε. Άσε τα πει ο άνθρωπος.
3: Μετά ήρθε ο Δημήτρης. Και καταλήξαμε δηλαδή στο Δημήτρη, τον Βεργίνη. Και στην Έλενα.
4: Και ο Στέφανος έπαιρνε την Έλενα ένα μήνα στο τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, όχι. Τέτοια το κάνεις. Καλά το κάνεις.
4: Έτσι, έτσι.
0: Και χειρότερα να το κάνεις, άμα το πετυχαίνεις.
1: Ερχόταν και μου έλεγε: δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα. Την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Σταμάτα να την παίρνεις, λέω και εσύ. Θα σε πάρει κάποια στιγμή από μόνη της.
3: Και ήρθε και έδεσαι το λεωφορείο.
4: Και κάπως έτσι, ναι, καταλήξαμε όλοι μαζί.
1: Είμαστε μια ευτυχισμένη παρέα. Μια ευτυχισμένη οικογένεια.
3: Να πούμε βέβαια ότι η grouping therapy είναι θεραπεία, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: για εσάς αρχικά.
3: Φυσικοθεραπεία, γι' αυτό βγήκε και το όνομα το συγκεκριμένο. Χαλαρώνουμε παίζοντας μουσική, προσπαθούμε να περνάμε εμείς καλά, προσπαθούμε στα... Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά live. Τώρα ξεκινάμε.
0: Βλέπω ότι έχει
3: τώρα,
0: πρόγραμμα.
3: Τώρα ξεκινάμε, έχουμε πρόγραμμα, θα τα πούμε συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
3: Και είναι μια διασκεδαστική μπάντα. Παίζουμε και δικά μου κομμάτια μέσα. Αλλά γενικότερα είναι μια μπάντα η οποία είναι party band και παίζουμε τα πάντα.
0: Έρχονται... Τα πάντα. Κάτσε ρε φίλε, τι, ποια πάντα.
1: Τα πάντα.
3: Ποια πάντα. Τα πάντα.
0: Ποια πάντα.
3: Λοιπόν, θες να τα πούμε όλα τώρα μονορούφι.
0: Θέλει ο
3: Μονομιάς.
0: Ο Ανδρέας θέλει Μετάλλικα, ας πούμε.
3: Ο Ανδρέας θέλει Μετάλλικα.
1: Να πάει.
3: Εντάξει,
1: στο
3: θα παίξουμε και Μετάλλικα.
1: Το Μίτσο.
3: Λοιπόν. Να μην τα πούμε όλα τώρα.
0: Καλά, όχι, να μην τα πούμε όλα τώρα.
3: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Θέλετε να ξεκινήσετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι οι άλλοι δύο που δεν μιλάτε. Ο Γιωστανίδης μιλάει. Για σας λέω.
4: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει κανένας δυσαρεστημένος όποιος έρθει δηλαδή στο live. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει δεν άκουσα κάτι σήμερα.
1: Κοίτα χαρά, Έλληνα μου.
4: Ναι, ναι.
1: Χαρά, το κουτσουνάκι.
0: Για πόσες ώρες πρόγραμμα μιλάμε.
1: Τρεις.
0: Σε ρώτησε κανένας.
1: Όχι, αλλά πετάγομαι.
0: Μιλάω εγώ με την κοπέλα να πούμε.
1: Αυτά τα με την κοπέλα τη δικιά μας τα ξεχάσει που ξέρεις. Εντάξει.
3: Με τη δικιά μας κοπέλα.
1: Τη δικιά μας είπα, δεν είπα τη δικιά μου. Κουφέ.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι στημένο σε ενότητες. Παίζουμε, ξεκινάμε από 60s, από 70s, από 80s, από 90s.
0: Κοίτα, ή ξεκινάτε από 60s ή από 70s ή από 80s. Ξεκινάτε από 60s και πηγαίνετε.
3: Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι όλο το πρόγραμμα να πούμε στημένο σε ενότητες. 60s, 70s, 90s, 80s, τελευταίες επιτυχίες που παίζονται τώρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Παίζετε και διβάζει προκοπής.
3: Έλατε. Παίζουμε rock, παίζουμε pop, παίζουμε disco, παίζουμε funk, παίζουμε latin.
0: Ωραία τότε.
3: Τι άλλο δεν παίζουμε.
1: Μην το πούμε αυτό στον αέρα.
3: Οκ, παίζουμε τι άλλο.
2: Ψαγμένα όλα.
3: Ψαγμένα όλα, ναι. Για να περνάμε όμορφα.
1: Και είναι medley, είναι σαν απέναντι στην Τζέι.
3: Και η ιδιαιτερότητα, αυτό θα τα πει ο Στράτος, να μην τα μιλάω
1: όχι,
3: μόνο.
1: Όχι, θα τα πούν τα παιδιά.
3: Η ιδιαιτερότητα της μπάντας είναι ότι όλο το πρόγραμμα είναι medley. Δηλαδή είναι non-stop, δεν σταματάμε. Εκεί που θες να χειροκροτήσεις, δηλαδή θα ψάξεις να βρεις ευκαιρία.
0: Ναι.
3: Πού θα το χώσεις το χειροκρότημα, καταλαβαίνεις. Πότε θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα, ωραίο.
3: Δυστυχώς βέβαια σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι full band.
3: Δεν γίνεται δεν έχει τούμπανα. Να το κάνουμε αυτό.
4: Έχει ένα βγουλάκι.
0: Έχει ένα βγουλάκι.
3: Οπότε θα παίξουμε μουσικές.
0: Πού το έχεις, ρε.
1: Κάτσε στην κότα. Αλλά την έχω φέρει μαζί.
0: Θα
1: το βγάλω πρώτα.
3: Λοιπόν. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα από κάθε τι που παίζουμε, από όλες τις ενότητες. Να το, η κότα γέννησε.
1: Γιατί κουτί κουτί, γιατί κουτί κουτί.
0: Έλα, μην προδίδεις τόσο πολύ την ηλικία σου.
1: Όχι, το πρόγραμμα προδίδω.
3: Και θα παίξουμε και μουσικούλες, θα βάλουμε και τραγουδάκια. Mm-hmm.
0: Ωραία.
3: Εντάξει, θα περάσουμε όμορφα και εμείς και τα παιδιά που μας ακούνε.
0: Κάτσε να ρίξω μια ματιά αν έχω διάλειμμα πρώτο στις 2.30. Αν όχι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Περίμενε.
1: Θα αρχίσουν τα όργανα.
0: Ναι, γιατί τι θες να γίνει.
1: Οργανώσεις.
0: Βασικά, ήδη βρίσκω παλιές θαυμάστριες εδώ πέρα που μου στέλνουν, που σε καταλάβανε από τη φωνή με τη μία που δεν ακούγαν τις παλιές μας εκπομπές. Αυτή είναι η Ισμήνη από την Πάτρα.
1: Φιλιά στην Ισμήνη από την Πάτρα. Στην Πάτρα ειδικά έχουμε πολύ αγάπη.
0: Με συγκίνηση. Λέει, τον κατάλαβα αμέσως ποιος ήταν. Από τη φωνή.
1: Από τη φωνή.
0: Στον Τζερόνιμο. Ναι.
1: She understand me.
3: Εσύ στην Πάτρα στέλνεις χειροκροτήματα πρωτοτή.
1: Ό,τι θέλω κάνω.
3: Χειροκροτήματα στην Πάτρα, έτσι.
1: Γιατί να μην στέλνω, δεν κατάλαβα.
3: Αυτού σου.
1: Εσένα αυτού σου.
0: Χειροκροτήματα ή χαιρετίσματα στέλνει.
1: Χαιρετίσματα, έστειλα χειροκροτήματα. Άκουσα, δεν έχει σημασία. Μπίο είναι, άστα, δεν υπάρχει. Γεια σου, Ρεστράτο.
3: Χαιρετίσματα στην Πάτρα, λοιπόν.
1: Είμαι ο Γιώργος, ο φίλος του Κωνσταντίνου από τη Ρόδο. Γεια σου, ρε Γιώργα. Σε ψάχνει ο άλλο. Έρχεται τώρα σε ένα μήνα κατά, ετοιμάσου.
0: Θα παίξεις φλογέρα με το ηλεκτρονικό τσιγαρό.
1: Τα πάντα
0: φοβερός,
1: παίζω. Παίζω φλογέρα, κλαρίνο και ακορδεόν.
0: Μάλιστα.
1: Αμέ. Και αμόλα καλούμπα κούλα.
0: Καλημέρα στον Ηλία 7 από Πειραιά. Ναι. Καλημέρα στο Μόναχο. Αγαπημένο από Active Member, αν φύγουν τα παιδιά μια λογική ώρα και μας αφήσουν εκεί πέρα κάτι.
1: 4 η ώρα θα φύγουν, να ξέρετε.
0: Ναι, καλά. Θα φύγεις 4 η ώρα. Καλημέρα σε όλους από το Στέφ στη Μεταμόρφωση. Βλέπω. Ο Ανδρέας είδες που σου είπα ότι θέλει Μετάλλικα.
1: Ο Πάτ είναι αυτός, έτσι.
0: Ο Πάτ, ναι, κλασικά. Ξέρεις ποιος θέλει Μετάλλικα. Λοιπόν, να πω. Τρόπους επικοινωνίας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να μιλήσετε εδώ με τα παιδιά, να τους ρωτήσετε. Να.
1: Το να τι σημαίνει.
0: Να, οτιδήποτε.
1: Να. Και εγώ να.
0: Και να σε. www.sportpavlafm.gr στην ενότητα Live Radio και από εκεί μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα και να ακούτε το πρόγραμμα μέσω διαδικτύου. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, έχουν σελίδα η Group in Therapy.
3: Ναι, βέβαια, μπορούν να μας βρουν.
0: Πού ενημερώνει το κόσμος, για πες.
3: Στο Facebook, Group in Therapy, όπως τα ακούμε, Group in Therapy, τρεις λέξεις.
0: Okay.
3: Εκεί είναι η σελίδα του Group, που έχει βίντεο, φωτογραφίες και
0: προφανώς
3: φυσικά τις εμφανίσεις που έρχονται και θα τις πούμε και σε λίγο, θα δώσουμε και προσκλήσεις.
0: Ωραία.
1: Συγγνώμη, έχεις ανοίξει το ψυγείο πάνω μου.
0: Να το. Δεν είπες κανείς ζέστη.
1: Ρε Καραγιώζη, είπα εγώ ότι κανείς ζέστη. Και δεν το κάνεις, δεν μου το λες να πάω πιο εκεί να μην με έχει, θα πάθω και μεγάλος άνθρωπος.
4: Είσαι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι, να πετάχτηκε.
0: Και αθλητικά.
1: Θα σας φτιάξω εγώ τώρα. Εσένα και την άλλη.
3: Η Μπουμπού.
0: Δεν έχω διάλειμμα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
3: Ωραία. Πάμε να τζαμάρουμε, να ζεσταθούμε.
0: Σιγά σιγά, ό,τι θέλετε.
1: Ανοίξτε, βάλτε κοίτα.
3: Πάμε.
1: Περίμενε, τι πάμε.
0: Αμήλωσε το να.
1: Είμαι ο Κομής Δράκουλας, λοιπόν.
0: Τι.
1: Έχω βάθος κι εγώ.
0: Όχι, εσύ έχεις από το... Ναι, βγάλ' το. Βγάλ' το.
1: Στην κιθάρα ο Δημήτρης Ομόρτης από την Νίκαια. Τραγούδι νούμερο 1, Ερεμίτσα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μάλιστα, έτσι για το ζέσταμα, για να δούμε λίγο τα πατήματα.
5: Τα πια?
4: Τα πατήματα.
5: Α, ωραία.
4: Τα πατήματα. Να συντονίσει και ο Στέφανος στην κονσόλα. Κατάλαβες τώρα, έχω μείνει εγώ χωρίς κονσόλα. Να μην σκόνω μια φέτα.
6: Έλα από εδώ.
4: Γιατί πώς θα έρθω από εκεί, ρε φίλε.
7: Έχει βάλει όλο το βάθος. Άκου εδώ πώς είμαστε.
8: Κανένα βάθος δεν υπάρχει πουθενά.
4: Πουθενά.
8: Σταματήστε.
4: Ξαφανίστηκα τα βάθη. Ξαφανίστηκα τα βάθη.
5: Να καλημερίσουμε τον Ιωάννη με δύο νη. Τη Χριστίνα τη Στούφη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.
4: Καλημέρα και στο Λεωνίδα που είναι στο δρόμο τώρα και οργώνει τους δρόμους κλασικά.
5: Είναι αγρότης των δρόμων.
4: Είναι αγρότης των δρόμων. Είναι με το ταξί οργώνει ο άνθρωπος. Έλα, για πες το. Έγινε τίποτα. Έχασα κάτι.
9: Πέρασε.
4: Με χρόνο περνάει ο Δουβαλίδης. Ωραία. Μόλις τα έχεις. Μόλις τα έχεις, έλα να μου τα δώσεις. 7.74. Τρίτος καλύτερος χρόνος. Μάλιστα.
9: Ωραία.
4: Οκ. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βλαχαδάμη, ο οποίος μας ενημερώνει για το τι γίνεται στο Στίβο. Καλημέρα στον Νικόλα. Παναυτικό.
5: Κάπτεν. Κάπτεν Νέμο. Ο οποίος κάθε πρωί που μπαίνει μέσα στη σελίδα ανεβάζει.
4: Ανεβάζει.
5: Με το καλημέρα.
4: Έχει γίνει πρωινός τύπος, να ξέρεις.
5: Ναι, το ξέρω, ανοίγει το μάτι μας. Ορίστε, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Θα αναλάβω από το live, θα αναλάβεις τις ομάδες από εκεί, έτσι. Θα λες και εσύ, βέβαια, κάτσε εδώ. Ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει? Έβγε. Πήρε το πρώτο σου Έβγε.
4: Έλενα Καραμαλή, παιδιά.
5: Εγώ όταν τραγούδισα πήρα Εύγα. Από εδώ. Πάρε δικά σου.
4: Τι πάνε, αυτό ήταν.
5: Α, όχι κι άλλο.
4: Όλα και όλα.
5: Καλημέρα και καλή που πεις όλη την παρέα από τον Πέτρο στον Καρέα.
4: Ναι, ναι.
5: Καλημέρα, παιδιά, και από Μίντελσμπρο.
4: Μίντελσμπρο.
5: Ο Γιάννης είναι. Τώρα μπήκα και με μια όμορφη μελωδία μου χαϊδεύει τα αυτιά. Μπράβο, ρε πάνω. Δώσε πόνο, λέει κάποιος άλλος. Πάνω πιο ψηλά το γκέι της κοπέλας, η κιθάρα πιο χαμηλά και βγάλει τα βάθια. Αρχίζει. Μπίω, σούπα, ό,τι πραγματικά.
8: Δεν έρθει να κάνει φορκολίφτη καλύτερα. Να μην μπεδευόμαστε κι εμείς εδώ πέρα από μόνοι μας.
4: Να κάνω τον τέτοιο να ρε φίλε, τον καουμπόι για να πάω στην κονσόλα.
5: Άκου, Στράτο, μετά την τελευταία φορά που σε κάλεσε ο Πότης, σε άκουσε την
8: εκπομπή,
5: σου έστειλα και μήνυμα, αλλά μάλλον με έγραψες. Δεν ξέρω ποιος είναι για να το πω, σίγουρα δεν έγινε έτσι, ίσως να μην το είδα. Απάτ δεν βλέπω για μετάλλικα προς το παρόν, πιο μετά.
4: Ναι,
5: πιο μετά.
4: Θα σκάσει και από τους κουβάδες.
8: Συνδυσία έχουμε, άμα θέλουμε.
7: Ναι, κάτι θα κάνουμε.
5: Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζουν και σκάνε τα μηνύματα και...
8: Να τα λοιπόν τα μηνύματα.
7: Τα μηνύματα δεν τα βλέπουμε.
4: Καλημέρα στην Κατερίνα στο κέντρο.
8: Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
4: Αυτός κοιτάζει τα δικά του.
8: Για δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Μισό λεπτό.
5: Καλημέρα σε όλους, ο Στέφα τη Μεταμόρφωση.
8: Καλημέρα. Καλησπέρα μας.
5: Πολλά χαιρετίσματα. Α, αυτό το είπαμε. Γεια χαρά από μόνο, αδελφέ. Βάλει το αγαπημένο από active members.
4: Το είπα και αυτό νωρίτερα. Από εκεί και πάνω θα διαβάζει. Αυτά τα από κάτω τα έχω πάρει.
5: Α, τα έχει πάρει.
4: Καλημέρα στον Κώστα, τα έχω πάρει και τα έχω διαβάσει. Στον Κώστα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Golf.
5: Τον Golf.
4: Golf, έτσι.
5: Παίζει Golf.
4: Μάλλον οδηγάει.
5: Α, Golf. Εντάξει, παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Άλλοι γουστάρουν Golf οδήγηση και άλλοι Golf μπαστούνίου.
4: Μπαστούνίου, φίλε, τώρα αυτά είναι σπορ. Τα οποία εγκαταλείπονται με τον καιρό. Ο Ιωάννης ναι, το διάβασες και του Νικόλα το διάβασες. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ωραία. Λοιπόν, καλά είμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα.
5: Θα βάλω τον μπουφάν μου, δεν γίνεται.
4: Να βάλεις, θα
5: με έχετε βάλει στον
4: Όλυμπο. Θα βάλω τέτοια είναι μόνο.
5: Πέρα τον Οδία, σίγουρα.
4: Είναι αυτή. Ωραία. Κάνει εκπομπή μόνο σου να πάει να φτιάξει.
5: Πού πα, παιδάκι μου.
7: Τα ξέρει τα κατατόπια, ξεκίνα.
5: Α, λοιπόν. Μου παίρνει και τα αυγό μου, έτσι. Την άλλη φορά θα φέρω να πιξω τόστ, να δω τι θα κάνει. Λοιπόν, Στεφ.
8: Παρακαλώ.
5: Τι φτιάχνει εκεί.
8: Την κονσόλα.
5: Μάλιστα.
7: Αφού είπαμε, κάνει
8: την κονσόλα. Φτιάχνω την κονσόλα, φτιάχνω εδώ πέρα τα.
7: Δεν θα βγει τίποτα.
5: Το είδε αυτό ψηλέ, το καινούριο μου κλαρίνο. Ε? Είναι super tuber, έχει και εσύ.
8: Λοιπόν.
5: Ω, έρχομαι να τσακωθούμε λιγάκι.
8: Του πάνω είναι μεγαλύτερο. Έχουμε και προσκλήσει να δώσουμε.
4: Ορίστε.
8: Όσο είναι νωρί.
4: Ναι, για πε.
8: Λοιπόν.
4: Τι έχουμε.
8: Να το πούμε, να το πω εγώ ή να το πει η Έλενα.
4: Να το πει ο Δημήτρης.
8: Για το επικείμενο live του Σαββάτου. Έχουμε μια σειρά από ωραία
4: και... Σε παίρνω την ίδια μέρα τηλέφωνο, έλα.
8: Ο Δημήτρης δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Είναι ο τελευταίος.
5: Λοιπόν, τυχαίο, το βλέπετε πως είναι.
8: Έχουμε μια σειρά από εμφανίσεις που ξεκινάνε από το επόμενο Σάββατο. 26 Τρίτου θα βρισκόμαστε στη σκηνή του Rockwood.
4: 26 Τρίτου.
7: Να μην λείψει κανείς.
8: Στην Βασιλείο Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46.
7: Να μην λείψει κανείς.
8: Να μην λείψει κανένας. Θα είμαστε και οι 6 εκεί, όχι μόνο οι 4.
7: Mm-hmm. Για να μην λείψει κανείς.
8: Μετά συνεχίζουμε τον Απρίλιο με 3 live 9 Τετάρτου στο Γκάζι στον The Road. Mm-hmm. 15 Τετάρτου στη Νέα Σμύρνη θα είμαστε, στο Parlor. Και 23 του μήνα, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα είμαστε πάλι στον Γκάζι, στον The Road. Και μετά το Πάσχα Θεού θέλοντος,
7: Κυρίου επιτρέποντος,
8: θα είμαστε στον Άγιο Στέφανο, στα Βόρεια Προάστια, στον Σταθμό. Όλες οι εμφανίσεις είναι Σάββατο, εκτός από μία αν δεν κάνω λάθος.
5: Είναι Παρασκευή που είναι στο Parlor.
8: Που είναι 15 Απριλίου, είναι στο Parlor, στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Mm-hmm. Είναι όλα τα μαγαζιά φιλόξενα, πολύ ωραία.
5: Και είναι με free entrance, δηλαδή με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Free entrance.
8: Βέβαια, οι προσκλήσεις που έχουμε να δώσουμε είναι για το Rockwood, για το
7: είναι
8: πρώτο
7: για τις 26,
8: τώρα.
7: 26, παιδιά.
4: Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή.
7: Το επόμενο Σάββατο.
8: Για το επόμενο Σάββατο, ναι.
4: Ωραία.
8: 26 Τρίτου, δύο διπλές προσκλήσεις.
4: Δύο διπλές, λοιπόν.
8: Με μπουκάλι κρασί.
5: Παρακαλώ, γιατί είμαστε large εμείς. Θα έρθουν δύο προσκλήσεις, δύο άτομα.
8: Θα πιούνε, θα μεθύσουνε.
4: Από ένα μπουκάλι ο καθένας.
5: Ναι. Ο καθένας ή δύο. Ο καθένας, να σου πω κάτι, είπαμε να πούμε και
4: εμείς. Κάσε μια πρόσκληση, ρε.
5: Ναι, παιδάκι μου.
4: Που θα έρθει.
5: Δεν καταλαβαίνεις. Θα σου πετάξω το αυγό στο κεφάλι.
4: Θα σου πετάξω εγώ το τσιγάρο στο κεφάλι.
5: Α, έχω και εγώ τσιγάρο.
4: Εμένα πιο βαρύ.
5: Θα τσακωθούμε με τα τσιγάρα μας. Να κάνουμε τσιγαρομαχίες. Έλα. Όξο, σενικά, έχω πάρει καπνό. Λοιπόν.
4: Ακούτε και τους grouping therapy. Εξάδα.
5: Εξάδα. Πώς λέμε, φουλ του άσου.
8: Εσύ είσαι ο Μαρτυριάρης τώρα, για να καταλάβω.
4: Τι ώρα ξεκινάει το live.
5: Λοιπόν.
7: 11
4: ώρα. 11. Αργά είστε, ρε παιδιά. Τι 11.
8: 10:30. Δεν μπορούμε παρακάτω.
5: Να σου πω κάτι.
4: Δεν βγαίνω, μάνα μου.
8: Δεν βγαίνει.
5: Άμα είδα, παίζουμε σε παιδικές χαρές.
4: Να παίξετε σε παιδικές χαρές, ρε φίλε.
5: Για να αφήσει με την κόρη σου.
4: Είναι δύσκολα. Εγώ δεν μπορώ.
5: Γιατί δεν μπορεί.
4: Γιατί βρίσκομαι εδώ. Πειράζει.
5: Μην μιλάς άσχημα. Να έρθεις Παρασκευή.
4: Γεια σε παρακαλώ. Γεια σε παρακαλώ. Γιατί Παρασκευή μπορώ.
5: Να πάρεις
4: κάθε Παρασκευή Μότσαρτ Κάλτη, Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο
5: Μεγάλιο. Είναι στους Καραπάσα.
8: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
5: Πού.
8: Στο Μότσαρτ. Που το ψάχναμε την άλλη φορά και δεν το βρίσκαμε. Αλλά είναι εύκολο, παιδιά.
4: Η μόνη που έχετε χαθεί.
8: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε χαθεί.
4: Χαθήκατε όμως μέχρι
8: να. Αλλά το βρήκαμε τελικά. Ναι, γιατί πηγαίναμε στο πουθενά.
5: Για εμάς μιλάς.
4: Ξαναλέω, ο Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο Εγάλεο είναι πεζόδρομος επί της Θιβών στο ύψος της Ιεράς Οδού. Κάθε Παρασκευή από τις 9.
5: Καλημέρα στον ξάδελφο Χάρη που λέει: σας ακούω, εννοείται θα σας στηρίξουμε. Θα έρθουν μάλλον στο Rockwood, εννοεί ο ξάδελφος. Να παίξουμε ένα τραγουδάκι και να περάσουμε σε μήνυμα των φίλων στη συνέχεια.
4: Ναι, για πάμε.
5: Θανασάκι.
4: Για πάμε.
5: Θανασάκι.
4: Λοιπόν, θα κάνω εγώ τον καουμπόι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
5: Γιατί, τι θέλει.
4: Δεν μπορώ να βγαίνει ήχος και να μην τον έχω στα χέρια.
5: Έχεις δίκιο.
8: Ας, λοιπόν.
5: Μην βρίζεις, παρακαλώ, εντάξει.
4: Καλά.
5: Ψηλέ και άχαρε. Εσύ αγάπη μου λίγο πιο κοντά στο τρομπόνι γιατί δεν ακούγεσαι.
7: Μάλιστα. Κύριε Στράτο, ό,τι πείτε.
5: Ναι, έχεις και την υπόκρουση από κάτω.
7: Με μετακομίζουν δεξιά και αριστερά.
5: Πες μου, έρχομαι εγώ, περίμενε.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Ανεβασμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θα είμαι από εδώ, θα κάνω εκπομπή σήμερα.
1: Κάτσε να πάω από εκεί.
0: Και θα έχω από εδώ πέρα τον υπολογιστή μου να βλέπω τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μονοφώνηξε. Ή μάλλον η διασκευή το μονοφώνηξε στο Bang Bang.
1: Ναι. Αφού το ακούσει όμω από όλη την πάντα αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Για να είναι πιο εύκολο και το έργο το δικό μας και όλων των ακροατών που ακούνε, είναι προτιμότερο αφού είπαμε ότι παίζουμε από 60's μέχρι τώρα, pop, rock, disco, funk κτλ. Μην επαναλαμβανόμαστε, να μας στέλνουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουν να παίξουμε.
0: Ναι, επιλογές.
2: Δηλαδή θέλουμε να παίξουμε
0: μετά
2: τώρα
0: παίζεις τα πάντα.
2: 60's. Θέλουμε να παίξουμε 80's. Θέλουμε να παίξουμε κάτι, ρε παιδί μου.
3: Σωστά. Θα αρχίσετε να μας λέτε δεκαετίες.
2: Οπότε θα είναι και πιο εύκολο για να μην, να μην διαλέγουμε.
0: Καλημέρα, μουσική και παραγωγή. Για τον Bang Bang δεν παίζει ένα ελεύθερο χέρι και ένα πιστόλι με καψούλια για εφέ. Έλατε. Δεν έφερε. Δεν έφερες.
2: Γιατί έφερα αυγό μόνο.
0: Δεν έφερε, έφερε το αυγό σου. Τι να το κάνω.
1: Την άλλη φορά θα δούμε τα πυροτεχνήματα μας.
0: In the mix, λέει ο Εμίλ Αποφάλιρο. Εβίβε, λέει κάποιο άλλο. Καλησπέρα, παιδιά. Πολύ ερωτική φωνή αυτή η Έλληνα. Ανεβάσει τη φωνή τη να την ακούμε καλύτερα. Ναι. Τι ομάδα είναι, να μας πει η Έλενα, την κόβω για εκτζού.
3: Είναι. Αεκάρα, παιδιά. Κίτρινη.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Κίτρινη είσαι. Το κοιτάξει αυτό.
0: Όχι, κορίτσι.
2: Φάγαμε τρία, πες.
0: Τι φάγαμε τρία, ρε φίλος.
2: Όχι, όχι, όχι. Για τον κιθαρίστα να δω.
4: Έχω παραγγελιά.
2: Έχει παραγγελιά, έχει παραγγελιά να την πει ο κιθαρίστα.
0: Γιατί εμείς ο ΣΑΕΚ Βιάγκρα. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Πες τη Μίτσο την παραγγελιά, να μην έχουμε κανένα παραπονεμένο.
4: Του είπα, θα έρθω στον Sport FM και μου λέει, α, πήγαινε, πες ότι φάγατε τρία δίκαια και φύγε.
2: Παιδιά, για να είμαστε σωστοί και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, χαβαλέ κάνουμε, έτσι.
0: Καλά, εννοείται ότι κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, πες καλημέρα στον Αλέξανδρο, λέγατε.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πώς λέγεται το τροκτικό που πίνει μπύρα?
1: Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
0: Χαμστέλ. Διαβάζω εγώ εντωμεταξύ του live, δεν σου είχα αφήσει τίποτα.
1: Έχω δει από εδώ. Έχω από την άλλη μεριά.
0: Για πες από την άλλη
1: μεριά. Καλημέρα σε όλους, Παναγιώτη, Κυριστράτο, Στέφανε και στην υπόλοιπη πάντα τα σέβη μου. Και πρόκειται, παιδιά, κάτι από την Πέρπα. Μπορείτε να παίξουμε. Ο Χρήστος Αλεξόπουλος δεν θα παίξουμε από την Πέρπα κάτι. Έχουμε από την Πέρπα να παίξουμε
4: όλα,
1: κάτι.
4: Όλα.
1: Τα έχουμε όλα. Έχεις κάτι.
2: Έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Τώρα θα παίξουμε την Πέρπα.
2: Αλεφάντο.
1: Εκτός προγράμματος όμως.
0: Ο Δημήτρης ο Γκολφ λέει δεν οδηγάω. Γκολφ αεροπλάνο πετάω.
1: Ωραίος. Υπάρχει γκολφ αεροπλάνο.
0: Δεν θα το φτιάξει αυτό. Του κοτσάρει και μια αυτή.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη, και στην παρέα. Καλή εκπομπή, Αντώνης από τα Γρεβένα.
0: Γεια σου, Αντών.
1: Να πούμε ότι θα παίξουμε ένα αντιπέρπλ εκτός προγράμματος, το οποίο θα χρεωθεί διαφορετικά, βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν το ξέρετε.
0: Χρεώνεται εξτρά.
1: Παναγιώτη, ένα εκατοστάρικο πάει. Το κομμάτι εκτός προγράμματος εννοώ, έτσι. Να φύγουμε κι εμείς. Τόσα πράγματα σου φέρουμε. Τούρτες έξω, γουρουνόπουλα έχουμε φέρει, μπύρες, γυναίκες. Στα μάξι έχουμε κάτω.
0: Και μου τις κρύβεις, δηλαδή.
1: Για αυτές πρέπει να πληρώσεις. Έχουμε τόσο ένα σκασμό λεφτά.
0: Ωραία.
2: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Χάρη. Ευχή για τον αυριανό αγώνα. Έχεις. Καλημέρα στο Γιώργο τον Τιμπέγκο. Πολλά φιλιά στον Καράφλα και στο Στρατήτη, λέει.
2: Άουσε Τιμπέγκο.
1: Ο Τιμπέγκο είπε.
2: Άουσε Τιμπέγκο.
1: Όχι, ο άλλο Τιμπέγκο. Η Τζορτζία Τιμπέγκο. Είπε στον Καράφλα και στο Στρατήτη. Το τρώει να τη χάσει τη δουλειά του.
2: Λοιπόν, οπότε πάνω καταλαβαίνει τι γίνεται επί σκηνή, έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Άμα ήξερα και στο Στρατήτη, όλα είναι. Ένας Μήλος.
1: Ένας Μήλος και ένας Αχλάδης.
0: Λουκά, στείλε μου και το κινητό σου για την πρόσκληση και θα σε κομπλέ. Η Σμήνη μας γλεντάει εδώ πέρα. Λέει θα πάω, θα πάω, θα πάω, θα πάω. Δεν σε βάζω στην κλήρωση να μάθεις.
1: Όχι, να έρθει, σε παρακαλώ. Την Σμήνη θα πρέπει. I must recognize her.
0: Πρέπει να έρθει από την Πάτρα, δεν είναι και εύκολο αυτά.
1: Πολύ καλό θα είναι.
2: Μήπως να πάμε εμείς στην Πάτρα.
1: Όχι, να κάτσει τα αυγά σου.
2: Δεν ξαναπάω εγώ στην Πάτρα. Μια φορά φτάνει.
1: Καταστραφήκαμε ένα ολόκληρο
0: χειμώνα.
1: Η Σμήνη, you can come to our live popular music.
0: Είναι Ελληνίδα η Σμήνη.
1: Εγώ σα κόντα αγγλικά.
0: Το λέω εγώ έτσι.
1: And we pay for you the μεταφορά, διαμονή in our house.
0: Και διαμονή in our house.
1: And τροφή δωρεάν.
3: Όσον αφορά Πέτρο που κάνεις μια παραγγελιά, να ξέρεις την έχουμε. Είσαι τυχερός.
0: Ωραία. Καλησπέρα.
4: Μπήκε τσαμπάν.
0: Καλησπέρα στην ωραία παρέα, λέει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο στην Κρήτη. Πολλές καλημέρες και από μένα στα παιδιά που έχεις εκεί. Αν είναι να παίξουν Black Velvet ή το I Love Rock and Roll.
3: Τι μας βάζει τώρα.
0: Λοιπόν, ακούτε τις παραγγελίες.
2: Τι θα πρωτοπαίξουμε.
1: Βέβαια, να πεις στο κοινό σου, Παναγιώτη, ότι οι παραγγελίες κοστίζουν.
0: Ναι, παιδιά, θα αφήνετε ένα ευρουλάκι κάπως με μια PayPal των 10, ξέρω εγώ.
1: Τον 10, μια PayPal.
2: Έχουμε να κάνουμε και αγοράς από το eBay μετά. Ναι, καλό θα είναι.
0: Τι θα αγοράσεις από το eBay.
2: Κάτι έχουμε σκεφτεί.
0: Λοιπόν, πώς
2: λέγεται. Να φέρω ένα Ιαπωνέζο τράμερ.
4: Ό,τι σου είπε.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν τα άκουσε. Εντάξει,
0: άστο να έχει χαθεί.
1: Όχι, δεν διαβάζω τα μήνυμα. Τι είπε. Είπε κάτι για μένα η B.
0: Ούτε δεν είπε τίποτα. Δεν γίνανε Ιαπωνέζο ντράμερι.
1: Πήρα, σα φτιάξω εγώ παραγγελίε.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε. Αυτοί που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy. Ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης. Η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Ναι, τα γνωστά.
1: Και λείπει είναι ο Χρήστος Βεργίνης και ο Γιάννης
2: Ταμπακάκης.
0: Είναι οι τέσσερις από τους έξι Group in Therapy που θα βρίσκονται την επόμενη, το επόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο Rockwood Βασιλείο Ηρακλείου 2, δίπλα στο μουσείο. Το show ξεκινάει από τις 11 και μετά. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις που σημαίνει δύο φίλοι με τους φίλους τους πάνε μπουκαλάκι κρασί και ακούτε Group in Therapy, περνάτε καλά. Και
1: Χορεύεται. Dance program.
0: Dance program, ok. Άκου εδώ, οι άλλοι την πέφτουν στην Έλληνα.
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, παίρνω εγώ την πρωτοβουλία ως τραγουδιστής και ζευγάρι της on stage. Η Έλενα, παιδιά, είναι δεσμευμένη δυστυχώς.
0: Είναι δεσμευμένη, παιδιά.
2: Οπότε.
1: Εσύ γιατί δυστυχείς?
4: Δεν τα λέμε αυτά, ρε.
2: Οπ.
0: Δεν τα λες αυτά, ρε φίλε.
2: Όχι, κάτι πάτησα εδώ και βγήκαν ανθρωπάκια.
0: Καλά σου.
2: Λοιπόν, οπότε θα έρθετε να την καμαρώσετε μόνο επί σκηνής. Τίποτα παραπάνω, να μην παρεξηγούμαστε.
1: Μην τζαντίζεσαι, μπει ο άστρο γιατί είσαι μεγάλο αγόρι.
2: Λοιπόν, πάμε να...
0: Πάμε κι άλλο.
1: Τι θα κάνουμε.
2: Πάμε να ροκάρουμε. Λοιπόν, Μετάλλικα ζητήσαμε.
0: Μετάλλικα ζητήσανε.
2: ACDC θα πάρουμε.
0: Είσαι ωραίος.
1: Ωραίο καταπτυχικό. Θέλω ένα κιλό παϊδάκια, δεν έχουμε να πάρετε κοτόπουλο.

0: Γεύση. Ναι. Γεύση. Αλλά... Μεζεδάκι. Μεζεδάκι.
1: Εδώ μου λες για medley και ιστορίες και μου πηγαίνεις τραγούδι και τραγούδι με τραγούδι.
2: Λοιπόν, καταρχήν, γιατί με χαμηλώνεις.
1: Μόνος σου χαμηλώθηκες.
2: Μόνος μου χαμηλώθηκες. Λοιπόν, δεν είναι για χόρταση. Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι για χόρταση η ACDC.
0: Κάτσε να βοηθήσω.
1: Για βοήθα.
2: Συμφωνείς?
1: Δεν συμφωνώ. Προς το παρόν.
2: Λοιπόν,
1: σε λίγο.
0: Στοεί πολύ καλά καταρχάς η ACDC.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πιστό αντίγραφο. Λοιπόν,
1: να πούμε. Τι έπαθες, μωρέ.
0: Μας έχεις προβληματίσει με αυτό το πράγμα.
1: Όταν παίζετε όλοι μαζί, κατεβάζω ήχο από εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί καίγεστε.
2: Okay.
1: Είσαστε τρία πράγματα πάνω σε μια φέτα.
0: Να πούμε ότι το ACDC που άκουσες π.χ.
1: ναι.
0: για να πάρεις μια γεύση είναι το τελευταίο κομμάτι από μια σειρά medley classic rock που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάμε να παίξουμε όλα το medley, θα πάμε, παίζουμε κάποιο το πρωί σε 11.
1: Γιατί όχι?
0: Γιατί δεν πληρωνόμαι.
1: Άμα δεν πάρεις κοκό δεν παίζεις.
0: Κοκό να πάρεις εσύ. Θα πάρω εγώ κοκό.
1: Επιταγές δέχεστε?
0: Άμε.
1: Θέλω μια πέτσινη, λέει. Πάρε να έχεις.
0: Ορίστε, βρίζουν. Ο Ιωσταθής το αυγό να το βάψει το Πάσχα κόκκινο, μου λέει. Οπα, το Καραγκιόζης.
3: Το ξέρουμε τον Ανδρέα.
0: Το ξέρουμε, ακροατή.
1: Το ξέρουμε, ναι, τέλος πάντων.
0: Τι, δεν είναι ακροατή, τι είναι?
1: Ακροατή, ναι, είναι που έρχεται κάθε φορά.
0: Να σου πω,
1: για πες μου.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Στο δρόμο, είναι μακριά η Χαλκίδα.
0: Είναι σαν τους μετανάστες, πηγαίνει, έρχεται κι αυτός.
1: Καλησπέρα από τον Αλέκο τον Περιπτερά στον Κολονό, Παοκτζής. Γεια σου, Αλεκάρα.
0: Αλεκάρα,
1: φίλος καλός ο Αλέκος. Και μεγάλος ποιητής, να ξέρεις.
0: Έσκασε μύτη και ιό. Νωρίς.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα και από μένα σε όλη την τρελή παρέα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Τα κορίτσια είναι, ποια παιδιά.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Καψούλιας λέει: θέλει το like the way I do τη Μελίσσα Έθεντριτς.
0: Ο Καψούλιας είναι, μου θυμίζει το.
1: Είναι αυτός που έλεγε το οπλάκι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το πήρε μόνος το Καψούλιας. Το έφτιαξε μόνος το την προσφώνηση. Ωραία και γεμάτη γυναικεία φωνή και ωραίο μπάσο, λέει. Το like the way I do, ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Θα μας δώσει βαθμολογία τώρα.
1: Ρίλο, προσπαθώ να καταλάβω αν ήσουν πιο άσχημος με την κοτσίδα ή τώρα. Πραγματικά, ρε τύπε, είσαι ένας εμετός πιο άσχημος και από... Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Συμφωνούμε και εμείς.
1: Είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά στην εποχή.
0: Προχωρημένο άτομο.
1: Μιλάμε τώρα για πλάκα ολικής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τελευταία επιθυμία πριν πέσω για ύπνο να ακούσω το Sweet Child of Mine από τη γλυκιά και κοφτερή φωνή της Έλληνας. Λέω Λεωνίδας.
0: Καυτερή ήθελε να γράψει, αλλά το μπέρδεψε το α με το όμικρο.
1: Κοφτερή γράφει.
3: Κοφτερή γράφει. Δεν ξέρω αν δεν βλέπει τη ηλικία σου.
0: Όχι, κοφτερή γράφει, αλλά μάλλον καυτερή δεν θα πει.
1: Ο Λεωνίδας από το Ήλιον τα πει αυτά. Εντάξει, Λουκά, είσαι κομπλέ, θα μας σκοτώσει. Ναι, εκεί θα μας σκοτώσει. Σφακιανάκι ζητάει ο Λεωνίδα.
0: Και ο Ιωάννης με δύο λέει: να δώσω εγώ μια παραγγελία, ρε παιδιά. Δύο πίτα καλαμάκι γυρινό. Από όλα μια παράτηση και το WhatsApp αφορνών μπλόντ.
2: Το καλαμάκι το έχουμε.
1: Το WhatsApp. Λοιπόν, καλημέρα και στο Φραντζέσκο. Ξέρεις ποιος είναι ο Φραντζέσκος, έτσι?
0: Ποιος είναι ο Φραντζέσκος?
1: Του Ρεπούσιο Γαμπρός.
0: Άντε!
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Φραντζέσκο, Ρεπούσιο Γαμπρέ.
1: Φραντζέσκο. Πού είναι αυτός, ο άλλος? Ο Ρεπούσιος. Λοιπόν, ο FM 94,6 εν κατακλείδη σήμερα. Καλά, φοβερό, πρώτη φορά κάνω εκπομπή από εδώ πάνω.
0: Είδες τη ώρα που είναι στον εξώστη.
1: Παναγιώτης Ρήλος και η Group in Therapy σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Το κουαρτέτο σήμερα από τους 6 των Group in Therapy.
0: Κουαρτέτο. Καλό στο φύλακα.
1: Κουαρτέτο. Εδώ, ο φίλος μας ο Ανδριανός.
0: Έχουμε κανένα θέμα, τίποτα?
1: Ο Ανδριανός είναι δικό μας παιδί.
0: Εντάξει.
1: Μας προσέχει ως κόρην οφθαλμού. Πάντα. Λοιπόν. Οπότε μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε τις ανάσες μας να κάνει και ο Στρατής κανένα ηλεκτρονικό.
0: Α, ναι. Ζαμαντέρι.
1: Θέλω δύο κομματάκια έτσι, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, πώς θα γίνει?
2: Ωραία.
0: Το ένα πίσω απ' τ' άλλο δεν γίνεται μεγάλη.
1: Γιατί ρε φίλε, εσείς που παίζετε medley καταστάσεις, πώς?
2: Ζητάς και εσύ ρε πάνω να παίξουμε medley με ακουστική κιθάρα τώρα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου,
2: άντε να σου κάνουμε τη χάρη δηλαδή.
1: Το έχετε τώρα.
2: Άντε.
1: Έλα σε παρακαλώ. Έμα είναι δυνατόν.
0: Ηρέμησε.
1: Πώς τη λέει έτσι?
2: Αλλά επειδή έχουμε τον Δημήτρη τον Βεργίνη στην κιθάρα που είναι από τη Λευκάδα.
0: Μπράβο Δημήτρη Ψωνάρα.
2: Τα χαιρετίσματά μας.